θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2 11 10 88 80. Γεια σου Μαρία από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου γείτονα.
0: Γεια σου και σένα.
1: Γεια σου. Λοιπόν, 2 θέματα έχω απόψε, θα είμαι σύντομη. Το πρώτο είναι το απόψινό. Λέμε, προσέχουμε για να έχουμε. Όταν θέλουμε να έχουμε, πάντοτε και στο μέλλον, πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει και συνήθως αυτό σημαίνει να κάνουμε μια προσπάθεια προς μία ή προς άλλη κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, όταν το 49 οι γονείς μου παντρεύτηκαν το Γενάρη, τα ενίκια ήταν πολύ ακριβά. Δεν είναι ότι δεν τους έφταναν τα λεφτά να πληρώσουν ενίκιο, αλλά κάνανε μία προσπάθεια για να έχουν στο μέλλον να φτιάξουν κάτι δικό τους, να φτιάξουν
0: ένα
1: σπίτι. Αγοράσανε λοιπόν τότε το οικόπεδο στη Νέα Σμύρνη. Γιατί ξεκινήσανε από το Παγκράτη, ήταν Παγκρατιώτες και οι δύο. Εκεί γεννήθηκαν, στο Παγκράτη γεννήθηκαν.
0: Λοιπόν,
1: αυτό τι σήμαινε μάλλον, ότι είχαν για να τα βγάλουν πέρα να κάνουν την οικοδομή της μονοκατοικίας, έπρεπε να πάρουν ένα δάνειο, πήρανε ένα δάνειο που έδινε η τράπεζα εκείνη την εποχή. Και μου έλεγε η μητέρα μου ότι ο πατέρας μου φορούσε 14 χρόνια την ίδια καπαρντίνα. Και γιατί δεν έδιναν χρήματα να αγοράσουν καινούρια, και επειδή η μητέρα μου ήταν μοδίστρα, στα 14 χρόνια πάνω, αντί να αγοράσουν καινούρια καπαρντίνα,
0: μεταποιούσα την παλιά.
1: Τη γύρισα από το μέσα έξω.
0: Ναι, αυτό.
1: Και τη φόραγε ο πατέρας μου ανάποδα. Κούμπωνε ανάποδα. Και ήταν γυρισμένη ανάποδα. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν σε μία λέξη, αφορούν μία λέξη, νοικοκυριό. Φοβάμαι μάλλον ότι είναι λίγο δύσκολο πράγμα το σωστό νοικοκυριό και στην εποχή μας είμαστε λιγάκι ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Δεν μας νοιάζει και πολύ το να κάνουμε κάποια θυσία, να βάλουμε κάτι στην άκρη για να έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μελλοντικά. Αδελφή έννοια του νοικοκυριού είναι και η οικονομία. Ακούω στις διαφημίσεις στο ραδιόφωνο πολλές φορές, «Αχ, αγαπημένη μου γκαρδαρόμπα, πρέπει τώρα να σε αποχωριστώ γιατί αλλάζει η εποχή και πρέπει να πετάξω τα παλιά τα ρούχα και να αγοράσω καινούργια». Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω ζήσει, όχι μόνο δεν το έχω ζήσει, αλλά επειδή τυχαίνει να έχω σπουδάσει και μοντελίστ, έχω κάποια δυναμία στα ρούχα. Πίστεψέ μου ειλικρινά ότι τα καλά μου τα φορέματα, τα δυο μου καλά φορέματα που έχω, είναι 30 ετών μάλλον. Τα έχω φορέσει πολύ λίγες φορές, είναι ολοκένουργα, εντάξει. Αλλά 30 ετών φέρεται στον άλλο να σου πει παρανοϊκό. Κι όμως κανείς δεν μου είπε ποτέ, μα παλιό φουστάνι φοράς, ποτέ. Δηλαδή ορισμένα πράγματα ή όταν ας πούμε μας βγαίνει κάποια ανάγκη καινούρια στο σπίτι. Τώρα αυτό τον καιρό.
0: Ναι.
1: Λέω, α, όχι, δεν θα αγοράσω αυτό το καινούριο φόρεμα που είχα ονειρευτεί, ας πούμε. Όχι, γιατί θα κάνουμε, θα κάνουμε το έξοδο αυτό, το ένα, το άλλο, το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν, νομίζω...
0: Πάμε προς το φινάλε τώρα.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Ότι χρειάζεται νοικοκυριό η ζωή. Η ζωή χρειάζεται νοικοκυριό. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα ήθελα να πω μία κουβέντα στο φίλο τον Γιάννη από την Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Και επίσης...
0: Δεν μίλησε σήμερα ο Γιάννης.
1: Δεν ξέρω αν μίλησε σήμερα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές τον έχω ακούσει.
0: Ότι.
1: Όπως και άλλους, κάποιους άλλους...
0: Ναι, ναι, δώσε μου να καταλάβω τι εννοείς.
1: Ναι, ναι, θα σου πω.
0: Ναι, κάντο όμως.
1: Θα σου πω, ναι. Που έχουν πει ότι βασανίζονται με ψυχοφάρμακα και τα λοιπά.
0: Μαρία, Ηλία. Μαρία, είναι προσωπικά δεδομένα, δικαιούται να αναφέρεται σε αυτά μόνο όποιος υποφέρει. Και συμβουλές ιατρικού περιεχομένου μέσα από την εκπομπή μου απαγορεύονται.

0: Καλημέρα Πέτρο από την Αρτέμιδα. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά Πέτρο μου, μια χαρά.
1: Όλα καλά, όλα σειρά.
0: Όλα.
1: Όλα, αυτό είναι πάντα τέτοια.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχει ένα κόλπο με αυτά. Δηλαδή...
1: Ποιο είναι το κόλπο?
0: Να σου πω, να μην αφήνεις τον εαυτό σου να πέφτει. Δηλαδή, όχι, εγώ το καταφέρνω.
1: Εγώ τον αφήνω και πέφτει μόνο προς τα πάνω.
0: Δηλαδή. Αυτό ναι, εντάξει.
1: Έχω νικήσει τη βαρύτητα.
0: Πολύ σωστά σε βρίσκω.
1: Έχω πετάξει τα βαρύτητα εδώ και πολλά.
0: Πολύ σωστά.
1: Η βάρκα πάντως εντάξει. Ναι.
0: Η βάρκα είναι μια χαρά. Η βάρκα έχει, είναι γερό σκάρι, κρατάει 29 χρόνια πλέει. Τη νύχτα μιλάμε, τη νύχτα έτσι, γιατί στο ραδιόφωνο έχω και άλλα χρόνια από τα 29.
1: Βέβαια.
0: Αλλά την αγαπάω τη βάρκα, τη φροντίζω.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις.
1: Βάρκα μου μπογιατισμένη.
0: Βάρκα μου μπογιατισμένη, έχεις δίκιο, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Βάρκα μάγκες φορτωμένη.
0: Ο σκύλος, θύμισε μου το όνομά του.
1: Ο Πρέντ.
0: Ο?
1: Ο Πρέντ. Πρέντ.
0: Πρέντ. Α, Πρέντ.
1: Πρέντ.
0: Ψωμί
1: friend.
0: Δηλαδή, Μπρέντ.
1: Όχι, my friend.
0: Α, Φρέντ. Α, οκ. Okay.
1: Ο φίλος.
0: Μάλιστα.
1: Έξω είναι.
0: Του μαγειρού.

0: Ρεύεις με αυτό ή του δίνεις μόνο ξηρά τροφή?
1: Όχι, ξηρά τροφή του ρίχνω και του δίνω, αλλά τον έχω μάθει να είμαι και δεν την τρώει. Έτσι θέλει και λίγο φιλετάκι από πάνω.
0: Ναι, μωρέ.
1: Για να ξεκινάει, να καταλάβεις. Έχω ρωτήσει το κτηνίατρο, έχει...
0: Καλά έχεις κάνει.
1: Οι τροφές αυτές είναι πολύ καλές.
0: Η σκύλα που είχα εγώ κάποτε...
1: Έχουνε πολλές βιταμίνες.
0: Ναι, έχουνε, πράγματι. Η σκύλα που είχα κάποτε της άρεσε πάρα πολύ ο μπακαλιάρος. Όχι με σκορδαλιά, βαοβραστός με ρύζι.
1: Τι να κάνει.
0: Ναι, τρελαινότανε, μιλάμε.
1: Παπά καπετάνιο, είχε ψάρι.
0: Έλατε. Όχι, αυτό εκεί που έδινε τα ρέστα της ήταν στο αυγό το βραστό.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δώσει.
0: Δεν κάνεις άσχημα. Δώσ' του ένα βραστό αυγό. Ας το βέβαια να κρυώσει καλά. Να μην του κολλήσει τον ουρανίσκο, ναι.
1: Εννοείται. Το κάψουμε τον άλλο.
0: Ναι, με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πώς πέρασε τη μέρα, μπάνια άρχισες?
1: Μία βουτιά την έχω ρίξει δύο.
0: Α, οκ, okay, μπράβο. Και είναι ζεστή η θάλασσα ή έκανε κρύο πολύ?
1: Ζεστή δεν τη λες.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και...
1: Αλλά ούτε και παγωμένη.
0: Παγωμένη, ας πούμε, ναι.
1: Δεν είναι παγωμένη, όχι.
0: Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Αυτά που λες, μάλλον πήρα να σου πω μια καλή μέρα.
0: Έκανες πολύ καλά, χαίρομαι το σ' ακούω.
1: Παρακολουθώ, δεν
0: Κοιμάσαι στις 5, ας πούμε.
1: Και μαθαίνω. Όχι. Ανάλογα. Εγώ κοιμάμαι, ξυπνάω, τον έχω εύκολο τον ύπνο.
0: Κι εγώ.
1: Δηλαδή, στην τσέπη μου τον έχω, ό,τι ώρα θέλω. Κοιμάμαι.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Δεν έχω δηλαδή, έχω καθαρή συνείδηση, δεν έχω πειράξει κανένα. Ή και να με πειράξει κανείς, δεν δίνω σημασία.
0: Να. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Πέτρο μου, χάρηκα πολύ.
1: Να προβληματίζομαι να μην γίνεται, κάτι άκουγα στο ράδιο, έρχονται εξωγήινοι.
0: Οι εξωγήινοι είναι ήδη εδώ, ο Τραμπ είναι ένας από αυτούς, δεν είναι.
1: Σοβαρά.
0: Δεν το βλέπεις πως είναι, ρε.
1: Είδες που τα ξέρετε.
0: Πορτοκαλιά μαλλιά έχει, έχεις δει.
1: Μόνο ο Τραμπ, και οι φίλοι του εκεί που είναι.
0: Καλά, εγώ... Κατά τον ηγέτη και το πίμνιο. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Λοιπόν,
0: σε χαιρετώ.
1: Χάρηκα που σας.
0: Και εγώ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Φιλιά.
1: Καλό ημέρωμα να έχουμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Να κεράσω την κυρία Ευτέρη που μας ακούει τώρα και από ό,τι μου γράφει εδώ τελικά δεν πήγε για ύπνο, φτιάνει ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια. Μη βυθίζεις το μαχαίρι. Ντολμαδάκια. Α, όχι, εντάξει, ήθελα να την κεράσω που Χόρχε Μπουκάη, αλλά μου έκανε νόημα η Σταυρούλα ότι είναι ο Σωτήρης από το Κοκόνι Κορινθίας. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Έλα, αδερφούλη, αδερφούλη, μάνο μου.
0: Τι κάνεις, Σωτήρη, καλά?
1: Μια χαρά εδώ, ξάπλα είμαι με τα 100 σκυλα καλιά.
0: Γιατί πόσα είναι συνολικά?
1: Ο Λέμι και ο Ψήτη, δεν στα έχω ξαναδεί.
0: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι, γιατί μου λες γάτες, σκύλοι, λέω κάτσε τώρα, μπορεί να πλήθυνε η ομάδα.
1: Α, να, γαμίζω άλλους έξω.
0: Έξω είναι ή μέσα στο σπίτι?
1: Τα έχω έξω, γιατί τώρα λόγω που κάνει πολύ ζέστη δεν μπορώ να κάτσουν μέσα, μωρέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις, για τα ζωάκια είναι, δεν μπορούν.
0: Έχουν καλή σχέση ο σκύλος με τη γάτα, ναι.
1: Ού, όλο παίζουνε.
0: Εντάξει λοιπόν, τέλεια.
1: Αλλά αυτός ο κομπρίτης όμως όταν τον ταΐζω πάει και το τρώει του γάτιου το φαΐ.
0: Ναι. Και γιατί δεν τον ταΐζεις σε άλλο χώρο το γάτο?
1: Εντάξει, τα παίρνω αναγκαστικά και τα, για του γατιού τα βάζω μέσα.
0: Ναι ρε εσύ, μην είναι νηστικό το γατί.
1: Ναι, θα τα πει νηστικό μόνο το όρμα.
0: Βέβαια. Και γιατί είναι, ξέρεις, αμαρτία να πεινάει ένα ζώο και να μην...
1: Πολύ ναι, εντάξει, ναι, μα αλλά η φύση δουλεύει εδώ πέρα.
0: Μα η φύση δεν... αν δούλευε η φύση, θα ήταν αμολυμένα στα χωράφια και θα βρίσκαν το φαγητό μόνα τους.
1: Ναι, ξέρεις, ναι, ο
0: δεν δουλεύει η φύση, εσύ δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Παίρνεις
1: ο δυνατότερος τρώει του αδύνατου το φαΐ.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι ο δυνατότερος όλων μέσα στην παρέα, το αφεντικό είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Οπότε βάζεις και τα όρια.
1: Οπότε εγώ βάζω ό,τι παίρνω από την ταβρούλα κάτω που πάω και αράζω, τα γαβράκια και αυτά και τα χταποδάκια, τα βάζω μέσα και να τρώει το γατάκι και ο Μούργος να κάτσει στην ξενατροφή.
0: Ναι, γιατί αν φάει και του κάτσει στο λαιμό κανένα κόκαλο, θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα το ζώο. Ο σκύλος.
1: Δεν του κάνει στο λαιμό τίποτα.
0: Καλά,
1: τα κλαπακιάζει,
0: εντάξει.
1: Δεν παίρνει χαμπάρι ο Μούργος.
0: Εντάξει. Για πες άλλα.
1: Τι να πω, όλα ωραία. Χτες είχα πάει στις Μετάλλικα.
0: Α, πήγες, ε?
1: Όχι, δεν καθόμουν. Αφού μεταλλάζ, μανώ.
0: Ναι.
1: Παλιολοκάς και μεταλλάζ.
0: Ήταν ωραία. Ήταν ωραία, δηλαδή.
1: Φοβερά ήταν. Φοβερή συναυλία. Εντάξει, λίγο τους εκτελούν το εισιτήριο, αλλά εντάξει.
0: Πόσο έκανε το εισιτήριο, 80 ευρώ?
1: Εγώ το πλήρωσα 250.
0: Α, γιατί πήγες μπροστά, κατάλαβα.
1: Το πήρα λίγο μαύρη αγορά μου, ωραία.
0: Α, ναι, α, κατάλαβα.
1: Τι να κάνω, το έδινα. Και από ό,τι έμαθα κάποιος χτες μου είπε ότι θα στείλει Pink Floyd στην Ελλάδα.
0: Πού να ξέρω, όχι, αποκλείεται.
1: Έτσι με ρώτησε ένα παιδί...
0: Άλλος σε ρώτησε, άλλος σου είπε.
1: Με ρώτησε ένα παιδί εκεί που πάω για ένα σταβερνάκι, στην παραλία, στο χωριό. Μου λέει θα στείλει Pink Floyd
0: 23,
1: στην Ελλάδα.
0: 23 Μαΐου, η Iron Maiden.
1: Έχω το σιτηράκι, θα πάω γιατί...
0: Εντάξει, πάντως όχι η Pink Floyd. Η Pink Floyd είναι διαλυμένη χρόνια τώρα. Δεν είναι σαν τους Pink Slacks που λένε κάθε τρεις και λίγο τελευταία συναυλία και την επόμενη σεζόν κάνουν άλλες πέντε.
1: Εντάξει, οι Floyd θα κάνουν μια συναυλία η οποία θα είναι...
0: Καλά, οι Floyd δεν θα κάνουν τίποτα παρεπιπτόντως, που το λέω εγώ. Δεν πρόκειται γιατί είναι διαλυμένη πολλά χρόνια. Αυτό,
1: εντάξει,
0: μακάρι,
1: μακάρι. Με τα πι θα έρθουν,
0: ναι. Με τα καπί, ναι, και με τα πι και με τα καπί, ναι.
1: Γεροντάκια γιατί.
0: Μα ο... πώς λέγεται τον Rolling Stones, ο...
2: Mick
0: Jagger είναι 84 ετών.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν του φαίνεται. Αλωνίζει στη σκηνή επάνω, χορεύει, βγάλανε δίσκο πριν λίγο καιρό, δηλαδή εντάξει.
1: Εντάξει,
0: πολύ καλά
1: εξηγείται. Εντάξει, έχουν αστήρευτη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Μακάρι να γαλάγαμε κι εμείς την ενεργειά τους, ρε Μάνο.
0: Άμα ήμασταν μέλη συγκροτήματος θα την είχαμε.
1: Εμείς, ξέρεις, να πάμε εγώ και εσύ Μαριούλα με τα πί μας, με τα έτσι μας.
0: Με τα πί σου να πας εσύ, εγώ θα έρθω κανονικά.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Τότε
1: εγώ,
0: το πί κάντο δώρο στην ξαντέρφη σου, τη Σούλα.
1: Για πλάκα τώρα, ρε Μάνο.
0: Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι δεν σηκώνονται τις πλάκες.
1: Έλα μωρέ, έτσι να γελάσουμε.
0: Έλα μωρέ, πλάκα σου κάνω κι εγώ.
1: Έλα μωρέ, κι εγώ το ίδιο.
0: Φιλιά πολλά.
1: Hey,
0: να είσαι καλά, για χαρά.
1: Hey, νομάνο μου, και θέλω και κανένα βασίλη να μου βάλεις έτσι για πάρτι μου.

αλλάξει τώρα τη μελωδία ο κύριος Ελιμάς και θα αφιερώσω στην κυρία Φτέρπη ένα κείμενο του Χόρχε Μπουκάη που έχει τίτλο «Μόνο αυτός που αισθάνεται ότι αξίζει μπορεί να δώσει στους απογόνους του να καταλάβουν τι σημαίνει να νιώθεις ότι αξίζεις». Για να μάθω να εκτιμώ τον εαυτό μου δεν φτάνει μόνο να αισθανθώ ότι κάποιος τρίτος με εκτιμά. Πρέπει επιπλέον αυτός ο τρίτος να αισθάνεται ότι αξίζει ο ίδιος και να τον θεωρώ κι εγώ αξιόλογο. Τι να την κάνω την εκτίμηση κάποιου που δεν αξίζει ή δεν αισθάνεται ο ίδιος ότι αξίζει. Όποτε μιλάω για αυτό το θέμα μου έρχεται στο μυαλό μια ιστορία που αποφεύγω συνήθως να τη λέω δημοσίως γιατί το περιεχόμενό της είναι πολύ σκληρό. Σήμερα όμως που συζητάμε την ξαναθυμήθηκα και αποφάσισα να τη μοιραστώ μαζί σας γιατί συμβολίζει κάτι που δεν μπορεί να συμβεί αν δεν πληρώσει κάποιος ένα πολύ ακριβό τίμημα αλλά και γιατί δείχνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ιστορία πόσο μεγάλη επίδραση έχει στη ζωή μας η σχέση με τους γονείς μας. Πάει καιρός που ζούσε σε ένα μικρό χωριό της Ανατολής ένας άντρας με 4 γιους. Τη στιγμή που εκτυλίσσεται αυτή η ιστορία ο μικρότερος γιος ήταν γύρω στα 30 ενώ τα αδέρφια του 35, 37 και 40 ετών. Ο πατέρας είχε μόλις περάσει τα 60 επειδή όμως την εποχή εκείνη το προσδόκιμο ζωής ήταν γύρω στα 40 στην ουσία ήταν ένας πολύ ηλικιωμένος με όλα τα προβλήματα της γεροντικής ηλικίας. Το μυαλό του, το σώμα, η ικανότητά του να τα καταφέρνει μόνος του, τίποτα δεν λειτουργούσε καλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Μια μέρα ο μικρότερος γιος παντρεύεται και φεύγει από το σπίτι. Οπότε δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο πατέρας μένει μόνος. Η μητέρα έχει πεθάνει στην τελευταία γέννα και τα μεγαλύτερα αδέρφια είναι ήδη παντρεμένα. Κατά συνέπεια τώρα δεν υπάρχει κανείς για να αναλάβει τον ηλικιωμένο άνθρωπο και το χειρότερο είναι ότι την εποχή που μιλάμε δεν υπάρχουν οίκοι ευγυρίας ούτε λεφτά για να πληρώσουν κάποιον να το φροντίσει. Τα παιδιά αρχίζουν να νιώθουν ότι παρόλη την αγάπη που του έχουν ο πατέρας τους αποτελεί πρόβλημα. Δεν μπορεί κανένα από τα παιδιά να τον πάρει στο σπίτι να ζήσει μαζί του. Άρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Η ουσία της ιστορίας αρχίζει όταν τα παιδιά μαζεύονται για να συζητήσουν ποιο θα είναι το μέλλον του πατέρα τους. Κάποια στιγμή σκέφτονται ότι θα μπορούσαν να τον παίρνουν στο σπίτι τους με τη σειρά. Αμέσως όμως καταλαβαίνουν ότι αυτή δεν είναι επαρκής λύση και εκτός των άλλων θα είχε σοβαρές συνέπειες στη ζωή όλων. Και τότε, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουν, αρχίζουν να σκέφτονται ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν ο πατέρας τους να πεθάνει. Παρά τον ψυχικό πόνο που τους δημιουργεί η συνειδητοποίηση αυτή, σημειώνουν αμέσως ότι δεν μπορούν να περιμένουν άπραγοι να συμβεί το μοιραίο, καθώς ο πατέρας τους θα μπορούσε να ζήσει πολλά πολλά χρόνια ακόμη σε αυτή την κατάσταση. Σκέφτονται επίσης ότι κανένας τους δεν μπορεί να αντέξει αυτή την καθυστέρηση. Και τότε, μυστηριωδώς, ένας τους έχει μια ιδέα. Ίσως το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να περιμένουν να έρθει ο χειμώνας και να αποτελειώσει ο χειμώνας τον πατέρα τους. Να γίνει δηλαδή όπως το φαντάζονται, να μπουν στο δάσος μαζί του, αυτός να χαθεί και το κρύο με τους λύκους να αναλάβουν τα υπόλοιπα. Τους θλίβει βέβαια αυτή η προοπτική, ωστόσο αναγνωρίζουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν για το μέλλον και τη ζωή τους. Αποφασίζουν λοιπόν να φροντίζουν τον πατέρα τους εν αλλάξ, αλλά μόνο μέχρι να έρθει ο χειμώνας. Μετά την πρώτη έντονη χιονόπτωση, τα 4 αδέρφια συγκεντρώνονται ξανά στο σπίτι και λένε στον πατέρα, «Έλα πατέρα, πάμε, ντύσου γιατί θα βγούμε». «Θα βγούμε με τέτοιο χιόνι», ρωτάει εκείνος απορριμμένος. Οι γη του όμως απαντάνε, «Ναι, με τέτοιο χιόνι, έλα πάμε». Ο καημένος ο πατέρας ξέρει ότι το μυαλό του δεν δουλεύει καλά τελευταία και έτσι αναγκάζεται να επακούσει αυτό που του λένε τα παιδιά του. Τον τίνουν, του φοράνε, τι ηρωνία, ένα ζεστό παλτό και παίρνουν και οι 5 το δρόμο για το δάσος. Μόλις φτάνουν εκεί, αρχίζουν να ψάχνουν ένα μέρος για να τον αφήσουν και να εξαφανιστούν γρήγορα. Προχωρούν στο δάσος όλο και πιο βαθιά, ώσπου κάποια στιγμή φτάνουν σε ένα ξέφωτο.
Και εκεί αναπάντεχα ακούνε τον πατέρα τους να λέει «Εδώ είναι το σωστό μέρος». «Τι, ποιο?» ρωτάνε έκπληκτη η γη του. «Εδώ είναι, σας λέω, παιδιά μου». Ο πατέρας ασφαλώς δεν είχε αρκετή πνευματική διάβγεια για να καταλαβαίνει τι συνέβαινε και εκείνοι είχαν προσέξει πολύ μην τους ξεφύγει το παραμικρό. «Σε τι αναφερόταν λοιπόν ο γέρος?» «Εδώ, εδώ, αυτό εδώ είναι το μέρος», επιμένει εκείνος, με τα μάτια του να έχουν πεταχτεί έξω από τις κόγχες. Τότε οι γιοι του το ρωτάνε «Ποιο μέρος, ρε πατέρα, για τι πράγμα μιλάς?» Και ο γέρος απαντά «Εδώ είναι το μέρος όπου πριν από 25 χρόνια εγκατέλειψα τον πατέρα μου». «Τρέχουν τα μάτια μου, πολύ σκληρό. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν τη διηγήσε δημοσίως αυτή την ιστορία», είπα στο χοντρό. Καλός ή κακός, αυτή την επίδραση έχει διαπαιδαγώγηση. Αποκτούμε την τάση να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας όπως εκείνοι μας έμαθαν με τη συμπεριφορά τους απέναντι στους δικούς τους γονείς, και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα παιδιά μας θα κάνουν σε εμάς τα ίδια που είδαν να κάνουμε και εμείς στους γονείς μας. Μεταδίδοντας στα παιδιά τη συναισθηματική ικανότητα της αγάπης, της φροντίδας και της στήριξης των δικών μας γονιών, τους έχουμε διδάξει αυτή την ίδια ικανότητα. Τους την έχουμε μάθει. Χόρχε Μπουκάιν.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2, 11, 10, 88, 0 και πάμε στο Σικάγο. Κύριε Στάθη από το Σικάγο, καλώς τον.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Το θέμα σήμερα είναι γιατί οι Έλληνες δεν είναι προνοητικοί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, προνοητικότητα. Η ίδια η ζωή από μόνη της είναι απρόβλεπτη. Παίζει με το χαρτί που δεν χάνει. Είναι δύσκολο να την προβλέψουμε και να προνοήσουμε. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι συγκρίνεται τους Έλληνες με κάποιους άλλους προφανώς. Για να λέτε γιατί οι Έλληνες ας πούμε.
0: Όχι, δεν συγκρίνω με κανέναν. Δεν έκανα κάτι τέτοιο.
1: Πάντως λέτε γιατί οι Έλληνες, δεν λέτε γιατί ο κόσμος.
0: Όχι, μα δεν είμαι ειδικός για το τι κάνει ο κόσμος. Είμαι πιο ειδικός για το τι κάνουν οι Έλληνες.
1: Ναι, εντάξει, εμείς έχουμε τώρα, βλέπουμε δύο Ελλάδες. Η μία του εξωτερικού και η άλλη του εσωτερικού.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ δεν έχω εμπειρία του εξωτερικού.
1: Εντάξει, εγώ έχω. Τα ίδια γονίδια έχουμε όλοι.
0: Okay.
1: Και τώρα περισσότερο από εμάς η καρδιά τους είναι αφημένη στην Ελλάδα. Και είναι το μόνο μέρος που μπορούμε να αισθανθούμε τον εαυτό μας παιδί. Αλλά έχουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να προνοήσουν. Όταν λέμε να προνοήσουν, τι να κάνουν, να κάνουν οικονομία. Διάβασα πρόσφατα και μπορώ να σας στείλω και το γράφημα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στη φτώχεια. Πώς θα μπορούσε κάποιος να κάνει οικονομία? Δηλαδή είναι ένα μέρος που θέλει μισό μεροκάματο για να πάρει ένα κιλό κρέας.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι, πηγαίνω μισό λεπτό, επειδή λέτε για την οικονομία. Πηγαίνω σε ένα καφέ στην πλατεία της Νέας Σμύρνης να πιω καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Στα διπλανά τραπέζια είναι παιδιά τα οποία αποκλείεται να παίρνουν πάνω από 600 ευρώ το μήνα. Τα κινητά που έχουν πάνω στο τραπέζι είναι όλα iPhone, τα οποία κοστίζουν 1.800 ευρώ. Να η οικονομία.
1: Εντάξει. Ποιος το έχει πληρώσει, ποια γιαγιά.
0: Μα δεν με νοιάζει, όχι, ακούστε με. Ένα λεπτό, δεν βγάζουμε άκρη έτσι. Δεν με νοιάζει ποιος το πληρώσει το τέτοιο. Κάποιος που έχει κακομάθει το παιδί το έχει πληρώσει, ενδεχομένως. Αλλά εκεί είναι το πρόβλημα? Όχι, φυσικά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
1: Ότι και εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή κάποιες φορές κάποιοι βγάζουν τα μάτια μόνοι τους. Δηλαδή
0: δικά τους είναι ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Κάτι προσπαθώντας να ζήσουν μέσω των παιδιών τους, γιατί εντάξει, πολλοί πέσαμε σε αυτό το παράπτωμα. Επειδή στερηθήκαμε εμείς, λέμε ας περάσουν αυτά καλύτερα. Αλλά με αυτό μόνο κακό τους κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν τα βοηθάμε ουσιαστικά.
0: Πράγματι.
1: Αλλά ήθελα να πω, μου κάνει εντύπωση αυτό, δηλαδή με όσους ζητάω, δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να... Αυτό που είπατε συμβαίνει. Αλλά σε τι ποσοστό συμβαίνει? Και εντάξει, μπορεί αυτά τα παιδιά ή αυτές οι οικογένειες να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά δεν έχουν. Υπάρχουν άλλοι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν, που το μηνιάτικο τους φτάνει να περάσουν 20 μέρες. Όχι 30.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό το πράγμα. Και εντάξει, συγκρίνω και εδώ πέρα. Και δεν μπορώ να πω ότι εμείς εδώ είμαστε πιο έξυπνοι από αυτούς που ζουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα όλοι προνοούσαν μέχρι το 2008. Όλοι είχαν αγοράσει οικόπεδα, διαμερίσματα, εξοχικά και μέσα σε μια βραδιά απαξιώθηκαν οι περιουσίες τους. Δεν μας δίδαξε κάτι αυτό?
0: Όχι, τίποτα δεν μας δίδαξε. Δεν διδασκόμαστε από τα λάθη μας, αγαπητέ. Δεν μας διδάσκουν τίποτα τα λάθη μας. Τα επαναλαμβάνουμε... Με μανία.
1: Εξαρτάται. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι μέτροι που διδάσκονται από τα λάθη τους, είναι οι κατώτεροι που δεν διδάσκεται ούτε από τα λάθη και είναι και οι ανώτεροι που διδάσκεται από τα λάθη των αλωνών. Η πείρα είναι μια χρυσή τσατσάρα στα χέρια ενός παλακρού. Όταν έρχεται δεν μας χρειάζεται πια. Δεν μπορούμε να τη... ναι. Έχετε δίκιο ότι υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία που δεν διδάσκεται, αλλά εδώ δεν κάναμε κάποιο, ο κόσμος δεν είχε κάνει κάποιο λάθος. που τα χρεοκόπησε η Ελλάδα.
0: Πώς είναι και
1: το λάθος το κάνει.
0: Πήγε και έπαιξε όλα τα λεφτά του στο χρηματιστήριο. Δεν είχε κάνει λάθος.
1: Ναι, οθήθηκε όμως.
0: Οθήθηκε. Άμα σου πούνε να πάνε να πνιγείς, θα πας. Άμα σου πούνε να πάνε να πνιγείς, θα πας.
1: Όχι, αλλά ήταν τέτοια τα μηνύματα που εντάξει, ενέδωσαν. Πολλοί την έχουν πατήσει έτσι.
0: Ωραία, δεν βγήκαν όμως μετά να απαιτήσουν να πάει ο Σιμίτης φυλακή, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Όχι, αυτό λέω και εγώ δηλαδή, αλλά και με τη χρεοκοπία το ίδιο συνέβη. Ποιοι φταίξανε, οι τρεις εξουσίες. Και οι τρεις εξουσίες όμως δεν μειώθηκαν οι μισθοί τους. Οι μισθοί μειώθηκαν τους πολίτες που δεν φταίγανε. Και ο κόσμος το δέχτηκε όμως αυτό. Αυτό είναι το παράδοξο.
0: Γιατί είναι άξιος της μοίρας του ο κόσμος.
1: Προφανώς κάποιες φορές είναι, κάποιες φορές εξαπατάται. Δεν έχω σίγουρη απάντηση να δώσω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας ορισμός για αυτό που να τους καλύπτει όλους. Mm. Έτσι είναι ο κόσμος. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Πάντως η ουσία είναι ότι είναι εύκολο να δεν θέλει και πολύ για να εξαπαντηθεί ο άλλος. Υπάρχει μια ωραία ιστορία με το πάρι του Χόρχε Μπουκάη από το βιβλίο του «Να σου πω μια ιστορία» που αποδεικνύει πως ένας πανέξυπνος άνθρωπος εξαπατήθηκε. Γιατί όλοι είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε κάτι το οποίο θα θέλαμε πολύ να είναι αληθινό. Θα σας στείλω κάποια στιγμή. Mm-hmm. Θα το φωτογραφίσω τη σελίδα από το βιβλίο και θα το στείλω.
0: Αν και το έχω το βιβλίο σπίτι μου, θα το βρω, δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, με έναν...
0: Καλά, όχι, μην επιμείνετε σε αυτό. Πάμε παρακάτω, θα το ψάξω εγώ.
1: Δεν χρειάζεται και πολύ για να εξαπατηθεί. Η γνώμη μου είναι ότι είναι πιο εύκολο να προνοήσεις όταν υπάρχει δυνατότητα. Άποψη, έτσι, όχι γνώμη, γιατί λάθος το είπα. Η άποψή μου είναι αυτή, ότι όταν έχει δυνατότητα είναι εύκολο να δίνουμε παραδείγματα και να λέμε ένα κοίτα οι Ελβετοί ψηφίσανε να μην αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Αλλά αυτή είναι μισή ιστορία. Η άλλη μισή είναι ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελβετία ήταν 4,5 χιλιάρικα. Οπότε καλώς κάνανε οι άνθρωποι και δε. Και εμείς εδώ άμα ήταν τόσο, το ίδιο θα ψηφίζαμε, να μην αυξηθεί.
0: Μην τρέφετε αυταπάτες. Μην τρέφετε αυταπάτες ότι θα ψηφίζαμε το ίδιο. Κάθε άλλο. Θα λέγαμε βάλε κάτι παραπάνω, μεγάλε. Έτσι θα λέγαμε. Βέβαια.
1: Δεν ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι δεδομένου τώρα ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 800 ευρώ πόσο είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Ή λέμε ότι στην Ολλανδία και εκεί τόσο πληρώνεται είναι η βενζίνα το λίτρο. Ναι, αλλά εκεί ο μισθός είναι πενταπλάσιος. Δεν είναι, ας πούμε, δίκαιες οι συγκρίσεις που κάνουμε. Mm. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που έρχονται από την Ελλάδα εδώ και έχουν ίδιες ευκαιρίες και τους βλέπω να προοδεύουν. Βλέπω ανθρώπους με πτυχία από την Ελλάδα που τα λέμε εμείς που τα λένε κάτω υποβαθμισμένα και όμως εδώ διαπρέπουν εδώ πέρα. Mm. Πώς γίνεται να είναι τόσο υποβαθμισμένα και εδώ να είναι, το θέμα είναι τι ευκαιρίες έχει ο καθένας. Δεν είναι απαραίτητα, δεν νομίζω ότι μας αξίζει αυτό που συμβαίνει, αλλά κάπου ίσως και εμείς με την, να έχουμε αδικήσει σε αυτούς μας. Θεωρώ δηλαδή εκ προημίου ότι δεν τα αξίζουμε ό,τι πάθαμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς απλώς κάποιοι να απενεχοποιήσουν τους αυτούς μας δείχνουν εμάς, ας πούμε, δείχνουν τους πολίτες. Άποψη. Yeah. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Στάθη μου. Χάρηκα που σε ξανάκουσα.
1: Και εγώ.
0: Στο καλό.
1: Και καλά σας.
0: Γεια. Yeah.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάρκατο να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Είναι η πέμπτη ώρα της εκπομπής, μετράει στα ρολόγια. Είναι το 211-10-80-880. 211-10-80-880.
0: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Καλώς το φίλο μου, το τριαντάφυλλο από τη Βέρεια.
5: Γεια σου Μάνα και σε όλους. Καλά είσαι?
4: Καλά είμαι φίλε, καλά.
5: Φοβερή κουβέντα και απόψε. Παίρνω έμπνευση, δηλαδή πιστεύω και πολλοί ακροατές παίρνουν έμπνευση, θέλουν να μιλήσουν. Για την ιστορία που είπε, που σε ανέφερε προηγουμένως ένας Σωκρατής, να σου προτείνω κι εγώ μια ιστορία, Μάξιμ Γκόργκι πρέπει να είναι, αν δεν την έχεις διαβάσει, η φλογερή καρδιά του Τάγκου.
4: Ναι, όχι, δεν το έχω διαβάσει.
5: Διάβασε την. Είναι λίγο μεγαλούτσικη,
4: ε. Δεν πειράζει, δεν με ενοχλεί αυτό εμένα.
5: Δηλαδή, όχι, τρεις σελίδες είναι, δεν κάνει να τη διαβάσει. Δεν θα χωράει, θα χρειαστεί χρόνο, αλλά το τέλος είναι φοβερό.
4: Πόσες σελίδες είναι?
5: 2-3 σελίδες πρέπει να είναι.
4: Τι μου λες μεγάλη τότε?
5: Για να διαβαστείς το ράδιο, ξέρω εγώ, μπορεί να πάρει κανένα.
4: Α, όχι, εγώ δεν έχω θέματα με το χρόνο.
5: Αλλά είναι...
4: Αν είναι κάτι ωραίο, δεν με νοιάζει.
5: Λέει πολλά στην ιστορία, το τέλος ειδικά, που προέρχονται οι πίθες της ΣΤΕΠΑ που βλέπουμε, λέει. Και από ποια καρδιά προέρχουν και γιατί έγινε αυτό. Ή έχει τις τέλεια χρησιμοποιημένες λέξεις, δεν ξέρω, μου έχει μείνει αυτή η ιστορία. Η φλογερή καρδιά των Τάγκων. Μάξιμ Γκόργκι πρέπει να. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το θέμα για το Γάλλο αυτόν που έκανε την, αυτές τις παρατηρήσεις, το είχα διαβάσει και εγώ παλιά, ναι, ισχύουν αυτά. Αλλά απαντήσω και εγώ και να δεις πώς θα το δέσω με τρία βήματα με την προνοητικότητα στο τέλος.
4: Παρακαλώ.
5: Πιστεύω ότι έχει σημασία. Να πω και εγώ τι έλεγε ο Νίτσε για τους Ευρωπαίους εκείνον τον καιρό.
4: Ναι.
5: Έλεγε ο Νίτσε, λέει, ο Ευρωπαίος, λέει, επειδή δεν είχαν ιστορία αυτή πιο παλιά, καμιά φορά λέει ο Αντωνόπουλος, η Ελλάδα πληρώνει την ιστορία της. Αυτά που παθαίνουμε τώρα, κατά κάποιον τρόπο. Αλλά ο Νίτσε, λέει, ο Ευρωπαίος, λέει, δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν ηθοποιό, λέει, που φοράει όποιο, ακριβώς έτσι, που φοράει όποιο κουρέλι βρει πρόχειρο, είτε είναι η αναγέννηση, είτε είναι κάτι νέο, και όταν ανακαλύψει, λέει, πόσο καλός ηθοποιός είναι, ή μάλλον πιο καλά, λέει, πόσο πιστικό είναι το αφήγημά του, δεν είναι τίποτα άλλο, το γυρνάει στην υποκρισία, αναγκαστικά, αφού δει ότι το αφήγημα είναι καλό. Δηλαδή, όπως μας κάνουν σήμερα, από τη μία, γίνεται αυτός η Ουκρανία, από την άλλη, ξέρεις κάτι, θα κάνει η Ρωσία εισβολή. Όπα ρε παιδιά, σιγά. Και μετά την άλλη μέρα, η Ρωσία αιμορραγεί. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε κι εμείς εντελώς. Η Ρωσία αιμορραγεί οικονομικά, η Ρωσία θα κάνει εισβολή, κατασκευάζονται 100 τάξη την μέρα. Αυτά θέλουμε και λίγη σοβαρότητα. Και κάνει τώρα η Ευθυμίου, λέγεται εκείνη η ιστορικός που έχει κάτι ωραία βιντεάκι που λέγουμε για, για τον Προτεσταντισμό, ή Ευστάθη, η Ευθυμίου πρέπει να λέγεται. Καναφερθήκαμε σε δύο βιντεάκια στον Προτεσταντισμό. Ο τρόπος σκέψης που έχουν αυτοί, Προτεστάντες που λέμε δηλαδή. Και κάνει μία η Ευθυμίου, λέει, ο Έλληνας, λέει, μ' άρεσε η παρατηρήση, πάσχει όπως εγώ είδες τι ωραία τα είπα πριν με τον Νίτσε. Τους είπα κανονικά. Ταυτόχρονα, λέει, ο Έλληνας, εμείς σαν να πάσχουμε από μια σύγχυση ιδεών, λέει, από τη μία δηλαδή θα βγω εγώ και θα πω, αυτοί είστε, σας τα είπε και ο Νίτσε. Μου θέλετε, λέει ο Νίτσε, λεσέφερ, λέει, ελευθερία και αναρχία. Ποιοι, λέει ο Νίτσε, αυτοί που είναι χαλήνητο και στο πνεύμα και στην ηθική. Άντε, πήραν ένα κουρέλι, το φόρεσαν, άντε, λεσέφερ, λοάθηκε, ό,τι θέλουμε κάνω. Από την άλλη, ο Έλληνας, θατίζεται όταν ακούει τέτοια πράγματα όπως εγώ, από την άλλη, λέει, ο ίδιος Έλληνας, εγώ ο ίδιος αν πάω σε ένα καφενείο και ακούσω κάποιον και πει, ξέρεις η κυβέρνηση έβγαλε ένα καλό πράγμα, τα άτομα με αμαία που έλεγε ένας κάπου σε μια εκπομπή να παίρνουν ένα πιο φτηνό κινητό, να έχουν κάτι πιο καλό. Αυτομάτως εγώ θα νευρέσω και θα πω, καλά είσαι, καλά ρε. Τα πιστεύεις αυτά που σου λένε ρε. Εδώ ρε που δεν... Τι χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και κάθεται και τρώσε αυτά. Εδώ θέλει 15 πιστοποιητικά, πρέπει να γίνει κάθετο αυτό. Πρέπει να γίνει έτσι. Αυτό είναι αδικία. Σας συγχωρώ. Κατάλαβες τι να σου πω. Πάσχουμε, λέει, από αυτή τη σύγχυση ιδεών. Ο Προτεστάντης τώρα από την άλλη μεριά, όπως είπαμε την άλλη φορά, διεκδικεί τον χώρο του, έτσι. Δηλαδή στη γενιά θα τον πει τον όνομα, σταμάξει από εδώ. Στην Ελβετία, αυτοί οι σκληροί Προτεστάντες, επειδή ακούει και ο κόσμο μόνο εδώ, και εγώ εκεί θα καταλήξω σιγά σιγά σε 20-25 χρόνια, στην Ελβετία, ενώ υπάρχει κοινωνικό κράτος, ασχολούνται αυτοί, έχουν και τράπεζα χρόνου. Δηλαδή εγώ σαν νέος, πιο νέος, αν μπορώ, μπορώ να δηλώσω από τις 5 μέχρι τις 7, έχω ελεύθερη ώρα. Και θα μπορούσα να βοηθήσω κάποιον ηλικιωμένο να του πάω τα ψώνια ή την αγορά τα φάρμακα ή μια βοήθεια τέλος πάντων. Και αυτό μπαίνει μέσα σε τράπεζα χρόνου, παρότι έχουν κοινωνικό κράτος, έτσι. Δεν το έχουν ανάγκη αυτό. Και αργότερα όταν περάσουν τα χρόνια, θα έχω 100-200 ώρες στην τράπεζα χρόνου, θα μπορώ να ζητήσω και εγώ από την ίδια υπηρεσία. Μπορεί ένας νέος να με βοηθήσει κάτι εκείνη τη μέρα να πάρει κάτι για μένα ή να κάνει μια δουλειά για μένα σε ένα γραφείο. Δεν τα έχουμε εμείς αυτά. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, δεν είναι.
5: Και δεν τα σκεφτόμαστε καν αυτό. Ναι. Δηλαδή, το Μπασέλο μου λέει ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει, με τράπεζα χρόνου. Συμβολικά είναι αυτά. Δεν είναι ότι σωθήκαμε τώρα να πας και βοηθήσεις τον κάποιον. Μετά λέει, Ευθυμίου λέει, είχα λέει, ο γιος μου σπούδαζε Αγγλία λέει, και του δώσαν μια εργασία από Τρίτη μέχρι Δευτέρα. Και δεν είχε την προνοητικότητα να κάνει την εργασία, ήταν και κάτι γνωστή το από Ελλάδα λέει, βγαίνει έξω, δεν την τελειώνει την εργασία, παίρνει τη μάνα του και λέει, τι να κάνω. Για να πω ψέματα στον καθηγητή, είναι και Προτεστάντης, η Αγγλία ήταν, ότι δεν δούλεψε ο υπολογιστής, δεν είχε το έγγραφο, του λέει μάλλον ότι θυμίω, όχι τώρα θα πεις την αλήθεια τι έγινε, Δευτέρα θα πας, θα του πεις βγήκα έξω με τους γνωστούς, καλός ή κακός, θα την προλάβουν την εργασία, δώσε μου χρόνο μέχρι την Τρίτη το πρωί, αλλιώς μηδένεις την κόλλα τώρα. Αν του πεις ψέματα και θα το καταλάβει και θα το μηδενίσει, μου λέει. Πάω, λέει, το λέω έτσι, τέλος πάντων υποτίθεται ότι του έδωσε το χρόνο ο καθηγητής, έτσι, εκτίμησε που του είπε την αλήθεια. Απορώ τώρα με τα οικονομικά, μάνα, έτσι, δηλαδή ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σύμφωνα με αυτά που είπα πριν, τα λέω και έτσι, τα λέω και αλλιώς. Όταν ήρθε η κρίση εδώ, γίνονται συζητήσεις ακόμα και αρχίζουν. Μα ο Τσίπρας ήταν το ψήφισμα ψεύτικο, μα δεν το έθεσε καλά. Μα ο άλλος έλεγε θα πάμε με τα ούλια και θα χορεύουμε. Εμείς λέγαμε θα αποχωρήσουμε. Και λέει και αυτός ο Σρέντερ, θέλετε να αποχωρήσετε, πάρτε και 50 εκατομμύρια ευρώ, 50 δις, αλλά άλλη φορά όχι σε εμάς. Και όλοι συζητάμε αυτό, αναλύουμε ακόμα αυτή την κατάσταση, όπως έλεγε και ο προηγούμενος ακροατής, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη. Και μόνο έναν οικονομολόγο άκουσαν να λέει ότι αυτό που έπρεπε να γίνει τότε, λέει, έπρεπε μόνοι μας να πάρουμε τα μέτρα τα πρώτα, ότι είμαστε γνώσεις την κατάσταση που βρισκόμαστε, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βέβαια.
5: Να πάμε στους
4: να δείξουμε κιόλας.
5: Ε?
4: Να δείξουμε μια συμπεριφορά.
5: Δηλαδή από 100 οικονομολόγους μόνο αυτόν άκουσα.
4: Αυτή ναι.
5: Συμπεριφορά. Να πάμε να τους πούμε, όντως αποτύχαμε οικονομικά, ήταν και κακοδιαχείριση, ήταν πολλά, παίρνουμε εμείς τα πρώτα μέτρα, χωρίς να μας πιέσετε εσείς, και τώρα από εσάς ζητάμε μια βοήθεια. Αν μπορείτε να κάνετε κάποια βιομηχανία εδώ, ή κάπως να μας βοηθήσετε, ήθελα να μπορούσαν, έτσι.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Και πάμε με το... Αυτό λέει πρέπει να γίνει. Και για αυτά που λέτε εσείς τώρα. Πώς το είπε ο Τσίπρας και τι έκανε μετά ο Τσίπρας και μπήκαν οι άλλοι και βάλαν τον Παπαδήμα. Ακόμα δηλαδή, όχι δεν μάθαμε από τα λάθη μας. Συνεχίζουμε αυτή την κακοδιαχείριση. Ύστερα μας πειράζει άμα θα σου πει, θα βγει ο Γάλλος και θα σου πει. Μετά από 100 χρόνια ένας Γάλλος και θα πει, ξέρεις αυτή τότε με το μνημόνιο. Πάλι τα ίδια θα πει. Αντί να πάρουν την ευθύνη πάνω τους και να πούν καλός ή κακός. Τα λάθη ήταν αυτά και να μας βοηθήσετε, πάλι τα ίδια θα γράφει. Ερχόταν εδώ, μας λέει, αυτό δεν θα γράφει.
4: Προφανώς.
5: Τι προφανώς, πω. Σιγά σιγά αυτό δεν γράφω. Και κάνουμε ένα λάθος εμείς μάνο, θα κλείσουμε αυτό το σχόλιο, περιμένουμε τον ηγέτη, τον έναν, τον σούπερ τον ηγέτη, να φτιάξει τους καιρούς. Και να μας τα κάνει όλα καλά. Πού γίνεται και αυτό. Αλλά συνήθως η ιστορία έχει δείξει ότι οι καιροί φτιάχνουν τον ηγέτη. Και όχι ο ηγέτης τους καιρούς. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν, τι γινόταν τότε, ακόμη και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματα γράφει, λέει, για να λέει, μιλήσουμε, ήταν αρμοτελίκια τότε, διάφορα πράγματα. Και δεν έπαιρναν χρήματα μαζί μου, χρυσό. Γιατί λέει, ήταν κάποιοι από αυτούς, λέει, αν καταλάβαιναν ότι έχεις χρήμα μαζί σου, δεν το είχαν και τίποτα να σε σκοτώσουν, να πάρουν το χρήμα και να φύγουν. Ή μια φορά πήγα, ζήτησα καταφύγιο στη Στάνια από έναν.
4: Τι ζήτησες?
5: Ζήτησε καταφύγιο στη Στάνη από κάποιον Βασιλάκη, λέει.
4: Ναι.
5: Θα γράψει το απομνημονεύοντο. Και του λέει ο Βασιλάκης, λέει, περίμενε να πάω στο χωριό να σου φέρω φαγητό. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά, λέει, φεύγω. Έμαθα, λέει, ότι πήγε και με κατέδωσε ο Βασιλάκης.
4: Μάλιστα.
5: Παρ' όλα αυτά, λέει, αυτό το κυνήγι που έφαγα τότε και αυτές οι δυσκολίες ήταν αυτές που με άνδρωσαν και μπόρεσα να ανταπεξέλθω στον αγώνα. Έτσι αυτές τις κακουχίες τις γύρισα και τις χρησιμοποίησα ως όφελος. Δηλαδή οι καιροί φτιάξαν τον ηγέτη. Το είχε και μέσα το βέβαια. Εμείς περιμένουμε το έτοιμο. Δυστυχώς πρέπει και εμείς να διαθέσουμε και το κατάλληλο άτομο να βγει και να καταλάβουμε τι θα τη λύση να μας πει. Αυτό είναι η προνοητικότητα για μένα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
4: Και εγώ, Τριανταφύλλε, καλό δρόμο. Γεια.

0: Bo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4 και 4 πήγε κιόλας. 2-11-10-80-8-8-0. Και η Μάγδα από την Αθήνα. Γεια σου Μάγδα.
3: Αθήνα, διαμαντόπετρα της γης, το δαχτυλίδι. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι, Μάνο?
2: Το θυμάμαι.
3: Μπράβο. Επειδή κάποτε λέγαμε, ας πούμε, γιατί...
2: Κάνε μου μια χάρη, Μάγδα.
3: Ναι, ακούω.
2: Μη χτυπάει η αναπνοή σου απάνω στο...
3: Έχεις δίκιο.
2: Ναι. Αλλά όχι να φύγεις τόσο μακριά να μην ακούω.
3: Τώρα είναι καλύτερα.
2: Έτσι, ναι.
3: Ωραία.
2: Για πέρα.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι εχθές είχες έναν πολύ...
2: Χτυπάει πάλι, Μάγδα.
3: Είχες έναν πολύ υπέροχο καλεσμένο.
2: Ναι.
3: Και είπε και το τραγουδάκι που μου αρέσει, να κόψω δρόμο.
2: Ναι.
3: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Τον Αντρέα Λάφη.
3: Ναι.
2: Δεν το λέω για σένα, καρδιά μου. Το λέω για τον κόσμο που ακούει.
3: Σε αυτό που λες συμφωνώ. Και πάντα όταν, ας πούμε, λες κάτι και σου λένε ναι, το ξέρω, λέω ναι, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε, ας πούμε,
2: ναι,
3: να το
2: ακριβώς. Πει. Μα ναι. Αυτό, γι' αυτό
3: ναι,
2: εγώ.
3: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, που λες, εγώ πάντα στη ζωή μου, επειδή μιλάμε για αυτό το ζήτημα σήμερα, είχα πάντα πρόγραμμα, αν αυτό θεωρείται προνοητικότητα. Απλώς είχα πρόγραμμα, δεν είχα κάποια προνοητικότητα, δηλαδή να αλλάξω κάτι. Ακολουθούσα το πρόγραμμά μου. Αλλά όπως είπε και ένας προηγούμενος ακροατής, να πω την καλημέρα μου βασικά σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους φίλους, τους δικούς και όλων μας. Και είπε ότι η ζωή, και αυτό ήθελα να πω και εγώ, λες και με διάβασα τη σκέψη μου, έχει τόσα απρόοπτα και τρώμε καμιά φορά τέτοιες κατραπακές εκεί που δεν το περιμένουμε, που λέμε, μα εγώ είχα το πρόγραμμά μου, τα είχα όλα τακτοποιημένα, πώς έγινε τώρα αυτό και με αναστατώνει. Λοιπόν, οπότε εγώ έχω αποφασίσει, ακολουθώ το πρόγραμμά μου και δεν σκέπτομαι τίποτε άλλο. Δηλαδή, γιατί τα έχω πάθει όλα. Αλλά θέλω να σου πω μια ιστορία που είχε να κάνει και με το θέμα μας. Εγώ τα βράδια όταν ήμουν πολύ νέα έβγαινα τα βράδια έξω, είχα παρέες και τα λοιπά. Κανόνισα λοιπόν με την παρέα μου, βγήκαμε, κάποια στιγμή χωρίσαμε και πως εκεί που πήγαινα ήταν μια μεγάλη παρέα, 100 άτομα βγαίναν από ένα μαγαζί και ξαφνικά μια κοπέλα άρχισε να με βρίζει, να με δείχνει και να λέει αυτή είναι και είναι έτσι και εγώ τα έχασα. Βασικά να ξεκινώντας, πριν συνεχίσω να σου πω ότι είχα, πήγαινα σε μία σχολή τότε και είχα δύο συμφοιτητές με τους οποίους αυτοί μεταξύ τους δεν μιλιόντουσαν, δεν είχαν δηλαδή, όχι ότι είχαν έκτρα, αυτούς δεν είχαν φιλία κολλητή.
2: Ναι, αλλά
3: όχι, έχει σχέση με το θέμα μου, αυτό είναι το θέμα μου.
2: Ναι, αλλά για να καταλάβω τι λέμε.
3: Ναι, λοιπόν,
2: μην πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο.
3: Ναι,
2: ολοκλήρωνε
3: λοιπόν,
2: ένα-ένα.
3: Αυτό, ναι, αυτό έπρεπε να πω πρώτα. Έπρεπε, είχα λοιπόν δύο φίλους, εκ των οποίων με τον έναν είχαμε τέτοια βαθιά χημεία μεταξύ μας που με τα μάτια μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε. Λοιπόν,
2: εσύ ξεκίνησες λέγοντας ότι σε βρίζανε κάποια κορίτσια.
3: Μπράβο, ναι, αλλά έπρεπε να ξεκινήσω με τους φίλους μου πρώτα.
2: Ναι, αλλά εγώ έχω μπερδευτεί τελείως, ναι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα
3: λοιπόν,
2: τώρα.
3: Λοιπόν, πήγαινα σε μια σχολή, είχα δύο φίλους έτσι και έτσι. Αυτοί μεταξύ τους δεν είχαν κολλητή σχέση, εγώ με τον έναν είχα πολύ κολλητή σχέση. Περνώντας λοιπόν, εγώ από αυτό το μαγαζί βλέπω βγαίνουν 100 άτομα περίπου και μια γυναίκα αρχίζει ξαφνικά να βρίζει εμένα που εγώ ήμουν περαστική από εκεί.
2: Σύμφωνοι λοιπόν.
3: Εκεί εγώ...
2: Πιο συνοπτικά πες το μου, ναι.
3: Ναι, κοκάλωσα, τα άχασα, δεν ήξερα τι να πω.
2: Ναι, λοιπόν.
3: Κάνω. Και όπως κοιτάω έρχονται δίπλα μου αυτοί οι δύο συμφοιτητές μου και μου λένε έλα Μάγδα πάνε, και με βάζουν ανάμεσά τους και λέω συγγνώμη, εγώ συνοδεύομαι, δεν έχω σχέση με αυτά που λέτε, και με βάλανε ανάμεσά τους και φύγαμε. Και εκεί σταμάτησε.
2: Ποιο είναι το νόημα όλων αυτών που λέμε?
3: Το νόημα είναι,
2: ναι,
3: θα στο εξηγήσω αν δεν με...
2: Ποιο είναι, έλα Μάγδα, τι έγινε, ρίξε ένα άσμα.

Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, η ώρα είναι και 24 πρώτα λεπτά μετά τις 4. Και επειδή λαμβάνουμε και παραγγελίες, όχι μόνο για άσματα, τα οποία, αγαπητή κυρία Άννα, δεν μπορούμε να βάλουμε την ώρα που τα ζητάτε, αλλά πρέπει να πάρω την παραγγελιά μαζί μου σπίτι μου, να επεξεργαστώ το YouTube, αν το βρω εκεί ή στη δική μου δισκοθήκη, το κομμάτι, αλλά παράλληλα παίρνουμε και παραγγελίες για τα ποίηματα. Τάσος Λιβαδίτης, Βροχή. Μια νύχτα θα κάνουμε μια μεγάλη σκέψη, αλλά δεν πρέπει να την πούμε πουθενά. Είναι η μόνη δικαιοσύνη. Ύστερα θα βγούμε στους δρόμους. Θα βρέχει και η βροχή έχει και εκείνη την ιδιωτική της ζωή, ενώ εμείς δεν είχαμε. Θα αργοπορήσουμε μπροστά σε ένα φαρμακείο, μιας και είμαστε θνητοί και αφού οι ουρανοί γνωρίζουν την αφαότητά μας. Τέλος, όπως θα ξημερώνει, θα χτυπήσουμε την πόρτα του σπιτιού μας. Αλλά κανείς δεν θα μας γνωρίζει. Είναι απίστευτο, σαν τις μεγάλες μέρες που ζήσαμε. Αντίο λοιπόν. Ας ανοίξουμε την ομπρέλα μας και ας προσπεράσουμε βιαστικά το τέλος μιας εποχής.

ημιρολόι της βροχής βράδυ Κυριακής, που γυρίζεις μονάχος, ούτε πόρτα να μπεις, πέτρα να σταθείς, και όπου πας χλωμό παιδί, ο καημός σου στη γωνιά σε καρτερεί. Παλικάρι χλωμό μες στο καπηλιό, απομείναμε οι δυο μας. Ο καημός σου βραχνάς, πάψε να πονάς, η ζωή γοργά περνά, δυο κρασιά, δυο στεναγμοί και έχε γεια. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι τόσες πολλές μέρες κάνουν μια τόσο λίγη ζωή. Η ησυχία ήταν απόλυτη, ενώ για τους άλλους, γιατί εγώ είχα πάντα διαθέσιμους τους τελευταίους πυροβολισμούς από μια εξέγερση που χάθηκε εδώ και χρόνια. Εξάλλου, άνθρωπος είμαι κι εγώ, χρειάζομαι λίγη μέριμνα, ένα όνειρο ή μια μητέρα ή έστω μια ξαφνική περιφρόνηση που σε κάνει να τα ξεχνάς όλα, σαν τη μυρωδιά των κυπαρισιών τα βράδια.

παρηγορεί για την ίδια τη ματαιότητα. Και αυτοί που μαζεύουν τα αποφόρια του κόσμου δεν είναι για να τα φορέσουν. Απλώς σκεπάζουν το βράδυ τη λάμπα για να μπορούν να συγχωρούν. Η ζωή δεν έχει έλεος. Δεν έχει. Σαν τα παιδιά. Ούτε φιλίες. Σαν την πίεση. Και ο κόσμος μοιάζει της μητέρας μου. Αγαπημένος και χαμένος για πάντα.

Έχει και συνέχεια ο Τάσος Λιβαδίτης και πάντα στην μελωδία της Αβανθίας Ρεμπούτσικα γίνεται η ανάγνωση. Φύλλα ημερολογίου. Ποιος ξέρει τι θα συμβεί αύριο ή ποιος έμαθε ποτέ τι συνέβη χθες. Τα χρόνια μου χάθηκαν εδώ και εκεί, σε δωμάτια, σε τρένα, σε όνειρα. Αλλά καμιά φορά η φωνή μιας γυναίκας καθώς βραδιάζει μοιάζει με το αντίο μιας ηλικίας που τελείωσε και οι μέρες που σου λείπουν, ο Φεβρουάριε, ίσως μας αποδοθούν στον παράδεισο. Συλλογέμαι τα μικρά ξενοδοχεία όπου σκόρπισα τους στεναγμούς της νιώτης μου, ώσπου στο τέλος δεν ξεφεύγει κανείς, αλλά και να πάει πού. Και ο έρωτας είναι η τρέλα μας μπροστά στο ανέφικτο, στο ανέφικτο να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Κύριε, αδίκησες τους ποιητές δίνοντάς τους μόνο ένα κόσμο, και όταν πεθάνω θα ήθελα να με θάψουν σε ένα σωρό από φύλλα ημερολογίου για να πάρω και το χρόνο μαζί μου, κι ίσως ό,τι μείνει από εμάς να είναι στην άκρη του δρόμου μας ένα μικρό μη μελισμόνι. Έβρεχε εκείνο το βράδυ, έβρεχε πολύ. Ανέβηκα τα σκαλιά, κανείς στην κάμαρα. Έτρεμε στο ανοιχτό παράθυρο η κουρτίνα, έβρεχε. Φεύγω, μη ζητήσεις να με βρεις, αγαπώ άλλον, έγραφε το σημείωμα. Αγαπώ άλλον. Πού είσαι, πού να πάω. Φυσάει και κρυώνω. Οι δρόμοι λασπωμένοι, κίτρινα φώτα, έβρεχε. Ζευγάρια αγκαλιασμένα κάτω από τις ομπρέλες τους, σε λίγο θα ανάβουνε το φως, θα κοιτάζονται στα μάτια και θα πετάνε από πάνω τους όλη τη μοναξιά. Οι φωτεινές ρεκλάμες ανοιγοκλίνουνε τα μάτια τους. Όλα στην εποχή μας διαφημίζονται. Γιατί όχι αυτό. Αγαπώ άλλον. Με κόκκινα πελώρια γράμματα θα ήταν υπέροχη διαφήμιση. Γιατί όχι και αυτό. Αγαπώ άλλον. Θα αγαπώ άλλον. Πού είσαι, πού να πάω. Φυσάει, φυσάει, κρυώνω. Πού είσαι, Τάσος Λιβαδίτης.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε λίγο, σε κανένα τεταρτάκι, θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητος. Και εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Έτσι γίνεται πάντα. 12 τα μεσάνυχτα με 5 το πρωί. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και την επιλογή των ασμάτων. Καλό σας ξημέρωμα, τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Με αυτή την πολύ πολύ ωραία ζεμπεκιά σας καλημερίζουμε και σήμερα, καλή και όμορφη γλυκιά τριτούλα, 12 Μαΐου σήμερα. Καλώς ήρθατε παιδιά, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να κάνουμε όμορφη παρέα και να ξημερώσουμε μαζί, να φτάσουμε μέχρι τις 7.

0: Η πρωινή αφιτηρία τροχοδρομή προς απογείωση και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρεούλα απέναντί μου στον ήχο κύριο Ηλία Ελιμάς. Καλημέρα σας κύριε Ηλία μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. 2-11-10-80-8-80. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες.

radio@parapolitica.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, έτσι να ξημερώσουμε μαζί. Και φυσικά να σας πω ότι ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Και σήμερα ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή.

ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 8 και 27 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία.

0: Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα, Ηλία μου, η Διεθνή ημέρα νοσηλευτών. Των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα στις επάλξεις είναι η λεγόμενη, θα μπορούσε να πεις, κανείς ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας. Οι άνθρωποι αυτοί που πραγματικά όταν βρεθείς που δεν πρέπει να βρεθείς, που μακάρι να μην βρεθεί κανένας, έτσι στα νοσοκομεία κτλ. Μόνο για χαρές να βρισκόμαστε στα νοσοκομεία, είναι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται πάντα εκεί στις επάλξεις, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Τις περισσότερες φορές είναι οι άνθρωποι που μας δίνουν κουράγιο, έτσι πάντα όλοι έχουμε να θυμηθούμε ένα νοσηλευτή, μια νοσηλεύτρια που βρέθηκε σε μια στιγμή και μας έδωσε κουράγιο. Είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά και το κομμάτι της ψυχολογίας του ασθενή. Και βεβαίως είναι μια μέρα που καθιερώθηκε 12 Μαΐου να γιορτάζεται η ημέρα των νοσηλευτών. Συνήθως υποαμοιβόμενοι, συνήθως δουλεύοντας μακριά από το σπίτι τους, γιορτές, αργίες, οτιδήποτε, νυχτερινές βάρδιες, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει το νυχτερινό, οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες, και δεν είναι τυχαίο ότι καθιερώθηκε μια μέρα για αυτούς τους ανθρώπους που τους παρέχουν και φροντίδα αλλά και συναισθηματική υποστήριξη. Έχεις κάποια ιστορία με κάποιον νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια που σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Όχι, όχι σαν το Θεό.
0: Ναι. Εγώ έχω, εντάξει, ως ρεπόρτερ είχα βρεθεί πολλές φορές σε νοσοκομεία και τα λοιπά για να διάφορα περιστατικά, ξέρεις. Και έβλεπα τους νοσηλευτές πώς λειτουργούσαν με μια ακρίβεια. Τώρα να μιλάμε να είναι, ας πούμε, εφημερία, γενική εφημερία στο νοσοκομείο, να γίνεται πόλεμος. Σε κάθε γενική εφημερία γίνεται πόλεμος, έτσι. Και τους βλέπεις πώς λειτουργούν. Λες και είναι στρατιώτες που αντιμετωπίζουν τα περιστατικά, δηλαδή οτιδήποτε. Να σκάει τώρα, να σκάνε τροχέα, να σκάνε οτιδήποτε. Και να είναι στρατιώτες. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της υγείας. Δηλαδή κάποιος που επιλέγει είναι αυτοί που κάνουν κάποια άλλα επαγγέλματα, όλοι εμείς που κάνουμε άλλα επαγγέλματα, και είναι και αυτοί που ασχολούνται με την υγεία και παλεύουν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Πολύ δύσκολο επάγγελμα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Πάμε να πούμε μερικές όμορφες καλημέρες. Καταρχάς ο φίλος ο Νικόλας ο Χαλκίδης, που μας στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες από εκεί που παραδίδει τις εφημερίδες στη διανομή. Σήμερα έχει στείλει μια φωτογραφία με ένα ψαροκάικο. Ένα ψαροκάικο που λέει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία έτσι νύχτα κτλ. Άγιος Γεώργιος λέει. Που έχει κάνει παράδοση εφημερίδας. Αγαπημένε Νικόλα, για πες μας. Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα και στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ακόμα περιμένω το μήνυμα για την πίσνα που είχαμε πει, για τις γίδες, Ηλία.
1: Οι γίδες τελειώσανε, πεινάσαμε και...
0: τις φάγαμε.
1: Έπεσε έξω η επιχείρηση.
0: Πώς λέει θα βγείτε από το σπίτι λόγω ιδιοκατοίκησης? Λόγω προσωπικής κατανάλωσης. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στον Παύλο, τον άλλο, τον έτερο αρτοποιό, τον Παύλο, το φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, Έρη, καλημέρα, καλή τριτούλα σε όλη την παρέα, δυνατά φρέσκα χαμόγελα και όμορφη διάθεση σε όλους. Σήμερα έχουμε τυροκούλουρα με κρέμα τυρί και γαλοπούλα. Κοίτα, πάρε μια γεύση. Το κοιτάει με την άκρη του ματιού ο Ηλίας. 3-4 τα κατάπινε το.
1: Μόνο 3-4. 3-4 τα ψιά.
0: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι και πάλι αίθριος. Βέβαια έχουμε αυτήν την αφρικανική σκόνη που δεν μας αφήνει και πολύ καλά να χαρούμε τη λιακάδα και το κοντομάνικο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αναμένονται μόνο κάποιες αρές νεφώσεις από το μεσημέρι, κυρίως στο Ιόνιο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Δυτική Μακεδονία στους 21 βαθμούς, Θεσσαλίος 27, Ήπειρος 23 έως 23, Στερεά Πελοπόννησος έως 23 επίσης, και στην Κρήτη έως 24. Εδώ τώρα στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πλένουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης όμως στην ατμόσφαιρα θα αυξηθούν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως κάποιες καταιγίδες, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πανέμορφης Θεσσαλονίκης να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας και στον Status FM 107,7, το αγαπημένο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης που αναμεταδίδει το πρόγραμμα μας.

0: Λοιπόν, πριν πούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, έχουμε μια απίστευτη κλοπή στο Βόλο.
1: Αχ, να ήμασταν εκεί.
0: Στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Στα τσιπουράδικα.
1: Ε.
0: Στα τσιπουράδικα.
1: Αυτό που πέστανε τα λεφτά, δεν λες.
0: Όχι. Είσαι πάρα πολύ δυνατός, αλλά σου πω κάτι πιο...
1: Χάθηκε να περνάμε από αυτό το στενό.
0: Σου λες για την Κάτω τη Θωρέα.
1: Ναι.
0: Πριν σας πω για την Κάτω τη Θωρέα.
1: Ναι.
0: Που το έχετε ακούσει.
1: Τι ωραία που λες.
0: Η Κάτω τη Θωρέα. Να περνάγαμε παρέα.
1: Να
0: τα τρώγαμε παρέα.
1: Είπα όχι παρέα. Μόνοι μας θα τα τρώγαμε.
0: Να τα είδες, κατάλαβες. Κατάλαβες τώρα. Μοναχοφάκας.
1: Ένα τουβλάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε και για την Κάτω τη Θωρέα. Γιατί τελικά.
1: 100 μπάλα τα θέλω.
0: Γιατί τελικά.
1: Ναι.
0: Ήταν, φάνηκε να είναι μια ψιλοοργανωμένη επιχείρηση εκεί στην Κάτω τη Θωρέα με τη ληστεία, αλλά δεν ήταν.
1: Ερασιτέχνες, παιδί.
0: Ερασιτέχνες, τους πιάσαν όλους.
1: Ναι, αλλά.
0: Αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν.
1: Που τρέχανε και λέγανε κλέφτες,
0: Να είσαι ένας από τους περαστικούς.
1: Έτσι, αυτό εννοώ. Τι.
0: Λοιπόν, πριν σας πούμε για την Κάτω τη Θωρέα, θέλω να σας πω, γιατί αποκλείεται να το έχετε πάρει γραμμή αυτό. Είχαμε μια ληστεία.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα περίπτερο. Στο Βόλο.
1: Τι έγινε εκεί πέρα.
0: Τι πιστεύεις ότι ένας 25χρονος πήρε, έκλεψε από ένα περίπτερο.
1: Αυτά τα σακουλάκια τα περίεργα που κυκλοφορούν τώρα.
0: Ποια σακουλάκια.
1: Δεν ξέρεις τι πουλάνε στα περίπτερα πια.
0: Τι πουλάνε στα περίπτερα, τσίχλες. Ξέρω εγώ. Τι.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Αμέ.
0: Ποιος.
1: Αμέ.
0: Τι πέρασε.
1: Αυτό.
0: Τι έγινε.
1: Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι παιδί μου προφυλακτικά.
1: Όχι ρε. Αμέσως το στόμα. Αντί του λείπει του καθένας. Peace man. Peace.
0: Τα παιδιά των λουλουδιών.
1: Έτσι ναι.
0: Τι εννοείς.
1: Αυτό που το τρίβεις. Τη ριγανίτσα.
0: Τι δεν ξέρω αυτά.
1: Α, δεν τα ξέρεις.
0: Καινούργια συστήματα.
1: Βε, το εδώ και καιρό.
0: Όχι. Λοιπόν, άλλο. Έλα, σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Σας δίνω άλλη μια ευκαιρία.
1: Τι κλέψανε πιτσιρικάδες.
0: Ένας 25χρονος.
1: Ναι.
0: Τι έκλεψε από ένα περίπτερο στο Βόλο. Και μάλιστα η συνολική αξία έκανε 400 ευρώ.
1: Πήρε ένα πράγμα και έκανε 400
0: δεν
1: ευρώ.
0: Δεν πήρε ένα πράγμα. Πήρε ένα είδος.
1: Ένα είδος.
0: Ένα είδος, αλλά έκανε 400 ευρώ.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ. Τι.
0: Τι μπορεί να πήρε 400 ευρώ.
1: Πουρα, τι.
0: Έκλεψε όλα τα παγωτά από το ψυγείο.
1: Πώς το έκανε εσύ. Γιατί το ψυγείο δεν είναι το ψυγείο του σπιτιού σου.
0: Ναι, το άδειασε.
1: Και ο περιπτέρας τι έκανε.
0: Το είχε κλειστό εκείνη την ώρα το περιπτέρο, ρε φίλε.
1: Έτσι, ναι. Πες, έτσι. Έκανε στόκ.
0: Παραβίασε το ψυγείο του κλειστού περιπτέρου.
1: Ναι, γιατί είναι το εύκολο αυτό.
0: Ναι. Αφαίρεσε όλα τα παγωτά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και πήγε ο νεαρός. Το πήγανε στο μονομελές πρωτοδικείο. Τι έγινε, του λέει ο πρόεδρος του ΔΕΠΑ. Δεν ξέρω, λέει, τι τα έκανα, λέει, αλλά δεν τα έφαγα.
1: Τι τα έκανα.
0: Και του λέει ο εισαγγελέας. Εντάξει, προφανώς του λέει δεν μπορούσες να τα καταναλώσεις μέσα σε μια μέρα. 400 ευρώ παγωτά. Αλλά τι τα έκανες. Δεν μπορώ, λέει, να σας πω. Πάντως δεν τα έφαγα.
1: Τελικά είπε.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να πει.
0: Αυτός τώρα, η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είναι η τρίτη φορά, λέει, που είχε κλέψει.
1: Παγωτά.
0: Την άλλη φορά, την προηγούμενη φορά, είχε αφαιρέσει, λέει, μπισκότα και κρουασάν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πολύ και μίες είχε.
1: Κωνσταντίνε, πουθενά άρεσε.
0: Και τι είναι, να παίρνει τα παγωτά τώρα να τα δώσει. Εσύ εννοείς για φιλανθρωπία.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ή για μεταπόληση.
1: Μεταπόληση πώς θα γίνει, δεν γίνεται. Δεν είναι παγωτό. Το παγωτό δεν είναι. Το αφήνω στην άκρη. Θα το δίνουν μαζί με καλαμάκι να το πίνουν.
0: Εντάξει, εμένα πιο πολύ για μεταπόληση μου κάνει.
1: Άσε που μετά θα σε πάει λέιζερ. Γιατί δεν είναι να μένει έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι θα κάνεις.
0: Λύσαξες πρωί. Λύσαξες. Τρίτη 12 Μαΐου. Ναι. 400 ευρώ. Το άλλο βέβαια. Διαβάζοντας την είδηση και η πρώτη σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου είναι. Κάνουν 400 ευρώ τα παγωτά.
1: Πώς δεν κάνουν.
0: Κι όμως.
1: Για γέμισε το.
0: Ναι. Και λίγα μπορώ να σου πω ότι είναι. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι ένα παγωτό στο περίπτωρο κάνει 2-2,5 ευρώ.
1: Καλά είναι. Στο λέω εγώ γιατί έχω περάσει.
0: Έχεις φάει.
1: Όχι, έχω περάσει από το επάγγελμα.
0: Α, έχεις περάσει. Είναι τυγκά με 400 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήρε όλο το εμπόρευμα, το έβαλε σε ένα άλλο ψυγείο και κάπου το διοχέτευσε. Δεν μπορεί να μου πάει στο μυαλό κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα να είναι φιλάνθρωπος και να κλέψει τα παγωτά να πάει να τα μοιράσει. Δύσκολο. Πάντως αρνήθηκε, λέει, να πει. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, για στείλτε μας τα μηνύματά σας. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-1080-880 radio@parapolitica.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ να πούμε όλα τα νέα της επικαιρότητας και φυσικά τι συνέβη εκεί με τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλες και σε όλους. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, 12 Μαΐου σήμερα. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης από τα Γιαννιτσά. Καταρχάς, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στα όμορφα Γιαννιτσά. Έχω και ένα φίλο εκεί. Τα φιλιά μου. Στα όμορφα Γιαννιτσά. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Μάκης. Και εμένα, λέει, ένας φίλος μου έκλεψε κάποτε 40 Mickey Mouse. Που ήταν όλα, λέει, το ίδιο τεύχος. Αλήθεια τώρα. Έχει περίπτερο, Μάκη. Τι τα έκανε τα Mickey Mouse. Έρε, τι θα ακούσουμε σήμερα. Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο του Δημήτρη, ο οποίος έχει βγει για περπάτημα. Φίλε Δημήτρη, έχεις δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση με αυτά που κάνεις, που βγαίνεις και περπατάς 2 ώρες. Χθες το απόγευμα βρήκα μια φίλη μου στον δρόμο.
1: Περπατούσε για αυτή.
0: Και μου λέει, να σου πω. Τέλος πάντων, κάνουμε ένα σύντομο διάλογο. Είχε να κάνει με το περπάτημα. Μου λέει, πάω για ένα περπάτημα, ξέρω καθά. Έλα ρε, εσύ, της λέω, περπατάς. Ναι, μου λέει, εντάξει, εδώ, λέει, μέχρι την Καλλιθέα, λέει, πάω, δεν πάω μακριά. Λέει, τι είμαι εγώ, σαν αυτόν, λέει, που πάει μέχρι την Πάτρα. Λέω, ρε, εσύ δεν πάει μέχρι την Πάτρα, πάει από την Πάτρα μέχρι τα Γραχνέικα. Ναι, μου λέει, έχω τρελαθεί, μου λέει, από όταν τον άκουσα, λέει, ότι πάει και περπατάει 2 ώρες, λέει, έχω τρελαθεί. Πρέπει να αρχίσω να περπατάω κι εγώ. Έχεις δημιουργήσει κύμα αντιδράσεων, Δημήτρη. Θα βγουν όλοι, θα περπατάνε στον δρόμο. 5 ώρα το πρωί.
2: Φαντάζεσαι. Και θα μονολόγουν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε τώρα εκεί στη ληστεία, εκεί στην κάτω τη Θωρέα, στη Φτιότητα. Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία αυτή. Λίγο μετά τις 10 χθες το πρωί εισέβαλαν 3 άτομα μέσα στο κατάστημα της τράπεζας. Είχαν μάσκες, είχαν κουκούλες κτλ. Μάλιστα ήταν και ψιλοκαλοντημένοι, δεν ήταν και τίποτα χρέπια.
1: Έτσι.
0: Μπήκαν μέσα, κύριοι. Μάλιστα ο ένας είχε και γαλάσνικο, ο άλλος είχε περίστροφο. Και είχαν το χρόνο να το...

0: της. Την πεποίθησε ότι δεν θα φτάσει γρήγορα η αστυνομία, διότι έκατσαν στο υποκατάστημα μισή ώρα. Μισή ώρα, έτσι, γιατί υπήρχε χρονοδιακόπτη στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο απέσπασαν τελικά 200.000 ευρώ, αλλά αυτό δεν τους απέτρεψε στο να καθίσουν μέσα μισή ώρα. Βγαίνοντας λοιπόν, αυτό που είπε ο Ηλίας, βγαίνοντας λοιπόν, αυτοί όλοι, τους έπεσαν κάποιες δεσμίδες με λεφτά. Μάλιστα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, δηλαδή έχει διαρρεύσει σε site και τα λοιπά η σκηνή που τους έχουν πέσει τα χρήματα και τα λοιπά.
1: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έτσι,
0: πώς θα ανταμείσεις.
1: Έτσι κι ήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Εσύ θα κοίταγες να βγάλεις φωτογραφία αυτούς που παίρνουν τα λεφτά ή να πάει να πάρεις κάτι.
0: Και, μπορεί να έχει γίνει και... Όχι, μπορεί να γινόταν και ταυτόχρονα. Άμα είσαι multitasking, όλα τα κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και φωτογραφία κάνει την κίνηση.
1: Αλλά είναι για καλή κίνηση για ξεκάρφωμα αυτό. Σου λες, εσύ, εγώ δεν πήρα τίποτα, δεν βγάζω φωτογραφία αυτούς. Να, να, αυτή είναι.
0: Ναι. Τώρα αυτοί οι συγκεκριμένοι, οι 8 που συνελήφθησαν, ανάμεσα τους είναι και 2 γυναίκες, έτσι. Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στο Αλεποχώρι. Εκεί κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν οι αρχές. Το αυτοκίνητο αυτό που χρησιμοποιούσαν είναι ένα αυτοκίνητο που είχε κλαπεί πριν από λίγο διάστημα από την περιοχή του Πειραιά. Ένα SUV αυτοκίνητο. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, οι αρχές τους εντόπισαν γιατί είχαν κάνει και κάποιες άλλες ληστείες στο Μεσολόγγι πρόσφατα. Και γενικώς είχαν έτσι κάποια ίχνη. Βρέθηκαν ένα Καλάσνικοφ, 4 πιστόλια, χειροβοβίδες κτλ. Ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν και γεμιστήρες με φυσίγκια και πυροκροτητές. Τώρα οι συλληφθέντες είναι από 24 έως 33 ετών. Ο ένας από τους δράστες είναι παλιός γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών. Και επίσης, όταν τους συνέλαβαν μέσα στο αυτοκίνητο ήταν 5 άτομα, 4 άνδρες και μια γυναίκα 24χρονη. Τα άλλα 3 άτομα, 2 άνδρες και μια γυναίκα, συνελήφθησαν στην Αθήνα.

τώρα για το πόσα χρήματα τελικά πήραν, οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι λένε 100.000, κάποιοι λένε παραπάνω από 100.000, 200.000. Εντάξει. Σημασία έχει ότι τα χρήματα αυτά κατάφεραν, είχαν όμως το χρόνο, δηλαδή σημαίνει ότι ήταν μια κατάσταση οργανωμένη. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Επέλεξαν να μην κάνουν μια ληστεία σε μια πόλη μεγάλη κτλ. Η Κάτω τη Θωρά είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη, έτσι, μια κομμόπολη είναι. Και αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν επιδοθεί σε ληστείες σε παρόμοιες περιοχές εκεί με μικρό πληθυσμό, σημαίνει ότι γνώριζαν ότι μπορεί και να μην υπάρχουν, έτσι, να μην φτάσουν πολύ γρήγορα οι αστυνομικές δυνάμεις ή τέλος πάντων το τμήμα της περιοχής να είναι μακριά. Αυτά λοιπόν τους πρόδωσαν τους ληστές της τράπεζας, οι οποίοι βεβαίως, έτσι, τώρα κανένα πεντάρικο μπορεί να φύγει εκεί. Να εξαφανίστηκε κανένα πεντάρικο. Ναι. Αφού έφυγε δεσμίδα. Έφυγε δεσμίδα, δεν έφυγε ένα πεντάρικο στον αέρα. Ναι. Έπεσε, έγινε χαμός.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λένε εκεί οι κάτοικοι της περιοχής για αυτή την ληστεία στην τράπεζα.
1: Καρπάτησα, βρήκα κάτω τάλιρα, πεντάρικα, τα μάζεψα, τα πήρα όλα τα λεφτά και τα πήγα κάτω στο συνταμείο και έφυγα.
2: Ήταν αποφασισμένοι αυτοί, μπήκανε μέσα δύο άτομα, πήρανε ό,τι πήρανε και μετά ήρθε και τρίτος, ο οποίος είχε καλάσνικοφ για να πάρει τους δύο. Με το καλάσνικοφ έτοιμο. Όταν λέω έτοιμο, γιατί το όπλησε.
1: Ήταν ένα τύπο ψηλού στην πόρτα, εννοείται είναι κουκουλωμένος, είχε ένα αυτόματο, φώνασε μια κυρία και από απέναντι ληστεία, ληστεία, ληστεία.
2: Θέλουμε τα λεφτά και τα πήραν όλα τα λεφτά. Ό,τι είχε τράπεζα.
0: Τι είπε τάλιρα, πενιντάρικα. Τι έχει τάλιρα. Είχε και τάλιρα μέσα.
3: Τι να σου.
0: Πεντά ευρώ. Ψηλή κατσίδικο είναι τώρα
3: μέσα. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έτσι προκάλεσε ένα συναγερμό στο Ελευθέριος Βενιζέλος, διότι είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση. Ένα αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα. Ήταν ένα αεροσκάφος της Lufthansa που απογειώθηκε από την Αθήνα με προορισμό το Μόναχο και μετά από 15 λεπτά επέστρεψε πίσω στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Το τεχνικό πρόβλημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης 17.53 με το αεροσκάφος να επιστρέφει στο αεροδρόμιο και να προχωρά σε εκένωση. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα υπέκρατησε ένας πανικός, έτσι. Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 177 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, απογειώθηκε στις 6 και 19 χθες το απόγευμα και λίγη ώρα μετά το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι απαιτείται η άμεση επιστροφή στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα και το πλήρωμα προχώρησε στην έκτακτη εκένωση. Οι αεροσυνοδοί άνοιξαν τις πόρτες του αεροσκάφους, ενεργοποίησαν τις φουσκωτές τσουλήθρες διαφυγής και κάλεσαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν πάρα πολύ γρήγορα. Επικράτησε, όπως καταλαβαίνετε, ένας πανικός και μόνο που είδανε οι επιβάτες τις τσουλήθρες κτλ. Εντάξει, δημιουργήθηκε μια αναστάτωση, ευτυχώς όλα καλά όμως. Προσέγγιζαν γρήγορα τα περιστατικά, εδόθηκε εντολή εκένωσης, είχαν αναπτυχθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο. Δύο επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, έτσι, χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο εννοώ, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και το συγκεκριμένο αεροσκάφος παραμένει καθυλωμένο. Εξετάζεται τώρα τι ακριβώς συνέβη από τους τεχνικούς εκεί εμπειρογνώμονες.

0: Νάτος και ο φίλος μας ο Πέτρος. Καλημέρα, παιδιά. Έκαναν καλή μπάλα οι τύποι. Εύχομαι σε καλή μεριά. Καλή μπάζα, θες να πεις, όχι καλή μπάλα.
1: Μπάζα.
0: Είναι πρωί.
2: Ο κορέκτορας. Ο κορέκτορας. Αυτό είναι κορέκτορας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχει κάνει πούμε, τα καλύτερα.
0: Ναι, ο κορέκτορας που γράφει, ας πούμε, στο Facebook και λες καλό Πάσχα. Γράφει κακό Πάσχα. Χρόνια πολλά.
2: Κακή σου μέρα.
0: Κακή σου μέρα. Όχι, κακή χρονιά. Ναι. Και λες, μα τι έχω γράψει τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσικούλα και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr και 2-11-10-80-8-80 να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Σπύρο από τη Χίο, τον αγαπημένο ακροατή της εκπομπής που είναι στον Πειραιά και ταξιδεύει προς τη Χίο, αλλά και στην αγαπημένη μας τη Ρίτα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ριτάκη!

0: Λοιπόν, τώρα με αυτή, με αφορμή το τραγούδι αυτό που ακούσαμε του Αργυρού που έλεγε και το γέλιο σβησμένο από το πρόσωπο. Εσύ, Ηλία, δεν έχεις παρατηρήσει ότι ο κόσμος πια δεν γελάει?
1: Τι να κλαις.
0: Δεν γελάει όπως παλιά.
1: Σπίραμε...
0: Δεν έχεις παρατηρήσει, ας πούμε, ότι ο κόσμος δεν τραγουδάει?
1: Έχουν αλλάξει πολλά ερήμου, ας πούμε. Έχουν αλλάξει πολλά.
0: Ναι, εσύ, αλλά να σου πω
1: κάτι. Παραμιλάς, ας πούμε, δηλαδή. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Πραγματικά όμως δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει.
0: Ναι.
1: Φεύγεις από εδώ να γυρίσεις σπίτι και δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Τρέμεις, τρέμεις μην έρθει η ανάποδη, η στραβή που λένε. Και όχι η στραβή, η σοβαρή στραβή.
0: Ναι.
1: Κάτι απλό.
0: Κάτι απλό.
1: Ένα πρόστιμο, ένα κάτι. Μια κλίση.
0: Κάτι.
1: Αυτό.
0: Μια βλάβη.
1: Αυτό.
0: Οτιδήποτε. Δεν μιλάμε για κάτι σοβαρό. Εγώ το έχω αυτό έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Επίσης, πριν από λίγες μέρες ήταν ένα ζευγάρι να φιλείται στον δρόμο. Νέα παιδιά να φιλούνται. Πόσο μου άρεσε αυτή η εικόνα και πόσο καιρό είχα να τη δω. Είχα πολλά χρόνια να δω ζευγάρι να φιλείται στον δρόμο. Νέα παιδιά. Αλλά αυτό με το χαμόγελο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν βλέπω κόσμο πια να γελάει. Παλιά ο κόσμος γέλαγε, δεν ξέρω, η αίσθηση δική μου ήτανε. Τι ξέρω. Βλέπω κόσμο σκυθροπό, προβληματισμένο, ο καθένας είναι μέσα στο πρόβλημά του, δεν νοιάζεται για το διπλανό του, γιατί πιθανότατα δεν τον αφήνουν οι δικές του έννοιες για να
1: εννοείται,
0: ασχοληθεί με τον άλλον.
1: Όχι, δεν πάει το μυαλό σου. Είσαι τόσο απορροφημένος με αυτό που έχεις να αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι και πόσο μάλλον αν έχεις και οικογένεια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υποδιέστερα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει κάποιος ο οποίος είναι μόνος του.
0: Ίσως μπορεί και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Ακριβώς επειδή είναι μόνος του κάποιος.
1: Δεν πάει το μυαλό σου, δηλαδή είσαι εκεί. Τέλος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Τι πιστεύεις ότι φταίει, τι πιστεύετε ότι φταίει. Τι πιστεύετε ότι φταίει, δηλαδή είναι σημείο των καιρών, είναι μια κατάσταση τώρα τέτοια που έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι?
1: Φυσικά.
0: Έχει να κάνει με την οικονομία.
1: Αν μη τι άλλο, πρόσεξα να δεις. Δεν σου λέω εγώ τώρα να, ρε παιδί μου, να κυνηγάς τα πολλά λεφτά ή οτιδήποτε, αλλά για φαντάσου τώρα να πηγαίνει 10-15 βία ο μήνας,
0: ναι,
1: και να μην έχεις...
0: Να περάσεις.
1: Να μην έχεις για τσιγάρα που λένε.
0: Ναι.
1: Για φαντάσου το.
0: Ναι. Να μην έχεις για ψωμί, να μην έχεις κάτι βασικό. Ναι.
1: Εδώ θα σου πω το εξής. Αυτή η κοινή πρακτική, και το λέει πολλοί κόσμος, δεν το λέω εγώ, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η κοινή πρακτική, το ότι βάζουμε φόρους, ας πούμε, βάλε πλάτη από τότε από τα μνημόνια και πράγματα, αυτά τα πράγματα γίναν καθεστώς. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα?
0: Ναι. 15 χρόνια πλάτη. Έχει γίνει, δεν είναι πλάτη
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Βγαίνουν, ας πούμε, με θράσος και σου λέει ότι αυτό είναι μόνιμο, τελείωσε. Τότε ναι, μεν το είχαμε βάλει, ας πούμε, για να βοηθήσουμε τη χώρα και ποιος δεν θα το έκανε, έτσι, να βοηθήσουμε, ναι, αλλά τώρα, ας πούμε, πες μου πώς θα νιώσεις όταν γυναίκα σου λέει μέσα στα μούτρα σου, έτσι, ότι αυτό που είχαμε βάλει σαν έκτακτο είναι
0: μόνιμο.
1: Είναι μόνιμο. Ουδέν μονιμότερο.
0: Επίσης, όταν ακούς, ας πούμε, ότι γίνεται πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, έτσι, ανακοινώθηκε τις προάλλες ότι θα υπάρχει μια πρόωρη αποπληρωμή κάποιων δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις, ας πούμε, σαν να πληρώνεις τον νίκη, να πληρώνεις 5 νίκια μπροστά,
1: ναι,
0: αλλά το ψυγείο σου είναι ανάδειο. Κάπως έτσι. Δηλαδή, εμείς σαν χώρα αποπληρώνουμε τα δάνεια, τις δανειακές μας υποχρεώσεις νωρίτερα, αλλά ο κόσμος υποφέρει. Και αυτό δεν είναι τώρα, δεν είναι νούμερα, δεν είναι στοιχεία, δεν είναι, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εγώ αυτό σου λέω που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Το οικονομικό κομμάτι πες, ας πούμε, ότι είναι ένα πράγμα. Εδώ μιλάμε ότι μια ολόκληρη κοινωνία, οι Έλληνες τώρα, ποιοι οι Έλληνες τώρα, οι οποίοι ψάχνουν, ας πούμε, την αφορμή για να κάνουν την πλάκα. Ψάχνουν την αφορμή για να στήσουν χορό, για να κάνουν πάρτι, για να πάνε να χορέψουν. Δεν γελάνε, δεν διασκεδάζουν, δεν χορεύουν, δεν τραγουδάνε, δεν ερωτεύονται. Δεν παντρεύονται. Εσύ να σου πω κάτι. Πραγματικά τώρα, αλήθεια. Και μας λένε ότι είμαστε σε ανάπτυξη. Πού είναι η ανάπτυξη? Πού είναι, ψάχνουμε να τη βρούμε?
1: Ποιο να παντρευτεί? Ο άλλος μένει μέχρι τα 33 του, νομίζω είχε βγει μια έρευνα. Μέχρι τα 33 του μένει με τους γονείς του.
0: Ναι.
1: Τέλος. Τι.
0: Ποια 33? Πες μέχρι τα 43.
1: Τι ύστερα σου λένε, ναι, ας πούμε, γιατί φεύγετε στο εξωτερικό. Εσύ για μην κάτσε εδώ. Εγώ τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά που σηκώνονται και φεύγουν. Αλήθεια σου λέω.
0: Καταρχάς, εγώ να σου πω κάτι. Δεν χαίρομαι που φεύγουν. Δεν χαίρομαι σαν Ελληνίδα που φεύγουν τα παιδιά του κόσμου.
1: Αλλά υπάρχει πρόβλημα.
0: Και μαζί και τα δικά μας δηλαδή.
1: Πώς θα γίνει.
0: Αλλά από την άλλη, ναι, δηλαδή είναι πραγματικά, είναι απόλυτη ξεφτύλα, ας πούμε, να έχεις ματώσει τα γόνατά σου στα θρανία, να έχουν πληρώσει οι γονείς σου 1 εκατομμύριο, ένα σκασμό λεφτά στα φροντιστήρια, να έχεις γίνει ένας...
1: Άσχετο αυτό, βρε, εσύ σαν γονιός θα πληρώσεις, ας πούμε, ο κόπος σου...
0: Ναι, ο κόπος του παιδιού,
1: όμως. Ο κόπος του παιδιού,
0: ας πούμε. Ο κόπος του παιδιού.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, και μετά να φτάσει να βγει στην αγορά εργασίας και να του πούνε, α, παίρνεις 1.000 ευρώ, είσαι ψηλόμισθος. Α, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά.
1: Στην ναι. αγορά εργασίας, το μοντέλο το οποίο κυριαρχεί, παιδιά, είναι το εξής. Ζητείτε νέος με εμπειρία. Τέλος.
0: Ναι. Ζητείτε νέος με εμπειρία τέλος, χωρίς μεγάλες απαιτήσεις οικονομικές.
1: Βέβαια,
0: ναι, δηλαδή με το βασικό.
1: Έτσι, δηλαδή έτσι και είσαι πάνω από 40 και χτύπα ξύλο, χάσεις τη δουλειά σου, τέρμα, τελείωσες.
0: Ο Πέτρος λέει δάνειο, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, τηλέφωνο, ίντερνετ, έμφυα, φροντιστήριο, βενζίνη, σούπερ μάρκετ. Δεν είναι και λίγα, λέει, τα προβλήματά μας. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου.
1: Και για να μην συμπεριλάβουμε τώρα σε όλη αυτή την κατάσταση ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν άλλους δικούς τους με σοβαρά προβλήματα υγείας, χρόνιες θεραπείες και τα σχετικά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εκεί πέρα τελείωσε.
0: Εκεί κάνεις το σταυρό σου.
1: Ακριβώς. Και σε άλλα κράτη, ας πούμε, που υπάρχει μέρημνα για αυτές τις καταστάσεις.
0: Υπάρχει περίθαλψη.
1: Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
0: Εδώ δεν υπάρχει περίθαλψη ούτε για τους μέρημνα, ούτε για τους ηλικιωμένους. Δηλαδή, αν σου κάτσει μια στραβή, αυτό που λες. Και δεν υπάρχει ούτε μέρημνα, ούτε για τα παιδιά. Τίποτα. Σου λέει.
1: Κοίταγα, διάβαζα χτες, δεν ξέρω αν είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά το διάβασα σε 3-4 site.
0: Ναι.
1: Βγήκε με αυτή η επιχορήγηση με τα ηλεκτρικά και τέτοια. Και έλεγε, ξέρω εγώ, τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι.
1: Έλεγε, μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Ποια ηλεκτρικά, δεν κατάλαβα.
1: Ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Α, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μάλιστα.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Επιδότηση που δίνει
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: κράτος.
0: Ναι, επιδότηση, μάλιστα.
1: Έτσι, λοιπόν. Σε επιδοτεί το κράτος να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και είχε τις διαβαθμίσεις μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν υπήρχε πουθενά οικογένεια με ένα παιδί. Είχε. Ξέρω εγώ,
0: ναι, γιατί, είναι, γιατί το οικογένεια με ένα παιδί είναι πλέον αυτό είναι το καθεστώς. Οικογένεια με ένα παιδί.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχε πουθενά, υπήρχε οικογένεια. Λέω, ρε γαμό, το λέω, μήπως έγινε λάθος.
0: Εγώ δεν πόδα καλά.
1: Μπαίνω σε άλλο site, πάλι τίποτα. Λέω, τι γίνεται, είναι εξαίρεση, τι κατάσταση είναι αυτή. Οπότε καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα γίνονται για να έχεις, ας πούμε, να πεις, και όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, γενικότερα, έτσι. Υπάρχει μια δυσπιστία, ας πούμε, δηλαδή τουλάχιστον ποιον θα ψηφίσεις, πες μου εσύ. Κάποιος ο οποίος θα βγει και θα σου πει ότι εγώ θα κάνω το ένα το άλλο και θα τον πιστέψεις. Ποιος είναι αυτός? Άμα μου τον πεις και μου το αποδείξεις όμως και με πείσεις, θα σου πω εντάξει.
0: Εδώ okay. Το ξέρουν αυτοί οι ίδιοι εσύ. Εδώ το ξέρουν αυτοί οι ίδιοι. Αυτοί οι ίδιοι που σκίζανε μνημόνια, που καταργούσαν τον έμφυα. Εντάξει, έχουμε ζήσει τα απίστευτα τώρα. Έχουμε ζήσει τα απίστευτα. Όχι από μόνο από αυτή την κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις όλο αυτό τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά ο κόσμος
1: λοιπόν,
0: έχει.
1: Τώρα θα σου πω σχόλιο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα ονομάσω γιατί είναι περίεργη κατάσταση. Θα σου πω το εξής. Σχόλιο λοιπόν για βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε. Τώρα τελευταία και γύρισε και είπε ο φίλος, δεν φτάνει λέει που μας κοροϊδεύανε στα μούτρα, τα κάνουν και βιβλίο.
0: Καλό.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Σ' αρέσει, ε?
0: Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Θα πολύ ωραίο καλό και δικός μου.
0: Ναι, you'll be mine.
1: You'll be mine.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι το λέγαμε στο χωριό.
1: Αυτά έκανες και να τα τώρα.
0: Ναι, να τα χαΐρια σου. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε έτσι για κυβερνήσεις, για εκλογές, είμαστε και σε ένα προεκλογικό κλίμα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα κόμματα ετοιμάζονται για τις εκλογές. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Χαλάνδρη. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκαν τα περισσότερα κόμματα, τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε ποιοι θα μείνουν τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού όλοι, όπως φαίνονται τα πράγματα, θα είναι κοντά στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για το κόμμα του, το οποίο αναμένεται να το ανακοινώσει μέσα στον Ιούνιο.
2: Θέλω λοιπόν να πω...
3: Το όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Είναι σαν να ρίξαμε ένα σπόρο τον Νοέμβρη με την Ιθάκη και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς που, όπως λέω, μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
0: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στα χρήματα, που θα βρεθούν τα χρήματα για να στηριχθεί η κοινωνία. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό και είπε ότι θα φορολογήσει τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις. Για να τον ακούσουμε.
2: Οι 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας, οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 20 πιο κερδοφόροι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Όποιος λοιπόν σας πει πού θα βρείτε τα λεφτά, η απάντηση είναι δεν θα τα βρούμε τα λεφτά στη μικρή, ούτε στη μεσαία, ούτε στη λίγο μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα. Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στις επιχειρήσεις αυτές. Μόνο στο 1% των επιχειρήσεων να αυξήσει τη φορολογία αρκεί για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία. Εμείς λοιπόν, για να τελειώνει και αυτός ο μύθος, θέλουμε να ευνοήσουμε βεβαίως τους χαμηλούς και τους μεσαίους, αλλά να στηρίξουμε το 99% της επιχειρηματικότητας για να έχουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτό το 1% πρέπει να περάσει από τον μπάγκο.
0: Μάλιστα, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Το ακροατήριο ήταν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επανέλθουμε σε λίγα λεπτά, διότι έχετε στείλει και πολλά μηνύματα. Να τα διαβάσουμε όλα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει, ο Κωνσταντίνος, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Εμείς σαν οικογένεια, όταν βρισκόμαστε, λέει, όλοι μαζί, γελάμε πολύ και περνάμε καλά, αλλά πλέον, λέει, με τα προβλήματα, με τα δύσκολα προγράμματα, με τα ωράρια, λέω. Με τα... καλό, καλό, με τα ωράρια. Έπεσε πάνω στην κονσόλα. Να σου ζήσει, άντε. Και στα δικά μας. Ηλία, θα το βαφτίσεις.
1: Αμέ.
0: Αμέ. Έτσι. Τρελός νονός σε βάφτισε. Λοιπόν, δεν βρισκόμαστε, λέει, παρά μόνο, λέει, στις γιορτές. Και αυτό, λέει, κοστίζει πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Κωνσταντίνα. Δύσκολα ωράρια, οι περισσότεροι κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα φέρουν βόλτα, για να έχουν ένα μισθό, για να μπορούσαν με αυτό το μισθό να μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Όχι για κάτι, όχι για καταθέσεις, ούτε για ζωάρα. Αλλά... πώς λένε όμως, ανάπτυξη. Ω, ανάπτυξη, βέβαια. Τρέχει από τα μπατζάκια η ανάπτυξη. Καλή γλυκά και όμορφη τριτούλα, λέει ο φίλος ο Στέλιος. Άντε να έρθει, λέει, η Eurovision, να δούμε, λέει, φίλος, και να φάμε και πίτσα. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, μιας και λέει για την Eurovision ο φίλος εδώ, να σας πω ότι σήμερα είναι η εμφάνιση του Ακύλα. Έτσι, είμαστε στο πρώτο ημιτελικό. Σήμερα, 10 ώρα το βράδυ. Η Ελλάδα βγαίνει στην 4η θέση, παρακαλώ, με τον Ακύλα να εμφανίζεται στη σκηνή. Και έχω πολλές και λεπτομέρειες σχετικά με την εμφάνιση του καλλιτέχνη, ο οποίος θα εμφανιστεί και θα κάνει έναν πολύ μεγάλο χαμό, λέγεται. Τέταρτη θέση. Στην τέταρτη κατά σειρά θέση θα εμφανιστεί σήμερα. Δηλαδή εκεί γύρω στις 10.30 ο Ακύλας θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό και φυσικά θα ακολουθήσει τα αποτελέσματα και ποιες χώρες θα συμμετέχουν στο τελικό σοου του Σαββάτου. Υπάρχει βέβαια και δεύτερος ημιτελικός, έτσι. Είναι ο πρώτος ημιτελικός, ο δεύτερος και μετά ο τελικός του Σαββάτου. Εμείς είμαστε στον πρώτο ημιτελικό. 10 και κάτι, ο Ακύλας στη σκηνή σήμερα, σε μια εμφάνιση που, όπως λέγεται, ακούγεται, είναι πάκρος εντυπωσιακή. Φωκάς Ευαγγελινός, άλλωστε, υπογράφει για μια ακόμη φορά την εμφάνιση την ελληνική αποστολή. Πάντως η πρόβα πήγε πάρα πολύ καλά και τα στοιχήματα εμφανίζουν την Ελλάδα να είναι στις πρώτες θέσεις, με πρώτη με δεύτερη θέση μαζί με τη Φιλανδία, παρακαλώ. Αρχίζουν πέφτουν και οι στοιχηματικές αποδόσεις, που σημαίνει ότι όλο ένα και περισσότερο πλησιάζει την κορυφή ο Ακύλας. Άντε να το φέρει, να έχουμε κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, να πανηγυρίσουμε κι εμείς. Την καλημέρα και στο φίλο μας το Βαγγέλη. Ρωτάτε, λέει, τι φταίει και δεν γελάει ο κόσμος. Εγώ, λέει, ρωτήστε, λέει, τον εαυτό σας τι φταίει. Εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι δυστυχώς δεν με ακούω, λέει, πολλοί ειδήσεις, δεν βλέπει και πολύ τηλεόραση, γιατί μόνο μαύρες ειδήσεις ακούμε, λέει, το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι δεν θα σου φέρω αντίρρηση, πραγματικά. Δυσάρεστες είναι ειδήσεις, αλλά πάντα οι ειδήσεις ήταν δυσάρεστες. Πάντα ήταν, παιδιά. Δεν είναι τώρα. Έτσι, οι ειδήσεις ήταν πάντα δυσάρεστες. Είχες όμως λόγο να χαμογελάς. Κλείνοντας το χοζοκούτι που λέτε. Κλείνοντας λοιπόν τη τηλεόραση, είχες όμως κάποιο λόγο να χαμογελάς. Τώρα, εντάξει. Ανοίγεις τη τηλεόραση, βλέπεις μαύρες ειδήσεις. Κλείνεις τη τηλεόραση, βλέπεις αυτά που συμβαίνουν γύρω σου και αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά σου και δεν υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να χαμογελάσεις. Αρκεί όμως να ακούτε εμάς, παιδιά. Διότι εμείς εδώ πέρα πάντα χαμογελάμε, έτσι. Ανεβάζουμε τη διάθεσή σας την πρωινή. Κάνουμε την αδυναμία δύναμη. Κάνουμε τη λύπη χαρά. Ποίημα. Ωραία, δεν τα λέω. Σολάρο, σολάρο. Τα μηνύματά σας είναι κινητήριος δύναμη. Μας στείλετε δύναμη να προχωράμε, να ξυπνάμε το πρωί, να πατάμε το ξυπνητήρι και να λέμε: όχι, θα σηκωθώ. Δεν ιστάσω. Όχι. Αξίζω. Μπορώ. Ναι. Θα καταφέρω και σήμερα. Λοιπόν, έτσι με χαρούμενη διάθεση πάμε μέχρι τις 6 να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και επανερχόμαστε να δούμε τι έχουμε στον τύπο, στις εφημερίδες, όλα τα τελευταία νέα.

0: Είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Χαλαρά, χαλαρά έχει έρθει εδώ πέρα. Με καλή διάθεση και αυτός. 12 Μαΐου σήμερα. Χορεύοντας ήρθε ο Παναγιώτης, χορεύοντας. Γιατί το βράδυ έχει τον Ακύλα. Θα στηθεί, λέει, να δει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν σε κόβω. Εδώ η φίλη μας η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα που μας στέλνει το ωραίο της μήνυμα. Λέει: καλημέρα, ομορφιές μου. Καλή χαρούμενη τριτούλα. Υποκλίνομαι στα κράτη που ούτε καν θα τη μεταδώσουν. Υπάρχει κράτος που δεν θα μεταδώσει τη Eurovision, Ελενίτσα? Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Εμένα σαν έτσι, σαν τηλεοπτικό προϊόν μου αρέσει έτσι. Το βρίσκω διασκεδαστικό. Έχει έτσι μια εσάνζ, έτσι, πώς να το πω, χαρούμενη, ρε παιδί μου. Και επειδή τι λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν γελάμε πάρα πολύ. Σχολιάζαμε πριν, Παναγιώτη, πριν έρθεις με τον Ηλία, ότι ο κόσμος δεν γελάει πια. Βλέπεις κόσμο που δεν γελάει, βλέπεις κόσμο που είναι έτσι, ας πούμε, σκυθροπός, έτσι ελάχιστοι τραγουδάνε, ελάχιστοι πλέον διασκεδάζουν κτλ. Τα προβλήματα, η καθημερινότητα, οι συνθήκες, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έτσι έχουν στερήσει λίγο το χαμόγελο. Αλλά είπαμε, παιδιά, η αισιοδοξία πάντα πηγάζει εκ των έσω. Άρα, από μόνοι μας δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες. Παναγιώτη, καλά δεν λέμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε μερικές ειδήσεις που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε μια πυρκαγιά σε ένα σούπερ μάρκετ στα κάτω Πατήσια. Σε ένα ισόγειο κατάστημα όπου υπάρχει μια πολυκατοικία. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά συνέβη αργά το βράδυ χθες. Καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε ότι υπάρχει μια φωτιά σε ένα σούπερ μάρκετ στην συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων, εκεί στις Τρεις Γέφυρες. Έφτασαν γρήγορα αρκετά οχήματα της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα. Και φυσικά οι αξιωματικοί διερευνούν τώρα τα αίτια της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για ένα καινούριο κατάστημα. Καινούριο κατάστημα σούπερ μάρκετ εκεί στην περιοχή. Και στο σημείο φυσικά δεν ήταν κανένας, μόνο ο φύλακας του καταστήματος. Δεν έχουμε τραυματισμούς ευτυχώς. Αλλά και πάλι ήταν ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά τη διάρκεια ελέγχων προέκυψαν τώρα κάποια κοτόπουλα, τα οποία, λέει, ήρθαν αυτά τα κοτόπουλα και βρέθηκε ότι είχαν σαλμονέλα. Κοτόπουλα τα οποία είχαν έρθει από την Βραζιλία. Έγινε μάλιστα και μια καταγγελία, έτσι, για αυτό το θέμα. Και μάλιστα λένε ότι τα κοτόπουλα αυτά, οι μολυσμένες αυτές τις παρτίδες από την Βραζιλία, είχαν έρθει πολύ πριν, λέει, όχι, είχαν έρθει, είχε συμφωνηθεί τέλος πάντων η εισαγωγή αυτών πριν από την Mercosur. Φανταστείτε τι θα έρθει μετά. Για να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στον Αλφα.
1: Οι πρώτες ενδείξεις και τα πρώτα δείγματα από τη συμφωνία ήταν με την εισαγωγή κατεψυγμένων κοτόπουλων από τη Βραζιλία που το 80% είχαν σαλμονέλα. Αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Αν υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου και τα λοιπά προκειμένου να συμπληρώνεται η διατροφική αλυσίδα, το τονίζω να συμπληρώνεται, εντάξει.
3: Κοιτάζω να μην επιλέγω. Θέλω μόνο τα ελληνικά προϊόντα.
4: Αν η τιμή είναι πολύ χαμηλή.
3: Όχι, δεν θα με ενδιαφέρε.
5: Άλλη ποιότητα όμως έχουμε εμείς και άλλοι έχουν εκείνοι. Δηλαδή, εντάξει, αυτοί που ξέρουν και τρώνε και έχουν συνηθίσει στην Α την ποιότητα, στην Α θα μείνουν, δεν θα πάνε στη Γ κατευθείαν.
6: Με αυτά που γίνονται Mercosur και διάφορα τέτοια και ενημερώνει το κόσμος, γίνεται πιο ανήσυχος. Όποιος θέλει μπορεί και έρχεται και από εδώ να συγκρίνει αυτά που αγοράζει από τα μαγαζιά με αυτά που πουλάμε.
0: Το θέμα είναι ότι θα υπάρξουν δυστυχώς κάποιοι που θα αναγκαστούν να αγοράσουν προϊόντα τέτοια χαμηλής ποιότητας και εκεί είναι το πιο δύσκολο. Γιατί όταν έχει φτάσει το ελληνικό μοσχάρι στα 20 ευρώ το κιλό, κάποιοι δυστυχώς θα αναγκαστούν να πάρουν κάτι πολύ πιο φθηνό που θα είναι υποδέστερο της ποιότητάς του. Λοιπόν, θυμάστε το περιστατικό εκεί στα δικαστήρια, στο πρωτοδικείο, που έγινε αυτή η επίθεση με τον 89χρονο που μπήκε μέσα και τραυμάτισε τους δικαστικούς υπαλλήλους. Και τι μας έλεγαν εδώ οι δικαστικοί υπάλληλοι στην εκπομπή? Ότι υπάρχουν μηχανήματα X-ray τα οποία βρίσκονται για χρόνια μέσα στις κούτες, αλλά δεν υπήρχε κανένας να τα βγάλει από τις κούτες και πολύ πιο. Ναι, και επίσης, εντάξει, τώρα θέλεις εσύ να τα βγάλει από τις κούτες, τώρα τι, ποιος θα τα βγάλει? Εγώ θα τα βγάλω, εσύ, ποιος θα τα βγάλει? Δικαστής θα πάει να βγάλει από τις κούτες τα X-ray. Τέλος πάντων, με όλα αυτά τα περιστατικά που δημιουργήθηκαν και όλη αυτή την την αναστάτωση και τους τραυματισμούς. Έτσι, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Μπήκε μέσα ο άλλος με το όπλο και έβαλε κατά των υπαλλήλων που πήγαν απλά να κάνουν τη δουλειά τους. Και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι ελλιπή σε όλα τα δικαστήρια, δεν είναι μόνο εδώ στο πρωτοδικείο της Αθήνας, αλλά σε όλα τα δικαστικά μέγαρα όλων των πόλεων. Η δικαστική αστυνομία είναι άφαντη. Τώρα έχει δημιουργηθεί σαν σώμα, αλλά δυστυχώς δεν επαρκεί, δεν είναι αρκετά τα άτομα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, αυτοί το ξέρουν καλύτερα. Τέλος πάντων, αποφάσισαν λοιπόν με τούτα και με εκείνα να βγάλουν τα μηχανήματα από τις σκούτες και να τα βάλουν σε λειτουργία. Έτσι, έγινε το πρώτο βήμα. Ναι, αλλά με το που τοποθετήθηκαν τα μηχανήματα στο πρωτοδικείο Αθηνών, άρχισαν οι ουρές, άρχισε ο εκνευρισμός. Για να ακούσουμε.
7: Πρώτη φορά έρχομαι για μάρτυρες και μάλλον δεν πήρα και κολοτσιό μαζί, δυστυχώς. Έλεγχος πρέπει να γίνει, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζάχαρη, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να καθόνται όρθιοι στον ήλιο.
8: Τουλάχιστον μισή ώρα ακόμη και θέλουμε άλλη μισή ώρα. Μέσα στον ήλιο, κοντεύουμε να λιποθυμήσουμε.
9: Ή του ύψους ή του βάθους, εγώ θα πω. Σαφέστατα είναι αναγκαίος ένας έλεγχος, αλλά όχι και αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
10: Είμαστε μισή ώρα περίπου τώρα.
11: Μισή ώρα και έχετε και αυτή την ώρα
10: που ναι, ναι, ναι. Πότε θα καθαρίσουμε, παρατήσαμε και το μαγαζί τα παιδιά.
12: Πολύ νωρίς. Είμαι από τους πρώτους δηλαδή και η ουρά είναι ακόμα μεγάλη.
13: Να καθίσουμε τρεις ώρες στην ουρά. Εγώ θα φύγω τώρα, δεν κάθομαι.
14: Κακώς λήγουν την Παρασκευή. Οι προθεσμίες όλων ημών που περιμένουμε έπρεπε να λήγουν μετά από 2 εβδομάδες. Έτσι δεν θα συγκεντρωνόμασταν τόσοι άνθρωποι εδώ σήμερα.
8: Περιμέναν έναν 90χρονό να έρθει με μια καραμπίνα για να λάβουν μέτρα ασφαλείας. Και τι μέτρα, ένα μηχάνημα για τόσο κόσμο. Έλεος.
0: Ελαδάρα. Τα μηχανήματα 2 χρόνια μέσα στις σκούτες, τελικά τοποθέτησαν ένα μηχάνημα, ο κόσμος πάλι ταλαιπωρείται, αλλά μηχανήματα που λέει και ο Παναγιώτης δεν θέλετε. Ασφάλεια δεν θέλετε. Χύμα δεν θέλετε. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, τι άλλο να σας κάνουμε. Εντάξει, στην Ελλάδα είστε, δεν είστε και στη Σουηδία. Πώς είπε, άφησα και το σπίτι, άφησα, όπως έλεγε ο άνθρωπος εκεί, άφησα και τα μαγαζί, άφησα και τα παιδιά, άφησα και τα πάντα, ναι. Ένα μηχάνημα. Τώρα μπήκε εκεί, το βρήκαν εκεί το μηχάνημα, ψάξαν εκεί τις σκούτες, βρήκαν το μηχάνημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι και πάλι ρε παιδί μου, υπάρχει μια αριθμία στο σύστημα. Τώρα φυσικά δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πόθεν έσχυση των πολιτικών. Ο λογιστής τώρα του Νίκου Ανδρουλάκη ξέχασε να του δηλώσει κάποιες καταθέσεις από το εξωτερικό. Έτσι. Αυτά είναι. Να έχεις λεφτά και να τα ξεχνάς, ρε παιδί μου. Αυτό να μην μας έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
15: Βρήκα ένα 50 λεπτό. Χαρά να δεις.
0: Αυτό που βρίσκουμε 5 ευρώ μέσα στην τσέπη του παλιού σακακιού το φθινόπωρο ή το καλοκαίρι κτλ. Το χειμώνα. Αυτό, μόνο αυτό μας έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Ποθενέσχες, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, καθώς εκ παραδρομής και από αμέλεια του λογιστή του δεν είχε συμπεριληφθεί στο Ποθενέσχες οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διατηρήσει στο εξωτερικό. Ας είχα κι εγώ και ας το ξέχναγα, ρε παιδί μου, τώρα στο εξωτερικό να είχαμε στην Ελβετία 2-3 λογαριασμούς. Εντάξει. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια προς τιμήν του τονίζει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να συμπληρώσει όλες αυτές τις παραλήψεις που υπάρχουν και ανέφερε ότι η περιουσιακή του κατάσταση είναι γνωστή, είναι διαφανής και είναι δημοσιευμένη επί σειρά ετών. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τις εφημερίδες ή μάλλον πρώτα καλύτερα να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, παίρνοντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal και όσες φορές θέλεις φυσικά μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Περιμένει το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτά κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένει να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρει τι μπριζόλε σου. Περιμένει να σου στείλει, περιμένει τι διακοπέ, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένει είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχει Nova 5G Home Internet. Χωρί οπτική ίνα. Υπεριψηλέ ταχύτητε ίντερνετ έω 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Ο Βαγγέλης λέει για τα μηχανήματα, λέει, λες εσύ. Εδώ στο σχολείο, λέει, που εργάζεται η σύζυγός μου, στις σκούτες, λέει, είχαν πίνακες, λέει, 7 χρόνια. Και πήγα, λέει, και τους τοποθέτησα εγώ στην αρχή της χρονιάς. Τους πίνακες, μου λέει, καταλαβαίνεις τώρα. Τους πίνακες. Πήγα, λέει, 7 χρόνια ήταν μέσα στις σκούτες. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Πλαφών σε κλίνες, προστασία περιοχών που είναι υποποίησή της, ισχύει για τα νησιά. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα. Ενισχυμένα κίνητρα για πράσινες υποδομές. Boys,
1: ωραίο.
0: Η υπογεννητικότητα αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη. Δημογραφική βόμβα.
1: Boys, ωραίο.
0: Η υπογεννητικότητα αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη. Δημογραφική βόμβα στην Ελλάδα.

για όσους χάσουν την προθεσμία. Είπα και η Ιράν να βάγει πάλι πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Κάτω τη θωρέα, χειροπέδες στους 8 αδίστακτους ληστές της τράπεζας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Το Μέγαρο Μαξίμου, τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές. Προσλήψεις μόνιμων και εποχικών υπαλλήλων στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Επισκέψη με το 28 η Αμφίπολη. Πόθεν έσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Ποινικοί, χούλιγκαν, αντιεξουσιαστές. 8 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για τη ληστεία των 200.000 ευρώ στην Τιθωρέα. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Safe Water Sports, μηδενική θάνατη σε παραλίες όπου υπάρχουν ναύαγοι σώστες.

πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κόφτες και κίνητρα, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, ένα νέο μοντέλο τουριστικής δραστηριότητας που παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή, επιβάλλοντα αυστηρή όρη δόμησης. Στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια και επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα, ανάλογα με τις περιοχές. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, σοβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων στα δικαστικά γραφεία. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνί με Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5 ετία. Πόθεν έσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του Νίκου Ανδρουλάκη. Το GPS αποκάλυψε την πορεία του drone, τα μυστικά του, έντονη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης.

Εφημερίδα Καθημερινή, κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα ζήτητα ήθελα αμυγό στο Νάση με φωτογραφία. Στις καμπίνες της φιλοξενήθηκαν από τη Μαρία Κάλλας έως τον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Η Χριστίνα, η θελαμυγός του Αριστοτέλη, που ονομάζεται πλέον Χριστίνα Ο, έχει βγει προς πώληση, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι ανάλογο της ιστορίας της, παρότι η τιμή έπεσε από τα 90 εκατομμύρια στα 52. Εντάξει, είναι και μια ηλικία όμως η συγκεκριμένη θελαμυγός τώρα εδώ που τα λέμε. Έτσι ήταν τις εποχές εκείνες που ο Νάσης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους επιχειρηματίες. Έχουν περάσει πόσα χρόνια. Η θαλαμυγός αυτή αρχικά είχε δωρηθεί νομίζω στο δημόσιο και μετά το δημόσιο πάλι την πώλησε σε ιδιώτη. Έχει αλλάξει πολλές φορές χέρια σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Ζητούν παρέτηση Στάρμερ στη Βρετανία δεκάδες βουλευτές των εργατικών. Μεταναστευτικό, περίπου 600 μετανάστες έχουν φτάσει τα τελευταία 24 ώρες σε Κρήτη και Γάβδο, ανησυχούν οι τοπικές αρχές εν ώψη του καλοκαιριού. Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη Ευρώπη για το Apartheid, 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής.

Της Ένωσης Ισραήλ που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το κόμμα που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, του κ. Στορνάρα και των καρτέλ. Σπίτι μου 2, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε λύση για τους κομμένους του προγράμματος λίγες ώρες μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Εφημερίδα Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών, στα αποθενέσκης των πολιτικών. Συναγερμός για τον Χανταϊό, σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές, σε απομόνωση 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο. Εφημερίδα Δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχης. Ώρα να σχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Αλυτρωτικό παραλήρημα, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας, ακραία πρόκληση Μίτσου Κοσκή, σε εκδήλωση στην Αλβανία, νέο σοου με τον ήλιο της Βεργίνας. Αττική τεράστιες αυξήσεις έως και 81% στα ενίκια γραφείων την τελευταία δεκαετία. Και καταγγελία των εκπαιδευτικών, κίνδυνος εξαθλίωσης για 80.000 ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καμπανάκι για την καλοκαιρινή επιδότηση των 175 ενσήμων. Και φοβική αντίδραση σε αφασία η κυβέρνηση για το τουρκικό νόμο που θα θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα, αντί να προσφύγουν άμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ. Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, καταδικάστηκε γιατρός που εξαπατούσε καρκινοπαθείς στη φυλακή με κάθερξη 12 ετών, η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου πουλούσε ψεύτικες ελπίδες σε ανθρώπους που βρισκόταν στο τελικό στάδιο. Ο Δήμος Θέρμης επέβαλε βαρύ πρόστιμο σε δημότη, καμπάνα 500 ευρώ σε πολίτη που πέταξε ρούχα δίπλα σε κάδο.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε και στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Από τον Εύρο έως την Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιυπεριαλιστικής δράσης, 16 και 17 Μαΐου. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απεργούν αύριο για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Και οι εργαζόμενοι της Ryanair στη Θεσσαλονίκη πληρώνουν τα σπασμένα, ανακοίνωση της κεντρικής ομάδας της Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

0: Σύμφωνα με το ρολόι δείχνει 6 και 31 πρώτα λεπτά. Έχει ξημερώσει για τα καλά και η κίνηση έχει έρθει σιγά σιγά στους δρόμους της Αθήνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όμως. Απλά υπάρχει πυκνή ροή οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Το κέντρο είναι ακόμα χαλαρά. Είναι ακόμα χαλαρά η κατάσταση εκεί. Έτσι, στο ποτάμι κλασικά υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Λοιπόν, χθες το απόγευμα είχαμε την είδηση ότι τελικά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 θα παραταθεί. Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να λειτουργήσει μέχρι και τον Αύγουστο. Τις προηγούμενες ημέρες είχε δοθεί η είδηση ότι αναστέλλεται το πρόγραμμα και θα φτάσει μέχρι και τις αρχές του Ιούνιου. Τελικά, χθες αποφασίστηκε ότι θα παραταθεί το πρόγραμμα αυτό. Αφορά αρκετό κόσμο, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι έμειναν μετέωροι από αυτή την κατάσταση και πραγματικά πρόκειται για μια παράταση η ανάσα. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών, γενικός γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών και Αττικής. Καλό ξημέρωμα κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θέλω να μας δώσετε λίγο μια εικόνα για τους ανθρώπους αυτούς, τους δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2. Καταρχάς, για πόσο αριθμό, για πόσο κόσμο μιλάμε, πόσοι βρέθηκαν ας πούμε μετέωροι μετά την απόφαση της κυβέρνησης και πόσους πλέον δηλαδή ευνοεί αυτό το πισωγύρισμα, γιατί πραγματικά μιλάμε για πισωγύρισμα.
1: Ναι, μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο ήρθε σαν κεραυνό σε νεθρία, έτσι, γιατί οι άνθρωποι, αυτοί οι μερικές χιλιάδες άνθρωποι που είναι σε φάση τώρα να συμβασιοποιηθεί να συμβασιοποιηθούν η διαδικασία τους, ήξεραν ότι αυτό θα πήγαινε μέχρι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά ήρθε, και σωστά βέβαια, από την άποψη της κυβέρνησης, γιατί αυτές ήταν οι ημερομηνίες του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Και έπαιξε πάρα πολύ το θέμα, πιέσαμε κι εμείς, γιατί ήταν πραγματικά, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει δώσει χρήματα, να έχει μπει στη διαδικασία, να έχει δώσει προκαταβολές και ξαφνικά να λες ότι ξέρεις, το σταματάμε το πρόγραμμα νωρίτερα. Ήταν πάρα πολύ απογοητευτικό για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να ολοκληρώσουν. Και βρέθηκαν τα χρήματα και σωστά, οπότε θα υπάρξει παράταση. Βέβαια, δεν ξέρω, η ζημιά εντός εισαγωγικών για την εικόνα του προγράμματος και της κυβέρνησης είχε ήδη προχωρήσει αρκετά. Νομίζω όμως ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να υπάρξει ένα μάζεμα στην κατάσταση, γιατί το έπαιξε πολύ και η αντιπολίτευση και είναι και λογικό να το παίξει, γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα, έτσι, αντικειμενικά.
0: Ναι. Τώρα τα κριτήρια για να μπει κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. Καταρχάς, μπορεί κάποιος στο χρόνο αυτό που απομένει να μπει στο πρόγραμμα, έτσι ώστε μέχρι τον Αύγουστο που θα είναι σε ισχύ να μπορέσει να προχωρήσει στην επόμενη φάση? Γιατί ξέρουμε ότι και μια αγοραπολισία δεν είναι εδώ και κάτι πολύ εύκολο που τελειώνει από τη μία μέρα στην άλλη. Σε άλλες χώρες του εξωτερικού μπορεί η αγορά ενός ακινήτου, μου έλεγαν παραδείγματος χάρη ότι στην Τουρκία ολοκληρώνεται η αγορά ακινήτου μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Σε 2 εργάσιμες.
1: Ναι.
0: Αρκούν 2 βασικά χαρτιά και προχωράει η αγορά. Εδώ είναι τελείως διαφορετική κατάσταση.
1: Θα μπορέσει κάποιος... Είναι πολύ διαφορετική, ναι, κατάσταση εδώ, ναι.
0: Θα μπορέσει λοιπόν κάποιος ο οποίος μπει σήμερα στο πρόγραμμα αυτό να υποφεληθεί ή είναι κλειδωμένο για όσους είχαν ήδη κάνει τα χαρτιά τους?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει η θεωρία και υπάρχει η πράξη.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά βέβαια θα μπορούσε, αν το ακίνητο ήταν... Καταρχάς πρέπει να βρεις ακίνητο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τόσο απλό να βρεις ακίνητο που να εμπίπτει μέσα στα κριτήρια του προγράμματος. Αυτό το έχει αποδείξει η πράξη, δυστυχώς με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Πάρα πολλοί κόσμος ξεκίνησε να ψάχνει για τέτοια ακίνητα και τελικά στη διαδικασία, στην πορεία της διαδικασίας, ανακάλυψε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ακίνητα που να καλύπτουν τις ανάγκες του και ταυτόχρονα να καλύπτουν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Εγώ θα έλεγα ότι ποτέ δεν πρέπει να απογοητεύεται κανείς. Και βέβαια έχουμε και την πληροφόρηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα υπάρξει και ένα καινούργιο πρόγραμμα, το οποίο όμως θα έχει δει λίγο διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, αλλά θα είναι στα ίδια πλαίσια. Να ξέρετε, αυτά τα προγράμματα γενικά ανήκουν στην κατηγορία των προγραμμάτων προσιτής στέγης. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις περισσότερες χώρες, αλλά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα προγράμματα έχουμε και στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία και σε διάφορες χώρες του αναπτυγμένου κόσμου. Έχουμε προγράμματα, έχουμε τέσσερα κομμάτια στην αγορά. Το ένα είναι τα προγράμματα για την αστυγία, που είναι το πιο βασικό, έτσι, το πιο δύσκολο, ας πούμε, κομμάτι. Μετά έχουμε την κοινωνική στέγη, που στην Ελλάδα δεν είναι δυστυχώς καθόλου ανεπτυγμένη. Τώρα πάμε κάτι να κάνουμε γι' αυτό.
0: Ενώ παλιά ήταν, κύριε Θοδωρίδη. Παλιά υπήρχε.
1: Βέβαια, είχαμε τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Θυμάστε, είχε στεγάσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά αυτός καταργήθηκε, είχε ούτως ή άλλως υποπέσει σε αχρησία ή σε δυσκολία για πολλά χρόνια και με τα μνημόνια καταργήθηκε πλήρως. Από το 2011 ή το 2012 νομίζω έχουμε ένα κενό τεράστιο εκεί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, και έχουμε και τα προγράμματα προσιτής στέγης. Αυτή είναι μια τρίτη κατηγορία. Όταν λοιπόν βοηθάς τον κόσμο να αγοράσει σπίτι, χωρίς να του παρέχεις κατοικία, αυτό λέγεται, είναι προγράμματα προσιτής στέγης. Το σπίτι μου 1-2 και αυτό τώρα που ψιθυρίζεται, ή τέλος πάντων πληροφορούμαστε για το σπίτι μου 3, είναι στην κατηγορία αυτή, προσιτή στέγη. Και βέβαια έχουμε μετά και τη γενική αγορά, έτσι, που αυτή στις περισσότερες χώρες, όχι σε όλες τις χώρες, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Δεν μπορείς να στηρίξεις όλο τον κόσμο για να αγοράσεις σπίτι.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Κυρία Θεοδωρίδη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν αυτά τα προγράμματα κτλ. Έχω την αίσθηση ότι και τα κριτήρια είναι λίγο δύσκολα, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να
1: είναι μπήκε. Λίγο περιοριστικά.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι περιοριστικά. Σωστά τοποθετείτε. Την ίδια ώρα όμως, πάρα πολλοί κόσμος στέλνει μηνύματα και λέει, ας πούμε, κατά καιρούς ότι ψάχνει να βρει ένα σπίτι, αλλά οι τιμές είναι απίστευτες, ας πούμε. Ακούμε διάφορες τιμές και τα λοιπά, όχι τόσο για νεόδμητα, καλά, στα νεόδμητα εκεί έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα, αλλά μιλάμε για παλιές κατοικίες, όπου οι τιμές πραγματικά παραμένουν υψηλά, έτσι, και κάποιος είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι αν, ας πούμε, δεν δικαιούται το σπίτι μου, διότι τέλος πάντων το ποσό αυτό το οποίο το διαθέτει το πρόγραμμα δεν φτάνει για να καλύψει, την ίδια ώρα οι τράπεζες έχουν ανοίξει την κάνουλα με τα δάνεια ή είμαστε πάλι έτσι όπως το τελευταία δεκαετία?
1: Ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επισήμανση. Κοιτάξτε, η Ελλάδα σίγουρα βρίσκεται και αυτή, όπως οι περισσότερες χώρες στο δυτικό κόσμο και στην Ευρώπη σίγουρα, στη δίνη της στεγαστικής κρίσης. Mm-hmm. Αλλά αν δούμε τα πράγματα έτσι λίγο, με ένα μεγεθυντικό φακό, θα δείτε ότι δεν είναι όλη η χώρα που έχει πρόβλημα τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είναι όλη η χώρα που έχει πολύ υψηλές τιμές. Είναι τα αστικά κέντρα και τουριστικές περιοχές. Η περιφέρεια έχει το αντίθετο πρόβλημα. Εγκαταλείπεται η περιφέρεια και οι τιμές εκεί είναι πολύ φθηνότερες από τα μεγάλα αστικά κέντρα, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και, δηλαδή, παίρνεις σπίτι με λιγότερα λεφτά από ό,τι θα παίρνεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ακόμα. Άρα έχουμε το ένα κομμάτι το οποίο είναι αυτό. Έχουμε δηλαδή στεγαστικό πρόβλημα το οποίο είναι εντοπισμένο στις μεγάλες πόλεις και τις τουριστικές περιοχές, γιατί εκεί είναι δουλειές. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, αν αποφασίσεις ότι θέλεις εσύ, γιατί εκεί είναι δουλειές, θες να ζήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, πώς θα χρηματοδοτήσεις αυτή τη θέλησή σου, τη βούλησή σου να αγοράσεις κάποιο ακίνητο. Εκεί λοιπόν είχαμε μέχρι πρότινος μια πάρα πολύ στενή πολιτική από την πλευρά των τραπεζών, η οποία έχει αρχίσει λίγο-λίγο να χαλαρώνει. Βοηθήσαν και αυτά τα προγράμματα πάρα πολύ, βέβαια, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτά τα προγράμματα,
0: ναι,
1: κατά τη δική μου ανάλυση και άποψη,
0: ναι,
1: βασικό στόχο έχουν να βοηθήσουν τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να δώσουν δάνεια.
0: Να λειτουργήσουν λίγο συμπληρωματικά, δηλαδή.
1: Συμπληρωματικά,
0: δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, να πάρει το σπίτι μου 2 και να πάρει και ένα δάνειο, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι ουσιαστικά εγγυώνται στις τράπεζες ότι το ρίσκο τους θα είναι σχεδόν ανύπαρκτο.
0: Ναι.
1: Γιατί εγγυώνται ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ, πολύ ευνοϊκό αυτό για τις τράπεζες. Εκτός από αυτό όμως, mm-hmm, πέρυσι είχαμε για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, περίπου, μιλάω για το 2025, εκταμιεύτηκαν ελαφρώς περισσότερα δάνεια από όσα αποπληρώθηκαν.
0: Ναι.
1: Ενώ τα προηγούμενα χρόνια αποπληρώνονταν περισσότερα δάνεια από όσα εκταμιεύονταν. Δηλαδή στην πράξη μειώνονταν ο δανεισμός.
0: Έχω την αίσθηση ότι στο παρελθόν, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πολύ μεγάλης κρίσης δεν εκταμιεύονταν και δάνεια. Δηλαδή...
1: Ναι, ακριβώς. Δεν εκταμιεύονταν. Έχουμε περάσει διάφορες φάσεις. Περάσαμε αφού από τη στιγμή που άρχισαν λοιπόν οι τιμές και ανεβαίνουν πάλι, από το 17-18 δηλαδή, να φανταστείτε, μιλάμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή έχουμε μια 7-8 ετία τώρα που συμβαίνει αυτό. Σιγά-σιγά άρχισαν. Επειδή οι άνθρωποι που είχαν πολύ χρωμένα ακίνητα πουλούσαν, έτσι,
0: ναι,
1: ρευστοποιούσαν με αποτέλεσμα να πληρώνονται δάνεια, να αποπληρώνονται δάνεια. Και επειδή δεν δίνονται και πολύ εύκολα καινούργια δάνεια, τα δάνεια που αποπληρώνονταν ήταν περισσότερα από τα δάνεια που εκταμιεύονταν. Αυτό σταμάτησε περίπου πέρυσι, δηλαδή πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία είχαμε περισσότερο, ελαφρώς περισσότερο δανεισμό από αυτόν που αποπληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Και φέτος, το 26, περιμένουμε ότι θα είναι σημαντικά υψηλότερος ο δανεισμός από τα δάνεια που αποπληρώνονται, δηλαδή θα έχουμε, πώς να σας πω, θετικό αποτέλεσμα στον νέο δανεισμό. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο, έτσι.
0: Κύριε Θοδωρίδη, εσείς επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την αγορά, έχετε και εικόνα από το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και η αγορά, συνήθως στην αγορά αυτό που ανεβαίνει, συνήθως μετά κατεβαίνει. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να γίνει η στέγη πιο προσιτή, δηλαδή οι τιμές να υποχωρήσουν σε ένα τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να πάρει ένα δάνειο και να τον φτάσει αυτό το δάνειο, έτσι ώστε να αγοράσει ένα σπίτι? Αν και βέβαια έχω την αίσθηση ότι η χρηματοδότηση δεν είναι στο 100% ακόμα, είναι γύρω στο 75 με 80 ίσως σε κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
1: Σωστά.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουν κάποια στιγμή οι τιμές, εσείς που γνωρίζετε καλύτερα την αγορά?
1: Κοιτάξτε, για να υποχωρήσουν οι τιμές πρέπει να συμβούν δραματικά γεγονότα στην οικονομία. Δηλαδή οι τιμές των ακινήτων υποχωρούν, πέφτουν, mm-hmm, όταν έχεις μεγάλη ύφεση και αυξημένη ανεργία. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία πέφτουν οι τιμές. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να σας πω, όπως το έχουμε ζήσει την προηγούμενη δεκαετία και μάλιστα σε πολύ ακραίο βαθμό, γιατί συνήθως δεν συμβαίνει αυτό που mm-hmm συνέβη στην Ελλάδα τη δεκαετία του 10, έτσι. Συνήθως δηλαδή οι θέσεις είναι πιο ήπιες και τέλος πάντων δεν κρατάνε τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Τώρα εμείς είχαμε μια ιστορική ανομαλία και την οποία νομίζω ότι είναι και τραυματική, θα τη θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει όταν έχεις πτώση τιμών στα ακίνητα είναι ότι δεν σε δανείζει κανένας για να αγοράσεις. Άρα δεν είναι αν έχεις μετρητά, να σας το πω αλλιώς,
0: ναι,
1: έχεις ας πούμε 300 χιλιάρια μετρητά. Προφανώς θα μπορούσες να αποφασίσεις ότι ξέρεις, εγώ δεν θα αγοράσω φέτος γιατί προσδοκώ ότι του χρόνου θα έχουμε μια πτώση της τάξης του 5%.
0: Ναι.
1: Δανείζομαι ένα υποθετικό σενάριο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί το 300 χιλιάρικα να το έχει κάποιος είναι και λίγο, ναι, είναι και λίγο δύσκολο με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Να ξέρετε, επειδή λέει πολύ, ακούω πολύ συχνά, μα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που διαθέτουν 300 χιλιάρικα και 400 χιλιάρικα. Καθημερινότητα είναι αυτό στην αγορά. Κάποιος κληρονομεί χρήματα. Κάποιος έχει πουλήσει κάτι άλλο. Συμβαίνει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτά
0: αλλάζουν
1: τα 300
0: χιλιάρια
1: δεν έχει μαζέψει με τον ιδρώτα του προσώπου σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλάζουν χέρια τα κίνητα. Σωστά γίνονται αγοραπολισίες.
1: Ναι, δεν είναι αυτά. Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε αυτό είναι μία κατηγορία. Αλλά αν είσαι ο μέσος άνθρωπος ο οποίος πρέπει να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός ακινήτου με ένα σοβαρό ποσοστό στο δάνειο, η κατάσταση σε ένα γύρισμα της αγοράς θα δυσκολέψει πολύ ουσιαστικά. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να βγάλεις ένα γενικό κανόνα και να πεις ότι εγώ επειδή περιμένω ότι του χρόνου θα έχουμε κάποιο ζήτημα και ξέρω ότι εγώ έχω φωτογραφίσει, εγώ περιμένω ότι θα έχουμε ένα ζήτημα στη διεθνή οικονομία, όχι μόνο στην ελληνική το 27, λόγω του 18 ετούς κύκλου των ακινήτων. Αλλά δεν μπορώ να πω στους ανθρώπους, μην αγοράζετε φέτος και προσπαθήστε να αγοράσετε 27 ή το 28.
0: Ναι.
1: Γιατί αν μπούμε πραγματικά σε μια μεγάλη ύφεση, αν έχουμε πολύ μεγάλες ακραίες διακυμάνσεις των επιτοκίων, δεν θα μπορείς να πάρεις δάνειο. Είναι το αντίστοιχο,
0: ναι,
1: που βλέπουμε,
0: σωστά,
1: στις αγγλοσαξονικές αγορές, οι οποίες είναι πολύ πιο γρήγορες. Αν δείτε τώρα τι γίνεται, οι αγοραπολισίες, ας πούμε, στις ΗΠΑ, έχουν πέσει δραματικά. Ακριβώς γιατί ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα σε μια περίοδο, στην οποία υπάρχει στενότητα γενικότερη, έχουν αυξημένα επιτόκια, έτσι, λόγω πληθωρισμού και τέτοια, και δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτια. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα, στο μυαλό του, αλλά και στην πράξη, ο καθένας να τα συνυπολογίσει, να δει ποια είναι η δική του άποψη και να προχωρήσει σε απόφαση. Η δική μου άποψη όμως είναι, και ήταν όλα αυτά τα χρόνια, ότι η πρώτη κατοικία είναι η νούμερο ένα επένδυση που θα πρέπει να σκεφτείς πολύ σοβαρά να κάνεις. Γιατί βλέπετε και από την πράξη, αναφερθήκατε προηγουμένως, ναι, στην αγορά των ενοικίων. βλέπετε και από την πράξη.
0: Επίσης είναι και το όνειρο του είναι και το όνειρο του Έλληνα, έτσι, που δεν το εγκαταλείπει εύκολα.
1: Είναι το όνειρο, θα πρέπει να σας πω, του Έλληνα. Ευτυχώς έχουμε αυτή την κουλτούρα ακόμα, αλλά και στο εξωτερικό ακόμα. Οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, ξέρετε, και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, σε 25 χρόνια έχεις εισορεύσει ένα κεφάλαιο.
0: Είναι και πρακτικό.
1: Είναι και πρακτικό. Δηλαδή, έχεις ψυχολογική άνεση, είναι, δεν χρειάζεται
0: να μετακομίζεις, ναι.
1: Με τα καινούργια μέτρα για τις ταχείες, τις εξώσεις express που λένε, θα δείτε ότι θα πιεστεί πολλοί κόσμος. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί έρχονται σε μια δύσκολη στιγμή για την αγορά. Χρειάζεται, λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα να τα συνυπολογίσει κανείς και να πάρει την απόφασή του για το αν θέλει να κάνει αυτό το βήμα ή όχι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρίδη, για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Είστε καλά, την καλημέρα μου.
0: Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Μεσητών και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών και Αττικής.

έχουμε και το μεσημέρι στο κεντρικό δελτίο. Φυσικά πολύ και αναλυτικό ρεπορτάζ γύρω από το θέμα αυτό, για αυτή την ιστορία με το σπίτι μου 2, που πλέον υπήρξε μια αναστάτωση για τους δικαιούχους, αλλά όπως ακούσατε η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Όσοι λοιπόν είχαν κάνει τα χαρτιά τους, είχαν έτοιμους τους φακέλους, μπορούν να προχωρήσουν κανονικά στην υπογραφή των συμβολέων. Μέχρι και τον Αύγουστο θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική. Να, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, χωρίς καψίματα. Σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

ακούμε φυσικά Αντώνη Ρέμο που μας προσκαλεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τα 30 του χρόνια. Για να γιορτάσει τα 30 χρόνια στο τραγούδι, στην πόλη που μεγάλωσε, που αγάπησε, που αγαπάει. Μαζί τους σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός, φίλοι, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παραγωγή που έχει γίνει στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη παραγωγή, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και την αρρωγή της ΔΕΗ. Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, ένα βράδυ μοναδικό με τον Αντώνη Ρέμο για μια μοναδική φορά που γίνεται 30. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να το ζήσει, ετοιμάσου να το ζήσεις κι εσύ. Είσοδος ελεύθερη, μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας η Next Step Media και το ifmerida.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να σας πω ότι σήμερα το βράδυ στις 10, λίγο μετά τις 10, θα εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision 2026 ο Ακύλας, τον πρώτο ημιτελικό, εκεί στην υπέροχη Βιέννη. Έκανε μια εντυπωσιακή πρόβα, λέει, χθες. Εντυπωσίασε τους κριτές, πάρα πολλές εκπλήξεις είχε η εμφάνιση του Ακύλα. Θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, δηλαδή γύρω στις 10:20, 10:30. Λοιπόν, τώρα εδώ εμφανίζεται ο Ακύλας με μια δυναμική κίνηση, πατάει το play σε ένα εικονικό interface, αρχίζει ο ρυθμός του φέρτο να κατακλίζει όλη την αρένα, πάρα πολλά γραφικά πλαισιώνουν το πρώτο ρεφρέν, το οποίο είναι εντυπωσιακό, και βεβαίως έρχεται η εισαγωγή του ρεφρέν. Εκεί εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης με μια σαφή αναφορά στην ιστορική νίκη της Ελλάδας το 2005, αφού είναι ντυμένος ακριβώς όπως οι χορευτές της Έλενας Παπαρίζου. Την ίδια στιγμή ο Ακύλας καθυλώνει το κοινό, παίζει λίρα με τρία σκηνιά, παντρεύει την παράδοση δηλαδή με ένα παραδοσιακό στοιχείο, αλλά και βεβαίως με κάτι πιο σύγχρονο. Είναι εντυπωσιακό από πού βγαίνουν αυτά τα τρία σκηνιά, έτσι. Νομίζω οι πληροφορίες μου λένε ότι θα βγει από το παπούτσι του τα τρία σκηνιά της λίρας. Μετά ο Ακύλας ανεβαίνει σε πατίνι, κάνει μια διαδρομή στο διάδρομο εκεί, μαζεύει κάποια ψηφιακά φρουτάκια και έρχεται ένα δωμάτιο που εμφανίζεται η Παρθένα Χοροζίδου, ηθοποιός, σε ένα ρόλο έκπληξη, υποδίεται μια κυρία που πλέκει σκουφάκια με αυτά και Ακύλα. Έρχεται ένας πολύ εντυπωσιακός χορός, είναι αυτό το απόλυτο highlight. Πάμε σε ένα δεύτερο δωμάτιο με τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, ντυμένος ως κλασικό άγαλμα, σπάει την ακινησία και ακολουθεί μια χορογραφία με φοβερή ακρίβεια. Και υπάρχει και ένα τρίτο δωμάτιο με τον Χρήστο Νικολάου, ο οποίος είναι ο θεός του χρήματος. Κάνει χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών που δείχνουν έτσι πλούτο, δείχνουν μια αστεία κατάσταση στο τραγούδι. Και φυσικά έχει ένα φοβερό, ένα εκρηκτικό φινάλε με τον Ακύλα και φυσικά με ένα pole dancing. Λοιπόν, περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Ο Φωκάς Αυαγγελινός έχει βάλει όπως πάντα τη σφραγίδα του σε αυτή την εμφάνιση και τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν ότι η Ελλάδα θα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις. Μην σας πω και στην πρώτη, έτσι. Φιλανδία-Ελλάδα. Αυτές εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στα στοιχήματα ότι είναι οι χώρες που επικρατούν. Έχει πέσει μάλιστα και η απόδοση της Ελλάδας, πράγμα που σημαίνει για όσους γνωρίζουν από αυτές τις διαδικασίες ότι θεωρείται ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα φαβορί. Στην τέταρτη θέση λοιπόν της βραδιάς σήμερα η Ελλάδα, στις 10 το βράδυ ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός, θα ακολουθήσει ο δεύτερος φυσικά και το Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Για σας που σας αρέσει η Eurovision, υπάρχουν οι Eurovision fans φυσικά, αλλά υπάρχουν και αυτοί που απλά θέλουν να δουν την εμφάνιση της Ελλάδας και όλο αυτό το φαντασμαγορικό σοου που σε κάθε περίπτωση αρέσει ή δεν αρέσει, πρόκειται για μια παρουσίαση 3 λεπτών που αν μη τι άλλο είναι εντυπωσιακή και έχουν δουλέψει και τόσοι πολλοί άνθρωποι. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκητάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο αγαπημένος μου Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι σήμερα τις πολύ ωραίες μουσικές του, τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, και φυσικά τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που βοήθησαν για να τελεστεί δημοσιογραφικά η εκπομπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Θα τα πούμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 κλασικά εδώ θα ξυπνήσουμε παρέα.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωση του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, με τη διεθνή κινητοποίηση να εντείνεται, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών κρουαζιερόπλου που φαίνεται να αποτελεί την αιστεία διασποράς. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ χαρακτήρισε την εκεχηρία ως απίστευτα αδύναμη. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ. Προβάδισμα 10,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη ΣΑΛΚΟ για τον Α στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει 22,8% έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8, ΚΚΕ με 7, Πλεύση Ελευθερίας με 5,7 και ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%. Το 72% θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και το 78% ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Σε τροχιά συνεδρίου κινείται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Την ίδια ώρα το Μέγαρο Μαξίμου εξετάζει σενάρια για εκλογές εντός του 26, ύστερα από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες θα καθορίσουν η ακρίβεια και οι δημοσκοπήσεις. Ένταση στις σχέσεις Αθήνας-Κιέβου προκαλεί το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προειδοποίησε με διαβήματα, ενώ το θέμα θα αναδείξει στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

0: Eurostat, η χώρα που καταγράφει 10,1% αύξηση του τμήματος τιμών ενοικίας μόνο το 2025, αφήνει αυτή τη στιγμή, εισαγωγικά, να χαθούν περίπου 300 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ξέρετε τι σημαίνει 300 εκατομμύρια ευρώ? Σημαίνει ότι το μέσο δάνειο ήταν 120.000, που το 60-50% το έδινε το ελληνικό δημόσιο ταμείο ανάκαμψης άτοχο και το άλλο 50% το έδινε ουσιαστικά η τράπεζα, σημαίνει περίπου, σύμφωνα με το μέσο δάνειο, 5.000 δάνεια.
1: Ναι.
0: Εμείς σήμερα συζητάμε ότι έχουμε προσφυτικότητα 87% όσον αφορά το κονδύλι, ότι έχουμε φτάσει στο 1,7 δις ευρώ, ενώ το πρόγραμμα είχε ως δημοσιονομικό όριο τα 2 δις ευρώ, και έχουμε 14.000 δικαιούχους. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Μας διαφέρει το ποσό που δαπανήσαμε ως αποσπιτικότητα ή τελικά πώς θα έρθει άτομο που θα πάρουν σπίτι?
1: Ναι.
0: Σήμερα νομίζω ότι 14.000 κόσμο.
1: Ναι, είναι λάθος να μετράμε το ποσό που δαπανήσαμε και όχι το πώς πήραν σπίτι. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Γιατί αν ήταν να πούμε ένα δάνειο 301 εκατομμύρια ευρώ, κάποιος θα έρθει να το πάρει, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, ναι. Μόνο. Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι λάθος το εξής, να λέμε 87% προσφυτικότητα. Η προσφυτικότητα είναι 70%.
1: Ναι.
0: Πάει με τους δικαιούχους.
1: Ναι.
0: Μπορεί και λιγότερα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί το λέω αυτό? Διότι για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το 87% που μας λέει σήμερα, χάνοντας, λέω και πάλι, 300 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, για το στεγαστικό, είναι σημαντικό αυτό.
1: Σωστό.
0: Για τη στεγαστική κρίση θα χάνουν τα λεφτά αυτά. Πήγαμε και αυξήσαμε τα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα, παραδεχόμαστε ότι έχουμε κάνει ένα βασικό λάθος όσον αφορά τα κριτήρια. Και η αγορά φώναζε γι' αυτό και έλεγε, μην βάζετε αυστηρά κριτήρια στο πρόγραμμα αυτό, δημιουργήστε αντίστροφες κλίμακες. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει 20.000 ευρώ εισόδημα να πάρει 95%, αυτός που έχει 30.000 ευρώ εισόδημα να πάρει 85%, αυτός που έχει 40.000 ευρώ εισόδημα να πάρει 70%. Αντίστροφη κλίμακα, δηλαδή να μπορείς να απαντάς στο σύνολο της κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Και εδώ γίνεται ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο τώρα, διαφορετικά, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση δίνει αυτή τη μεταβατική περίοδο μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα?
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι μία δαπάνη της ελληνικής οικονομίας. Μία δαπάνη όμως που έρχεται θα την πληρώσει πάλι ο φορολογούμενος, εγώ, εσύ, όπως δεν μας ακούει, διότι δεν κάναμε καλό σχεδιασμό.
1: Ναι, λεφτά που είχαμε σημαντικό. Τα χάσαμε και λεφτά που θα έπρεπε να πάνε αλλού πηγαίνουν στο
0: σημαντικό,
1: Σπίτι μου 2.
0: Σημαντικό όμως, Αλέξανδρε, να τονίσουμε, που για μένα είναι το πιο σοβαρό απ' όλα, ότι δεν θα χάσει λεφτά ένας άνθρωπος ο οποίος το εμπιστεύτηκε αυτό το πρόγραμμα.
1: Σωστό.
0: Και
1: δεν θα
0: και
1: το βάλει και σε μπελάδες.
0: Έδωσε τις οικονομίες του ως προκαταβολή. Αυτό είναι πιο σοβαρό.
1: Γιατί
0: αλλά
1: μπορεί να ερχόντουσαν τώρα δικαστικοί μπελάδες για κόσμο, φέρουμε την προκαταβολή πίσω. Όχι, δεν στη δίνω γιατί εσύ έσπασες τη συμφωνία. Ναι, ξέρεις όλο αυτό. Ναι.
0: Η προκαταβολή το ένα κομμάτι. Υπάρχει και μια κακές περιπτώσεις του προγράμματος Σπίτι μου 1,
1: ναι,
0: όπου η τράπεζα είχε δώσει την προέγκριση του δανείου. Πήγε ο άλλος, έκανε συμβόλαια και έλεγε το 45-50 ημερών θα κάνουμε τα οριστικά συμβόλαια,
1: ναι,
0: κάτι από καταβολή. Και χτύπησε η τράπεζα μετά και ξεστή, είπε, δυστυχώς δεν θα σου δώσουμε το δάνειο, γιατί βγήκε κάποιος λόγος να μην το δώσει.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος που ήταν ο δικαιούχος είχε δεσμευτεί απέναντι στον αγοραστή ότι θα κάνει συμβόλαιο. Και υπάρχουν περιπτώσεις αγοραστών που θα έφεραν εναντίον του δικαιούχου του προγράμματος, λέγοντάς του, πλήρωσέ μου τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Σωστό.
0: Αν δείξεις το πρόγραμμα, δείξεις το πρόγραμμα. Εγώ θέλω τα λεφτά μου. Για το σπίτι το οποίο κάναμε συμβόλαιο και δεν είχαμε μεταγράψει.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι αυτό κατά ακόμα σημαντικό όμως. Που για μένα είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Δεν καταλαβαίνω και δεν κατανοώ για ποιο λόγο το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όταν κάναμε αυτή τη διεύρυνση των δικαιούχων, δώσαμε αυτή την παράταση μέχρι την 31 Αυγούστου 2026, πιέζαμε επιπλέον μια πιεσμένη αγορά για την αγορά παλιών κατοικιών. Και εμείς προτείναμε στο δημόσιο διάλογο τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, με τα χρήματα αυτά του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο δικαιούχος να μπορούσε να ανεγείρει το δικό του ακίνητο στο διόκτητο οικοδομικό.
1: Σωστό, να χτίσει.
0: Για καινούριο σπίτι, όχι,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερον, να χτίσει το δικό του σπίτι στο δικαίωμα υψού που μπορεί να έχει μια κατοικία οικογενειακή.
1: Ναι.
0: Στην περιφέρεια και στα αθλητικά προάστια υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες τέτοιες. Τρίτον, να αποπερατώσει ένα ημιτελές ακίνητο αυτός ο άνθρωπος που μπορεί οι γονείς του να ξεκίνησαν για το παιδί.
1: Σωστό, να μπουν και καινούργια ακίνητα στην αγορά.
0: Ακριβώς. Ναι, για ποιο λόγο...

0: πρέπει να δημιουργούμε 20.000 δανειολήπτες, το κάθε 20.000 δανειολήπτες παλαιών σπιτιών και να μην συζητάγαμε για 20.000 αυτή τη στιγμή
1: δικαιούχους
0: νέων σπιτιών.
1: Ναι. Σωστό,
0: και,
1: σωστό.
0: Και η μαγική σωστό. Ερώτηση για μένα είναι, εκτός από την ανέγερση κατοικίας, από το δικαίωμα υψούν, από την αποπεράτωση μητρούς κατοικίας, για ποιο λόγο δεν πήραμε τα λεφτά αυτά να πάμε στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου που ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη στιγμή κατασκευαστεί να μας κάνει την κοινωνική αντιπαροχή εδώ και 5 χρόνια και να πούμε πάρε 2 δις ευρώ
1: και φτιάξε καινούργιες κατοικίες.
0: Αυτές τις κατοικίες που είναι για 20.000 ανθρώπους. Εμείς είχαμε μετρήσει συγκεκριμένα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε είτε 18.000 κατοικίες των 75 τετραγωνικών μέτρων, είτε περίπου 16.000 κατοικίες των 85 τετραγωνικών.
1: Ωραία ερωτήματα αυτά, θα τα θέσουμε στους αρμόδιους.
0: Και κλείνω με αυτό, ναι. Σήμερα εμείς μιλάμε για επιτυχία με 14.100 δικαιούχους που αυτούς κάποιοι είναι να χάσουν τώρα
1: ναι.
0: το δάνειο και δίσουμε τις παρατάσεις, ενώ θα μιλάγαμε για 16.000 νέα
1: καινούργια σπίτια.
0: Νέα σπίτια.
1: Σέμι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομαστικού δικτύου Real Estate. Νομίζω ότι έθεσε όλο το πλαίσιο όπως ακριβώς έχει. Αυτός είναι ο Τζίμι Χέντριξ, το Fox Lady. Κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ του 1967, μια μέρα σαν σήμερα. Στα τραγούδια του άλμπουμ, μεταξύ άλλων, το Hey Joe, το Purple Haze, το Fox Lady. Ο Χέντριξ είχε πει ότι αυτό ήταν το μόνο χαρούμενο τραγούδι που είχε γράψει ποτέ, το Fox Lady. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You. Και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay. My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προβλέπει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Οι νέοι κανόνες για νησιά, παράκτια ζώνη και ξενοδοχεία. Πλαφόν σε κλίνες. Προστασία περιοχών που δέχονται πιέσεις. Πόθεν έσχες, οι πατρίκοι και οι πληβοί της Βουλής. Τι δήλωσαν σε μετρητά, ακίνητα, αυτοκίνητα, οι πολιτικοί αρχηγοί. Νέα κίνητρα για ενίσχυση του προσωπικού στο ΕΣΥ ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό. Τι θα περιλαμβάνουν. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Παραπολύ.

0: Σήμερα τιμούμε τον Νίκο Γκάτσο, τον μεγάλο ποιητή της ελληνικής μουσικής. Αυτός είναι ο Νίκος Δημητράτος. Στη σπίκερ στα Ξερονίσια, γιατί σαν σήμερα.
1: Στα Ξερόνισσα, το δάκρυ μου.
0: Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Η Μακρόνησος είναι η ιστορία του τόπου. Εκεί που η απανθρωπιά συνάντησε το μεγαλείο του ανθρώπου, τόπος εξορίας, βασανιστήριων, θανάτου, εκεί που το καθεστώς προσπάθησε να σβήσει από το σώμα και την ψυχή των εξοριστέντων την ανθρώπινη τους υπόσταση. Σε εκείνο το Ξερονήσι με τις πέτρες που τις έκανε ποίηση ο Ρίτσος, ο Γκάτσος και όλοι οι άλλοι μεγάλοι.

με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, με την φωνή του Νίκου Δημητράτου. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, όλες τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε σε πολύ.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρα Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Το ενδεχόμενο επιστροφή σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σφόδρα ενοχλημένος από τις θέσεις της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση σημειώνουν πως η απογοήτευση του Τραμπ οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι η Κεχηρία βρίσκεται σε τεράστια μηχανική υποστήριξη μετά την τελευταία αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση. Προβάδισμα 10,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α στην πρόθεση ψήφου. Συγκεντρώνει 22,8% έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8, ΚΚΕ με 7, Πλεύση Ελευθερίας με 5,7 και ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%. Το 72% θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και το 78% ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Σενάρια για εκλογές εντός του 26, ύστερα από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες θα καθορίσουν η ακρίβεια και οι δημοσκοπήσεις. Ένταση στις σχέσεις Αθήνας Κιέβου προκαλεί το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προειδοποίησε με διαβήματα, ενώ το θέμα θα αναδείξει στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον Ιούνιο, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος, θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, είπε πως έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκι όταν γίνουν εκλογές. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ, βραχυχρόνιας μισθός ακινήτων τύπου Airbnb με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων. Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν σε φορολογουμένους που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως να δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά έσοδα που αποκτούν. 8 συλλήψεις για τη ληστεία σε τράπεζα με λίγο 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες που οδηγήθηκαν στη Γαδά. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός. Οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών, όπως αυτήν πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Στη διεθνή ενημέρωση, αεροπορικά πλήγματα του Ρωσικού στρατού στο Κίεβο μετά την εκπνοή της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στα αθλητικά στις 7 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ και Κηφισιά Ατρόμητος για τη Στίχημαν Super League. Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στο Μόναχο.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
7: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Γεια σας, χαίρετε, καλημέρα σας. 12 Μάης, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Εδώ λοιπόν είναι Τρίτη, γενικώς στο δυτικό ημισφαίριο και σε όλο τον άλλο κόσμο, μόνο που αλλού είναι άλλη ημερομηνία. Για παράδειγμα, εμείς εδώ, άλλη εποχή, όχι άλλη ημερομηνία. Για παράδειγμα, εμείς εδώ, ας πούμε, στο από εδώ ημισφαίριο, ετοιμαζόμαστε καλοκαίρι. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, ας πούμε, είναι Σεπτέμβρη, ετοιμάζονται για χειμώνα. Θα μου πεις, Κασίλα μας μεγάλη, τι γίνεται στην Αυστραλία πρωί-πρωί. Καλά. Θα σας πω τι γίνεται στην Αχαΐα και στην Ηλία, διότι άλλο η Ηλία, άλλο η Αυστραλία και άλλο η Βραζιλία κυρίως. Καλό δρόμο να έχετε και βεβαίως αυτό που σας λέω κάθε Τρίτη είναι να δείξετε ψυχραιμία, διότι ακόμα είναι Τρίτη. Έχει κάτι μοσχοβολιές το πρωινό, αλλά και το απογευματάκι γύρω στις 8-8.30. Καταλαβαίνεις ότι ήρθε η άνοιξη.

Εδώ λοιπόν εμείς απέναντί μου βιζαβή, μπροστά από το τζαμάκι, η Αθανασία Ροδίτη, στο μικρόφωνο του Μάξ ο Γιώργος Κοντογιάννης, 12 Πέμπτου του 26, δηλαδή και λοιπά. Έχουμε να δούμε και να κάνουμε πραγματάκια σήμερα. Από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε. Α, πάλι χαϊβάνια θα πιαστούμε που έλεγε και Βουτσάς. Ελπίζω πως όχι, έρχεται καλοκαίρι. Εννοώ δηλαδή για τον Χανταϊόν. Θα σας πω και ένα νέο γι' αυτό μετά. Η παγκόσμια κοινότητα ασχολείται με τους πολέμους και τις οικονομικές παραμέτρους πίσω από αυτούς τους πολέμους, και η εγχώρια πολιτική σκηνή ασχολείται με το κερατότσιτο τράγιο. Καλημέρα σας. Έχουμε πολλά και διάφορα. Χτες είχαμε εμφάνιση του Αλέξη Μουσάν Ομπάμα στο γήπεδο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, το οποίο γήπεδο αυτό, το θεατράκι είναι στην ουσία, μοιάζει περίπου σαν το θεατράκι του λιμανιού του Όλπα που έχουμε εμείς κάτω εδώ. Έχω πάει μια φορά σε ένα πολύ ειδηλιακό τοπίο, πάρα πολύ όμορφο τοπίο. Φαντάζομαι θα τζέκοψε με στη Ρεματιά χτες το βράδυ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή ο Αλέξης ήρθε με πουκάμισο και μετά από καμιά ώρα φόραγε και σακάκι, τον εσπόρισε η Ρεματιά. Αλλά ο Ομπάμα εμφανίστηκε χτες το βράδυ. Παρατήρησε ότι έχει γκριζάρι, είναι 50 ο Αλέξης τώρα. Γκριζάραν τα μαλλιά του, μεγάλωσε και αυτός έμπειρος πια. Πόσο γίνανε έμπειροι όλοι. Εδώ που τα λέμε για αυτό το έρμο του ήρθαν λίγο ανάποδα, διότι ξαφνικά το 19, συγγνώμη, όχι το 19, το 9 ήταν τίποτα, ένα απλό στέλεχος, και το 19 βρέθηκε να είναι πρώην πρωθυπουργός κιόλας. Του ήρθαν λίγο ανάποδα και λέει, μπορεί δεν το ξαναπαίρνω από την αρχή. Πού και βγαίνω. Και το ξαναπήρα από την αρχή. Τώρα έχω και άλλα πολλά θεματάκια στην επικαιρότητα να σας πω, και για την Καριστιανού θα σας πω, που φεύγουν τα σημειώματα με τα ονόματα στελεχών από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη βοήθεια στελέχωσης του κόμματος. Έχει βρει το κολπάκι ο Μεσίνιος. Να μην εκτεθεί ο ίδιος και να βγει μπροστά και να φτιάξει κόμμα και να τον κατηγορήσουν. Τους πρόχνει όλους κατά την Καριστιανού, κατά εκεί. Από ό,τι φαίνεται, αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση. Τώρα βεβαίως εσείς που πάτε πρωί-πρωί στο σχολείο τα παιδιά, έχετε άλλα στο μυαλό σας. Εσείς που οδηγείτε τα επαγγελματικά οχήματα, ασφαλώς πέρι άλλα τυρβάζετε, που λέμε και εμείς οι πολύ πολύ μορφωμένοι. Άρα λοιπόν αξίζει μια καλημέρα σε όποιον είναι στο τιμόνι τώρα, και θα τους αφιερώσουμε και τραγούδι να βάλουμε το αυτό, όποιος πιάνει το τιμόνι. Με κατάλαβε η Αθανασία, συνογιόμαστε με τα μάτια με την Αθανασία. Το έχει πει η Αλίκη στη Σοφερίνα, είναι τραγουδάρα του Γιώργου Ζαμπέτα. Αυτό θα είναι αφιερωμένο πρωί πρωί για επαγγελματίες, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, λεωφορατζίδες, βοθρατζίδες, βιτιοφόρους και όλο τον καλό τον κόσμο, όσους οδηγούν επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά τροφοδοσίας, απορριμματοφόρα, ασθενοφόρα, γενικά ρε παιδί μου, σοφεράτζα λέμε, σε όποιον είναι στο τιμόνι πρωί πρωί θα το αφιερώσουμε αυτό, και μας ακούει, είναι πολλοί οι φίλοι μας αυτοί του all over the West Greece, you know. Κάρνα, 6 καταστήματα έχω, ποιοτικά και οικονομικά, έτσι, άστο. Τι είναι σήμερα, Τρίτη, τι σας έχω? Μα, ας σας πω, μία ωραία μπριζολίτσα γάλακτος μουσκαρίσια, να την κάνετε στη σιάρα, 4 λεπτούλια από τη μια πλευρά, 4 με 5 λεπτούλια από την άλλη, ωραιότατη, και αν θέλετε να την κάνετε και στο τηγάνι επίσης με βουτυράκι, λίγο δεντρολίβανο και σκόρδο, έτσι γίνεται. Μοσκοβρωμή γίνεται απίθανη, μοσκοβολάει ο τόπος. Και να σας πω και με την αντιφάτε, με ωραιότατο βραστό μπρόκολο, που έχει και ουσίες οι οποίες είναι ευεργετικές, δηλαδή κλπ. Καλύτερο, οικονομικότερο και πιο φρέσκο και λακταριστό κρέας θα το βρείτε στην Κάνανα, από τα 6 είναι κοντά σας. Και φτάνουμε στους Golden Traders, αόρα η ενέχειρχος ανομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Τα ριάλια, τα ριάλια, τα ριάλια που λέγανε οι Κύπροι. Είναι που γίνει τα πάντα για να ραγίντια, σας δίνουν τα ριάλια που θέλετε, δάμε. Λοιπόν, και λιρίτσες παίρνουν με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος, 6944-2150 το τηλεφωνό τους.
Και με πήρε μια φίλη χτες και μου λέει, λύσαξες, πήγα στο Βενέρι, βρήκα αυτό που θέλω και κατά πάσα πιθανότητα θα το πάρω. Εγώ λύσαξα. Εσείς λυσάξατε, να αλλάξω το αυτοκίνητο, να αλλάξω το αυτοκίνητο. Πού θα τα αλλάξεις το αυτοκίνητο? Στο γάμο του Καραγκιόζη? Ψάχνεις από εδώ και από εκεί και λες θέλω αυτό, εκείνο, τούτο και εκείνο. Αν δεν πας να τα μπεις στον Νίκο και στο Γιάννη Βενέρι αυτά, δεν πρόκειται να βρεις αυτό που θες εξονυχιστικά όπως το θες. Επιλεγμένο, όχι απλές επιλογές της αγοράς, με δυνατότητα χρηματοδότησης και δεκτές ανταλλαγές. 2610-70-70-60 ακροτηρίου και Βενιζέλου. Και πάμε τώρα να πάρουμε παπά. Αχ, έχει πεθάνει ο νουνός μου πολλά χρόνια πριν, θα μου έπαιρνε ένα ζευγάρι παπούτσια. Πολλά χρόνια πριν ήμουνα, μπορεί και 10 χρόνο παιδάκι όταν πόθανε. Πρόκειται περί Ελληνοαμερικανού ομογενούς. Λοιπόν, θα μου έπαιρνε ένα ζευγάρι παπά. Yellow shoes. Μπαίνεις να χαζέψεις και βγαίνεις με 2-3 ζευγάρια, δεν υπάρχει θέμα. Βότση 31. Όλα τα διαφορετικά παπούτσια που φαντάζεσαι. Σε όλα τα νούμερα, σε όλα τα στυλ. Και εκεί θα δημιουργήσεις μόδα. Εκεί θα ανακαλύψεις το δικό σου στυλ. Εκεί θα δεις ότι φέτος την άνοιξη για τον καλοκαίρι θα σε κοιτάνε στα πόδια. Άκου τι σου λέει ο Κοντογιάννης. Βότση 31, όλα τα βήματα οδηγούν στα Yellow Shoes. Βιτρινάρα, μαγαζί φοβερό, απίστευτα μοδάτα και επώνυμα παπούτσια, τιμές μοναδικές. Σε τρώει η μύτη σου? Α, δεν είναι καλό, Αθανασία μου, αυτό παιδάκι μου, να το κοιτάξεις. Τζίφρις, Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Από εδώ το έφερνα, από εκεί το πήγαινα χθες. Ήθελα να σηκωθώ, αλλά βαριόμουν να πάω μέχρι το Τζίφρι να πάρω ένα ριζόγαλο. Αλλά δεν το πήρα, δεν το έφαγα. Το μετάνιζε, μου είχε κάτσει το ριζόγαλο, αυτό το ήθελα. Ριζόγαλο, κρεμούλα και φρέσκο παγωτούλι με γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχει ο Τζίφρις. Γαλακτοπολείο, αλλά παλαιά μοσχοβολάει ο τόπος. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνατε τελικά με τα έπιπλα κήπου εξοχής, βεράντας, πισίνας, μπαλκονιού, εξώστη, ταράτσας κτλ. Ακόμα το σκέφτεστε? Στη σκέψη θα μείνετε. Σας βλέπω με το πλαστικό σκαμπό και τη καρέκλα που σας πούλησε το παλαικάρι. Τη πλαστική. More design by Γεωργιόπουλος. Έπιπλα κήπου. Δεν είναι απλά για να κάθεσαι. Είναι για να απολαμβάνεις. Μοναδικές τιμές, υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική, έπιπλα από αλουμίνιο ή μασίφ ξύλο, ιδανικά για κάθε εξωτερικό χώρο. Με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Και προσέξτε, μέχρι τις 18-20 Μαΐου, μέχρι το Αγίου Κωνσταντίνου δηλαδή, που γιορτάζει η Αγιά και η Αρώη, τα έπιπλα More Design by Γεωργιόπουλος, κήπου εξοχής και βεράντας, είναι έτοιμο παράδοτα, σπεύσατε, που λέγανε παλιά. Και 17. Α, εντάξει, σωστά, καλά το πήγαμε. Για πάμε, γιατί έχω θεματάκια, για δώσε. Πάμε στους οφεραίους. Θυμήθηκα το Χάρι Κλίν στην πρώτη δουλειά που είχε βάλει εκείνη την μουσική με το βιολί, που έλεγε μουσική για όσους ξενυχτούν, και αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και το δάχτυλο στη μύτη.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή και της νοσηλεύτριας. Είναι δεδομένο ότι ο Πολυπράγμων Άδωνης, υπουργός Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα κάνει βεβαίως μία δήλωση. Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια, παρόλη την αμετροέπειά του και παρόλη την ιδιόμορφη συμπεριφορά του, δουλεύει ο χριστιανός αυτός, κάτι κάνει. Και πολλές φορές έχουν και προκηρύξεις βγει και για νοσηλευτές και για γιατρούς και. Και τελευταία το μέτρο αυτό της ενίσχυσης των γιατρών στις παραμεθωρίους με τα σπίτια και τα ενίκια που πληρώνονται και ενισχύονται, είναι κάποια βηματάκια μπροστά. Αλλά υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, κυρίες και κύριοι, το οποίο καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να το πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι όπως είναι δομημένο, και δεν φταίει η δομή αλλά η πραγματικότητα, χρειάζεται

στα, παντού. Έχω πει πολλές φορές ότι για να μπορούμε να έχουμε μια βάση καλύτερης Ελλάδας, μιας εποχής που μετά από εμάς θα έρθει και οι άνθρωποι θα έχουν μια πιο αποστασιοποιημένη σχέση από την πολιτική και το κράτος που έχουμε σήμερα, δηλαδή να λειτουργεί το κράτος ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση είναι πάνω, όπως πολλές χώρες της Ευρώπης. Η βάση λοιπόν είναι να έχεις καλοπληρωμένους ένστολους, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτικό προσωπικό και αυτές τις τρεις κατηγορίες. Αν τις έχεις, φτιάχνεις μια νέα Ελλάδα. Δεν τις έχουμε και δεν μπορούμε να τις έχουμε. Και κακά τα ψέματα, έχουμε φτάσει στο σημείο, μας έδωσε 2%, μας έδωσε 3%, μας νοστάνε τα νυχτερινά και δώσ' του διεκδικήσεις και κάνε με ψέματα και δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι οι Υπουργοί Υγείας αυτό προσπαθούν να δικαιολογήσουν και επειδή πρέπει να δικαιολογήσουν και πολιτικά τις σκέψεις τους και βεβαίως να σώσουν και τον εαυτό τους επίσης πολιτικά, τα παρουσιάζουν καλά, ετούτος δω παρά είναι, δηλαδή τα παρουσιάζει όλα τέλεια, το καλύτερο σύστημα υγείας του κόσμου. Τα δημόσια νοσοκομεία είναι εξαιρετικά, άψογα, λειτουργούν όχι χάρη του ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τέτοιες κατευθύνσεις και τέτοια υποστήριξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που γι' αυτό λειτουργούν. Λειτουργούν χάρη στους ανθρώπους που σηκώνουν στην πλάτη τους το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτοί είναι οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι, οι γιατροί και όλο το προσωπικό των νοσοκομείων. Θα έπρεπε σαν σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία να έχουμε τους πιο καλοπληρωμένους στον τομέα υγείας, στον τομέα παιδείας και σε όλους τους ένστολους. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, από εκεί έπρεπε να ξεκινάει. Και συγχωρέστε με, σε μια χώρα στην οποία ο ανώτατος δικαστής καθορίζει το μηνιάτικό του μόνος του, δεν μπορεί να υπάρχει νησί χωρίς παιδίατρο με 400 παιδιά όπως είναι η Ιθάκη, στην οποία πάει ο παιδίατρος μια φορά τη βδομάδα από την Κεφαλονιά. Δεν μπορεί να υπάρχουν παραμεθόριες όπου να φεύγουν οι γιατροί γιατί αποθαρρύνονται και παρότι πάνε με μικρούς μισθούς και παρότι έχουν ενίσχυση από το κράτος τα τελευταία 2 χρόνια, κακά τα ψέματα, εγώ λέω το ένα λέω και το άλλο, και κίνητρα τους έχουν δώσει και κάποια χρήματα για το ενίκιο, ενίσχυση και επιδότηση σε ορεινές περιοχές και λίγο αύξηση των μισθών. Αλλά πού τον στέλνεις αυτό να κάνει τι? Σε ένα ιατρείο που δεν έχει νοσηλευτή, έχει το παρατημένο δίπλα ασθενοφόρο, δεν υπάρχει οδηγός. Δηλαδή δεν είναι μόνος του ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής να πάει εκεί να κάνει τα πάντα. Χρειάζεται ένα πολύ πολύ μικρό, με μικρογραφία, σύστημα οργάνωσης πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε κάθε τόπο. Γι' αυτό δεν πατάνε και κακώς τα τελευταία χρόνια ή καλώς μετά το 2009 που έφυγαν για το εξωτερικό πάρα πολλοί γιατροί αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό, υπάρχει πλέον σύγκριση με αυτούς τους Έλληνες που είναι έξω. Δεν είναι λίγοι, είναι περίπου 14.000 οι γιατροί και οι νοσηλευτές που έφυγαν από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και αιμορραγούμε συνέχεια και υπάρχει σύγκριση και βγάνει προκήρυξη ας πούμε το Υπουργείο Υγείας και λέει ζητείτε παθολόγος για το νοσοκομείο Πύργου, σου λέει ο άλλος, λέμε την κουβέντα. Και γίνονται 6 προκηρύξεις και δεν πατάει κανείς. Γιατί σου λέει θα παίρνω κάνα διχίλιαρο, 2 και κάτι, 500 θα κάνει το σπίτι, για να πάω να δω την οικογένεια θα χρειάζομαι το Σαββατοκύριακο κάνω 200-300 βενζίνη διόδια από εδώ πέρα εκεί, να φάω να πιω, θα μου πάρει και η εφορία μερικά, μία ή άλλη. Δεν ανοίγω ένα ιατρείο έξω να οικονομήσω, μην κόβω και κανένα απόδειξη, κακά τα ψέματα. Υπάρχει και αυτό, εγώ θέλω να τα λέω όλα. Υπάρχουν αντικίνητρα γύρω από την υγεία σήμερα και δυστυχώς μπορεί να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και κυρίως και λόγω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δίνονται χρήματα και φτιάχνονται τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα σωρό τμήματα επειγόντων περιστατικών σε νοσοκομεία όλης της χώρας. Αυτά όμως θέλουν προσωπικό να λειτουργήσουν, θέλουν καλοπληρωμένους νοσηλευτές, γιατρούς, ευχαριστημένους ανθρώπους που να κάνουν το ανθρωπιστικό επάγγελμα με καλύτερη διάθεση. Και τώρα το κάνουν, αλλά μόνο με πίστη στον όρκο που δώσανε και στην αγάπη για αυτό που διάλεξαν να κάνουν.
Καλημέρα σε όλους τους νοσηλευτές που γιορτάζουν σήμερα.

0: σήμερα η Παγκόσμια ημέρα τους, σε όλο τον κόσμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στους γιατρούς, τους ειδικευόμενους, στο προσωπικό των νοσοκομείων, στους εργαζόμενους, όπου και αν μας ακούν. Τουλάχιστον εμείς σαν εκπομπή, και εγώ αλλά και οι ακροατές μου, θέλω κάθε φορά που λέμε κάτι να λέμε και τα μεν και τα δε και τα υπέρ και τα κατά και να έχουμε πλήρη άποψη για το τι συμβαίνει γύρω μας. Διότι αδωναίοι θα έρθουν και θα φύγουν πολλοί και διάφοροι στη ζωή μας. Το θέμα ότι εμείς θα μείνουμε και εμείς χρησιμοποιούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλά να είμαστε. Και παρακάτω, κουφιά η ώρα που τα ακούει, τι πάει για ξύλο, καλά να είμαστε. Αχρία εγώ που λένε και στην ίδια να είναι. Πάμε παρακάτω, έχει πολλά θεματάκια επικαιρότητα. Ρετυλιστές ήταν εκείνοι απέναντι και στην Τιθωρέα. Όπω να φανταστείτε ότι εκεί που ήταν η τράπεζα που την κλέψανε, να πιω μια γουλιά, με συγχωρείτε. Το 2021, σε αυτή την πλατεία εκεί, έπινα καφέ το πρωί εκεί. Πώς δεν είναι το 21 η ληστεία, να με πάρουν παραμάζωμα. Μέτρεχε ο Καραγιωργόπουλος στο Ράλι Ακρόπολης και παρουσίαζα κάτι σόου εκεί στην πλατεία της Λαμίας. Έχω κάνει και φθιότητα και στερεά Ελλάδα, παντού εγώ. Μην νομίζετε, έχω πάρει μικρόφωνα σε πλατείες όλης της περιφέρειας της ελληνικής. Η Κρήτη μου έχει ξεφύγει και λίγο η Μακεδονία. Λοιπόν, 8 άτομα πήγανε παρακάτω, τους τριμώξανε σε κάτι χωριά, τους πιάσανε εκεί η περιοχή αυτή, όπως και η Αιτωλοκαρνανία απέναντι και το Μεσολόγγι που προσπαθεί η αστυνομία να δει αν σχετίζονται αυτές οι τρεις ληστείες. Έχουν πολλές οδούς διαφυγής. Ο ληστής για να κάνει τη ληστεία δεν κοιτάει μόνο τι ακριβώς θα πάρει, αλλά και από πού θα φύγει. Αυτές οι περιοχές έχουν πολλές οδούς διαφυγής. Και εκείνοι που ξέρουν, ξέρουν που θα πάνε να χτυπήσουν. Με τη μόνη διαφορά ότι εάν πρόκειται για νεότερης γενιάς κακοποιούς, θέλουν δουλίτσα ακόμα. Δεν είναι κατάλληλοι για κάτι τέτοιο. Τους πιάσανε στα 2-3 χιλιόμετρα από το χώρο της ληστείας. Από τις πιο γρήγορες επεμβάσεις της αστυνομίας και από τις πιο αποτελεσματικές. 8 άτομα, εκ των οποίων 7 άντρες και μια γυναίκα. Πάντοτε η Εύα είναι εκεί μαζί με τον Όφη. Πάντοτε. Α, συνελήφθη λέει πριν από λίγο και νέα γυναίκα. Δεύτερη. Έφτασαν στα ίχνη τους αποκωδικοποιώντας και άλλες ληστείες όπως αυτή στο Μεσολόγγι. Εντόπισαν άλλα άτομα που είχαν σχέση με περιστατικά, οδηγήθηκαν στους ληστές και τους έπιασαν αμέσως. Βρήκαν πάνω τους ένα καλάσνικοφ, ένα σκόρπιον, 4 πιστόλια, 4 χειροβομβίδες κτλ. Όταν έφευγαν από τη ληστεία, τους πέφτανε τα χαρτονομίσματα στον δρόμο και έσκυβε ο κόσμος και μάζευε. Και τους πλησίαζε ο τσιλιαδόρος και τους έλεγε: αλλά τελειώνεται. Είχαν απίστευτη ψυχραιμία, αλλά από ό,τι αποδείχθηκε, δεν επρόκειτο περί ψυχραιμίας, επρόκειτο περί άγνοιας κινδύνου. 100.000 ήταν η δράση, αλλά δεν πέτυχε το πράγμα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν απέναντι εκεί. Και εδώ, δόθε από τα βλάκι, έχουμε τώρα αυτό.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Μου άρεσε ο Αλέξης χτες. Ήταν σεμνός, ήταν συγκρατημένος, είπε πολλά και ωραία πράγματα. Βέβαια, εντάξει, κουβαλάει και ένα δύσκολο παρελθόν αυτό το 15-19, ταυτόχρονα που τα κανάλια έδειξαν τις ανησυχίες του Αλέξη για το μέλλον της κυβερνώσεως αριστεράς. Προσπαθούσαν να κάνουν μερικοί ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το είδαν την πρώτη φορά 1.287.000 Έλληνες και το δεύτερο επεισόδιο 1.450, λέγεται Στο Χιλιοστό. Είναι δύο Ελληνίδων δημοσιογράφων που έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό, παίζει στο Sky κάθε Δευτέρα και είναι τα γεγονότα της εποχής που παραλίγο να γίνει και να περάσει η Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 15 έως το 19. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ αρνήθηκε να μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, διότι θεώρησε ότι γίνεται δολοφονία χαρακτήρων. Επίσης, προφανώς δεν θέλει να θυμίζει το ντοκιμαντέρ στον κόσμο όλα όσα συνέβησαν τότε. Καλά το πάει ο Αλέξης, γιατί ξέρει ότι ο Έλληνας έχει μνήμη χρυσόψαρου, αλλά είναι κοντά το 15, Αλέξη, και το 19, κάτι θυμόμαστε ακόμα, πουλάκι μου. Και δεν εδέχτηκε, λέει, να μιλήσει και ο Βαρουφάκης σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, τώρα αυτό είναι άνευ λόγου το αν δέχτηκε ο Βαρουφάκης ή όχι. Απλά επιβεβαιώνεται και γυρίζει στο μυαλό μας ξανά ο εφιάλτης ότι κάποια στιγμή η τύχη της χώρας ήταν στα χέρια ενός επιστημονικά διαταραγμένου ανθρώπου με απίστευτο ναρκισισμό. Μιλάω για τον Βαρουφάκη. Όχι στη Βουλή δεν πρέπει να μπει αυτός. Θα κάτσει στην Αίγινα να κάνει τα μπάνια του το καλοκαίρι και να μας αφήσει ήσυχους. Γιατί σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου ανθίζουν όλα τα λουλούδια πλην διαταραγμένων. Όλα τα άλλα ανθίζουν. Τώρα, έχω να σας πω κι άλλο όμως. Με το που τον είδανε στο Πασόκ εχθές τον Αλέξη, τύπου Ομπάμα με ωραία μουσική και τα λοιπά, πήγε σεμνά-σεμνά με ένα γκολφ δεκαετίας ασημή, ούτε τζιπ τεράστια, ούτε τίποτα. Του λαού, Αλέξης. Πρόεδρε, ναι, δεν γίνεται. Λέω, τι ακριβώς δεν γίνεται, πρόεδρε? Δεν γίνεται να μου μοιάσει κανείς. Με αυτό το ξέρω εγώ. Ο Αλέξης δεν το ξέρει. Με το που τον είδαν λοιπόν στο Πασόκ αρχίσανε να σκεφτούν να κάνουν, λέει, σκιώδη κυβέρνηση. Πρώτη φορά το 12% 13 κάνει σκιώδη κυβέρνηση. Το είχε επιχειρήσει παλιότερα κάθε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπολίτευση, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που κέρδισε. Όταν κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και θα δείτε από εδώ και πέρα που κάποια στελέχη θα προκαλούν σε μονομαχία κάποιον υπουργό συγκεκριμένο, γιατί ετοιμάζεται να φτιάξει, λέει, μια σκιώδη κυβέρνηση, να στοχεύουν στελέχη του Πασόκ υπουργούς, διότι έχει το μέλι στα χέρια του, δεν θα πλώσει να το πάρει, έτσι είναι. Ενώ Τσίπρας έχει την αδυναμία που δεν έχει συγκεκριμένο κόμμα μέχρι να γίνει και στελέχη τα οποία να μπορούν να το κάνουν αυτό. Εντάξει, σκοτώνονται για το ποιος θα έρθει στη δεύτερη θέση. Μη σκοτώνεστε, παιδιά, κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι φαίνεται το Πασόκ θα είναι στη δεύτερη θέση και θα είναι γιατί το σπρώχνει ένα σύστημα το οποίο το γνωρίζει βεβαίως ο Αλέξης, διότι είναι ευφυής. Το γνωρίζουν βέβαια και οι υποδέλυποι και κάνουν το κορόιδο, αλλά υπάρχει και αυτό το ρημαδοσύστημα του πολιτικού παρασκηνίου στην Ελλάδα. Τώρα κλείνω. Θυμάστε που σας είπα ότι φεύγοντας ο Μητσοτάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα, ένας βουλευτής από το πουθενά του είπε: «Κύριε Πρόεδρε, όλα μας τα είπατε, αλλά για τις εκλογές δεν μας είπατε», και του απάντησε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: «Όλα παίζουν». Από τότε λοιπόν άρχισαν να κυκλοφορούν κάποιες ημερομηνίες για το Σεπτέμβρη. Από τότε άρχισε να κυκλοφορεί ένα σενάριο ότι αυτός ο βουλευτής ο συγκεκριμένος από μόνος του έδρασε ή τον έβαλαν να το πει για να ακουστεί η ατάκα του Κυριάκου. Έτσι τσιμπήσανε λοιπόν όλοι και βιάζονται τώρα, και εξού και ο Αλέξης μου χτες είπε γιατί δεν κάναμε κόμμα, λέει, διότι το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Στα δημοσιογραφικά επιτελεία όλης της χώρας και κυρίως των Αθηνών συζητιούνται η 27η Σεπτέμβρη και η 11η Δεκάτου. Αυτές ως ημερομηνίες που παίζουν αυτή τη στιγμή για την πιθανότητα εκλογών 3-4 μήνες πριν το κανονικό, δηλαδή στην ουσία δεν θεωρούνται πρόωρες. Λένε λοιπόν όλοι για 27-9 ή 11-10. Και το 27-9 έχει ένα θέμα και το 11-10. Μη συμβεί στο Μητσοτάκη αυτό που είχε συμβεί στο Σιμίτη, όταν το 2004 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε 8 δις και τις έχασε τις εκλογές. Πρέπει ο κόσμος αυτά που θα πάρει να φτάσουν να είναι στην τσέπη του για να σε εκτιμήσει, να του τα τάξεις μέχρι να τα πάρει, καιρός διαβαίνει. Υπάρχουν όμως και άλλες πονηριές. Δεν θα έχει ανοίξει ακόμα η Βουλή, όπου τον Οκτώβρη μπορεί να έρθουν και άλλοι φάκελοι απ' έξω για άλλα θεματάκια. Είναι πολύ πολύ ελκυστικές αυτές οι ημερομηνίες, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Βεβαίως υπάρχουν και μερικοί που σου λένε ότι, κύριε, θα πάει μέχρι τέλος. Αν θα πάει μέχρι τέλος, φαντάζομαι και λέω εγώ και επιμένω σε αυτό, έχει καταλάβει ότι ο ίδιος θα κλείσει ένα κύκλο 8 ετών ως πρωθυπουργός και ότι είναι δυσκολότερο, παρότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι πρωτοκόμμα, να είναι ο ίδιος τρίτη τετραετία. Θα του την πέσουν, διότι το βράδυ των εκλογών θα είναι όλοι να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι θα λένε όλοι, είναι σίγουρο. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και η Κωνσταντοπούλου, θα μου πεις ποιος θα τη ρωτήσει τη ζωή, θα το πει από μόνη της. Και ο Βελόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι θα λένε. Να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, αρκεί να μην είναι ο Μητσοτάκης επικεφαλής. Έτσι θα λένε το βράδυ των εκλογών. Τώρα, τέλος πάντων, όλα τα μάτια στρέφονται το Σαββατοκύριακο 15-17 Μαΐου, όπου 4.895, λέει, θα είναι οι σύνεδροι που θα εκλέξουν τα νέα πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής και σκοτώνονται για τη γραμματεία του κόμματος, όχι για να πάνε να λάβουν γραμματείς του κόμματος, αλλά για να μην τους πάρει κάποιος από το Μαξίμου και τους πει «εσύ θα πας». Δεν θέλουν. Το φαβορί φαίνεται να είναι η βουλευτής Μαγνησίας Ζέτα Μακρύ αυτή τη στιγμή. Της προτάθηκε και η θέση στην κοινοβουλευτική ομάδα, την οποία αρνήθηκε, αλλά το κόμμα το θέλει. Έχει το τσαγανό, είναι λίγο τσαμπουκαλού η Ζέτα, αλλά θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Και κλείνω με τη Μαρία την Καριστιανού. Εκεί λοιπόν μαθαίνω ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, φύλλα προσκύμενα εις τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαράν, τα οποία λένε ότι εγώ θα πάω με την Καριστιανού. Στις 21 Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το οποίο μάλλον θα λέγεται Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Και πολλοί λένε ότι ο Σαμαράς μάλλον για αυτό το λόγο δεν θα περάσει στο διάβημα του να πράξει κόμμα. Τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού αρκούν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό, και ότι ο πρώην πρωθυπουργός βοηθάει ως προς την στήριξη του κόμματος, υποχθονίως και πισωπλατείως, για να το πω έτσι και με δύο λέξεις που δεν υπάρχουν. Αυτά με την πολιτική. Θα φύγω, θα αλλάξω, μην αγχώνεστε. Θα σας πάω κατευθείαν στο Τζίφρι να πάρετε κρεμούλα, ριζογαλάκι, να πάρετε, να κάνετε μια επιδερμίδα τσίτα με το ασβέστιο, θα τσιμπάει κουνούπι και θα παθαίνει σκορβούτο. Γαλατάκι φρέσκο από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα φρεσκότατα, Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων ο Τζίφρης. Στο More Design by Γεωργιόπουλος έχω έπιπλα κήπου, βεράντας εξοχής, πισίνας, ταράτσας εξώστην, μπαλκονιού κτλ. Έτοιμο παράδοτα μέχρι 18 του μήνα, και σε μασίβ ξύλο και σε αλουμίνιο, ιδανικά για το δικό σας χώρο με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Στα Yellow Shoes, στην Βότση 31, εκεί στο Yellow Shoes θα βρείτε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας πόδι. Αν έχετε ένα ποδαράκι μινιόν που λέει και η Βασιλιάδου, ή εν πάση περιπτώσει οποιοδήποτε πόδι και αν έχετε, δεν θα ακολουθήσετε τη μόδα στο Yellow Shoes, θα τη δημιουργήσετε, θα τα χάσετε με την ποιότητα, τη μόδα, τις υπέροχες τιμές και τα επώνυμα παπούτσια που θα σας κάνουν αυτό το καλοκαίρι να σας κοιτούν στα πόδια, θυμηθείτε με. Βότση 31 το Yellow Shoes, νέα διεύθυνση, κατεβαίνοντας αριστερά τη Βότση, δηλαδή και λοιπά. Βενέρης Μότος, το όνομα που ξέρετε και εμπιστεύεστε, Νίκος και Γιάννης Βενέρης, για την αγορά του επόμενου αυτοκινήτου σας και ανταλλαγές και χρηματοδότηση και όπως το θέλετε, καρατσεκαρισμένο, ελεγμένο, σε ποιότητα πριν την παράδοση, με μια εξυπηρέτηση τέτοια που δεν θα ξεκολλάτε από το Βενέρης Μότος, από το κατάστημα. Μα όπου ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης και οι συνεργάτες τους, από ό,τι ξέρω, είναι κάνα 4-5 γυναίκες εκεί. Σας έχουν αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, όχι απλές επιλογές της αγοράς. Βενιζέλου και Αγροτήριο, 2610-70-70-60. Golden Traders, αγορά για ένα χειρουργικό νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 6944-21-21-50. Εκεί θα βρεις χαΐρι. Άμα θες να πας τα χρυσαφικά να πάρεις κανένα λεφτό, να σωθείς πρόσκερ και γυρίτσες με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος τις παίρνουν. Έχω κάτι κατοχικά στον παούλο στο χωριό μου, τα αλλάζουν, δεν νομίζω. Πήγα μια μέρα και τάγξα τον παούλο και βρήκα μέσα 3.830.000 με ημερομηνία 1947. Αυτό τι ήταν από πάνω που έσκασε βάρος και κούνησε όλο το κτίριο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, από πάνω μας έχουμε ένα γυμναστήριο γνωστό και καταξιωμένο, στο οποίο φαίνεται ότι γυμνάζονται τα πρωινά ο Κόναν ο Βάρβαρος. Λοιπόν, και όπως πέφτουν τα σίδερα, τρέμει όλο το κτίριο. Πόσα βάρη σηκώνουν αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας δίπλα μας πάντοτε. Είπα για μοσχαράκι μπριζόλα του γαλάτου πριν, αλλά μπορώ να σας πάω και αλλού. Να πάρετε ωραίο κιμά, να κάνετε μπιφτεκάκια. Η μανούλα μου έβαζε γελιοξυδάκι και φρέσκια τριμμένη ντομάτα μέσα και μου λέγει ότι το μυστικό για να είναι αφράτα δηλαδή γελιπάνα μου είναι να τα πλάθεις και να έχει νεράκι το χέρι σου, να έχουν νεράκι, να είναι μαλακούλια για να είναι αφράτα μέσα. Και ήτανε τσόγκουζελ, μπερεκέτ καλύτερο καλύτερο τσόγκουζελ. Όχι, Παναγιώ. Λοιπόν, 8 και 46 και κάτι ψηλά. Πρέπει να σας στείλω τσίρκο και να πάρετε μια διπλή προσκλησούλα. Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει να δείτε το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας που είναι στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Βέσο Μάρε μέχρι τις 18 Μαΐου. Χτυπήστε ένα τηλεφωνάκι στο 32830 και να σας δώσουμε μια διπλή να πάτε στο τσίρκο να δείτε το πιο grande σπετάκολο του Del Mondo, Πατράσο. Πάτα κουμπάκι να ακούσουμε όχι, μετά θα πούμε γι' αυτό. Αυτό, έτσι, αυτό.

0: Διαβάζω εδώ πως το Σαββατοκύριακο στην πλάζ του ΕΟΤ, εκεί σε αυτό το πλάτωμα, 16 και 17 Μαΐου, θα γίνει διεθνής έκθεση μορφολογίας καθαρόαιμων σκύλων. Είναι η πρώτη διεθνής πανελλήνια έκθεση μορφολογίας σκύλων, έγινε στην Πάτρα το 2001. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, διότι ο οργανισμός του οποίου είχα την τύχη να προείσταμε οργάνωσε αυτή την μορφολογία σκύλων μαζί με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο, τον Κοινοφιλικό, και είχαμε 640 σκυλιά. Και θυμάμαι το φίλο μου το Θανάση που τον ρώτησα κάποια στιγμή, παλαιό εργαζόμενο του Δήμου, στο θεατράκι ήταν η μορφολογία και που είναι τώρα τα κλαμπάκια αυτά τα που κλείνουν στην ουσία, γιατί θα γίνουν τα έργα ανάπλασης εκεί, από κάτω σε όλο αυτό το χώρο, από το θεατράκι μέχρι τη Μαρίνα, εκεί ήταν η μορφολογία. Και πάω πρωί πρωί να ξεκινήσει η μορφολογία και ρωτάω, είμαστε έτοιμοι, πάνε όλα καλά παιδιά? Ναι, ήταν κόσμος εκεί. Και μου λέει κάποιος, ο Θανάσης μου το πεφτώ, όλα καλά πρόεδρε, εκτός από ένα πράγμα. Λέω, τι είναι αυτό το ένα πράγμα? Έχουμε, μου λέει, 600 σκυλιά, ό,τι καλύτερο, γίνεται χαμός από όλη την Ελλάδα, μπράβο. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Μην μπει και κάτι φορήσει καμιά γάτα, μου λέει από πάνω, γιατί έχει να γίνει της τρελής. Λοιπόν, το θυμάμαι, πάνε 25 χρόνια από τότε. Η πρώτη έκθεση μορφολογίας σκύλων με οργάνωση δημόσιου φορέα στην Πάτρα έγινε πριν 25 χρόνια και έχει την υπογραφή Κοντογιάννης. Συγγνώμη, κάποια στιγμή τα λέω δημόσια και μιλάω για τον εαυτό μου, γιατί σπάνια μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά και κυρίως για το πέρασμα από την αυτοδιοίκηση, αλλά νομίζω πως κάνω κακό που δεν το θυμίζω πια, γιατί ο καθένας που πέρασε και απέκτησε μια εμπειρία και μια άποψη για αυτή την πόλη δεν δικαιούται να ταυτίζεται με τη μετριότητα και με την με το γενικότερο από προσανατολισμό σήμερα της πόλης. Μπράβο λοιπόν, διοργανώνεται διεθνής έκθεση μορφολογίας καθαρόαιμων σκυλών. Θα μας έρθουν από Σερβία, μαθαίνω, σκυλιά. Θα μας έρθουν από Βουλγαρία, θα μας έρθουν από Κροατία, υπό την αιγίδα και τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διεθνών οργανισμών, του Κοινοφιλικού Ομίλου, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Χαΐας λένε, Κοινοφιλικό Ομίλο Χαΐας. Μάλιστα. Πολύ ωραία, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πεταχτώ, θα πεταχτώ κάποια στιγμή για να θυμηθώ τη δική μας έκθεση που είχε γίνει πριν από 25 χρόνια και να δω και πάρα πολύ ωραία τετράποδα. Μην πάω και τον Όσκαρ να τον περάσουν εκεί από καμιά επιτροπή, αλλά τέτοιο σκυλί δεν υπάρχει. Τη Λολίτα πρέπει να πάμε, Ντάνα, εκεί που μιλάει σαν άνθρωπος. Σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ είναι ο ημιτελικός της Eurovision. Θα μου πείτε, τι μας λες Κοντογιάννη, τώρα έχουμε άλλα τριβέλια στο κεφάλι μας. Εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν της Eurovision, δηλαδή δεν είμαι σαν αυτούς που ασχολούνται, που ψάχνονται, που. Αλλά το θεωρώ ένα ωραίο τηλεοπτικό πανηγυράκι που είναι μια βραδιά να χαζέψεις λίγο τραγούδια και κουλτούρες άλλων χωρών. Και πολλοί πια το συνδυάζουν και με το θα πάρουμε απ' έξω πίτσες ή πίτες να φάμε και να κάνουμε, να πιούμε καμιά μπύρα. Μάλιστα στην Ελλάδα έχει γίνει έθιμο να λέμε έχουμε Eurovision Night, συνήθως τα Σάββατα που είναι ο τελικός της Eurovision. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει έξω, έλα μωρέ σε χλαμάρες τώρα Eurovision, και βλέπουν Eurovision. Αυτό το παλικαράκι λοιπόν από τις Σέρες, ο Αχιλλέας Μυτιληναίος, που ακούει στο όνομα Ακύλας, με πατέρα Σεραίο και μάνα Γεωργιανή, αυτός ο ταλαντούχος που έφτιαξε αυτό το τραγουδάκι, το ραπό τσιφτετελό καλαματιανό σέρβικο, ό,τι θέλεις είναι, προηγείται στις δημοσκοπήσεις, όχι βέβαια για να κερδίσουμε, δεν το βλέπω και δεν το πιστεύω. Οι Σκανδιναβοί θα το ξαναπάρουν εκεί πάνω και δεν το αφήνουν να κατέβει κάτω αυτό το πράγμα με τίποτα. Και είναι στις 10 η ώρα και βγαίνει τέταρτος στην ΕΡΤ, αν θέλετε να το δούτε, άμα θέλετε να καθίσετε σπίτι. Θέλω τώρα να σας πάω για τον καιρό, να σας πω. Η ζεστή μέρα αυτή του θερμικού επεισοδίου που περίμεναν οι μετεωρολόγοι είναι σημερινή. Δεν αφορά την Αχαΐα και την Πάτρα 100%, αφορά την Αργολίδα, την Κορινθία, τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και λίγο την Ηλία. όχι τη Δυτική Ελλάδα. Σε αυτούς τους νομούς της Πελοποννήσου ίσως δούμε τριαντάρια σήμερα. Σε εμάς δεν πάει παραπάνω από 27-28. Τώρα μπήκε τη ξεγελάτς με το ρολόι, θα σας γελάσω κι εγώ. Λοιπόν, συνεφίτσα αλλά για καδάρα με τα συγχωρήσεως να, ζεστός καιρός. Προσέξτε, γιατί βλέπω ότι μερικοί μου ξεβρακωθήκατε από τώρα και μερικές κυρίως. Και προβλέπω τον Ιούνιο ξαφ ξούφο και μαντιλάκι στο χέρι και τέλος πάντων το πιο τι, το όνομα που κερδίζει στο... Η κυρία Βακαλοπούλου σταθεί, μπράβο, κέρδισε να πάει στο τσίρκο. Μπράβο, al più grande spettacolo, circo tutto del mondo. Να μην λέω τα ίδια, και αύριο ο ίδιος θα είναι ο καιρός. Την Πέμπτη θα αρχίσει να μας ταλαιπωρεί λίγο λασπό τέτοιο και θα ξανακατεύει 23-22. Δεν καλοκαίριανε που λένε και στα χωριά ακόμα. Δείξτε ψυχραιμία, υπομονή και κατανόηση. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, με φοβερές εκπληκτικές τιμές και προσφορές και πάντα ακόμα πιο μειωμένες τιμές. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Η Golden Traders αγοράει ενέχειρο κοσμημάτων και ρολογιών και παίρνουν και οι λίρες. Είναι στο 6944-2150 οι Golden Traders. Η αντιπροσωπεία Veneris Motors, Νίκος και Γιάννης Veneris, ακροτήριο και Βενιζέλου, 2610-70-70-60 το τηλέφωνο, εκεί είναι το επόμενό σας αυτοκίνητο. Το Yellow Shoes Voci 31, εκεί που θα σας κάνω φέτος να σας κοιτούν στα πόδια όλο το καλοκαίρι και όλη την άνοιξη. Θα δημιουργήσετε στυλ και μόδα εκεί στο Yellow Shoes, θα τα χάσετε με τις τιμές στα επώνυμα υποδήματα και στα ποιοτικά. Ο Τζίφρις με τα φρέσκα γαλακτοκομικά του από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας, ένα στατιώτου και 5 πήγα 2. Και το More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80, εκεί που τα επλακεί, που βεράντας εξοχής, πισίνας, ταράτσας, εξώστιο, όπου θέλετε να τα βάλετε, σας περιμένουν να περάσετε ένα καλοκαίρι που θα κάθεστε με το ποτάκι σας και θα λέτε πόσο δίκιο είχε ο Κοντογιάννης και πόσο καλά κάναμε που πήγαμε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Καλημέρες άπειρες σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω, στον φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Τι είπατε? Ναι, ναι, ναι, αυτό θα... μου έχουμε και εδώ συνεννόηση εμείς εδώ. Να πάρετε ένα γλυκάκι σήμερα το βράδυ. Πώς θα δείτε Ακύλα και Eurovision, κυρίες και κύριοι? Να έχετε ένα γλυκάκι να τρώτε εκείνη την ώρα, ή ένα παγωτίνι ή οτιδήποτε άλλο από τις Γλυκοτεχνίες. Και επίσης να πω καλημέρες πολλές στους φίλους μου του Ζαχαροπουλαίου στο Γλαύκο, στην αποθέωση της ελληνικής κουζίνας, έτσι, και στην νοστιμιά, με απέναντι καινού τον εξώστη άνοιξε για καλοκαίρι, με τα λουλούδια και τις δροσιές εκεί. Και βεβαίως να πω καλημέρες πολλές σε όλους τους οδηγούς εκεί έξω που μας ακούν τώρα αυτή τη στιγμή, του αστικού κτέλ, τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, σε όλα τα ταξί και σε όλο τον καλό τον κόσμο. Λοιπόν, Eurovision 2006, για πάμε λίγο Ακύλα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι η εποχή. Αυτά έχει το πανηγυράκι αυτό το τηλεοπτικό. Αυτό στείλαμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για δώσε λίγο Ακύλα.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη απίθιον σου εγώ. Νουκά, θα
0: χαιρετήσω. Να χαιρετήσω, αυτό θέλω να σου πω. Χαίρετε, γεια σας.
2: Τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.
1: Δεν

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco. Λευκό, 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

επιχείρηση νόμος και τάξη στον τουρισμό. Τέλος τα κτίσματα στα 25 μέτρα από το κύμα. Ενισχυμένα κίνητρα για πράσινες υποδομές. Το νέο χωροταξικό στο τραπέζι με 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Πλαφόν σε κλίνες προστασία περιοχών που είναι υποποίηση. Τι ισχύει στα νησιά στο τραπέζι. Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κέρκυρα. Πιο κοντά στις εκλογές φθινόπωρο. Ιστορικό δημοσκοπικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία. Έβιασε μόλις 22% στις 10 μονάδες η διαφορά με το Πασόκ. Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Το καινούριο έρχεται, ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει το ταξίδι. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα στον απόϊχο της χθεσινής εκδήλωσης. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες ιδρυτική διακήρυξη. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε στη δημοσιότητα και το πόθεν έσχεσης βουλευτών, υπουργών, πολιτικών αρχηγών. Του τέστην γνωρίζουμε τους πλούσιους και λιγότερο πλούσιους, γιατί φτωχοί δεν υπάρχουν. Σας μιλάω για τη Βουλή, γιατί στη ζωή είναι αλλιώς. Το θέμα άλλωστε δεν είναι το έσχεσης, αλλά το πόθεν. Και γι' αυτό σας διαβεβαιώ ότι δεν θα πάρετε απάντηση ποτέ. Μέσα σε όλα ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ καταθέσεις. Είναι πολλά και ξεχνιόνται. Ενώ εμείς πώς να τα ξεχάσουμε. Γιατί όταν δεν έχεις δεν ξεχνάς. Τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Μια ωραία οικογένεια, μια ωραία φαμίλια. Από την Ουκρανία με αγάπη. Το ναυτικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα προκαλεί αναταράξεις για ένα ακόμα 24ωρο. Ο φόβος για ενδεχόμενη επίθεση κατά του ρωσικού σκιοδιστόλου από ουκρανικά ντρόνς ενεργοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έστω κι αν ο Υπουργός Άμυνας θεώρησε ότι η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων. Συναγερμός για Χανταϊό σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές σε απομόνωση 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο Κρουαζιερόπλοιο. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Νόπα 40 από Πελετίδη για θαλάσσιο μέτωπο και τρένο. Προαναγγελία με τοπική για οικονομικά συμφέροντα που θα επιχειρήσουν δίθεν να επενδύσουν σε βάρος των συμφερόντων του λαού της πόλης. Προειδοποίηση και για το τρένο που θα έρθει μόνο υπόγεια. Μόνιμος κάτοικος Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλίας για τον εωδή υφηματίωση και λεπτοσπήρωση. Χτύπημα καρμπών με αυτό σε Καλάβρητα και Μεσολόγγι από τους 8 που χτύπησαν στην Τυχθωρέα και συνελήφθησαν. Πάτρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κέρκυρα στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης για το νέο χωροταξικό και τον τουρισμό. Απαγόρευση ανέγερσης σε μικρότερη απόσταση από τα 25 μέτρα από το κύμα και μόνο άνω των 3 αστέρων αναγέρσης ξενοδοχείων. Μπλόκο με 2.500 υπογραφές. Στο πόδι Καλάβρητα γυάλια. Επιστολή Δημάρχου Καλαβρίτων Θανάση Παπαδόπουλου στον Πρωθυπουργό. Κάτοικοι και φορείς κλείνουν την Παρασκευή τον κόμβο της Πούντας απαιτώντας εδώ και τώρα δρομολόγηση του Δοντοντού. Κόφτης για Airbnb, νέοι κανόνες για ξενοδοχεία και κλίνες στην περιοχή. Κι όμως ποιούν την Nissan. Καμιά εξήγηση και απολογία από τους υπεύθυνους για το ατύχημα με τους 3 εργαζόμενους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξιου που τους έβαλαν σε σκάλα και έχουν καλύτερα πλάνα. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές. Περισσότεροι από 3.200 υποψήφοι στην Αχαΐα. Στις κάλπες αύριο οι φοιτητές σε εκλογικούς ρυθμούς Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Νέα στάση εργασίας σήμερα από τους δικαστικούς υπαλλήλους της Πάτρας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 94 στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Ανταμώνουμε και σήμερα μαζί και θα είμαστε παρέα για μια ώρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές με ευχές για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Η κυρία Θανασία Ροδίτη.
Στο μικρόφωνο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή. Από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18200. Τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Σκεφτείτε λίγο καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος. Η αγαπημένη μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η ιδανική φάση. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Έφυγες για road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις το πόδι σου ταιριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι μαζί για να οργώσεις την Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Προλάβει τώρα τις άπειρες προσφορές που εξαλειφθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για υγειακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές αναλύσεις. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα, μεταφορά εμφιαλωμένων, τους όποιους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για πόσιμο, μαγείρεμα και πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Και η καινή ώρα, η ώρα για τον πρώτο διαγωνισμό, για την κλήρωση μιας διπλής πρόσκλησης Circo Nacional de Cuba. Είναι εδώ, χτυπά στην καρδιά της Πάτρας, ακροβατικά, γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος, ένα υπερθέαμα στην ακτή Δημαίων, έναντι εμπορικού κέντρου Βέσο Μάρε. 2610-328-311 από τώρα, για την κλήρωση μιας διπλής πρόσκλησης. Ο πρώτος που θα πάρει θα είναι και ο τυχερός.

0: Ραντεβού με την επικαιρότητα. Νέο ξεκάθαρο ΝΟΠΑ 40 από τη Δημοτική Αρχή Διαστόματος Δημάρχου Πατρίων Κώστα Μπελετίδη για θαλάσσιο μέτωπο. Νέα προαναγγελία με τοπικής με οικονομικά συμφέροντα που με το μανδύα του επενδυτή θα θελήσουν να κινηθούν ενάντια στα συμφέροντα του λαού της πόλης και της πόλης. Προειδοποίηση και για το τρένο. Όλο αυτό με αφορμή το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε στο Δήμαρχο της Πάτρας. Κύριε Δημαρχέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξεκάθαρο μήνυμα για μία ακόμα φορά, ακόμα πιο έντονο.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, η πόλη μας βρίσκεται σε ένα σημείο από το οποίο ή θα καταστραφεί και θα χάσει πλέον αυτό που προσδοκά, ή θα γίνει μία πόλη η οποία θα είναι στο ύψος των ονείρων μας και των παιδιών μας και για το μέλλον. Και όσοι θέλουν να βρίσκονται σε θέση ευθύνης ή θέλουν την πόλη τους να γίνουν πρωταγωνιστές προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο, πρέπει να κινηθούμε τώρα. Πρέπει να υπερασπιστούμε την πόλη μας, γιατί δεν μπορεί να γίνει ανεκτό ο δημόσιος χώρος, ο χώρος τον οποίο ονειρευόμαστε για χρόνια. Διαχρονικά τι παλεύαμε? Να φύγει το λιμάνι από το κεντρικό μας χώρο, να μπορέσουμε αυτό το χώρο να τον αξιοποιήσουμε για τις ανάγκες του πατραϊκού λαού. Αυτό επιτεύχθηκε και έρχονται τώρα ποιοι, όχι για τις ανάγκες τις λιμενικές, αλλά γιατί κάποιοι ονειρεύονται το φιλέτο της πόλης μας, ο φυσικός μας πλούτος, να γίνει οικονομικός πλούτος για μία χούφτα ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να πάρουν όλη τη χερσαία ζώνη, όλο αυτό, χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, να τα κάνουν οικόπεδό τους, να ζουν και να τον διαφεντεύουν αυτήν, και εμείς να είμαστε πελάτες και να καθόμαστε να τους κοιτάμε. Αυτοί θα καταστρέψουν και οικονομικά την πόλη μας, διότι η οικονομική ζωή θα μεταφερθεί σε αυτόν τον χώρο, με αποτέλεσμα, εφόσον θα μεταφερθεί η οικονομική ζωή, όπως τα πολυκαταστήματα, οι όμιλοι, οι αλυσίδες, το ηλεκτρονικό εμπόριο σκοτώνει τους επαγγελματίες της πόλης μας, τους αυτοαπασχολούμενους. Θα πάμε επομένως και για οικονομική καταστροφή. Δεν είναι ότι αυτοί θα φέρουν ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο προσδοκούμε, να έχουμε μια πόλη όμορφη, να έχει επισκέπτες, να το χαιρόμαστε, και αυτό θα καταργηθεί. Έχουμε το τρένο.
0: Αντίθετο αφήγημα, κύριε Δήμαρχε, πριν πάμε στο τρένο, είναι αυτό το οποίο αναπτύσσεται από την άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα η άλλη πλευρά ότι δεν αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης το όχι στην εκμετάλλευση του χώρου του θαλασσίου μετώπου με τη δημιουργία μαρίνας Μέγα Γιότ ή οτιδήποτε άλλον και οποιασδήποτε, αν θέλετε, υποδομής επιδομής στο συγκεκριμένο χώρο. Υποστηρίζουν ότι είναι μαξιμαλισμός να απαιτήσει στις σημερινές εποχές να έρθει υπόγεια και μόνο υπόγεια το τρένο στην Πάτρα. Και μάλιστα σας κατηγορούν ότι είναι σκοταδιστική η προσέγγιση σας. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Ό,τι απαντά ο κοινός νους, κύριε Γεωργόπουλε. Όλοι διαθέτουμε τον κοινό νου. Στην πόλη μας έχουμε εμπειρίες. Τι έχει γίνει προς όφελος του πατραϊκού λαού? Τι έχει, ό,τι κερδίζουν μία χούφτα, τι κερδίζει ο πατραϊκός λαός? Γιατί θα πρέπει να έχουμε αφεντάδες στην αυλή του σπιτιού μας και να είμαστε αφέντες ο πατραϊκός λαός? Αν ο πατραϊκός ο λαός με τα όργανά του διαχρονικά, σήμερα, αύριο, θέλει να κάνει ό,τι θέλει, θα το κάνει ο ίδιος. Δεν χρειαζόμαστε εμείς αυτούς που, άμα τους πάρετε έναν έναν, θα δείτε ότι όλοι μιλούν έχοντας μπροστά τους το δικό τους όφελος, το ατομικό όφελος. Τι θέλουν οι δανειστές? Χαρτοφυλάκιο. Τι θέλουν να κάνουν? Να βγάλουν χρήματα. Ονειρεύονται ή ζουν στην πόλη μας? Τους ενδιαφέρει το τι είναι? Ούτε καν ξέρουν που βρίσκεται ο χώρος αυτός του παλιού λιμανιού.
0: Κύριε Δημάρχε, μεταξύ άλλων χθες αναφέρατε και προαναγγείλατε σύγκρουση του πατραϊκού λαού με οικονομικά συμφέροντα, ενώ χτυπήσατε καμπανάκι τονίζοντας ότι θα γίνει η ζωή κόλαση προς όποιον επιχειρήσει με το μανδύα του επενδυτή να βάλει πόδι στα συμφέροντα της Πάτρας. Σημαίνει ότι θα έχουμε κινητοποιήσεις και αντιδράσεις που δεν έχουμε ξαναδεί?
1: Κοινό το οποίο σημαίνει και αντιδράσεις έχουμε, θα έχουμε, αλλά το κύριο ζήτημα είναι ότι ένας ο οποίος θα έρθει να καθίσει στο σβάργο του πατραϊκού λαού για να κάνει το δικό του το κέφι και να στερήσει από τα παιδιά μας και από την πόλη μας την ανάσα του, εμείς τι θα το κάνουμε, θα τον υποδεχθούμε? Δεν. Καταρχήν το πρώτο ζήτημα είναι, γίνεται αποδεκτό να παραιτηθούμε της αυλής μας? Γιατί συγκεκριμένα συμφέροντα είναι αυτά. Δεν θα είναι κάτι άλλο. Δύο, τρεις ή όμιλοι, μία ομάδα, οι οποίοι θα πάρουν κάποια στιγμή και θα πούν αυτός ο χώρος είναι δικός μας. Και εμείς θα επιτρέψουμε κυβερνώντες, δανειστές, τα υπέδω όπως λέγονται, οι υπηρέτες τους να κάνουν αυτό που θέλουν? Προχθές, κύριε Γεωργόπουλε, κάναμε ένα αίτημα για τον ημιμαραθώνιο Σιμιγκάτου, να περάσουμε όπως περνούμε κάθε χρόνο από την περιοχή του Βόρειου Λιμένα. Και αρνηθήκανε. Και ενώ αρνούνται στον Δήμο Πατρέων, στους πατρινούς δηλαδή, μια αθλητική δραστηριότητα να γίνει όπως πρέπει, έρχονται ταυτόχρονα και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα θα κάνουμε κάποιες εδώ πέρα εκθέσεις και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ανάπτυξη. Είναι ακριβώς η εφαρμογή αυτού του μοντέλου. Ότι δηλαδή δεν μπορεί ο πατραϊκός λαός να χρησιμοποιήσει το χώρο του και θα έρθει κάποιος άλλος για να το κάνει για το δικό του την αντίληψη και το συμφέρον. Εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά έτσι. Τα παιδιά μας πρέπει να αντιδράσουν. Δεν είναι αφορά αυτό την Δημοτική Αρχή. Δεν αφορά.
0: Άκουσα καλά, κύριε Δήμαρχε. Ζητήσατε να περάσει η μαραθώνια Τσιμικάτου μέσα από το Γημενική Ζώνη, από το λιμάνι, και σας απάντησαν όχι. Από τον Όλπα.
1: Γιατί λέει θα κάνουν έργα. Έχουν έργα πολλά. Μάλιστα. Εκεί μέσα. Μάλιστα. Έργα δεν έχουν όταν θα κάνουν κάτι που είναι προς το συμφέρον ή την οργάνωση ή κάποιες αντίληψεις που θέλουν να περάσουν. Έργα γίνονται για αυτούς όταν είναι να ικανοποιηθεί μια αθλητική δραστηριότητα. Αυτό που το οποίο λέμε, ότι αυτός ο χώρος είναι για αθλητισμό, πολιτισμό, ψυχαγωγία, πάρκο, για τα παιδιά μας να πάνε να παίζουν, να το ευχαριστηθούν. Διότι χώρους για οικονομική δραστηριότητα έχουμε απέραντους. Χώρο δημόσιο, το οποίο να είναι η ανάσα του λαού μας, δεν έχουμε απέραντους, γιατί οι πόλοι μας είναι χτισμένοι. Αυτοί οι χώροι μείνανε.
0: Το τρένο, είπατε, θα έρθει υπόγεια. Αν αποφασίσει η κυβέρνηση να το αλλάξει, μάλλον θα αλλάξουμε
1: την κυβέρνηση. Θα αλλάξουμε την κυβέρνηση. Είναι η υπηρέτες του κεφαλαίου και των συμφερόντων. Δεν μπορεί να πεινάς από τον Άγιο Βασίλειο, το δικό μας υπόγεια. Από το Ρίο, το δικό μας υπόγεια. Παραδίπλα από το Αίγιο, υπόγεια. Και να έρχεσαι στην τρίτη πόλη της Ελλάδας και να λες ότι δεν μπορεί να περάσει υπόγεια. Δεν θα τρελαθούμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και να βλέπεις το μετρό σε βάθος δεκαπλάσιο από αυτό που είναι να γίνει εδώ στην πόλη μας, να περνάει το μετρό και εμείς να λέμε ότι δεν μπορούμε, δεν κάνουμε. Δεν μπορείτε να κάνετε, άμα δεν μπορείτε να κάνετε, και γιατί να σας έχουμε, για μανάρι σας έχουμε εδώ πέρα. Να πάνε στα σπίτια τους. Άμα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της πόλης μας, δεν τους χρειαζόμαστε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει απόφαση του πατραϊκού λαού. Δεν, ο καθένας από εμάς πρέπει να σκεφτείτε. Θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, θα υπερασπιστεί το παιδί του, θα καθίσει κάτω και θα πει για καθίστε ρε λεβέντες εδώ πέρα, τι σας έχουμε εμείς εδώ? Δουλεύουμε εμείς, παράγουμε τα πάντα, κινούμε την οικονομία στο σύνολό της και έρχεστε εσείς σε εμάς και λέτε ότι δεν δικαιούμαστε τίποτα? Από πού προκύπτει αυτό? Άρα είναι θέμα τιμής για τον πατραϊκό λαό, είναι θέμα τιμής για τον καθένα μας. Θα υποκύψουμε και θα παραδώσουμε την πόλη μας. Αν θέλουμε να την παραδώσουμε, να την παραδώσουμε.
0: Κύριε Δήμαρχε.
1: Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει πατρινός, πραγματικός, με πίστη στο μέλλον της πόλης του, να θέλει να θυσιάσουμε την Πάτρα, γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν business πάνω στην πλάτη του.
0: Κύριε Δήμαρχε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Τι τους έχουμε για μανάρια? Αν δεν έρθει υπόγειο το τρένο, θα αλλάξουμε την κυβέρνηση. Ακούσατε την προσέγγιση και για το λιμάνι. Αποκάλυψε και κάτι άλλο. Ότι ζητήθηκε για το ημαραθώνιο να περάσει μέσα από το λιμάνι και δεν δόθηκε τον Όλπα. Προανήγγειλο ότι θα καλοπεράσουν, εντό εισαγωγικών, δεν θα περάσουν καθόλου καλά, όσοι με το μανδύα του επενδυτή θα επιχειρήσουν να βάλουν πόδι και χέρι στο κομμάτι το θαλάσσιο. Πού διεκδικεί η πόλη και που θέλει η πόλη να είναι οξυγόνος ζωής για αυτήν. Και αντιλαμβάνεστε ότι το πάρτι αρχίζει. 9 και 23 πρώτα λεπτά. Την ίδια ώρα έχουμε Αγωνία και Λαχτάρα εν μέρη. Μόνιμοι κάτοικοι, υπάλληλοι του ΕΟΔΗΣ, Δυτική Χάρα εν μέρη. Μόνιμοι κάτοικοι.

Λοιπόν, να σας πω ότι η νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού για την παράσταση του τσίρκο είναι η κυρία Φοδόση, με χωρίς έψιλον, Φοδόση Ευδοκία.

0: Εγώ διαφωνώ με το ασμό, αν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει εξουσιαστής και εξουσιαζόμενος, όλα τα λοιπά. Τέλος πάντων. Εδώ βέβαια μπαίνει κάτι άλλο, γιατί στον έρωτα υπάρχει μια δικτατορία. Θεμητή, αθέμητη υπάρχει. Λοιπόν, να αφήσουμε τις αμπειλοφιλοσοφίες, να πάμε σε αυτό που αν δεν προσέξουμε, κυρίες και κύριοι, μπορεί να εξελιχθεί σε υγειονομική βόμβα. Να σας πω ότι τα μαντάτα εκεί από τη Δυτική Αχαΐα και από τη Βόρεια Ηλία, δικαίως αν δεν τρομάζουν, τουλάχιστον ανησυχούν. Σας μιλάω για τη φυματίωση στους εργάτες αλλοδαμπούς γης στις περιοχές αυτές, συνοδεία λεπτοσπήρωσης, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν ανακαλύψαμε το αυγό του Κολόμβου την Αμερική. Αλλά όταν το πρόβλημα οξύνεται, τότε υπάρχει αφύπνιση. Πάμε στον αναπληρωτή περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Μπονάνο. Κύριε Μπονάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλο, ευχαριστώ για την κλήση. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Μου το επιτρέψετε αυτό πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας.
0: Είναι ένα από τα θέματα που θα αναδείξουμε, γιατί μιλάμε για το μαρτύριο του νοσηλευτή. Δεν μιλάμε απλά για τον νοσηλευτή.
1: Και λοιπόν, καλά θα κάνετε, διότι καταλαβαίνετε ότι πάντα η χώρα μας έχει ανάγκη και το Εθνικό Σύστημα Υγείας από τους νοσηλευτές. Δεν είμαστε στον καλύτερο συσχετισμό. Και πάντα πρέπει να έχουμε στο νου για ένα λειτουργήμα το οποίο πραγματικά δίνει μεγάλη βοήθεια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους ανθρώπους μας. Άρα μεγάλη τιμή για όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τώρα
0: μια και το είπατε, να στείλω ένα μήνυμα σε κάποιους.
1: Ναι.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι, καταλαβαίνω τον πόνο τους, συμπεριφέρονται ως νοσηλευόμενοι σκιοδέστατα σε νοσηλευτές, με αναφορές εγώ σε πληρώνω και θα έρθεις τώρα και πολλά άλλα. Χρειάζεται μια παιδεία.
1: Και το κλίμα από ό,τι καταλαβαίνετε, ναι. Και δεν
0: λοιπόν.
1: Πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι οι άνθρωποι αυτοί τραβάνε μεγάλο κουπί στα νοσηλευτικά ιδρύματα, λόγω του ότι δεν είναι και ο αριθμός ο οποίος θα έπρεπε να έχουμε ανά κρεβάτι.
0: Μην πούμε περισσότερα τώρα, γιατί είναι ένα από τα θέματα που ακολουθούν.
1: Κλείνουμε, ναι, άλλη φορά το λέμε. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σαν εμπειρογνώμονα στο θέμα της δημόσιας υγείας και από το Υπουργείο, με επισκέφθηκε το αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου εδώ και κάμια δύο εβδομάδες, και είχε ζητήσει να κοιτάξουμε τους εργάτες γης που υπάρχουν στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία, κυρίως στην Ηλία, για το θέμα της κατάστασης της υγείας τους. Και πράγματι είχα κάνει τότε επαφή με τον ΕΟΔΗ για να μπορέσει να κατέβει κλιμάκιο, για να ελέγξει την υγεία τους, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα δημόσιας υγείας που θα μας ευνηδιάσει. Όμως υπάρχει μια πραγματικότητα, υπάρχει η φυματίωση, η οποία από ό,τι φαίνεται βρίσκεται τουλάχιστον σε 10 εργάτες γης, το μυκοβακτηρίδιο δηλαδή της φυματίωσης, και ανάλογα με την άμυνα του οργανισμού του καθενός μπορεί να εξελιχθεί και μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξή του και να παραμείνει μόνο μια θετική μαντού όταν κάνουμε αυτά τα τεστ. Το ζήτημα είναι το εξής: για να υπάρχει και να μην υπάρχει και ένας πανικός γενικότερα. Πάντα έχουμε αυτά τα κρούσματα, ιδιαίτερα στους εργάτες γης, και δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, αλλά μας ενδιαφέρει, διότι η φυματίωση είναι κάτι οποίο έρχεται από τη δεκαετία του 50 και είχε εξαλειφθεί στη χώρα μας, και συνεπώς κάθε αιστεία η οποία υπάρχει πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται επιδημιολογικά.

0: λογικά, να υπάρχει ανάλογη επιτήρηση και φυσικά στους νοσούντες να υπάρχει και η ανάλογη θεραπεία και ό,τι προβλέπεται από το πρωτόκολλο για την νοσηλεία τους. Σήμερα το ευχάριστο είναι ότι θα υπάρξει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή, το οποίο θα προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους, όσο το δυνατόν περισσότερους, ιδιαίτερα τις πρώτες επαφές που θα υπάρχουν, ανάλογα δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν θετική μαντού και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν νοσήσει και ποιες ήταν οι επαφές τους, ώστε να μπορέσουμε να γίνει ένα κατάλληλο screening και να μπορέσουμε να υπάρξουν και ανάλογες
1: ανάλογη
0: φροντίδα.
1: Υπάρχει φόβος μεγαλύτερης διασποράς στην κοινότητα?
0: Όχι, φόβος δεν υπάρχει για την κοινότητα. Άλλωστε οι επαφές τους συνήθως είναι πολύ περιορισμένες αυτών των εργατών της γης σε συγκεκριμένο κύκλο, και άρα το οικοσύστημα εκείνο το συγκεκριμένο το οποίο πρέπει να ελέγξουμε μπορούμε να το εντοπίσουμε και να το απομονώσουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι άλλο ο έλεγχος και άλλο να δίνουμε προεκτάσεις και στο μυαλό μας. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ έδειξε τα αντανακλαστικά του, αλλά θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι έχω πει ότι εδώ στην περιοχή, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε διεκδικήσει και με την Άννα Μαστοράκου και με τον Περιφερειάρχη μας, ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα εργαστήριο ώστε να υπάρχουν οι ανάλογες επιδημιολογικές μελέτες, διότι η περιοχή μας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι και οι εργάτες γης και τα ξενοδοχεία μας, δηλαδή και για τη Λεγεωνέλα και για ασθένειες όπως είναι η φυματίωση. Οπωσδήποτε χρειάζεται να υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αυτό το εργαστήριο που λέω δημόσιας υγείας, ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται και ανάλογες επιδημιολογικές μελέτες.
1: Μου βάλατε τώρα και τη Λεγεωνέλα και βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το εργαστήριο δεν αποτελεί κόσμημα, το αντίθετο για την περιοχή, έτσι?
0: Όχι, χρειαζόμαστε ένα εργαστήριο το οποίο να υπάγεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Υπάρχει στη Λάρισα το αντίστοιχο εργαστήριο, υπάρχει στην Κρήτη. Πρέπει κάποια στιγμή να το αποφασίσει το Υπουργείο να υπάρξει και στη Δυτική Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπονάνο. Είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ενίσχυση κλιμακίου ΕΟΔΗ. Διερεύνηση σκρινάρισμα σε όλες τις επαφές. Δεν υπάρχει ανησυχία για πλήρη διασπορά στην κοινότητα. Σοβαρός προβληματισμός όμως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι συγχρονίζονται, ζουν κάτω από τραγικές συνθήκες. Και βεβαίως τα ποσοστά που θα καταγραφούν σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσοστά, επαναλαμβάνω, του εις φυματίωσης στην κοινότητα των αλλοδαπών μεταναστών εργατών γης, από ό,τι φαίνεται θα είναι τρομακτικά. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 9. Παραμένουμε στο χώρο της υγείας με σύντομο μουσικό πέρασμα, γιατί κυρίες και κύριοι το επόμενο θέμα είναι: ενθυμίστε κάποτε τα παιδιά από την Πάτρα τραγουδούσαν «Πάτρα Ελευσίνα» με φοιτητικό. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τραγουδάει στους γιατρούς της Αχαΐας «Πάτρα Κεφαλονιά Αργοστόλη, με εντέλεστε». Θα τα ακούσετε σε λίγο.

0: Θα σας αφήσω από την Εθνική Μοναξιά, θα πάμε στη μοναξιά του ανθρώπου με τη λευκή στολή, με τη λευκή μπλούζα, με τη λευκή ρόμπα. Σας είπα εισαγωγικά, κάποτε τα παιδιά από την Πάτρα τραγουδούσαν «Πάτρα Ελευσίνα» με φοιτητικό. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης γίνεται επίκαιρος και τραγουδά στους νοσοκομειακούς γιατρούς «Κέντρων Υγείας της Αχαΐας, Πάτρα Αργοστόλη και όχι μόνο με εντέλεσθε». Τσουνάμι αντιδράσεων από Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, από την Ένωση των Κέντρων Υγείας Αχαΐας, γιατί κυρίες και κύριοι, τα αδειάζει αντί να καλύψει πραγματικές ανάγκες στα νησιά εν ώψη καλοκαιριού. Τι σημαίνει να καλημερίσω τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον κύριο Δάβουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σήμερα και εσάς και στους ακροατές, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές και ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο ροκ αυτό το έργο φέτος, με την κάλυψη ενακών στα νησιά, ιδιαίτερα σε νησιά όπως Κεφαλονιά Αργοστόλη. Το Αργοστόλη δεν είναι νησί, αλλά λέμε τώρα για την πρωτεύουσα.
1: Μπορεί το Υπουργείο τελευταίες μέρες να διατυμπανίζει τη μεγαλύτερη όλων των εποχών προκήρυξη, όπως λέει το ίδιο, με τις θέσεις προκηρύχθηκαν. Ωστόσο, για εμάς τους υγειονομικούς, αλλά και για τους ασθενείς, πραγματικά που είναι δέκτες υπηρεσιών υγείας, μάλλον η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Και έτσι θέλω να πω αυτό. Μιλάμε για πάγια προβλήματα, τα οποία με το μανδύα των εκτάκτων αναγκών, ας το πούμε, προσπαθούν να κρύψουν κάτι από το χαλί. Δηλαδή, τι εννοώ, βγήκε εντολή μετακίνηση την προηγούμενη εβδομάδα μετά τις μετακινήσεις για τη Ζάκυνθο, παιδιάτρων που τα είχαμε ξαναμπεί στην εκπομπή μας, βγήκε εντολή μετακίνησης για 4 γενικούς γιατρούς για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς για αυτές τις 2 εβδομάδες. Και έπεται και συνέχεια, καθώς μιλάμε για νοσοκομείο, που γιατί πάντα μετά από κάποιο γεγονός τραγικό σημάν θυμόμαστε τις πάγιες ελλείψεις προφανώς ή εν ώψη τουριστικής περίοδου. Γιατί το νοσοκομείο Κεφαλονιάς λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια με έναν παθολόγο, για παράδειγμα. Πώς βγαίνει ο κάθε μήνας με έναν γιατρό μόνο 30 μέρες το μήνα εφημερία, αδυνατούμε να το καταλάβουμε κι εμείς σαν υγειονομικοί.
0: Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δηλαδή δεν μου περιγράφεται ένα γιατρό παράξενο ταξιδιώτη με μια βαλίτσα στο χέρι. Δεδομένου ότι αυτός ο γιατρός είναι με μια βαλίτσα στο χέρι.
1: Ναι, κοιτάξτε, δείτε, αυτός λέω, το νοσοκομείο Κεφαλονιάς λειτουργεί όλα τα 7 χρόνια με έναν μόνιμο παθολόγο. Έναν. Ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα περιστατικά του νησιού, συν την αύξηση κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης έχει ένα μνημονολόγο, ένα γαστρεντερολόγο και μετά έχει τεράστιες ελλείψεις σε πολλές ειδικότητες. Και πλέον προφανώς επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν και επιμελητές, δεν δηλώνουν και οι συνάδελφοι ειδικευόμενοι να εκπαιδευτούν σε αυτά τα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν λειτουργεί με κάποιους αγροτικούς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη. Για πρώτη φορά όμως έχουμε μετακίνηση γιατρών από κέντρα υγείας Αχαΐας σε μονάδες εκτός νομού.
1: Έχουμε και άλλη φορά. Είχαμε και για τον Πύργο, από τα Τόμη, το προηγούμενο διάστημα, γιατί όπως είπα και πριν, ο όρος μετακινούμενων ομάδες που χρησιμοποιούμε και σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών πραγματικά αντικατοπτρίζει την εικόνα του συστήματος υγείας. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος, θέλω να πω, ο εργασιακός που εμπεριέχει επιστημονικούς λόγους, λόγους αξιοπρέπειας και λόγους μισθολογικούς, καθότι μιλάμε εκτός από το κομμάτι των μετακινήσεων και για μειωμένους μισθούς κατά 30% από το 2012 σε ονομαστικό επίπεδο, που ολοκληρώνουν το puzzle των άγωνων προκηρύξεων. Γιατί είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όποιος προκήρυξε και να βγήκε, θα βγει άγωνη, γιατί ποιος θα βάλει τα χαρτιά του Γενικός Γιατρός και Παθολόγος για το Ρίο, βγήκε μόνο μια θέση ρίση στον παρόδο, για το Ρίο, όταν ξέρει ότι θα βρεθεί μεθαύριο στην Κεφαλονιά.
0: Και τα κενά, ποιος θα τα καλύψει αυτών που θα πάνε στην Κεφαλονιά, στα κέντρα υγείας που θα μείνουν κενές θέσεις.
1: Ακριβώς. Δεν θα τα καλύψει κανένας, όπως δεν καλύπτονται τα δυσφόρητα κενά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αυτό που λέμε και εμείς και φωνάζουμε, ότι είναι λίγα για τους πολλούς, μια εξέταση σε ένα κέντρο υγείας, σε μια εφημερία, μια εξέταση των περιστατικών στο τρίτο ράντζο, στο διάδρομο, και όποιος έχει λίγα παραπάνω, ή στο απογευματινό ιατρείο του δημόσιου νοσοκομείου κατά τα άλλα, ή στον ειδικό τομέα, άμα θέλει να βγάλει άκρη. Κατά τα λοιπά, λίγα για τους πολλούς. Αυτό είναι το σύστημα υγείας που ευαγγελίζεται και ο Υπουργός Υγείας.
0: Οι γιατροί είναι που φεύγουν με εντέλεσθε από κάτω Αχαΐα, νότιο τομέα Πατρών, κέντρο υγείας Χαλανδρίτσας.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα αυτή τη φορά πρωτοτύπησαν, γιατί στην αρχή κάλεσαν με εντέλεσθε συνάδελφο να κάνει και 4 εφημερίες σε μια εβδομάδα, μόνη της τα επίγοντα, δηλαδή 96 ώρες τη εβδομάδα. Κάτι το οποίο υπερεύαινε.
0: Τι λέτε, κύριε Δάβουλο.
1: Ακόμα και την νομοθεσία, α πούμε, περιεφημεριακής.
0: 96 ώρες την εβδομάδα εφημερία κάλεσαν να κάνει συνάδελφό σας.
1: Ναι. Και που μετά την παρέμβαση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών προφανώς, γιατί τους καταγγείλαμε ότι είναι παράνομοι και θα ακολουθήσουμε και θα μετέρθουμε και άλλα μέσα, τα αποτσίρανε. Αλλά θέλω να πω, το ζήτημα είναι ότι το 2026 και οι ασθενείς μας και οι συνάδελφοι υγειονομικοί δικαιούμαστε αξιοπρεπείς συνθήκες και εργασίας και νοσηλείας.
0: Εσείς θα δικαιούστε, ποιος σας τα δίνει, τι θα το κάνει ο μεγάλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γιατρός άγνωστος ταξιδιώτης. Σας το είπα. Πάτρα Ελευσίνα με φοιτητικό, έλεγαν τα παιδιά από την Πάτρα. Ο Άδωνης λέει Πάτρα Κεφαλονιά με τέλεσθε.

0: Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλαζιοφόντο. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application του Radio Taxi Patras 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κοστός και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Radio Taxi Patras 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η εικόνα και η μεγάλη φάση. Γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίγωμα αράζεις, ρίχνεις έναν ύπνο, φτάνεις στον προορισμό φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Ενόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι μόνο με 39 ευρώ. Και αν πάρεις και το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν οι τιμές αυτές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com. Κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο και οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρο νερού. Δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού Pender, Matrix, διάφορες άλλες, το Revino με συμβατά ανταλλακτικά και όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Venturi Sferis. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: από τις ομορφιές στον χώρο της δημόσιας υγείας. Με εντέλεστε άδωνοι φεύγουν γιατροί από τα κέντρα υγείας της περιοχής προκειμένου να καλύψουν απίστευτα κενά στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, με αποτέλεσμα να αδειάζουν τα κέντρα υγείας με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οι αθεόφοβοι έδωσαν εντολή σε γιατρό γυναίκα να κάνει 94 ώρες εφημερία. Το ακούσατε καλά. Και τον πήραν πίσω μετά από την αντίδραση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Πάμε κυρίες και κύριοι στο «Δεν πάει άλλο» που λένε με μια φωνή. Κάτοικοι φορείς και όχι μόνο από τα Καλάβρητα την Αιγιάλια, για μένα θα έπρεπε να είναι απόλυτη Αχαΐα. Δεδομένου κυρίες και κύριοι ότι σας μιλάω για τον Οντοτό, μπλόκο και αντίδραση με 2.500 υπογραφές στο πόδι Καλάβρητα Αιγιάλια για τον Οντοτό. Να τονίσουμε ότι έχουμε επιστολή του Δημάρχου Καλαβρίτων, κ. Παπαδόπουλου, προς τον Πρωθυπουργό. Κάτοικοι και φορείς κλείνουν την Παρασκευή τον κόβο της Πούντας. Όλα αυτά δεν μπερδεύονται γλυκά, μας φέρνουν πίκρα. Πάμε στον Δήμαρχο Καλαβρίτων, κ. Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κ. Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πάλι για την φιλοξενία στο σταθμό για το ίδιο θέμα. Είναι πολύ ιδιαίτερο το ζήτημα πλέον. Ο Δοτός έχει 78 μέρες χωρίς να λειτουργεί σήμερα που μιλάμε. Η οικονομία της περιοχής έχει φτάσει στο απροχώρητο, δηλαδή όσον αφορά την κατάσταση στα Καλάβρητα, νεκρώθηκε πολύ των Καλαβρίτων με τη μη λειτουργία του Δοτού. Καθημερινά δεν έχουμε κανένα να περπατάει.
0: Μιλάμε για κατακόρυφη πτώση του καταγεφορινή εισοδήματος.
1: Κατακόρυφη πτώση, το γράφω λοιπόν στην επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, την οποία έστειλα προχθές και την οποία 11 Μαΐου και στην οποία ζητώ την παρέμβαση την προσωπική τη δικιά του, λέγοντάς του ότι εδώ και πόσο καιρό δεν λειτουργεί το φρένο. Το αναφέρω για την κατάσταση που έχει περιέλθει η οικονομία και οι επαγγελματίες της περιοχής μου εδώ, και παράλληλα του λέω ότι αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Γιατί δεν λέμε πολύ συγκεκριμένα τίποτα, δεν αναφέρουμε για ποιο λόγο το τρένο σταμάτησε να λειτουργεί. Ένα δελτίο τύπου είχαμε στα χέρια μας, καμία απόφαση δεν πήραμε από τον ΟΣΕ ή από το Υπουργείο, και παράλληλα ενώ λέγανε εδώ και 60 μέρες στο γραφείο του Κυρανάκη ότι θα προχωρήσει μελέτη με προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας, Υπουργείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ούτε αυτό έχει προχωρήσει. Άρα λοιπόν τι περιμένουμε?
0: Δηλαδή σας έριξαν στάχτη στα μάτια στη σύσκεψη.
1: Εγώ νομίζω ότι περιμένουμε να περνάνε μέρες. Τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Γεωργόπουλε, εδώ τα πράγματα έχουν αρχίσει να υποψιαζόμαστε διάφορα. Δηλαδή φανταζόμαστε ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει εκτός από τους λόγους που βάλανε. Δηλαδή ήταν δύο πέτρες στο δρόμο, έπεσαν κοντά στις ράγες του Δοτού, και από αυτό το λόγο είπαμε κόβεται η λειτουργία και αναστέλλεται η λειτουργία του Δοτού, που αυτό μπορεί να συμβαίνει από πάσα στιγμή και στο δρόμο και στο τρένο. Κάνοντας την άκρη λοιπόν κάποια πέτρα που κίνησε, περνάει το τρένο. 130 χρόνια περνάει με αυτόν τον τρόπο. Η λειτουργία λοιπόν του Δοτού δεν δικαιολογείται έτσι, με αυτόν τον τρόπο που βγάλανε ανακοίνωση ότι διακόπτουν τα δρομολόγια. Και από την άλλη μεριά η κατάσταση έχει περιέλθει σε πάρα πολύ άσχημη θέση. Ήθελα να σας πω δηλαδή ότι εδώ πλέον τα πράγματα δεν αντέχουν άλλο. Η απόφαση που πήραμε είναι και η Δήμη μας, αλλά και αυτή η Επιτροπή Αγώνας που έχει συσταθεί για την λειτουργία του Δοτού, να κατεβούμε στη Ορυμπούντα την Παρασκευή 15 του Μάη, 12 η ώρα, στο κόμβο της Πούντας Καλαβρίτων, στο δρόμο Πούντα Καλάβρητα, να διαδηλώσουμε, να κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο, και δεν ξέρω παραπέρα να αποφασιστεί εκεί στο συλλαλητήριο αν χρειαστεί να βγούμε και στο δρόμο, την Εθνική Οδό, να κόψουμε το δρόμο, μπας και ακούσουν οι ηθήνοντες το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή.
0: Άρα μου λέτε ότι πάμε σε μπαράζ δυναμικών κινητοποιήσεων?
1: Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως, έχουμε πει, έχουμε στείλει τις επιστολές μας παντού. Τελευταία αναγκάστηκα να στείλω στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι έχω άλλο τρόπο. Τους βουλευτές τους έχουμε ενημερώσει. Έχουμε γίνει για ερωτήσεις στη Βουλή. Έτσι βγαίνει ο Υπουργός με μια φωτογραφία και λέει εγώ δεν αναλαμβάνω την ευθύνη. Εάν δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη, ας κάτσει πιο πέρα να πάει κάποιος άλλος να αναλάβει την ευθύνη.
0: κύριε Δημαρχέ.
1: Δεν έχουν λάβει τόσες ευθύνες. Δηλαδή ο δρόμος που τα καλάβητα που κυκλοφορούν τόσα λεωφορεία, που έχει τόσα προβλήματα καθοδηστήσεων, ποιος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και πέραν τα λεωφορεία.
0: Αυτό πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Κυλανάκης και η παρέα.
1: Κοιτάξτε κύριε Γιωργόπλε, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Κάτι άλλο κρύβεται έτσι πίσω από αυτή την ιστορία και δεν νομίζω ότι αντέχει ο ελληνικός λαός σήμερα για ένα έργο σιδηροδρομικό το οποίο έχει χρόνια και δημιουργεί τις προϋποθέσεις κοινωνίας των Καλαβίτων με το Διακοφτό και μετά με Αθήνα ανταπόκριση η Πάτρα, δεν μπορεί πλέον με μια απόφαση τέτοια να δικαιολογηθεί. Περάσανε 78 μέρες. Ποτέ δεν σταμάτησε το τρένο τόσες μέρες. Ποτέ. Ακόμα και όταν κάναμε την προσπάθεια που έγινε το 2007 για να γίνει η αναβάθμιση της γραμμής. Και το τελευταίο που έχω να σας πω, ότι ο κ. Μανιάτης, ο Ευρωβουλευτής μας, ο Γιάννης Μανιάτης, κατέθεσε στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο άρθρο 144 του κανονισμού, δικιά του ερώτηση, 7 Τετάρτου του 26, περιμένουμε την απάντηση της Επιτροπής, στην οποία μεταξύ των άλλων ρωτά εάν διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι ύψους περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν τότε το 2007 και δαπανήθηκαν στην αναβάθμιση γραμμής δεν οδηγούνται σε απαξίωση σήμερα λόγω ανεπαρκούς συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων του οδοντοτού.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή.
1: Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Πήγαμε και στην Ευρώπη μέσω της ερώτησης του κ. Μανιάτη να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη χώρα για να μας απαντήσουν κάποιοι επίσημα.
0: Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Θα καλύψουμε και την κινητοποίηση της Παρασκευής. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε κυρίες και κύριοι. Για να μας πούν ο δρόμος από την Πούντα στα Καλάβρητα είναι ασφαλής. Γιατί δεν τον κλείνουν και αυτόν. Για να μας πούν ο δρόμος Πάτρα Καλάβρητα μέσω Γαλανδρίτσας είναι ασφαλής. Αλλά εκεί γιατί δεν λένε κλείνει. Και γιατί τόσα χρόνια που έφτευταν βράχη λειτουργούσε αφού ήταν επισφαλής η γραμμή του οδοντοτού. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Να σας πω ότι τώρα ανοίγουν κάπου εδώ οι τηλεφωνικές γραμμές για το μεγάλο διαγωνισμό. Τη μία διπλή πρόσκληση της εβδομάδας, συνολικά θα δοθούν 4 και εισιτήριο για και ταχύ με τη Venturi Ferries από την Ιγουμενίτσα για Μπάρι Ιταλία και από Μπάρι για Ιγουμενίτσα με επιστροφή. Να θυμίσω ότι καλείτε στο 2610-328-311 για να μπείτε στην κλήρωση της εβδομάδας. Επαναλαμβάνω, η μεγάλη κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο για Ιταλία και επιστροφή από Ιγουμενίτσα με αυτοκίνητο δωρεάν. Συνολικά το μήνα Μάιο θα δοθούν 4 διπλές προσκλήσεις και 4 δωρεάν εισιτήρια για Ιωταχή. Εμείς την ίδια ώρα εμβόλυμα πάμε να σας δώσουμε μαντάτα οικονομικού περιεχομένου. Καλημέρα στον Δημήτρη Μπόκαρη.
2: Καλησπέρα σήμερα.
0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, όσοι έχουν δηλώσει είναι επιχειρηματίες, έχουν επιχειρήσει και έχουν δηλώσει μηδενικό ΦΠΑ και στην περιοχή.
2: Και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Πλέον με τις διασταυρώσεις που γίνεται από το MyData δεν μπορούν οι επιχειρηματίες εύκολα να ξεφύγουν από τη φοροδιαφυγή. Πλέον τα περιθώρια της φοροδιαφυγής στενεύουν και όπου υπάρχει ασυμφωνία βγαίνονται κατευθείαν σε έλεγχο.
0: Μάλιστα.
2: Έρχονται καταστάσεις από το Υπουργείο και βγαίνονται σε έλεγχο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι γίνεται τώρα με το άλλο θέμα που έχουμε συζητήσει στην ατζέντα? Δημήτρη, με ακούς?
2: Σας ακούω βεβαίως.
0: Ναι. Έχουμε και μια άλλη παράμετρο σήμερα μέσα της επικαιρότητας για παράς πληστηριασμών για οφειλές στο δημόσιο.
2: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι όποιος έχει οφειλές προς το δημόσιο αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο της κατάσχεσης λογαριασμών και των πληστηριασμών των ακινήτων.
0: Έστω και για ένα χιλιάρικο δηλαδή.
2: Όταν είναι μικρά τα ποσά, όταν είναι πάνω από 500 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, γίνεται κατάσχεση λογαριασμού. Είναι δύσκολο να γίνει κατάσχεση ακινήτου,
0: ναι,
2: για να γίνει λογαριασμό για αυτό το μικρό ποσό.
0: Άρα μέχρι 10.000 κατάσχεση λογαριασμών και από 10.000 και πάνω διαδικασία πληστηριασμών.
2: Γίνεται κατάσχεση των ακινήτων, και των αυτοκινήτων, όποιος έχει αυτοκίνητο, στην αξία που το βγάζει η εφορία, Και από εκεί και πέρα, αν δει η πορεία ότι το χρέος εξακολουθεί να είναι παγιωμένο, τότε προχωράει και στους ανάλογους πληστηριασμούς.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Σήμερα.
0: Καλή σήμερα, καλή δύναμη. Θυμίζω για λίγο ακόμα, για 5 λεπτά. 2-6-10-3-28-3-11. Τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο με προορισμό την Ιταλία από την Οικουμενίτσα με τη Βεντούρη Φέρης. Επίσης, ισχύει το ίδιο και για το γιοταχή που θα θέλατε να πάρετε μαζί σας. Το εισιτήριο με επιστροφή. Είναι πάντα ο Max FM και 93.4 στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Την Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο νικητής ή νικήτρια της εβδομάδας.

Όσο εσείς καλείτε στο 2.63.28.30 για την, το διπλό εισιτήριο και εισιτήριο για γιοταχή. Ταξίδι στην Ιταλία από Ιγουμενίτσα για Μπάρι και Μπάρι Ιγουμενίτσα με τη Βεντούρι Φέρις. Εγώ σας θυμίζω μαζί μας και σήμερα Ραδιοταξί Πάτρας 18.300. Μια νέα καινοτομία από το Ραδιοταξί Πάτρας 18.300 με το νέο application στο κινητό. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι, κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του Ραδιοταξί Πάτρας 18.300. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα από το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το μάξιμο ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip, συγγνώμη, τον ονείρο σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι περνάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα, αράζεις στην καμπίνα, ρίχνεις ύπνο και φτάνεις στον προορισμό σου, φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό στο εστιατόριο, WiFi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από την Οικουμενίτσα για Μπάρι μόνο με 39 ευρώ. Και αν πάρεις και το αμάξι μαζί για να οργώσεις στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές που εξαντληθούν στο venturisferries.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ίσως αύριο να είναι αργά. Γιατί να επιλέξεις κάποιο, γιατί συγγνώμη να επιλέξει κάποιος το Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερό. Σε ένα περιβάλλον που κινδυνολογούν, η Real Water έχει πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και τέλος την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξη πελατών. Προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού. Μεταφορά και κατάσταση φίλτρου εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και γύρω περιοχές. Ενημέρωση για τη σωστή λειτουργία φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε. Έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία αντικατάσταση φίλτρων. Αντικατάσταση φίλτρων συντηρήση από λίμα συσκευής, έλεγχο σωστής λειτουργίας. Επισκευή βλαβών διαρροών που μπορεί να προκύψουν. Στη Ρία Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο. Αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Πάτρα και Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος. Επειδή μας ρωτάτε, η κλήρωση της εβδομάδας για τον τυχερό της πρώτης εβδομάδας για το ταξίδι στην Ιταλία από τη Venturi Ferries θα γίνει την Παρασκευή. Και την Παρασκευή θα ξεκινήσει και ο δεύτερος κύκλος για τη δεύτερη δωρεάν πρόσκληση. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ιερουδίτη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης λίγα λεπτά μετά τις 9. Να χαμογελάτε, να τους κάνετε να ανησυχούν.

0: Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου, θα είμαστε μαζί για μία ώρα με την επικαιρότητα να είναι έντονη, ευρύτατη και να ποικίλει. Και λέω ότι υπάρχει ποικιλία διότι έχουμε νέα από την πολιτική σκηνή, από την κοινωνική, από την επιχειρηματική, από την διεθνή σκηνή και από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων, όπως διαβάζω στο εορτολόγιο. Σήμερα είναι του Αγίου Επιφανίου. Με την Αθανασία Ροδίτη να ρυθμίζει τον ήχο και να επιλέγει τις μουσικές και τον Αλέξανδρο Κογκόλη να σας ενημερώνει από το μικρόφωνο, θα πορευτείτε έως και τις 11. Καλημέρα όπου και αν είστε και ακούτε Max, στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live24 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πού είναι η Τιθωρέα? Είναι οικισμός στη στερεά Ελλάδα, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι φαντάζομαι θα έχετε πληροφορηθεί ότι ληστές οι οποίοι φέρεται να είναι οι ίδιοι με αυτούς που σήκωσαν ATM στην κατοχή Μεσολογγίου, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, με χειροβομβίδες, με όπλα γεμάτα σφαίρες και με υλικό που παραπέμπει σε οργανωμένο έγκλημα, προσπάθησαν να χτυπήσουν τράπεζα το πρωί της Δευτέρας.

0: τα κατάφερα. Και αμέσως μετά την ένοπλη εισβολή στην τράπεζα, πήγαν να φύγουν. Άλλαξαν αυτοκίνητο στη μέση της διαδρομής. Τελικά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και υπήρξαν συλλήψεις. Οι συλληφθέντες είναι νέοι άνθρωποι, από 24 έως 33 ετών, και έχουν απασχολήσει τις αρχές και για άλλα αδικήματα. Εξετάζεται μάλιστα η εμπλοκή τους πέραν της τράπεζας στην κατοχή, στο Μεσολόγγι και στα Καλάβρητα. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη το πρωί να λέει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι τους παρακολουθούσε η αστυνομία εδώ και καιρό και μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο? Ψάξαμε να μάθουμε. Μάλλον έχει άρωμα τρομοκρατίας και αντιεξουσιαστικού χώρου. Υπάρχουν πληροφορίες τελευταίας στιγμής, καθώς οι δύο φέρονται από τους συλληφθέντες να εμπλέκονται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και να έχουν βάσει την Πάτρα. Το ρεπορτάζ τρέχει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες είναι πολλές και σε πολλές των περιπτώσεων συγκεκριμένες. Γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Και ελημερίζω τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο Αποστόλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κογκόλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Φαίνεται πως οι άνθρωποι αυτοί συνδέονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, με τον τρομοκρατικό χώρο. Εκεί παρέπεμπε η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες τελευταία στιγμής ότι υπάρχει και μια σχέση με την Πάτρα. Το μεταδίδουμε κάθε επιφύλαξη.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε, όπως ξέρετε, είναι περιορισμένες, γιατί για την υπόθεση αυτή αποκλειστικά ασχολείται το λεγόμενο FBI. Είναι η Διεύθυνση Δίωξης Ψυχικής Εγκλημάτων του FBI που ασχολείται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν δράσει πάρα πολύ γρήγορα οι συνάδελφοι, συνέλαβαν τους δράστες αμέσως μετά την πράξη της ληστείας. Όπως είπατε, υπάρχουν πληροφορίες που τους συνδέουν με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Αυτό θα το δούμε όταν θα βγουν επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πώς έδρασαν οι άνθρωποι αυτοί και έχουν ξαναδράσει με παρόμοιο τρόπο, έτσι?
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται πρέπει να έχουν παρόμοιο τρόπο και κοντά στην περιοχή μας. Πρόκειται για τη ληστεία που εξετάζονται και για την ληστεία που έχει γίνει με παρόμοιο ακριβώς τρόπο και στην περιοχή κατοχή, στο χωριό κατοχή στην Ετωλοκαρνανία. Και αυτό θα το δούμε στις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας όταν θα γίνουν μετά το τέλος της προανάκτησης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.
0: Και επιλέγουν μέρη τα οποία δεν είναι εύκολο πολλές φορές να φτάσει η αστυνομία. Βέβαια, εδώ υπάρχει ερωτηματικό, έτσι. Πρέπει να υπάρχουν τράπεζες εκεί για να εξυπηρετούνται οι πολίτες, αλλά καταλαβαίνετε όταν σκέφτονται ότι η αστυνομία θα φτάσει μετά από πολλή ώρα ή ενδεχομένως και ώρες από την ληστεία, είτε μπαίνουν μέσα με όπλα, είτε ανατινάζουν κάποιο ATM, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το σπρώχνουν, το τραβούν με κάποιο όχημα, είναι πιο εύκολη η δουλειά της ομάδας
1: αυτής. Όπως το είπατε, επιλέγουν τόπους οι οποίοι είναι μακριά από, που δεν είναι κοντά αστυνομικές δυνάμεις. Εδώ όμως θα πρέπει να θίξουμε και ένα που είναι πρόβλημα, ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες στην επαρχία έχουν αποψηλωθεί με τις συνεχόμενες αποσπάσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αστυνόμευση που πρέπει να υπάρχει. Και αυτό το βλέπουμε και στην περιοχή μας. Εδώ στην περιοχή μας τελευταίες ημέρες έχουν φύγει άλλα 50 άτομα, όχι από την Αχαΐα μόνο, και από τους 4 νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Αυτό είναι σαν συνέπεια να υπάρχει μειωμένη αστυνόμευση. Ναι. Επιλέγουν τις περιοχές αυτές, όπως είπατε, που είναι απομονωμένες, γιατί ο σκοπός τους δεν είναι να πάρουν τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο, αλλά να προχωρήσουν και να πάρουν τα χρήματα που υπάρχουν στο χρηματοκιβώτιο. Το οποίο, όπως γνωρίζουμε, πάντα για να ανοίξει έχει κάποια χρονοκαθυστέρηση.
0: Ήταν και βαρύτατα οπλισμένοι, δηλαδή είχαν όπλα, γεμάτα σφαίρες, είχαν χειροβομβίδες πάνω τους. Ακριβώς. Είχαν εξαρτήματα.
1: Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι είχαν μαζί τους Καλάζνικοφ, είχαν χειροβομβίδες, είχαν πολυβόλα. Είχαν πιστόλια τα οποία ήταν γεμάτα. Ήταν πολυμελή ομάδα. Η υπηρεσιακή ομάδα ήταν πάντα πάνω από 5 άτομα, ενώ υπήρχαν και άλλα υποστηρικτικά άτομα τα οποία συνήθισαν σε δεύτερο χρόνο ήταν άτομα επικίνδυνας και πολύ περισσότερο φανταστείτε αν κατέφτανε κάποιο περιπολικό της περιοχής που πέραν της υπάρχει μειωμένη και η εκπαίδευση και ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο συμβάν, τι θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να μιλούσαμε για νεκρούς αστυνομικούς ή ακόμα και για πολίτες που αν είχαν εμπλακεί σε μια ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους.
0: Βέβαια, εκ του αποτελέσματος και παρά το ότι ήταν απομακρυσμένη η περιοχή, εδώ η αστυνομία τους συνέλαβε.
1: Η αστυνομία τους συνέλαβε, προφανώς είχε εντοπίσει τα ίχνη από πολύ πιο πριν. Αυτό δείχνουν δηλαδή όλα τα στοιχεία. Και όταν κάναν την πράξη, τους συλλάβανε, δεν θα μπορούσαν να φύγουν δηλαδή, γιατί ήδη τους είχαν εντοπίσει, ήδη τους παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και προφανώς μετά την διαφυγή από την τράπεζα, χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή κάποιος κίνδυνος για πολίτη ή για οτιδήποτε άλλο, τους συνέλαβαν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αποστόλου.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο γραμματέας των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας. Ο κύριος Αποστόλου, ακούσατε τι είπε, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και θύματα. Ήταν βαριά οπλισμένοι, τους παρακολουθούσαν πριν παν στην τράπεζα.

Είναι ένα γεγονός το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Ξοχοίδη συνδέεται και με άλλα. Ποια είναι αυτά τα άλλα? Και το μεταδίδουμε για την ώρα με κάθε επιφύλαξη, διότι πληροφορίες είναι αρκετές και πρέπει να φιλτράρονται. Και η διαδικασία έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, δηλαδή οι Αθηναίοι, ότι συνδέονται και με τρομοκρατία και σίγουρα με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Και μάλιστα οι δύο εξ αυτών συνδέονται με την Πάτρα. Αυτά μένει να αποκωδικοποιηθούν και να αποσαφινιστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, για να μην υποτιμάτε το έργο κανενός, όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, η αστυνομία τους είχε βάλει στο μάτι. Και ήξεραν δηλαδή ότι θα πάνε εκεί, τους παρακολουθούσαν και με το που έφυγαν, θα μου πείτε γιατί δεν το έκαναν πριν. Δεν το ξέρω αυτό το επιχειρησιακό. Το έκαναν μετά. Τους έπιασαν. Και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι από τα λεγόμενά τους δηλαδή είναι αντίστοιχοι, έχουν δίκιο. Ας το πω έτσι. Για να δούμε.

0: Αλλάζω θεματολογία. Έρχομαι στα της Πάτρας αμιγώς. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Διπλή συνεδρίαση. Καθώς ήταν λογοδοσία στις 3.30, τακτική συνεδρίαση στις 5. Τέθηκαν πολλά ζητήματα. Όπως τα λίμματα στην Πάτρα. Όπως η Ξερόλακα. Όπως τα ανίσπρακτα ενίκια. Όπως το τρένο. Όπως το παραλιακό μέτωπο και οι επενδύσεις. Τι είπε ο κύριος Πελατίδης χθες, στέλνοντας ένα μήνυμα που ήθελα να το στείλει έτσι κι αλλιώς, ήταν δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη τα ζητήματα, ότι η Πάτρα θα γίνει κόλαση για εκείνους που θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στο λιμάνι, να το κλείσουν από τους πατρινούς, γιατί ενδιαφέρονται μόνο για τα λεφτά τους. Κυβέρνηση τα επέδει και οι υπηρέτες τους εδώ πέρα, τον Όλπα έδειχνε. Θα μας απαντήσει αύριο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλπα. Για αύριο έχει προγραμματίσει το ραντεβού μας. Και μάλιστα είπε, βάζοντας και το τρένο μέσα, ότι έρχονται κινητοποιήσεις, αυτό προανήγγειλε στην ουσία, και πως αν δεν αλλάξει ο σχεδιασμός τους και για το λιμάνι και για το τρένο, καλύτερα να αλλάξει κυβέρνηση. Δηλαδή, μίλησε και για κόλαση και για αλλαγή κυβέρνηση που θα έρθει από την Πάτρα. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης είναι μαζί μας, ο Κώστας Σβόλης, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Σβόλη. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ένα πρώτο σχόλιο.
1: Κοιτάξτε, ήταν για μια ακόμη φορά ένα επαναστατικό μανιφέστο. Εμείς τα έχουμε συνηθίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Κοκόλη, αυτά να τα ακούμε. Τα έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιου είδους λογίδρια, τα οποία όμως στην πράξη δεν μετουσιώνεται πια σε κάτι αυτό. Δηλαδή, αν θέλει ο Δήμαρχος Πατρέων να πάρει δικό του το χώρο που τώρα διαχειρίζεται Όλπα, μακάρι να το κάνει ο Δήμαρχος και να πάει σήμερα όμως και να κάνει κατάληψη του χώρου, λοιπόν, αν έχει τη δυνατότητα αυτή και την διάθεση, την επαναστατική, να πάει σήμερα λοιπόν να πάρει αυτό το χώρο να το κάνει δικό του. Δεν πάει να το κάνει όμως, στα λόγια μένουμε. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί όταν ασκούμε διοίκηση. Και όταν ασκείς διοίκηση, ξέρεις ότι υπάρχουν και κάποιοι κανόνες στο παιχνίδι. Προφανώς σε κανένα δεν αρέσει να λέμε ότι το κομμάτι αυτό δεν ανήκει στο Δήμο Πατρέων. Ούτε σε μένα αρέσει αυτό να λέω και να ακούω ότι το κομμάτι βόρεια της πολίτες της Αγίου Νικολάου δεν ανήκει στο Δήμο Πατρέων. Μακάρι να ήταν δικό μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν ανήκει σε εμάς. Το να λέμε λοιπόν ότι είμαστε οι επαναστάτες και θα το πάρουμε εμείς με το ζόρι και με κόλαση και με πολέμους, κοινωνικούς πολέμους, νομίζω ότι είναι προπαγάνδα και λαϊκισμός. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε αυτό που θα γίνει εκεί να είναι κάτι καλό για την πόλη. Προφανώς εγώ τουλάχιστον είμαι υπέρ της Μαρίνας των Μεγάλων Σκαφών, ο Δήμαρχος δεν είναι υπέρ. Προφανώς εγώ, όπως με ξέρετε, είμαι υπέρ της κρουαζιέρας και του τουρισμού κρουαζιέρας, ο Δήμαρχος δεν είναι υπέρ. Αλλά έχουμε σοβαρή διαφωνία. Αν μιλάμε λοιπόν για το κομμάτι αυτό, αν πρέπει να αξιοποιηθεί τουριστικά, εγώ λέω ναι, πρέπει να αξιοποιηθεί τουριστικά, ο Δήμαρχος λέει όχι. Είναι μια σοβαρή διαφωνία, ας κρυθεί από τον πολίτη.
0: Ξέρετε, αλλά αυτό απέχει, δηλαδή η διαφορά στρατηγικής σκέψης από το να πάει κάποιος σε ένα οικόπεδο άλλου, γιατί είναι αλλονού η ιδιοκτησία, και να τον απειλεί ότι θα κάνει τη ζωή του κόλαση.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, δεν πληρώνεις τίποτα, κύριε Κογκόλη. Δεν πληρώνεις τίποτα, δεν σου κοστίζει κάτι να λες τέτοια λόγια και να είσαι επαναστάτης και να πιάνεις τον κόσμο, τη ψυχή του κόσμου και να λέει να ο κοινωνικός επαναστάτης που έχουμε στην πόλη μας, ναι, ο οποίος ταυτόχρονα υπηρετεί το σύστημα τέλεια, βλέπε εργοστάσιο Λαδόπουλου όπως είναι εμείς στο ΣΔΙΤ και στη μείωση του χώρου παραχώρησης στο Δήμο Πατρέων από τον ανάδοξο αυτό που θα φτιάξει. Λοιπόν, μην μας κάνει λοιπόν τους έξυπνους, μην μας κάνουν τους έξυπνους και τους πονηρούς και τους επαναστάτες λοιπόν οι μαξιστές της Πάτρας. Λοιπόν, αν θέλει πραγματικά να κάνει τον πόλεμό του, να πάει σήμερα, όχι αύριο, σήμερα στο χώρο αυτό και να τον κάνει δικό του. Γιατί δεν πάει λοιπόν?
0: Επειδή έχει ξεκινήσει, λέτε, ο σχεδιασμός για την υλοποίηση.
1: Ακριβώς. Ας πάει λοιπόν σήμερα να σπάσει τα κάγκελα, να ρίξει τα κάγκελα και να τον κάνει δικό του. Εδώ κύριε Κογκόλη δεν έχει ρίξει το τείχος ακόμα στο θαλάσσιο μέτωπο. Πού έχετε δικαίωμα να το κάνει? Τι μου λέτε τώρα? Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Άρα λοιπόν για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι το πρώτο, που είναι ο χώρος που δεν ανοίξει στο Δήμο Πατρέων. Μακάρι να ήταν δικό μας, το ξαναλέω και πάλι, αλλά δεν είναι. Άρα άλλος κάνει το κουμάντο. Εμείς όμως πρέπει εκεί να επιμείνουμε στο να γίνει κάτι που να μην κάνει βλάβη στην πόλη, ούτε αισθητική, ούτε περιβαλλοντική, να είναι κάτι που ο πατρινός να το χαίρεται. Και πραγματικά ο πατρινός θα χαίρεται άμα βλέπει
0: κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Επειδή... Να πω κάτι για το τρένο όμως.
0: Ναι, τώρα, παρακαλώ.
1: Επειδή υπόθηκε και για το τρένο, εμείς έχουμε πει όλοι και έχουμε συμφωνήσει και σε αυτό νομίζω δεν θα πει κανείς όχι, ότι εκεί τουλάχιστον το τρένο περνάει υπόγεια. Αυτό το έχει πει και ο κ. Κυρανάκης, ότι ο υπουργός, ότι εκεί το τρένο ήταν υπόγειο. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή το τρένο εκεί δεν θα περάσει υπόγειο, θα περάσει επίγειο, αλλά να θυμίσω ότι ο Δήμαρχος Πατρέων αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου, του Συμβουλίου, δεν πήγε στην Αθήνα στην ανάλογη συγκέντρωση που μας κάλεσε το Υπουργείο, εκεί που θα είναι οι τεχνοκράτες που θα κάνουν την υπόταση στην Ευρώπη για χρηματοδότηση να επιμείνει και να προσπιστεί αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Να πάμε στα σοβαρά τώρα, αφήσουμε τους λαϊκισμούς. Δεν το λέω για εσάς. Γενικά το λέω για την πολιτική ζωή. Είπε ο κ. Πελετίδης τα της κόλασης και τα λοιπά. Οι επενδυτές λένε ότι και όλπα με το σχεδιασμό αυτό θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για την Πάτρα κτλ. Να μην λέμε τα ίδια. Εγώ μπαίνω στη λογική του κ. Πελετίδη. Εντάξει, δεν τα θέλει. Θέλει να είναι ανοιχτό το μέτωπο και όπως τα έχει πει. Την ώρα όμως που μιλάει για φτώχεια και ψέχει την κυβέρνηση, είναι 10 χρόνια δημοτική αρχή. Θα μπορούσε κατ' εσάς να έχει κάνει κάτι να μειωθεί αυτή η ρημάδα η φτώχεια στην Πάτρα?
1: Είναι 13 χρόνια δημοτική αρχή και θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά πράγματα. Ναι. Αν δεν μπορεί η διοίκηση ενός τόπου να κάνει κάτι για να γίνει καλύτερη ζωή των πολιτών, τότε ή δεν κάνει σωστά τη διοίκηση.
0: Αλλάζουμε κάτι για να φέρουμε κάτι άλλο που δημιουργεί θέσεις εργασίας και φέρνει λεφτά. Και ζούμε πιο ποιοτικά. Η αντιπρόταση τι δημιουργεί?
1: Για να ακούνε και οι ακροατές.
0: Να πάω τον περίπατό μου δηλαδή στο λιμάνι. Τον πάω και στην πλάση, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Καλύτερα να γίνουν θέσεις εργασίας εκεί πέρα, να είναι ανοιχτό βέβαια το μέτωπο, παρά να πηγαίνω ένα απλό περίπατο και να μην έχω να φάω το βράδυ.
1: Κύριε Κογκόλη, για να έρθουν θέσεις εργασίας και για να έρθουν χρήματα στην πόλη και για να ανακάμψει λίγο ο πατρινός πολίτης οικονομικά, χρειάζονται λοιπόν επενδύσεις. Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Έχετε καταλάβει ότι ο Δήμαρχος Πατρέων και η Δημοτική Αρχή θέλει επενδύσεις στην πόλη μας?
0: Μα δεν το θέλει.
1: Εγώ
0: το
1: δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Όταν έχετε λοιπόν το κεφάλαιο, όπως το αναφέρει, και διφέρνει θέσεις εργασίας, ταυτόχρονα καταγγέλει το κεφάλαιο και τα χρήματα που έχει πάρει ως χρηματοδότηση για να κάνει αυτό που κάνει το κεφάλαιο. Προφανώς ο επιχειρηματίας και ο επιχειρηματικός όμιλος το κάνει για να κερδίσει κάτι. Κάνει μια επένδυση για να ωφεληθεί. Δεν το κάνει γιατί μας αγαπάει. Αλλά μέσα από αυτή τη δική του, το δικό του όφελος, μπορεί να ωφεληθούν και εκατοντάδες πολίτες που θα εργαστούν εκεί.

0: όταν πρέπει να ασκήσει φορολογική πολιτική, εισπρακτική πολιτική, ας το πω έτσι, και να πάρει αυτά που δικαιούται, για παράδειγμα από τα ενίκια της, δεν το κάνει ολοκληρωτικά αυτό, ολοκληρωμένα. Και λέω, ας πούμε, για τα κίνητα, μας έλεγαν προχθές από το ΣΚΙΑΝΑ, το Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίας και Αναψυχής, ότι εδώ υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Εμείς που το νοικιάζουμε από ιδιώτη πληρώνουμε κάθε μήνα, και αν δεν πληρώσουμε μας βγάλουν έξω. Οι άλλοι έχουν να πληρώσουν τόσους μήνες.
1: Μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι η πολιτική αυτή της Δημοτικής Αρχής είναι η πέτεια που χάθηκαν 22.500.000 ευρώ από κλήσεις που έχουν διαγραφεί. Που τα ήταν χρήματα στην τσέπη του πολίτη, επειδή ήταν ο λαϊκιστής δήμαρχος που αγαπάει τον πολίτη και δεν θέλει να πάει τα χρήματά του. Αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα για ένα ψέμα που λέει. Λέει για την υποχρηματοδότηση, για την υποστελέχωση. Αυτό το χρησιμοποιεί για να καλύψει αδυναμίες. Παράδειγμα, είπαμε για τα λίμματα που πέφτουν στη θάλασσα. Σε την Νότια Πάτρα δεν πάει βιολογικό, πέφτει στη θάλασσα. Η βλάβη που αναδείξατε σωστά μέσα από τον Κάφικο ποταμό έπεφτε στη θάλασσα. Τώρα μικρή τη μία, μεγάλη την άλλη, αυτοαναιρούνται κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, και ακούμε να λένε ότι για αυτά φταίει υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Να ακούσουν λοιπόν οι ακροατές ότι για τα θέματα της αποχέτευσης χρήματα είναι ευρωπαϊκά και υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και δεν κάνουν εργαζόμενοι του Δήμου το έργο. Το κάνει ανάδοχος εταιρεία, το κάνει ιδιώτης, δηλαδή εργολάβος, όχι η υπηρεσία του Δήμου, δεν είναι δημοτική εργασία.
0: Δεν σας έπεισαν οι απαντήσεις θες και για την ξερόλαγα, για τα στραγγίδια δηλαδή, και για τα λίμματα και από τον αγωγό αυτό και όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν.
1: Υπόθηκε πάλι ένα τεράστιο ψέμα για την ξερόλαγα. Ακούσαμε τον Δήμαρχο να λέει ότι όταν θα λειτουργήσει το εργοστάσιο του Φλόκα, σε λίγο καιρό θα κλείσει και η ξερόλαγα και θα γίνει χώρος ανάπλασης. Μα ακόμη και τώρα μας κοροϊδεύει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το εργοστάσιο του Φλόκα που θα γίνει τα απορρίμματα καλύπτει ανάγκες περίπου 54.000 τόνων σκουπιδιών. Όχι μόνο την Πάτρα και από άλλους δήμους. Η Πάτρα ήδη παράγει 100.000 τόνους. Άλλοι 50.000 τόνοι δεν θα μπορούν να πάνε κανένας στο Φλόκα.
0: Αλλά μπορεί να εννοεί ότι θα αυξηθεί η ανακύκλωση από το 4 στο 50% ο κ. Πελατίδης.
1: Άμα είναι τόσο. Αν κάνει τόσα μαγικά, μακάρι μπράβο, αλλά έχουν περάσει 13 χρόνια. Η ανακύκλωση είναι σε μονοψήφιο αριθμό, κύριε Κογκόλη. Είμαστε, θα το πω, συγγνώμη για τη φράση, είμαστε στον πάτο της ανακύκλωσης.
0: Είμαστε. Να σας ρωτήσω, ο κύριος Κλάδης είχε πει και εδώ στον Max FM, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, και σε τηλεοπτικό μέσο, ότι τα λίμματα από τον αγωγό στον Γλάφκο είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Προσφάτως η ανακύρωση της ΔΕΙΑΠ είπε ότι είναι μία μικρή βλάβη. Εγώ να δεχτώ ότι είναι μικρή. Πόσο μικρή είναι και πόσα λίμματα έπεσαν στη θάλασσα και γιατί δεν έγιναν μετρήσεις και τι απαντάει η Δημοτική Αρχή στον κύριο Βανταράκη που λέει η μέτρηση που έκανα εγώ είναι μία ίσον καμία, για να είμαστε σίγουροι και για να ξεκινήσει το μπάνιο, είπε να μην κάνουμε μπάνιο από Βραχνέικα ως Ρίο, πρέπει να κάνουμε συνεχείς μετρήσεις.
1: Κύριε Κογκόλη, σας είπα και προηγουμένως ότι αυτοαναιρούνται. Υπόθηκε σε εσάς ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, σοβαρή βλάβη.
0: Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Ναι, και υπόθηκε μετά από λίγες μέρες ότι είναι μικρή βλάβη, μικρό θέμα.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν απάντησε κάτι χθες.
1: Δεν τα λέει δηλαδή κάποιος άλλος. Όταν λες τη μία ότι είναι μεγάλο το θέμα και την άλλη μικρό, άντε μετά να πιστέψεις αν αυτός ο άνθρωπος λέει αλήθεια. Όπως και να έχει, η ρήπανση στη θάλασσα, ακόμα και από μικρή βλάβη, όταν είναι κάποιοι μήνες που δεν σου έχει ξεφύγει και δεν ξέρω και πόσο καιρό πριν μπορούσε να έχει ξεφύγει αυτή η βλάβη. Όταν υπάρχει αυτή η ρήπανση, όταν ταυτόχρονα σας το ξαναλέω και πάλι που είναι πολύ σοβαρό θέμα, η Νότια Πάτρα τα λίμματα καταλήγουν στη θάλασσα γιατί δεν υπάρχει σύνδεση με το βιολογικό. Υπήρχε εργολαβία που έχει διαλυθεί εδώ και 2 χρόνια και έχει και αυτή η Δημοτική Αρχή που δεν γίνεται αυτό το έργο. Όταν λοιπόν αυτά τα λίμματα πέφτουν μέσα στη θάλασσα, θα πρέπει να κοιτάμε πού φυσάει, πού είναι το ρεύμα ώστε να κάνουμε μπάνιο στην αντίθετη περιοχή. Εκεί κατατίσαμε την πόλη μας, ας πάει η Δημοτική Αρχή.
0: Από εδώ και πέρα τι κάνουμε όμως? Μήπως έπρεπε να είχατε πάει και εσείς, ας πούμε, στον εισαγγελέα, κάτι, δεν ξέρω.
1: Ο εισαγγελέας ακούει και βλέπει. Ναι. Το αν θα παρέμβει όχι είναι δικό του θέμα, ναι. Και νομίζω τα τρακαστικά της δικαιοσύνης υπάρχουν και ξέρει τι να κάνει. Δεν θα το πω εγώ αυτό, ούτε θα πάω να του πω κάνει τη δουλειά σου. Εγώ αυτό που έχω να κάνω και πολύ καλά κάνετε και εσείς είναι να καταγγέλνουμε τα κακό κείμενα. Και είναι κακό κείμενο το γεγονός ότι λίμματα στην πόλη της Μπάτα, στη θάλασσα, πέφτουν επί χρόνια με ευθύνη αυτού που είναι εκεί.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχετε πιστεί από αυτά που λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι επόμενες κινήσεις σας ποιες είναι?
1: Το θέμα του εισαγγελέα που αναφέρετε, σας λέω και πάλι. Η δικαιοσύνη έχει τα αναγκαστικά.
0: Ναι, και το κατάλαβα. Σε πολιτικό επίπεδο λέω, όχι σε δικαστικό.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, μισό λεπτάκι, υπάρχει και μια άλλη ευθύνη, αυτή που ψηφίζει. Ναι. Όταν λοιπόν τα λέμε αυτά και ψηφίζεις πάλι αυτόν τον οποίο σου καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον.

0: από εκεί πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Είναι θέμα και του πολίτη. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή και οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτοί μας διοικούν πέρα από όλα οφλάνη, σε μεγάλο βαθμό είναι και ανίκανοι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σβόλη. Ήταν ο επικεφαλής της παράταξης Πατρά Ενωμένη, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά με την πολιτική επικαιρότητα και μετά του Τσίπρα και μετά των φοιτητικών εκλογών, διότι την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, θα πραγματοποιηθούν φοιτητικές εκλογές σε όλη την χώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
7: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM και την εκπομπή Πρωινές Παρεμβάσεις. Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Στο δεύτερο μέρος, πρώτη τηλεφωνική σύνδεση, ο πρώην συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, προσφάτως παραιτηθής, ο Κώστας Μαλαμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαλαμή, είστε καλά?
8: Καλημέρα, κύριε Κογκόλη, καλημέρα στους ακροατές σας.
7: Παρακολούθησα την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χθες στην Αθήνα. Είπε μεταξύ άλλων και αυτό που έμεινε περισσότερο, ότι τον Μάρτη ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα να φτιάξουμε αυτό το κίνημα που θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλήθεια το πιστεύετε αυτό, ότι μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
8: Φυσικά και το πιστεύω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πάρα πολύ καθαρός εχθές, οριοθετώντας ότι η επίσημη αναγγελία του κόμματος θα είναι τις επόμενες μέρες, βάζοντας ως ορόσημο τον Ολονάρη, όπως λέγαμε παλιά στο χωριό, τον Ιούνιο δηλαδή, και λέγοντας καθαρά πλέον κάτι που ήταν δεδομένο, γιατί στην πραγματικότητα το κόμμα έχει υπάρξει, οι δομές έχουν οριοθετούνται σιγά σιγά. Αυτό που θα έμενε είναι η επίσημη αναγγελία, αλλά αυτό δεν ξάπνιασε κανένα. Μετά είναι τα σημαντικά, τα επόμενα βήματα. Και αυτό που προσδιορίζετε κι εσείς από την τοποθέτησή του, ότι εμείς δεν ερχόμαστε εδώ για να κάνουμε μια καλύτερη αντιπολίτευση, αλλά για να αλλάξουμε τα πράγματα και να πάρουμε την κυβέρνηση. Και το πιστεύω, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια, πώς να το πω, δεν μιλάει ο κόσμος ανοιχτά, αλλά υπάρχει μια μεγάλη βουβή που δεν εκφράζεται ακόμα, αλλά εξαιρετικά μεγάλη αίσθηση ότι τα πράγματα είναι επίγον να αλλάξουν και να δώσουν προοδευτική κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να το εκφράσει αυτό σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ηγέτες της κεντροαριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, που εγώ αναγνωρίζω απολύτως τις καλές προθέσεις που έχουν, αλλά από εκεί και μετά μέχρι το επόμενο βήμα, δηλαδή να μπορέσει να το πέρασει στον κόσμο, είναι το δύσκολο που ο Αλέξης το έχει, και ελπίζουμε σε αυτό ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά.
7: Ναι, εγώ το ρώτησα διότι, αν δεν κάνω λάθος, έχει ιτηθεί τρεις φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ο οποίος αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτος. Και μάλιστα ακόμη και σε αυθόρμητες ή μη απαντήσεις σε σχέση με την καταλληλότητα με τον Αλέξη Τσίπρα, ξανά τον περνάει. Και λένε διάφοροι ότι τώρα που πήγε να αναπτύξει δυναμική το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας διασπά την κεντροαριστερά και γίνεται ξανά χορηγός του Μητσοτάκη.
8: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε όλο το προηγούμενο διάστημα το χρόνο για να αναπτύξει αυτή τη δυναμική που λέτε, που δεν την είδαμε. Και νομίζω ότι οι ευρωεκλογές ήταν ένα χαρακτηριστικό σημείο, θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Από εκεί και μετά, σε σχέση με αυτά που λέτε, πράγματι έχει ιτηθεί 2-3 φορές, αλλά έχει κερδίσει και άλλες τόσες. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό συνέβη σε εποχές που ήταν άλλες, εξαιρετικά δύσκολες. Δηλαδή πήρε στα χέρια του να διαχειριστεί μια εκρηκτική κατάσταση και είναι λογικό ότι μέσα σε αυτή την ιστορία να υπάρξουν και ήττες. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7-8 χρόνια Νέα Δημοκρατία, έχει διαλυθεί ο κόσμος, είναι σε απελπισία έξω και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος ο οποίος εγώ βλέπω ότι στον κόσμο και στην κοινωνία μπορεί να εθνεύσει. Αυτό το χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με αυτό που εγώ ψυχανεμίζομαι ότι θα εκπλαγούμε από τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό που μου δίνει την αισιοδοξία ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να γυρίσει την κατάσταση.
7: Στην Πάτρα, στην Αχαΐα, το συναντάτε αυτό το κλίμα?
8: Εντάξει, εγώ το συναντάω και το συναντάω πολύ πιο έντονα από τη στιγμή που παραιτήθηκα από συντονιστής και βρέθηκα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στο νέο κόμμα του Τσίπρα, με την έννοια ότι ο κόσμος νιώθει πιο απελευθερωμένος και μου μιλάει άνετα. Γιατί ο θεσμικός ρόλος ήταν, όπως καταλαβαίνετε, μια δυσκολία σε αυτό.
7: Ναι.
8: Το βλέπω λοιπόν και γι' αυτό και πραγματικά είμαι αισιόδοξος. Δεν ήμουν χθες στο Χαλάνδρι, αλλά μίλησα με φίλους, συντρόφους εκεί. Ο κόσμος έρχεται ξανά με μια αισιοδοξία, είναι δηλαδή χαρούμενος, χαμογελάει. Πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και βασικό. Αυτό είναι που λείπει, επανέρχομαι στο αρχικό σας ερώτημα από τον Πασόκ, ότι δεν πιστεύει ο κόσμος ότι μπορεί να συμβεί με τον Πασόκ. Και τώρα τελευταία έχει αρχίσει να το λέει και σχετικά καθαρά και τα ίδια τα στελέχη του Πασόκ. Εδώ όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε συνένωση δυνάμεων και πρέπει να βρεθεί ο τρόπος και η κίνηση του Τσίπρα, το κόμμα, κίνημα, δεν ξέρω πώς θα το πει, θα το δούμε σύντομα, αλλά και οι υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής παράταξης, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, να μπορέσουν να συγκλίνουν για να έχουμε αυτή την πολυπόθετη αλλαγή και να επιστρέψουν τα πράγματα στον κόσμο έτσι όπως πρέπει, με ελπίδα και αισιοδοξία να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα της Ελλάδας από εδώ και μετά.
7: Σας ευχαριστώ κύριε Μαλαμή, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Μαλαμής, ο οποίος προσφάτως παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν συντονιστής σε επίπεδο Αχαΐας και οδεύει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θυμίζω ότι είναι δύο αχαιοί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ένας είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας, αχαιός, εργατολόγος. Και ο άλλος είναι ο Γιώργος Παπάς, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος προσφάτως ήταν μέσα στα 25 ονόματα που είδαν το φως της δημοσιότητας σε αυτό το δίκτυο που προετοιμάζει την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα, τεχνοκρατών, πολιτικών, θεσμικών ανθρώπων.

0: Πάω στις φοιτητικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν αύριο σε όλη τη χώρα, προφανώς και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλημερίζω εκ μέρους της ΠΑΣΠ τον γραμματέα πόλης, τον κύριο Παντελή Χίνο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε γραμματέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι ώρες είναι αύριο οι εκλογές?
1: Είναι από τις 8 μέχρι τις 8 στο Πολυκλαδικό, στην Κανακάρη, για τους φοιτητές που είναι στο Ρίο, και από τις 7 μέχρι τις 7 στο παλιό ΤΕΗ, στο Κουκούλι, για τους φοιτητές που σπουδάζουν εκεί.
0: Μάλιστα. Είναι η νύχτα που δεν κοιμάστε, αν δεν κάνω λάθος, για όσους έχουν περάσει από φοιτητές και συμμετείχαν σε φοιτητικές παρατάξεις.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Έτσι βάζετε τις αφίσες σας, πιάνετε τους χώρους σας.
1: Έτσι, έτσι, δεν λειτουργούμε.
0: Και κινητοποιείτε.
1: Να καταπετύχουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε για ενώπιση της αυριανής εκλογικής διαδικασίας.
0: Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η ΠΑΣΠ για τις αυριανές εκλογές?
1: Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε όλα όσα κάναμε την περσινή χρονιά και να ζητάμε μια επιβράβευση των επιτυχιών μας. Με τη μείωση της μηνιαίας κάρτας στο στυλ κοκτέιλ, με τις διεκδικήσεις μας για δωρεάν AI για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και με αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε τα δημοτικά τέλη που δεν μας βγήκε, το οποίο όμως δεν το εγκαταλείπουμε και θα το προσπαθήσουμε να το επαναφέρουμε.
0: Πέρσι η ΠΑΣΠ ήταν στις δύο πρώτες δυνάμεις, σωστά, μαζί με την πανσπονδαστική του
1: ΚΟΠΕ. Ήταν πρώτη
0: η ΠΑΣΠ. Στόχος είναι και φέτος να είναι πρώτη.
1: Με μεγάλη διαφορά. Γιατί πλέον ψηφίζεται όχι μόνο η πρόθεση για αλλαγή, αλλά και η επιβράβευση του έργου μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλημέρα. Και να υπάρχει συμμετοχή. Ήταν ο κύριος Χίνος από την ΠΑΣΠ. Η ΠΑΣΠ είναι η παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Και ήταν πρώτη πέρσι στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και φέτος, λέει, θα είναι ξανά πρώτη. Ξέρετε, εμένα μου αρέσει ο φοιτητικός συνδικαλισμός. Διότι ακούω πολλές και πολλούς να λένε ότι θα έπρεπε να καταργηθούν τα κόμματα από τις σχολές, ότι είναι ένας μηχανισμός που παράγει κομματικά στελέχη και δημιουργούν ζητήματα στο πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Νομίζω όμως πως στην μεγάλη εικόνα ο φοιτητικός συνδικαλισμός είναι κάτι άλλο. Είναι πρώτα απ' όλα κοινωνικοποίηση. Οι φιλίες που μένουν με ανθρώπους που έρχεσαι πιο κοντά στο πανεπιστήμιο είναι σχέση ζωής. Δεύτερον, υπάρχει η ανταλλαγή απόψεων ανεξαρτήτως πολιτικής αφετηρίας, διότι τότε εν πολλής διαμορφώνεται και ο πολιτικός χαρακτήρας. Δεν είναι ανάγκη κάποιος που ξεκινάει από την ΠΑΣΠ να μείνει όλη τη ζωή στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι αλλού, αλλά τουλάχιστον να ανταλλάσσει ιδέες, συμμετέχει στη συζήτηση για ένα καλύτερο πανεπιστήμιο, για μια καλύτερη χώρα. Και επειδή θα σας μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία, γιατί και εγώ συμμετείχα τότε, μου άρεσε πολύ περισσότερο να δημιουργούμε δράσεις, να συνομιλούμε με ανθρώπους για το μέλλον του πανεπιστημίου μας με συγκεκριμένες προτάσεις, να πηγαίνουμε και στα πάρτι το βράδυ. Ναι, γιατί όχι? Ναι, οι άνθρωποι ήμασταν φοιτητές, δεν θα πάμε και σε πάρτι το βράδυ, αλλά όχι μόνο στα πάρτι, χωρίς παραγωγή πολιτικής, και να συμμετέχουμε σε αυτή την όσμωση για το μέλλον μας. Και αυτό προφανώς θα βγει και στην κανονική ζωή, στην άλλη ζωή, εκτός φοιτητικής εννοώ. Γιατί όλοι μαζί, όχι μόνο με την ψήφο μας, αλλά και με τη συμμετοχή μας, διαμορφώνουμε το μέλλον μας. Και το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Και αυτό ισχύει σε μια σειρά κάλπεων. Και σε φοιτητικές εκλογές, και σε αυτοδιοικητικές εκλογές, και σε εθνικές εκλογές. Ναι. Η κορυφαία διαδικασία είναι η εκλογική διαδικασία. Αλλά προηγείται και έπεται κάτι, που είναι η συμμετοχή. Και όταν διεκδικούμε, μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό ή δεν είναι στην κατεύθυνση των συμφερόντων μας. Το συμφέροντα με την καλή έννοια. Άρα πολλοί άνθρωποι που συμμετείχαν στο πανεπιστήμιο σε φοιτητικές παρατάξεις έγιναν πολιτικά στελέχη. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτός τρίτον είναι ο εύκολος τρόπος ζωής. Διότι χάνουν χρόνο την οικογένειά τους, από το σπίτι τους, από το εισόδημά τους, και το δίνουν για να συνδιαμορφώσουν πολιτικές για τη χώρα. Ακόμη και αν υπάρχει τοξικότητα, ακόμη και αν υπάρχει λαϊκισμός, ακόμη και αν για κάποιους υπάρχει πιο εύκολο χρήμα, δεν είναι όλοι έτσι. Ή και στην αντιπαράθεση. Γιατί πολλοί έχουν ιδεολογία και πολλοί θέλουν να την εφαρμόσουν αυτή την ιδεολογία. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ενασχόληση με την πολιτική είναι το παρόν και το μέλλον. Γιατί όλοι μαζί, ξαναλέω, φτιάχνουμε το μέλλον μας. Είναι πολύ εύκολο να κάτσεις στον καναπέ, να πιεις το καφέ σου, να δουλέψεις το 8ωράκι σου στη δουλειά και να κατακρίνεις και να πετροβολάς από τον καναπέ σου αυτούς που κυβερνούν ή που αντιπολιτεύονται ή που ασχολούνται με την πολιτική. Τι ξαναλέω, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν πήγαν όλοι για να βγάλουν χρήματα την πολιτική ή για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους. Πήγαν και για να προσφέρουν. Άρα η δύσκολη λύση είναι να κυβερνήσεις ή να προσπαθείς να κυβερνήσεις ή να προσπαθείς να ακολουθείς τον δρόμο της πολιτικής. Γιατί όλα πολιτική είναι. Υπό αυτή την έννοια, εγώ τιμώ τα παιδιά αυτά που ανεξαρτήτως παρατάξεων μάχονται για τις θέσεις τους, για τις απόψεις, για την ιδεολογία τους. Και να πάμε στον εκπρόσωπο της Δάπνου Δοφουκού, στον κύριο Κατσούλη, αν λέω σωστά το όνομά του. Ναι, ο κύριος Κατσούλης είναι. Άρα τα τιμώ. Πώς? Κατσούλας, ναι, Κατσούλας, σωστά. Εγώ τιμώ αυτά τα παιδιά. Και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε όλες τις πόλεις. Ναι, Κώστας Κατσούλας από την Δάπνο Δοφουκού. Είναι η παράταξη που πρόσκειται στην Νέα Δημοκρατία. Ελπίζω βέβαια και αυτοί, οι φοιτητές εννοώ, να μην εξαντλούνται μόνο σε χαρές, πανηγύρια και πάρτι και τα λοιπά όλοι, να προσφέρουν όλα όσα σας είπα πριν. Και κάτι που δεν μου αρέσει, αν και δεν νομίζω ότι θα αποφύγουμε ποτέ, τα διαφορετικά αποτελέσματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Άλλα βγάζει η ΔΑΠ, άλλα βγάζει η ΠΚΣΟΥ, άλλα βγάζει η ΠΑΣΠ. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ και ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Στο ότι όλοι ασχολούμαστε με την πολιτική και καλώς ασχολούμαστε. Όσοι είναι φοιτητές και ασχολούνται με τις παρατάξεις. Κύριε Κατσούλα, καλή σας ημέρα από τον Max FM. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Είστε έτοιμοι για αύριο?
2: Εννοείται και είμαστε έτοιμοι.
0: Α, ωραία. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε εσείς ως παράταξη για τις εκλογές στους συμφοιτητές σας?
2: Ως Δάπνο Δοφουκού Πάτρας, το μήνυμά μας για τις αυριανές εκλογές είναι πως επιθυμούμε τον εξυγχρονισμό του Πανεπιστημίου. Είμαστε δίπλα στο φοιτητή με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια και προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την καθημερινότητά του. Έχουν γίνει αρκετές οργανωμένες προσπάθειες φέτος και αναφοιτητικό σύλλογο ξεχωριστά αλλά και σε επίπεδο του Πανεπιστημίου Πατρών συνολικά, προκειμένου να καταφέρουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή των φοιτητών.
0: Πείτε μου για το συνδικαλισμό στο Πανεπιστήμιο, διότι και εγώ τα έλεγα πριν, έχοντας περάσει ως φοιτητής και μάλιστα από μια μεγάλη κάλπη, όπως ήταν αυτή στο πολιτικό της δομικής. Ήμασταν μαζί πολιτικό, οικονομικό, νομική εκεί και γινόταν το έλα να δεις. Πώς είναι η σύγχρονη ζωή στο Πανεπιστήμιο από το μετερίζει των φοιτητικών παρατάξεων?
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω υπάρξει δύο φορές γραμματέας του Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ο φοιτητικός σύλλογος αυτός είναι ο φοιτητικός σύλλογος πλέον με τη μεγαλύτερη προσέλευση στις κάλπες σε όλο το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πέρυσι προσήλθαν πάνω από 640 άτομα. Ο συνδικαλισμός περνάει μια περίοδο η οποία είναι σχετικά δύσκολη, καθώς υπάρχει μια τάση από πολιτικοποίηση της νεολαίας στην περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Ωστόσο, είναι καθήκον όλων μας και των απλών φοιτητών και φυσικά των ανθρώπων οι οποίοι είναι υποψήφοι στις φοιτητικές εκλογές να καταφέρουμε να στρέψουμε ξανά το ενδιαφέρον των φοιτητών σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Να τους πείσετε να ασχοληθούν δηλαδή με τον συνδικαλισμό, με την πολιτική ή με τη συμμετοχή, γιατί αύριο πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή για να υλοποιηθούν όλα αυτά που λέμε στα λόγια εμείς εδώ τώρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η ισχύς και η εγκυρότητα ενός οποιοδήποτε φορέα, ο οποίος αφορά ένα κοινωνικό σώμα, όπως εν προκειμένου είναι οι φοιτητικοί σύλλογοι που αφορούν τους φοιτητές, πιστοποιείται από την ύπαρξη μιας αυξημένης και μαζικής προσέλευσης στις διαδικασίες οι οποίες τον αφορούν. Εν προκειμένου τις κάλπες. Θα σας αναφερθώ για λίγο και πιο γενικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Δυστυχώς, με μεγάλη μας ανησυχία, παρατηρούμε μια μείωση της προσέλευσης τις τελευταίες δύο χρονιές. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι φέτος θα υπάρξει μια μεγαλύτερη προσέλευση στις κάλπες. Έχω να ομολογήσω πως καλώς ή κακώς η μείωση της προσέλευσης και η μείωση της ενασχόλησης των φοιτητών με τα κοινά σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από την ύπαρξη ορισμένων δυνάμεων ή και ανθρώπων συγκεκριμένα, οι οποίοι προσπαθούν να στρέψουν το ενδιαφέρον των φοιτητών σε ζητήματα τα οποία δεν λύνονται μέσω της φοιτητικής κοινότητας.
0: Μάλιστα.
2: Θα σας δώσω για ένα σύντομο παράδειγμα.
0: Ναι, για πείτε μου, να το καταλάβω.
2: Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα στη διεθνή επικαιρότητα. Παραδείγματος χάρη ο πόλεμος στο Ιράν, παραδείγματος χάρη η Παλαιστίνη.
0: Ναι.
2: Και όλη η πολιτική και στρατιωτική κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
2: Προφανώς και είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητιούνται, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα διαμέσου των φοιτητικών συλλόγων.
0: Ναι, είναι κάποιοι που έρχονται και σας λένε, ας πούμε, είπα ΝΑΤΟ και τα λοιπά και δεν σας λένε για τα καθημερινά προβλήματα σχολεία, ας πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και όταν αυτό συμβαίνει ναι. σε επίπεδο ολόκληρων τμήματων του Πανεπιστημίου μας, προφανώς υπάρχει μια αποστροφή των νέων από τις φοιτητικές παρατάξεις. Για ποιο λόγο, γιατί νιώθουν οι νέοι ότι οι φοιτητικές παρατάξεις δεν πραγματεύονται τα δικά τους προβλήματα, τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω, κυρία, ότι θα πρέπει να το κοιτάξουν όλες τις παρατάξεις,
0: ναι.
2: προκειμένου να καταφέρουν να ανακτήσουν το ενδιαφέρον βασικά
0: του κόσμου
2: και τα κοινά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Το ενδιαφέρον καταρχάς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ενδιαφέρον. Όπως σας είπα και πριν, κρίνω ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών και η προσέλευση φυσικά των φοιτητών στις εκλογές είναι αυτά τα οποία καθιστούν ισχυρή τη φωνή τους, τη φωνή των φοιτητών.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ, ευχόμαι να πάνε όλα καλά αύριο, να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από τις προηγούμενες χρονιές και επιτυχία σε όλες τις παρατάξεις. Όσο αυτό μπορεί να είναι ρεαλιστικό που λέω έτσι, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, το καταλαβαίνετε.
2: Το ξέρω κι εγώ, ίσως είμαι λίγο ιδεαλιστής κάποιες φορές, μπορεί να ακούγομαι έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία μου τα είπατε, κύριε Κατσούλα, για νέο σας. Από πού κατάγεστε, από πού είστε?
2: Είμαι από την Αμφιλοχία, της Οδοκαρνανίας.
0: Την Αμφιλοχία, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Και είστε στους ηλεκτρολόγους?
2: Ναι, ναι, ωραία. Είμαι στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς.
0: Ωραία, ωραία.
2: Στο Πανεπιστήμιο Πάτρα.
0: Καλή πορεία, καλή μέρα, καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια
2: να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από τον εκπρόσωπο της φοιτητικής παράταξης Δάπνο Δοφουκού. Πρόσκειται στην Νέα Δημοκρατία. Ήταν ο Κώστας Κατσούλας. Θα ήθελα να πάμε και στην πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Είναι το ΚΚΕ. Όμως δυστυχώς και φύγαμε από τον χρόνο μας. Βέβαια παραδοσιακά κάθε χρόνο τους φιλοξενούμε τους ανθρώπους και είναι μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Συμφωνώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και εκείνη στα κοινά των φοιτητών, με στέρεες απόψεις, με διεκδικήσεις, πολλές διεκδικήσεις και σε πολλές των περιπτώσεων λύσεις. Η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας, και εύχομαι επίσης καλή πορεία αύριο και να παραμένουν δυνατοί και με μεγάλη συμμετοχή. Κλείνω αυτή την ενότητα. Και σας λέω ότι αν τηλεφωνήσετε τώρα για τα επόμενα 5 λεπτά στο 2610-328-311, ένας τυχερός ή μία τυχερή θα λάβει μία διπλή πρόσκληση για το τσίρκο από την Κούβα, το οποίο έχει έρθει στην Πάτρα, βρίσκεται απέναντι από την Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων, με ένα ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα, προκαλώντας ενθουσιασμό. Είναι το τσίρκο από την Κούβα. Θα παραμείνει στην Πάτρα έως τις 18 Μαΐου. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση.

Ποια είναι η τυχερή Ελένη Μητσόνια, μου είπατε, κυρία Ροδίτη μας. Ναι, κυρία Μητσόνια. Μια διπλή πρόσκληση, θα ενημερωθείτε για τον τρόπο και τον τόπο παραλαβής για το τσίρκο από την Κούβα, απέναντι τη Βέσο Μάρε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Βλέπω ότι αυξάνεται η συμμετοχή πατρινών από τον αντεξουσιαστικό χώρο. Αυτό λένε πληροφορίες στη ληστεία στην Τηθωρέα. Είναι οι ίδιοι που έκαναν και τη ληστεία στην Κατοχή. Μάλλον να είναι τρεις. Έτσι. Και το μεταδίδουμε ξανά με επιφύλαξη. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας. Επιτυχία στις παρατάξεις τις φοιτητικές του Πανεπιστημίου Πατρών και εύχομαι συμμετοχή. Με διεκδικήσεις, με διάλογο και γόνιμη αντιπαράθεση για τα συμφέροντα των φοιτητών και του Πανεπιστημίου. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλάφωτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Γεια σας.

0: Pax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Again.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κοντά μας, στην παρέα μας κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν έχετε σήμερα συντονιστεί μαζί μας εδώ στον Max FM στους 93,4. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας, θα τα λέμε μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου σήμερα, όπως καθημερινά. Άλλωστε, βεβαίως μαζί μας στις μουσικές επιλογές και στην κάλυψη του ήχου είναι η Αθανασία Ροδίτη, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2610-343-200, το τηλέφωνο μας. Πληροφορίες που τις λέμε καθημερινά είναι όμως χρήσιμες, κυρίες και κύριοι, και θα σας χρειαστεί και σήμερα το τηλέφωνο στο τέλος της εκπομπής, γιατί θα δώσω πάλι πρόσκληση για το Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Θα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα. Άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί και σήμερα. Το θερμόμετρο, ειδικά κατά τις μεσημεριανές ώρες, αναμένεται να δείξει περίπου και 28 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους βέβαια, έτσι, όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά εδώ στη δική μας περιοχή, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, θα φτάσει κατά κύριο λόγο τους 25 βαθμούς και σε κάποια σημεία ακόμη και τους 28. Είχαμε ένα πολύ σημαντικό εργατικό ατύχημα και χτες, σημαντικό βεβαίως, σοβαρό εργατικό ατύχημα σε οικοδομή στην Πάτρα, Ευρώτα και Ενιπέως στην Αγιά, εκεί στην Συμβολή των Οδών. Στην οικοδομή βρίσκονταν 4 άτομα, εργαζόμενοι και οι 4, όταν ξαφνικά μία τάβλα έφυγε από τον 4ο όροφο της οικοδομής, χτύπησε στο κεφάλι τον ένα εκ των 4, ηλικίας 65 περίπου ετών. Βεβαίως έφτασε στο σημείο και η αστυνομία, ώστε να εξερευνήσει και το συμβάν. Βεβαίως ένας 65χρονος, ο οποίος αιμορραγούσε, ανέπνεε όμως και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο. Είχαμε κι άλλο ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στον Άγιο Δομήνικο αυτή τη φορά. Ένας παίκτης από το Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Ο 22χρονος λοιπόν υπέστη, κυρίες και κύριοι, μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο. Οι τραυματισμοί αυτοί προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξολέμβιων κινητήρων ενός ταξιδιωτικού πλοίου, το οποίο βρέθηκε εκεί στο σημείο την ώρα που επέκτης δεν βρισκόταν σε διαδικασία του παιχνιδιού, δηλαδή εκείνη την ώρα που γίνονται τα αγωνίσματα. Ο παίκτης είχε βγει για ψαροντούφεκο. Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Αναμένονται διευκρινήσεις. Προχώρησε και η εταιρεία παραγωγής Ιατσούν Media σε κάποιες διευκρινήσεις ότι το γεγονός αυτό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Τραυματίστηκε όταν ένα τουριστικό σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Η κατάσταση της υγείας του, ναι μεν, είναι σταθερή, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μιλάμε για ακροτηριασμό, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή ζητά υπευθυνότητα στην αναπαραγωγή πληροφοριών. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε το όνομα. Κάποια site εγώ είδα το έγραψαν, και εμείς πληροφορίες μεταφέρουμε. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση έλαβε χώρα, ξαναλέμε, όταν τουριστικό σκάφος τον τραυμάτισε τον παίκτη εκτός αγωνιστικής διαδικασίας. Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του από τις προπέλες των εξολέμβιων κινητήρων του σκάφους, και βεβαίως ο Sky εξέφρασε και τη στήριξη και τη συμπαράσταση του προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν ξέρω τώρα τι είδους συμπαράσταση μπορεί να δοθεί στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου που είναι τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες λένε ότι έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά και έχει υποστεί και ακροτηριασμό. Έτσι, είχε πάει ο άνθρωπος να παίξει στο reality και του συνέβη αυτό το πράγμα. Ο Sky είπε ότι δεν θα αναμεταδώσει, σταματά η αναμετάδοση του προγράμματος, ούτως ώστε να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού. Το θέμα είναι να γίνει καλά ο άνθρωπος και όχι να παίζεται το πρόγραμμα, έτσι, σε κάθε περίπτωση αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Από το κόσκινο του οργανωμένου εγκλήματος τώρα, οι έρευνες για τους ληστές της Χάτο, τη θωρέας Φθιώτιδας που χτύπησαν χθες στις 10 η ώρα το πρωί. Δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς το καταφέρνουμε. Η Πάτρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάθε φορά εμπλέκεται το όνομά μας, κυρίες και κύριοι, σε όλες τις υποθέσεις. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είχε άρωμα Πάτρας η ληστή αυτή, η οποία έγινε στην τη θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, δύο από τους συλληφθέντες είναι πατρινοί, προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως κι άλλος ένας ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως αναρχικός. Είναι
Η ομάδα η οποία φέρεται να είχε διαπράξει τη ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου φαίνεται, ξαναλέω, τον Απρίλιο του 25. Ελέγχεται η ίδια ομάδα αυτή η οποία συνελήφθη και για τη σχέση με την κλοπή του ATM στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι τον περασμένο Μάρτιο, αλλά και για τη ληστεία στα ΕΛΤΑ Δάφνης Καλαβρίτων. Βρίσκονται από χθες στη Γαδά τη νύχτα οι δράστες της ένοπλης αυτής ληστείας που έγινε το πρωί εχθές της Δευτέρα σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Τιθωρέα. Συνελήφθησαν επιτόπου 4 άνδρες, μία γυναίκα, σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μερικά λεπτά μετά την εισβολή του στην τράπεζα στη Χθιότιδα συνελήφθησαν. Θα λέγαμε ότι ήταν άμεση η παρέμβαση των ανδρών της αστυνομίας. Στη Γαδά βρίσκονται ακόμη 3 άτομα, τα οποία ανεβάζουν και τον αριθμό των συλληφθέντων στους 8. Τα Καλάζνικοφ των ληστών, ακούστε τώρα, ήταν με σφαίρα στη Θαλάμη. Αμέσως μετά την ένοπλη εισβολή στην τράπεζα, τι λένε λοιπόν οι πηγές από την αστυνομία? Οι άνθρωποι αυτοί, οι διαρρήκτες, προσπάθησαν να ξεφύγουν, όμως οι πάνωπλοι αστυνομικοί άρχισαν να σαρώνουν τους δρόμους και κατάφεραν να τους βρουν. Ακολούθησαν το αυτοκίνητό τους, προσπάθησαν να ξεφύγουν αναπτύσσοντας ταχύτητα σε επαρχιακούς δρόμους, τους άφησαν να διαφύγουν οι αστυνομικοί, αλλά τους εγκλώβησαν σε ένα αδιέξοδο. Όταν κατάλαβαν ότι δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να ξεφύγουν, τότε, κυρίες και κύριοι, αποφάσισαν να παραδοθούν. Έγιναν και έφοδοι βεβαίως στα σπίτια των συλληφθέντων, έτσι, και ξαναλέω ότι φαίνεται ότι συγκεκριμένοι δράστες να έχουν διαπράξει και τη ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου το 25, εκεί όπου, να υπενθυμίσω, είχαν κρατήσει ομήρους υπαλλήλους και πελάτες, και βεβαίως αναμένεται να δούμε αν είχαν και κάποια ανάμειξη και στην ληστεία που είχε γίνει στο ATM στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι και στη Δάφνη Καλαβρίτων επίσης στα ΕΛΤΑ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα διαλευκανθούν. Η εξέλιξη, έτσι, για να πω και κάτι πιο ευχάριστο, βρίσκεται από την Δευτέρα μέχρι και αυτή την Πέμπτη, 14 Μαΐου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στην 116 πτέρυγα μάχης στην αεροπορική βάση του Αράξου. Εκεί λοιπόν λαμβάνει χώρα η πολυεθνική αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας NATO Tiger Meet 2026. Μιλάμε για περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη, κυρίες και κύριοι, και ελικόπτερα, τα οποία συμμετέχουν καθημερινά σε αποστολές σύνθετων επιχειρήσεων, μάλιστα κάποια πετούν ακόμη και πάνω από τον ουρανό της Πάτρας, δηλαδή τα έχουμε δει. Μιλάμε για αμυντικές, επιθετικές επιχειρήσεις, θα διαρκέσει μέχρι και 14 του μήνα και μάλιστα συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλές αεροπορικές δυνάμεις, και από τη Γερμανία και από την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, πάρα πολλές χώρες, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και μάλιστα το πιο ωραίο και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι είναι ανοιχτό αυτό προς το κοινό, δηλαδή εκεί στην πτέρυγα μάχης στον Άραξο μπορείτε να πάτε με την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, αν έχετε χρόνο, και να δείτε όλες αυτές τις επιδείξεις που έχουν, έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραία εικόνα. Να πω και κάτι για τα σκουπίδια, όπου μας λέτε καθημερινά πολλά τα σκουπίδια. Φοβόμαστε και για τα τροκτικά, τα οποία ξεκινάνε και κάνουν τις βόλτες τους τώρα, καταλαβαίνετε, ακόμα πιο έντονα. Και όταν τα σκουπίδια είναι έτσι και μαζεμένα σε στίβες, εκεί να δείτε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν καταγγελίες λοιπόν από πάρα πολλές περιοχές της Πάτρας και από την Αγιά, κάποιες φωτογραφίες, όπου πραγματικά το πάρτι των ποντικιών, έτσι, δημιουργεί τρόμο σε όποιον πάει να πετάξει τα σκουπίδια στον κάδο, την ώρα όπου στο προσκήνιο έρχονται καθημερινά ειδήσεις που αφορούν διάφορες εμφανιζόμενες ασθένειες, μεταξύ των οποίων και η λεπτοσπύρωση, που έχουμε συζητήσει εμείς για τη λεπτοσπύρωση εδώ στην εκπομπή, και προέρχεται από τους αρουραίους, έτσι, και από τα ούρα των αρουραίων. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και ο Δήμος θα κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο, θα εντυπωσιακοποιήσει τέλος πάντων και τα συνεργεία του εκεί, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ειδικά τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί βλέπουμε ότι ξεκινάνε και τα παράπονα. Και είναι δικαιολογημένο. Να πω βεβαίως ότι φυτεύονται και δεντράκια και πρασινάκια και λουλουδάκια σε πάρα πολλά σημεία της πόλης μας και στους κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης και στις πλατείες. Ωραίες εικόνες είναι αυτές. Βεβαίως θα συνεχιστεί η φύτευση σε κομβικά σημεία του κέντρου της πόλης και σε όλες τις πλατείες βεβαίως του Δήμου, και στη Ρήγα Φεραίου και στην Τριών Συμμάχων και στο Άνθινο Ρολόι της Τριών Συμμάχων. Έτσι, πολύ ωραίες εικόνες. Αντικαταστάθηκαν τα χειμωνιάτικα φυτά με τα ανοιξιά
χριστιανικά και τα πιο καλοκαιρινά, και στην πλατεία Πίνδου και στην πλατεία Μαρκάτου. Να τα λέμε και τα καλά, βεβαίως, τα καλά αυτά και τα μπράβο πάνε στους εργαζομένους του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέ.

0: πάμε τώρα στην Ιθάκη, σε ένα νησί το οποίο το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές όσοι ήμασταν τυχεροί και έχουμε γευτεί τις ομορφιές του. Ένα νησί το οποίο, κυρίες και κύριοι, για να σας δώσω έτσι μια πλήρη εικόνα και να καταλάβετε το θέμα το οποίο θα περιγράψουμε στη συνέχεια, φιλοξενεί περίπου 400 παιδιά και βεβαίως είναι ένα νησί το οποίο παλεύει να κρατήσει ζωντανές τις οικογένειες και τη νέα γενιά του. Όμως υπάρχουν αρκετά εμπόδια και πολλά προβλήματα. Σήμερα θα αναφερθούμε στην απουσία μόνιμου παιδιάτρου. Ένα θέμα το οποίο έχει μετατραπεί σε καθημερινή πλέον αγωνία, ειδικά όταν πλησιάζουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες που γνωρίζουμε ότι το νησί θα έχει και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Το θέμα είναι όχι μόνο τι γίνεται το καλοκαίρι, αλλά και τους χειμερινούς μήνες βεβαίως. Εδώ και 1,5 χρόνο λοιπόν, το κέντρο υγείας του νησιού παραμένει ακάλυπτο. Οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν στην Πάτρα ή στην Κεφαλονιά, ακόμη και για μια απλή παιδιατρική εξέταση. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες γύρω από την νησιωτική υγειονομική κάλυψη. Είναι μαζί μας η έπαρχος Ιθάκης, η κυρία Σμαράγδα Σαρδελή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από την Ιθάκη.
0: Καλημέρα σε αυτό το πανέμορφο νησί και σε εσάς προσωπικά. Μακάρι να συζητούσαμε και για άλλα θέματα όπως είναι ο τουρισμός, ο οποίος είναι αρκετά ανεπτυγμένος στο νησί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα εκεί στο νησί σας, κυρία Σαρδελή, και θα ήθελα να μας το περιγράψετε έτσι για να ανοίξουμε την κουβέντα μας.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα δυστυχώς, εγώ θα έλεγα χρόνιο, γιατί περιορίζεται τώρα στον 1,5 χρόνο που έχει παραιτηθεί ο μόνιμος παιδίατρος. Αλλά από παλιά δηλαδή υπήρχε πρόβλημα με τον παιδίατρο. Η ουσιαστική κάλυψη, η σιγουριά που είχαμε ήταν όταν κάλυψε την Ιθάκη ένας ντόπιος παιδίατρος, ο οποίος για τους δικούς του λόγους είχε παραιτηθεί, τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα το θέμα αυτό καρκινοβατή. Τώρα 1,5 χρόνο, στα τελευταία χρόνια δηλαδή, εδώ και 1,5 χρόνο που παραιτήθηκε ο μόνιμος, ο μοναδικός μόνιμος παιδίατρος που υπήρχε στο νησί, δεν έχει καλυφθεί η θέση και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια στους γονείς. Γιατί είμαστε νησί, είμαστε μικρό νησί, οι συγκοινωνίες ειδικά το χειμώνα είναι δύσκολες και η μετάβαση στη Κεφαλονιά ή στην Πάτρα. Κάποιους μήνες το χειμώνα, 2,5 μήνες, έχουμε περίπου 2,5 μήνες διακοπή της τακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Πάτρα που μας συνδέει και μας καλύπτει το Καραμαντάνιο ή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρήμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ανασφάλειά μας μεγαλώνει. Και τώρα φυσικά το καλοκαίρι που ο τουρισμός προτιμά το νησί μας και για οικογενειακές διακοπές, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα το σκεφτεί κάθε οικογένεια και ο κάθε γονιός.
0: Για να έρθει. Βέβαια. Γιατί ειδικά το καλοκαίρι, κυρία Σαρδελή, ξέρουμε ότι εντάξει, θα πας διακοπές, μπορεί να σου τύχει κάτι απρόοπτο, τα παιδάκια. Δεν μπορείς, ειδικά ακριβώς για τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο. Στα μικρονησί, φυσικά και το κέντρο υγείας, καταλαβαίνετε ότι και αυτό υποστελεχωμένο είναι, όπως όλες τις υπηρεσίες υγείας. Κάνουν προσπάθειες, αλλά δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Εγώ μάλιστα πριν από 1,5 μήνα έχω κάνει πάρα πολλές κρούσεις μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχω πάει πολλές φορές εισηγήσεις οι οποίες έχουν βγει και ομοφωνές, έχουν ψηφιστεί και τα έχουμε στείλει και στο Υπουργείο, κάνουμε συναντήσεις. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Πριν από 1,5 μήνα λοιπόν σκέφτηκα να αναλάβω την πρωτοβουλία, να επικοινωνήσω με κάποιο εγγραφό μου με την ΕΚΤ ΥΠΕ και να προτείνω να έρχεται από την Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά τώρα αυτή τη στιγμή έχει 6 παιδιάτρους, 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους. Να έρχεται από την Κεφαλονιά κάποιος, ώστε να καλύπτεται και η Ιθάκη, εναλλάξει δηλαδή, μέχρι να υπάρχει η μόνιμη κάλυψη. Γιατί πρέπει να υπάρχει η μόνιμη κάλυψη, επιβάλλεται να υπάρχει η μόνιμη κάλυψη χθες, όχι σήμερα.
0: Έχει προκηρυχθεί θέση, κυρία Σαρδελή,
1: έχει
0: δηλαδή.
1: Έχει προκηρυχθεί θέση. Εγώ θα σας πω και γι' αυτό δεν έχω λάβει απάντηση για το εγγραφό μου. Το έχω στείλει και στο Υπουργείο Υγείας και το είπα και στον κύριο Νοτοκλέος που είχε επισκεφθεί την Ιθάκη. Ακόμα περιμένουμε την απάντηση. Έχει προκηρυχθεί θέση και μάλιστα θέση, με θέση διευθυντή. Όποιος πάρει τη θέση αυτή θα έχει θέση διευθυντή. Την οποία θέση διευθυντή θα την πάρει και μετά όπου αλλού πάει. Δηλαδή σε κάποια χρόνια ίσως φύγει από εδώ, θα την πάρει μαζί του τη θέση του διευθυντή.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον στο παρόν. Γι' αυτό πρέπει το Υπουργείο να αναλάβει την ευθύνη του και να δώσει περισσότερα κίνητρα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις δικές μας αρμοδιότητες, δηλαδή Οι αρμοδιότητές μας είναι στο να πιέζουμε την κατάσταση. Mm-hmm. Εμείς δίνουμε κίνητρα και οικονομικά κίνητρα, να ξέρετε, σαν περιφέρεια Ιωνιονήσων, για τους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Ξεκίνησε αυτό το 2025 με εισήγηση που είχα κάνει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τους αγροτικούς και τους επικουρικούς της Ιδάκη, και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη για όλους τους αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς που υπηρετούν στα νησιά των Επτανήσων. Mm-hmm. Δίνουμε 400, ξεκινήσαμε 350 ευρώ το 25 και τώρα δίνουμε 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό και αγροτικό γιατρό επιπλέον στο μισθό του. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή όσο μπορούμε βοηθάμε.
0: Προσπαθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Προσπαθείτε να δώσετε τα κίνητρα.
1: Ναι.
0: Θεωρείτε ότι η νησιωτικότητα και οι μικρές κοινωνίες αντιμετωπίζονται ως δεύτερης ταχύτητα στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, γιατί ναι, μεν εσείς
1: ναι. Και όχι μόνο στο τομέα της υγείας. Αντιμετωπιζόμαστε πολλές φορές, νιώθουμε ότι είμαστε σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Mm-hmm. Αυτό θα πω και λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν πρέπει να μας θυμούνται μόνο το καλοκαίρι για τις διακοπές. Πρέπει να ζήσουν και τα προβλήματα που έχουμε, γιατί το χειμώνα η Ιθάκη έχει 3.500 κατοίκους. Mm-hmm. Το χειμώνα μένουν γύρω στους 1.500, να ξέρετε, με 2.000 το πολύ. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να μένεις και πόσο επιμονή, υπομονή και αγάπη για τον τόπο σου πρέπει να έχεις για να μπορέσεις να σταθείς με τόσες αντικσότητες σε ένα νησί που τουλάχιστον στο θέμα της υγείας και της κοινωνίας mm-hmm. Υπάρχει υποστελέχωση. Mm-hmm.
0: Και τι κάνει η πολιτεία εκεί που λέμε ότι θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στην επαρχία, στα νησιά? Εδώ δεν φαίνεται να δίνεται αυτό το κίνητρο, κυρία Σερδελή. Το αντίθετο θα λέγαμε μάλιστα. Όταν...
1: Δεν δίνεται και εγώ θεωρώ ότι, το έχω πει και πολλές φορές, ότι η νησιωτικότητα για μένα δεν είναι αρνητικό προσώ. Είναι θετικό. Θα μπορούσαμε να το κατά κάποιο τρόπο να το αξιοποιήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε, να δώσουμε κάποιους άλλους άξονες mm-hmm. στα νησιά μας. Mm-hmm. Και τα μικρά νησιά, ειδικά τα μικρά νησιά όπως είναι η Ιθάκη, είναι μεγαλύτερα από τα άλλα τα μικρά νησιά του Ιωνίου, θα μπορούσαν να έχουν άλλες προοπτικές, να κρατήσουν τον κόσμο τους, τα παιδιά τους εδώ. Mm-hmm. Τα παιδιά μας φεύγουν, σπουδάζουν στις μεγαλύτερες πόλεις, στην Πάτρα, στην Αθήνα, βρίσκουν δουλειές εκεί και δεν γυρίζουν πίσω. Να γυρίσουν να κάνουν τι? Έχουμε καταντήσει να γίνουμε νησί γερόντων, δηλαδή θα χρειαζόμαστε παιδίατρο και γυροκομείο. Αυτά είναι τα βασικότερα. Δηλαδή, σας λέω, είναι... Mm-hmm. Είναι δύσκολο να μένει.
0: Ενώ θα μπορούσε να μένει κανείς στην Ιθάκη έτσι. Βέβαια. Και να είναι ένα πανέμορφο νησί, υπάρχουν οι υποδομές, θα μπορούσε
1: είναι
0: να μείνουν.
1: Είναι πανέμορφο, έχει πολλές τροπικές, είναι ένα ιστορικό νησί πασίγνωστο mm-hmm. σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Ένα σύμβολο δηλαδή πολιτισμού και γι' αυτό λυπάμαι, επειδή είμαι από την Ιθάκη και με πονάει πάρα πολύ ιδιαίτερα. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη που είμαι από την Ιθάκη, mm-hmm. αλλά νιώθω και πολύ άσχημα ότι ίσως δεν δίνεται σημασία από την πολιτεία και στην Ιθάκη και στα άλλα μικρά νησιά να μπορέσουν να κρατήσουν τους κατοίκους τους και τα παιδιά τους εδώ. Mm-hmm.
0: Εσείς τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σήμερα, έτσι κλείνοντας, γιατί...
1: Τους κατοίκους τους και τα παιδιά τους εδώ.
0: Mm-hmm. Εσείς τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σήμερα, έτσι κλείνοντας, γιατί σίγουρα θα μπορούσε να υπάρξει μια άμεση λύση για να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία.

0: έχουν την ευθύνη, αυτοί θα πρέπει να βρουν και τον τρόπο να καλύψουν. Αν γίνεται η προκήρυξη και υπάρχει άγωνη, γίνεται άγωνη δηλαδή, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Πρέπει όμως η θάκη να καλύπτεται και πρέπει να έχει παιδίατρο, γιατί διαφορετικά ούμι γένετο θα έχουν την ευθύνη αυτή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρουμε ότι είναι και δύσκολη μεταφορά, έτσι, από την Ιθάκη, είτε να πας Κεφαλονιά, είτε να πας Πάτρα, δεν έχει συνέχεια είναι δρομολόγια. Δύσκολο,
0: γιατί, βέβαια, και δεν έχει και μερικές φορές έχουμε και αποκλεισμόλογο κοινωνιακών καταστάσεων, καιρικών συνδικών. Έχουμε βέβαια το σκάφος του ΕΚΑΒ, του λιμενικού, το οποίο εξυπηρετεί. Αλλά εντάξει, είναι τρομακτικό δηλαδή να σκέφτεσαι ότι... Εντάξει, μπορεί να τύχει κάτι και να μην μπορείς να βρεις ένα γιατρό.
1: Πραγματικά.
0: Είναι από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ σας λέω τώρα τα παιδιά να κάνουν τους εμβολιασμούς τους. Mm-hmm. Να βγάλουν την κάρτα υγείας για το σχολείο τους.
1: Και έχει και οικονομικό κόστος αυτό, έτσι. Έχει. Γιατί για να μεταφερθούν οι οικογένειες με τα παιδιά και τα λοιπά, δεν θα πάει μόνο το παιδί, θα πάει και η μαμά ή θα πάει ο μπαμπάς.
0: Οπωσδήποτε και μεγάλο οικονομικό κόστος και ο άλλος μπορεί να μην έχει και χρήματα.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή, σας λέω, είναι καθεαυτό ευθύνη του Υπουργείου. Για μένα δηλαδή πρέπει να καλυφθεί η θέση αυτή χθες. Και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη, δεν θα σταματήσουμε. Mm-hmm. Αν δεν δούμε παιδίατρο φέτος το καλοκαίρι, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε.
1: Ευχόμαστε να βρεθεί λύση, κυρία Σαρδελή. Καλή δύναμη. Εύχομαι, θα είμαστε σε επικοινωνία. Την καλημέρα μας.
0: Πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Θέμα. Καλή
1: σας ημέρα, κυρία Σαρδελή. Βεβαίως και είμαστε εδώ για να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί ένα νησί, η Ιθάκη, που είναι δίπλα από την Πάτρα, δίπλα από την Κεφαλονιά, να έχει 400 παιδιά και να μην υπάρχει ένας παιδίατρος, που και ο ένας παιδίατρος προφανώς είναι πολύ λίγος. Βεβαίως και είναι πολύ λίγος, αλλά εδώ συζητάμε για τον έναν. Και δεν υπάρχει ούτε ένας παιδίατρος. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που θα πάνε οικογένειες, θα πάνε παιδάκια για μπάνιο, που ξέρουμε όλοι ότι τα παιδάκια τραυματίζονται από το πιο απλό μέχρι το πιο περίπλοκο, απίστευτα πράγματα. Και όμως είμαστε στην Ελλάδα του 2026, κυρίες και κύριοι, όπου ακούμε ότι το ΕΣΥ είναι εξυγχρονισμένο και προχωράμε και ναι. Και η μόνη μας δικαιολογία είναι, αν ακούσετε τον κύριο Γεωργιάδη, τι θα πει ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, αλλά είμαστε καλύτερα από πριν. Μα εμάς δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε καλύτερα από πριν. Εμάς μας ενδιαφέρει να μπορούμε να πάμε στο νοσοκομείο να εξυπηρετηθούμε. Μπορούμε. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν οι άνθρωποι.

0: Για να πάμε τώρα στο Βελβίτσι, όπου υπάρχει αναστάτωση, υπάρχει έντονη ανησυχία, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Έχουν καταγραφεί λοιπόν καταγγελίες κατοίκων για ένα δέσποτο λυκόσκυλο, το οποίο φέρεται να κινείται, κυρίες και κύριοι, ανεξέλεγκτα στην περιοχή και να παρουσιάζει και ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα, αλλά και τις επιθέσεις του συγκεκριμένου λυκόσκυλου που καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βελβιτσί, ο κ. Στάκης Κωστόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωστόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και πάλι στο Βελβίτσι, όπου δυστυχώς όσες φορές έχουμε μιλήσει, κύριε Κωστόπουλε, δεν έχουμε πει κάτι πολύ ευχάριστο. Αυτή τη φορά λοιπόν έρχεται εκεί η περιοχή στην επικαιρότητα με ένα συμβάν, με ένα λυκόσκυλο, το οποίο τι κάνει αυτό το λυκόσκυλο, επιτίθεται, μπαίνει σε αυλές σπιτιών, θέλετε να μας πείτε ακριβώς?
1: Αυτό το πρόβλημα ξεκίνησε από πέρυσι. Το οποίο το έχουν οι

0: κάποιες οικογένειες Ρωμά που διέμεναν εκεί, mm-hmm. το συγκεκριμένο δηλαδή δρόμο που είχε γίνει η κατολίσθηση. Λοιπόν, εμείς καλά είχε δημιουργηθεί, είχε επιτεθεί σε άλλο ζώο σκυλί, το οποίο το έφαγε και, και ψόφισε ο σκύλος. Mm-hmm. Λοιπόν, είχε επιτεθεί σε κάποια σπίτια τα οποία είχαν δύο ζώα κτλ. Και από τότε καλέσαμε λοιπόν εμείς την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία επάνω, δεν μας άφησε έτσι. Mm-hmm. Πηγαίνοντας όμως εκεί, οι κύριοι αυτοί, οι Ρωμά, είπαν ότι δεν είναι δικό μας, είναι αδέσποτο. Λοιπόν, για να μην σημειωθούν παραβάσεις κτλ. Όμως ο σκύλος ξέρουμε εμείς ότι είναι εκεί κτλ. Μετά από την κατολίσθηση φύγανε αυτές οι οικογένειες από πάνω από το χωριό, mm-hmm. και ο σκύλος αυτός έχει μείνει εκεί.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ο φόβος και ο τρόμος. Μπήκε σε βαβλή σπιτιού, ο οποίος είχε γεννήσει κάποια γάτα και έφαγε τρία γατάκια μικρά. Mm-hmm. Τα οποία σας έχω στείλει και τις φωτογραφίες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δηλαδή είναι εξωφρενικό, το έχουν δει όλοι και μου έχουν πει τι κάνετε εκεί πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κίνδυνος αυτό το σκύλος εκεί. Επίσης υπάρχει και άλλο αδέσποτο σκυλί, το οποίο το εντοπίσαμε προχθές, το οποίο έχει γεννήσει.
1: Mm-hmm.
0: Και έχει. Ζητάμε τις φιλοζωικές να δούμε τι θα κάνουμε. Ο Δήμος δεν έχει ανταποκριθεί. Κάποτε μίλησα πέρυσι με κάποιον υπεύθυνο του Δήμου και μας είπε ότι είναι γεμάτο και δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλα σκυλιά.
1: Mm-hmm. Και σε αυτή την περίπτωση όμως τι γίνεται, εσείς μένετε προστάτευτοι.
0: Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι το ζώο αυτό τρώει άλλα ζώα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι κινδύνους έχει και αν θα τύχει σε μικρό παιδί και γίνει κάτι, δηλαδή πρέπει να φτάσουμε να έχουμε θύμα και τότε θα ενεργοποιηθεί ο Δήμος.
1: Υπάρχει δηλαδή και το ενδεχόμενο λύσας ή κάποιες άλλες ασθένειες, αυτό μας λέτε.
0: Ξέρουμε, οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε πάρει από κάποιους κτηνιάτρους μας είπε είναι επίφοβο γιατί δεν έχει κάνει εμβόλια, δεν έχει κάνει εμβόλιο λύσας, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε δηλαδή με το φόβο αυτή τη στιγμή.
1: Έχει επιτεθεί και σε ανθρώπους.
0: Έχουμε φτάσει σε σημείο. Ναι, έχει επιτεθεί και σε ανθρώπους. Λοιπόν, φτάνουμε σε σημείο αυτή τη στιγμή να κλείνουμε τις αυλές των σπιτιών μας.
1: Mm-hmm.
0: Να μην μπει μέσα.
1: Έχετε μιλήσει, μου είπατε, με το Δήμο, έχετε μιλήσει με την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Δεν έχετε πάρει απάντηση. Δηλαδή, τώρα, πρόσφατα, έχετε επικοινωνήσει
0: πρόσφατα
1: ξανά.
0: Τώρα που έγινε αυτό το συμβάν, που μιλήσαμε στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, mm-hmm. μου είπαν, μου λέει, δεν μπορούμε, μου λέει, κύριε Κωστόπουλε, να κάνουμε κάτι. Είναι θέμα Δήμου. Εμείς ήρθαμε, μου λέει, μας είπαν ότι το σκυλί είναι αδέσποτο. Στείλαμε χαρτιά. Έχει στείλει χαρτιά το αστυνομικό τμήμα της Αρτούπολης στον Δήμο Πατρέων και mm-hmm. δεν έχουμε δει κάτι, τίποτα.
1: Mm-hmm. Εσείς τι μήνυμα θέλετε να στείλετε, γιατί προφανώς υπάρχει άγχος εκεί από τους κατοίκους.
0: Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να έρθει οπωσδήποτε από το Δήμο Πατρέων να μαζέψουμε αυτό λοιπόν το ζώο,
1: mm-hmm.
0: να με πάρουν με ένα τηλέφωνο, να μιλήσουμε με κάποιες φιλοζωικές. Ζητάω και τη βοήθεια των φιλοζωικών αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχουμε θέμα, δηλαδή τι να κάνουμε. Είναι ωραίο πράγμα να πάρουμε που λέει. Να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν
0: είμαστε
1: ναι.
0: τέτοια.
1: Και είστε και φιλόζωοι, να το πούμε αυτό.
0: Και βέβαια είμαστε
1: είστε φιλόζωοι, δεν έχετε θέμα με τα ζώα, προφανώς. Απλά εδώ υπάρχει μια συμπεριφορά συγκεκριμένη.
0: Κάποιες οικογένειες από το χωριό, ακόμα και εγώ, σε κάποια δέσποτα που ξέρουμε που είναι, αγοράζουμε σκυλοτροφή και πηγαίνουμε και βάζουμε στον δρόμο για να έχουν να τρώνε.
1: Οπότε και εδώ θέλετε τη φροντίδα του συγκεκριμένου σκυλιού να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές.
0: Να το
1: πάρουν,
0: γιατί αυτή τη στιγμή είναι κίνδυνος αυτό το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα είναι λυκόσκυλο. Αυτοί το λέγανε, μου είχαν πει τότε που το είχαν δει και το είχαν αυτοί, ότι είναι K9, μιλενουά. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι ένας οικοποιητής, είναι ράτσα στο σκυλί.
1: Οπότε υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία. Σίγουρα θα πρέπει να μιλήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς είμαστε εδώ, κύριε Κωστόπουλε. Μακάρι να βρεθεί λύση για να μην έχουμε και κάποιο σοβαρό περιστατικό με θύμα άνθρωπο.
0: Από σας, ζητάμε και τη βοήθεια των φιλοζωικών.
1: Οπότε υπάρχουν και τα τηλέφωνά σας στη διάθεσή μας και εμάς. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει, ούτως ώστε να βρεθεί μία λύση. Κύριε Κωστόπουλε, σας εύχομαι καλημέρα. Μακάρι να λυθεί
0: το ζήτημα. Καλή σας μέρα. Εύχομαι να βγει αυτό το. Να τελειώνουμε. Δηλαδή, να πιστεύω ότι θα βγει κάποια άκρη. Θέλω να βγει κάποια άκρη. Οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι πολύ.
1: Και είναι λογικό. Είναι λογικό, κύριε Κωστόπουλε, και μακάρι να ακούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο ώστε να επέμβουν, γιατί ναι, ο Δήμος είναι που είναι αρμόδιος για αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με το Βελβίτσι. Προφανώς εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Εκεί υπάρχει θέμα, είναι ένα λυκόσκυλο, όπως ακούσατε και τον πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Τάκη Κωστόπουλο. Δεν είναι τωρινό το θέμα, είναι 1,5 χρόνο περίπου. Μπαίνει σε αυλές και γι' αυτό και το αναδεικνύουμε. Και προφανώς και τα αγαπάμε όλα τα ζώα. Αλλά εδώ υπάρχει μία άλλη συμπεριφορά διαφορετική που προφανώς θα πρέπει να προστατευτούν όλοι, και το ζώο, αλλά και οι πολίτες, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο moor.com.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ματιά. Ναι, αντιπαράθεση τώρα στο ζήτημα της λειτουργίας του Χιτά Ξερόλακας, μετά και τις δηλώσεις του Δημάρχου Πατρέων του κ. Κώστα Πελετίδη στη συνεδρίαση που έγινε χτες λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος, είπε ότι η εικόνα της χωματερής δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν και ότι οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις είναι περιστασιακές και αναστρέψιμες. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής, με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές, εμφανίζονται εξοργισμένοι και κάνουν λόγο βεβαίως για μια κατάσταση η οποία όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά συνεχίζει, όπως υποστηρίζουν. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων εκεί στην Ξερόλακα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παλαφούτη.
0: Πώς τα ακούσατε λοιπόν όσα συζητήθηκαν εκεί χτες στην συνεδρίαση της Δημοτικής Αρχής?
1: Κύριε Παλαφούτη, ο κύριος Δήμαρχος δεν μας έδωσε καμία απάντηση. Ο κύριος Δήμαρχος παίζει με τον κίνδυνο της υγείας μας. Παίζει κορώνα γράμμα την υγεία μας. Στις αναλύσεις που δημοσιεύσαμε δεν έδωσε καμία απάντηση. Δηλαδή αυτές που δημοσιεύσαμε, γιατί βγήκαν έτσι? Ήταν όλα εκτός. Δεν μας είπε για την καταστροφή του περιβάλλον, για τις περιουσίες που έχουν καταστραφεί. Μας είπε μόνο ότι υπάρχουν δημοσιοληψίες, λέει, φυσικοχημικής παραμέτρου, οι οποίες είναι στο Δήμο. Τι να τις κάνουμε, γιατί εμείς που φωνάζουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί φοβόμαστε την υγεία μας, δεν τις έχει δημοσιεύσει. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε δημοτικά συμβούλια, να πάρουμε μια απάντηση τέτοια. Και μετά, αφού πάμε και πληρώσουμε από την τσέπη μας, να κάνουμε δημοσιοληψίες, να δούμε για την υγεία μας. Είναι σωστά πράγματα αυτά?
0: Θεωρείτε ότι η εικόνα που παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή απέχει από την πραγματικότητα που βιώνετε εσείς καθημερινά?
1: Δηλαδή η αφορία προς τους κατοίκους του Δήμου είναι, δηλαδή, προφανές.
0: Πάντως,
1: ο Δήμος παραδέχεται πολλά πράγματα. Παραδέχεται ότι υπάρχουν διαρροές δημάτων. Παραδέχεται ότι υπάρχουν σφραγμένοι αγωγοί. Ρήπανση στο Μήλιχο ποταμό. Ότι έχει φάει πρόστιμο από την περιφέρεια. Για να φάσει πρόστιμο, κάτι δεν κάνεις καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Γιατί μας τα κρύβει αυτά, γιατί μας τα λέει? Γιατί φωνάζουμε εμείς, δώστε μας μια απάντηση, δώστε μας τι γίνεται, τα λύματα τρέχουν και κινδυνεύουμε, φοβόμαστε. Ναι, λέει, ναι, τίποτα. Ποτέ. Δηλαδή να κάνουμε μόνοι μας αναλύσεις. Να τρέχουμε τώρα, λες και τα ξέραμε και εμείς, ρωτώντας.
0: Πάντως ο Δήμος λέει ότι είναι αναστρέψιμες και περιστασιακές αυτές οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, ότι δεν είναι δηλαδή κάτι σοβαρό που θα κρατήσει, ότι είναι κάτι το οποίο ελέγχεται. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνούμε. Γιατί το τι μας έχει πει ο Δήμος έχει πέσει όλα έξω.
0: Ναι.
1: Και μας είχε πει ότι δεν θα υπάρχει μοζική ο Χιτά, θα έχει κλείσει τα πάντα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δήμος το πιστοποιεί, ότι δεν έχουμε κίνδυνο στη ζωή μας, ότι αυτές οι αναλύσεις που γίνανε, ότι δεν έχετε πρόβλημα, ρε παιδιά, να έρθουν οι ειδικοί να μας το πούνε. Αυτό που σας λέω, το παίζει κορώνα γράμματα, δηλαδή δεν... Ναι.
0: Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Υπάρχει δηλαδή προσπάθεια υποβάθμισης του ζητήματος, συγκάλυψης του προβλήματος? Γιατί πιστεύετε ότι λειτουργεί και λέει αυτά ο Δήμος Πατρέων?
1: Εμείς, κυρία Παλαφούντη, αυτό ρωτάμε. Να μας δώσει απαντήσεις, να μας πει γιατί γίνονται αυτά. Δεν μας απαντάει. Και τώρα πάνω στο κύτταρο γίνεται κι άλλο κύτταρο. Έχουμε ζητήσει να μπούμε μέσα να δούμε και εμείς πολίτες. Γιατί όταν κινδυνεύει η υγεία σου, κάνεις τα πάντα, κύριε Παλαφούντη, αυτό που σας είπα. Δεν το διαπραγματεύουμε, σας είπα και την άλλη φορά. Η υγεία μας, τα πάντα μπορεί να κάνει ο Δήμος ό,τι θέλει. Και με τις περιουσίες να τις πάρει, να τις φάει. Δεν μας ενδιαφέρει. Με την υγεία μας δεν μπορούμε να παίξουμε.
0: Εσείς τι απαιτείτε, κύριε Νικολόπουλε, τι απαιτείτε? Προφανώς και θέλετε κλείσιμο του ΧΙΤΑ, αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο ρεαλιστικό και άμεσο εναλλακτικό σχέδιο, δηλαδή τι ζητάτε?
1: Βέβαια, να γίνουν εργασίες για τα σφραγίδια, να μην τρέχουν ανεξέλεκτα, να καθαρίζουν τα φρεάτια που λέει, να φτιάξουν τους πυρσούς απάνω, που το βιάριο πέρυσι στις φωτιές, κύριε Παλαφούτη, είναι δυνατόν τώρα να καίγεται το βιάριο. Και εμείς να παίρνουμε, είχε φέρει η περιφέρεια και κάναμε αυτό που φυσάνουμε, το θυμάμαι. Τέλος πάντων, εξετάσεις είχαμε στα χωριά, είναι δυνατόν. Και να μας λέει ότι είναι όλα καλά.
0: Άρα...
1: Γίνεται, κύριε Παλαφούντη, εδώ μας είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι αντί να ζητήσει να συμμετέχουν τους κατοίκους, ότι λέει, είναι εκτός κινδύνου, λέει, η λειτουργία άψογα αυτά. Ας το παιχτέσετε, Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δυνατόν. Και μας είπε ότι παραδέχεται ότι οι βροχές από τα λίμματα καταλήγουν στο μήλικο μέσα.
0: Mm-hmm. Και ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, θεωρώ θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, και ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, έτσι δεν είναι, με τη ζέστη και όλα αυτά τα υγρά, τέλος πάντων, και οι ουσίες.
1: Δεν κάθεσαι στο μπαλκόνι το βράδυ, δεν κάθεσαι να πιεις τον καφέ σου.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι, Αύγουστο, μήνα κινόμαστε από τις 8 η ώρα με σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Με το αρκοντήσιο, αντί να... Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν είναι τώρα να τα λέμε, γινόμαστε κι εμείς κουραστικοί στον κόσμο. Εδώ κινδυνεύει η υγεία μας. Και είναι απλά από ότι να σε ζούσε κάτι άλλο. Η φιλοζωική γιατί δεν παίρνει μια θέση. Τα ζώα δεν κινδυνεύουν.
0: Mm-hmm. Μα υπήρχαν νεκρά ψόφια ζώα εκεί στις άκρες.
1: Τα είχαμε φωτογραφίσει, τα είχαμε αναρτήσει.
0: Στο Μήλιχο.
1: Μια ανάρτηση από τη φιλοζωική δεν είδα εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να πάρουν θέση κάποιες αρμόδιες υπηρεσίες,
0: mm-hmm,
1: και να έρθει στη συνεργασία ο Δήμος με τους κατοίκους, με τους συλλόγους, να δώσει εξηγήσεις. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που καταγγέλνουμε. Mm-hmm. Οφείλει. Δεν είναι ότι άμα θέλει. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι εξηγήσεις τέτοιες, κυρία Παλαφούτη, να μας λέει ότι ναι, λέει υπάρχουν σφασμένα φρεάτια, σφασμένη αγωγή και τέτοια. Τι να τα κάνουμε, εμείς θέλουμε να τα φτιάξει.
0: Το θέμα είναι να δοθεί λύση, κυρία Νικολόπουλε, και να μην υπάρχει το πρόβλημα πλέον εκεί στην περιοχή. Θα τα πούμε και πάλι. Μακάρι να δοθεί λύση και να τα πούμε γι' αυτό το λόγο, κύριε Νικολόπουλε. Εύχομαι να βρεθεί λύση άμεσα. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ
0: που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στα καλά βρυτά, εκεί όπου με δυναμικές κινητοποιήσεις και χιλιάδες υπογραφές και έντονη αγωνία όμως για το μέλλον του ιστορικού οδοντοτού σιδηροδρόμου Διακοπτού Καλαβρίτων, οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους και ζητούν βεβαίως την άμεση επαναλειτουργία του τρένου, το οποίο αποτελεί βεβαίως εδώ και 120 χρόνια σύμβολο της περιοχής και φυσικά βασικό πυλώνα του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας. Έγινε λοιπόν η φετινή κατάβαση στο Φαράγγι του Βουραϊκού, η οποία κατάβαση μετατράπηκε και σε μια μεγάλη συμβολική διαμαρτυρία με περισσότερους από 2.000 πεζοπόρους οι οποίοι συμμετείχαν και χιλιάδες πολίτες οι οποίοι υπέγραψαν υπέρ της επιστροφής του οδοντοτού στις Ράγες. Θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση σε νέο συλλαλητήριο αυτή την Παρασκευή στην Πούντα η Επιτροπή των Κατοίκων, προειδοποιώντας ακόμη και με αποκλεισμούς δρόμων αλλά και γενικευμένες κινητοποίησεις. Είναι μαζί μας ο κύριος Χαρίλαιος Ερμίδης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρίτων. Καλή σας ημέρα, κύριε Ερμίδη.
1: Καλημέρα σας από τα Καλάβρυτα. Να είστε καλά, κύριε Παλαβούτη.
0: Τι κάνετε, τι καιρό έχει στα Καλάβρυτα σήμερα, τι θερμοκρασία?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίος καιρός, ηλιόλουστος ο καιρός.
0: Ηλιόλουστος ο καιρός, τουρίστες έχετε όμως, έχετε κόσμο?
1: Μηδέν,
0: ναι, και από έχει παίξει τότε ρόλο το τρενάκι.
1: Είναι, ναι. Δεν είναι μόνο το τρενάκι, είναι ένας κύκλος όλο αυτό το πράγμα. Από το 1980, για να πω τούτο, να μην σας κουράσω, άρχισε ο κόσμος να φεύγει από την περιφέρεια, γύρω από τα Καλάβρυτα, γιατί τα Καλάβρυτα ζούσαν στο ρυθμό της επαρχίας. Έρχονταν ο κόσμος με 100, 200, 300 άτομα κάθε χωριό. Τώρα έχει 5 και 6 και 7 και 10. Από τότε δηλαδή σιγά σιγά και σταδιακά ο κόσμος έφευγε. Μας είχε μείνει τι? Μας είχαν μείνει το ΚΤΕΛ, το οποίο και αυτό μείωσε τα δρομολόγια του σε μηδενικά. Και μας έχει μείνει ο τουρισμός, ο οποίος τουρισμός έρχεται τα πούλμαν ή οτιδήποτε άλλο Σαββατοκύριακο. Και ο ομφάλιος λόρος, η ζωή των Καλαβρίτων και του Διακοφτού ήταν το τρενάκι, ο δοντοτός. Θεωρούμε εμείς αδιανόητο ότι μετά από 130 χρόνια, 130 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από τότε που ξεκίνησε το τρένο, και με εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού και τόσων παραγόντων, ο κ. Πρωθυπουργός είχε έρθει και είχε πει πριν από κάποιους μήνες ότι θα πάμε το τρένο στην Αγία Λαύρα. Δεν είναι θα πάνε το τρένο στην Αγία Λαύρα. Το τρένο, δεν θυμάμαι τη χρονολογία αυτή τη στιγμή, πριν από 10 χρόνια, το 2019, είχε προγραμματιστεί και έχουν γίνει μελέτες. Υπάρχουν γραπτές μελέτες για να πάει όχι στην Αγία Λαύρα, αλλά και στο χιονοδρομικό, με το σκεπτικό να έρθει περισσότερος κόσμος και να υπάρχει περισσότερη δυναμική. Και έρχονται μετά από αλφα χρονικό διάστημα και λέει ο Τάδε Κυρανάκης, ποιος είναι αυτός τώρα, τι ύπαρξη είναι αυτός, τι άνθρωπος είναι αυτός που να αποφασίζει μόνος του, όπως είπε και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ο κ. Καραχάλιος, δεν υπάρχει μία απόφαση. Δηλαδή είναι δυνατόν ο οδοντοτός σιδηρόδρομος με μία απόφαση και μία μονοκοντιλιά να λέει κλείνω?
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι κάνετε κινητοποιήσεις και δεν αλλάζει κάτι πάντως, κύριε Ερμίδη. Δηλαδή, ναι, συμφωνούμε σε αυτά που λέτε. Συγκεντρώσατε και 2.500 υπογραφές και μπράβο και στον κόσμο. Πολλές υπογραφές, γιατί έχει σημασία για την τοπική κοινωνία. Θα αλλάξει κάτι? Δηλαδή, εσείς βλέπετε να μπαίνουν μπροστά οι μηχανές του οδοντοτού?
1: Αυτό πρέπει να το πείτε, συγγνώμη που το λέω έτσι, καταλάβατε.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να το πείτε στους κυβερνώντες. Δηλαδή, εμείς παλεύουμε μια ζωή για την καλύτερη λειτουργία του, για τη διαφήμισή του, κάτι που δεν το κάνει ο ΟΣΕ, ούτε η Hellenic Train εξυπακούεται, αλλά ο ΟΣΕ. Εμείς αναδεικνύουμε το Φαράκι του Βουραϊκού, εμείς παλεύουμε για τον οδοντοτό. Όταν ήσαν οι παλιοί σειρμοί που ο ΟΣΕ επί 20 τόσα χρόνια δεν είχε βάλει ούτε μία βίδα, εμείς, και όταν λέω εμείς, οι κοινωνίες των Καλαβρίτων, του Διακοστού, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Δήμος Καλαβρίτων, ο Δήμος Αιγιάλιας, πάλεψαν για να γίνει καινούριο, να μπουν οι καινούργιοι σειρμοί. Μπήκαν οι καινούργιοι σειρμοί. Έχουν και δουλεύουν 15 χρόνια περίπου και έρχονται απότομα και λένε ότι ξέρετε, δεν δουλεύει καλά το σύστημα και από ό,τι απεδείχθη, αυτό είναι βασικό για να το ξέρει ο κόσμος, ότι από το κλείσιμο του τρένου, δηλαδή πόσες φορές σταμάτησε το τρένο να δουλεύει, το 90% είναι λόγω προβλήματος του τρένου. Δηλαδή δεν είχε συντήρηση το τρένο. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μας καίει εμάς είναι πως ένας άνθρωπος, όποιος και να είναι αυτός, ό,τι και θέση να έχει, μόνο δικτάκτορας αν είναι κάποιος, μπορεί να αποφασίσει και να διατάξει, να έχει βάλει την υπογραφή του για να κλείσει το τρένο, ούτε μελέτη υπάρχει, όπως είπε ο κ. Καραχάλιος, ούτε ένας μηχανικός να πήρε παιδιά, συμβαίνει αυτό και εκείνο και το, ούτε κάποιος φορέας να αναλάβει και να πει ότι ξέρετε, συμβαίνει αυτό, δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Βγήκε ένας Κυρανάκης, ο οποίος σήμερα είναι, αύριο δεν θα είναι, και γονάτισε τις κοινωνίες των Καλαβρίτων και του Διακοπτού.
0: Mm-hmm. Εσείς αποφασίσατε να κάνετε κινητοποίηση στην Πούντα την Παρασκευή. Τι θα περιλαμβάνει?
1: Υπάρχει, εγώ ασχολήθηκα τούτο τον καιρό με το θέμα του φαραγγιού του Βουραϊκού.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει επιτροπή η οποία ήρθε και προχθές το Σάββατο στην ημερίδα που είχαμε με το φίλο μας τον Κώστα τον οικονόμου, η οποία έχει κάνει τις κινητοποιήσεις, έχει μαζέψει υπογραφές. Μαζέπαμε και υπογραφές κάτω στο Φαράγγι, το είπατε κι εσείς. Mm-hmm. Είχαν έρθει τα παιδιά και μαζέπαμε υπογραφές στο Φαράγγι, αλλά δεν μετράει αυτό. Όταν οι ίδιοι βουλευτές, εγώ σας λέω ένα άλλο, πού είναι οι βουλευτές της Αχαΐας? Εκτός από την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία εμφανίστηκε και ήρθε στην ημερίδα και είπε και δύο λόγια, mm-hmm. πού είναι οι βουλευτές της Αχαΐας?
0: Mm-hmm. Εσείς τι ζητάτε?
1: Σε ένα χρόνο να ζητήσουν να τους ψηφίσουμε. Γιατί να τους ψηφίσουμε? Mm-hmm. Κοινωνίες, γιατί να τους ψηφίσουν? Ή όλους τους βουλευτές στην Αθήνα, για ποιο λόγο να τους ψηφίσουν? Τι κάνουν, απλώς παίρνουν τα λεφτά? Mm-hmm. Και κοροϊδεύουν τις κοινωνίες.
0: Πώς θα κινηθείτε, κύριε Ερμίδη, και να κλείσουμε με αυτό, πώς θα κινηθείτε εκεί οι κάτοικοι των κατοίκων?
1: Που πρέπει να γίνει και πάρθηκε απόφαση και από το Δήμο Καλαβρίτων και από το Δήμο Γιάλιας, και θα σου πω και κάτι που πιθανόν, όχι πιθανόν, ο κόσμος δεν το ξέρει. Mm-hmm. Για να καταλάβετε πώς παίζονται τα παιχνίδια. Πριν από μία εβδομάδα περίπου, πόσο ήταν, που έγινε δημοτικό συμβούλιο και είπε ο δήμαρχος εκεί ότι εμείς μαζί με το Δήμο Γιάλιας πρέπει να προχωρήσουμε στις κινητοποιήσεις και να προχωρήσουμε να κάνουμε και μηνυτήριες αναφορές προς την εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη. Mm-hmm. Δηλαδή η εταιρεία ποια είναι αυτή τώρα, η Ιταλική λένε, εγώ λέω Ιταλογερμανική, η Hellenic Train, και μετά από μία-δύο μέρες σκάει η βόμπα ότι από τον ΟΣΕ, προσέξτε, ο οποίος ο ΟΣΕ καλύπτει τη Hellenic Train και λέει ότι εγώ έδωσα εντολή να κλείσει η γραμμή. Mm-hmm. Δηλαδή σαν να λέει ότι η Hellenic Train δεν ευθύνεται για τίποτα.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, κύριε Ερμίδη, εσείς συνεχίζετε τις κινητοποιήσεις για να κλείσουμε. Ναι, πείτε μου.
1: Για αυτό που είπε ο Δήμαρχος εδώ Καλαβρίτων, mm-hmm. γιατί εμείς αυτό παρακολουθούμε.
0: Ναι.
1: Είπε ότι θα κάνουμε την κινητοποίηση την Παρασκευή, mm-hmm. θα κατέβουν και από Καλάβρητα και από Διακοφτό αμάξια και άνθρωποι με το σκεπτικό στην Πούντα κάτω να δούμε τι γίνεται και να δούμε αν μπορέσουμε να κλείσουμε για μια ώρα το δρόμο για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Mm-hmm. Έπειτα να δούμε, να συγκεντρώσουμε κόσμο, να πάμε στην Αθήνα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που εκεί θα γίνει μεγάλη φασαρία. Βέβαια έχουν τους δικούς τους ανθρώπους εκεί, βάζουν τα ματ και χτυπάνε τον κόσμο. Δεν βαριέσαι.
0: Εσείς θα πάτε να κάνετε την κινητοποίησή σας.
1: Ναι, ακριβώς. Και στη συνέχεια να δούμε το τι μεγένες. Δηλαδή να μας πει ο Πρωθυπουργός πώς ένας υπουργός παίρνει απόφαση και ακυρώνει στο φινάλε. Αυτό είναι, κυρία Παλαφούτη. Ακυρώνει τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Για να το δούμε, κύριε Ερμίδη. Θα τα πούμε και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα. Ναι, για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, κλείσαμε, Η κοινωνία των Καλαβρίτων και των Διακοφτού έχει πεθάνει.
0: Ναι.
1: Με μηδενικές εισπράξεις. Mm-hmm. Όλοι όμως ζητάνε λεφτά. Mm-hmm. Ο έμφυα ζητά λεφτά. Από εδώ ζητά λεφτά. Από πού θα τα βγάλουμε εμείς αυτά τα λεφτά να τους τα δώσουμε? Οι βουλευτές και οι πρωθυπουργοί και τα λοιπά, τρέχει ο μισθό τους, παίρνουν τα λεφτά τους, εμείς από πού θα τα βγάλουμε?
0: Έχετε υποστεί μεγάλο πλήγμα και στην τοπική οικονομία και είναι λογικό, κύριε Ερμίδη.
1: Θεωρούμε αδιανόητο. Ναι. Το θεωρούμε αδιανόητο.
0: Θα τα πούμε και πάλι. Την καλημέρα μας στα Καλάβρητα.
1: Καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βγάζετε στον αέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. 2-6-10-3-43-200. Ο πρώτος που θα καλέσει, Τσίρκο Νασιονάλ Ντεκούμπα. Βέβαια, βάλε μου το φέρτο του Ακύλα. Βάλε το φέρτο του Ακύλα, αφού τώρα θα κλείσουμε σιγά-σιγά. Με το φέρτο του Ακύλα θα σας αποχαιρετήσω. Πάρτε τηλέφωνο 2-6-10-3-43-200. Τσίρκο Νασιονάλ Ντεκούμπα, το εθνικό τσίρκο της Κούβας, έρχεται στην Πάτρα και βλέπω έχουμε ήδη τον πρώτο τυχερό, οπότε μην πάρετε άλλη τηλέφωνο. Από αύριο θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, απέναντι από το εμπορικό κέντρο της Βέσο Μάρη, αυτό το υπερθέμα το οποίο κόβει την ανάσα, κυρίες και κύριοι. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ, ακροβατικά, γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος, από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Αυτό το μοναδικό υπερθέαμα σας περιμένει στην Πάτρα. Ποια είναι η πιο τυχερός? Η κυρία Μπινιέρη Αγγελική κέρδισε μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Νασιονάλ Ντεκούμπα. Η αυλαία για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού του Eurovision ανοίγει απόψε 10 η ώρα. Ο πρώτος ημιτελικός, η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Ακύλα. Το τραγούδι Φέρτο βεβαίως, τέταρτος στην σειρά. Άφησε πολύ καλές εντυπώσεις ο Ακύλας με τις πρώτες πρόβες που έκανε. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάει απόψε. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Θα τα πούμε εμείς αύριο. Θα είμαστε εδώ ακριβώς στις 11 η ώρα βεβαίως. Θα σας περιμένω όλους και όλες. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας στο μικρόφωνο. Θανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρο Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας θέλουμε την αγάπη μας να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες ότι στην Πολυτεχνική Σχολή από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 6 φοιτητές, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αν χρειαστεί ασθενοφόρα θα τους μεταφέρουν για περαιτέρω ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο. Στο σημείο και δυνάμεις των ΜΑΤ. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες της ενόπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τηθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 έως και 33. Η ομάδα των δραστών έχει διαπράξει και άλλες ληστείες, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, απάντησε: μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο. Δυσφορία στην Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Ουκρανία φαίνεται να έχει μια υπεροψία απέναντι στη χώρα μας που έχει κάνει τόσα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Απέκλεισε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, λέγοντας πως το θέμα είναι αξιακό, ενώ είπε πως λύση θα μπορούσε να αποτελέσει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ενοχλημένος με τη στάση της Τεχεράνης, στις ειρηνευτικές συνομιλίες εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφή σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η απογοήτευση του Αμερικανού Προέδρου οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Σοβαρή αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor, ο οποίος χτυπήθηκε από το χύπλο την ώρα που έκανε ψαροντούφικο και ακροτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω. Εντός της ημέρας θα απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΕΔΗ για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής ως τις 31 Ιουλίου. Δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Στη διεθνή ενημέρωση, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις είναι ένοχες για συστηματική σεξουαλική βία κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και στη διάρκεια της κράτησης των ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με έκθεση Ισραηλινής Επιτροπής. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ και Κηφισιά Ατρόμητος για τη Στίχημαν Super League, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Αμερικανό γκάρτ Τζεφ Τάουτιν.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 12, για να μην τα πούμε και λάθος.
1: Πόσο
0: μένει, τα βασικά τουλάχιστον.
1: Πόσο μένει για το θέρος?
0: Το θέρος είναι εδώ.
1: Όχι, το θέρος έρχεται. Για το θερισμό, λέω, που είπε ότι έρχεται ο θεριστής, λέει ο Αλέξης.
0: Θανάσης Φουσκίδης.
1: Στέλλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ. Της Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα, και αυτό που φοβόμαστε όλοι, μην έρθει και μας θερίσει και πάλι. Γιατί μια φορά μας θέρισε. Για κάνω ένα λογοπαίγνιο, ρε παιδί μου. Και εγώ, άσε με να κάνω ένα λογοπαίγνιο.
0: Καθείς με τις ανησυχίες του σε αυτή τη ζωή και όπως τα βλέπει τα πράγματα, εμείς δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα.
1: Δηλαδή, τώρα συγγνώμη, αυτό δεν είναι επιτυχημένο λογοπαίγνιο, αμέσως με πιάσα τα μούτρα. Είναι,
0: πολύ, όχι, είναι πολύ επιτυχημένο, διότι αφενός ο πρόεδρος Τσίπρας το είπε υπό την έννοια ότι τα πράγματα οριμάζουν και έρχεται, ας πούμε, η ώρα του θερισμού. Υπάρχει βέβαια και άλλη έννοια, όπως ξέρετε.
1: Έρχεται ο θεριστής.
0: Υπάρχει και άλλη έννοια που ενσαρκώνεται και συνδέεται με το χάρο μακριά από εμάς. Ως θεριστής των ψυχών, υπό την έννοια ότι υπάρχει αυτή η συμβολική εικόνα του τρεπανιού. Όχι, το λέω γιατί. Όχι, γιατί κάποιοι έσπευσαν αμέσως να κάνουν πλάκα.
1: Εγώ δεν το πήγα έτσι. Εγώ είπα ότι μας θέρισε οικονομικός.
0: Το είπαν κάποιοι άλλοι.
1: Α, ναι, το είπα, ναι. Οι άλλοι ήταν black humor αυτό.
0: Του Θανάση είναι white humor.
1: Εμένα ναι, ήταν καλό, ρε παιδί μου.
0: Δυνατό, πολύ δυνατό, παιδιά. Έτσι έχουμε ξεκινήσει ζωηρά για να μην βαριόμαστε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό, ψυχά σας, ό,τι σας κάνει κέφι. Ευχαρίστως, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να θέλετε να σχολιάσετε αν είχατε ποτέ κι εσείς καμιά εμπειρία σαν το περίπτερο που έπεσε πάνω από ένα φορτηγό στη Θεσσαλονίκη και το ισοπαίδωσε. Δηλαδή είναι μη σου τύχη αυτό κατά. Όχι, είναι όντως μη σου τύχη και είναι κακιά στιγμή. Δεν ξέρουμε βέβαια τι συνέβη με τον οδηγό του φορτηγού, αν ο άνθρωπος έπαθε κάτι στην υγεία του ή αν ήταν ανέτρεχε ή κάτι απλώς. Δεν είμαστε τηλεόραση, αλλά η εικόνα είναι όντως αποκαλυπτική. Θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το δείτε. Βασίλης Κρυμπάς, τις ωραίες αυτές μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κάτσιος, στα ηχητικά που έχουμε, μας έχει βοηθήσει ο Παναγιώτης να τα επεξεργαστούμε και να τα έχει επιμεληθεί μάλλον και τα έχει επεξεργαστεί για να μπορούμε να τα μοιραστούμε μαζί σας.
1: Κογιώτα Άγγλη. Έτσι,
0: βλέπω τώρα εδώ πέρα
1: ταινία.
0: Ότι μέσα στο κέφι του Θανάση, μία από τις τελευταίες ειδήσεις.
1: Είναι πάρα πολύ
0: κεφάλαιο,
1: γιατί είμαστε η χώρα της απόλυτης ηρεμίας. Δηλαδή είναι τέτοια ηρεμία που μπορεί να ξεχάσει, ας πούμε, να δηλώσει κανένα εκατομμύριο από δεν έσχεσαι.
0: Αυτό εντάξει. Τώρα με είσαι.
1: Κατά λάθος έγινε, προφανέστατα έγινε κατά λάθος, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί δεν μπορείς και να τα κρύψεις και όλα αυτά, έτσι. Και ποια ήταν η δικαιολογία που πράγματι έχει βάσει.
0: Σαν έχεις offshore,
1: ότι αυτά δεν έρχονται αυτοποιημένα όπως τα εντός συνόρων, ας πούμε, έσοδα και περιουσιακά στοιχεία. Οπότε επειδή είναι, τα έχει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης σε τράπεζες του εξωτερικού, λόγω και της αιτίας του ως ευρωβουλευτή για πολλά χρόνια, εκεί έγινε το ολομπέρδεμα. Αλλά έρχομαι να ρωτήσω. Επειδή σου έχει συμβεί σίγουρα στην Καστοριά, ένα κτήμα ξέχναγε να δηλώσει ένας μπάρμπας τύπου στα Κατσάβραχα πάνω 200 στρέμματα και τον κυνήγαγε γριά. Ξέχασε να δηλώσει το κτηματολόγιο το κτήμα. Δηλαδή τώρα, όταν ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ξεχνάει ο λογιστής του να δηλώσει ένα εκατομμύριο, δεν είναι ένα ζήτημα.
0: Να σου πω, επικοινώνησαν μαζί του οι αρμόδιες αρχές.
1: Ξέγινε ένας άλλος. Κάποια στιγμή, παιδιά, νομίζω δημοσιογραφικό ήταν ότι κάποια στιγμή διαπιστώσαν όλοι ότι λείπει ένα εκατομμύριο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του Ανδρουλάκη.
0: Οπότε, τι δημοσιογραφικό, παιδί μου, το πόθεν έσχες το κάνουμε, γιατί πηγαίνει κάπου σε μια συγκεκριμένη αρμόδια.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κάποια στιγμή όταν βλέπαμε τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, λένε οι συνάδελφοι που ξέρουν να τα ξεψαχνίζουν καλά αυτά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, ότι σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λείπει ένα εκατομμύριο που δεν δικαιολογείται προς από έφυγε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Okay. Θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Αυτός ο ίδιος θα κάνει το πόθεν αίσθηση και του χρόνου, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ρε παιδί μου, αυτά τα πόθεν αίσθηση έχουν υποβληθεί. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δήλωση δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης, για να το πούμε με το όνομά του το πράγμα. Η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων, πώς λέγεται, είναι η αρχή που κάνει τον έλεγχο για το ποια εισοδήματα δηλώνεις, τι δεν δηλώνεις και τα σχετικά. Μήπως οι άνθρωποι είχαν επικοινωνήσει μαζί του νωρίτερα. Το λέω γιατί μου έχει τύχει.
1: Μπορεί,
0: όχι
1: εγώ
0: για
1: δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Ποσό, αλλά έχει τύχει να ελεγχθώ, όντως.
1: Η γιαγιά σου, τον παππού σου, ξέρω ότι αν δεν δήλωνε κανένα κτήμα στα Κατσάβραχα επάνω, στο κτηματολόγιο θα τον κυνήγαγε.
0: Σου λέω επειδή έχω προσωπική εμπειρία κατά το πρόσφατο παρελθόν, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, εμπάσχε λίγο σε λίγο.
0: Δεν ήταν και τίποτα κανένα τεράστιο ποσό.
1: Μια χαρά η πολιτική αρχηγή και ο Μητσοτάκης παραμένει ο πιο ευκατάστατος, ο Κουτσούμπας ο πιο φτωχός και ούτω καθεξής. Ο Τσίπρας, μια και τον αναφέραμε, τσίμπησε και την κληρονομιά στο δυόμηνη χρονική παροχή από τη μητέρα του. Είναι γνωστό ότι η οικογένεια Τσίπρα κατήχε περιουσία σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής. Πήρε δύο ακινητάκια και άλλο ένα οικοπεδάκι στην, ένα κομμάτι ενός οικοπέδου στην τέτοια, στην Συνάρτα, από εκεί που κατάγεται. Η κυρία Φροδίτη Λατινοπούλου, που θυμάσαι, είχε γίνει και πέρυσι το μπέρδεμα με το πώς ζει με 3.000 ευρώ, το θυμάσαι όλο αυτό. Πήρε και ένα διαμερισματάκι κληρονομιά στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Νίκη Κεραμέως πήρε δύο ακίνητα Σαντορίνη. Τι ωραία. Αυτό είναι τύχη στη ζωή. Να κληρονομείς. Δηλαδή, να κληρονομείς ο Παγκράτη, χίλιες φορές να κληρονομείς Σαντορίνη.
0: Αρκεί για αυτά που θα κληρονομείς, θα μπορείς και να τα συντηρήσεις. Γιατί άμα κληρονομήσεις μια βιλάρα, για παράδειγμα, δεν λέω για την Κεραμέως και για τους υπουργούς. Λέω για έναν απλό πολίτη. Τώρα, άμα έχεις ένα θείο, μια θεία, την από και αποδημήσεις κύριων και κληρονομείς μια έπαυλη.
1: Την πουλάς την έπαυλη, αγαπητέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Βρίσκεις την άκρη σου, να σε σίγουρο. Ας μας την αφήσει και βλέπουμε τι θα την κάνουμε.
0: Εγώ δεν λέω γι' αυτό. Απλώς λέω ότι η αποδοχή της κληρονομιάς έχει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θέλω να πω έτσι. Δεν σου λέω και μπορεί να την πουλήσεις και οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα.
1: Πήγες να πεις μια είδηση και σε διέκοψε για να πούμε αυτό με τον Ανδρουλάκη. Για πες την είδηση, τη σημαντική.
0: Προηγούνται τα ποθενέσκη.
1: Για πες.
0: Αστειεύομαι έτσι. Λοιπόν, σήμερα το πρωί υπήρξε μια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΚ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε ήδη 8 προσαγωγές, έχουμε 6 τραυματίες. Το λέω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, ευτυχώς, αυτά τα τύπου επεισόδια τα είχαμε έτσι ξεχάσει.
1: Γιατί στο Αριστοτέλειο είχε μπει επανελειμμένος η αστυνομία και είχε καθαρίσει κιόλας εκεί πέρα τους χώρους από τα πολεμοφόδια.
0: Δεν ξέρω ποια ήταν η αφορμή για να γίνει αυτή η επίθεση.
1: Θα είχαν καμιά βεντέτα, γιατί τα ΕΑΚ είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, εκπροσωπούν
0: την αριστερή της αριστερής.
1: Δυνάμεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, πιο με την καλή την κακή έννοια.
0: Μπράβο,
1: πολύ αριστερά-αριστερά, για να μην το παρεξηγηθούμε. Η αναρχική είναι η γνωστή αναρχική και προφανώς υπήρχε κάποια βεντέτα εκεί πέρα.
0: Να πούμε επίσης ότι ο λόγος που το αναφέρουμε, πέραν του το καταδικάζουμε, απλώς να πούμε ότι όλα αυτά τα επεισόδια γίνονται μια μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Γιατί έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές.
1: Άρα συνδέονται όλα.
0: Οπότε
1: αυτά.
0: Φανταζόμαστε ότι συνδέονται.
1: Άρα συνδέονται όλα αυτά.
0: Τώρα, στα της πολιτικής επικαιρότητας, να πούμε έτσι μια κουβέντα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη αυτό το Brand Affair ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Διότι και χθες εδώ ο κύριος Τσουκαλάς είπε στους σκουρίδες και στους ξενάκηδες ότι αν φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας χθες από το Χαλάνδρι έστειλε πολύ συγκεκριμένα μηνύματα, θα τα ακούσουμε αναλυτικά μετά τις διαφημίσεις. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τρίβει τα χέρια της, γιατί λέει ότι αυτοί οι δύο διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε Μητσοτάκη. Δεδομένο. Και έχουμε και τις μετρήσεις. Είχαμε νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που βλέπουμε, η αλήθεια είναι, τα είπε και ο κύριος Παναγόπουλος προηγουμένως, ότι 7 στους 10 πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Το λέω αυτό γιατί οι εντυπώσεις που προκύπτουν από το πώς κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν είναι αυτό που αποτυπώνεται στη συνείδηση των πολιτών. Εγώ δεν λέω αν είναι σωστά, λάθος, αλλά αυτή είναι η αποτύπωση σε αυτά που απαντάει ο κόσμος.
1: Βέβαια, σήμερα να πούμε ότι βγήκε ο αρμόδιος επίτροπος που συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη για το κράτος δικαίου και μίλησε για τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πλευρά της χώρας.
0: Εγώ λέω τώρα τι
1: πιστεύει.
0: Θέλω να
1: πω, το κρίνει ο καθένας όπως.
0: Εγώ λέω τι πιστεύει ο κόσμος. Και δυστυχώς και σε πολλά άλλα θέματα, θέλω να πω, έτσι. Δεν είναι καλό καταρχάς για μια χώρα να λέει ότι οι δικαστικές αρχές δεν κάνουν αυτό που πρέπει, ότι δεν το κάνουν γρήγορα. Δεν είναι καλό σημάδι γενικότερα, δηλαδή να νιώθει ο άλλος αδικία. Δεν είναι καλό, γιατί μετά προκύπτουν άλλα ζητήματα.
1: Είναι και διαχρονικό όμως. Δεν ξύπνησε τώρα ο κόσμος και είπε.
0: Όχι,
1: να το λέμε, γιατί υπάρχουν υποθέσεις ανοιχτές.
0: Δεν βάζω την πτυχή αυτή. Εγώ μιλάω τώρα να σου πω, γιατί έχω στο μυαλό μου. Έχω στο μυαλό μου εγκλήματα που μπορεί να γίνονται επειδή κάποιος πολίτης θεωρούσε ότι δεν έχει κάνει δικαιοσύνη.
1: Και την πολιτική να τα βάλεις, διότι υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις που αγγίζουν την παρούσα κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω ότι αφενός
0: αυτό
1: είναι διαχρονικό και αφετέρου έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίζονται δικαιοσύνη όλες οι κυβερνήσεις.
0: Ναι. Κανονικά, καμία κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να διαχειρίζεται τη δικαιοσύνη. Αυτό που μόλις είπες τώρα.
1: Και έτσι, σωστά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα γεννητούρια Καριστιανού, περιμένουμε τα γεννητούρια Τσίπρα, περιμένουμε
1: τα γεννητούρια Σαμαρά.
0: Λογικά τα περιμένουμε και αυτά. Είμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο, φαίνεται αυτό. Δηλαδή, όποιο διάλογο πολιτικό και να ακούσεις, πια όλα στρέφονται γύρω από αυτό.
1: Και μιας και ανέφερες μετρήσεις, και πριν πάμε σε διακοπές, πήγα να πω. Ο καθής κουκλασμένος καρβέλι ονειρεύεται. Να πούμε ότι στη δημοσκόπηση της Interview η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, που με φόντο τα όσα συμβαίνουν θα μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει μια αντοχή όταν έχεις 3 μπροστά στην εκτίμηση. Ωστόσο, γιατί το λέω αυτό το στοιχείο? Διότι ποια παράταξη ακολουθεί στην εκτίμηση ψήφου, Στέλλα?
0: Πες την.
1: Μετά την κληρονομιά, και άλλο καλό για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τη γονική παροχή, έτσι, γιατί είναι, μπερδευόμαστε, 15,1% είναι δεύτερος ο κύριος Αλέξη Τσίπρα στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, παιδιά, συμμέτρηση της Interview. Τρίτο πλασάρι το Πασόκ με 14,9, είναι το ντέρμπι το οποίο προδιαγράφεται και για το οποίο μιλούν όλοι. Τέταρτο κόμμα της κυρίας Καρισιανού με 8,7%. 5,8 κουκουέ, αφού τα είπαμε, θα πούμε όλα. 5,7 Ελληνική Λύση, 5,5 Πλεύση Ελευθερίας δείχνει πεσμένη, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 25, 3,1. Καλά, πόσα κόμματα, 10-κομματική βουλή είναι αυτή.
0: Παιδιά, λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ναι, λέει πάμε. Ο Αλτάμπουρας, όχι πριν φύγουμε.
1: Α, συγγνώμη.
0: Καλησπέρα, παιδί, καλή εκπομπή. Άπου να δαγκώσει τη γλώσσα του, για το θερισμό λέει. Λέει η Ελένη, καλό μεσημέρι. Στοιχείο, οι φοιτητές ακόμα περιμένουν δρομολόγια λεωφορείων. Σας ευχαριστούμε, Ελένη. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Σε αυτό το νησί τι μπορεί να συμβαίνει. Τι λέει ο Κωνσταντίνος? Βάλτε το τραγούδι με τη Μελίνα Κανά, ο τριγητής αφιερωμένος στον κύριο Φουσκίδη, αφού οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Λοιπόν, Ελένη, το είπαμε το μήνυμα για τυχείο.
1: Όχι, παιδιά, δεν το θεωρώ.
0: Για τον Ανδρουλάκη το διάβασε το μήνυμα αυτό. Πιο σημαντικό θεωρείτε εσείς ότι ξέχασε ο Ανδρουλάκης να δηλώσει κάτι που ήδη είχε δηλώσει την προηγούμενη φορά, παρά το πώς χρωστάει ένας από αυτούς μισό δις ή κάποιος άλλος δύο ακίνητα? Μα τοποθετηθήκαμε, ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος το έκανε επίτηδες.
1: Δεν το έκανε επίτηδες, παιδιά, και για τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός, το πώς αποκτώνται, το βλέπουν οι αρμόδιες αρχές, αν αποκτώνται νομίμως ή όχι. Ή τι είχαν από την οικογένειά τους οι πολιτικοί αρχηγοί, ή τι απέκτησαν συνέχεια,
0: λοιπόν,
1: από την πορεία τους.
0: Πάμε σε διάλειμμα, μην ξεχάσουμε και εμείς να δηλώσουμε κάτι αντίστοιχο.

0: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Δίνετε συγχαρητήρια στον υπεύθυνο που είναι ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς για αυτή την κομματάρα, όπως πολύ σωστά λέει ο Δημήτρης. Έβγε στο Βασίλη μας.
1: Μια τραγουδάρα που έγραψε στα 80's ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για την Χαρούλα Αλεξίου. Είναι μια τρομερή ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού αυτού στο Ηρώδιο να τραγουδάει η Χαρούλα Αλεξίου και να την αποθεώνει από κάτω ο Γιώργος Νταλάρας.
0: Έτυχε ποτέ να τη δεις τη Χαρούλα Αλεξίου στο Ηρώδιο?
1: Στο Ηρώδιο έχει live, την έχω δει.
0: Εγώ, παιδιά, σε μία από τις τελευταίες συναυλίες, αφιέρωμα στο Μάνο Λουίζο, ήταν συγκλονιστική η παρουσία της.
1: Βέβαια.
0: Πριν από περίπου μια δεκαετία ήταν. Λοιπόν, περνάμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ήταν και ωραία παρεάκια, παιδιά, τότε. Δηλαδή, αν δει κανείς στο YouTube παλιά που βγαίνουν και είναι ωραία αυτά, με Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Πάριο, με Χάρης Αλεξίου, με Δήμητρα Γαλάνη.
0: Συμφωνώ.
1: Όλοι μαζί, έτσι. Ισχύει εν τη ενώση, φοβερά πράγματα.
0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πασοκάρα και τα μυαλά σα κάγκελα τότε. Γιατί έχουμε την κυρία Γιακούλη ως
0: ο. Για τρίτη φορά περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 14 Μαΐου 2026 στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις με την εξοικονόμηση νερού. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final for Athens σε περιμένει. Πριν πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Λιακούλη, πάμε ευθύς αμέσως όλοι μαζί να μοιραστούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες στο Χαλάνδρι για τα όσα έτσι έρχονται. Και αμέσως μετά ξεκινάμε την πολιτική συζήτηση με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
2: Ήταν μια σημαντική συνεισφορά που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο μπόλιασμα, το καλύτερο λίπασμα για αυτούς τους καρπούς που, όπως λέω, μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
3: Όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Είπαμε για Πασοκάρα και τα μυαλά σε κάγκελα πριν, ενθυμούμενοι τις μεγάλες συναυλίες δεκαετίες του 80. Βεβαίως εδώ έχουμε το περίεργο ότι έρχεται η κυρία Γιακούλη, βουλευτήνα βεβαίως του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Έρχεται ο θεριστής, όπως αυτό αποκαλείται.
0: Γεια σας, κυρία Λιακούλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ποιος φωνάζει Πασοκάρα και τα μυαλά
0: εδώ, κύριε Φουσκίδη, δεν μπορεί να συγκρατηθεί.
4: Εγώ. Κύριε Φουσκίδη μου, δεν σας ήξερα. Δηλαδή,
1: ξέρετε γιατί. Γιατί θυμηθήκαμε, βάλαμε ένα τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου και θυμηθήκαμε εκείνες τις πολύ μεγάλες συναυλίες τότε με τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που ένωναν τις δυνάμεις τους τότε στα 80's και κάνανε μοναδικές μουσικές

0: στιγμές δημιουργούσαν και μας χαρίζανε.
1: Καλά, τώρα με απογοητεύετε και εγώ πίστευα ότι θα μου λέγατε πως έχετε εμπνευστεί απολύτως και ότι το εννοείτε με όλη του τη σημασία.
0: Το εννοούμε, το εννοούμε, μα το εννοώ. Τα άλλα δεν μπορούμε να τα... Τώρα το θέμα είναι να εμπνέετε εσείς. Γιατί, γιατί έρχεται ο θεριστής εδώ πέρα και βλέπουμε σε κάποιες μετρήσεις ότι είναι και δεύτερο κόμμα το κόμμα του που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Φανταστείτε να ανακοινωθεί. Τι γίνεται τώρα και εδώ πέρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αυτά τα σενάρια περί του, της δύναμης, της δυναμικής του κυρίου Τσίπρα και του τι θα φέρει ο θεριστής και ούτω καθεξής, νομίζω ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα βλέπω και λίγο ξεπερασμένα προσωπικά αν με ρωτάτε. Είδα τον κύριο Τσίπρα, το παρακολουθώ, όπως παρακολούθησα και το μανιφέστο του, το οποίο το σύγκρινα και με τα παλιά που έλεγε και βλέπω πραγματικά ότι κάτι το καινούριο που τουλάχιστον να νιώσω ότι δημιουργεί ένα καινούριο πεδίο συζήτησης στην πολιτική, γιατί ξέρετε ότι η πολιτική είναι μια ρέουσα δύναμη, έτσι διαμορφώνεται μέσα από τις συνθήκες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες. Προσωπικά δεν το ένιωσα. Ένιωσα όμως αντίστοιχα ότι υπήρξαν και σκόπιμες παραλήψεις. Εντοπίστηκε και από πολλούς βουλευτές, συναδέλφους, ας πούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να μπαίνεις τώρα στην εποχή που η ενέργεια και η ενεργειακή δημοκρατία συζητιέται από άκρης άκρης όλο τον πλανήτη και φυσικά στην Ελλάδα που έχουμε ενεργειακή φτώχεια και δεν έχουμε ενεργειακή δημοκρατία και να μην βρίσκεις μία κουβεντούλα να πεις για το θέμα των εξορίξεων, για παράδειγμα, που ανοίγει το 2027.
2: Απλώς η αλήθεια είναι ότι το μανιφέστο είναι ένα σχέδιο, δεν είναι προγραμματικές θέσεις τις οποίες θα δούμε συν το χρόνο, κυρία Λιακούλη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι.
1: Ναι,
2: το λένε και
1: ήδη
2: από την πλευρά Τσίπρα.
1: Ξέρετε τι λέω, κυρία Καντώνα.
2: Καταλαβαίνω εγώ, λέτε, για τον πυρήνα, ας πούμε, και την...
1: Το σπέρμα, λέω, έτσι, το κύτταρο, το πρωτόλιο κύτταρο ενός μανιφέστου θα πρέπει να δίνει μια κατεύθυνση, έτσι, όπως δίνει η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, που μιλάει για την ισονομία, την αξιοκρατία, αλλά και τους τρόπους που θα γίνει αυτό, δηλαδή μιλάει για το ΕΣΥ, μιλάει για την πρόσβαση στην υγεία, μιλάει για την αναπηρία, δηλαδή το αυτό δεν βρήκα ακόμα.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: πού καταλήγω? Ακούστε να πω πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω σε μία φράση. Ότι βλέπω πως ο κύριος Τσίπρας έρχεται πραγματικά με στοιχεία μεσιανισμού. Δηλαδή όλη η αναφορά και όλα τα βέλη δείχνουν στον ίδιο. Κοιτάξτε με.
0: Έρχεται με χαρακτηριστικά μεσιανισμού, αλλά έρχεται εκμεταλλευόμενος ότι δεν υπάρχει αντίπαλον δέος στο Μητσοτάκι αυτή τη στιγμή για την πρώτη θέση. Και δεν είναι σενάρια, επειδή λέγαμε τα σενάρια για τη δυναμική του. Πράγματι, το κόμμα και το τι ακριβώς θα πρεσβεύει μπορεί να πει κανείς ότι είναι σενάριο. Η δυναμική, ωστόσο, αποτυπώνει τις μετρήσεις.
1: Δοκιμάστηκε πολύ. Εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Το Πασόκ.
0: Στις μετρήσεις φαίνεται.
1: Το Πασόκ δοκιμάστηκε πάρα πολύ στον προηγούμενο χρόνο και ξέρετε ότι δοκιμάστηκε πάρα πολύ και από φίλιες δυνάμεις, οι οποίες φυσικά και του δημιούργησαν ένα σοβαρότατο θέμα, σήκωσε βάρη τα οποία δεν του αναλογούσαν, αλλά τουλάχιστον έπραξε το εθνικό του καθήκον. Για να μην πούμε αυτά τα παλιά και να πούμε
2: λίγο
1: τα σύγχρονα, να πούμε τα καινούργια. Να πω λοιπόν ότι το Πασόκ δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη του και οριστική του μάχη. Εγώ αυτό νιώθω.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη σας, εμπνέει?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Γνωρίζει την ατζέντα απόλυτα της εσωτερικής και εξωτερικής επικαιρότητας αλλά και κατάστασης.
2: Διότι πολλοί λένε, κυρία Λιακούλη, για να το πάω ένα βήμα παραπέρα, ότι εάν δεν υπήρχε αυτός ο χώρος που υπάρχει ανάμεσα στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, αυτές οι μονάδες που λείπουν, ότι δεν θα υπήρχε χώρος για να εμφανιστεί ο Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα εξαιρετικά απλουστευμένο για μένα επιχείρημα. Δεν μπορώ να το ακούσω με σεβασμό το επιχείρημα αυτό.
2: Γιατί έχετε καλύψει, κατά τη γνώμη σας, αυτό το κενό που υπάρχει?
1: Όχι,
2: αυτό τον κόσμο τον έχετε πείσει, θέλω να πω.
1: Ξεκίνησα να λέω, κυρία Καντώνο, ότι έχουμε μια ιστορία που κουβαλάμε πάνω μας και μια δύσκολη ιστορία τα τελευταία χρόνια. Το Πασόκ δεν ήταν στα καλύτερά του. Η ανασυγκρότηση λοιπόν του Πασόκ δεν ήταν μια απλή ευκαιρία, μια απλή ιστορία, ούτε έγινε με μια ευκαιρία όπως δόθηκε. Έγινε σιγά σιγά, δουλέψαμε πολύ σκληρά. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα προφίλ μια σοβαρής και υπεύθυνης δύναμης, η οποία έχει πρόγραμμα, έχει κοστολογήσει τα πάντα και έχει στελεχειακό δυναμικό παντού. Συνεπώς, στο χέρι μας είναι και να εμπνεύσουμε και να κατακτήσουμε το πολιτικό στερέωμα και να κάνουμε το άλμα το μεγαλύτερο από τη φθορά. Τι με κάνει αισιόδοξη? Με κάνει αισιόδοξη το ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, όχι μόνο είναι σταθερό, αλλά κάθε φορά κατατροπώνονται οι δυνάμεις, αυξάνει τη δύναμή του, ήταν μία μονάδα, μία μισή μονάδα. Αν με ρωτήσετε αν θα ήθελα αυτό να γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς, ναι, θα ήθελα να γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Αν με ρωτήσετε τι φταίει γι' αυτό, με έχει απασχολήσει νύστες μέρες αυτό το ερώτημα, απάντησα στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη καχυποψία του κόσμου. 8 στους 10 χθες είπαν στην Άλκο, πέρα από το ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας το 22%.
2: Το είπαμε πριν από λίγο για το κράτος
1: δικαίου. Και καταβαραθρώθηκε, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της στιγμής. 7 στους 10 λοιπόν λένε δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Αφήστε το, πάμε για άλλα. Δεν γίνεται σε αυτό το κράτος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει ισοτιμία, δεν υπάρχει τίποτα. Και 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να γίνει άμεσα αλλαγή.
2: Αυτοί 8 στους 10 έρχονται σε εσάς όμως όλοι.
1: Αυτό λοιπόν τώρα ακριβώς ετοιμάζομαι να πω. Τώρα το ΠΑΣΟΚ, τώρα όμως το ΠΑΣΟΚ, αφού έχει κάνει όλο τον κύκλο της αξιοπρέπειας, θα μου επιτρέψετε να πω, έχει σταθερότητα, δυναμική και ένα πρόγραμμα εμπεριστατωμένο, μπορεί να κάνει το άλμα το μεγαλύτερο από τη χώρα.
0: Σε επίπεδο μετρήσεων όμως, που φαντάζομαι δεν τις αμφισβητείτε εσείς, γιατί μιλάμε πάρα πολύ καιρό εδώ, γιατί κάποιοι τις αμφισβητούν και μέσα από το κόμμα σας. Σε επίπεδο μετρήσεων, είτε η Νέα Δημοκρατία προϊόντος του χρόνου ξανακερδίζει αυτά που χάνει σε μια κακή συγκυρία, σε μια καλύτερη για την ίδια ξανακερδίζει, αλλά εκτός από το ότι έχετε να αντιμετωπίσετε αυτή την παράμετρο, επαναλαμβάνω, το 2 μονάδες πάνω, 2-3 μονάδες κάτω της Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής, έχετε να αντιμετωπίσετε και την παράμετρο Τσίπρα τώρα. Και το θέμα είναι από πού θα βρείτε δεξαμενές. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Εμείς οι δεξαμενές μας, κύριε Φουσκίδη, δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Με απασχολεί άλλο. Οι δεξαμενές είναι εκεί. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει και αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει. Αυτοί που κρίνουν, που συγκρίνουν και που αξιολογούν. Αυτοί είναι οι δεξαμενοί του ΠΑΣΟΚ. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο που έχει συνέπεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και στους πολίτες. Που θέλει την πολιτική αλλαγή για να αλλάξει η ζωή του. Που θέλει αξιοπρέπεια έτσι ώστε η κατανομή του πλούτου να γίνεται ανάλογα και στους πολλούς. Όχι μόνο στους λίγους. Που θέλει μια κυβέρνηση που δεν θα είναι τροχονόμος ιδιωτικών συμφερόντων. Και που επιτέλους δίνει τη δυνατότητα να μας δοκιμάσει.
0: Αν τελικώς έρθετε πρώτοι μου, ποιο θα συγκυβερνήσετε? Αυτό είναι το ένα επίσης ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε.
1: Εάν μου πείτε εσείς τώρα, κύριε Φουσκίδη, ότι ξέρετε...
0: Μα σπεύσατε όμως, με συγχωρείτε, σπεύσατε το κόμμα.
1: Είναι η κατάταξη των δυνάμεων.
0: Όχι, εδώ λοιπόν τώρα θα σας ρωτήσω. Σπεύσατε στο συνέδριό σας το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε τη μισή μεταπολίτευση και βάλε, χωρίς να έχουμε εικόνα λαϊκής ετοιμιγορίας, να πείτε ότι δεν θα συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη και αν δυνητικά έδειχνε η λαϊκή ετοιμιγορία προς τα εκεί. Όποτε είναι έχουμε εκλογές. Τώρα όμως, γιατί δεν απαντάτε και στο ερώτημα? Δεν συγκυβερνάω με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα συγκυβερνήσω με τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Βαρουφάκη, την Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο, δεν ξέρω και εγώ ποιον.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πορευόμαστε προς τις εκλογές, είτε γίνουν σε λίγο, είτε γίνουν, η εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν σε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είτε γίνουν όποτε πλέει ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει τη διακριτική ευχέρεια. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν κυκαιώνα πραγμάτων που συμβαίνουν στη χώρα και πραγματικά έχουν επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα. Να μιλήσουμε για τα σκάνδαλα τώρα, τις υποκλοπές, το ότι μπαίνουν στο αρχείο υποθέσεις, το ότι κλείνουν όπως...
0: Δεν θέλετε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το έχει υπογράψει και δηλώσει.
1: Μιλάτε για την κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είναι σαν να λέμε ψυχιατρικά πράγματα, με συγχωρείτε. Δηλαδή, αν το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα με ποιον είναι σόφρον ψυχικά? Να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ? Γιατί πρέπει να απαντήσετε και σε αυτό.
1: Όταν έχεις μια κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία έχει επιφέρει όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Τα σκάνδαλα, τις υποκλοπές, το λόγο και πέτα, την διασπάθηση του κοινοτικού χρήματος, το μη σεβασμό στις αρχές κλπ. Και εσείς σήμερα αφήσεις ανοιχτό ενδεχόμενο ότι μπορεί αυτή η κυβέρνηση να επανέλθει στα πράγματα. Τότε πραγματικά σας λέω, ή εγώ το βλέπω διαφορετικά.
0: Συμφωνούμε.
2: Να πω κάτι πάντως, γιατί ακούω τόση ώρα και δεν διακόπτω κανέναν. Χθες ο κύριος Τσουκαλάς, που είναι εκπρόσωπος του κόμματός σας, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά και παραδέχτηκε ότι υπάρχει το σενάριο στην πρώτη κάλπη να κερδίσει με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία και να πάτε σε δεύτερη κάλπη. Και εκεί πέρα το ΠΑΣΟΚ να είναι αυτό που θα συντρίψει το Μητσοτάκη. Εσείς ενστερνίζεστε αυτό που είπε χθες ο εκπρόσωπος εδώ στα παραπολιτικά?
1: Εκφράζονται πάρα πολλές απόψεις. Κοιτάξτε, κυρία Καντώνα.
2: Δηλαδή, πρώτη φορά ακούσαμε ευθέως τον εκπρόσωπο να μιλάει για δεύτερη κάλπη. Πρώτη φορά δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό.
1: Ακούστε λίγο. Δεν το ακούμε ευρέως, δεν το βλέπουμε ευρέως, δεν το γράφουμε ευρέως, δεν το συζητάμε ευρέως. Άλλο είναι για μένα το θέμα το κεντρικό. Η διαδρομή μας προς την κάλπη είναι μια ειδική διαδρομή. Mm-hmm. Είναι μια διαδρομή ειδικού σκοπού. Είναι ένας χώρος και χρόνος πολύ ιδιαίτερος και πολύ ειδικός. Όπου ξεδιπλώνεις τη δύναμή σου,
0: παραθέτεις
1: τα όπλα σου, εμπνέεις τον κόσμο σου.
0: Ωραία,
1: και κατατάσσονται οι δυνάμεις με βάση
0: τα κόμματα εξουσίας, ωστόσο, δεν απαντούν με ποιον δεν θα συγκυβερνήσουν. Απαντούν με ποιον θα συγκυβερνήσουν, εφόσον αποδεχθούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στην κάλπη, όπως ευελπιστείτε και στοχεύετε κι εσείς.
1: Εμείς, όπως ακριβώς και το συνέδριό μας αποφάσισε, αλλά και ο Πρόεδρος έχει εξαγγείλει επανειλημμένα και με όλους τους τρόπους, εμείς έχουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους. Να δημιουργήσουμε το μεγάλο κοινωνικό προοδευτικό μέτωπο που θα δώσει τη δυνατότητα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με δικαιώματα και σεβασμό στους θεσμούς. Οι ανεξάρτητες αρχές, το κράτος δικαίου, οι πολίτες, οι ευάλωτοι και οι φτωχοποιημένοι πάνω από το 1/3 των πολιτών της Ελλάδας έχουν το λόγο, τους καλούμε να ανέβουν στο βήμα, να έρθουν στο προσκήνιο, να συνομιλήσουν μαζί μας, να πιστούν για τις θέσεις και τις απόψεις.
2: Να φανταστώ πάντως ότι αν χρειαστεί να φτάσει η χώρα σε δεύτερη κάλπη, λέμε τώρα, δεν θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνητη.
1: Δεν, ακούστε λίγο, εμείς έχουμε σεβαστεί καταρχήν τη χώρα πάντοτε.
2: Αν είναι τέτοιοι συσχετισμοί, εννοώ, έτσι.
1: Και σε όλες τις στιγμές. Κυρία Καντώνα, θα μου επιτρέψετε και ευχαριστώ. Να δώσω ένα ιστορικό παράδειγμα. Όταν λοιπόν κανένας δεν αναλάμβανε το βάρος για να σώσει, όπως είπατε, τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που κάθισε κάτω από την μπάρα και κράτησε στη κούφτα του την χειροβομβίδα που κάποιοι άλλοι της είχαν βγάλει την περώνη, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό, υπεύθυνο και πατριωτικό κόμμα. Θα οδηγήσει το λαό μας στην κάλπη, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την προοδευτική λύση το ΠΑΣΟΚ θα τη βρει.
2: Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι αν χρειαστεί το ξαναπάρετε το αυτή, αυτή είναι ευθύνη. Δεν το θεωρώ κακό προσωπικά, έτσι όπως σας ακούω.
1: Λέω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπεύθυνη, πατριωτική,
2: σαφής
1: δύναμη. Σαφής. Και βεβαίως είναι προοδευτική η κατεύθυνση. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία του τόπου που
2: σας
1: πλέον θεωρώ
2: ευχαριστούμε,
1: πλέον,
2: κυρία Λιακούλη,
1: ότι είναι σε αποδρομή. Ευχαριστώ για την
2: χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε.
1: Λίγο, κύριε Φουσκίδη, αυτό που είπατε πριν.
0: Ποιο, το πασοκάρα και τα μυαλά σα κάγκελα, αυτό που σας άρεσε?
1: Τα μυαλά σα κάγκελα.
2: Γεια σας. Γεια σας, κυρία Λιακούλη. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχετε μία μοναδική πρόσκληση από τον Αντώνη Ρέμο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία της Θεσσαλονίκης στις 9 το βράδυ. Ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του από το τραγούδι «Που αλλού στην πόλη που μεγάλωσε, αγάπησε και αγαπάει». Μαζί του σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός, φίλοι του καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης, η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρρωγή της ΔΕΗ. Σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης, ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο για τη μία και μοναδική φορά που γίνεται 30. Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου να το ζήσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή επικοινωνίας Next Top Media και AI Εφημερίδα, παραγωγή Γαλαξίας Live Production.
1: Θα έχουμε πολύ καιρό να πούμε για αυτό το, νομίζω δεν θα έχει ξαναυπάρξει αντίστοιχο μουσικό γεγονός στη χώρα. Εδώ και όχι δεκαετίες, ever.
0: Τώρα, μετά τα μουσικά γεγονότα, περνάμε στα παρατράγουδα, αστειεύομαι, της πολιτικής. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ εδώ πέρα, αλλά όπως είπε η κυρία Λιακούλη προηγουμένως, έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Άρη Ραβανό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που τον διαβάζετε βεβαίως στο Βήμα, τον βλέπετε και στην τηλεόραση. Είπε η κυρία Λιακούλη, Άρη, καλό μεσημέρι, ότι είμαστε σε Ιωνή προεκλογική περίοδο. Το είπε η γυναίκα.
2: Εντάξει, νομίζω δεν έχει και άδικο. Χαίρετε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Γεια σου, Άρη μου, γεια σου.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις, καταρχάς πώς βλέπεις τώρα την εικόνα στο πολιτικό σκηνικό? Βλέπουμε και πολλές δημοσκοπήσεις, τα επικείμενα γεννητούρια, Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαράς. Πόσο μπορεί να επηρεάσουν όλα αυτά τη σημερινή εικόνα?
2: Θα σου πω τώρα τι βλέπω, έτσι. Εντάξει, Καριστιανού την περιμένουμε 21 του μήνα.
0: 21 Μαΐου.
2: 21 Μαΐου ακριβώς. Να πω και κάτι άλλο που βλέπω εγώ με στη άλλη σφαίρα, ότι μέχρι τέλος του μήνα, όχι, δεν θα έρθει ο Ιούνιος στο τουριστή, νομίζω...
0: Μην έρθει ο Μάιος.
2: Αμέσως το Μάιο, μέχρι τις 30 Μαΐου, όταν εκκρινηθεί και το κόμμα του Τσίπρα.
0: Ο κύριος Σαμαράς?
2: Και αυτός, εντάξει, έτοιμο το έχει. Πως είπε σε 4 μέρες, λένε οι δικοί τους, σε 4 μέρες εμείς το έχουμε έτοιμο το κόμμα.
1: Έτσι, έτοιμο, ναι.
2: Τώρα που θα ανακοινωθεί θα φανεί. Πάντως αυτά τα δύο τα έχουμε άμεσα.
0: Για τα ήδη υπάρχοντα, Άρη, να λέγαμε για το Πασόκ, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή.
1: Μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε και τα τρία, έτσι όπως πάει το πράγμα.
2: Και τα τρία, ναι, ακριβώς. Απλώς, εντάξει, Καριστιανού έρχεται, το ξέρουμε, στο Ολύμπιο 21 Μαΐου. Το Τσίπρα, από ό,τι έμαθα από το πρωί και χθες το βράδυ που συζήτησα, νομίζω ότι δεν θα πάει ακόμα. Λένε, είπαν για Ιούνιο, θεριστής και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα, για να υπάρχει λίγο η έκπληξη. Νομίζω πάμε μέχρι τέλους του Μαΐου.
0: Ωραία. Το ερώτημα, τώρα είναι το εξής. Όλοι αυτοί μπορεί κάποιος να κάνει αυτό που λέμε, Άρη, το πέταγμα και να προπορευτεί του Μητσοτάκη?
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα, όχι. Βέβαια υπάρχει μια τόση στην Δημοκρατία, που είδαμε και χθες. Είπαμε τα ποιοτικά στοιχεία δεν είναι δεκτά, το ξέρει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και επιτελείς στο μέγαρο Μάξιμου. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και από τις συζητήσεις που κάνω, ξέρετε και οι δύο πολύ καλά, και δεν έχει και άδικο ο Θεοδωρικάκος, ότι φαίνεται ότι Τσίπρας έρχεται με το νέο κόμμα και πάει για τη δεύτερη θέση. Και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο για τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Και τόσο για τον Ανδρουλάκη. Αλλά και
1: αλλάζει όλα τα δεδομένα για το Πασόκ, πιθανή τρίτη θέση, έτσι?
2: Βέβαια, θα αλλάζουν πάρα πολλά και θα δημιουργούνται και νέα δεδομένα και δεν ξέρεις τι εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν. Βέβαια, όταν έχεις μπροστά σου εκλογές στο φθινόπωρο, το ξέρεις και πολύ καλύτερα με τις εισηγήσεις που υπάρχουν και τις συζητήσεις που γίνονται. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να τηθεί θέμα για τον Ανδρουλάκη, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα όμως, ότι όταν έχεις τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Τσίπρας, αν μου επιτρέπει τη λέξη, γολόβερνε, δεξιά και αριστερά, θα το κάνει, δεν θα το κάνει, πότε θα το κάνει, θα το πάει τον Ιούνιο, θα το πάει τον Σεπτέμβριο, θα το πάει τον Οκτώβριο, πότε θα το πάει. Είχε όλο το χρόνο προετοιμαστεί για να καπαρώσει τη δεύτερη θέση.
1: Δεν το έκανε, δεν το κατάφερε. Υποτίμησε και τη δυναμική του Τσίπρα και δεν κατάφερε να αναδείξει ένα φηματισμό συγκεκριμένο.
2: Αυτό θα ανάσει πολλές φορές όταν έχεις την υπεροχή. Πολλές φορές έχει και λίγο από υψηλού κοιτάς τον αντίπαλο και πολλές φορές την περάσεις.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι πήγαινες για πρώτος, δεν πήγαινες για να περάσεις ένα μη κόμμα.
2: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή η συζήτηση δεν είναι να κρίσουμε το Μητσοτάκη, είναι να έχουμε αξιόμαχη και δυναμική αντιπολίτευση. Άρα είμαι δεύτερος. Άρα και ο άλλος χθες το βράδυ, τη ρηματιά, σου λέει όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω κόμμα διαμαρτυρίας και αντιπολίτευσης, δεν θέλω να κυβερνήσω. Εντάξει, αυτό θα το πει ο λαός. Σωστό. Όταν είναι εκλογές, αλλά αλλάζει και αυτός ρητορική. Ναι. Και εδώ βλέπεις τώρα το πρόβλημα του Ανδρουλάκη.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε.
2: Δεν είναι το Ανδρουλάκη μόνο. Μόνο είναι θέμα και ευρύτερα της ηγετικής του ομάδας. Δηλαδή βγάζουν ο ράτσο απ' έξω διάφορο, γιατί όλο αυτό είναι συλλογικό, δεν είναι μόνο ο Ανδρουλάκης.
0: Πάντως, Άρη, εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια δυσκολία ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα και σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω, εντάξει, πέρα από κάποιο κόσμο που θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα, ναι, και το καταλαβαίνουμε αυτό, αντιλαμβάνομαστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα. Δηλαδή, να, χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Νίκο Παπά, είπε ότι είναι ανιστόρητα αυτά τα περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε κατά του κυρίου Βασιλιάδη ευθέως.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα δούμε στις κάλπες δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Εγώ δεν το θεωρώ για πιθανό έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση.
2: Κοίταξε τώρα, πάνω το πάρουμε έτσι. Πρώτα απ' όλα, πριν από μια πολιτική απόφαση, πρέπει να βλέπουμε λίγο και το οικονομικό. Mm. Το οικονομικό είναι μεγάλο, έτσι. Όπως όταν μια ομάδα που είχε χάνει το πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ μπαίνει στους ομίλους της Champions League, ή κοιτάς πάντα το και το οικονομικό. Εσύ πώς ωφέλει, τι ωφέλει έχεις, τι χάνεις, τι κερδίζεις κτλ. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Δεν είναι μόνο έρχομαι να σε εκπροσωπήσω εσένα, Γκατόνα, Ραβανέ, Φουσκίδη κτλ. Και θέλω να κάνω την πίστη του Μητσοτάκη. Υπάρχει μια κρατική επιχορήγηση. Κρατική επιχορήγηση, αν οι εκλογές θεωρητικά γίνουν τον Ιούνιο του 2027, που δεν θα γίνουν, είναι 5-6 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Είναι κρατική
1: επιχορήγηση. Καθόλου λίγα δεν τα λες.
2: Καθόλου λίγα δεν τα λες, ακριβώς. Σε τι είναι και η εκλογική επιχορήγηση. Άρα εδώ πέρα, πώς θα πας να κλείσεις το μαγαζί. Βέβαια εδώ υπάρχουν συζητήσεις που λένε, παιδιά, να πάρουμε μια απόφαση τι ακριβώς θα κάνουμε. Ο παπάς αυτό βάζει. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση και σωστά το βάζει. Αλλά υπάρχουν και φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ και πολλών που πήγαν χθες εκεί στη Ρεματιά,
0: ναι,
2: οι οποίοι λένε δεν παίρνουμε μια απόφαση τώρα να ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος και να μην κατέβουμε. Αυτό θα διευκολύνει πολλούς, γιατί έτσι θα πάνε άνετοι στο νέο κόμμα του Τσίπρα.
0: Αν τους θέλει βέβαια ο Τσίπρας, Άρη. Έτσι δεν είναι.
2: Κοίταξε, δεν μπορεί, το καταλαβαίνετε και οι δύο. Ναι. Δεν μπορεί να πει σε όλους, δεν σας θέλω.
0: Όχι, σε κάποιους όμως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πια μεγάλη απόσταση με τους οποίους κάποτε είχε στενή φιλία.
2: Σε κάποιους ναι, υπάρχει.
0: Και πολιτική εννοώ στη σχέση.
2: Υπάρχει και δεν υπάρχει διάθεση, και δεν υπάρχει διάθεση να τα βρουν και να...
1: Την απόφαση, Άρη, μιας και συζητάμε για αυτό, την απόφαση του Τσίπρα να στρίψει τη ρητορική του σε πιο αριστερά μονοπάτια, πού την αποδίδεις? Την αποδίδεις ότι βλέπει ότι δεν υπάρχει σε αυτή τουλάχιστον τη φάση δεξαμενή που μπορεί να διεκδικήσει σημαντικό κομμάτι στο κέντρο και πάει προς τα εκεί? Θεωρεί ότι πρέπει να συσπυρώσει πρώτα το χώρο στον οποίο ανήκει και μετά να απλωθεί? Ή θεωρείς ότι ακόμα και κάθε λίγο και λιγάκι, για παράδειγμα τώρα το τελευταίο ντοκιμαντέρ που βγαίνει και στο Sky σχετικά με, με την περίοδο της διακυβέρνησής του και τα όσα βίωσαν οι πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών, θεωρεί ότι του κάνουν κακό στο συγκεκριμένο ακροατήριο, άρα πρέπει να παίξει τα ρέστα του στην αριστερά?
2: Το τελευταίο, εγώ θα μιλήσω με όρους όπως το είπες, παίζω τα ρέστα μου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Τι κάνω, προσπαθώ να μπιτονάρω τουλάχιστον τον κόσμο που με στήριξε τότε. Mm-hmm. Και να ορίστε ο Sky, ο οποίος θυμάται και την περίοδο, είδες οι επιθέσεις που γίνανε, η άρνηση του να μιλήσω ντοκιμαντέρ, το γεγονός ότι η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και άλλων στελεχών βάζει το θέμα του 15 πάλι.
0: Mm-hmm.
2: Άρα σου λέει τι γίνεται, πρέπει να μπετονάρω τον κόσμο. Και όσοι ήταν και δυσαρεστημένοι και χολωμένοι και αποστασιοποιημένοι να μπορέσουν να τους τραβήξουν εδώ, να έχω μια μαγιά για να ξεκινήσω, να πω ξεκινάω, μήπως ξεκινάω. Και από εκεί πέρα μετά σιγά σιγά, όπως είπε ο Στανάσης, θα πλουθώ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα να πλουθεί, πρέπει πρώτα να μπετονάρει έναν κόσμο και να τον ξαναείχει διπλό.
1: Το είπε ο Τσίπρας στο Δημοτικό Θέατρο σε ανύποπτο χρόνο. Τα υπόλοιπα και τα περί εξέβρεσης αντίπαλου δέους από την αριστερά σε ορίζοντα πενταετία. Το είχε πει από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Αυτή την έχει μάθει απ' έξω, Φουσκίδη.
1: Ναι, τι. Αυτό το είχε πει.
0: Όχι, το είχε πει. Ναι, το είχε πει.
1: Γιατί στον Τσίπρα πολλά μπορείς να αποδώσεις. Δεν μπορείς να μην αποδώσεις πολιτικό αισθητήριο. Να αποδώσεις αρνητικές συγκυρίες αλλά και αρνητικές καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να μην αποδεχθείς ότι και πολιτικό εισιτήριο έχει και πολιτικό ταλέντο.
0: Αφού το λες εσύ, Βρεθανά.
1: Έτσι δεν είναι, Άρη μου.
0: Λοιπόν, τι να πει και ο Άρης, τον έχουμε τον άνθρωπο και στη γραμμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Άρη, πάρα πολύ.
2: Όχι, δεν το λέω για να σας ευχαριστήσω τα αυτιά, αλλά πολλά έτσι είναι. Είναι απλή λογική. Κάποια πράγματα λέγονται σε ανύποπτη φάση, σε συνοδεύουν. Δεν θα αλλάξει ξαφνικά, εντάξει. Προφανώς θα μπορεί να αλλάξει απόψεις σε διάφορα ζητήματα, αλλά ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος, δεν αλλάζει.
0: Πάντως αυτό έτσι ήταν και έτσι έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε.
2: Κρατήστε το τέλος του μήνα.
0: Ναι, το κρατάμε αυτό. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται.
2: Θα πούμε, γεια σας.
0: Πριν κλείσουμε, να πούμε το εξής. Πριν από λίγη ώρα έχει κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την προσέλευσή του στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είπε ότι ευθέως ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα και πως η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί εκεί, με αυτόν τον δρόμο που ήταν γεμάτο εκρηκτική ύλη. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, γι' αυτό μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Δέτσικας.
3: Αύριο πάλι εμείς.
0: Έρχεται η Ελληνοφρένεια, Έρη Πανάγου, αναλυτικά στο μεσημεριανό μαγκαζίνο στις 2. Και εμείς, όπως είπε και ο Θανάσης μου, αύριο.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύο 17χρονες βρέθηκαν στο κενό από τα ράτσα εξάωροφης πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενζέλου στην Ηλιούπολη, στο σημείο στενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Τουλάχιστον 6 φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τραυματίστηκαν σε επίθεση αντιεξουσιαστών σε 3 σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές, όλοι μέλη της ΕΑΚ, φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αν χρειαστεί ασθενοφόρο θα τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Έχουν γίνει 8 προσαγωγές, ενώ οι δράστες έριξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές στις σχολές. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες της ενόπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τηθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 έως και 33 ετών. Οι αλλαγές στο πλαίσιο της αγματικής αναθεώρησης δεν θα είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά θα αποτελέσουν κομβικό πολιτικό διακύβευμα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είπε πως η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Τα σενάρια περί δυναμικής του Αλέξη Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, σημειώνοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός έρχεται με στοιχείο μεσαιωνισμού. Σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ είναι υπεύθυνη πατριωτική δύναμη και θα δώσει όλες τις δυνάμεις του για να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία του τόπου. Σοβαρή αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor, ο οποίος χτυπήθηκε από ταχύπλοιο την ώρα που έκανε ψαροτούφεκο και ακροτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέχρινε νομοσχέδιο για τη σύσταση στρατοδικείου, στο οποίο θα δικαστούν εκατοντάδες Παλαιστίνοι μαχητές που συμμετείχαν στην πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Στα αθλητικά, η Τσέλσι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ισπανού προπονητή Τσάμπι Αλόνσο. Η Λίβερπουλ δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό της Μονακό, Μαγνέ Ακλιούς.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Όχι, δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Εμείς όλοι ευχαριστούμε τον Αλέξη Τσίπρα που χτες από το Χαλάνδρι σήμανε την καμπάνα, την ώρα, το σάλπισμα, έδωσε το σάλπισμα και ένα λάκτισμα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινάει νέος ανένδοτος αγώνας για να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς εδώ στηρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ποιος δεν θα ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό της χώρας? Είχαμε περάσει πολύ καλά την προηγούμενη θητεία, οπότε και τώρα περνάμε και με αυτούς καλά. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια άλλη έγκλη, έχει ένα άλλο ταπεραμέντο, του ταιριάζει το πρωθυπουργιλίκι. Είναι φτιαγμένος για να κάθεται εκεί στη Λευκή Πολυθρόνα να τρώει τα φιστίκια που είχε χυθεί στην Περζέρα εκείνη του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός. Χθες μίλησε για το θεριστή, μίλησε για το θερισμό, που είναι ο Ιούνιος, ο μήνας του θερισμού, και μίλησε για τη σπορά και για τη σοδιά.
0: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
3: Πάει καλά φέτος η χρονιά, πάει καλά.
0: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.

Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν.

0: θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε, να θρέψουμε τους καρπούς.
1: Όχι δεν πουλάμε, όχι δεν πουλάμε.
0: Τους καρπούς.
1: Όχι δεν πουλάμε, όχι δεν πουλάμε.
2: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
3: Όπω την μπακαλιάρο πουλάμε,
4: λείπει ένα πω. Από το τέλος εκεί που λέει για τον μπακαλιάρο, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, που μίλησε για τη σοδιά, ότι ο Μάρτιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος ήταν αργά, τώρα τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί το κόμμα, είναι ο θεριστής, έτσι αυτό προσδιορίστηκε. Βάλαμε και τα αγροτικά του μπακαλάκου, το χώμα έχει βαφτεί κόκκινο ή θα βαφτεί σε λίγο κόκκινο έτσι κι αλλιώς. Οπότε ένας νέος Μαρίνος αντίπας ξεπροβάλλει για να σώσει τον ελληνικό λαό, έτοιμος να ξεχυθεί στους κάμπους, στα βουνά, τα λαγκάδια, τα πουρνάρια που έλεγε και η υφυπουργός κυρία Ραμπατζή, που σκίζουν τα αυτάκια των προβάτων. Όλα αυτά λοιπόν αγροτικά. Είμαστε σε mood αγροτικό, γιατί έχουμε καλή σοδιά. Την έσπειρε ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα τη θερίζει ο ίδιος και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Κάποιοι δεν θα περάσουν καλά σε αυτόν τον τόπο με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτοί είναι οι κερδοφόροι όμιλοι.
5: Οι 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας, οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 20 πιο κερδοφόροι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Όποιος λοιπόν σας πει πού θα βρείτε τα λεφτά, η απάντηση είναι δεν θα τα βρούμε τα λεφτά στη μικρή, ούτε στη μεσαία, ούτε στη λίγο μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα.
6: Μπράβο!
5: Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στις επιχειρήσεις αυτές. Μόνο στο 1% των επιχειρήσεων να αυξήσει τη φορολογία αρκεί για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία.

0: Εμείς λοιπόν, για να τελειώνει και αυτός ο μύθος, θέλουμε να ευνοήσουμε βεβαίως τους χαμηλούς και τους μεσαίους, αλλά να στηρίξουμε το 99% της επιχειρηματικότητας για να έχουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτό το 1% πρέπει να περάσει από τον μπάγκο.
1: Όπω την μπακαλιάρο που λέμε,
2: αυτό το 1% θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Θα γίνει μια προσπάθεια να διανομήσει εισοδήματος. Το 1% το περιέγραψε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο στεριστής. Είναι αυτοί που έχουν το 20% νομίζω των κερδών, πώς το κάπως τα διαβάθμισε με το δικό του τρόπο. Μπορεί και να είναι πραγματικά τα δεδομένα. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι όλοι αυτοί θα μαρτυρήσουν. Όπως μαρτύρησαν και την προηγούμενη φορά που κόπηκε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, τους χάμηλους συνταξιούχους, γιατί υπήρχαν και τότε αυτό το 1%, αλλά δεν έγινε τίποτα και επειδή μες στο 1% είναι και οι εφοπλιστές, τους κάναμε δώρο και την εθελοντική εισφορά διαπαντός. Όποτε θέλουν, όταν θέλουν, όσο θέλουν. Τώρα λέγεται πατριωτική εισφορά όλο αυτό, χωρίς να διευκρινίζεται πώς ακριβώς θα γίνει. Αλλά όμως ακούσατε εδώ ότι δεν πρέπει να ανήκει κανείς σε αυτό το 1%. Είμαστε όλοι τυχεροί που ανήκουμε στο 99%, τουλάχιστον εγώ και ο Κύρικος εδώ, οι υπόλοιποι και ο Αποστόλης. Για σας δεν ξέρω που ακούτε, αλλά είμαστε τυχεροί που είμαστε εκεί. Δεν θα μας πειράξει καθόλου και θα πειράξει αυτό το 1%. Δεν θα μείνει τίποτα. Από αυτό το 1% κάποιοι σίγουρα θα μένουν στη Λευκάδα, η οποία δεν ξέρω αν είναι ελληνική επικράτεια, την πήραν οι Ιταλοί. Μέχρι χτες δεν άνοικε και τόσο στην Ελλάδα.
3: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ωραίες καντάδες έχουν εκεί οι δυτικότροπες στη Λευκάδα. Εδώ ένα τραγούδι για την όμορφη Λευκάδα. Αυτά τα έλεγε χθες ο Δέδια. Σήμερα είπε ότι τελικά ήταν στη Λευκάδα. Και ήταν και ουκρανικό. Ουκρανικό ήταν τελικά αυτό το ξένης χώρας των ντρόν. Τώρα όπως βρέθηκε από την Ουκρανία στη Λευκάδα σε μια σπηλιά που ήταν εντός χωρικών υδάτων. Δεν ξέρω γιατί τις πρώτες μέρες έλεγε άλλο ο κύριος Δένδιας. Τι ήθελε να καλύψει, λάθος ήταν. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή του κυρίου Μαρινάκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει ότι έβγαλε εκτός ορίων την Λευκάδα μας.
2: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον ντρόν που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσε να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
3: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόν. Δηλαδή προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε.
3: Προερχόταν, ήρθε.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

0: Θέλω λοιπόν να πω.
1: Το όνομα πες.
0: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
2: Διότι είναι από κάτω η οπαδή του Αλέξη Τσίπρα, είναι εκεί ό,τι και να πει, όπως και να το ονομάσει το κόμμα, θα είναι εκεί. Δεν έχουν πάει για ιδεολογικούς λόγους, έχουν πάει για 1 εκατομμύριο άλλους λόγους. Οπότε πήγαν εκεί, εμπιστοσύνη τρελή στον ηγέτη, πες το όνομα του κόμματος. Λέει, θα το πούμε σε 1 μήνα το κόμμα του θερισμού, δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Αλλά είναι εκεί όμως οι άνθρωποι και περιμένουν, επειδή ακριβώς είναι μια ανάγκη, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και εξυπηρετεί κοινωνική ανάγκη όλο αυτό. Οπότε περιμένουν και αυτοί και εμείς όλοι το όνομα, τα βαφτίσια, τα οποία θα μας τα πει. Ο κύριος Μαρινάκης στο press room όταν ρωτήθηκε για το ΔΕΝΔΙΑ, ακούσατε πώς το είπε, ότι δημιουργήθηκε, απομονώθηκε ένα απόσπασμα και για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Γενικώς πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ή παραποιούνται τα λεγόμενα κάποιου, λες και δεν ξέρουμε ελληνικά, ή δεν ξέρει ο ΔΕΝΔΙΑς ελληνικά, ή γίνονται όλα για τις εντυπώσεις και έτσι χαντακώνονται άνθρωποι, συνειδήσεις και υπολήψεις. Κάτι πολύ λάθος. Θα πάμε στο σοσιαλισμό, όχι του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και δεύτερος σοσιαλιστής, όπως τον βλέπει, τον φαντάζεται, τον φαντασιώνεται η Λατινοπούλου.
3: Φωνή λογική συναφή για αυτόνομη πορεία. Αυτό έχω δεσμευτεί, αυτό έχω υποσχεθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
4: Ποιες δηλαδή το ναι, είναι αυτό που είναι. Είναι η είδηση της ημέρας.
3: Και όχι, το λένε οι αριθμοί. Όχι απλά είναι σοσιαλιστής, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.

0: όχι απλά είναι σοσιαλιστής, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.
1: Δεν είμαι ούτε σοσιαλιστής ούτε κομμουνιστής. Είμαι ένας κεντροδεξιός, φιλελεύθερος, προοδευτικός πολιτικός.
2: Καμίσου!
3: Τι είναι, όλα αυτά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις υποκλοπές, με τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, με τον GG, την άλλη με τις Ferrari και με όλο αυτό το πολύ ωραίο παρεάκι και τα προβατάκια που τα ενότια φεύγουν γιατί μπλέκουν τα φτάκια τους μέσα στα πουρνάρια της όμορφης πατρίδας μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τον ίδιο. Σύμφωνα με τη Λατινοπούλου είναι σοσιαλιστής και πρέπει να σκοτώσει το σοσιαλιστή μέσα του γιατί δεν μπορεί η Λατινοπούλου να βλέπει σοσιαλιστές μέσα και έξω. Μπορεί να τους διακρίνει εντός και εκτός. Εσωτερικού και εξωτερικού, όπως λέγαμε και παλιά. Και αφού είμαστε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να ξαναγυρίσουμε στον ντρόν το ουκρανικό τελικά, γιατί ρωτήσαν τον κύριο Χρυσοχοίδη πώς γίνεται, βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Χρυσοχοίδη, πώς γίνεται να μπαινοβγαίνουν ντρόν στη χώρα πολύ μακριά από τον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και ο Χρυσοχοίδης έδωσε μια απάντηση στον κλασικό τρόπο που κινείται τώρα τελευταίο Χρυσοχοίδης, με ένα κινησμό και με ένα υπεράνω ύφος, περιγράφει τα πάντα.
0: Τόσα όπλα πώς μπαίνουν στη χώρα?
4: Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα, όπως μπαίνει η χώρα, όπως ξέρετε, είναι μέλος του Σέγκεν. Γίνονται έλεγχοι αυτοί που προβλέπονται. Από εκεί και πέρα, το πώς μπαίνουν στη χώρα, προφανώς δεν μπαίνουν νόμιμα στη χώρα. Τι εννοείται δηλαδή? Μπαίνουν πολλά πράγματα παράνομα στη χώρα, όπως και τα ναρκωτικά μπαίνουν στη χώρα. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ανοιχτή ήπειρος. Έχουμε διακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά και μεταφέρονται και παράνομες μετακινήσεις, διακινήσεις. Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα.

0: Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ θα έλεγα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
1: Κάνει ό,τι μπορεί η Ρωσία για να έρθει κοντά στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Επεκτείνεται δηλαδή προς τα κάτω, προς τα πέρα. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, λίγο πριν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι πώς μπήκε το ντρόν και πώς μπαίνουν τα όπλα, και λέει πώς μπαίνουν όλα τα προϊόντα μέσα στη χώρα. Σε λίγο και στους πάγκους της λαϊκής, αγρότες θα πουλάνε όπλα, διότι τι να κάνει όταν γίνει κυβέρνηση και ο Χρυσοχοίδης, θα προσπαθήσει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά, γιατί όπως παραδέχτηκε και όπλα έχουμε στη χώρα, προϊόντα είναι και αυτά. Γενικώς υπάρχει μια διακίνηση, γιατί είμαστε στα ελεύθερα σύνορα και είμαστε μια ελεύθερη Ήπειρος. Τι ήταν να πει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλο αυτό με τη Ρωσία, ότι φαντάζεται μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα? Το ακούει ο Βελόπουλος και αρχίζει τους τσακωμούς και είχαμε το σκηνικό ακροδεξιός να του φεκάει ακροδεξιό.
2: Και το άλλο το φρούτο, το όψιμο πατριωτικό, και να μην πω κανένα κουβέντα, Σπύρος Γεωργιάδης. Σπύρος Γεωργιάδης,
0: εμίσου,
2: που θυμήθηκε τη Ρωσία τώρα, είναι το ίδιο άτομο που πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι εγώ είμαι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος και δεν θέλουν η Νέα Δημοκρατία καμιά κουβέντα μαζί μου. Επειδή λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Δεν το λέω τώρα. Το λέω δεκαετίες. Από τότε που με ξέρω. Και με κατηγορούσε αυτό το άτομο, το ανέσχυντο πολιτικά άτομο,
0: εμίσου.
2: Ντρέπομαι, παιδιά, που υπάρχουν ψηφοφόροι αυτού του ανθρώπου. Μέχρι χθες ο Βελόπουλος ήταν πουτινόφιλος και πουτινάκι, και σήμερα που τα λέει ο Αδωνάκη, ο Ανουνάκη, ο Σπύρος, και σε Σαββατοκύριακο, δεν σε ενδιαφέρει, πουτινάκι και ο Άδωνης. Ο Ανουνάκη, ο Σπύρος. Ο Ανουνάκη.
1: Τι είναι το Ανουνάκι, το Αδωνάκι, ο Σπύρος, όλα αυτά κατανοητά. Το Ανουνάκι τι μπορεί να είναι? Χανουμάκι, έγινε Σαρδάμ, δεν έχει σχέση με το Χανουμάκι, είναι σκέτη λέξη. Από πού βγει ο Ανούν, ο Ανού, ο Ανούνας, δεν ξέρω, είναι κάτι πρέπει εδώ να γίνει. Αντάλλαξαν λόγια βαριά, όπως ακούσατε, φεδρό πρόσωπο, τον έλεγε, ντρέπεται για τους ψηφοφόρους του, επειδή και ο Άδωνης είπε κάτι που το λέει ο Βελόπουλος, ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει και τη Ρωσία μέσα. Θα τα δούμε όλα αυτά, διότι εδώ έχουμε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας το έφερε ακόμη πιο κοντά και όπως φαίνεται το χώμα βάφεται κόκκινο.
3: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
4: Στην Καλαμπάκα οι κολλήγες στόματα πως θα αρχώσουν και μαλλιάστηκαν στο σταθμό να σε υποδεχτούν. Είπαμε να μην γίνει καμιά φασαρία. Στα χρόνια που λείψες φτύσαμε αίμα να κάνουμε τον κόσμο να ησυχάσει.
5: Και δεν ησύχασε.
4: Όχι όσο φαίνεται.
3: Και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
4: Από κάτω το καζάνι βράζει και η φωτιά καίει.
5: Και τι θες τώρα να τη σβήσω εγώ?
4: Το μόνο που θέλω είναι να κάτσεις φρόνημα αυτή τη φορά. Είσαι γιος άρχοντα, τσιφλικάς. Έχεις γιος μεγάλο. Το συμφέρον σου είναι ρε με τον νόμο. Και όχι με τους ψευράκοντους που ξεσηκώνονται κάθε τόσο να σου πάρουν τη γη.
6: Στη μέση του ποταμού.
3: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς.

0: μπακαλιάρο που λέμε.
1: Ο Σάλος Κούρκουλος στο χώμα βάφτηκε κόκκινο, πάει να βρει τους κολύγους να τους ξεσηκώσει. Τα λέει εδώ ο κύριος ονοματάρχης, κάτσε στα αυγά σου, είσαι πλούσιος, μην πηγαίνεις εκεί με τους φτωχό μπινέδες, ξέρω εγώ πώς να τους χαρακτηρίσουμε, πώς τους λέει εκεί, κολύγες τους λέει, νομίζω τους λέει κολύγες. Οπότε έχουμε εδώ τον Αϊτό και το Παλικάρι και το τραγούδι εδώ που έσερνε ο Κούρκουλος στο ένα κάρο και δεν έσπρωχνε τον τροχό του κάρου και η Χρονοπούλα από πίσω. Ωραίες στιγμές, αυτά τα ξαναζούμε λοιπόν, είμαστε τυχεροί εδώ όλοι να τα ξαναζήσουμε. Είναι μια διαδρομή με τη σοδιά που έρχεται προς την εξουσία, αυτό είναι. Κάντε το εικόνα γιατί τώρα θα το ακούσετε και σε ήχο.
2: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
3: Του Χοβάνη του Χοφορτώση το 43 μπακαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία και έχω ξεκινήσει σιγούλια σιγούλια.
2: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε.
3: Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαζία και έχω πληρώσει τα διόδια μου κύριος. Του Χοβάνη τη 2, μαλακώσα πολύ, τα μάξι ήταν βαρύ τώρα. Του Χοβάνη 60 ριτώνει φορτίο απάνω.
2: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
3: Και του έχω βάλει τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8, του έχω καρβώσει και την 9 και το πάω μαλακοσάτα μέχρι τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2.350 γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ.
2: Και σιγά σιγά έρχεται πιστεύω κοντά η ώρα του θερισμού.
3: Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια σιγούλια κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριπογιτσότε. Σου μιλάω για μαλλιά με καμιά εκατοστή χιλιόμετρα. Έχω πάνε για το λεφτέρα του στο ντουβάρι που λυγίδε και μου περνάνε μαλλιά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
3: Και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη Μελιτζάνα.
1: Είναι η περιγραφή του πώς ο Αλέξης Τσίπρας ως θεριστής έρχεται στην εξουσία. Παρένθεση, Ανουνάκη είναι λέει εξωγήινοι που φτιάξανε τον πολιτισμό. Άρα αυτό, ή Ανουνάκη, μικρογιώτα. Άρα αυτό πρέπει να είναι που τον λέει και Ανουνάκη, αλλά αυτό είναι καλό νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό πρέπει να είναι που τον λέει και Ανουνάκη, αλλά αυτό είναι καλό νομίζω. Τέλος πάντων, φεύγουμε από αυτό γιατί είμαστε στην πορεία προς την νίκη. Είναι ο θεριστής που

0: πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
1: Τούφα το ντουμάνι! Τούφα το ντουμάνι!
2: Αυτό να κρατήσουμε. Τούφα το ντουμάνι, ότι το στείλατε κι άλλοι. Ανουνάκι είναι αυτοί οι εξωγήινοι που έχουν φτιάξει τον πολιτισμό και τα λοιπά. Και τα ξέρετε όλα, βλέπω. Από Λιακόπουλο και τέτοια μου δίνετε και πηγές να διαβάσουμε, να τα μάθουμε. Εδώ όμως έχουμε τους Ανουνάκι πρώτον και δεύτερον την πορεία του Τσίπρα προς την εξουσία ως θεριστής που έρχεται και ό,τι βρει στον δρόμο του, να, για παράδειγμα τα μεγάλα συμφέροντα, τα πατάει όλα με την ταλίκα.
0: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά. Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
1: Εζυγώνω τον πρώτονε, τον εμπερνάω και μου εισογοφτάσει τον δεύτερο. Και θεαπάνω τους Αγίους Θεοδόρους στο καρπί το καλό, τον εζυγώνω, τον επερνάω και μου γυσγάνω βλάσμα από δεξά, όλη την αριστερή τετράδα τα πιστόνια και το στρόφανο τα πήρα στη μασχάλη.
0: Να συγκρουστείς με τα συμφέροντα.
1: Μα σου λέω για ολική καταστροφή.
2: Τα πήρε στη μασχάλη όλο, όπως ερχόταν εκεί με την ταλίκα, κάπου στους Αγίους Θεοδόρους έγινε το κακό. Και δεν είναι μόνο ότι έγινε το κακό με την ταλίκα του Αλέξη Τσίπρα, είναι και η σοδιά που έχει μαζέψει να μάθουμε και να πληροφορηθούμε τι ακριβώς έγινε με τη σοδιά.
3: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς που όπως λέω μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
1: Ήμουνα κανένα διάρρημέρες εκεί απάνω, πήρε να χαλάσει το φασόλι, πήρε να μαραζώσει το λεμόνι, η πιπεριά γαμήθηκε, σου λέω, για αμάξι και φορτίο τα έχω πληρώσει 20 ευρώ.

0: τούφα του ντουμάνι.
1: Είναι πηγή έμπνευσης τρελή ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε εδώ ακούσαμε την πορεία προς την νίκη. Μια διήγηση είναι και η πιπεριά είδατε τι έπαθε. Το λεμόνι μαράζωσε, πάει και το φασόλι. Εδώ είμαστε λοιπόν 2.11.10.80.880. Οδηγός Νταλίκας και ο Αποστόλης. Περιμένει να, τα νέα σας και τις εντυπώσεις σας, τις ελπίδες σας για το θεριστή και το θερισμό. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
2: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να φας τα μούτρα σου. Και,
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
2: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει.
2: Ναι,
3: θα το βάλουμε.
2: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
2: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
2: ναι, ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Θα δούμε το όλα. Ναι, τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ?
2: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλη Κούν στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
2: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
3: Το Χόρν.
2: Και το κέρδισε μια κυρία?
3: Το Χόρν.
2: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
4: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
4: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους.
3: Πάρα
4: να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε «Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου». Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και

0: κάνετε άνω κάτω. Ναι, το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
1: Άσε με. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Κάθε μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
2: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
3: Έλα. Έχει δίκιο Κλεωμένη, στην αλήθεια έλεγε.
4: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
3: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
1: Τι έπαθες?
3: Είμαι 45 λεπτά ακίνητος στην Ορφέως, δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
1: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
3: Είδες, γι' αυτό βγάζουν σπραυγή να τα πει και η Λουκά.
1: Παράλογο, πάει. Δεν είναι παράλογο.
3: Η Λουκά πήρε.
1: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
3: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
1: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
3: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
1: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε.
3: Οι αίρες του σατανά, αυτοί που τους έφερε.
1: Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
3: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που κάνε μεγάλα παιδάκι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
5: Είστε όαστη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπεις, το ξέρεις?
1: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπιγγες?
5: Από τις Άλπιγγες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντήλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
6: Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντήλι.
1: Είναι αυτό που λέει βγάλει το μαντήλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
6: Βγάλε το μαντήλι.
3: Από τα μαλλιά.
6: Από τα μαλλιά.
7: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλοι είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
1: Και καλά κάναμε.
7: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μοστική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
1: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
7: Να μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε, και το...
1: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
7: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ, και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
1: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
7: Λέει από κάτω.
1: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε, γεια.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, άσπρο μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
1: Όλοι μας. Όχι μόνο η κυρία, η φανατική. Έτσι λοιπόν η ώρα του χωρισμού γίνεται ώρα του θερισμού. Με το θεριστή Αλέξη Τσίπρα. Να μείνουμε λίγο στα της αριστεράς και κυρίως να θυμηθούμε την επάρκεια της πρώτης φοράς αριστεράς, όπως οι ίδιοι σύντροφοι την περιγράφουν στο γνωστό ντοκιμαντέρ. Χτες λοιπόν είχε Λαφαζάνη και Τσακαλώτο. Θα ακούσουμε πρώτα τον Λαφαζάνη.
2: Επέκταση της δανειακής σύμβασης του Δευτέρου Μνημονίου κατά ένα τετράμινο, συν τους όρους του Δευτέρου Μνημονίου που δεν είχε εκπληρώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, συν και πρόσθετους όρους.
3: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
3: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε?
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
1: Εδώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τον Γιάννη Βαρουφάκη που είχε πάει τότε τη συμφωνία Γέφυρα, θυμόσαστε, 20 Φλεβάρι του 2015, και είχε υπογράψει όλα αυτά, όπως λέει ο ίδιος ο Λαφαζάνης, και δεν εξασφάλισε χρήματα και έτσι ξύναμε τον πάτο του δημοσίου, τον πάτο του βαρελιού του δημοσίου ταμείου, είναι το σωστό, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, λίγο ακόμα και θα ξύνανε και τον άλλον πάτο. Και Ευκλήδης Τσακαλώτος εδώ ακριβώς περιγράφει την επάρκεια του κόμματος.
3: Είχε υποτιμήσει το πώς δουλεύει το Eurogroup?
4: Δεν είμαι σίγουρος καν ότι ήξερε πώς δουλεύει το Eurogroup, και αυτό νομίζω ότι το συμμεριζόμασταν όλοι. Δηλαδή όλοι ακριβώς δεν είχαμε καταλάβει πού είναι το κέντρο της εξουσίας και πού πρέπει να διαπραγματευτεί. Είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση και άρα πρέπει να αλλάξει, και τουλάχιστον 6-7 υπουργοί γελάσανε. Αυτό, εκτός από τη χυδαιότητα της αντίδρασης, μου δημιούργησε ότι έχουμε πολύ δύσκολο έργο.
1: Ότι τι περίμεναν, ότι θα είχαν εύκολο έργο? Προφανώς θα γελάσανε. Τα δημοσιεύματα τότε όλα ήταν κατά της Ελλάδας, κατά του λαού. Έπρεπε να περάσουν συγκεκριμένα μέτρα για να κρατηθεί η Ευρωζώνη και έπρεπε να θυσιαστεί ένας λαός, ελπίδες του, τα όνειρά του. Δεν το ξέραν αυτό. Περίμενε να ακούσει τα γέλια των άλλων υπουργών, Τσακαλώτος μες στην αίθουσα, για να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που διαβάζαμε εφημερίδες και site το ξέραμε. Όφιλε να το γνωρίζει και ο ίδιος και να πάει αλλιώς λοιπόν εκεί στο λάκκο των λιονταριών, ή να μην πάει καθόλου, ή αν πάει να πάει με τελείως διαφορετικούς όρους. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Πήγαν με τους δικούς τους των αλωνών όρους και, όπως λέει ο ίδιος, δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Φάνηκε αυτό από το αποτέλεσμα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
5: Γεια σου Απόστολε, είσαι καλά?
6: Γεια σου φίλε, είμαι καλά.
5: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
7: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
5: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο παιδιά που το αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
6: Να είστε καλά.
5: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
3: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύει? Με 3 μέσα παίρνουμε τα για λεφτά.
5: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
6: Με την καλή έννοια.
5: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
6: Α, εντάξει.
5: Δεν μιλάω τα πραγματικά έννοια, ναι.
8: Γελένη Λουκά.
6: Άντε παιδί μου, ανησύχησα και λέω, δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι μετάλλικα χωρίς Λουκά.

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Είναι του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97. Κι άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον της κομμουνιστικής, σατανικής, διαβολικής, εργατικής πρωτομαγιάς.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η πρωτομαγιά.
1: Η εργατική πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: και πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή από το σχολείο και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είστε Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της Ελλάδος.
0: Ό,τι μπορούμε
1: Ελλάδος.
0: Κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά είστε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά,
1: είστε
0: να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεομένη τάχετε.
1: Δεν πιστεύω να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεομένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεομένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλεινώ, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από αυτήν.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντηράκη από το Γάλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί θα ήμουρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει ότι θα γυρίσει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε?
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας, δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Κλασικός ακροατής. Και επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τους εξωγήινους, για τα ούφο και τα λοιπά, πρέπει να ακούσουμε και να ακούμε πάντα τους ειδικούς.
7: Μόλις ακούει ψεκασμούς ο ψεκασμένος, αμέσως τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος ψεκάζει πάλι? Κοίταξε να δεις. Πραγματικά δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Όλα τα σοβαρά site παγκόσμια και τα νεοδημοκρατικά των ψεκασμένων της Νέας Δημοκρατίας ασχολούνται με τα απόλυτα αρχεία της CIA σε σχέση με τους εξωγήινους. Γιατί βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και γίνεται χαμός. Τι έλεγαν πριν μερικούς μήνες, ψεκασμένες θεωρίες, ούφο είναι αυτοί που τα λένε για τον κορονοϊό, για τα ρωσικά πετρέλαια, για αυτά. Ψεκασμένους. Και τώρα τα ψέκια έχουν γίνει πιο ψέκια από τους ψεκασμένους. Όλη η μέρα οι νεοδημοκράτες, τα site τους, 24, πώς λέγεται, μέρες, 24 δευτερόλεπτα, ασχολούνται με τα ούφο. Επειδή μου αρέσει να ψάχνω πίσω από τις εικόνες και πίσω από τα ρεπορτάζ, κρατήστε μικρό καλάθι για όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή η ιστορία. Αλλά τους έλεγες για εξωγήινη ζωή και σε έλεγαν ψεκασμένο και ούφο. Τώρα ξαφνικά αυτοί που έλεγαν ψεκασμένους και ούφο, αυτούς που έλεγαν για ούφο, αναφέρονται στα ούφο οι ψεκασμένοι. Μάλλον οι αψέκαστοι εναντίον των ψεκασμένων. Αψέκαστοι εναντίον ψεκασμένων, όχι. 0-2. Αφού οι αψέκαστοι της Νέας Δημοκρατίας που κορόιδευαν τα ούφο και τους εξωγήινους πλέον συμφωνούν με τους ψεκασμένους. Άρα η αψέκαση με τους ψεκασμένους κερδίζει την ψεκασμένη.
6: θέλαμε όλοι, το είχαμε ανάγκη, μια μετρημένη άποψη. Και ακούσαμε κάποιον που έχει μιλήσει στο παρελθόν, όπως είπε, για εξωγήινους πολιτισμούς, εισβολές, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε όλος αυτός ο κουρνιακτός που γίνεται τώρα, μην πολύ δίνεται σημασία. Θα περιμένουμε και θα ακούσουμε το σωστό από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος.

0: αυτός είναι ο εκπληκτικός και μοναδικός ευαίσθητος ληστής του Γκάτσου, Χατζηδάκης Μουσική, Δημήτρα Γαλάνη εδώ στην εκτέλεση. Φτάνουμε στον τρίτο λαό, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
2: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό από τι?
2: Από το γέλιο.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
2: Λογικά και να το πάρεις.
1: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Δεν περίμενε κάποιος ότι θα καταλάβεις κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
1: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλ.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει, έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κοίτα έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας θυμίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Είχα χόλοι από κάτω το τρώναμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, πλήρη και...
0: Βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Το αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιώνει τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτοί. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή,
5: συμπάσχω. Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, εδώ.
9: Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
12: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
15: Α, το ξεχάσαμε.
16: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
15: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
16: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σπατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
16: V-Timer και ξένιασε.
14: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Τραγωδία στην Ηλιούπολη, βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας για δύο 17χρονα κορίτσια. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του το ένα παιδί, διασωληνωμένο βρίσκεται το άλλο. Φυγή προς τα εμπρός επιχειρεί η κυβέρνηση, με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση και το κράτος δικαίου. Εύσημα στον Πρωθυπουργό από τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο, τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, βάζοντας θετικό πρόσημο στις μεταρρυθμίσεις. Κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σαρωτικές αλλαγές προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα 21 άρθρα που μπαίνουν στο τραπέζι. Χρειάζεται ενότητα για την απομάκρυνση της επικίνδυνης κυβέρνησης, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος από το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου βρέθηκε με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νοσηλευτή. Έκανε λόγο για συνθήκες που συνθλίβουν τους επαγγελματίες του κλάδου. Με εχμές κατά της κυβέρνησης, αναφορές στην ανάγκη ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης, η ομιλία Τσίπρα στο Χαλάνδρη, με τον ίδιο να τοποθετεί την ανακοίνωση του νέου κόμματος τον Ιούνιο. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο θεριστής, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση. Τουλάχιστον 6 τραυματίες και 16 προσαγωγές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μετά από άγρια επεισόδια. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές που έτρεχαν πανικόβλητοι να κρυφτούν στους χώρους του Ιδρύματος. Ζωντανή σύνδεση. Όλο το χρονικό της σύλληψης των δραστών της ληστείας στην Κάτω τη Θωρέα. Ελέγχεται η εμπλοκή τους και σε 7 ακόμη περιστατικά. Πρόκειται για επιτυχία της αστυνομίας, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η Κωνσταντία Δημογλίδου. Κράχ στη Βρετανία, δεν παρετείται ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, όπως διεμήνυσε ο ίδιος παρά την έντονη αμφισβήτηση που δέχεται. Εντείνονται οι πιέσεις, πάνω από 80 εργατικοί βουλευτές του δείχνουν την έξοδο. Παγκόσμιο ενδιαφέρον αλλά και χαμηλές προσδοκίες στην επικείμενη συνάντηση Τραμπ και Σι Τζιν Πινγκ στο Πεκίνο. Εμπόριο, πόλεμος και ύφεση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Στα αθλητικά αύριο μας περιμένει μια Τετάρτη που θα θυμίζει περισσότερο Κυριακή, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τα play-off του πρωταθλήματος, ενώ στο μπάσκετ οι πράσινοι έχουν μια τελευταία ευκαιρία απέναντι στη Βαλένθια. Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας δυστυχώς με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την Ηλιούπολη. Τραγωδία πριν από λίγη ώρα συνέβη εκεί στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονα κορίτσια βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη ακριβώς και οδήγησε τα δύο κορίτσια να πιάσουν χέρι-χέρι και να κλειδώσουν την πόρτα του δωματίου και να πηδήξω στο κενό τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας Ελευθερίου Βενιζέλου 200 στην Ηλιούπολη. Η μία από τις δύο κορίτσιες μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο της Βούλας Ασκληπίου, η δεύτερη είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και διενεργείται ήδη εδώ και ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καθώς οι γιατροί έχουν πει κάποια σημεία ζωτικά και που ελπίζουν να της δώσουν τη δυνατότητα να κάμψει, αλλά η κατάσταση είναι πολύ βαρύ.
0: Είναι ένα...
2: Η αστυνομία ερευνά τι
0: ακριβώς συνέβη, τι προηγήθηκε.
2: Γιατί ξέρεις, μπορεί να είναι challenge, μπορεί να είναι μια παιδική βλακεία, ας πούμε, αλλά πρέπει να τα φτάσει όλα.
0: Αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον είναι ότι τα κορίτσια αυτά κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας πριν βουτήξουν στο κενό και πιάστηκαν χέρι-χέρι και βούτυξαν από τον έκτο όροφο. Είναι τραγικό το περιστατικό. Είναι τραγικό.
2: Είναι... Οι ηλικίες είναι πολύ χαμηλές.
0: Είναι 17 χρονών. Τα κορίτσια αυτά πιθανότατα είναι και στη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί είναι και αυτή η ηλικία που πιθανότατα είναι στην τρίτη ηλικίου. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό.
2: Το μόνο που μπορούμε να πούμε, Έρη, είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, που λέει ότι το η αυτοκτονία είναι κύρια αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-24 ετών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και εμείς να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο, να πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση επιχειρεί φυγή προς τα εμπρός, με αιχμή και τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και το κράτος δικαίου. Ο αρμόδιος επίτροπος, Ευρωπαίος επίτροπος για το κράτος δικαίου, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό και του έδωσε εύσημα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, μία ανέλπιστα, λέγαμε, προστίχη στο προστάσιο, εντός εισαγωγικών προστάσιο, προστάσιο της Νέας Δημοκρατίας, στη ζήτηση που γίνει τελευταίο διάστημα για το κράτος δικαίου, είχε σήμερα η κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Το λέμε ανέλπιστα, γιατί δεν περίμενε κανείς να μιλήσει τόσο θετικά πραγματικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Είναι ο Μάικλ Μακράς, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε λοιπόν στην παρέμβασή του ότι μίλησε εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στο κράτος δικαίου, το έχουμε δηλαδή η Κομισιόν με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά μίλησε και η σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει απευθυνόμενος προς κ. Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Είπε και ο Μαγκράς, ο επίτροπος δηλαδή για τη δικαιοσύνη, όπως είπαμε, ότι χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σε έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, και είπε ότι πιστεύω ότι αναγνωρίζετε όλο και περισσότερο η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου, ότι ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Μίλησε λοιπόν πολύ θετικά σε αυτό το πλαίσιο για τη συνεργασία με την Ελλάδα και για την πρόοδο που σημειώσει η Ελλάδα στο κράτος δικαίου, κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ήδη θα το αξιοποιήσει το επόμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου σε όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, όπως είπαμε, το τελευταίο διάστημα. Από εκεί πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τη στάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και είπε ότι βελτιωνόμαστε συνεχώς, η χώρα μας δηλαδή. Μίλησε για την αναθεώρηση του συντάγματος και το πώς γίνεται αυτό, πώς θα ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα, ήδη το έχει προαναγγείλει, θυμίζουμε, από την προηγούμενη εβδομάδα και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε στο πλαίσιο αυτό για την αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, αλλά και στην αλλαγή στο άρθρο 86, είπε ότι επιθυμούμε να εξαιρέσουμε το κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει πολιτικοποιηθεί σε υπέρμετρο βαθμό κατά την εξέταση αυτών των ζητημάτων. Μίλησε για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και εκεί έδωσε το στίγμα του Πρωθυπουργός, γιατί είχε συζητηθεί μια αποστροφή του λόγου του στην κλειστή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας προς ένα βουλευτή που τον είχε ρωτήσει κάτι για τη ΔΕΘ και του είχε πει ότι σε κάθε περίπτωση οι εκλογές θα γίνουν μετά την ΔΕΘ. Επομένως, ναι, αυτό έδωσε και εδώ στροφή για συζήτηση για πιθανές εκλογές στο φθινόπωρο. Το ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης στον πρίφη των πολιτικών συντακτών. Δεν εννοούσε αυτό ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνονται 27. Δημόσια και σχήμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης. Είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Και μάλιστα είπε ότι η προεκλογική στρατεία της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή θα βασιστεί και στις προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση. Καθώς θεωρούμε ότι απαιτείται, είπε, λαϊκή νομιμοποίηση. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές 30 προτάσεις πιθανώς που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός και ο Ευρυπίδης Λιανίδης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, και οι οποίες πιθανώς να εμπλουτιστούν το προσεχές διάστημα, θα είναι και κάτι το οποίο θα αξιοποιήσει στο προεκλογικό της αφήγημα η Νέα Δημοκρατία, και υπό την άποψη ότι θα πει στους πολίτες ότι αν θέλετε να μας ψηφίσετε και να είναι η κυβέρνηση αυτή και η επόμενη, αυτές οι αλλαγές που προτείνουμε και θα φέρουμε στο Σύνταγμα σε πολύ μεγάλα θεσμικά ζητήματα από το 86 μέχρι, για παράδειγμα, την δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη αναφορικά με μια πιθανή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμώ ότι αυτή η δήλωση θα συζητηθεί. Για να πάρουμε μια γεύση.
4: Εγώ θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι αξιακό το χάσμα.
5: Με το ΠΑΣΟΚ μπορεί.
4: Όχι, κάνει. Αν όμως δεν υπάρξει, διότι ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, τότε ναι, είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις.
0: Να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου στο επίκεντρο της σημερινής κοινής συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η συνταγματική αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναμένεται να παρουσιάσει το πλαίσιο των προτάσεων του κόμματος, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην οικονομία αλλά και στη θωράκιση των θεσμών και της διαφάνειας. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Ερήμου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και του Πολιτικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο είναι το θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήδη έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα που έβαλε ένα πλαίσιο. Με βάση τα όσα έχει πει ως τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι απολύτως σαφές έρει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τουλάχιστον στην πρώτη βουλή απολύτως απέναντι στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Μάλιστα λέει ότι την φέρνει η κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης τώρα αυτή τη διαδικασία ως μια μέθοδο στρίβιδια του Συντάγματος για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα. Να σου πω ότι όλες οι πληροφορίες συγκρίνουν ότι δεν θα δώσει ψήφο θετικό το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι έχει υπάρξει και πριν λίγες ημέρες και η παρέμβαση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου που σε αυτά τα θέματα παίζει καταλυτικό ρόλο. Πάντως αυτό που λένε από το ΠΑΣΟΚ και το είπε και ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι θέμα συντάγματος. Είναι η κουλτούρα εξουσίας που έχει καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Μια βαθιά συντηρητική κουλτούρα εξουσίας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ αίρια αξιακό και θεσμικό τέλμα και τώρα πρέπει να υπάρξει μια σαφής πολιτική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και την τοποθέτηση της κυρίας Ευαγγελίας Λιάκουλη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στο Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας.
5: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φυγή προς τα μπρος, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την εκκίνηση της διαδικασίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Υπάρχει όμως εδώ ένα κέριο ερώτημα. Γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση? Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι στρίβει διαμέσων του Συντάγματος για να δραπετεύσουν από τα αξιακά, θεσμικά και πολιτικά τους αδιέξοδα. Οι πολίτες όμως καταλαβαίνουν, ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα και κακοποιεί τους θεσμούς δεν έχει καμία μα καμία αξιοπιστία. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
7: Το ΠΑΣΟΚ δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη του και οριστική του μάχη. Εγώ αυτό νιώθω.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη σας, εμπνέει?
7: Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Γνωρίζει την ατζέντα απόλυτα της εσωτερικής και εξωτερικής επικαιρότητας. Τώρα το ΠΑΣΟΚ, τώρα όμως το ΠΑΣΟΚ, αφού έχει κάνει όλο τον κύκλο της αξιοπρέπειας, θα μου επιτρέψετε να πω, έχει σταθερότητα, δυναμική και ένα πρόγραμμα εμπεριστατωμένο. Το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό, υπεύθυνο και πατριωτικό κόμμα. Θα οδηγήσει το λαό μας στην κάλπη, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την προοδευτική λύση το ΠΑΣΟΚ θα τη βρει. Και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία του τόπου.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι με αιχμές κατά της κυβέρνησης έκανε επίσης και αναφορά στην ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Εκεί τοποθετήθηκε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Χαλάνδρι. Τοποθέτησε μάλιστα και την ανακοίνωση του κόμματός του τον ερχόμενο Ιούνιο. Και φυσικά πλήθος τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην εκδήλωση. Όλο το ρεπορτάζ έχει όπως πάντα η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρικ. Ήταν μια εκδήλωση που πραγματικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε το στίγμα του και το σημαντικότερο που είπε είναι ότι το πολύ κοντά, το επόμενο δηλαδή χρονικό διάστημα, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα.
0: Ναι.
9: Όπως είπε στην σύντομη ομιλία του, τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο ήταν πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται το μήνα του θερισμού. Στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας με αυτό που είπε άφησε να εννοηθεί ότι η ανακοίνωση του ονόματος του νέου φορέα και η δημιουργία του νέου φορέα θα ανακοινωθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Μπορεί και στο τέλος αυτού του μήνα, οπωσδήποτε μέσα στον επόμενο μήνα. Πρέπει να πούμε ότι το θέατρο της Δραματιάς ήταν γεμάτο, υπήρχε ένας ενθουσιασμός, ήταν πάρα πολύ, ήταν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τους βουλευτές, αν και δεν είχαν έρθει πάρα πολύ, καθώς όπως έλεγαν τη συγκεκριμένη στιγμή είναι λίγο περίπλοκο το σκηνικό, καθώς αυτοί ανήκουν σε άλλο κόμμα και θα δημιουργούσε μεγάλη συζήτηση το γεγονός ότι πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι παρούσα ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, ήταν η Ζαχαρούλα Συρηγότη, βρίσκεται, είναι πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
9: Η Αθηνά Λινού, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, αυτή ήταν η δική του, είναι τα στελέχη τα οποία είναι κοντά του. Από εκεί και ύστερα από τους βουλευτές είναι ο Αλέξανδρος Μεϊκόπλος, ήταν ο Γιώργος Ζαχαριάδης, ο πρόσωπος τύπου, ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, ο οποίος είναι, έχει φύγει δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, η Ελένη Αυλονίτου, ο Κώστας Μάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, οι βουλευτές δηλαδή, ο Γιώργος Καραμέρος, επίσης βουλευτής,
0: ο κύριος
9: Τεμπονέρας, ναι.
0: Άρα ο μισός ΣΥΡΙΖΑ,
9: ο Ανδρέας Παναγιωτόπλος, ήταν ο Ανδρέας Νεφελούδης, ο Νίκος Μπίστης, είναι μία σειρά από στελέχη τα οποία η κυρία Ξενογιανακοπούλου έχουν δηλώσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
9: Πρέπει να σου πω ότι όταν ο πρώην πρωθυπουργός σηκώθηκε και μίλησε και είπε ότι είναι η ώρα της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα, καταχειροκροτήθηκε, σηκώθηκαν όρθιοι οι παρευρισκόμενοι και πραγματικά το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, κάτι που δείχνει ότι οι ψηφοφόροι της αριστεράς, θα το έλεγα εν γέννη, και προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και κάποιος του φώναξε από το πλήθος το όνομα, ζήτησε το όνομα του κόμματος, αλλά...
9: Ναι, αλλά είπε ότι...
0: Χαριτολογώντας ότι ναι, δεν θα σας
9: ναι,
0: πω.
9: Ναι, όλα στην ώρα τους, προφανώς αυτό είναι και το χαρτί του κυρίου Τσίπρα, ενώ έχουν ακουστεί πολλές ημερομηνίες για το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Για το όνομα δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Θέλει να το κρατήσει και οι συνεργάτες του μου λένε ότι είναι κάτι το οποίο μελετά ο ίδιος και προφανώς το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Από εκεί και ύστερα αναφέρθηκε και επιτέθηκε εναντίον της κυβέρνησης, είπε ότι ο τόπος χρειάζεται αλλαγή. Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στα οικονομικά του μέσου Έλληνα πολίτη, λέγοντας και έκανε λόγο για μια κοινωνία των τριών τετάρτων, όπου υπάρχει το ένα τέταρτο που τα βγάζει πέρα, ίσως και να αποταμιεύει, όμως τα τρία τέταρτα δεν τα βγάζουν πέρα, και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κομματιού δεν έχει, δεν μπορεί καν να βγάζει σε πέρα στο μήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καρογεροπούρου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες το βράδυ από το θέατρο της Ρεματιάς εκεί στο Χαλάνδρη.
10: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Έτσι κι εγώ να θυμηθώ κάποια ωραία φράση που λέγε «Το Μάρτιο», θα πω εγώ, παραφράζω, «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα». Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Τώρα από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για επανάληψη ρητορικής του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Το εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο, από τον κύριο Τσίπρα σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες να το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροφολογίας.
0: Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σαν που λένε του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφερε ο κύριος Δοδονής. Για να τον ακούσουμε.
12: Εμένα μου προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως που λένε του Μητσοτάκη. Και λυπάμαι γι' αυτό, για αυτή την εικόνα. Λυπάμαι γιατί θα έπρεπε να σέβεται και τον εαυτό του.
0: Από την πλευρά της η κυρία Αλιακούλη, βουλευτής του Πασόκ που μίλησε στο Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στα Παραπολιτικά, είπε ότι τα σενάρια περί δυναμικής του Αλέξη Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Όλα αυτά τα σενάρια περί της δυναμικής του κυρίου Τσίπρα και του τι θα φέρει ο θεριστής και ούτω καθεξής, νομίζω ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα βλέπω και λίγο ξεπερασμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε. Είδα τον κύριο Τσίπρα, το παρακολουθώ, όπως παρακολούθησα και το μανιφέστο του, το οποίο το σύγκρινα και με τα παλιά που έλεγε και βλέπω πραγματικά ότι κάτι το καινούριο που τουλάχιστον να νιώσω ότι δημιουργεί ένα καινούριο πεδίο συζήτησης στην πολιτική. Προσωπικά δεν το ένιωσα. Βλέπω πως ο κύριος Τσίπρας έρχεται πραγματικά με στοιχεία μεσιανισμού, δηλαδή όλη η αναφορά και όλα τα βέλη δείχνουν στον ίδιο. Κοιτάξτε με.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί και ο Σωκράτης Φάμελος. Ο Σωκράτης Φάμελος φυσικά που βλέπει το κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ, να φιλορροεί επί της ουσίας, διότι τα περισσότερα στελέχη βρισκόταν χθες στο πλάι του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος έκανε δήλωση για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά σήμερα πρέπει να πούμε ότι βρέθηκε και στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εκεί όπου είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα του νοσηλευτή, και έκανε λόγο για συνθήκες που συνθλίβουν τους επαγγελματίες του κλάδου, τους νοσηλευτές που είναι υποαμοιβόμενοι και εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας. Αναφέρθηκε όμως χθες και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Να τον ακούσουμε.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι κι εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο την Έφη Παφίτου, διότι είχαμε νωρίτερα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επεισόδια, σοβαρά επεισόδια, με τραυματίες φοιτητές, με επέμβαση των ΜΑΤ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, πολύ γεμάτο το αστυνομικό δελτίο και γενικότερα τα θέματα που βγάζουμε από Θεσσαλονίκη, ναι, αυτές τις μέρες. Σε τουλάχιστον 46 προσαγωγές ατόμων έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία μετά την πραγματικά άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές των ΕΑΚ εντός του Απιφύτα νωρίτερα. Να πούμε ότι η ΕΑΚ είναι η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση. Είναι μια συνεργασία αντικαπιταλιστικών φοιτητικών σχημάτων, την οποία συντελούν αυτόνομες παρατάξεις και σχήματα που τοποθετούνται στο ευρύτερο φάσμα της αριστεράς, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών, φορώντας κράνη,
0: ναι,
14: και κρατώντας ρόπαλα και πυρσούς, μπούκαρε, για να το πω έτσι, στην νομική, στην οικονομική και στην πολυτεχνική σχολή. Επιτέθηκαν πολύ άγρια σε φοιτητές. Έχουν τραυματιστεί 7 άτομα. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αφού μεταφέρθηκαν στο 7 άτομα, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νωρίτερα, λένε ότι πρόκειται

0: μάλιστα, και μάλιστα Έφη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα παιδιά έτρεχαν, λέει, στους διαδρόμους για να προφυλαχθούν και ήταν πολύ άγρια η κατάσταση.
1: Ακούγαμε τσιρίδες, γιατί πολλοί και εμείς κάναμε ρεπορτάζ και πολλοί συνάδελφοι έχουμε βίντεο μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή, όπου μπήκαν και τα ΜΑΤ βεβαίως.
0: Ναι.
1: Όπου ακούμε παιδιά να τρέχουν, να τσιρίζουν, σε μια εμπόλυμη κατάσταση, μπορώ να πω.
0: Τώρα υπάρχει και έτσι και ένας προβληματισμός, Έφη, διότι αύριο είναι και φοιτητικές εκλογές, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Εμείς βέβαια στην εκπομπή με τον Άρη τον Παπηδάκη φιλοξενήσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαγιώνου, που είναι και πρώην πρίτανης του ΑΠΙΦΙΤΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Μας είπε ότι έχουν φροντίσει να διεξαχθούν ομαλά οι φοιτητικές εκλογές. Πιστεύει ότι ήταν μια μεμονωμένη ιστορία που έγινε μόνο σήμερα, αλλά όπως καταλαβαίνεις έχουν τις κεραίες ανοιχτές και τα υπατμών βρίσκονται όλοι, γιατί πραγματικά αν είχαμε σήμερα όλα αυτά, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει αύριο.
0: Απλά Έφη, έρχεται στο μυαλό πάντα η ίδια σκηνή με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρθουν για τα πανεπιστήμια, με τα τουρνικέ που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν μπει, και τα μέτρα ασφαλείας κτλ. Και να μην έχουμε αυτές τις εικόνες έτσι με βανδαλισμούς, με επιθέσεις, με τον άνθρωπο, με τον 20χρονο, όπως μας είπες νωρίτερα, να είναι σε σοβαρή κατάσταση.
1: Πολύ είναι σοβαρή κατάσταση. Εντάξει, και
0: τώρα αυτό δηλαδή είναι πραγματικά τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ο Υφυπουργός είπε ότι πρόκειται για μια κίνηση, μια καταδρομική επιχείρηση μεταξύ αντιοξουσιαστών και ακραίας αριστερής ομάδας, όπου κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Έχουν δηλαδή μεταξύ τους αντιπαλότητα και κόντρα. Επίσης, πριν κλείσουμε, να σου πω ότι είχαμε την ανακοίνωση του ΚΚΕ, της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, όπου έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση, όπως λέει, με τους φοιτητές. Αναφερόμενοι βέβαια σε αυτή την άγρια επίθεση, γιατί όπως καταλαβαίνεις θεωρούν πολλοί ότι πρόκειται για μέλη του ΚΚΕ, οπότε
0: διαχώρισαν τη θέση.
1: Διαχώρισαν τη θέση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη Παφίτου, από το Status FM 107,7 για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, είναι κοσμήτωρος του τμήματος οικοεπιστημόνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για την επίθεση και τα επεισόδια που συνέβησαν νωρίτερα.
2: Με μία επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, σε απροσδόκητη στιγμή χτύπησαν, κατά τις πληροφορίες μας, τουλάχιστον δύο φοιτητές που εκπροσωπούσαν φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους σε παρεμβάσεις τους εν ώψη των αυριανών φοιτητικών εκλογών. Στο πλαίσιο των αρχικών λογικών αρμοδιοτήτων της, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για κίνδυνο επί ατόμων, ήρθε η αστυνομική δύναμη. Όμως προχώρησε σε προσαγωγές όλων των παρευρισκομένων φοιτητών και φοιτητριών στον χώρο.
0: Τώρα σας μιλούσαμε χθες για την ληστεία στην κάθοτη Θωρέα, εκεί αυτή την κινηματογραφική ληστεία, που οι ληστές έμειναν ακόμη και 25 λεπτά μέσα στη ληστεία αυτή, μέσα στο τραπεζικό κατάστημα εκεί στην κάθοτη Θωρέα. Λίγη ώρα μετά όμως, και ενώ κάποια χαρτονομίσματα, κάποιες δεσμίδες έπεσαν στον δρόμο και κατάφεραν αυτοί να διαφύγουν, οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν, στη συνέχεια ήρθε η σύλληψη. Ήρθε λοιπόν η σύλληψη και, όπως καταλαβαίνετε, έχουν έρθει στο φως πάρα πολλά στοιχεία, διότι πιθανότατα οι άνθρωποι αυτοί, όπως φαίνεται, όπως εξετάζεται, όπως λένε οι αρχές, εμπλέκονται και σε άλλα περιστατικά. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας, έχει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές των παραπολιτικών. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και μια απόπειρα διάρρηξης σε ATM, κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, φέρονται να εμπλέκονται οι 8 οι οποίοι συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο και εμπλέκονται στην υπόθεση της ληστείας της τράπεζας κάτω τη Θωρέα. Κατά τη σύλληψή τους, να θυμίσουμε πως οι 4 άντρες και μια γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αράχοβας, είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια, όλα έτοιμα προς χρήση. Επίσης βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό το οποίο είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Κορέα, περίπου 200.000 ευρώ. Ακολούθησε μια δεύτερη επιχείρηση στο Λουτράκι και στην Αθήνα, στα περιοχή των Εξαρχείων. Εντοπίστηκαν δύο άντρες και μια γυναίκα ακόμα, οι οποίοι συνελήφθησαν. Συνολικά να

0: πούμε πως έχουν κατασκευθεί τόσο ο οπλισμός,
1: ναι,
0: όσο και τα μετρητά, αλλά βρέθηκαν επίσης και πυρομαχικά στα σπίτια τους, στα σπίτια κάποιων εκ των εμπλεκομένων. Να θυμίζουμε ότι από νωρίς το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είχε αναφερθεί στον Κώστα Παπαχλημίτζο για το γεγονός ότι η δίωξη διαδικτών παρακολουθούσε εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι ενδεικτικό λοιπόν,
1: ναι,
0: πως είχαν γνώση οι φύλακες για τις δράσεις των συγκεκριμένων, απλώς περίμεναν την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να τους συλλάβουν όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Σπύρος ο Δαρσινός, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση. Αναφέρθηκε στους ληστές της Κάντου τη Θωρέας, ότι τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό, στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και της Κατερίνας Δούκα.
2: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
3: Τι συγκεκριμένοι μπορεί να συνδέονται δηλαδή μόνο με άλλες ληστείες ή και με κάτι άλλο?
2: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στην εκπομπή του Βασίλη Σκορή και του Σωτήρη Ξενάκη. Μίλησε για μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
4: Θεωρούμε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Ναι.
4: Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο άμεσα σύλληψη ληστών οι οποίοι κινούνται με τέτοιο τρόπο και με τόσο βαρύ οπλισμό. Πραγματικά συνεχίζουν και μας εκπλήσουν οι αστυνομικοί αυτής της υπηρεσίας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι κινήθηκαν πολύ γρήγορα και αυτό ήταν το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση και οι δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας. Έδωσαν άμεσα την πληροφορία, ουσιαστικά οι περιπολίες βρέθηκαν σε όλες τις περιοχές της Φιώτιδας και της Βιωτίας και βοήθησαν πολύ τον άμεσο εντοπισμό του οχήματος, με το οποίο έφτασαν οι δράστες στο υποκατάστημα της τράπεζας και αποχώρησαν από αυτό. Εκεί ουσιαστικά βλέπουμε ότι γίνεται μια αλλαγή, φτάνει μια γυναίκα και παραλαμβάνει τους 4 ληστές για να αποχωρήσουν από το σημείο. Μας αναφέρθηκε από τους αστυνομικούς, πέραν του οπλισμού που κατήχαν και τις χειροβομβίδες που είχαν στην κατοχή τους, κάτι το οποίο δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί πριν τους προσεγγίσουν, ότι και οι 4 ληστές ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με σφαίρα στη θαλάμη, έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση του οπλισμού.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, διότι στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει αυτό το λεγόμενο ασταθές πολιτικό σκηνικό, κραχ, πάρα πολύ επιχαίοι τίτλοι σε όλα τα διεθνή μέσα για τον κύριο Στάρμερ, τον οποίο πιέζουν οι εργατικοί να παραιτηθεί, 80 βουλευτές πιέζουν τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, αλλά αυτός δηλώνει αμετακίνητος. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπάτ μόνο ο κύριο Στάρμερ, περνά το πρώτο κρίσιμο crash test και πονοκέφαλος διαρκείας. Αυτό γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριο Στάρμερ λοιπόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός, πετά το μπαλάκι στο κόμμα των εργατικών, δηλώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κυβερνητικά του καθήκοντα παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για την παραίτησή του. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός της κυβέρνησής του παραιτήθηκε καλώντας παράλληλα τον πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία. Η Βρετανία βρίσκεται τώρα μπροστά σε 3 σενάρια. Να παραιτηθεί ο Στάρμερ, να πέσει μέσω εσωκομματικών διαδικασιών και τρίτον να προτάξει την πολιτική σταθερότητα στη Βρετανία και να προκηρύξει εκλογές μετά το καλοκαίρι. Πλέον λοιπόν 78 βουλευτές των εργατικών καλούν τον Στάρμερ να παραιτηθεί, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από το 20% των 403 βουλευτών του κόμματος και 6 μέλη της κυβέρνησης του Στάρμερ αναμένεται να του ζητήσουν να αποχωρήσει, αναφέρει από την πλευρά της η εφημερίδα Telegraph.
1: Λοιπόν, τώρα υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Xi Jinping στο Πεκίνο, έτσι, αλλά είναι και οι χαμηλές όμως οι προσδοκίες και φυσικά όλα τα θέματα ανοιχτά.
5: Έτσι ναι, λοιπόν, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, και όλα αυτά εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων και με τους αναλυτές να εστιάζουν στο ρόλο που θα διαδραματίσει το Πεκίνο στις επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ επαναφέρει στο προσκήνιο τις γεωπολιτικές ισορροπίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό λοιπόν λίγος πολύ γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Όπως επισημαίνεται, με τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνο να παραμένουν εύθραυστες, το ιρανικό ζήτημα αναδεικνύεται σε πιθανό πεδίο συνεργασίας αλλά και ανταγωνισμού. Το ερώτημα είναι αν η Σύνοδος μπορεί να ανοίξει το δρόμο για διπλωματική πρόοδο ή αν θα επιβεβαιώσει το αδιέξοδο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ είναι προγραμματισμένη για 14 με 15 Μαΐου στο Πεκίνο. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Κίνα στις 13 Μαΐου και οι κύριες συνομιλίες θα γίνουν Πέμπτη και Παρασκευή και η ατζέντα είναι τριπλή. Οι εξελίξεις στο Ιράν, το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και το μοίρασμα του κόσμου, Ελισσά.
5: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Και το μοίρασμα του κόσμου.
5: Ακριβώς αυτό. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα αποτελέσουν βασικά πεδία της συνάντησης των δύο ηγετών και η χρονική στιγμή έχει επίσης μεγάλη σημασία. Συμπίπτει με την επισφαλή και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τον διπλό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς που, όπως γνωρίζουμε, οδηγεί σε αύξηση των τιμών ενέργειας και επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου, από το παραπολιτικό, από το παραπολιτικά.gr για το εξαιρετικό, όπως πάντα, ρεπορτάζ σου. Και πάμε στον Μάριο Χριστοδούλου τώρα να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει στις αγορές. Στις αγορές οι οποίες έχουμε και πάλι άνοδο στις τιμές στο πετρέλαιο.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Με αρνητικό πρόσημο κινούνται σήμερα τα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται, Έρη, αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δίκτυο να υποχωρήσει τις 2.260 μονάδες και να καταγράφει απώλειες κοντά στο 1,5%. Στο επίκεντρο των ευαισθητοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, με το τραπεζικό δίκτυο να χάνει πάνω από 1,5%, καθώς το αρνητικό διεθνές κλίμα και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνουν την νευρικότητα των επενδυτών. Τώρα, στην αγορά ενέργειας, το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να κινείται νοδικά και να διαπραγματεύεται, Έρη, αυτήν την ώρα κοντά στα $107 το βαρέλι, εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει επίσης και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να κινείται κοντά στα €47, αυξημένη κατά περίπου 2% σε σχέση με χθες. Η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις ανησυχίες για την επάρκεια ενεργειακών προμηθειών στην Ευρώπη.
1: Μάρια, να περιμένουμε να δούμε τώρα με την επικείμενη συνάντηση Σι Τζιπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ, εκεί να δούμε μεγάλες δοκιμάνσεις. Ή τέλος πάντων, με το τι θα γίνει, με το τι θα συμβεί, ειδικά μετά το τέλος της συνάντησης αυτής, εκεί θα δούμε πραγματικά πολύ μεγάλες δοκιμάνσεις. Μείνε μαζί μας, Μάριε, διότι συνεχίζουμε με οικονομικές ειδήσεις. Στο στούντιο έχει έρθει ο Προκόπης Χατζηνικολάου με όλο το σχέδιο της μεταβίβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
7: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχουμε την επίσημη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασαν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι στόχος είναι να συνεχιστούν χωρίς προβλήματα οι ενισχύσεις προς τους πραγματικά δικαιούχους, αλλά πλέον με αυστηρότερους ελέγχους και μετά τις πληρωμές. Συνολικά το 2026 υπολογίζεται ότι θα γίνουν πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ενισχύσεις. Πάμε όμως και στο ενδιαφέρον κομμάτι, που είναι το μεγάλο κύμα πληρωμών που έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι πληρωμές Μαΐου και Ιουνίου φτάνουν τα 807 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο προβλέπεται ακόμα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμών. Ο κύριος Πιτσιλής όμως ξεκαθάρισε ότι η λογική πλέον είναι ελέγχουμε και πληρώνουμε, εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως στα οικολογικά σχήματα, οφείλονται στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, οι έλεγχοι δεν σταματούν με την πληρωμή, αλλά συνεχίζονται και μετά την καταβολή των ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει ειδοποιητήρια για επιστροφές χρημάτων από ελέγχους που έγιναν για επιδοτήσεις του 2024. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, περίπου 3.000 θα αναγκαστούν να
1: επιστρέψουν χρήματα.
7: Ακριβώς. Και όσοι παραγωγοί λαμβάνουν ειδοποίηση μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώ αν αυτή απορριφθεί, τα ποσά θα συμψηφίζονται με επόμενες ενισχύσεις.
1: Προκόπη, τώρα για τις επιδοτήσεις αυτές. Για τις επιδοτήσεις αυτές τώρα που περιμένουμε, που έρχονται, αυτοί οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί ή θα γίνονται σε όλους έλεγχοι και μετά πληρωμή?
7: Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί, αλλά ουσιαστικά με τα νέα συστήματα που θα σας εξηγήσει σε λίγο ο Μάριος, δεν θα μπορεί να ξεφύγει κανείς. Γιατί μέχρι τώρα τι βλέπαμε, πολλοί δηλώνανε ένα ε9. Και εκεί λέγαμε ότι αυτό το χωράφι είναι δικό μου.
1: Ναι.
7: Αλλά δεν ήταν ποτέ δικό του. Ή παίρναν το χωράφι του διπλανού, κάναν ανταλλαγές.
1: Σωστά.
7: Οι οποίες ήταν νόμιμες. Δηλαδή δεν του έλεγε κανένας ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Του έλεγε: δώσ' μου το χωράφι το δικό σου για να κάνω μεγαλύτερη παραγωγή και πάρε το δικό μου που είναι 5 χιλιόμετρα παρακάτω.
1: Σωστά.
7: Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα που αναδειχθήκανε τώρα και όπως θα μας εξηγήσει ο Μάριος, με το ε9 και με το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα λυθούν εν τη γενέση του. Αυτόματα δηλαδή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Προκόπη, για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στο Μάριο Χριστοδούλου, αφού ακούσουμε πρώτα τι δήλωσαν ο κύριος Πιτσιλής και ο κύριος Σχοινάς σχετικά με το θέμα που μας ανέφερε νωρίτερα ο Προκόπης.
8: Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή, οι νοικοκυρέοι, οι άνθρωποι της Προκοπής, αυτοί που κάνουν τα πράγματα σωστά και τηρούν τους κανόνες. Με αυτούς λοιπόν είμαστε. Για αυτούς δουλεύουμε, αυτούς θα στηρίξουμε. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα που λιμένονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις και εκμεταλλεύονταν τις τρύπες ενός παλιού σαθρού συστήματος που ζημίωνε τον έντιμο νοικοκύρη παραγωγό. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
9: Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
1: Πάμε λοιπόν και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει μια εικόνα για αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που λέγαμε νωρίτερα με τον Προκόπη. Έλα Μάρια, δώσ' μας τα φώτα σου.
6: Παίρνω και την πάσα από τον Προκόπη Χατζηνικολάου και συνεχίσω ότι από το κόσκινο του νέου Μητρού Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, θα περνούν πλέον όλα τα στεγαστικά επιδόματα αλλά και οι απαλλαγές στον έμφυα. Το νέο ψηφιακό σύστημα που προωθούν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ και αναμένεται να λειτουργήσει ως το τέλος Ιουνίου θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα της χώρας. Μέσω διασταυρώσεων από το ε9, το κτηματολόγιο, τα μισθωτήρια συμβόλαια και άλλες ηλεκτρονικές δηλώσεις, οι αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν περιπτώσεις πολιτών έρη που λαμβάνουν επιδόματα και ενισχύσεις χωρίς να πληρώνουν τα απαιτούμενα κριτήρια. Στο επίκεντρο του ελέγχου θα βρεθούν το στεγαστικό και το φοιτητικό επίδομα, η επιστροφή ενοικίου, το επίδομα θέρμανσης, αλλά και άλλες παροχές όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί τρίτης ψηφιακός φάκελος με πληροφορίες για το είδος, την επιφάνεια, τη χρήση, τη μίσθωση ή την παραχώρησή του, ενώ θα καταγράφονται και στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου και ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου.
1: Τώρα, Μαρή, να σε ρωτήσω, αυτό θα πρέπει να κάνουν κάτι οι ιδιοκτήτες ή αυτό θα γίνει αυτόματα, έτσι?
6: Δυστυχώς θα υπάρχει μια επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες, διότι θα κλειστούν να δηλώσουν.
1: Ναι, αυτά είναι, Μάρια, κατάλαβες. Δεν υπάρχει κάτι χωρίς επιβάρυνση, κατάλαβες. Περίμενα ότι θα μου έλεγες ότι θα γίνει αυτόματα, αλλά.
6: Δυστυχώς θα υπάρχει υποχρέωση, θα υπάρχει χρέωση, στην οποία θα κλειστούν πολύ σύντομα όλοι οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν αναλυτικά τη χρήση κάθε ακινήτου, αν είναι ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο, κενό ή αξιοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Μάλιστα. Αυτό θυμίζει λίγο τον έμφυα, θυμίζει λίγο το άλλο που είχε υπάρξει πριν από αρκετά χρόνια με τους χώρους που δεν είναι δηλωμένοι, που έπρεπε να τους δηλώσει κάποιος, πώς τους λέγανε, τους αυθαίρετους χώρους, αυτούς μέσα στα σπίτια.
6: Τους αυθαίρετους, ναι. Πολύ σωστά.
1: Ναι, κάτι τέτοιο θυμίζει και αυτό. Έτσι.
6: Ήταν τότε με τους Δήμους που χρειάζεται να δηλώσουν πάλι όσοι είναι υπεύθυνοι.
1: Και ψάχνανε να κλείσουν τα μπαλκόνια.
6: Στη βάση των δεδομένων. Ναι. Μπράβο, ναι.
1: Και ψάχνανε να κλείσουν τα μπαλκόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Κάτι ανάλογο θα κλείσουν να κάνουν και τώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε την ανανέωση θητείας για το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι χθες αποφασίστηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να ανανεωθεί η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, του κυρίου Διονύση Μουζάκη και της Χαρικλίας Θάνου για δύο χρόνια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χθες έγινε η κρίσιμη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Παρουσιάστηκαν εκεί και οι τρεις εισαγγελείς για ακρόαση, όπως και οι συνάδελφοί τους οι οποίοι είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες θέσεις. Και τελικά η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη για δύο χρόνια ακόμα να παραμείνουν στις θέσεις τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Πρέπει να θυμίσουμε ωστόσο, Έρη, ότι η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέστη, είχε ζητήσει την ανανέωση της θητείας τους για 5 χρόνια και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια προσφυγή, όπως η ίδια είχε προαναγγείλει, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου θα σταλεί στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας στο Λουξεμβούργο, θα μελετηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Έχουμε μια εξέλιξη για το πρώτο θέμα της ημέρας, το πρώτο θέμα που σας αναφέραμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας για τα δύο κορίτσια που βούτυξαν στο κενό εκεί στην Ηλιούπολη και το ένα κορίτσι δυστυχώς κατέληξε με το άλλο να δίνει μάχη. Λίγο νωρίτερα βρέθηκε σημείωμα που άφησαν οι γονείς, που άφησαν τα δύο κορίτσια στους γονείς τους, ζητούν συγγνώμη από τους γονείς τους. Μια τραγική είδηση, με τραγωδία, πραγματική τραγωδία εκεί στην Ηλιούπολη. Έχουν αφήσει εκεί τα κορίτσια ένα σημείωμα από εκεί στον έκτο όροφο, όπου βρέθηκαν και οι δύο και πιάστηκαν χέρι-χέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που μας έρχονται, με κάθε επιφύλαξη, ζητούν συγγνώμη από τους γονείς τους, λέγοντάς τους πως τους απογοήτευσαν. Και με αυτή την τραγική είδηση πάμε στον Παντελή Γιαϊτσή να δώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει με τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος παρέσυρε τη μητέρα των παιδιών του με το αυτοκίνητο. Μάλιστα έπεσε σε αντιφάσεις, αλλά το παιδί, το ένα από τα παιδιά που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, τον πρόδωσε. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου, ο κ. Διονύσης Βέρας, εξερχόμενος των δικαστηρίων, να υπενθυμίσω ότι ο 30χρονος, όπως προανέφερες, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του, η οποία βρέθηκε εκτός οχήματος ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Ο κ. Βέρας λοιπόν ήταν χαρακτηριστική μια δήλωση που έκανε, ότι πρόκειται για μια δικογραφία της πλάκας και ότι υπάρχουν πολλά σενάρια, όπως και να άνοιξε η ίδια, λέει, την πόρτα και να βγει και έξω, ή να την έσπρωξε ο σύζυγός της και ζητάει εξάρτητη της πενθήμερης προθεσμίας από την πλευρά της ανακρίτριας. Ωστόσο άφησε πολλές φορές εχμές ότι υπάρχει κόντρα, λέει, μεταξύ των οικογενειών της 28χρονης, η οποία πρέπει να πω ότι νοσηλεύεται με περιτραυματική αμνησία, και του 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι την έσπρωξε. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι επίγοντα που νοσηλεύτηκε αρχικά η 28χρονη, είπε ότι την χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
11: Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει, σύμφωνα και με τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, το διοικητή του Παγνή, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση της 28χρονης μητέρας. Η ασθενής, να πούμε ότι έχει επίπεδο συνείδησης και πλήρη διάβια με το περιβάλλον, στοιχείο που δεν προκαλεί ανησυχία στους θεράποντες γιατρούς, και συνεχώς είναι βελτιούμενη η κατάστασή της. Επιβεβαιώνεται ότι παρουσιάζει, όπως είπα, περιτραυματική αμνησία, γιατί δεν θυμάται τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους γιατρούς, κατά την εισαγωγή της στα επίγοντα, ανέφερε ότι τη χτύπησε αυτοκίνητο χωρίς καμία άλλη λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιαδάκη, η μνήμη της ενδέχεται να επανέλθει, αλλά σταδιακά, αλλά δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρονικός ορίζοντας, για να εξεταστεί, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ,
1: ναι,
11: από τον ανακριτή.
1: Τώρα πάμε στην υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου, αυτού του παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατό του.
11: Η δίκη του τρίχρονου Άγγελου, με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία ανέφερε ότι αγαπούσε, λέει, και φρόντιζε το παιδί της, και μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι η ίδια η κόρη της θεωρεί ότι ο Άγγελος είναι ακόμα εν ζωή.
1: Ναι.
11: Όσα λοιπόν γνώριζε για τη συμπεριφορά του παιδιού της, κατέθεσε στο μικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου, μητέρα της 27χρονης, η οποία προσήλθε σήμερα για την ακροαματική διαδικασία μαζί με τον σύντροφό της. Το δικαστήριο είχε διακόψει 17 Μαρτίου, δρακόντια και σήμερα τα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος συγκεντρώθηκε και μάλιστα υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Έχουν αναρτηθεί πανό έξω από το δικαστήριο, ναι, ζητώντας η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της από άλλους γονείς. Η μητέρα της 27χρονης αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπήρχαν, στις μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τον βιολογικό πατέρα του τρίχρονου, αλλά και την ανακοίνωση της 27χρονης ότι θα ερχόταν στην Κρήτη για να ζήσει με έναν άνδρα τον οποίο γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να παρέμβει στη ζωή της καθώς ήταν πλέον ενήλικη, ωστόσο η ίδια διέβλεπε τα προβλήματα που υπήρχαν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με εξέταση μαρτύρων και όπως είπα τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια λόγω αρκετού κόσμου που συγκεντρώθηκε και σήμερα έξω από το δικαστήριο στο Ηράκλειο.
1: Για να τους αποδοκιμάσεις. Και Παντελή, τώρα πάμε λίγο στις μεταναστευτικές ροές. Ο καιρός έχει βελτιωθεί. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχετε εκεί σήμερα στα Χανιά. Εδώ πάντως το θερμόμετρο έχει αγγίξει τους 27 βαθμούς και συνήθως.
11: Εχθές πιάσαμε τους 34
1: στα Χανιά.
11: 34, ναι. Και πάμε καλά. Πάμε καλά και σήμερα. Πρέπει να σου πω για να μην ζηλεύει.
1: Από αφρικανική...
11: Μάλλον για να ζηλεύετε στην Αθήνα.
1: Από αφρικανική σκόνη πώς πάτε?
11: Όχι, καλά είναι τα επίπεδα. Δεν έχουν επαληθευτεί προγνώσεις, ευτυχώς.
1: Ναι.
11: Αλλά δυστυχώς επαληθεύονται οι προγνώσεις του καλού καιρού που έχουμε πει κατά καιρούς, ναι, για τα κύματα μεταναστών.
1: Ναι, διότι και πάλι είχαμε αρκετές αφήξεις. Σωστά.
11: Ο καλός καιρός έχει αρχίσει, όπως έχω γράψει και σε ένα χαρακτηριστικό άρθρο, να φορτώνει το εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Ναι. Μέχρι και το βράδυ θα βρίσκονται μέσα 237 άτομα και να σημειώσω ότι επισήμως, ναι, δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του ακόμα.
1: Σωστό.
11: Δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση. 237 άτομα σε περίπου 450 κρεβάτια και είμαστε ακόμη στα μέσα Μαΐου. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και εσύ και ακροατές μας τι έχει να γίνει το καλοκαίρι όταν θα αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές και ουδείς πλέον μπορεί να προβλέψει πώς θα λειτουργήσει ως προσωρινή δομή ο συγκεκριμένος χώρος με 450 κρεβάτια. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Εγώ ξέρω ότι από απόψε 237 άτομα θα είναι μέσα στο χώρο της Αγιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Γιαΐτσης, από το Αντένα Δυτικής Κρήτης στο ραδιόφωνο στα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Σόμογλου για να μας πει ότι η αυριανή μέρα πιθανότατα δεν θα είναι Τετάρτη, αλλά θα μοιάζει με Κυριακή.
12: Θα είναι σαν Κυριακή, ναι.
1: Και θα είναι από το απόγευμα και μετά απολύτως καθηλωτική. Δηλαδή αύριο είναι για popcorn, για πίτσα.
12: Εντελώς.
1: Και για πολύ μεγάλη αγωνία όμως.
12: Εντελώς.
1: Ειδικά
12: εντελώς
1: για τους πράσινους νομίζω. Σωστά.
12: Για όλους. Για πράσινους. Μόνο οι κοιτρινόμαυροι δεν έχουν αγωνία αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια.
1: Βέβαια.
12: Έχουν πάρει το πρωτάθλημα, ετοιμάζονται για τη φιέστα της Κυριακής.
1: Ράβονται.
12: Η μόνη τους αγωνία είναι μην τύχει έρθει καμιά τιμωρία από τη ΔΕΑΒ για ένα-δυο αντικείμενα που πέσανε και. Αλλά δεν νομίζω. Ούτως ή άλλως και να μην γίνει την Κυριακή στο μάτς με τον Ολυμπιακό, θα γίνει Δευτέρα, θα οργανωθεί. Η χαρά για το πρωτάθλημα δεν χρειάζεται. Έχουμε αύριο ντέρμπι Super League.
1: Ναι.
12: Προτελευταία αγωνιστική με πολύ κομβικά παιχνίδια. 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός το Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αύριο 7.30 ώρα.
1: Καυτές, αδερφέ.
12: Αυτό αφορά κυρίως. Δεν αφορά καθόλου τα παιχνίδια ενός κρισιμότητα αποτελεσμάτων τον, ναι, Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αφορά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, γιατί θυμίζω ότι ο δεύτερος της βαθμολογίας εξασφαλίζει θέση στα προκριματικά του Champions League και ειδικά αν είναι Ολυμπιακός και με πολύ ευνοϊκές συνθήκες. Ξεκινάνε σήμερα τα παιχνίδια,
1: ναι,
12: της Super League. Έχουμε play out σήμερα στις 7 η ώρα με πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Πανετολικός ΑΕΛ επίσης πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Αγρίνιο, όλα τα μάτια 7 και Κηφισιά Ατρόμητος 7. Βέβαια, το γεγονός του διημέρου δεν είναι άλλο από...
1: Από τη Βαλένθια.
12: Έτσι.
1: Που ο Παναθηναϊκός εκεί πώς τα κατάφερε εκεί από 2-0, έκανε το 2-2 και τώρα πάμε για το... Τι πάμε
12: λοιπόν,
1: τώρα?
12: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φοβερό τρολάρισμα, έτσι, μια διαδικασία ωραία στα social media,
1: ναι,
12: με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Βγήκε η Μάρκα πριν από λίγο, η Ισπανική εφημερίδα, και είπε ότι θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τιμωρία να εκτίσει. Δεν μπορεί να μπει αύριο, στη Ρόγκα Αρίνα. Είπε λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση επίσημη της Βαλένθια, της διοίκησης Βαλένθια στη Μάρκα, ότι αν έρθει ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, δεν θα του επιτρέψουμε την είσοδο στο γήπεδο.
1: Ναι.
12: Δεν θα τον αφήσουμε να μπει μέσα λόγω της τιμωρίας. Και έχει φυσικά αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο ΟΕ, ΟΕ, ΟΕ, Βαλένθια ερχόμαστε στα social media αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πάει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, δεν είναι τόσο απλό. Η αποστολή του Παναθηναϊκού πετάει αυτή τη στιγμή, τώρα φεύγει για την Ισπανία. Εντάξει, που πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Νομίζω ότι έχουν αγωνία για αυτό το παιχνίδι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, όλοι.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι
12: άλλο Final Four, το καταλαβαίνει κανείς, και για τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν προκριθεί. Άλλη δυσκολία του Final Four με οικοδεσπότη τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο γήπεδό του. Άλλος βαθμός, τελείως διαφορετικές συνθήκες, χωρίς τον Παναθηναϊκό Άκτορ και, και με την άπειρη Βαλένθια στη θέση του.
1: Κοίταξε τώρα τον Ολυμπιακός. Ξεπετά τη Μονακό με συνοπτικές διαδικασίες.
12: Ναι.
1: Και απ' την άλλη έχει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάποια στιγμή στο δεύτερο αγώνα ήταν που ήταν ένας πόντος διαφορά.
12: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί άρχισε λίγο να.
12: Ναι, μα προσέξτε.
1: Αλλά υπήρχαν δύο νίκες. Υπήρχαν δύο νίκες, πάλευε για την Τρίτη κτλ. Κανείς δεν περίμενε τώρα αυτή την εξέλιξη.
12: Καταρχάς είναι και οργανωτικά τελείως διαφορετικό Final Four αν έχει δύο ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, σωστά.
12: Τελείως διαφορετικό αν έχει μία. Πολύ λιγότερος πονοκέφαλος για την αστυνομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα η EuroLeague δεν έχει δώσει, ενώ έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, δεν έχει ενημερώσει τους φιλάθλους. Δέχονται όλοι ένα mail σε ποια θέση θα κάθονται. Ακόμη δεν έχει δοθεί τίποτα. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε τόσο κοντά, γιατί καταλαβαίνει κανείς τελείως διαφορετική κατανομή θα γίνει. Επίσης πάρα πολύ μεγάλος όγκος, υπολογίζεται γύρω στα 8.000 εισιτήρια minimum, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε χέρια φίλων του Παναθηναϊκού που θεωρούσαν δεδομένη την παρουσία τους στο Final Four. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν βρεθεί το τριφύλι, αλλά θα αλλάξει όλο, θα αλλάξουν τα πάντα. Τι θα γίνει, ας περιμένουμε. Καλό για το ελληνικό μπάσκετ, εγώ θα ξαναπώ, να είναι και οι δύο.
1: Σωστά.
12: Προβληματικό για την ελληνική αστυνομία που θα χάσει τον ύπνο της για 10 μέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε σε όλους εσάς που κινείστε αυτή την ώρα στους δρόμους της πρωτεύουσας ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου αλλά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την Κηφισιά. Επίσης στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο έως το Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού παρόμοια εικόνα, στην στην λεωφόρο Καρέα, ενώ η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά ανεβασμένη σε αρκετές περιοχές. Ήδη το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, με τη στερεά Ελλάδα να φαίνεται αυτή την ώρα ως πρωταθλήτρια στην θερμοκρασία. Σε Λάρισα αυτή τη στιγμή, σε Λάρισα, Λιβανάτες, Καμένα, Βούρλα, το θερμόμετρο δείχνει 32-33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου, και εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, επίσης η θερμοκρασία είναι υψηλή. Στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι λοιπόν το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλους τους δημοσιογράφους και τεχνικούς του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
13: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
14: Η ώρα είναι 3.
13: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
15: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
18: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
19: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
21: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
22: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.
1: Αυτό ο Γιάννης δεν το λέει στην ταινία, ρε εσύ. Ποια του το κλέψε. Μίτσα Μαρούλα ήταν. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Και Βασίλειος Κουρής. Και Παναγιώτιος Χάλαρης. Τώρα στο μπλουζάκι, το ωραίο. Λοιπόν, εδώ πρώτη ώρα της εκπομπής, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά σύμφωνα με το Canaveral. Κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 2.11.10.80.8.80. Κατερίνα Πλατή εδώ μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που θα ακούσετε, ακούσατε και θα ακούσετε. Και ο Παναγιώτης Κάτσος τις ηχητικάρες, σε λίγο θα ακούσετε τις πρώτες γιατί είναι και φρέσκες. Σαν κουλουράκια.
2: Ο τεράστιος Νίκος Γκάτσος.
1: Τι έχεις σαν σήμερα.
2: Και με τραγουδάρες δεν το συζητάμε.
1: Τι έχει ρε σαν σήμερα, γέννηση, θάνατο, βοήθα λίγο το φίλο
2: μέσα,
1: σου.
2: Σαν
1: σήμερα έχει θάνατο Νίκου Γκάτσου το 1992. 34 χρόνια πριν.
2: Χατζηδάκης, κύριος Χατζηδάκης, έτσι, Μίκης. Είχα ξεχάσει και Μούτσης, λέει ο Κρυμπάς έξω που ήμασταν.
1: Τα ξέρει όλα.
2: Ξαρχάκος.
1: Μάλιστα.
2: Λουκιανός και Λαϊδόνης, Χριστόδουλος Χάραρης κλπ. Τραγουδάρες, ο τίνι μου.
1: Θα παίξουμε καμιά δύο τώρα στην πορεία.
2: Ναι, θα παίξουμε.
1: Το Γιάννη το Φωνιά.
2: Φοβερό τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
2: Φοβερό τραγούδι.
1: Βέβαια, το ξέρω. Το συζητούσαμε έξω. Όχι, κάναμε μια κουβέντα έξω και είπαμε να βάλουμε ένα ερωτικό, το Γιάννη το Φωνιά.
2: Και η Αθανασία και ο Τσάμικος και όχι μόνο και πολλά.
1: Τσάμικος, ρε.
2: Και μάτια βουρκωμένα. Και χάρτη μου το φεγγαράκι, όσο θυμάμαι γρήγορα.
1: Εγώ θυμάμαι τον Τσάμικο με τον οποίο ξεκινούσε την εκπομπή του Καλαμίτσι στον Αντένα κάθε πρωί. Με τον Τσάμικο το ξεκινούσε κάθε πρωί. Ήταν εθνικός ύμνος και Τσάμικος μετά από. Ξέχαστος Γιάννης Καλαμίτσης. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Καταρχήν πριν από λίγη ώρα, χθες η αστυνομία με μια επιχείρηση προφανώς. Τους είχαν σταμπάρει τους τύπους, δεν μπορεί να μην τους ξέρανε. Το λέει και ο κ. Σοχοίδης σε μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ από λίγο. Τσίπησε αυτούς που κάναν τη ληστεία στην Τηθωρέα. Με λία 200.000 ευρώ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα μαζεύει 200.000 ευρώ. Ρώτησα. Γιατί τόσα λεφτά δεν έχει ρε παιδί μου σαν καταστήμα. Αν πάρει τώρα 10.000, 15, 20, 25.000, σου λένε ελάτε αύριο να τα πάρετε μεθαύριο. Εδώ στο Φάλιρο έχει το. Λοιπόν.
2: Είχαστε φτωχοί εσείς στο Φάλιρο. Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε 200.000. Δεν επιτρέπεται να έχουμε από καταστήματα. Μείνε σε. Επειδή τα ξέρει όλα, είσαι ξερόλα. Ξέρω. Αυτό δεν το ξέρει λοιπόν. Τόσα χρήματα δεν έχουν. Μαζεύονται απλώ στα επαρχιακά όπω αυτά.
2: Τι είπα. Κάτι που κάνει χαλάρες νοήματα.
1: Σε λίγο δεν θα γελάς με το επόμενο σχόλιο.
2: Ναι.
1: Στο κόψω το γέλιο. Λοιπόν, ότι μια φορά
2: που είχε
1: περνάει
2: τώρα,
1: πιο.
2: Να γνωρίσω με τον κόσμο, να κόψω το δικό μου.
1: Περνάει πιο αργά. Περνάει πιο. Ναι. Γιατί γελάς σε βάρος μου. Γιατί άλλο να γελάς και άλλο να γελάς σε βάρος μου.
2: Δεν
1: θα γελάσουν σε δικό σου βάρος. Περίμενε λοιπόν. Σλιά.
2: Ναι.
1: Μία φορά στις τόσες, επειδή μαζεύονται χρήματα, δεν μπορεί να πηγαίνει το θωρακισμένο αυτό των εταιριών πάει και τα μαζεύει τόσο τακτικά όσο εδώ και γι' αυτό υπάρχει μέρα. Άρα αυτοί σίγουρα κάπως το ξέραν αυτό, ότι ποια μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Να τον ακούσουμε και ο Ξοχοίδη.
3: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
4: Αυτοί οι συγκεκριμένοι μπορεί να συνδέονται δηλαδή μόνο με άλλες ληστείες ή και με κάτι άλλο.
3: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Το κάτι άλλο για το οποίο ρώτησε η Κατερίνα Δούκα με τον Κώστα Παπαχλημίτσο στην εκπομπή του είναι μάλλον τρομοκρατία, υποθέτω.
2: Θα έχουμε μετά την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας λογικά και θα δούμε να το κουβεντιάσουμε.
1: Εντάξει, σωστά. Επειδή θα μας ακούνε δύο ώρες άνθρωποι, καλό είναι να πούμε δύο κουβέντες στην αρχή που είναι φρέσκες και ειδησιογραφικές.
2: Ναι, σωστό.
1: Σωστό.
2: Σωστό.
1: Γιατί και τον κύριο, ποιον θα έχουμε μετά, τον κύριο Κερίδη θα έχουμε μετά.
2: Να
1: κουβεντιάσουμε γιατί και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία που αρχίζει την Παρασκευή.
2: Δεν ζητήσουμε μόνο αυτό, ζητήσουμε και τα εξωτερικά. Είδαμε τον Γεραπετρίτη χθες βγήκε, ήταν μια πιο ενδιαφέρουσα θέση από αυτά που ακούσαμε ότι στη Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων. Έτσι είναι. Εντάξει, τα λέγε εσύ, με φέρεις μέχρι εδώ. Λοιπόν.
1: Δεν σε έφερα. Δίκιο δεν είχα, ούτε τα έλεγα.
2: Δίκιο έχεις πει, όταν φεύγεις σε κανέναν άνθρωπο, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ποιος τον έβαλε και το όμως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, νόμιζα πως ήταν διαρροή. Και δεν το είχε κάνει το στόμα του. Ναι.
2: Στο προσυνέδριο, λοιπόν. Θα κουβεντιάσουμε πολλά, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Και τι θα κάνεις τώρα σε μένα, είπες, θα μου κάνεις.
1: Τίποτα, σε λίγο. Έχει ημιτελικό Eurovision σήμερα. Ο Ακύλας. Καλή επιτυχία στον Ακύλα μας. Ναι.
2: Καλά. Ένα τραγουδάκι, ένα πανηγυράκι. Ένα τραγουδάκι, ένα πανηγυράκι. Έχει γίνει εθνικό στόχος, εθνικός σκοπός και τρεις μην πω τι κλαίγανε.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Γιατί από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, παραπάει το πράγμα.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Ναι.
1: Έχω να δω Eurovision 10 χρόνια.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Σέβομαι τον κόσμο που το βλέπει, αρέσει, αλλά μην το κάνουμε δηλαδή ξαφνικά εθνικό θέμα.
1: Επειδή σέβεσαι τον κόσμο που σου αρέσει και είναι πολλοί κόσμοι αυτό. Ναι. Α, το πούμε ότι
2: συνοείται. Και να μεταδώσουμε και να δώσουμε και οτιδήποτε. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο.
1: Του έκανε και πρόταση ο Λευτέρης Πανταζής να συνεργαστεί. Του είπε από τώρα, λέω, θα βγει πρόταση και του κάνω πρόταση να συνεργαστούμε το χειμώνα. Λοιπόν, πότε νέσχε να πάμε στα σοβαρά.
2: Το πιο θεϊκό που έχω ακούσει ήταν το μακαρίτι του Σιούφα στη Βουλή που είχε βγει ο Σιμίτη και λέγε εμεί βάλαμε τη χώρα στο ευρώ, φέραμε στην ΟΝΕ, βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σηκώνεται μετά, θυμάσαι, πρόεδρος της Βουλής και λέει εμείς πήραμε την Eurovision με την Παπαρίζου που ήταν και από την Καρδίτσα, από την περιφέρεια. Το θυμάστε.
1: Το χοντρέχεις λίγο, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά υπόθηκε μέσα στα άλλα και αυτό.
2: Αυτό
1: το είπε για στεϊσμό, δεν το είπε στο τέλος.
2: Ναι.
1: Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είπε ότι πήραμε και το Eurovision.
2: Και λέω, και ήταν και πολύ ωραίος τύπος έτσι.
1: Ο Σκιούβας,
2: ναι.
1: Και έντιμος άνθρωπος.
2: Ναι, αλήθεια.
1: Σε αντίθεση με άλλους. Δεν σου πω. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τη σημειώσω, αλλά δεν φοράω τη γυαλιά μου. Πόθεν έσχες δεν γίναμε, πώς το λένε, πλουσιότεροι σε ένα ακόμα πόθεν έσχες που είδαμε να δημοσιοποιείται χθες. Πώς έχουμε δει, καμιά 35 αριά, 40.
2: Τώρα είμαστε νύχοι και γεράσαμε, έτσι θα μας δούμε το θέμα. Κόψτε την κοροϊδία, καλή γνώμη μου, έτσι. Για να μην απαξιώνεται ακόμα περισσότερο η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Ή δώστε πραγματικά πόθεν έσχες, ή κόψτε τα, σταματήστε τα να τελειώσει η δουλειά. Γελάει ο κόσμος.
1: Έχει γίνει μια πρόοδο σε σχέση με από 20 χρόνια, αλλά δεν είναι ακριβώς πόθεν έσχες αυτά. Να τα πούμε κι εμείς έτσι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς πόθεν έσχες αυτά, γιατί.
2: Και μ' αρέσει πώς δανείζονται οι τράπεζες στους πολιτικούς, πολύ μ' αρέσει.
1: Εσύ πώς το λένε, αξιοκρατικά φαντάζομαι.
2: Ναι. Εμάς γιατί δεν μας δανείζουν, τα παιδιά μας.
1: Εντάξει, εγώ δεν ζήτησα σκάρτος. Ναι. Παλιότερα που ζήτησα. Εγώ ήμουν στην εποχή που δίνανε δάνεια, για να μην ειλικρινείς. Τώρα δεν.
2: Τα δίνανε υποχρεωτικά.
1: Τα δίνανε και στα χαρίστα. Στέλναν πέσα σπίτι με τη βαλίτσα.
2: Πέρναγες έξω, πάρε και δύο κάρτες.
1: Πάρε 10 εκατομμύρια. Ναι, εμείς ήμασταν αυτή η εποχή, οπότε δεν δίνανε δάνεια.
2: Και μετά. Όταν έπεσε έξω η χώρα, ναι. Αυτοί περάσανε, πώς λένε, εμείς περάσαμε κακά και αυτοί καλύτερα. Γιατί δεν πλήρωσε κανένας για όλα αυτά που τα έκανε. Λοιπόν.
1: Ναι. Δίκιο έχεις.
2: Ναι.
1: Και για δίκιο έχεις.
2: Και εσύ
1: έχουμε δίκιο, έτσι. Ποιο το είχε πει αυτό, ρε, ο Διονυσίου δίκιο έχει, αστυνόμος και ο κλέφτης δίκιο έχει, και ο Κοσμάκης που αντέχει. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτάκι. Α, να, μια είδηση ενδιαφέρουσα και είχα πάει να πάρω καφέ το πρωί και ήταν τα κορίτσια εκεί που δουλεύουν στο μαγαζί, τα ευγενέστατα. Και έλεγε η μία στην άλλη, ευτυχώς πήρε παράταση αυτή η ιστορία και λέω ποιο πια, ήταν το σπίτι 2. Διότι υπήρχαν άνθρωποι που έχουν εγκριθεί το δάνειο, αλλά δεν έχουν προλάβει να συμβασιοποιηθούν και έλεγε προθεσμία. Και μου λέει και λέει στη φίλη της, εγώ το πήρα, λέει, εντάξει, συμβασιοποιήθηκε, αλλά. Και λέει η άλλη, ναι, εμένα δεν είχε συμβασιοποιηθεί. Και είναι. Άρα ενδιαφέρει κόσμο, μέχρι 31 Αυγούστου πήρε παράταση. Αυτοί βέβαια που το έχουν, που είναι στην κατάσταση, το έχουν μάθει μάλλον ήδη, φαντάζομαι. Το λέω έτσι απλώς για την ίδια της ημέρας, όπως και η είδηση της ημέρας, νομίζω. Η είδηση, δεν είναι η είδηση, αναμενόμενη. Αλλά νομίζω ότι έδωσε ειδήσει και ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά. Αποκάλυψε το χρόνο μέσα στον οποίο θα ανακοινώσει το κόμμα, όπως το έχει πει ο κύριος Βασίλης εδώ. Αν δεν είναι τέλος Μαΐου, είπε θα είναι αρχές Ιουνίου. Εκεί θα είναι.
2: Να πω τώρα πιο κοντά. 20 Ιουνίου.
1: 20 Ιουνίου.
2: Κάπου εκεί.
1: Ναι. Για βάλε λίγο τον κύριο Τσίπρα χθες από τη ρεματιά του Χαλανδρίου, όπου και θα τα πούμε μετά 2-3-5 πράγματα.
5: Είναι σαν να ρίξαμε ένα σπόρο τον Νοέμβρη με την Ιθάκη και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς που όπως λέω μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται πιστεύω κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
1: Λοιπόν, ο θεριστής είναι ο Ιούνιος, δεν είναι?
2: Ιούνιος.
1: κάτι θυμήθηκα λοιπόν.
2: Ή Αλωνάρη.
1: Ή Αλωνάρη. Εγώ άκουσα λοιπόν το Θεριστή και το μυαλό μου πήγε σε κάτι και το ψάξα λίγο στο AI και βρήκα ότι όντως. Ναι. Ο Χάρος Θεριστής είναι μία από τις πιο γνωστές προσωποποιήσεις του θανάτου στην ελληνική παράδοση και λαογραφία. Απεικονίζεται ως ο Θεριστής που κρατά δρεπάνη θερίζοντας τις ανθρώπινες ζωές. Μια εικόνα που συναντάται συχνά σε μυρολόγια. Ποιος του έδωσε αυτή την ιδέα για το Θεριστή, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν την βρήκα καλή.
2: Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία ήταν γιατί ο κόσμος τρώει ψωμία όταν θερίζεις.
1: Το χάρο μου.
2: Έτσι γίνεται. Έτσι. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Στον καθένα ό,τι θυμίζει.
2: Το πολιτικό κριτήριο μπορεί να είναι ό,τι είναι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πολιτικό κριτήριο του καθενός και άποψη του καθενός εξάλλου και οι κρίνοντες κρίνονται ως γνωστόν.
1: Σωστό, σωστό, λέω ρε παιδί μου.
2: Ναι, παιδί μου, δεν το βρήκα πολύ.
1: Τζίμινα, είδες που τα ακούσαμε όλα. Τα ακούσαμε όλα εκτός από τον Τσίπρα, λέει από το Χαλάνδρη. Εσύ γιατί σε νοιάζει, στην Ολλανδία μένει. Ωραία, ωραία. Το, εσύ,
2: τώρα,
1: εσύ,
2: το έβαλε τώρα για να πει ότι είναι ο Χάρος.
1: Ποιο.
2: το Τσίπρα τον έβαλε ξανά έχει για να πει ότι είναι ο Χάρος.
1: Τζίπρα έτσι κι αλλιώ. Αλλά θα έλεγα ότι μου θύμισε το Χάρο Θεριστή, αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, λέω τώρα στο ψωμί όμω από το Θεριστή.
1: Ποιο τι τρώει.
2: Έτσι γίνεται το ψωμί, το σκάι έτσι μαζί με το Θεριστή.
1: Από αυτόν το Θεριστή. Εγώ θυμήθηκα τον άλλο Θεριστή.
2: Είναι σύμβουλο, παιδί μου, αλλά αυτό είναι το θέρος, ο θερισμός, αυτό είναι.
1: Εντάξει, παιδί μου, το κατάλαβα ότι ο Τσίπρας από εκεί το πήρε. Εγώ το πήγα αλλού. Όπως βλέπει ο καθένας τον Τσίπρα.
2: Ναι, παιδί, αυτό είπα, δεν είπα τίποτα άλλο ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Ακριβώς αυτό είπα.
1: Επίσης έλαβα και τρία ωραία βιβλία.
2: Ναι.
1: Τα οποία έχουν, τα δύο από αυτά έχουν πολύ ωραίους τίτλους, έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά τον ένα πώς θα τον πω, μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το πω και διευθυντά. Απαγορεύεται.
2: Τι.
1: Μισό λεπτάκι. Ο ένας είναι από την K-Books, ποιος αξίζει το άγχος μου, που είναι, δείχνει ωραίο βιβλίο. 45 τρόποι να σταματήσει να ζεις για τους άλλους. Και ο άλλος είναι πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά. Το οποίο λέει ότι έχει γράψει μια Ισπανίδα η οποία έχει 1 εκατομμύριο followers στον παγκοσμίω συγγραφέας που γράφει τέτοιου είδους βιβλία. Αυτά που είναι πολύ της μόδας, μοδάτα αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, να κάτσουμε να τα διαβάσουμε νομίζω, Βασιλάκη. Και εσύ και εγώ και όλοι μας.
2: Μέχρι χθες μου λέει ότι δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο. Τώρα που βρήκε τον μπιπ, τώρα που άκουσε τον μπιπ θα το διαβάσει.
1: Ναι,
2: δεν έχω δει ταινία, τι είπες να έχεις πάει στην συναυλία.
1: Ταινίες έχω δει, ρε. Συναυλίες δεν έχω πάει.
2: Ναι, συναυλία δεν έχει πάει.
1: Συναυλία δεν πάει ποτέ, όχι. Μπουζούκια πολλά. Συναυλία ποτέ. Συναυλία ποτέ. Ταινία, βιβλία έχω διαβάσει πολλά, ρε. Αυτή την περίοδο διαβάζω.
2: Αύριο έχει φοιτητικές εκλογές. Ναι, τώρα που η ΔΑΠ θα βγει πρώτη.
1: Πού και θα κερδίσει, παιδιά, ναι. Τα κνάτ, μπράβο, ωραία.
2: Όχι, η ΔΑΠ θα βγει πρώτη. Όμως τα τελευταία χρόνια πάντα πρώτη βγήκε.
1: Βγαίνει πρώτη από το 1985 και μετά συνεχώς.
2: Ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια όχι όμως.
1: Ποιος βγαίνει πρώτος?
2: Πασπαδαστική.
1: Ποια είναι η πασπαδαστική του ποιου κόμματος?
2: Του κουκουέ.
1: Για φαρτιένες είναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε εκπομπή, παιδιά. Σήμερα ήρθε το κάτι συνέχεια να χαλάς την εκπομπή. Ναι, να χαλάς και να αποπροσανατολίσεις.
1: Δεν έχεις χιούμορ.
2: Δεν έχω χιούμορ, βέβαια. Δεν έχω χιούμορ, αλλά έχω ειδήσεις.
1: Πες τις, πες τις.
2: Για παράδειγμα, είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση. Ήταν χαμηλότερο από την Άλκο και από την επόμενη μέρα των Τεμπών.
1: Σωστό.
2: Το επόμενο διάστημα, όχι ημέρα.
1: Ισχύει
2: αυτό. Επίσης, αυτό δείχνεται μια κρίση που έχει το πολιτικό σύστημα συνολικά.
1: Να το δούμε αυτό, γιατί
2: να το κρατήσουμε.
1: Εγώ νομίζω ότι τις δημοσκόπησεις τις κρατήσουμε, ναι, προσεκτικά αυτές όλες για όταν θα έρθει η ώρα, που θα έρθει γρήγορα η ώρα από ό,τι φαίνεται.
2: Οι άλλες θα μετράνε σωτήρια από τον Ιούνιο και μετά.
1: Ναι.
2: 21 Μαΐου
1: ναι.
2: οριστικοποιείται. Έμαθα ότι έκλεισε το Ολύμπιον η Καριστιανό στη Θεσσαλονίκη να κάνει την παρουσίαση. Κωνσταντίνο και Ελένης. Τσίπρας εκεί. Σαμαράς λογικά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οπότε θα πάμε σε μια λογική, θα ξέρουμε τι θα δείχνουν και τι θα υπάρχει σε αυτή την ιστορία.
1: Να πάρει τη Βίβια, να διαβάζετε, το διαβάζω δημοσίως. Λοιπόν, να πάμε σε, πώς το λένε, να πάμε σε...
2: Βίβια, σε συμφωνεί μαζί σου, λέει αυτός ο άνθρωπος μια ζωή ανοησίες, ο Τσίπρας. Ναι, λοιπόν.
1: Λοιπόν, εντάξει, είπα, ο καθένας το ακούει, ρε παιδί μου, αυτό όπως το ακούει διαφορετικά γι' αυτά.
2: Εντάξει,
1: για να γελάσουμε το είπα, δεν το είπα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια έχετε μια μοναδική πρόσκληση από τον Αντώνη Ρέμο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκη. Στις 9 ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Πού αλλού στην πόλη που μεγάλωσε, αγάπησε και αγαπάει. Και εμείς την αγαπάμε. Μαζί του σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός, φίλοι του καλλιτέχνε από Ελλάδα και εξωτερικό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, με την αρρωγή της ΔΕΗ, σκηνοθέα Γιώργος Νανούρης. Ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο για τη μία και μοναδική φορά που γίνεται 30. Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου να το ζήσει. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και η εφημερίδα, εμείς δηλαδή, παραγωγή Γαλαξίας Live Production. Να πάτε όλοι έτσι και αν μπορέσουμε πάμε και εμείς. Άμα μετρούσα μια φορά.
2: Πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να δώσω μια είδηση, ένα το δελτίο τύπου της ΑΔΔ, γιατί και αυτό παραβρώμησε η ιστορία. Στις 13 Μαΐου, λέει, κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και λέει πάρα πολύ σωστά για δημοσιογράφους που δεν γνωρίζουν το Α και το Β, που λένε δηλαδή ότι θα γίνει αύριο μέσα μαζικής μεταφοράς απεργία. Αυτά ανήκουν στη ΓΕΣΕ, όχι στην ΑΔΔ που γίνεται απεργία.
1: Σωστά.
2: Και θέλω λοιπόν, σημειώνει, διευκρινίζουμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα. Εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας συγκέντρωση δεν θα επηρεάσει την κανονική του λειτουργία. Σωστά. Θα έχει δηλαδή κανονικά
1: αυτό.
2: Θα λειτουργήσουν κατά κόρο.
1: Εντάξει, είναι γνωστό ρε παιδί ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς ανήκουν στην, στην ΓΕΣΕ και όχι στην ΑΔΔ. Ναι, ισχύει αυτό.
2: Άρα δηλαδή θα έχουμε αύριο και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, πάρτε το υπόψη σας, όχι όμως μέσα μεταφοράς.
1: Ωραία, πάμε διάλειμμα. Ό,τι διατάξετε.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: μια καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία που έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο και θα το διαβάσουμε και εμείς. Ευχαριστούμε, Ευγενία. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον κύριο Οικονομάκη. Καλημέρα σας, κύριε Ιώνα. Καλημέρα στο φίλο το Θύμιο που λέει διάφορα περί αλλονιστών στην παράταξη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζιμ που λέει: θυμάστε το Χάρη Κλίν που έλεγε αυτοί οι Έλληνες στο εξωτερικό ακούνε Ελλάδα και κλαίνε. Αντί να κλαίμε εμείς, κλαίνε αυτοί που δεν είναι εδώ. Γεια σα, Τζιμ. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ωραία, μου λέγε κάτι. Να λε: ξαπλώστρε είναι ευθύνη του ξενοδοχείου για το beach bar. Είπαμε τίποτα εμεί για το θέμα αυτό?
1: Όχι, αλλά έγινε ένα μεγάλο θέμα με μια μήνυση.
0: Ναι.
1: Να το κουβεντιάσουμε μετά.
0: Δεν το έχω δει αυτό.
1: Να πούμε μόνο εδώ τώρα ότι υπάρχει μια ένταση πια εκ των πραγμάτων. Έτσι, φάνηκε από τι δηλώσει του κ. Γεραπετρίτη μεταξύ Αθήνα και Κιέβου για
0: και
1: το
0: λογικό
1: προ...
0: είναι, και λογικό είναι. Ναι. Υπάρχει.
1: Σκέψτε οι επιπτώσει θα υπήρχαν στον τουρισμό. Για παράδειγμα, να υπήρχε ένα ναυάγιο με μια έκρηξη ενός πολύ μεγάλου πλοίου στο Ιόνιο.
0: Πολύ σωστά τα λες.
1: Λέω ένα έτσι τυχαίο πράγμα. Όπως υπάρχουν και άλλα θέματα, κατά τη γνώμη μου, με το αν είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Αν υπάρχουν κι άλλα και δεν τα έχουμε βρει, πώς έγινε αυτό, φαντάζομαι θα τα βρουν.
0: Ναι. Αυτό το είπα και χθες, γιατί έκανα και λίγο ρεπορτάζ. Από το ψάχνουν να βρουν.
1: Δεν είναι ψυχιστά.
0: Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα. Ξανά έτσι, ότι το λιμενικό. Από ό,τι ξέρω εγώ, είπες

0: ψαράδες αρχικά, φέρτε το εσείς στο λιμάνι. Mm-hmm. Ναι. Και φέρετε, κουβαλούσαν οι ψαράδες, αν ισχύει αυτό, 50 κιλά ήταν, 50 κιλά εκρηκτικά.
1: 300.
0: 50 ήταν, δεν ήταν 300. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, 50 ήταν, λοιπόν, πάνω.
0: Επισήμως έτσι λένε τουλάχιστον. Ναι. Τώρα, αν επισήμως δεν ξέρω, ήταν 300. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Η χαρά είναι όλη δικιά μου.
1: Για πάμε λίγο
2: μας
1: σε αυτό.
2: Μας έχετε λείψει από την τηλεόραση, αλλά έστω και στο ραδιόφωνο.
1: Ο κύριος Ξενάκης,
0: εννοεί σε πάνελ, δεν βλεπόμαστε.
2: Σε πάνελ, και ο κύριος Κουρίς.
1: Να σας ρωτήσω τώρα, πώς το βλέπετε αυτό το θέμα με το... Έτσι μπαίνουν μέσα ό,τι να είναι.
2: Υπάρχουν μέτρα. Θα σας πω δύο-τρία ευρύτερα. Πρώτον, υπάρχει μια γενικότερη δυσφορία με την Ουκρανία από την πίεση που έχει ασκήσει ο Ζελένσκι προς τους Ευρωπαίους για ταχύτατη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι στο Κίεβο δεν αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία από ένα σημείο και μετά είναι τεχνική. Χρειάζεται να ικανοποιηθούν μια σειρά από θέματα.
1: Ως δίκιο εσείς έχετε, αλλά τους έχουν πει ότι θα μπείτε. Τι να πούνε οι άνθρωποι. Και στη Βόρεια Μακεδονία είπαν θα μπείτε και τους μην πώς τους βάζουν.
2: Μια στιγμή.
1: Ναι.
2: Προφανώς η θέση της Ουκρανίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει μέχρι το 2028. Mm-hmm. Και εδώ ο Ζελένσκι έρχεται και τους λέει ότι με έχετε περισσότερο ανάγκη από ό,τι σας έχω εγώ. Θα πρέπει να κάνετε αυτό, εκείνο και τα λιώτικο. Τον είδαμε και στην Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και υπάρχει τώρα μια ολόκληρη συζήτηση πώς θα την κρατήσουμε από τη μια ζεστή, από την άλλη δεν μπορεί να παρακάμψουμε τους όρους και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, στην Ελλάδα η δυσφορία είναι επιπρόσθετη, διότι είχαμε επιθέσεις εναντίον ελληνικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, αν θυμάστε.
1: Βεβαίως.
2: Που μεταφέρανε πετρέλαιο καζακικό από ρωσικά λιμάνια στη βάση, ή αν θέλετε το καζακικό το βάζετε μέσα εισαγωγικά, γιατί εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω, και υπήρξαν συγκεκριμένες επιθέσεις και τώρα έχουμε αυτό, όπως είχαμε και στο παρελθόν κάτι παρόμοιο. Και υπάρχει μια δυσφορία ότι ενώ η Ελλάδα έχει κάνει τα δύνατα δυνατά για να βοηθήσει την Ουκρανία, αυτό δεν είναι κάτι που αναγνωρίζεται στο βαθμό που θα έπρεπε από την άλλη πλευρά. Απ' την άλλη είναι αλήθεια ότι η Ουκρανία έχει δώσει έναν ηρωικό αγώνα, αξιοθαύμαστο θα σας έλεγα, και σήμερα βρίσκεται με το πάνω χέρι στο πολεμικό μέτωπο, στα ανατολικά, εκεί που μέχρι τα Χριστούγεννα πιέζονταν πάρα πολύ. Επαναλαμβάνει εδάφη, έστω και λίγα, και δείχνει μια τρομακτική προσαρμοστικότητα και τεχνολογική έτσι, καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει.
0: Αφήστε. Εντάξει, αλλά μπορεί να το κάνει εκτός των δικών μας συνόρων αυτό, να συμφωνήσουμε, έτσι δεν είναι?
2: Δηλαδή, σίγουρα. Ναι. Μα σας είπα εγώ πρώτος, ναι, που είμαι, έχω υπάρξει εξαιρετικά υποστηρικτικός, ναι, στον, ναι, αγώνα, τον, ναι, ηρωικό αγώνα, ναι, και συγκινητικό αγώνα του ουκρανικού λαού για αυτοδιάθεση, για κυριαρχία, για ανεξαρτησία απέναντι στον πολύ κακό γείτονα που είναι η Ρωσία. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να εξηγηθούν μερικά πράγματα στο Κίεβο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Διάβημα πρέπει να γίνει διπλωματικό κατά τη γνώμη σας.
0: Και να ζητηθεί και μια συγγνώμη, εγώ νομίζω, εκτός από το διάβημα. Δηλαδή κάπως, να υπάρχει μια δημόσια
2: τοποθέτηση. Καλά, εντάξει, το διάβημα δεν είναι και κάτι να προστάνατο.
0: Όχι, ενώ ότι πρέπει να γίνει, δεν είναι κακό, αυτό λέω. Το είπε ο υπουργός άλλωστε.
2: Δεν είναι κάτι. Συνηθίζεται στις διπλωματικές σχέσεις των κρατών. Έχουμε ένα πολύ καλό πρέσβη στο Κίεβο. Εγώ έχω πάει στο Κίεβο βεβαίως αρκετές φορές και έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχει μια, τι να πούμε, δεν θα έλεγα υπεροψία, αλλά... ξέρετε, ναι, υπάρχει.
1: Ερώτημα τώρα επίσης.
2: Πρέπει να προστατεύσουμε τις σχέσεις εδώ πέρα, να εξηγήσουμε.
1: Δεν είναι ένα πρόβλημα επίσης πως δεν πήραμε τίποτα χαμπάρι σε αυτή την ιστορία. Και ακόμα δεν γνωρίζουμε πραγματικά, σε μια εποχή που ξέρετε από τους δορυφόρους τα βλέπουν όλα, έτσι δεν υπάρχει.
2: Καλά, όλα είναι προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο διερευνάτε και... θα περιμένουμε να δούμε τι έχει να μας πει το αρμόδιο Υπουργείο. Ναι, εντάξει.
1: Το αρμόδιο Υπουργείο, εσείς που γνωρίζετε ποια είναι?
2: Ενώ το
1: άμυνας, το λιμενικό, ποιο είναι,
2: και το λιμενικό έχει, αλλά το, και το άμυνας. Κοιτάξτε, έχουν συμβεί πολλά τέτοια, δεν είναι, όχι μόνο με την Ελλάδα θέλω να πω, και με άλλες χώρες, και είναι γνωστές οι επιθέσεις των Ουκρανών προς τους Ρώσους, όπου γης.
0: Ναι, χτύπησαν και ένα ζήτημα. Πρόσφατα δεν ξέρω πού έφυγε αυτό που χτύπησε. Ναι. Δεν έχουμε ιδέα. Ναι. Μπορεί να είναι. Ναι. Κοντά και Κρήτη, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Εντάξει, είναι δικαίωμα τους να μείνονται και όλοι καλά κάνουν. Οι Ρώσοι πρόσφατα κάνουν αυτή την παρέλαση, τη φοβερή και τρομερή, και τα όπλα τους τα φοβερά και τρομερά τα δείξαν σε βίντεο. Δεν υπήρχαν, πρώτη φορά δεν βγάλανε μεγάλα τους όπλα σε παρέλαση.
2: Που σημαίνει, ήταν,
0: που σημαίνει ότι φοβήθηκαν να το κάνουν. Ναι.
2: Άρα προφανώς
0: το πράγμα δεν είναι όπως ήταν πριν από ένα χρόνο. Με βίντεο δείξαν τα όπλα τους, δηλαδή ξεφτύλαγε.
2: Είναι πράξεις, καλό να το λέμε, διότι υπήρξαμε στους πουτινόφιλους.
0: Εντάξει, ξέρετε, αυτό ισχύει επίσης. Τι να κάνουμε
2: εδώ,
0: τώρα.
2: Ακούσατε τον, είδατε τον αρχηγό της υποτιθέμενης ελληνικής λύσης, που όπως έχω πει κατ' επανάληψη δεν είναι ούτε ελληνική ούτε λύση. Τι είπε για τον Πατριάρχη, κατ' εντολή, έτσι.
1: Κατ' εντολή της Μόσχας.
2: Κατάπτυστο.
1: Συγγνώμη, λέτε ότι κατεντολή...
2: Και ονοείτο,
1: προφανώς. Μην το ρωτήσω εγώ, συγγνώμη κιόλας, δηλαδή. Αν πάρετε το πτυχίο
2: είναι
1: μετά.
2: Είναι γνωστός ανταγωνισμός.
1: Αν πάρετε την ταυτότητα, θα μου πάρετε την ταυτότητα της ΕΣΥΑ μετά. Να ρωτήσω...
2: Λοιπόν, είναι εννοείται, γνωστός ανταγωνισμός.
1: Εννοείται ότι ο κύριος Βελόπουλος κατεντολή της Μόσχας επιτέθηκε στον Πατριάρχη, αυτό λέτε, αυτό.
2: Δεν μπορώ, κατεντολή, δεν ξέρω αν δόθηκε άμεσα, αλλά είναι γνωστός ο ανταγωνισμός Μόσχας-Πατριαρχή, ο θανάσιμος ανταγωνισμός, έτσι.
0: Ναι, αυτός είναι γνωστός, ναι, αλήθεια.
2: Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι το Πατριαρχείο ήταν αυτό που αναγνώρισε πρώτο το αυτοκέφαλο, το 18. Πολύ πριν την εισβολή, το πρώτο βήμα, να πούμε.
0: Της Ουκρανίας, λέτε, έτσι, της Εγκλησίας.
2: Ναι, της Ουκρανίας. Λοιπόν, και βγήκε να μας πει ότι ο Βαρθολομαίος είναι προδότης. Αυτό μας είπε. Στο ελληνικό κρατικό κανάλι, θυμάμαι ότι ήταν η ΕΡΤ. Λοιπόν, και αντί να ξεσηκωθούν οι πέτρες εδώ, το προσπεράσαμε. Γιατί ακούμε τόσα πολλά τον τελευταίο καιρό, που έχουμε πάθει και μια ανοσία. Λοιπόν, κατάπτυστο. Η ελληνική, που επαναλαμβάνω, ούτε ελληνική ούτε λύση. Πρόβλημα είναι και δεν έχει τίποτα το ελληνικό που παρουσιάζει.
1: Κάποιοι λένε ότι μετά τις εκλογές μπορεί να χρειαστεί τον κύριο Βελόπουλο να συγκυβερνήσετε.
2: Κοιτάξτε, αυτά είναι τα ζητήματα που θέτουν αυτές οι ανοησίες του ΠΑΣΟΚ, προφανώς. Εγώ θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι αξιακό το χάσμα.
1: Με το ΠΑΣΟΚ μπορεί.
2: Το έχει κάνει.
1: Όχι, το ξέρω ότι το έχει κάνει, αλλά για με το ΚΚΕ το έχει κάνει, για το ΚΚΕ εσωτερικού τότε.
2: Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής. Η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδυναμία, αν όμως δεν υπάρξει, διότι ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, τότε ναι, είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις.
1: Άλλωστε, στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, λέτε.
2: Λοιπόν, όλα αυτά, κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι αξιακά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τις ποιοτικές έρευνες της κοινής γνώμης βγαίνουν πολύ κοντά στα ζητήματα Ρωσίας, Ευρώπης, μια σειρά από θέματα, κοιτούν τον κόσμο με την ίδια ματιά. Και νομίζω ότι το παρελθόν της κυβέρνησης, το προηγούμενο του 12-15, είναι επιτυχημένο. Από εκεί πέρα βεβαίως είναι κάτι το οποίο πρέπει να φέρουν και οι δύο, έτσι δεν μπορείς με το στανιό τους το επιβάλλεις. Και εκεί η λύση, αν υπάρξει διέξοδο, ξέρετε πώς το έλεγε ο παλιός Μητσοτάκης, δεν υπάρχει στη δημοκρατία διέξοδο, τη λύση πάντοτε τη δίνει ο λαός εν τέλει.
1: Μάλιστα. Ένα ερώτημα θα ήθελα ακόμα να σας κάνω σε αυτό, με είμαι διάκοσος και κόντεψα να το ξεχάσω. Είχατε
2: έτσι, είναι για την Κίνα, την Αμερική, πιστεύετε,
1: πιστεύετε ότι είναι σωστή η απόφαση, όχι σε προανακριτική, όχι σε εξεταστική, θα δημιουργήσει προβλήματα στην κυβέρνηση, ενώ για τον ΕΠΚΕΠΕ και τις επεκλοπές?
2: Κοίταξε, για την προανακριτική τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Διότι όποιος διαβάσει το φάκελο, στοιχειωδώς αν είναι αναγκασμένος να μπει στην ουσία της υπόθεσης, όπως είναι η Βουλή με βάση το άρθρο 86, δεν μπορεί να διαπιστώσει ενδείξεις ενοχής. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε, νομίζω την άλλη εβδομάδα έρχεται, θα αποφασιστεί σε αυτή τη διάσκεψη προέδρων που έχουμε την Πέμπτη με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της εξεταστικής είναι πιο λεπτό, πιο δύσκολο. Διότι εμείς ήμασταν αυτοί που φέραμε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να μπορεί να συστήνει με 120. Καταλαβαίνω ωστόσο ότι Όλα αυτά δεν γίνονται σε νεκρό πολιτικό χρόνο, γίνονται στον δρόμο προς τις εκλογές και γίνονται σε μια προσπάθεια απέλπιδα κάποιων να συντηρούν...
1: Η προσωπική σας άποψη?
2: Η προσωπική μου άποψη για ποιο θέμα? Καταρχάς να δούμε όλη τη συζήτηση πώς θα διεξαχθεί και τι επιχειρήματα θα προβάλλουν. Αλλά κατανοώ ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να κρατήσει το θέμα ανοιχτό στον δρόμο προς τις εκλογές, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά. Από εκεί και πέρα οι δημοσιογράφοι το κρατούν, οι δικαστές, είδατε και οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας, πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει με την ανανέωση των θητιών. Λειτουργεί το δικαστικό, το ανεξάρτητο δικαστικό μας σύστημα όπως πρέπει.
0: Μάλιστα, ωραία. Κύριε Κυρίδη,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά.
0: Λέει Ελίνα, καλημέρα. Αν η θέση Ουκρανίας είναι στην Ευρώπη που ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τους Ναζί, τότε η Ρωσία που θυσίασε 20 εκατομμύρια και εν μέρει η Ευρώπη χρωστάει την ελευθερία της. Τι είναι, τέλος πάντων, η Ρωσία όντως θυσίασε 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν τα μπερδεύουμε όμως, και η Ιταλία ήταν με τους Ναζί τότε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν έχει καμία σχέση το τότε με το τώρα.
1: Ναι. Κύριος Βελόπουλος μας είπε ότι βέλτιστη είναι η αυτοδυναμία, αλλά αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, η καλύτερη λύση είναι
0: Πασόκ.
1: Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Το κάναμε, συγκυβερνήσαμε, ήταν επιτυχημένη. Οι αξιακά ψηφοφόροι του Πασόκ είναι κοντά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν μας είπε.
0: Ναι, αυτό που λένε
1: κατήγγειλε τον κύριο Βελόπουλο. Κατήγγειλε τον κύριο Βελόπουλο ότι λειτουργεί ως πνευματιμόσκα. Δεν ξέρω αν απευθείας του δόθηκε εντολή για τον Πατριάρχη. Αν ήταν μέσος. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία νομίζω. Έτσι δεν είναι, και αυτά που είπε ήταν κατάπτυστα.
0: Είπε, ευλόγησε τα όπλα, λέει, των Τούρκων για να μπουν στη Συρία. Αυτό είπε. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό έτσι.
1: Λοιπόν, νομίζω...
0: γι' αυτό και δεν παρέσει την ομιλία του.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να πω ότι η Ευρώπη ξεκινάει μια συζήτηση για αν θα ανοίξει διάλογο με τη Ρωσία, έτσι.
0: Ωραία είναι, νομίζω.
1: Καλώς τα αποτινάκια που λέγαν παλιά. Λοιπόν, ποιος θα είναι επικεφαλής?
0: Για να πεις ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να ανοίξεις.
1: Εγώ ξέρω τι λέω, μια άποψη. Λοιπόν, ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που παίζουν? Διαβάζω, Σωτηρή, διαβάζω εδώ στα νέα, ποιος θα μιλήσει με τον Πούτιν. Έτσι, και έχει ορισμένα, ουσιαστικά είναι σε όλο τον ξένο τύπο. Ποιοι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ο Αλεξάνδερ Στουπ, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, η Άγγελα Μέρκελ, καλώς τη, ο Μάριο Ντράγκη, ο Εμμανουέλ Γαμακρόν και ένας παλιός φίλος, ξέρεις ποιος?
0: Όχι.
1: Ο Γκέραλτ Σρέντερ, ο οποίος ήταν στη Ρωσία, δεν ήταν στην... που είχε...
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ο Γερμανός καγκελάριος που είχε τα τέτοια, ρε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Που είχε πάει στην Γκάζ
0: προφανώς. Δεν θυμάμαι, σου λέω.
1: Ναι.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Διεθνιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Με τις ιστορήματα, ποιήσεις, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Δεν έρχεται ήδη εδώ το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
3: Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
4: Μα κυρία μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
3: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?

0: Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Θάνο και την κυρία Κατερίνα που πίνουν καφεδάκι στα λουτρά της ωραίας Ελένης και περιμένουν το καϊκάκι για να αγοράσουν γαύρο. Και μας ακούνε, χαρά στο κουράγιο σας.
1: Πολύ ωραίο είναι, ρε.
0: Έχω κάνει διακοπές στα λουτρά της ωραίας Ελένης ένα καλοκαίρι του 80, είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο γενικώς να περιμένεις τα ψαροκάϊκα.
0: Ωραία.
1: Να βλέπεις από μακριά τους δουλάρους, μαζεύονται από πάνω, προσπαθούν να βρουν κάποια ψάρι.
0: Έχει τόσα ωραία σημεία η Ελλάδα, τόσα όμορφα σημεία. Καλημέρα στον Τίνο, δεν θυμάμαι, σου λέει το Σρέντερ. Στο Στάβλο είμαι και όλα τα ονόματα που είπες τα ξέρω. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν τον θυμόμουν, Ντίνο μου. Τώρα, αν κατάλαβες αυτό, εντάξει. Τώρα τον θυμήθηκα.
1: Και στο φίλο μας τον Νίκο που στέλνει μήνυμα, σύμβολος διοίκησης της Γκασπρόμ ήταν ο Σρέντερ.
0: Ναι, μωρέ,
1: πήγαινε πανικός
0: δόκης.
1: Όταν έφυγε από...
0: Πάλι στον Ρώσο.
1: Πάλι στον Ρώσο.
0: Αλλά τώρα μπορεί να...
1: Γερμανός καγκελάριος.
0: Τώρα μπορεί να συμμετέχει στο...
1: Ναι, μα αλλάζουν τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Στο κομπρεμί. Τι αλλάζουν τα πράγματα ακριβώς όπως το λες. Πώς γίνονται επιχειρηματίες οι οποίοι τα είχαν σπάσει, γίνονται ξανά φίλοι. Πώς. Φίλοι που είναι αυτό, φίλοι και λοιπά. Πώς αλλάζουν ομάδες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Και εκεί που είχαν γεννηθεί, και έχουν γίνει, ξέρω εγώ κάτι άλλο. Λοιπόν, λέει ο Ιάσονας, όχι, δεν μπορεί να διαπούμε τον κακό τον καιρό σε κανέναν άνθρωπο. Μπορεί να διαφωνήσουμε την άποψή του απλώς. Εντάξει, λέει, αν ακούτε, λέει, τους ηλίθιους που έχουν μπλέξει τη χώρα με αυτό τον καραγκιόζη της Ουκρανίας. Άννα μου, καλημέρα. Ρέμπελο λέει η χώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Θήμιο που λέει έχει ενετικό χάρτη ο Δένδιας. Ο άνθρωπος γι' αυτό μπερδεύτηκε. Να ρυθμίσει τον αστρολάβο στο έτος 1911 μετά το γούναρι. Έλα μπορεί και εσύ τώρα του πάρει κάτι άνθρωπο λάθος τώρα.
1: Επειδή εγώ είμαι ακτές στο Λακαρνανίας έτσι Ιούνιο, πέραν από τον Ιδρύο, όποιος είναι να πάει και δεν είναι διαβατήριο, το φιλοξενώ εγώ.
0: Λέει ο Μαρίνος.
1: Των γονιών μου.
0: Ο άδικος Μαρίνος λέει. Καλημέρα σας. Χθες έγινε δημοσκόπηση της Αλκό. Όλες οι σημερινές πρωινές εκπομπές στα κανάλια την έθαψαν γιατί δεν είχε εκτίμηση ψήφου λόγω του ότι ήταν μεγάλο το ποσοστό των αποφάσεων. Άρα δεν είχε τα μαγειρέματα της εκτίμησης για να βγάλουν τη δεξιά με 31%. Εσείς θα πείτε κάτι, είναι Τρίτη πρωί. Αν μας ακούγατε από νωρίς, θα ακούγατε τον Βασίλη Σκουρή.
1: Που είπε,
0: ότι είναι η χειρότερη δημοσκόπηση της εταιρείας και γενικότερα όμως το τελευταίο διάστημα που έχει βγει για την κυβέρνηση, η Άλκο, για να είμαστε δίκαιοι, δεν βγάζει εκτίμηση ψήφου ποτέ. Εντάξει,
1: έτσι,
0: επίσης, να το πούμε και αυτό. Ο Κώστας Παναγόπουλος στην εταιρεία του δεν βγάζει. Δεν έβγαζε και όταν η Νέα Δημοκρατία είχε στο 25, ας πούμε, και όταν έπεσε στο 20 και όταν αυτό και στο 20 τώρα, δεν έβγαζε εκτίμηση ψήφου ποτέ.
1: Και θα τον έτσι. Έχει μετά η Νίκη Λιμπεράκη,
0: κύριε Μαρίνο.
1: Επίσης θα τον έχει εδώ η κυρία Λιμπεράκη και θα ακούσετε.
0: Οπότε θα ακούσετε.
1: Η ιστορία αμέσως.
0: Δεν είπατε γι' αυτό.
1: Ναι, κάνατε,
0: είπε ο άνθρωπος με το που ξεκινήσαμε το
1: αλλά
0: είπε.
1: Μπορεί και να
0: εγώ συμφωνήσω.
1: Μπορεί και δεν προλαβαίνουμε το λέγαμε. Να συμφωνήσαμε την άλλη.
0: Να συμφωνήσω και εγώ με την πραγματικότητα αφού αυτό έδειξε η δημοσκόπηση. Δείχνει για πρώτη φορά τη Νέα Δημοκρατία πάλι διψήφια να προηγείται, αλλά με πολύ μη. Το διψήφιο είναι οριακό, 10,6. Εκεί που ήταν 15, 16, 17, double score είναι περίπου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαμηλά το ποστό.
1: Και το ποσό, τι νομίζετε ότι έχει αύξηση, 0,1 νομίζω, δεν ήταν κάτι έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάνει μια μονάδα και κάτι.
0: Υπάρχει ένα 19% αναποφάσιστων, οι οποίοι προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι, τεράστιο, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και νομίζω ότι η εταιρεία προφανώς έχει τα στοιχεία από πού είναι οι αναποφάσιστες, δεν είναι σωτήρι. Τι λένε ότι είναι πιθανόν να ψηφίζουν ή να μην ψηφίζουν, πιθανόν και
0: αυτό το κομμάτι είμαι σε θέση να πω μιλώντας και όσο μιλάω και εγώ με τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, στοχεύουν οι άνθρωποι ΠΑΣΟΚ γιατί πιστεύουν ότι επειδή ακριβώς έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία είναι πιο κοντά σε αυτούς από ότι σε ένα κόμμα Τσίπρα. Έτσι πιστεύουν τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό το χώρο. Αλλά είναι δύσκολη η ισορροπία αυτή όταν από τη μία λένε για κυβερνήσεις με.
1: Κοίτα, όταν λένε συμμορία. Όταν λες είναι συμμορία το Μαξίμου, δεν το παίρνει αυτόν τον κόσμο. Εδώ υπάρχει
0: είναι
1: ένα
0: λίγο
1: πρόβλημα.
0: Δύσκολο, δηλαδή, αυτό σου λέω.
1: Στο Πασόκ που έκανε τεράστια ζημιά.
0: Ναι.
1: Το ότι κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Αν δεν έκανε, θα ήταν μια χαρά. Δεν θα είχε τίποτα. Έτσι, ήταν άλλος πόλος. Τώρα λοιπόν βλέπει.
0: Είναι πολύ εύκολο να κάνει το βήμα ένας από το ένα στο άλλο.
1: Ναι, επειδή ο Τσίπρας έχει. Πρέπει να το πω. Υπάρχει περίπτωση να είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Η κυρία Καριστιανού δείχνουν να απομακρύνεται από αυτό. Καλά τα λέμε μέχρι εδώ.
0: Έτσι δείχνουν.
1: Ναι, έτσι δείχνουν. Δεν ξέρουμε και θα φανεί αυτά όταν φτιαχτούν τα κόμματα. Γιατί υπάρχουν καινούρια κόμματα, η πλειοψηφία τους έχει αποτύχει. Δεν είναι πόσα κόμματα έχουν ιδρυθεί. Δεν είναι σωτήρι.
0: Πολλά.
1: Άλλα που γίνανε και κόμματα εξουσίας όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία. Έτσι δεν ξέρουμε. Θα
0: εγώ πιστεύω
1: στην πράξη
0: πραγματικά όμως, ότι θα δούμε πολλές εκπλήξεις.
1: Επειδή θέλει να πάρει το Πασόκ να συσπυρώσει τον κόσμο, το έτσι για κάνει έναν αγώνα. Οι φράσεις όμως και η φρασιολογία του κ. Ανδρουλάκη που κατά τη γνώμη μου τον είχε ξένες, αλλιώς τον είχαμε συναντήσει.
0: Είδησε αυτό. Είδησε, έγινε στο Survivor.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το βλέπω, δεν το παρακολουθώ, ποτέ δεν το παρακολουθούσα να μην ειλικρινείς. Αλλά ένα παιδάκι και ένα παιδί από αυτά που συμμετέχουν έχει χτυπήσει πολύ άσχημα. Λέει, είναι εντατική. ο σταθμός σου κάνει να στέλνει την προβολή του παιχνιδιού και το βλέπω σε μια φωτογραφία το παιδάκι αυτό. Πραγματικά είναι ένα ωραίο παιδί, ένα ωραίο αγόρι, ένας νέος άνθρωπος που κινδυνεύει, κινδυνεύει σοβαρά. Μακάρι το παιδί να καταφέρει να τα αντιμετωπίσει και να πάει καλά στην υγεία του.
1: Ευχόμαστε πραγματικά, παιδιά.
0: Γιατί είναι συγκλονιστικό, ίσως να πας για ένα παιχνίδι, ας πούμε, και ξαφνικά να βρεθείς στην ενδυτική. Λοιπόν, η παρουσία κομμάτων υποψηφίων σε εκλογές είναι κανόνα στη δημοκρατία. Οι υποψηφιότητες στην αρχή προκειμένου να προχωρήσουν εκλογές. Το να συζητάμε ακόμα ότι ο Κασιδιάρης, ένας καταδικασμένος φασίστας, ένας δολοφόνος, ότι μπορεί να παραστεί ξανά στην πολιτική, εμένα με ξεπερνάει, λέει. Αποδεικνύει ότι το πολιτικό σύστημα πάσχει και το δικανικό έχει τεράστιο πρόβλημα. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν να κρύβονται. Είναι ντροπή. Καλημέρα από τη Βιέννη. Καλημέρα σας και σε εσάς. Έχουμε εδώ κανένα δύο που μας έχασαν στη λιφάν του Κασιδιάρη, έτσι.
1: Να πούμε μια κουβέντα για το θέμα των εκλογών, Σωτήρη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα κρίνουν αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή δεν θα γίνουν. Μεταξύ αυτών, θα το ξαναπώ, είναι οι φωτιές. Πώς θα πάει το καλοκαίρι. Είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση, όλοι συμφωνούν. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε σοβαρά πράγματα.
0: Το μόνο θετικό στην ιστορία αυτή ως τώρα, πέραν των εξοπλισμών και όλων των υπολείπων, είναι ότι ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ βροχερός και ίσως δεν έχει αυτή την ξεραίλα που είχε τα περσινά καλοκαίρια.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι θα, επειδή είναι βροχερός και έχουν βλαστήσει, αν δεν υπάρχουν καθαρισμένα πράγματα, θα είναι ακριβώς αυτό το καλοκαίρι. Ό,τι δηλαδή ήταν πράσινο τώρα, με τον ήλιο θα γίνει αυτό που θα γίνει.
0: Εντάξει, είναι άλλο πράγμα λένε. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν το λέω εγώ. Μου το μεταφέρανε άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην πολιτική προστασία ότι δεν θα είναι τα δάση, τουλάχιστον κάποια δάση, έτσι. Όπως ήταν τα προηγούμενα μετά.
1: Το κέντρο πληροφορίας είναι ότι από την κυβέρνηση φοβούνται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Φοβούνται όταν έχει ξηρασία. Φοβούνται όταν βρέχει. Πότε δεν φοβούνται ακριβώς να μας πούνε, έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή. Έτσι.
1: Καλά κάνουν και φοβούνται και ανησυχούν και καλά είναι και να προγραμματίζουν.
0: Φοβούνται είναι άλλο.
1: Φοβούνται, ναι, χρησιμοποιούν.
0: Άλλο είναι το ρήμα ανησυχώ, αλλά το φοβάμαι. Λίγο ανησυχώ γενικώς για τα πάντα.
1: Βασίλης Ντέτσικας, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, και εμείς επιστρέφουμε.
0: Ναι, μην φύγετε.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Σαν σήμερα είπαμε το 1992 έφυγε ο Νίκος Γκάτσος και αυτό είναι ένα από τα διαμαντάκια του, διαμαντάρες του νέου, το οποίο έχει μελοποιήσει γιατί ψάχνουμε να βρούμε ο Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί ψάχνοντας να βρούμε ποιος θα έχει μελοποιήσει, θυμηθήκαμε ότι ότι έχει μελοποιήσει και το έχω ένα μυστικό που δεν το λέω σε κανένα ο Χατζηδάκης. σοβαρά, με στίχους Αλέκου Σακελάριου τότε της Βουγιουκλάκη, ήταν μια υποχρέωση που είχε αναλάβει απέναντι στη δισκογραφική εταιρεία που ήταν να γράψει 12 τραγούδια και τα έγραψε βρίζοντας, λέει αυτά. Και έχουν γίνει όλα τεράστιες επιτυχίες και κινηματογραφικές. Λοιπόν, αυτά, κάνε το Φουσκίδη. Το Φουσκίδη το κάνει κάθε μεσημέρι στην εκπομπή. Όταν ξεκινάει ένα τραγούδι, λέει όλη την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Ναι, και με εντυπωσιάζει αυτό το παιδί που τα ξέρει όλα αυτά ή τα διαβάζει, γιατί είναι διαβασμένο ένα από τα δύο. Λοιπόν, καλημέρα σα.
1: Δεν αφήσει κανέναν τον καρφώσει με την πρώτη.
0: Και εγώ διαβασμένο τα διάβαζα. Τα διάβαζα.
1: Είναι διαβασμένο.
0: Τα διάβαζα.
1: Αυτό μακριά από το παιδί δεν
0: διαβασμένο. Πρέπει να ερχόμαστε, ρε. Να μην είμαστε αδιάβαστοι. Ο άλλος πριν νόμιζε ότι δεν κατάλαβα ποιος είναι ο Σρέντερ. Προφανώς ξέρω ποιος είναι ο Σρέντερ, παιδιά, αλλά εκείνη την ώρα δεν ήμουν σε νευρική κατάσταση να απαντήσω. Γιατί μετά κρατιόμουν, έλεγα κρατήσω το τύρι, γιατί θα γίνει πάλι πόλεμος εδώ.
1: Γιατί κρατιώσουν,
0: παιδιά. Άστο τώρα. Πάμε. Λέει ο Τάκης, καλαμάρια και γαρίδες είναι εγκληματική οργάνωση στο Μαξίμου. Αυτό τώρα, τα καλαμάρια με τις γαρίδες τι σχέση έχουν όμως με το αν είναι εγκληματική οργάνωση στο Μαξίμου, παιδιά. Έρχονται εκλογές, έχετε ευκαιρία όλοι σας να πάτε στις κάλπες, να μαυρίσετε όποιον θέλετε, να ασπρίσετε όποιον θέλετε και μετά να μην μας λέτε εμάς. Οι μισοί δεν πήγατε στις κάλπες και έχετε άποψη, όσοι δεν πάνε στις κάλπες να μην έχουν άποψη. Μόνο αυτοί που πάνε στις κάλπες.
1: Ο Αντώνης ο Παπαργύρης μου έλεγε πρόσφατα και έχει δίκιο ότι είναι άλλο το εκλογικό σώμα που απαντάει στις δημοσκοπήσεις
0: και άλλο,
1: το εκλογικό σώμα που πάει στις κάλπες.
0: Γι' αυτό είπα ότι να πάνε στις κάλπες όσοι θέλουν, γιατί άμα δεν πάνε στις κάλπες μετά να μην. Πώς το λένε, μετά την απομάκρυνση του ταμείου δεν είναι λάθος αναγνωρίζετε. Να πάτε στις κάλπες να ψηφίσετε, παιδιά, να μην έχουμε αποχή 50% και 60%. Τα κάνουμε μετά και το 60% να βρίζει μετά για αυτό που κυβερνάει, όποιος κυβερνάει, όποιος κυβερνάει. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που ψηφίζουν, ναι. Έτσι. Αυτό είναι. Το λέω χρόνια τώρα. Από πού προκύπτει, λέει ότι είναι ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να έχει ένα περίπου 17% στο πολύ και το αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν. Οι τελευταίες που βλέπουμε. Αυτό νομίζω, είπε ο Βασίλης πριν. Αυτό δεν είπε ο Βασίλης. Δεν μετριέται σαν κόμμα, γιατί δεν υπάρχει και σαν κόμμα, ούτε κυρία Καρστιανού υπάρχει σαν κόμμα.
1: Μετριέται στις δημοσκοπήσεις που γίνονται και που δεν δημοσιεύονται και σωστά δεν δημοσιεύονται.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Δεν μπορεί ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί να το μετράζει πώς θα πάει.
0: Αυτό,
1: έτσι.
0: Αυτό.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαβάζω σήμερα σε πολλές εφημερίδες, είναι από σοβαρά ξένα μέσα. Πήγε ότι δεν υπάρχουν μόνο χαμένοι από τον πόλεμο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι αυτές τις τροφές κλπ.
0: Καταρχάς, τα όπλα που τα φτιάχνει.
1: Πέρα από αυτά, εδώ μιλάμε για τον αποκλεισμό και τα πετρελαϊκά.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει βγάλει κάθε εταιρεία, Bloomberg για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κέρδος έως και 4,75 δισεκατομμύρια δολάρια αναταραχή.
0: Τι εταιρεία? Ποια εταιρεία, τι είδους εννοείς?
1: Πετρελαϊκές. Σελ,
0: BP,
1: Σελ,
0: διάβαζα
1: Total,
0: χθες ότι οι εκτιμήσεις που έκανε το οικονομικό επιτελείο για την ανάπτυξη κλπ. Γίνονταν με τιμή δολαρίου βαρέλι 62 δολάρια. Και τώρα γίνεται με εκτίμηση 89.
1: Σωστό. Αυτό αφορά άλλο μέγεθος όμως. Εδώ μιλάμε ότι δεν υπάρχουν απλώς μόνο χαμένοι. Δεν χάνουν όλοι από τον πόλεμο δηλαδή. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και κερδίζουν τα ντερά τους. Αυτό λέω.
0: Βεβαίως και τους συμφέρει. Βεβαίως. Αυτοί οι οποίοι είναι οι εναλλακτικές λύσεις για παράδειγμα. Αυτοί οι οποίοι. Αν και η Αμερική που έχει πετρέλαιο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και εκεί τα καύσιμα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Τραμπ. Αλλά προς το παρόν το αντιμετωπίζει, ότι θεωρεί πως ο Νοέμβριος είναι μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά ο Νοέμβριος, νομίζω εγώ. Αλλά μπας ετώσει. Άμα είσαι 80 ετών, ίσως το βλέπεις έτσι.
1: Τώρα πέρα από αυτούς τον κόσμο, θα σου πω κυρίως τον χαμένο αλλά και τον κερδισμένο. Λέγε κάποτε ο Μπρέχτ ότι σε έναν πόλεμο ο λαός των ιτημένων είναι, πώς να σου πω, πολύ δυστυχής την επόμενη μέρα. Ναι. Αλλά και ο λαός πολλών νικητών, έλεγε, είναι επίσης δυστυχής. Δηλαδή βλέπετε ότι
0: μετά
1: και να κερδίσουν, βλέπεις οι Αμερικάνοι και να κερδίσουν και να κερδίσουν, έτσι. Ο κόσμος πρόβλημα θα έχει.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει
1: ένα
0: ζήτημα.
1: Οι Ιρανοί παραπάνω.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί.
0: Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω πάντως είναι μια εικόνα ότι δεν ξέρω τώρα. Είναι μια τρέλα αυτό. Σε 10 μέρες τελειώνει ο πόλεμος, σε 15 μέρες τελειώνει ο πόλεμος, σε 2 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει. Δεν είναι, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο μαζί μας να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχουμε καιρό να το κουβεντιάσουμε, αλλά αφορά 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, σύν τους 200.000 που θα βγουν φέτος στη σύνταξη. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός ο φετινός. Ναι, νομίζω τον έχουμε. τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Ο καθηγητής, νομίζω τον ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται συστάσει, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ για την τιμή, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Μας έκανε εντύπωση και εμένα προσωπικά. Η μέση κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Απρίλιο, μόλις που ξεπερνά τα 865 ευρώ μεικτά.
2: Αφαιρουμένη στη εισφορά υπέρ υγείας 6%, κύριε Σκουρή, πηγαίνουμε σε αυτό το οποίο είναι κυρίως τα 800 ευρώ. Είναι πολύ κάτω από τον κατώτατο μισθό, άρα 6 στους 10 και πλέον 6,5 στους 10 συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από τον κατώτατο μισθό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι κυρίως αφορά τους νεότερους συνταξιούχους, τα αφορά τον κύριο Ξενάκη, την πλειοψηφία των σημερινών ασφαλισμένων. Με νόμο του τρίτου μνημονίου η σύνταξη δεν βγαίνει όπως έγινε των πατεράδων μας και των παλιών ασφαλισμένων με βάση τους καλύτερους τελευταίους μισθούς, τους πιο όριμους και πιο αναπτυγμένους, αλλά βγαίνει με αυτό το οποίο πια στη διεθνή βιογραφία προσπαθώ σιγά σιγά να το περάσω ως μια σκληρή ρήτρα Τσίπρα. Είναι η ρήτρα του τρίτου μνημονίου που λέει ότι η σύνταξη θα βγαίνει με τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
0: Ναι. Και μάλιστα, λοιπόν, και μάλιστα κύριε καθηγητά, νομίζω ότι δεν είναι όλου καν του εργασιακού βίου, είναι το χρόνο μετά το 2002 ή κάνω λάθος.
2: Έτσι, ναι, το ευρικό είναι το σύστημα του
0: το μισθού
2: σε ευρώ. Διότι αν κύριε Ξενάκη, αυτή η σκληρότερη ασφαλιστική διάταξη που έχει περάσει ποτέ στον πλανήτη, επιχείρησε η Θάτσερ ένα χρόνο πριν φύγει να περάσει τη σύνταξη με βάση όλο τον εργασιακό βίο και δεν την πέρασε, δεν μπόρεσε να το περάσει. Ναι. Κατάφερε όμως εδώ η αριστερά να το περάσει. Είναι η χειρότερη αρχή του ασφαλιστικού βίου. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, όλων των παλιών ασφαλισμένων, γι' αυτό οι νέες συντάξεις από το 16 και μετά. Γι' αυτό απαντάτε σε αυτή την παρατήρηση του κυρίου Σκουρή, γιατί βγαίνουν οι νέες συντάξεις κατά 20 με 30% μικρότερες σε σχέση με τις παλιές συντάξεις του ίδιου κλάδου, της ίδιας ασφάλισης και ούτω καθεξής. Γιατί υπολογίζονται, αν βγείτε εσείς το 2030 κύριε Ξενάκη, θα υπολογιστούν όλοι οι μισθοί το 2002, από τότε που πήγαμε στο ευρώ, έως το 30.
0: Με τα σκαμπανεβάσματα.
2: Αυτό κατάφερε μόνο η κυβέρνηση αριστεράς να βάλει τη σκληρότερη. Γι' αυτό το λέμε στα βιβλία, δηλαδή, τελευταία τα λέω ρήτρα Τσίπρα, να καταλάβει ο κόσμος, είναι του τρίτου μνημονίου.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν,
1: συγγνώμη λίγο, ένα τεράστιο αριθμό, από ένα 500-700 χιλιάδες, δεν ξέρω, έχουν σύνταξη 400 ευρώ. Φαντάζομαι αυτή δεν πρέπει σύνταξη μετά το 19.
0: Αυτή είναι η σύνταξη την οποία δεν έχουν δουλέψει παραελάχιστα.
1: Περίμενε για να καταλάβουν.
2: Σήμερα 500.000 συνταξιούχοι, παλιοί και νέοι, έχουν σύνταξη έως 500 ευρώ. Είναι παλιοί και νέοι. Αλλά επαναλαμβάνω, σε ένα στοιχείο το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε στην ΕΝΙΠΕΚ τώρα, είναι του Απριλίου, ότι οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων, κύριε Σκουρή, των νέων συνταξιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, επειδή βγαίνουν με αυτό που λέμε, με αυτή την αρχή, είναι κατά 42% μικρότερες από τις αντίστοιχες συντάξεις του δημοσίου μετά το 16.
1: Αυτό, κύριε Μητρόπουλα, δεν αλλάζει.
2: Αυτό είναι, δεν δηλαδή αλλάζει. Αλλάζει με νόμο, κύριε Σκουρή.
1: Άρα αλλάζει με νόμο.
2: Αλλάζει, ναι, κύριε Σκουρή. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε...
1: Θέλω να πω, δεν είναι κάποια δέσμευση που είναι 100 χρόνια στον ταμείο, όπως το λέμε.
2: Πέρασε όμως με το τρίτο μνημόνιο και με τον νόμο Κατρούγκαλου. Θεωρώ ότι ήταν λάθος τότε, ίσως δεν το κατάλαβε τότε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ή το σύστημα που νομοθέτησε το τρίτο μνημόνιο και τον νόμο Κατρούγκαλου. Την αρχή είναι δύο οι σκληρές αρχές αυτού του συστήματος. Είναι η ρήτρα προσδοκίμου, δηλαδή το να αυξάνονται τα όρια ηλικίας από τα 27 και μέχρι το 2060 ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, του ίδιου νόμου, το τρίτο μνημόνιο, και η ρήτρα της σύνταξης με βάση ολόκληρο τον ασφαλιστικό βίο. Για μας τους ερευνητές, πέρα από πολιτικές προσεγγίσεις λοιπά, τα δύο αυτά ζητήματα που προκαλούν οι δύο αυτές αρχές είναι σημαντικά. Και βεβαίως είναι δύσκολα για τους νέους συνταξιούχους.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε καθηγητά.
2: Ορίστε.
0: Επειδή είπατε για τις συντάξεις αυτές που είναι 400 και 500 ευρώ, αυτοί που παίρνουν σύνταξη 400 και 500 ευρώ, στο περίπου πόσα χρόνια πραγματικής εργασίας έχουν για να παίρνουν 400 και 500 ευρώ.
2: Είναι όλοι με μειωμένες τις 4.500 ευρώ.
0: Το οποίο σημαίνει πόσο, 15 χρόνια εργασίας καθαρίσεις, δεν είναι.
2: 15, αλλά κύριε Ξανάκη, αυτή μέχρι το 19, ναι. Η τρίτη παρέμβαση κακή της κυβέρνησης είπε και πρέπει να πει κάτι γι' αυτό, ναι. Και ο κύριος πρόεδρος του ΔΟΣ, ναι. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Αυτοί τώρα που έχουν ροδάει ο κύριος Κουρής, αυτοί που είχαν μέχρι 500 ευρώ, παίρνανε 230 η πρώτη σκάλα του ΕΚΑΣ, 170 η δεύτερη σκάλα, 130 η τρίτη σκάλα, 70 η τέταρτη σκάλα. Δηλαδή αυτός που έπαιρνε 500 έπαιρνε τη μικρή σκάλα. Αλλά η αγρότης, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, που έχει σήμερα αναπηρική ή αγροτική 300 ευρώ, έπαιρνε και 230 το μεγάλο του ΕΚΑΣ, τη μεγάλη σκάλα του ΕΚΑΣ, και είχε 530 ή 600.
1: Όταν εμείς εδώ έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως υπέρ της επανόδου του ΕΚΑΣ, και όχι μόνο σήμερα, νομίζω και τώρα. Και για πολλές εκπομπές, αλλά και όσοι είμαστε μαζί εδώ με το Σωτήρι, λέμε ότι πρέπει αυτό να επανέλθει.
0: Είναι σωστό και δίκαιο, νομίζω.
1: Ναι, ναι, και δίκαιο.
2: Γι' αυτό διαβάζω ένα κίνημα των συνταξιούχων που με έχει καλέσει να μελετήσω, δεν μετέχω, αλλά κάνουν έναρξη πολιτικής κίνησης στις 25 του Μαΐου, κυρίως θα προτάξω το ΕΚΑΣ. Με κάλεσαν να μιλήσω στην κίνησή τους στις 25 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Αμαγγεία. Το ΕΚΑΣ κυρίως, αλλά κυρίως η ρήτρα, αυτό που εξηγήσαμε. Να καταργηθεί η ρήτρα της σύνταξης, κυρίως πλήττονται οι νέοι συνταξιούχοι. Ναι. Κύριε Ξενάκη, και δεν λέμε
0: τότε, μα όλος ο νόμος Κατρούγκαλου γι' αυτό έγινε, για να μην πειραχτούν τόσο πολύ οι προηγούμενοι και να γίνει υπόμενη.
1: Αυτό,
2: δεν λέμε όποιος. Και δεν λέω όποιος ξεκινάει με μεγάλο μισθό και καταλήγει επίσης με μεγάλο μισθό. Τον τελευταίο καιρό έχω βγάλει πολλών σημαντικών συναδέλφων σαν τις συντάξεις, που είναι καλές συντάξεις. Αλλά δεν ξεκίνησαν από 400 που ξεκινούν τα παιδιά με τη μερική απασχόληση.
0: Έτσι, ναι, έτσι, έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν,
1: τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να προλάβουμε τουλάχιστον από μένα. Οι συνταξιούχοι ανήλθαν στα 2,5 εκατομμύρια και κάτι, και 32,000.
2: Μάλιστα.
1: Το φετινό Απρίλιο θα αντέξει το σύστημα, κύριε Μητρόπουλε? Με την έννοια και του δημογραφικού προβλήματος θα υπάρχει, θα αρχίσουμε ξαφνικά το προσδόκιμο έτος.
0: Φέτος πρώτη χρονιά, κύριε καθηγητά, θα το διαβάσετε, φαντάζομαι, είναι άσχετο το αντικείμενό σας. Θα πάνε στην πρώτη δημοτικού 70.000 παιδιά, είναι ο χαμηλότερος αριθμός μεταπολιτευτικά που θα πάει στην πρώτη δημοτικού.
2: Επειδή αναδείξαμε πριν και σε εσάς ότι το 2025 ήταν το έτος με τις λιγότερες γεννήσεις από το 1932, τότε μετράμε με επιστημονικά κριτήρια γεννής θανάτους, ήταν το με τις λιγότερες γεννήσεις. Το τρίμηνο του 26 δεν θέλουμε να διανοηθούμε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στα ληξιαρχεία, ότι δηλαδή έχουμε χωριά που έχουμε μόνο θανάτους. Έχουμε ένα χωριό Τρίγωνο στη Δράμα, που το μοναδικό παιδί στην παιδική χαρά, τον παιδικό σταθμό, επειδή κλείνει ο παιδικός σταθμός λόγω του ενός παιδιού, πάει στο διπλανό χαριό της Βουλγαρίας. Εδώ χρειάζεται λοιπόν ανάταξη αυτής της πληθυσμιακής κατάρρευσης. Ξέρω και των δυο σας ευαισθητίες, πρέπει κάτι ουσιαστικό να γίνει. Έχουν πάρθει μέτρα, αλλά είναι αληθιτελή για να ανατάξουν αυτή την κατάρρευση.
0: Μόλις 69.865 κατανομές νηπίων για την πρώτη τάξη των δημόσιων εκπαιδευτικών σχολείων και του σχολικού έτους 26-27, γιατί τελειώνει αυτή η διαδικασία τώρα. Δεν υπάρχει πιο χαμηλό νούμερο τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Τα τρία χρόνια του πολέμου, 40-41-42, αν δείτε, και του εμφυλίου τα δύο, είχαμε υπερδιπλάσιες γεννήσεις των θανάτων. Σκοτωνόντουσαν.
0: Και τώρα είναι το ανάποδο ακριβώς.
2: Ενώ τώρα το 25 έχουμε 66.500 γεννήσεις και υπερδιπλάσιες θανάτων.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Έχω να πω το εξής, και νομίζω θα συμφωνήσουμε και οι τρεις, ότι καλό είναι να καταγγέλουμε ό,τι έχει γίνει. Όποιος λοιπόν δεν συμφωνεί με τον νόμο Κατρούγκαλο, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε να το καταργήσει τώρα και να τελειώσει η δουλειά. Τα υπόλοιπα είναι απλώς.
0: Και κύριε καθηγητά, πρέπει να πω ότι δεν βλέπω στο πρόγραμμα κανενός κόμματος πλην της επιστροφής του ΕΚΑΣ, έτσι το που το λένε κόμμα, το Πασόκ, το έχει πει καιρό τώρα το Πασόκ, όλα τα υπόλοιπα, αυτή την πλήρη επιστροφή στο σύστημα, ότι από την αρχή δεν το βλέπω πουθενά.
1: Αντιθέτως, περιμένουμε αύξηση των ορίων.
2: Σε επίρρωση αυτών που λέτε, το 19 η κυβέρνηση είχε προτάξει κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και της προσωπικής διαφοράς. Ναι. Την προσωπική διαφορά την καταλήγει με 7 χρόνια.
0: Όχι, αυτή η κυβέρνηση.
2: Όχι, η σημερινή.
1: Λέει,
2: είχε υποσχεθεί, κύριε Σκουρή, το θυμόσαστε, να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Δεν το θυμόμουν, το θυμόμουν.
2: Όχι μόνο δεν κατήργησε, αλλά θωράκισε τον νόμο Κατρούγκαλου μέσω του νόμου Βρούτση.
0: Αλήθεια,
2: που
0: είναι απλώς το 23 δεν το ξαναείπε. Και σου λέει κέρδισα τις εκλογές του 23 και δεν το ξαναείπε. Πώς έλεγε ο Τσίπρας, εγώ έκανα ξανά εκλογές όμως και τις κέρδισα. Έχει δίκιο.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Μια κουβέντα μόνο στο τύρι, ναι. Οι εκλογές δεν είναι για κανέναν να κερδίσει χάνει η κολυμβήθρα του Σιλόαμ.
0: Το λέω γιατί το επικαλούνται όλοι.
1: Και εγώ λοιπόν το λέω για όλους, ναι. Και για εμάς που κάναμε την κριτική, ότι οι εκλογές δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλόαμ. Εκλογές είναι.
0: Η φρέσκια εκλογική, πώς το λένε ρε παιδί μου, το εκλογικό πράσινο φως, είναι κατά κάποιο τρόπο το ότι πράσινο φως για να προχωρήσεις. Δεν είναι πράσινο φως για να κάνεις ό,τι θες, είναι για να προχωρήσεις και να κάνεις αυτό που υπόσχεσαι ότι θα κάνεις. Ναι. Άμα δεν το κάνεις, έχεις ένα θεματάκι. Λοιπόν, πάμε σε, που λες και εσύ, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως τώρα δικτύου κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φωνούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Μεσό, διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε κύριε Κύρκο. Ο κύριος Κύρκος μαζί μας, το είπαμε, δεν το είπαμε στα αρχή. Κάναμε αλλαγή βάρδιας. Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας, την κονσόλα του ήχου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όπως και εσάς για τα μηνύματά σας.

0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
5: Βαρκελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Για φώναξε μου τον δωθό τον έξυπνο.
9: Μη μου το πονηρές.
8: Φώναξε μου τον δωθό τον
9: έξυπνο. Τώρα θα είδεις τι γίνει εδώ μέσα.
8: Για πλησίασες.
9: Ορίστε.
8: Τι λουτράκι τσαμπουνάς εδώ.
9: Εγώ.
8: Ναι. Δεν είπες θα πας τα κανένα βούλα.
9: Ναι, αλλά εσύ δεν μου είπες.
8: Πώς σου καλύψεις με τίποτα. Πώς βρέθηκες από τα κανένα βούλα στο λουτράκι.
9: Το νερό.
8: Ποιο νερό.
9: Που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα.
8: Το νερό βρε βλάκα. Ποιο νερό βρε που θα βάζεις με το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί.
9: Μάλιστα, αλλά τα άλατα.
10: Τι θα τα κάνεις βρε τα άλατα. Πάσατε έμποσης.
9: Εγώ αρχικώς ήθελα στα καμένα βούρλα, αλλά μετά μου λέει πες
8: άλλας μου. Σκάτος. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Θα πας στα καμένα βούρλα.
9: Μα θέλω νερό.
8: Γενε πιες από το ψυγείο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλειος Χουρίς. Τι λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ο Γιώργος λέει: έχει καταδικαστεί εκεί από τον Κυριάκο, έχει τιμωρήσει μητέρες με ανήλικα. Λέει: αυτά βλέπουν οι νέες γενιές και δεν τεκνοποιούν. Είδαν πώς συμπεριφέρθηκαν το κράτος στις μητέρες τους. Ευχαριστώ. Είναι πολλά που σκέφτονται και δεν τεκνοποιούν. Δεν είναι μόνο η σύνταξη στην μητέρα. Είναι πολύ περισσότερα που ξεκινά τη ζωή σου και φτάνει μέχρι τη σύνταξη τη μητέρα κάπως. Δεν νομίζω ότι η σύνταξη το πρώτο. Δεν λέω πως είναι κακό και αυτό. Μακάρι να μπορούσαν να παίρνουν σύνταξη οι μητέρες. Αλλά
1: κάνα το ξεκίνημα, παιδί, παιδιά στα 20 στα 30 δεν σκέφτεται τη σύνταξη. Ξεχάστε τα αυτά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι. Σύνταξη είναι ένα θέμα, όχι για.
1: Είναι και αντικειμενική η λόγη. Είναι γιατί μια γυναίκα έχει αλλάξει πια. Πώς να σου πω, βγαίνει στο επάγγελμα, είναι δύσκολο να κάνει παιδιά.
0: Μαμάδες μας δεν ήταν εργαζόμενες στις δικές μας γενιές.
1: Τεκνοποιούν σε μεγαλύτερη πια ηλικία με αποτέλεσμα να μην γίνεται, να μην υπάρχει χρόνος για δεύτερο παιδί, έτσι, για θέλουν να βγουν κάπου. Ναι. Είναι σύνθετα και πραγματικά τα προβλήματα, γιατί εγώ ήμουν ένας από αυτούς.
0: Άντε, πέστε, κάτι
1: και εκεί είχα δεχθεί και πολλές επιθέσεις, ναι, όταν είπαν θα δώσουμε ένα χιλιάρικο και μετά λέγαν, εγώ έλεγα κακομίρισμα με το χιλιάρικο, μου το πάρουν, θα πάνε κατευθείαν στο κρεβάτι να κάνουν παιδί. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αν δώσω με 2.000 θα δύο παιδιά. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, είναι
0: επειδή,
1: πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Απευθυνόμαστε σε κόσμο που, ναι, νομίζω το ξέρει σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Δηλαδή του λέμε αυτό που ξέρει τώρα και έτσι. Ναι, ναι, δεν του λέμε αυτό που δεν ξέρει. Σε κόσμο που είτε είναι νέος, εντάξει, δεν ξέρω πώς είναι, μας ακούνε, είτε έχουν παιδιά τα οποία έχουν φτάσει τα 25 και τα 30 και είναι ακόμα στο σπίτι τους. Εμάς η δικιά μας γενιά δεν ήταν στα 25 και στα 30 στο σπίτι της πια. Είχε φύγει από το σπίτι της. Είχε εξαλαφρώσει τους γονείς της από το βάρος. Ποτέ ένα παιδί δεν είναι βάρος.
1: Σε παρακαλούσαν να μην φοβόταν να βγεις από το σπίτι. Και όμως τα έφευγες. Τι να κάνουμε.
0: Δεν είχαν αυτό το βάρος, ας πούμε. Κακώς το λέω βάρος, παιδί μου. Την υποχρέωση απέναντι στο παιδί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν είναι μόνο η σύνταξη. Η σύνταξη είναι ένα θέμα.
1: Τώρα, επειδή και δύο γονείς είμαστε, ναι, το παιδί μακάρι να μπορούσε να μείνει για πάντα στο σπίτι, ο γονείς θα το θέλει τώρα.
0: Μην το λες, μην το λες. Εγώ δηλαδή είμαι από αυτούς που λέω ότι μακάρι να ανοίξει το φτερά του και να πετάξει μόνος του.
1: Και αυτό το λες, είναι αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν μου λες όταν αργεί να γυρίσει ο Νικόλας τώρα, δεν τον περιμένεις. Δεν κάθεσαι εξάγρυπνος. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος. Εμένα μου αρέσει ο Τραμπ, έτσι, για τη σταθερότητα των απόψεών του. Η κυρία λέει να πνέει με μηχανική υποστήριξη και, και έχει μόλις 1% πιθανότητα να επιβιώσει.
0: Από κάτι τώρα.
1: Η απάντηση των 14 σημείων του Ιράν τη χαρακτήρισε απαράδεκτη, ηλίθια και σκουπίδι.
0: Από κάτι τώρα. Είναι μερικές φορές πραγματικά που. Εντάξει, θα τους κάνεις και λίγο, ας πούμε, τους Ιρανούς συμπαθείς. Κατάλαβες και Πριτάνης της διπλωματίας. Λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα.
1: Και είναι πραγματικά η είδηση μεγάλη στον κόσμο. Πάει στην Κίνα. Θέλει, ναι, να χωρεί για το κοκκίνο αργά σήμερα.
0: Πάει στην Κίνα με ατζέντα που δεν θέλει να είναι το μεσανατολικό. Πάει μια ομάδα επιχειρηματιών μεγάλη. Ναι. Πάει να μιλήσει για τεχνολογία, για εμπορικές σχέσεις, δασμούς κλπ. Πάει για business. Και αυτό το ξέρει να το κάνει καλά ο Τραμπ. Πολέμους δεν ξέρει να κάνει καλά, από ό,τι κατάλαβα. Το άλλο όμως το ξέρει πάρα πολύ καλά για τη χώρα του, πιστεύω εγώ. Και πάει γι' αυτό. Πάει λέγοντας πολύ γλυκά και θερμά λόγια για τους Κινέζους. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις που έκανε χθες,
1: ναι, ναι,
0: για τη φιλία του με το ΣΥ, με το τι καταπληκτικός ηγέτης που είναι, με όλα αυτά. Και από ό,τι μαθαίνω και στην Κίνα του ετοιμάζουν μια πολύ έτσι θερμή υποδοχή. Ναι. Τώρα όλα αυτά παιχνίδια γεωπολιτικά είναι, δεν λέω έτσι.
1: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι σήμερα?
0: Ναι, η Αμερική και η Κίνα.
1: Αυτοί παλεύουν για την ηγεμονία.
0: Ο Τραμπ είναι εφής άνθρωπος, το ξέρει αυτό λοιπόν, φαντάζομαι, ναι, ναι, και πάει έτσι όπως κατνάψουν πρέπει να πάει αν θέλει να μην διαρρήξει τη σχέση του παραπάνω με την Κίνα.
1: Αυτό. Προσπαθούν, ναι, κατά, ναι, τη γνώμη, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να μην, ναι, έχουν μεταξύ τους, να μην φτάνουν στα άκρα μεταξύ, ναι, τους, προετοιμαζόμενες όμως και οι δύο.
0: Αν χρειαστεί να φτάσουν.
1: Όταν χρειαστεί να φτάσουν.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Είναι αυτό είναι.
0: Αυτές είναι δύο δυνάμεις. Οι μεγάλες, η Ρωσία ποια είναι έξω από αυτό. Είναι δύο μεγάλες δυνάμεις. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι, αλλά η Κίνα είναι ο ανερχόμενος και πλέον έχει ανέρθει. Δεν είναι ο ανερχόμενος. Έχει ανέρθει. Είναι γίγαντας κανονικός. Είδατε, όποιος είδε την πρόσφατη στρατιωτική παρέλαση, πρέπει να έπαθε ένα σοκ, η οποία κρατούσε και 3 ώρες και τη δείξανε. Απίθανα πράγματα δείξανε. Αλλά πέρα
1: γιατί
0: από αυτά και στα οικονομικά.
1: Βλέπω από το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης ότι αυξάνει πολύ τις στρατιωτικές της δυνάμεις η Κίνα.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία όμως δεν επιχειρεί, όχι, να επικρατήσει με τα όπλα. Έχει μια διαφορετική στρατηγική.
0: Όχι.
1: Βλέπω όμως πια ότι και αυτή αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές της δαπάνες.
0: Επίσης και αυτή τα πουλάει. να πω. Θέλω να πω ότι κάνει και αυτή πουλάει όπλα σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι, μην κοιτάς που εμείς στην Ευρώπη δεν παίρνουμε κινέζικα όπλα.
1: Τώρα γυρνάς λίγα ρούχα.
0: Αρχίζει που λέει κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Ναι, αμέ. Κινέζικα αυτοκίνητα. Λοιπόν.
1: Α, πού θα είναι ο Καραμαλή στην.
0: Στην Κίνα.
1: Η μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έλα, πες μου γιατί.
1: Μην γελάς, είναι όλα.
0: Δεν γελάω,
1: Μπορούμε να σταματήσουμε την κουβέντα.
0: Πού θα είναι, πού θα είναι.
1: Λοιπόν, με τον Κινέζο πρέσβη στη Θράκη.
0: Τέλεια. Α, για τα καπνά, ε.
1: Φαντάζομαι.
0: Άμα καπνίζουν.
1: Καπνίζουν οι
0: Κινέζοι. Άμα κάθε Κινέζος καπνίζει. Καπνίζουν, λέει. Καπνίζουν. Ναι, όπως Κωνσταντίνε, ναι, όπως έκανε παλιά. Λοιπόν, καπνίζουν ατελείωτα, εν πάση περιπτώσει. Είναι κράτος καπνιστών. Ναι, παλιά καπνιστών.
1: Όντως.
0: Αν πες πούμε, να πούμε λοιπόν αυτό που λέγαμε. Αν κάθε Κινέζος πάρει ένα κουτί τσιγάρα από την Ελλάδα, θα γίνουμε μεγαλοεξαγωγή τσιγάρων.
1: Όχι, για το λάδι το λέγαμε. Αν
0: ένα αυτό λέω, ναι. Μια κουταλιά λάδι να τρώνε κάθε μέρα, έφυγε το λάδι μας
1: όλο.
0: Με φαίνεται δεν τρώνε.
1: Και πήγαινε ο Σαμαράς, πήγαινε ο Καραμαλής, πήγαινε ο Τσίπρας, πήγαινε ο Παπαντρέου, πήγαινε ο Σιμίτης. Και πάντα ήταν το ίδιο, το θυμάσαι.
0: Τους κατεβάζανε στην Κρήτη, τους κάνανε τα τεινάζανε τις ελιές εκεί στο μάζεμα των ελιών. Κοιτούσε ο Κινέζος από κάτω.
1: Ερώτημα τώρα, εγώ πραγματικά το έχω.
0: Τι μου θύμιζες, ναι.
1: Πάνε τώρα, ο Γερμανός πάει. Ο Γάλλος πάει. Ο Αμερικάνος πάει στο Πεκίνο, έτσι. Ναι. Και αντιστοίχως ο Κινέζος πάει στις άλλες χώρες. Ερώτημα. Εμείς γιατί να έχουμε διακόψει ουσιαστικά τις διπλωματικές μας σχέσεις.
0: Με την Κίνα.
1: Τι κάνουμε. Έχουμε
0: γίνει
1: μια επίσκεψη. Έχεις δει κάποιον. Ουσιαστικά υπάρχει. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Δεν έχουμε κακές σχέσεις με την Κίνα.
1: Δεν έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνα. Το ακριβώς αντίθετο έχουμε αυτό το τελειώδη. Και φαίνεται για τα λιμάνια και από αλλού. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Αυτό κατά τη γνώμη μου αφορεί εν μέρει και τη Μόσχα. Τώρα θα πάνε οι άλλοι Ευρωπαίοι. Εμείς έτσι θα καθόμαστε.
0: Όχι, ήδη κάναμε.
1: Μόνοι μας δηλαδή, μόνοι μας θα είμαστε απομονωμένοι.
0: Ήδη κάναμε κάποια βήματα. Απομονωμένοι δεν είμαστε καθόλου. Τώρα αυτό το παραμύθι της απομόνωσης ξεχάνεται. Δεν είμαστε απομόνωση. Απομόνωση καμία δεν υπάρχει. Είμαστε μια
1: μεγάλη.
0: Καθόλου απομονωμένοι δεν είμαστε. Περνάμε την καλύτερη περίοδο σχέσεων με τις ΗΠΑ. Ο Μακρόν ήταν εδώ πέρα πριν από λίγο διάστημα. Με τη Μελώνη μια χαρά είναι η σχέση του Πρωθυπουργού. Με τη Μεγάλη Βρετανία καλές είναι οι σχέσεις μας. Με τη Γερμανία δεν ξέρω πώς είναι αυτή την περίοδο. Καμιά απομόνωση δεν υπάρχει. Αυτές τις σαγλαμάρες τις λέγαμε για τον Ερντογάν, ας πούμε. Ναι. Τις λένε τώρα. Η Ελλάδα δεν έχει περάσει ποτέ εποχή που να μην ήταν τόσο πολύ εξωστρεφής και καθόλου απομονωμένη. Αυτές που τα λένε σαγλαμάρες με όλο το σεβασμό.
1: Εγώ δεν λέω σαγλαμάρες, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ θα ξανάμαστε και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Γιατί
0: δεν είμαστε καθόλου απομονωμένοι.
1: Τα ξανάκουσα και τα ξανακούω. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Απομονωμένοι ήμασταν όταν η Ευρώπη μας έδειχνε και μας έλεγε κλόουν. Τότε ήμασταν απομονωμένοι. Τώρα δεν είμαστε απομονωμένοι.
1: Όταν μας έδειχνε κλόουν, όταν μας έβαζε σε μνημόνια, κύριε Ξενάκη. Η ιστορία των μνημονίων.
0: Τα οποία τα υπογράφαν και δεν τα σκίζανε. Να μην αρχίσουμε τα ίδια.
1: Η ιστορία των μνημονίων. Η ιστορία των μνημονίων.
0: Το χθεσινό.
1: Η ιστορία των μνημονίων δεν ξεκίνησε το 2015.
0: Όχι βέβαια.
1: Ξεκίνησε το 2010.
0: Συνεχίστηκε όμως το 2015.
1: Συνεχίστηκε. Α,
0: μπράβο.
1: Αλλά πάμε ξανά.
0: Από τους μνημονιοσκίστες. Ναι.
1: Άντε πάλι.
0: Τους Σαμαρά και τον Τσίπρα.
1: Πάμε λίγο. Ναι. Πάμε λίγο. Δεν ήταν ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Ο Σαμαράς ήταν η Νέα Δημοκρατία ολόκληρη. Ναι. Και δεν ήταν κανένα να διαφώνησε τότε σε αυτά τα κομμάτια. Και οι μεγαλύτερες. Θα το πούμε για το Τσίπρα, να πούμε μια κουβέντα. Λέω ότι ξεκίνησε το 2015. Δεν θες να ακούσα ένα διάλογο, από το πρωί.
0: Ναι.
1: Να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Προσπαθώ να δώσω ένα πράγμα, αλλά δεν μπορώ να καταπίνω και πώς να σου πω, σαν το ψάρι. Σαν το γλάρο.
0: Σ' άκουσα.
1: Το πιο. Σαν να μάσει το ψάρι. Τη
0: Μαρίδα. Είμαστε ποτέ πιο απομονωμένοι από το 2015.
1: Πάμε ξανά, όχι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν ήμασταν απομονωμένοι το 2015. Η χώρα έδινε μία μάχη μεγάλη.
0: Ναι.
1: Για να...
0: Με το Βαρουφάκι.
1: Με το Βαρουφάκι, με το Σαμαρά, με τον Παπανδρέου, με όλους.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσει λίγο το καλαμπούρι το 2015.
0: Άσε τώρα, δεν μας μάθει την ιστορία από την αρχή.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα πας να μας μάθει την ιστορία από την αρχή. Η οποία είναι πρόσφατη. Ο καθένας την ξέρει την ιστορία, δεν τη λύσουμε.
1: Θα κάνουμε ένα συνέδριο.
0: Στο ρέμα του να μιλάει μπροστά στο μισό ΣΥΡΙΖΑ πάλι μπροστά του. Ναι, και με την ίδια σχεδόν φρασιολογία που χρησιμοποιούσε και τότε. Τι να κάνω τώρα.
1: Εγώ θα προσπαθήσω για μία ακόμα φορά να προσπαθώ να λέω τα γεγονότα όπως τα γνωρίζω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Και να προσπαθώ να μην προπαγανδίζω.
0: Ούτε
1: αυτό
0: εγώ.
1: Θα συνεχίσω να κάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα εγώ, το κάνω και μέχρι το τέλος.
0: Και εγώ το ίδιο. Και κρενόμαστε και δύο ποιος προπαγανδίζει και ποιος όχι.
1: Δεν γίνεται αυτό όμως. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μεταδίδουμε κάποιες ειδήσεις, να κάνουμε κάποια πράγματα και να κάνουμε
0: αυτό
1: μικροπολιτικές.
0: Αυτό κάνουμε. Να μην κάνουμε μικροπολιτικές, αυτό λέω. Όταν ακούμε τη λέξη για κάποιο πρόσωπο να παθαίνουμε ανάφλεξη και να φεύγουμε, ναι. Και εγώ όταν ακούω Καραμαλής μπορεί να παθαίνω κάποια, αλλά δεν το παθαίνω.
1: Σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή που να έχει κάποια πράγματα και να μην έχει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να ρωτήσει τον εαυτό σου.
1: Κορί... Εγώ φταίω, γιατί εγώ κάνω συνάχρονη κάνω... πάτρα μου.
0: Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι.

0: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
2: Επιστρέψαμε. Ηρέμος και χαλαρός. Πάμε σε πιο πριν, πάμε στην προστιγμή μας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές. Θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Για την υπόθεση αυτή στην Κάτω τη Θωρέα, που πραγματικά ήταν μια εντυπωσιακή ληστεία, να πω εγώ, για τα πλαίσια ενός μικρού χωριού κλπ. Και το ότι υπήρξε άμεση σύλληψη των δραστών, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια.
4: Ακόμα πιο εντυπωσιακή θα λέγαμε η σύλληψη, η άμεση σύλληψη των πέντε αρχικά κατηγορούμενων. Θεωρούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ναι. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο άμεσα σύλληψη ληστών οι οποίοι κινούνται με τέτοιο τρόπο και με τόσο βαρύ οπλισμό. Πραγματικά συνεχίζουν και μας εκπλήσουν οι αστυνομικοί αυτής της υπηρεσίας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι κινήθηκαν πολύ γρήγορα και αυτό ήταν το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση και οι δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας. Έδωσαν άμεσα την πληροφορία, ουσιαστικά οι περιπολίες βρέθηκαν σε όλες τις περιοχές της Φιώτιδας και της Βιωτίας και βοήθησαν πολύ στον άμεσο εντοπισμό του οχήματος, με το οποίο έφτασαν οι δράστες στο υποκατάστημα της τράπεζας και αποχώρησαν από αυτό. Εκεί ουσιαστικά βλέπουμε ότι γίνεται μία αλλαγή, φτάνει μία γυναίκα και παραλαμβάνει τους 4 ληστές για να αποχωρήσουν από το σημείο. Εκεί ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο, καθώς οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τους καταδίωξαν και κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο, σε κάποια επαρχιακή οδό, κινούμενοι προς το Αλεποχώρι, οι ληστές μπαίνοντας στην Αττική, και ουσιαστικά να τους αφοπλίσουν και να τους οδηγήσουν στην έδρα τους.
3: Όντως εκεί με γεμάτα περίστροφα επιχείρησαν να πυροβολήσουν.
4: Μας αναφέρθηκε από τους αστυνομικούς, πέραν του οπλισμού που κατήχαν και τις χειροβομβίδες που είχαν στην κατοχή τους, κάτι το οποίο δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί πριν τους προσεγγίσουν, ότι και οι 4 ληστές ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με σφαίρα στη θαλάμη, έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση του οπλισμού. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο ήταν γι' αυτό.
2: Δεν κάναν χρήση γιατί περικυκλώθηκαν γι' αυτό.
4: Προφανώς. Μιλάμε για περισσότερα από 15 άτομα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οπλισμένοι όλοι τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ήταν δύσκολο.
2: Αυτούς τους παρακολουθούσε η αστυνομία από καιρό.
4: Υπήρχε κάποια πληροφορία ουσιαστικά πέρσι με την ληστεία που είχε πραγματοποιηθεί στην κατοχή. Εκεί ουσιαστικά προσπάθησαν να... Να τακτοποιήσουν και πάλι σε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας. Επίσης δεν ήταν τυχαία επιλογή του σημείου, καθώς καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν υποκαταστήματα, όπως και καταστήματα λιτά σε κάποιες περιπτώσεις που είναι απομακρυσμένα από αστυνομικά τμήματα, χρειάζεται κάποιος χρόνος ανταπόκρισης των αστυνομικών δυνάμεων.
2: Ναι, ήθελε μισή ώρα, λέει, έφτασε μετά από μισή ώρα περίπου αστυνομία.
4: Ήθελε τουλάχιστον 20 λεπτά αυτήν η διαδρομή, οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαν τον χρόνο να αποχωρήσουν. Ουσιαστικά κινούνταν σε δύο κατηγορούμενους οι αστυνομικοί, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι ταυτοποιούνται για την υπόθεση. Όμως όταν ενημερώθηκαν από τους αστυνομικούς της Φτιότιδας ότι πραγματοποιείται μια ληστεία σε ένα υποκατάστημα και είδαν τις εικόνες που είδαμε όλοι στη συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν σίγουρο ότι μιλάμε για τα ίδια άτομα και έτσι κινήθηκαν πολύ γρήγορα προς την περιοχή.
3: Αυτή τώρα εκτιμάται ότι έχει σχέση και με τρομοκρατία.
4: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Πάντα ενημερώνονται και άλλες κεντρικές υπηρεσίες, όπως είναι η κρατική, όπως είναι η τρομοκρατική υπηρεσία, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον ή κάποια πληροφορία πρέπει να ελέγξουν.
2: Επειδή υπάρχει βαρύς οπλισμός, που μας είπατε.
4: Και
2: γι' αυτό
4: το κατανοούμε απόλυτα. Δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο. Κάποιοι από τους κατηγορούμενους, από τους 8 συλληφθέντες, έχουν απασχολήσει με κάποια αδικήματα. Έχουν απασχολήσει κατά κάποιο τρόπο με κάποια περιστατικά και την κρατική, όχι όμως την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
2: Μάλιστα. Και τους έχετε τώρα, ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, ή αυτοί όλοι οι δράστες έχουν είναι στα χέρια της αστυνομίας?
4: Εκκρεμούν να πραγματοποιηθούν κάποιες κατοίκων έρευνες αυτή τη στιγμή για κάποια ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Θα δούμε βέβαια αν θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Σίγουρα όμως οι 8 συλληφθέντες το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και ελέγχεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, σε ακόμη 7 ληστείες.
2: Σε ακόμα 7 ληστείες.
3: Όχι μόνο τραπεζών.
4: Όχι μόνο τραπεζών. Έχουμε κάποια στοιχεία που μας οδηγούν ότι έχουν αφαιρέσει χρήματα και από ATM με τη μέθοδο της ανατείναξης, καθώς βρέθηκαν κάποια ευρήματα σε κάποια οικεία. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται και άλλα στοιχεία για να δεχθεί μια τέτοια υπόθεση και φυσικά σε κλοπές οχημάτων που πραγματοποιούσαν πριν πραγματοποιήσουν τις ληστείες.
2: Ωραία. Εντάξει, ήταν μια επιτυχία αυτή, είναι ότι πρέπει να το πούμε και μπράβο σας κύριε Δημοκλήδη και στους συνάδελφους σας ενώ όλους εκεί στην ελληνική αστυνομία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Το θέμα τρομοκρατία μάλλον το κλείνουν, το κλείσε τελώς. Επίσης να πω ότι ζητώ συγγνώμη γιατί ανέβασα τους τόνους νωρίτερα. Άνθρωποι είμαστε και σφάλμα τα κάνουμε. Σε ένα εξάμεινο πάλι. Είναι ο καβγάς του εξαμήνου αυτός. Μετά από ένα εξάμεινο το ξανακάνουμε. Λέει εδώ ένας φίλος, μόνο το μίσος σας για το Πασόκ σας ενώνει. Βρε Νίκο, ποιο μίσος μωρέ. Σιγά που δεν έχουμε κανένα μίσος. Δεν έχουμε κανένα μίσος. Ούτε για το Πασόκ, ούτε για κανέναν άνθρωπο, ούτε για κανένα κόμμα. Διαφωνίες έχουμε. Μίσος δεν έχουμε όμως. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μίσος δεν έχουμε και για κανένα μίσος δηλαδή εδώ που τα λέμε. Ούτε ποδοσφαιρικό, ούτε αθλητικό, ούτε άλλου είδους μίσος. Λοιπόν. Αυτά. Όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, ανεβάσαμε λίγο τους τόνους. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο στο Δημήτρη και που μου την πέφτει, δεν πειράζει, εντάξει. Σου είπα, ανεβάσαμε τους τόνους. Ο Ρούμπιο θα πάει στην Κίνα. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Ρούμπιο στην Κίνα, τι να σου πω. Θα πάει, φαντάζομαι, με τον τραμ. Δεν θα πάει.
3: Άλλο ένα ζωγραφικό θέλω να πούμε, αφού είχαν ανανεώσει των 2 χρόνων τη θητεία των 3 Ελλήνων δικαστικών που είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι.
2: Ναι.
3: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το δεχτεί η κυρία Κοβέση που ζητούσε 5ετή θητεία και το θέμα μπορεί να μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
2: Δεν το ξέρω.
3: Ας το κρατήσετε με αυτό.
2: Γεια σου Θανάση, αποτυχία που δεν έχετε δρομολόγια για να πάτε με εκτίμηση. Θα έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και ακόμα θα παραπονιάστε. Και λοιπόν και στεναχωριόμαστε πάρα πολύ, γι' αυτό πρέπει να ξέρεις. Και εμείς μαζί με εσάς που δυστυχώς παρά τις παρεμβάσεις δεν έχει γίνει τίποτα. Τι λέει, 72% των Ελλήνων πιστεύει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αν αυτό δεν είναι έβριμα, τότε τι είναι.
3: Είναι έβριμα όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων εδώ και 1-2 χρόνια κλπ.
2: Όπως και εμάς.
3: Όπως υπάρχει και η δημοσιογραφία. Τελευταία είμαστε εμείς και δικαστικοί.
2: Ναι. Δεν θυμάμαι ποιοι είναι ακόμα ψηλά σχετικά. Οι πυροσβέστες είναι πολύ ψηλά.
3: Άντε να περνάμε τους συνδικαλιστές.
2: Α, μπορεί. Οι πυροσβέστες, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία δημοσκόπηση ήταν πιο ψηλά στην εκτίμηση του κόσμου και τώρα και ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να μην ανέβει ακόμη πιο ψηλά η εκτίμηση του κόσμου στους πυροσβέστες, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν, να τους έχει βγει η ψυχή όπως
3: σήμερα. Παγκόσμια μέρα νοσηλευτή, διαβάζω από πολλές εφημερίδες, μπροστά μου τυχαίνει να είναι τα νέα, πάντα αναφέρω τις πηγές, το ξέρετε. Στη χώρα μας αναλογούν μόλις 0,5 νοσηλευτές στην νοσοκομιακή κλίνη, όταν διεθνώς θεωρείται ασφαλής ο κανόνας 2,03 νοσηλευτές ένα κρεβάτι.
2: Που στη συντριπτική πλειοψηφία κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, θέλω να πω. Δεν λέω στην
3: ολότητα.
2: Στη συντριπτική πλειοψηφία κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Λοιπόν.
3: Τους θυμάμαστε καμιά φορά με τις άσπρες μπλούζες, πώς τους λέμε, και τις μπλε.
2: Εγώ
3: θυμόμαστε όταν τους έχουμε ανάγκη.
2: Κάποιους από αυτούς οφείλω και τη ζωή μου κάποια στιγμή, οπότε πρέπει να το πω σε γιατρούς και νοσηλευτές έτσι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας. Να ξαναπώ άλλη μια φορά συγγνώμη για την άνα των τόνων. Εντάξει, εσύ.
3: Πάμε.
2: Συμβαίνουν καμιά φορά αυτά. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Ναι, πάμε.
3: Υπάρχει μια περίπτωση λόγω επαγγελματική απασχόληση. Εγώ να μην είμαι αύριο στην εκπομπή.
2: Θα το αντέξω και με ποιον θα τσακωθώ ρε αύριο εγώ.
3: Θα πέρα τηλέφωνο.
2: Θα τσακώνω με τον εαυτό μου, δεν μπορώ. Δεν το έχω πετύχει αυτό ακόμα.
3: Στον καθρέφτη μήπω είναι για λύση.
2: Στείλε μου κάποιον να τσακωθώ, δεν ξέρω ποιον.
3: Στα 4 περίπου χρόνια που κάνουμε εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά με το Σωτήρι, βρήκα ένα φίλο. Τα έπανε τα υπόλοιπα. Οπότε όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε
2: σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν κλείσουμε για επίγουσε εργασίε. Όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 1888.gr, παντά στι επίγουσε εργασίε, βάζει τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσει και έρχεται τεχνικό στο σπίτι. Μπε και εσύ στο 1888.gr και δε όλε τι εκπληκτικέ προσφορέ αυτού του μήνα. Καλημέρα σα. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη. Βεβαίω θα προηγηθεί ένα άρτιο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα που είναι ήδη στο στούντιο.
3: Για εσά που μα λέγατε όσο μα λέγατε ότι δεν μιλάμε για τι δημοσκοπήσει, θα είναι εκεί στην Νίκη Λιμπεράκη ο κύριο Παναγόπουλο. Που λέγατε για να δείτε πόσο άδικοι είστε πολλές φορές.
2: Προπέτες. Άντε, γεια σας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή Δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Στη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη επίσης την Κηφισίας σε Χαλάνδρη, Ψυχικό και Μαρούσι. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 10 ανήλθαν οι νεκροί από την έκρηξη βόμβα σε παζάρι στο βορειοδυτικό Πακιστάν, με τους τραυματίες να είναι δεκάδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση αυτή απειλεί να πυροδοτήσει εκ νέου τις συγκρούσεις με το Αφγανιστάν. Στα αθλητικά, την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του ανακοίνωσε ο Γιάν Βέσελη. Ο 36χρονος σέντερ της Μπαρτσελώνα θα αποσυρθεί από τη δράση στο φινάλε της σεζόν, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram.
2: Τα νέα των αγορών.
4: Πτώση 1,38 του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας Μεικτή, εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
2: Ο καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαστε όλοι εδώ, όλοι. Ναι, παραπολιτικά 90,1. Στο 91, Διονύση Βεβελέ και Κώστα Αγκότζο. Σε μια μέρα που είναι, τι είναι, είναι τα πόνερα της αγωνιστικής που πήρε το πρωτάθλημα και η παραμονή της μάχης για τη δεύτερη θέση και του μεγάλου τέρμπι, βέβαια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι η μέρα που θα δοθούν πολύ σκληρές και ενδιαφέρουσες μάχες για τον υποβασμό, με κορυφαίο το παιχνίδι φυσικά 7 η ώρα του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό. Ξεκινώντας λοιπόν, κάθεσαι, ακούς τις ειδήσεις και λες: 2-17 χρονο κοριτσάκια καλιαστήκαν, πηδήσαν από τον έκδορο φορέα μου το. Δεν ξέρω δηλαδή. Και μην βιαστεί κανένα, θα πει: α, οι γονείς τα πιέσανε και τέτοια. Δεν ξέρει κανένα, αφήστε τώρα να δούμε τι έγινε. Αλλά είναι κρίμα, ρε γάμο το. Είναι, δηλαδή, τι στο καλό του έχει κάνει αυτή η νέα γενιά και τρώει τόσες επιθέσεις από παντού. Συνέχεια ακούμε 16 χρόνια, 17 χρόνια, 18 χρόνια, 20. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Ούτε να πω τώρα. Σε τι απόγνωση μπορεί να φτάσει ένα κοριτσάκι 17 χρονών και οι φίλοι της μαζί για να πιαστούν και να πηδήσουν από τον έκτο όροφο. Γιατί τις Πανελλήνες δεν πήγαν καλά. Δηλαδή πραγματικά αρκετά χρόνια μετά, δεκαετίες μετά τις δικές μας εξετάσεις και λοιπά, που σκέφτεσαι λες γιατί αγωνιούσαμε τότε σιγά το θέμα. Κι όμως για τα παιδιά αυτά είναι θέμα ζωής και θανάτου. Εκεί φτάνει. Να πω. Γεια σας κύριε Παπακλημίτζο. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, όλα τα πάντα θα τα κατακτήσουμε. Μου κάνει το σήμα της νίκης ο Παπακλημίτζος. Πού θα νικήσουμε δεν ξέρω. Το σήμα καλά το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, αύριο και το μπάσκετ. Ο Αταμάν δήλωσε εμπιστοσύνη στους διαιτητές. Ναι, πάει φυρί-φυρί ο Αταμάν άμα χάσει. Λοιπόν, αλλά εμπάσχετο, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα πάει στο Final Four. Γιατί είπαμε, αν δεν πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, θα το κάνουμε στο Πανθεσσαλικό. Θα σας στείλουμε στο Πανθεσσαλικό όλους να πάρετε και τα εισιτήρια που έχετε βγάλει μαζί. Δεν δίνουμε και κανένα εισιτήριο, πάμε να κάνουμε εκεί πέρα ένα φιλικό μεταξύ μας. Θα πάμε αυτοί που είχαμε πάρει εισιτήρια για το Final Four και πηγαίνετε εσείς μετά άλλα εισιτήρια στο Πανθεσσαλικό εκεί. Βάλετε μια τέντα από πάνω να φαίνεται σαν κλειστό και παίξετε Final Four. Σιγά. Όχι, θα σκάσουμε. Λοιπόν. Στο Παναθηναϊκό και επισήμως, θα μου πεις πάντα επίσημο ήταν. Απλώς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο επίσημος. Άρα ζητούν προπονητή, θα αρχίσουν να σκάνε ονόματα, μην περιμένετε. Κάποιοι φίλοι με πεθάνατε από χθες με αυτό που είπα για την αλλαγή σκυτάλης εκεί στην ΠΑΕ Παναθηναϊκό. Ηρεμήστε λίγο, νωρίς είναι για οτιδήποτε, θα δούμε. Δεν ξέρω τίποτα άλλο στοιχό. Έτσι μου ήρθε και το είπα, τι νομίζετε εσείς. Ναι, έτσι αλλάζουν οι ομάδες χέρια. Να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε καιρό. Προς το παρόν, όλα τα βλέμματα λογικά είναι συγκεντρωμένα στο αυριανό παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που λέει ότι το παιχνίδι αυτό είναι αδιάφορο. Μπορεί να είναι αδιάφορο άντε για τον Παναθηναϊκό βαθμολογικά. Αλλά παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι τώρα δεν είναι να πουλάς και πολύ πολύ αδιαφορία και να λες δεν με νοιάζει και τέτοια, γιατί ναι, δεν έχεις κάνει τη χρονιά μαντάρα, αν την κλείσεις και έτσι σιγά σιγά. Άστε, κλείσει το μαγαζί καλύτερα. Αντίθετα για τον Ολυμπιακό, έχει ένα ενδιαφέρον, σημαντικό ενδιαφέρον έχει τον Ολυμπιακό, που δεν είναι μικρό πράγμα η θέση για το Champions League, όσο και αν εμπεριέχει προκριματικά μέσα. Κάτσε να χαμηλώσουμε λίγο τις φωνές, γιατί. Τι χαμηλώνω, πού χαμηλώνω εγώ. Ευτυχώς δεν είναι ο Βερβελές να του χαμηλώσει τη φωνή. Αυτό είναι. Όμως αυτό είναι, το βρήκα μόνος μου, χωρίς το Βερβελέ. Λοιπόν, στο 211-1080-880 είναι το τηλεφωνάκι επικοινωνίας. Το mail το ξέρετε. Είναι το radio@parapolitica.gr. Μιλάμε προφορά Οξφόρδη, έτσι, όχι αστεία πράγματα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη βραδιά μας, το απόγευμά μας με το Βασίλη. 7 η ώρα είναι για το Φιλοπροτάι, τα παιχνίδια όλα για τα play out. Αστέρας Τρίπολης, το άλλο είναι Πανετολικό και αυτό ενδιαφέρον παιχνίδι, Πανετολικός Λάρισα. Και το άλλο είναι το Κηφισιά Ατρόμητος. Πάμε στο Βασίλη. Ρα, Βασίλη.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς το
1: να ξεκινήσουμε από την θλιβερή είδηση αυτή που είπες, τα δύο κοριτσάκια για τις Πανελλήνιες, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι γράψαν τουλάχιστον στο σημείο μας.
1: Λοιπόν, εγώ το 1980 ήταν η πρώτη χρονιά των Πανελληνίων και είμαι από αυτούς που έδωσαν την πρώτη χρονιά. Περιττό να σου πω, εντάξει, εσύ τα ξέρεις.
0: Εγώ ότι... δεν το πρόλαβα τις Πανελλήνιες, έδινα με το παλιό σύστημα. Του δίναμε καμιά 80 σχολές και σε κάποια περνάγαμε, συνήθως.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Όλο το Πολυτεχνείο και όλη τη φυσικομαθηματική, όλα.
1: Ναι, ναι, όχι. Καλά, παλιά αυτό ήταν. Και πολιτική μηχανική.
0: Ναι, όλα, όλα, τα πάντα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έφαγα στη ΜΑΠΑ έτσι, να το πω έτσι, όπως και εσύ. Πέμπτη δημοτικού εξετάσεις να πάμε στην έκτη δημοτικού.
0: Αυτό το θυμάσαι, ναι, και μετά από το δημοτικό στο...
1: Έκτη δημοτικού εξετάσεις για να πάρουμε το απολυτήριο. Εισαγωγικές γυμνασίου.
0: Ή μετά από, για το, από την τρίτη ή την τετάρτη που λέγαμε για το Λύκειο, πάλι...
1: Ναι, μετά που φτάνω στην τρίτη γυμνασίου, να δώσουμε εξετάσεις να πάμε στο Λύκειο ή γενικό ή τεχνικό τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι και μετά Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, πώς το λένε, τις Πανελλήνιες, Πανελλαδικές, πώς το λένε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή φάγαμε όλο το... Ναι, όλες τις άλλαγες του εκπαιδευτικού συστήματος. Άσε το άλλο. Θα γράψεις την έκθεση ή στην καθαρέουσα ή στη δημοτική. Το θυμάσαι?
0: Δεν το προλάβω αυτό το ωραίο.
1: Ναι, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος. Το να θέλεις, με το να θέλεις, δεν γράφονταν με εψιλον γιώτα, ήταν με ήττα στην καθαρέουσα. Στη δημοτική έπρεπε να το γράψεις με εψιλον γιώτα.
0: Πού τα θυμάσαι αυτά όλα?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν λάθος και μείωσε το βαθμό. Κοίταξε, εγώ ήμουν από τους πολύ καλούς μαθητές, έτσι, του 18.
0: Αλλιώς, τι...
1: Άσχετα αν τις Πανελλήνιες, συνέβησαν πολλά πράγματα τότε και, δεν,
0: ναι,
1: και έγραφα κάτω από τη βάση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν σου λέω ότι και φταίει και το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά μου συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα, έτσι, οικογενειακά τέτοια πράγματα και δεν έγραψα καλά και δεν πέρασα πανεπιστημία.
0: Δεν πήγες με τις καλύτερες συνθήκες, ναι.
1: Ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Λοιπόν, αυτό το λέω στον κόσμο, και στα παιδιά, αν ακούνε παιδιά, η ζωή δεν τελειώνει εάν πέρασε Πανελλήνιες ή όχι. Εάν έχεις αξίες.
0: Όχι, απλώς δεν τελειώνει, δεν αρχίζει καν.
1: Ακριβώς. Πήγα φαντάρος, απολύθηκα 22-23 μήνες με τη φυλακή που είχα. Λοιπόν, απολύθηκα και μετά από κάμια 7-8 χρόνια δουλεύοντας από οικοδόμος με ροκάματα, με το φορτηγά του πατέρα μου, άρχισα να βρίσκω το δρόμο μου, δηλαδή στα 30 μου. Ναι. Να ξεκινάω τη δικιά μου σταδιοδρομία.
0: Απλά, Βασίλη,
1: ξέρετε. Απλά τα λέω για να τα ακούνε τα παιδιά.
0: Ναι, τότε είχαμε λίγο την άνεση να φτάσουμε μέχρι τα 29-30 με μικροδουλίτσες και τέτοια. Τώρα τα παιδιά μέχρι τα 23-24, αν δεν έχουν βρει, αρχίζουν και ζορίζονται. Γιατί δεν μπορούν και οι γονείς να τα συντηρούν άλλο πια.
1: Ναι, εντάξει, ζορίζονται, αλλά εμείς βγάζαμε μεροκάματο όμως τότε.
0: Έβγαζε, ναι, έβγαζε.
1: Έτσι, βγάζαμε μεροκάματο.
0: Σε δουλειές εποχιακές τώρα, εντάξει.
1: Και να πω και το άλλο, ακριβώς, και να πω και το άλλο. Τα καλοκαίρια από 8 χρονών. Και δεν κάνω πλάκα, έχω και φωτογραφίες. Μέσα στη λαχαναγορά πουλάγα καρπούζα. Και έγλεβα και στο καντάρι, έτσι και στο ζύγι. Και δεν με πιάνανε.
0: Μπράβο, Βασίλη, μπράβο.
1: Λοιπόν, όχι, θέλω να πω, μιλάμε, ξέρεις, την καρπούζα έχω φορτώσει, έχω ξεφορτώσει. Σκέψου τώρα, 2-3-3 ξενικά την εβδομάδα.
0: 8 χρονών ξεφόρτωσες καρπούζι.
1: 8 χρονών ξεφόρτωσα καρπούζι.
0: Βασίλη, πιο μεγάλο θα ήταν το καρπούζι από σένα.
1: Το ξέρω. Το ξέρω.
0: Τι τραβάμε.
1: Το ξέρω, άστα. Και λογαριασμούς, πολλαπλασιασμούς, τα πάντα. Λοιπόν, δεν τα λέω τώρα έτσι για... Απλά τα λέω να τα ακούει ο κόσμος.
0: Και τα παιδιά, κύριος.
1: Τα παιδιά ότι δεν τελειώνει η ζωή. Εάν έχεις στόχους και όνειρα, πάντα τους πραγματοποιείς. Και δεν πρέπει να φοβάσαι. Έτσι, με σεβασμό, με πίστη, προχωράς. Και αν σου συμβαίνει κάποια ατυχία, αποτυχία, πας παρακάτω. Μπορεί να είναι για καλό.
0: Ναι, μόνο, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρει η ζωή.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, ακριβώς.
0: Σιγά.
1: Και ίσα-ίσα μέσα από τις αποτυχίες γιγαντώνεσαι και σαν χαρακτήρας και σαν γνώσεις που αποκτάς. Εκεί πέρα γιγαντώνεται ο κόσμος. Αυτά τα λέω και για τον Ολυμπιακό τώρα. Πάμε στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό είναι ούτε λόγος. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, έχουμε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Άντε.
1: Αύριο.
0: Αύριο. Να του πεις την 11 αύριο για να είναι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Γεια.
0: Πάμε στο διαλυματάκι.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπαλάκι μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί τέσσερα.
5: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Jump.

έπεσα από σένα όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο να βρεις είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι, ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
7: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
8: Δεν ξέρεις γιατί λες!
7: Κέρδισα!
8: Τι!
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
8: Πώς!
10: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
10: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιοσbank.gr.
12: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι να σου πω ρε Γιάννη, πρέπει να στα πει και ο Διονύσης. Ρωτάει, λέει, ο Ολυμπιακός δεν είναι θέμα μόνο προπονητή, είναι και ότι χρόνια μετά τη φυγή του Μοντεστό δεν έχει βρεθεί καλός τεχνικός διευθυντής. Επίσης θέλει δίπλα στο Μεντιλίμπαρ μια μορφή όπως Πουρσανίδης, δίπλα να μιλάει στους παίκτες για το μεγαλείο του θρύλου. Είναι κρίμα γιατί εμείς οι γονείς πιέζουμε τα παιδιά και δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτε. Καλύτερα μια τέχνη, και ο πρωθυπουργός το είπε, έχουμε έλλειψη. Ήρθα χρόνια που τα παιδιά μετά το σχολείο, τα παιδιά θα δουλεύουν. Συγγνώμη για το μήνυμα, όχι, τι συγγνώμη. Αλλά απλώς θα σου πω δύο πράγματα σε σχέση με το ποδόσφαιρο τώρα, για το άλλο προφανώς δεν έχω καμιά αντίρρηση. Δεν νομίζω ότι οι σύγχρονοι ποδοσφαιριστές, και ειδικά στις ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε ομάδα, ρε παιδί μου, χρειάζονται δίπλα τους ένα Πουρσανίδη να τους λέει σε ποια ομάδα παίζουν κλπ. Μου ακούγεται λίγο υπερβολικό και λίγο παροχημένο αυτό, με ποια έννοια? Ότι αν σε ένα παίχτη να παίρνει 1,5 εκατομμύριο και να πρέπει κάποιος να του πει ότι ξέρεις, εδώ πέρα είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να δώσει τα πάντα και ο κόσμος και έτσι και αλλιώς, μα συγγνώμη, αλλά δεν αξίζει το εκατομμύριο αυτός ο παίχτης. Δηλαδή άμα σε ένα παίχτη δίνεις 1,5-2-3 εκατομμύρια και θες και ένα ειδικό σύμβολο για να του εξηγήσεις την ανάγκη να τα δώσει όλα μέσα στο γήπεδο, τι νόημα έχει? Το θέμα τεχνικού διευθυντή προφανώς είναι και πολύ σημαντικό, αλλά δεν ξέρω τώρα. Μετά το Μοντεστό δεν έχει κάνει καλή μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτά πότε τα πήρε, το ντάμπλα ας πούμε και το ευρωπαϊκό? Δεν ξέρω, κάπου στη μέση είναι αλήθεια. Προφανώς ο καθένας που είναι σε κάποιο πόστο, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, έχει ευθύνη. Προφανώς και ο προπονητής έχει ευθύνη για τα πάντα και προφανώς πιστώνεται και ότι καλό γίνεται. Δεν νομίζω ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχει κανένας ο οποίος να πεις ότι είναι, όχι υπεράρω κριτικής, αλλά ότι είναι, ρε παιδί μου, κάποιος ο οποίος δεν πρέπει να τον ακουμπάς. Εμένα η άποψή μου αυτή είναι παλιά και τη λέω και πολλές φορές και με την αφορμή της συζητήσης, κυρίως με διάφορους ποδοσφαιριστές διάφορων ομάδων, δεν λέω μόνο το, γενικότερα, για τις ανανεώσεις συμβολέων μου, εκεί που τρελαίνομαι όταν ακούω πρέπει η ομάδα να τον ανταμείψει για την προσφορά του. Να ανταμείψει κάποιον για την προσφορά του μόνο αν έπεσε τζάμπα. Αν πληρωνόταν για την προσφορά του, έχει ανταμειφθεί για την προσφορά του. Αυτό που κάνεις με το συμβόλαιο είναι του δίνεις ένα συμβόλαιο για να σου προσφέρει τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια, δεν ξέρω πώς τον κλείνεις. Δεν γίνεται να του πληρώνεις τα προηγούμενα χρόνια αναδρομικά σε νέο συμβόλαιο. Απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό το τιμάς την προσφορά του ή εκτιμάς μάλλον την προσφορά του, διότι δεν είναι θέμα τιμής, ενώ ηθικής τιμής, είναι θέμα πάνω απ' όλα τιμής, κασαδούρας. Είναι ακριβώς το ότι του κάνεις νέα πρόταση. Το ότι του κάνεις νέα πρόταση αυτό σημαίνει ότι εκτιμάς ότι πράγματι πρόσφερε τα χρόνια που ήταν στην ομάδα σου. Αλλά αν γίνεται, αν είναι δηλαδή σε ένα ποδοσφαιριστή τον οποίο τον έχει πληρώσει 2 εκατομμύρια, για τα επόμενα 3 χρόνια θα τον διώσεις συμβόλαιο, τότε δώσεις τα 2 που έπαιρνε και άλλα 2 αναδρομικά για τον καιρό που έπαιζε και ήταν καλός. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Όπως επίσης δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί πρέπει η ΠΑΕ, ας πούμε, ή οι πρόεδροι εισαγωγικά να λειτουργούν με βάση το συνέστημα της ομάδας και την ευγνωμοσύνη. Δηλαδή το συναισθηματικά πάνω απ' όλα, δηλαδή ο παίκτης αυτός πρόσφερε, είναι η ζωντανή ιστορία, οπότε πρέπει να του δώσει το κάτι παραπάνω, πρόεδρε. Και οι ποδοσφαιριστές αντιθέτως έχουν κάθε δικαίωμα να λειτουργούν στις κρίσιμες αυτές τιμές ως επαγγελματίες. Και λέμε όλοι, εντάξει, κοίταξε το συμφέροντο, επαγγελματίας είναι. Δηλαδή γιατί από τον έναν απαιτούμε να είναι συναισθηματικός και αυτό το συνέστημα του εκδηλώνει κασαδούρα, και ο άλλος του λέμε ότι έχει κάθε δικαίωμα να είσαι επαγγελματίας? Παράδειγμα, ας πούμε, ο Διονύσης.
1: Χίλια συγγνώμη, αλλά έπεσα, έχει ένα τρακάρισμα στην παραλιακή.
0: Πάλι!
1: Τρακάρισμα. 3 αυτοκίνητα, να ξέρεις.
0: 3.
1: Ναι, πριν τον άλλη μου εκεί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αλλάζανε τώρα εκεί.
0: Θα γίνει το ματς αύριο, στο Καρεσκάκι.
1: Και.
0: Θα κατέβουν οι παίκτες να παίξουν.
1: Ή δεν κατέβουν.
0: Γιατί είναι απεργία των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Τροπή σου, ρε. Άρα δεν θα έρθεις για δουλειά αύριο. Να πάω για μετάδοση.
0: Βρήκες δημόσιο.
1: Να πάω για μετάδοση.
0: Το ίδιο δημόσιο.
1: Δεν το δεις αύριο το μας καθόλου, ας το
0: προλάβει. Γιατί?
1: Δεν το δεις, να δεις, τώρα που ζήκει.
0: Θα βάλω ένα τραγούδι που είναι 20 λεπτό, θα βάλω Pink Floyd.
1: Βάλω,
0: το Wiz You Were Here, αυτό πώς είναι, το 20 λεπτά δεν είναι?
1: Εγώ
0: θα το βάλω. Εγώ, α, το Crazy Diamond. Μπράβο αυτό.
1: Εγώ θα κάτσω μέχρι τις
0: 6. Θα το βάλω κατά τις
1: 6.20. Θα κάτσω μέχρι 6.30 εγώ θα κάτσω. Θα φύγω την αυτή τη στιγμή. Για προλάβω τον κόσμο. Δεν θα έχει κόσμο.
0: Δεν θα έχει.
1: Έτσι που λες.
0: Πώς βλέπεις να ρίξω και τον Αστέρα Τρίπολης?
1: Ποια ρίξεις?
0: Τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα έπαιξα ότι θα γυρίσει. Λες να το ρίξω?
1: Ικανός, σε βρίζω την Τρίπολη. Ικανός.
0: Λες να πληρώσει τα δικά μου. 2-11-10-88-80.
1: Ναι.
0: Για να μάθετε τα πάντα για τα σχέδια των προπονητών εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι που θα κρατήσει με κομμένη ανάσα όλη την Ελλάδα.
1: Σ' άκουγα, φίλε μου, που είπες στην αρχή στην εισαγωγή της εκπομπής.
0: Δεν μπορώ, τρελαίνω.
1: Έχω σοκαριστεί με αυτήν την ιστορία.
0: Μα δεν γίνονται και αυτά με τα κοριτσάκια στην ακρία των νερά, πηδάνε.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Τι έγινε?
1: Δικό μου, βάρισε δικό σου. Δικό μου.
0: Το δικό σου.
1: Λοιπόν, έβλεπα και με εκπομπές το μεσημέρι.
0: Δεν μπορώ,
1: θέλω να σου πω ότι το έκανα, συζήτηκα και με ένα φίλο και μια φίλη τώρα στον δρόμο τηλεφωνικά.
0: Ωραίο.
1: Κύριε φίλε, είναι το εύκολο είναι να πεις τι έχει αυτή η γενιά που λες τα 16, 17 κτλ. Πριν από αυτή τη γενιά, αυτοί που έχουν περισσότερα είναι οι γονείς.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Και δεν λέω ότι δεν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά για να μην
0: παρεξηγηθώ. Όχι, μόνο, εντάξει, μην
1: έτσι.
0: Γινόμαστε δηλαδή, όταν για ο άλλος, την περίπτωση αυτή δεν ξέρω καν οι γονείς.
1: Ναι, όταν ο άλλος, δηλαδή όπως είδα χθες μια πολύ ωραία ατάκα σε ένα ριλάκι της Κατερίνας Γιατζόγλου. Του Στίβ παλιά, ναι, ξέρεις, ναι. Κατερίνα Γιατζόγλου κτλ. Είχατε καιρό αντίδοτο κιόλα. Λοιπόν, και ένα ωραίο βίντεο που ήταν απευθυνόταν σε γυναίκες και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εμείς θέλουμε ο άντρας μας να δουλεύει όλη μέρα, να είναι όλη μέρα στον δρόμο, ξέρεις, τα λοιπά, να είναι, να τρέχει, να συντηρήσει το σπίτι και το βράδυ να έρχεται σπίτι και να είναι τόλμη και γοητεία κιόλας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Όταν δηλαδή έχουν χαθεί βασικές αρχές σπιτιών, όχι γιατί από επιλογή. Δεν λέω να είναι κάποιος ένα ρεμάνι μες στην οικογένεια, εντάξει, υπάρχουν και τέτοια περιστατικά.
0: Όλος ο κόσμος κυνηγάει τη ζωή από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Όταν πρέπει να κάνει δύο δουλειές ο πατέρας και άλλες δύο η μάνα, για να πληρώσει ένα νίκη των 700-800-1000 ευρώ με τα γύρω-γύρω έξοδα 1500. Όταν τα παιδιά βάλλονται, είναι και μια κοινωνία που βάλλεται από παντού, δηλαδή με τα ίντερνετ, με εκείνο, με το άλλο, τα... ανεξάρτητα εδώ αν ήταν, δεν ήταν challenge εδώ και δεν λέμε τώρα. Δηλαδή αυτό το παιδί, αυτά τα παιδιά, δύο κορίτσια 17 χρονών, έχουν μελετήσει πώς μπορούν να αυτοκτονήσουν. Δηλαδή το έχουν κάνει εικόνα στο μυαλό τους, πρέπει να πάρουν τα κλειδιά, να πάνε να ανέβουν πάνω κτλ. Το δύσκολο κομμάτι.
0: Δεν τα έχω δει.
1: Ναι, έχουν πάρει τα κλειδιά από την γειτόνισσα, έχουν ρωτήσει πώς πάνε στο πάνω, κλειδώσανε για να μην τις βρούνε. Έχουν κλειδώσει πάνω στο ταράτσα που έχουν ανέβει.
0: Τόσο από
1: κατάλαβες. Και έχουν βουτήξει μαζί, ρε φίλε, τα δύο κορίτσια αυτά. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι σοβαρό το, είναι πολύ σοβαρό το θέμα σαν κοινωνία. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα σαν κοινωνία. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή θα κόψουν, λέει, το φέτα social, λέει, στα παιδιά.

0: τα βλέπεις έξω περπατάνε. Τα βλέπω ρε φίλε, περπατάνε έξω. Σαν ομάδες στρατό δηλαδή, όλα μαυροφορεμένα, με τσαντάκια χιαστή, νομίζω ότι κουβαλάνε πάνω τους, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο, και δεν λέω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα έτσι. Ναι, δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση παντού, που δεν είναι δικό μας το θέμα. Απλά εδώ σε κακομοιριάζει και σε κάνει το θέμα πιο. Θα γυρίσει ο πατέρας σπίτι. Με τι κουράγιο ρε φίλε πάει να φάει οικογένεια το βράδυ. Όταν πάει μια οικογένεια που θέλει 150 με 200 ευρώ να φάει, να πάει στο κτλ. Πού θα πάει. Θα πει παρήγγειλε μια πίτσα, κάτσε, θα χαζεύει στο κινητό ο πατέρας, θα χαζεύει λίγο στο κινητό η μάνα, θα ξαπλώσει ένας, μπορεί να τον πάρει και στον καναπέ τον άνθρωπο κτλ. Και μετά να κάτσει τέτοιο. Εντάξει, προφανώς και υπάρχουν οικογένειες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος δηλαδή που δεν μιλάει στα παιδιά του. Που δεν τον νοιάζουν δηλαδή τα παιδιά, δεν
1: όχι,
0: μπορώ,
1: όχι,
0: μπορώ να το διανοηθώ. Εγώ σου το είδα σαν σκηνικό και βούρκωσα. Δηλαδή πραγματικά σου το έκανα ιδέα με μια κόρη που είναι τρία παρά και μου φύγε το κεφάλι. Αλλά δεν μπορεί να είναι τυχαίο δηλαδή αυτό το πράγμα. Και αυτό προέρχεται γιατί έχει μαυρίσει όλη η ζωή μας, φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τι, περνάμε καλά εμείς. Πήγα, εγώ βγήκα χθες το βράδυ να περπατήσω. Έπεσε σε ένα γνωστό και κάτσαμε να. Πέρασε πολύ ωραία. Πρέπει να πια δύο μπύρες μετά από ένα χρόνο. Ναι. Έξω κάτσαμε και τα είπαμε, μιλήσαμε αυτό και δηλαδή, τρομερά. Φοβερή έξοδο. Διαφυγή. Αντάλαβες.
1: Τώρα σου πω λίγο να σου αλλάξω το κλίμα για να δούμε και λίγο στα ίσα μας.
0: Όχι, γιατί είμαι έξαλλος.
1: Δεν θα σου πω ευχαριστώ. Δεν θα σου πω ευχαριστώ. Θυμάσαι που σου είχα πει εδώ με το δόντι που είχα βγάλει για να περνάει το καλαμάκι εδώ.
0: Ναι.
1: Ε? Πάει η πατέντα. Πρέπει να βγάλω και το άλλο δόντι.
0: Βγάλω το. Αλλά πήγαινε βάλε
1: γιατί. Ξέρω γιατί.
0: Ναι, γιατί στο τέλος θα μας φθήνεις εδώ. Γι' αυτό
1: όχι, ρε. Θα σου πω γιατί.
0: Ήχε, εγώ δεν έχω άγχος.
1: Όχι, θα σου πω γιατί.
0: Τον Νίκο προβλέπω. Νίκος πίνει, είναι καλά.
1: Ναι, ρε.
0: Είναι εντάξει, οκ, okay, ο Νίκος.
1: Άκου σου πω τι έπαθα, ρε φίλε.
0: Τον στόλισε πρώτα, να το βάφτισε,
1: ξέρει. Άκου να σου πω τι έπαθα. Σταμάτησα να πίνω φρέντο και πίνω φρεντουτσίνο. Και αυτό θέλει πιο χοντρό καλαμάκι. Μάλιστα. Και δεν χωράει τώρα αυτό.
0: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
1: Πώς είσαι αύριο, αποφασισμένοι.
0: Ναι, το άσε μετά, δεν είμαι αποφασισμένοι τώρα.
1: Γιατί το υποτιμάτε, ρε παιδί μου, τόσο πολύ το. Πώς το ποτέ.
0: Δεν μπορεί να βγει δεύτερος Ολυμπιακός, δεν υποτιμάω τίποτα.
1: Πάλι τα ίδια, δεν μπορεί.
0: Σου είπα κάτι.
1: Γιατί ο Πάουκ θα τα γυρίσει τα ίδια παιχνίδια, μπαμ, μπαμ.
0: Εγώ σου είπα την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Να σου πω. Εσύ παίρνει τη δική σου. Δεν τα βάζω εγώ μαζί σου. Δεν τα κάνουμε.
1: Ναι. Όχι, δεν είπα τα βάλουμε τώρα.
0: Καλά, ρε.
1: Αλλήμωνο.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Τι Τουρκία, ρε φίλε, εγώ πει.
1: Τι. Τι έπαθες πάλι.
0: Πώς θα δω, αμέλη, να δω και μου. Όχι τουρκικά χρήματα, να κάνω εγώ ανάλυση τώρα, μιλάμε. Πού προκύπτει η Τουρκία,
1: ρε. Τούρκες λίρες.
0: Ναι, ρε φίλε, Τούρκες λίρες. Τι.
1: Ωραία, ρε. Εντάξει, εκεί πόσο έκανε ο καφές, θυμάσαι πόσο, 2 εκατομμύρια, πόσο έκανε.
0: Πού.
1: Ο ελληνικός καφές εκεί, ο τουρκικός. 2 εκατομμύρια, πόσο, κάτι τέτοιες λίρες εκεί, πέρα κάτι πακέτα πέμπευε. Φοβερά πράγματα. Παλιά ήταν με την. Εσύ δεν προλάβες λιρέτες στην Ιταλία. Που άλλαζες 10.000 και έπαιρνες, πώς το λένε, δραχμές και έπαιρνες 1.700.000 λιρέτες, 1 προς 17.
0: Σαν δικά σου.
1: Με πακέτα κυκλοφόρησες κάτι λιρέτες.
0: Γραμμές γιατί δεν έχουμε, γίνει
1: δεν ξέρω.
0: Γίνει κάτι, δηλαδή.
1: Κάτι έχουν τσατιστεί, ναι, όλοι γιατί οι ομάδες δεν πάνε καλά. Μια ομάδα πάει καλά και αυτοί δεν έχουν.
0: Νομίζω.
1: Τι. Αλλά γιατί.
0: Που ζυγκολείς κανένα κέντρο, δεν ξέρω.
1: Όχι, μόνο δεν έχουν, πώς το λένε, δεν έχουν κίνητρο. Οι άνθρωποι σου λέει τα λέμε.
0: Δεν νομίζω.
1: Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα λέει ο Διονύσης, τα λέμε εμείς, αφού δεν. Τι να κάνουμε. Του χρόνου τώρα, ξέρεις πότε θα έχει τώρα κίνητρο. Μόλις αρχίζουν εκεί να ακούγεται για κανένα προπονητή, για κανένα παίκτη.
0: Όχι, είσαι άδικος, δεν είναι έτσι.
1: Λες, ε. Ναι. Εμείς θα κατέβουμε πάνωπλη, ουδής γνωρίζει.
0: Τι πάνωπλη.
1: Με την πανοπλία μας. Δεν ξέρω πως είναι και αν γίναν καλά τα αστέρια μας όλα. Αν παίξουμε με τρεις, με δύο, ουδής γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Πώς τα καταφέραμε τις ρεχείς δύο.
0: Τι είναι καταφέραμε.
1: Ρε φίλε, να γίνεται μάτς τώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, μετά να έχει Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Και να μην μας κάνει τίποτε, αίσθηση. Δηλαδή αύριο πραγματικά δεν κάνω πλάκα τώρα γιατί είμαι κανένας φανατικός του μπάσκετ. Αύριο λες άντα δούμε αυτό το μάτσα, πάει 10 ώρα να δούμε το μπάσκετ.
0: Εντάξει, αφού τα φτιάξαν ωραία, θα κάνουμε.
1: Ναι, γιατί όμως.
0: Γιατί Κώστα μου.
1: Κώστα μου, ναι.
0: Ήταν ιστορίες. Γι' αυτό, τι γιατί.
1: Και καλά, στον Παναθηναϊκό εγώ ξέρω. Τα κάνανε έτσι γιατί δεν με ακούνε. Στον Ολυμπιακό ποιον δεν ακούνε, εσένα.
0: Να πω. Ολυμπιακό.
1: Παιδιά, δεν γίνεται, κάτι θα σου πω τώρα, γιατί πριν έτσι ξεκίνησα να διάβαζα το μήνυμα ενός φίλου εκεί που λέγει για το Μοντεστό. Μετά το Μοντεστό λέει δεν έχετε κανέναν τεχνικό διευθυντή της
0: προπονήσεως. Ναι, μόνο έχουμε, εντάξει, Κορδόν δεν έφερε τον Έσε με τον Ορτέγκα, δεν πάω, έφερα εγώ. Η όλη η τεχνική διευθυνσία.
1: Ρε Παντέλο Γλυφάδα, σταμάτα βρε.
0: Είναι όλη πετυχημένη.

0: κάθε μέρα το βήμα αυτό, να τελειώνουμε με, το, με τον αιμονικό Βάσκο. Καλά, αιμονικός Βάσκος, αιμονικός Βάσκος. Κάτσε σε εμάς, μην γίνει κανένα σκηνικό. Με τον αιμονικό Ισπανό. Το δουλειά στον Μπαρμπαγιάννη τελευταία ώρα και πει: παιδιά, δεν το διώχνω. Με αυτό θα συνεχίσουμε. Έλα, ρε, θα είναι πολύ
1: ωραία.
0: Γιατί δεν το κάνει, ρε.
1: Είναι ζωή, έχει γίνει ζημιά, ε.
0: Ε?
1: Έπαθε ζημιά, ε.
0: Τι.
1: Survivor.
0: Ναι.
1: Έχω στο πόδι το παιδί.
0: Ε.
1: Και έχει. Και μάλλον αναστέλνεται, λέει το παιχνίδι.
0: Ε, τι ήταν τώρα, με έχει κόψει το πόδι εκεί. Πώς το έπαθε.
1: Είχε φύγει με ψαροντούφεκο να πάει, δεν είπε, πέρασε προπέλα σκάφου.
0: Ω.
1: Άστο. Δεν υπάρχει.
0: Ο Θεοδωρόπουλος είναι καλά.
1: Είναι καλά, ναι. Μάλλον ναι, δεν έχω δώσει ονόματα.
0: Είδες πως τον έχει αλλάξει το παιχνίδι του Θεοδωρόπουλου, ε. Που ήταν ένα γλυκό παιδάκι, είδες πως είναι έτσι άγριος με τα μούζια, με τα γένια.
1: Μορφή είναι μεγάλη.
0: Ναι. Άκουρε, παράτησε
1: το. Ηλία Σίτη. Ηλία Σίτη. Δεν παράτησε ακριβώς.
0: Τι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Λες να πάμε και εμείς, Διονύση.
1: Τι να πάρεις ένα τηλέφωνο στο κέντρο να δεις αν πάει.
0: Να πάρω τηλέφωνο στο κέντρο. Πια, θα βάλουμε, βάλε ένα από αυτά τα.
1: Βάλε ένα τραγούδι.
0: Βάλε ένα τραγούδι από αυτά που θα βάλει. Κάνω υποχώρηση για να καταλάβεις τι γίνεται.
1: Να ρυθμίσει. Βάλε τον έκτοτο άγγελο θέλω να ακούσω.
0: Όχι, Παναγία μου. Ποιον έκτοτο άγγελο.
1: Άμα δεν ξέρω τον έκτοτο άγγελο, εντάξει, δεν πάω να συζητάμε. Εντάξει. Μπα συζητάμε. Δεν πάω να συζητάμε. Τώρα εντάξει, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.
0: Τον έκτοτο άγγελο.
1: Το δοκιέ, εντάξει, το έχει τέτοιο. Κονομόπουλο λέω,
0: ε. Ωπα, Ναγία. Άσε καλύτερα βγει και ακροάτη. Εγώ λέω να τα αφήσουμε το τραγούδι.
1: Το βρήκε. Το βρήκε.
0: Δεν πάμε στην ακροάτρια εδώ να είμαστε και βγαίνουμε.
1: Πάμε στην ακροάτρια, θα μετά βάλω τον έκτο του Άγγελο.
0: Άσε Αγγέλου τώρα, μωρέ. Αγγέλου έλεγε και αγγελάκια.
1: Είναι τραγουδάρα, είναι τραγουδάρα.
0: Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια.
1: Να.
0: Ναι. Okay. Πάμε στην. Να, ορίστε, μόλι πήγε να απειλήσει ότι θα βάλει τραγούδι, βγήκε ο κόσμο έξω σου λέει να γλιτώσουμε από αυτό και ό,τι να είναι. Πάμε.
1: Θε να μου αυξήσει λίγο και κάτι έχει κάνει στα ακουστικά μου.
0: Εγώ όχι ποτέ.
1: Δεν ακούω τίποτα.
0: Εγώ τα ακούω όλα.
1: Πού είναι. Δεν είμαι και εδώ είμαι, εδώ.
2: Α, εδώ τα έχει πειράξει.
1: Ναι, δεν τα έχει πειράξει.
0: Εγώ δεν έχω πειράξει.
1: Καμίλους, καμίλους είχα πάει. Δεν τα ξέρω αυτιά. Εγώ μην έχω φωνές. Δεν είμαι σε κάτι γέρος που κάνουν ραδιοφωνία ή δεν βάζουν μπατονέτα ποτέ κτλ. Μην φοβάσαι.
0: Πάμε στην κυρία Ελένη.
1: Έχω καλό ρηλά και προσέχω.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Είμαι η Ελένη από Νέα Φιλαδέλφια. Άκουσα ότι δεν σας έπαιρνε κανένας.
0: Μπράβο, καλά έκανες, Ελένη μου.
3: Και είπα να πάρω σαν πρωταθλητριά να έτσι, το
1: πρωτοί. Μας δώσει άντρα. Για τον Κότσο πήρε. Εγώ έχω πάρει πέρυσι. Κότσο για σένα πήρε. Πείτε του το μυστικό πως θα πάρει μετά από 16 χρόνια πρωτάθλημα να ακούσει.
0: Ποιο 16.
3: Εντάξει, το μυστικό το ξέρει καλύτερα ο ίδιος. Εμείς δεν έχουμε μυστικά, εμείς παίζουμε μπάλα στο χορτάρι και κερδίζουμε τα πρωταθλήματα.
1: Άμα το ήξερε, τον είχε φωνάξει ο Αλαφούζος, Ελένη.
0: Το ανάποδο θα γίνει.
3: Ναι, αλλά κύριε Διονύση, εσύ κάτι είπες τώρα ότι έτσι όπως τα φτιάξατε δεν έχει νόημα το αυριανό. Τι ακριβώς.
1: Εγώ δεν είπα, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Είπες
3: τώρα,
0: είπε.
3: Πριν,
0: ναι,
3: όχι,
0: λες ότι
3: έτσι όπως είπα, τα φτιάξατε δεν έχουν νόημα τα αυριανή.
0: Όχι, εγώ είπα, κοίτα πως είναι η κατάσταση, παίζουν αύριο και δεν ασχολούμαστε.
1: Ναι,
0: και λες,
1: είπα,
0: και λες εσύ έτσι όπως τα φτιάξανε.
1: Ναι, τι είπα. Ναι. Φτιάξανε, ναι. Τι φτιάξανε. Αφού δεν πάει να κερδίσουν τον πάγο, να έχει ενδιαφέρον, αυτό εννοώ. Μπα κερδίσει τον Πάουκ, άμα είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Πάουκ προχθές, θα είχε ενδιαφέρον το ΑΕΚ ΠΑΟΚ αύριο. Θα ήθελε ένα βαθμό για να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό εννοώ.
3: Εννοείς ότι αυτά φτιάξαμε τα παιδιά. Και έλεγε ότι για το Ρώτα, ότι δεν κάνει για ποδοσφαιριστής, ότι δεν ξέρω τι κάνει για οικοδόμος και μίλησε πολύ άσχημα για το Ρώτα. Θέλω να του πω ότι ο Ρώτα είναι πρωταθλητής.
0: Ο Ρώτα ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ φέτος.
3: Ναι, το θυμάστε τον κύριο που μίλαγε πολύ άσχημα για το Ρώτα.
1: Ποιος ήταν.
3: Δεν ξέρω γιατί ακριβώς τα έχουν βάλει με το Ρώτα. Και ήταν πολύ άσχημο αυτό που είπε.
0: Σοβαρά, δεν το
3: θυμάμαι.
0: Αλλά
3: ο Ρώτα είναι πρωταθλητής. Αν είχε καλύτερους, αυτός, ποιος είναι καλύτερος, ας έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Αυτός το δίκιο έχεις. Δεν το τιμάει αυτό που είπε για το Ρώτα, διότι άμα ο Ρώτα είναι έτσι όπως το είπε και του πήρε και το πρωτάθλημα, τότε ας ψαχθεί λίγο.
3: Ναι, αυτό ακριβώς. Και ήθελα να ακουστεί, γιατί μου είχε κάνει πολύ κακή εντύπωση, επειδή
0: καλά έκανες,
3: ακούω.
0: Καλά έκανες.
3: Και ο κύριος Διονύσης που τα είχε βάλει με τα γυαλιά του Ρώτα.
1: Δεν τα είχα βάλει, εγώ κάνετε, ακούστε, κάνετε ένα λάθος και τα λοιπά. Εγώ καταρχήν δεν έχω υπονοήσει τίποτα όσον αφορά στο θέμα του παιδιού και μάλιστα επειδή μπορεί να μην είδατε προχθές. Θα μου τα φέρει κιόλας τα γυαλιά το παιδί.
0: Ναι.
1: Θα μου
0: γιατί τι είχες πει.
1: Όχι, ρε φίλε, εγώ πραγματικά το είχα πει ότι τον είχα ρωτήσει να το κάνει για στήλη αν δεν βλέπει το παιδί, αν έχει δηλαδή, δεν βλέπει κοντά κτλ. Και...
3: Όχι, το θέμα, κύριε Διονύση, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το θέμα είναι πότε το είπατε. Το είπατε όταν.
1: Είχε κερδίσει
3: η Άκη μέσα στο Τσέλιε, είχε κερδίσει και βάλει τεσσάρα.
1: Και τι έγινε.
3: Εντάξει, ένα συγχαρητήριο θα το ακούγαμε, το δεχόμαστε.
1: Μα τι συγχαρητήριο, μα εγώ και το βράδυ έλεγα ότι είναι 8 γκολ. Και πρέπει να βάλει 8 γκολ στην Τσέλια. Τι άπαδο, και πρέπει να δώσει συγχαρητήρια.
3: Να δώσετε και συγχαρητήρια. Όχι να
1: αναρωτηθείτε. Δεν είμαι
3: αυτά.
1: Αυτά είναι
3: γυαλιά.
1: Αυτά είναι τέτοιο. Να είναι καλά το παιδί, υγεία να έχει. Είπα πάλι το
3: άκα. Γιατί φοράτε κόκκινα γυαλιά.
1: Τα άλλαξα, προχθέ έβαλα μαύρα σε έδειξη μαυρίλα. Κυκλοφορώ με τα μαύρα
3: τώρα. Με κόκκινα σα είδα.
0: Και εγώ με κόκκινα το βλέπω συνέχεια.
1: Θα τα βγάλω τώρα. Τα έχω βάλει με κατσιάβα τώρα. Είμαι έξαλλο.
3: Άλλον δεν είναι γυαλιά. Πολυγούρικα.
1: Ναι, αυτά εδώ, ναι. Α, στο μήμο, θα τα βγάλω άμεσα.
0: Γιατί,
1: αν ακούει τώρα...
0: Δεν πήγαν γουρί.
1: Δεν είσαι καλά ρε.
0: Τι.
1: Έχουμε φάει, αποκλειστήκαμε από τη μέρα που τα βάλα στο κύπελο τον ΠΑΟΚ. Έχουμε κάνει με το Champions League, έχουμε αποκλειστεί με το... Έχω τσακωθεί σου λέω. Του είπα να βρει ένα γυαλί, έχω πει και πώς. Να είναι...
3: Να βάλετε κίτρινα.
1: Όχι, ουδέτερο
3: που
1: θα
3: είναι
1: βάλω,
3: και
1: ουδέτερο.
3: Πρωταθληματικά.
0: Με το κίτρινο.
3: Έτσι και να έρθετε την Κυριακή.
1: Μάλιστα.
3: Όλοι μαζί. Να γιορτάσουμε
0: εγώ
3: το
0: τους είπα, εγώ, Ελένη,
1: πάρτε τον κύριο Κότζο που πάει.
0: Τους είπα να κάνουν πασίγιο.
1: Εγώ ήρθα και όταν έπρεπε, Ελένη, ήρθα όταν έπρεπε.
3: Θα κάνουνε, αλήθεια θα κάνουνε.
1: Τι δεν να ξέρω. Κάνουν, εντάξει, μα, θα κάνουν το πασίγιο τώρα.
0: Γιατί ωραία θα
1: κάνουν. Κάνατε οι άλλοι, μόνο όφη έχει κάνει.
0: Ε?
1: Μόνο όφη στον Ολυμπιακό έχει κάνει.
0: Έκανε κυράγιο. Κυράγιο Βαγιακάνο.
1: Καμία άλλη ομάδα έχει κάνει.
0: Κυράγιο Βαγιακάνο.
1: Εδώ λέμε στην Ελλάδα, Κότζο.
0: Α, στην Ελλάδα.
1: Εδώ στην Ελλάδα δεν κάνει. Εσύ γιατί μου κάνει όταν πήρα το κόμφερες.
0: Κάνε πασίγιο να μου κάνει. Δεν έχει και να παίξουμε.
1: Δεν έχει και να παίξουμε. Καλά. Εντάξει.
0: Είναι Ελένη μου.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Άστο τώρα, μην άνοιξε το
0: θέμα. Ναι, καλά, άστο, όντως.
1: Μην άνοιξε το θέμα μου τώρα. Λοιπόν.
0: Πάμε στην Αυστραλία, στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
4: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
4: Πώς πάμε.
0: Εγώ μ' αρέσει που επειδή είπα Αυστραλία φοράζω και δυνατά, λες, θα ακουστεί κατευθείαν από... καλά, Δημήτρη, εδώ.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ανάλυση, γιατί πολλοί φίλοι μου Ολυμπιακοί αναρωτούνται συνέχεια ποιος φταίει και τι φταίει. Εγώ πιστεύω ότι φταίει και ο προπονητής και η διοίκηση. Για τις επιλογές που έχουν γίνει. Και όταν λέω διοίκηση δεν εννοώ τον πρόεδρο, γιατί ο πρόεδρος είναι ο τελευταίος που φταίει. Ο πρόεδρος έχει τεχνικό επιτελείο και άτομα στη διοίκηση που παίρνουν κάποιες ομοφάρια την ομάδα. Και να κάνω μια παρένθεση, πολλοί ξεχνάνε, έχουν βασικά να πω κοντή μνήμη. Δεν θυμούνται πως ήταν ο Ολυμπιακός πριν να αναλάβει ο κύριος Μαρινάκης. Και δεν ξέραμε τι θα γινόταν αν δεν είχε πάρει την ομάδα Μαρινάκη. Λίγο την παρένθεση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που δεν μ' άρεσε με τη Λίμπαρ είναι ο τρόπος που παίζουμε. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο την φετινή χρονιά. Δηλαδή και πέρυσι, δηλαδή ο Διονύσης σίγουρα θυμάται, μέχρι και το πριν παίξουμε το κύπελο με την ΑΕΚ δεν κάναμε μεγάλες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Είχαμε κάνει και πολλές γκέλες.
1: Ναι.
4: Και με τις σχετικά μικρές ομάδες. Το τσιπάκι άλλαξε από όταν ρίξαμε τα 6-6 το κύπελο.
1: Ναι, μετά γιατί σου είπες τον αέρα.
4: Και αν θυμάμαι καλά, τον τελευταίο μήνα, δύο μήνες, ο Ελκαμπή δεν έπαιζε. Βασικός, έπεσε ο Ουκρανός. Γιατί αν θυμάμαι καλό, ο Ελκαμπή είχε πάθει υποτροπή, πήρε την Ποντογκλή και δεν ξανά έπαιξε μετά.
1: Έπαιξε μετά, γύρισε μετά από λίγο καιρό.
4: Ναι, Διονύση, δεν έπαιζε όμως βασικός πολύ ο Μαχμούς.
1: Εντάξει, πώς δεν έπαιξε. Δεν θα μάθει ο Ελκαμπή, ρε φίλε. Εντάξει, βοήθησε ο Γιάρεμτσουκ, πότε πίσω, βοήθησε ο Γιάρεμτσουκ περισσότερο από τον Ταρέμ, πιστεύω, αυτό έγινε.
4: Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έμεινε στην ομάδα. Για μένα,
1: δεν έμεινε στην ομάδα, για τον ξεκάθαρο λόγο ότι με τη διαχείριση που έγινε από τον προπονητή πήρε την απόφαση να πάει να παίξει κάπου. Και πολύ καλά έκανε γιατί παίζει τη Λιόν.
4: Ναι, καλά έκανε αυτό.
0: Τι παίζει βασικός.
1: Παίζει πολλά μάτς.
0: Ναι.
4: Έχει παίξει αρκετά βασικός σε κάποια αλλαγή. Τον παίζει σε στήλη ρωτέσεων βασικά. Ένα σε δύο μάτς μέσα στον βάζει βασικό.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα για δεύτερη θέση και εγώ είμαι με την άποψη του Γεννής, δεν βλέπω να παίρνουμε δεύτερη θέση. Και χρειάζονται αρκετές αλλαγές για το χρόνο.
1: Για να δούμε. Θα έχει δουλειά πως το έργο.
4: Οι δύο μεγάλες αλλαγές εγώ που θέλω να δω είναι τα δύο, τα και δεξιά και αριστερό μπακ. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτοί οι παίκτες που έχουμε. Δεν είναι για τον τρίτο μας. Και σίγουρα θα χρειαστούμε ένα παίκτη στον άξονα που να μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης στην ομάδα. Αυτά.
1: Έγινε. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιάννη. Πάμε, πού πάμε?
0: Στο Γιάννη στην Ανθούσα.
1: Τέλα Γιάννη.
2: Στο Γιάννη.
1: Στο διάλειμμα, είναι ο τέτοιος χρόνια, φίλε. Είναι ο Σάββας Φραγκούρτη, φίλε.
0: Α, είναι ο Σάββας, ε.
1: Και μετά είναι ο Γιάννης, τα βλέπετε, δεν βλέπεις μπροστά σου.
0: Δεν βλέπω.
1: Τα γυαλιά, πού τα έχεις πάρει, πού τα έχεις πάρει.
0: Είναι πλάγια, εγώ πρέπει να γυρίσω έτσι, το έχεις μπροστά σου. Εγώ πρέπει να πάω δεξιά.
1: Όχι, μπροστά μου, αυτά τα γυαλιά δεν μ' αρέσουν πλέον.
0: Ναι, αλλά εγώ πρέπει να κοιτάξω δεξιά και δεν πολύ κοιτάω δεξιά εγώ.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Ενώ σαν ευθεία.
1: Τέλος, τελευταία μέρα που τα φοράω, να ξέρεις. Τελευταία μέρα. Τέλος. Τέλος. Ε? Τι θες?
0: Ένα άμα να μιλήσουμε.
1: Άμα θες διάλειμμα πήγαινε, μας έχεις φάγει εσύ.
0: Ναι, να μιλήσουμε μετά, να έχουμε τώρα.
1: Ψυχή!

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
5: Φυσικά, στο 91.
4: Στα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
4: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότσο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
14: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
13: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Σάβα.
1: Έλα Διονύση, ακούγομαι.
0: Καφέ.
2: Το κακό είναι ότι ακούγεται και Διονύση, εσύ καλά ακούγεσαι.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα.
2: Καλώς τότε.
1: Λοιπόν, Διονύση μου, να πω κάτι στα ίσια και στεγνά, πρέπει να φύγει οπωσδήποτε ο Μετιλίμπαρ.
2: Τι στεγνά, βρεγμένα το πες.
1: Να σου πω και να σου πω γιατί, να σου εξηγήσω κιόλας γιατί.
0: Γιατί.
1: Θα βρίσκεται σε συνεχή αμφισβήτηση. Σε κάθε αγώνα θα αξιολογείται.
2: Σε αυτό έχεις να δει και από τη στιγμή που γύρισε το κουμπί. Ναι, όντως αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό θα γίνεται συνέχεια. Σε κάθε αγώνα η αμφισβήτηση θα είναι σίγουρη. Λοιπόν, εντάξει, λένε δεν γίνανε μεταγραφές. Οι παλιοί παίκτες που υπήρχαν μέσα, ο Μουζακίτης, ο Πυρόλα, ο Κωστίνια, εσύ Διονύση μου είδες καμιά βελτίωση από πέρυσι φέτος, τους βελτίωσε αυτούς τους παίκτες? Διονύση?
0: Δεν είδαμε εδώ. Νομίζω, το είπα και πριν λίγες μέρες, δεν είδα μεγάλη εξέλιξη γενικά.
1: Καμία. Ο Μουζακίτης ήταν χειρότερος από την πρώτη χρονιά. Δεν μπορούσε να πάει τρία μέτρα μπροστά την μπάλα. Ο Πυρόλα τα ίδια.
0: Ναι.
1: Ο Πυρόλα σηκώνεται, αποκρούει και κατά το 90% οι μπαλιές πάνε σε αντίπαλο. Είδες εσύ να πατάει μπάλα να... Δεν είδες τίποτα. Ο Κωστίνια, είδες καμιά βελτίωση του Κωστίνια, πολύ χειρότερας από πέρυσι. Πρέπει να αλλάξει η προπονητή. Θα είναι λάθος άμα συνεχίσουμε με τον... Θα το σεβόμαστε. Θα τον έχουμε στις καρδιές μας, τον αγαπάμε. Αλλά ας φύγει με ψηλά το κεφάλι, Διονύση μου. Κατάλαβες. Ναι. Αυτή η αμφισβήτηση είναι δηλητήριο. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει. Δεν θα μείνει. Λοιπόν, για το άλλο που λένε για τα συγχαρητήρια της ΑΕΚ. Εσένα πέρυσι σε δώσανε συνάδελφοι συγχαρητήρια, Διονύση.
2: Όλοι ένας ένας. Ούτε...
0: Σε καλά, δεν
2: την τούρτα δεν τρώγανε.
0: Εγώ πήγα χθες το βράδυ, ξέρεις τι έπαθα χθες το βράδυ.
2: Τι.
0: Πήγα σε ένα, πες το.
2: Τι.
0: Σε ένα μαγαζί.
2: Πες το.
0: Που για την πύρα.
2: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή φέρανε γλυκό. Κάτσε στο δείξω, γιατί μην σου λέω ιστορίες.
2: Ναι.
0: Και κοίτα τι γλυκό μου φέρανε.
2: Δικέφαλο.
0: Όχι ρε.
2: Τι.
0: Ένα σοκολατένιο ωραίο και πάνω γράφει.
2: Και ρε ΑΕΚ. Του φέρανε, ναι. Ακούς Σάββα, του φέρανε ένα γλυκό και γράφει.
0: Δεν έτρωγα.
2: Με σοκολάτα ΑΕΚ.
0: Δεν έτρωγα να ξέρεις το μεταξύ.
2: Ναι.
0: Και το άλλο μου λέει τον καζόνιο φίλος μου, πίσω από παρεξηγήθηκε μου κάνει επειδή βάλαμε. Είναι και το παιδί κάτω και πέρασε πειράξη. Του λέω φιλάκου, του λέω. Ναι. Δεν έχω φάει γλυκό επειδή πίνω τις μπύρες. Επειδή έχω πει δύο μπύρες.
2: Ναι.
0: Για να με πιάσει λίγο το στομάχι και τα λοιπά. Αλλά επειδή του λέω, μην το έχετε και στο μυαλό σας, φέρε ένα κουτάλι, του λέω.
2: Άλλο. Να το φάμε.
0: Θα φάω ένα κομμάτι, του λέω. Και το φάγανε. Είχα δύο φίλους εκεί και φάγανε. Μάλιστα. Το περιπηδί.
2: Κυρίες του Σουμίνα, βουτήξε το ΑΕΚ. Το, που ήταν,
0: Όχι, με το κουτάλι τώρα, αλλά το είχε γράψει καλά. Να πήγα το χαλάσω λίγο. Δεν χάλαγε.
2: Έλα, Σάβα.
1: Πέρυσι στο 11 αυτοί 11 εμείς είπαν συγχαρητήρια ο Σπυρόπουλος, ο Κιτσετζόγλου, ο Πατεοδόρου.
2: Ω, πασίγει ο Καρανόλης στον Νικολακόπουλο.
1: Τι, προσπαθούσαν να αποφύγουνε, ναι, και τι καλά, έπαιξε καλά στα play-offs, αλλά τα συγχαρητήρια δεν τα λέγανε. Τέλος πάντων, άστο, τι να πει.
0: Όλα καλά μου,
2: έλα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι.
2: Άμα ξέρω,
1: βλέπεις αδερφέ. Το Πόρτο Λεόντε, τι.
2: Ναι, το βέβαια, το βλέπω.
1: Πολύ μας τον μπέρδεψα.
2: Φίλε, πήρα πέναλτι έξω την περιοχή, πήρατε και στο Πόρτο Λεόντε.
1: Άσε αυτό,
2: είδα. Το είδες αυτό.
1: Το είδα.
2: Δύο μέτρα έξω την περιοχή και του λέει πέναλτι.
1: Το είδα. Τέλος πάντων, καλά. Διονύση μου, σε χαιρετώ.
0: Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά, ελπίζω σε καλά. Γεια σου,
2: Σαββαγγέλη.
0: Καλώς άνθρωπος, τι ωραία στην πρόσωπη. Το χαίρομαι γιατί τον έχω γνωρίσει το ραδιόφωνο.
2: Ναι.
0: Τον έχω συναντήσει και αρκετές φορές. Τον είδα γιατί είναι εξαιρετικός άνθρωπος, δεν έχω λόγια.
2: Ναι, είναι.
0: Και όποτε πάω έξω, δηλαδή και στη Γερμανία, θα έρθει να αλλάξει δύο πόλεις να έρθει να δει να χαιρετήσει. Μάγκες, ωραίος. Τα δώρα του στο παιδί και αυτά, μάγκες, ωραίος. Ωραίος.
2: Σε ποιο πάμε? Το Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
3: Έλα, παιδιά, τι έγινε.
2: Καλά, ρε φιλέ.
3: Είπα ρε, πόσο έτσι ρε να περιμένω ρε.
2: Ναι, μου, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ο Οικονομόπουλος περιμένει, το βάλω μετά, έλα.
3: Ω, μη μου κάνεις τέτοια.
2: Ναι, και εγώ αυτό του παρέσει. Παιδιά, βγείτε όλοι και ετοιμάσεις Οικονομόπουλο, βγείτε όσο μπορείτε, βάσει και τόσο.
0: Μετά τις έξι έχω βάλει.
3: Ότι Πανάφαρε πήρε ντάμπλε στο βόλεϊ, έτσι.
2: Ναι.
3: Ναι, μετά από 40 τόσα χρόνια.
2: 40 τόσα χρόνια, εντάξει.
3: Και πήρε άντρες γυναίκες.
0: Και δεν μπορεί να παραλαμβούσες.
2: Πραγματικά, ας πω κάτι. Άρα είναι δυνατόν να αφού δεν τρέπετε. Έχει πάρει ο κάθε επικραμμένος, έχει πάρει τα πάντα.
3: Ναι, όλος ο κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος κάτι παίρνει.
3: Άντρες, γυναίκες,
2: Και παιδιά! Και τα παιδιά πήρανε!
3: Ναι, πήρανε ρε. Λοιπόν, πήρανε ρε στην ΚΑΠΑ.
2: ΚΑΠΑ 17.
3: Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ.
2: Και διάβαζα ότι έχουμε φοβερό προπονητή εκεί, λέει.
3: Ναι, και πολύ καλή ομάδα.
2: Εντάξει, με παιδάκια είναι 15 χρόνια, άστα να δούμε. Ο γιος του Κάρα παίζει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο παιδιά, ρε, θα γίνει ωραίο μάτσο, εγώ πιστεύω. Και λοιπόν, ελπίζω έτσι ο δικός μας να μην παίξει με 5 και να παίξει άμυνα, δεν βλέπω κανένα λόγο.
0: Αύριο, ναι, το μάτσο.
3: Ναι, να παίξουν μπάλα.
0: Το μόνο, μας λείπει τώρα. Εγώ το μόνο που μου λείπει τώρα αύριο να γίνει κανένα 0-2 από τον 50 θα πέσω καγκαρός σου κάτω.
3: Δεν
0: έχεις αύριο συνήκη να πούμε, το μόνο
2: το
0: μου
2: μόνο
0: λείπει.
2: Το μόνο με φοβίζει εμένα για αύριο ότι έχω ένα περιγέρι δημόσιο πάλι.
0: Ναι.
3: Αυτό ξέρω. Λοιπόν Κώστα, άκου τώρα.
2: Ναι.
3: Θα κάνει ρε την κίνηση ο Αλαφούζος.
2: Και τον κρατήσει.
3: Όχι. Και
2: όχι μόλις ρε, φύγει ρε,
3: ο Μεντιλίμπαρ θα τον πάρουμε εμείς.
2: Το Μεντιλίμπαρ.
3: Ρε το φαντάζεσαι.
2: Όχι. Συγγνώμη. Εμείς τη φταίμε δηλαδή.
3: Να τους ξεράνει όλους ρε φίλε.
2: Ποιος θα ξεράνει. Εμάς θα ξεράνει.
3: Εμάς. Καλά. Αυτό δεν το ζητάμε. Προχτές παιδιά είχα πάει ρε στη Μετάλλικα και δεν
2: μπήκα μέσα. Πήγες Μετάλλικα.
3: Δεν μπήκα μέσα ρε φίλε. Ρε ακούς πως τον έτσι δεν είχα εισιτήριο. Έφταξα έξω από το γήπεδο. Πήγα από τις 7.30 ώρα μήπως βρω. Ρε παιδιά ενώ παλιά ακούς έβρισες πάντα, είτε ναι, στα ντέρμπι, είτε συναυλίες, έξω από το γήπεδο έβρισες
2: πάντα. Έξω από το γήπεδο πάντα έβρισες εσύ, πραγματικά έβρισες.
3: Ακούς ρε εσύ τώρα.
2: Πού, όχι τώρα κάπου έχει κόσμος, τηλεοφόρο, έτσι πήγες κάποιες ώρες
3: πριν. Πάντα ρε, πάντα.
2: Δεν είπε και πέντες να μην βρεις
3: εισιτήριο. Ρε πάντα, έχω βρει σου λέω ρε και σε συναυλίες, έχω βρει και σε ντέρμπι, πάντα και Ευρώπη και Champions League έχω βρει. Αλλά τώρα ρε παιδί μου ρε με το ίντερνετ, αν ο άλλος δεν του μείνει και κάτι συμβεί, πάει και το βγάζει στο ίντερνετ.
2: Και το πουλάει.
3: Ναι ρε φίλε ρε με τη μία. Εγώ δεν τα προλαβαίνω αυτά ρε με το ίντερνετ. Ούτε μπορώ να βγάλω εισιτήρια συναυλίας από το ίντερνετ. Έψαξα ρε. Δεν τη βρήκα. Έκαθα απ' έξω.
2: Να μια συναυλία το Μετάλλικα ήθελε κάρτα φιλάθλου ή έβγαζες έτσι.
3: Όχι. Έκαθα απ' έξω φίλε μια ώρα και τους άφησα απ' έξω.
0: Είσαι και αστιατζής.
3: Ακούς Κώστα, απ' έξω είχε γύρω στις 5.000 κόσμου έτσι.
2: Και λίγους.
3: Από το γήπεδο. Και επειδή είχαν οθόνες, ακούς βλέπαμε αρκετά από τις οθόνες.
0: Καλή, ήταν καλή λέει,
3: Ναι, ρε, δυναμίτες. Συν ότι ρε παιδί μου ακούγαμε, αλλά επειδή εγώ έχω δει όλες ρε τις μεγάλες ρε συναυλίες στην Ελλάδα, είχα ξενερώσει που ήμουν απ' έξω να δω.
2: Έλα, ρε.
3: Εντάξει. Ναι, ρε φίλε, τώρα έχω δει...
2: Διεθνή αμυστία έχεις δει με Γκάμπριελ και λοιπά.
3: Έχω πάει σε όλες.
2: Τρέισι Τσάπαρ και τέτοια όλα.
3: Από το Ρόρι Γκάλαχερ, στη Νέα Φιλαδέλφεια που ήμουνα 17 χρονών από το Rory Gallagher μέχρι όλες διήμερα ρε φεστιβάλ έχω δει όλους Rolling Stones, ρε, Pink Floyd, Jethro Tull, Santana, U2 δυο φορές και στη Θεσσαλονίκη και εδώ έχω δει όλο τον κόσμο, ACDC, ακούς μέχρι που έχω δει Madonna.
0: Έκαψε.
3: Ακούς δεν σου λέω ρε τίποτα άλλο.
2: Ναι.
3: Και είναι λίγο ξενέρος αλλά
2: συμβαίνει.
3: Λοιπόν εμείς αύριο ρε, θα δούμε ρε το Masters χαλαρά αλλά όλη η ιστορία είναι ρε
0: με την Παλαιστία.
2: Ναι, ο άλλος μεγάλος ο Μαντώνας στον πύργο. Δεν πάτε να κάνεις κανένα δουλειά ρε.
3: Όχι, φυσικά τώρα εγώ πήγα το
2: ελληνικό. Όχι, το Διονύσιο, ο μεγάλος ο Μαντώνας Διονύσιο.
3: Α, εμένα...
2: Δεν είχε αφήσει κλαρίνο για κλαρίνο μέχρι τα 18 και μεγάλος ο Μαντώνα.
3: Είναι καλή πάντως ρε σε
2: Μαντώνα.
3: Λοιπόν, αυτό που κάνει...
2: Ναι,
3: αυτό που κάνει είναι ρε φίλε.
2: Σε αυτό που κάνει είναι, ναι. Αν σου αρέσει.
3: Είναι ρε φίλε. Ξέρεις τι είχε γίνει τότε, είχε πάρει εισιτήριο έτσι η γυναίκα μου και την τελευταία στιγμή πήγα μαζί της και έξω από το γήπεδο βρήκα. Είναι αυτό που λέμε. Αλλά τότε, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Τώρα δεν υπάρχει τίποτε.
3: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, είχε 100.000 κόσμο τώρα, τι να λέει. Μιλάμε ρε για χαλασμό να πούμε. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, αύριο εγώ λέω ότι είναι το μάτς πως το γκολ-γκολ.
2: Γκολ-γκολ.
3: Ναι ρε φίλε, θα βάλουνε γκολ και οι δύο αυτοί.
2: Και οι δύο θα βάλουνε.
3: Ναι ρε, θα βάλουνε.
2: Μην δεν βάλει κανένας, δεν ξέρω.
3: Λες.
2: Ξέρω εγώ, γιατί έχω την αίσθηση μιας σούπας περιποιημένης.
3: Λες.
2: Φίλε, έτσι μου φαίνεται.
3: Αν δεν παίξουν και αύριο λίγο μπάλα, πότε θα παίξουν.
2: Σιγά θα τους κάνουν, κάτι θα τους πάθουν άμα δεν παίξουν και αύριο. Ποια παίξουν, αφού οι μισοί ξέρουν ότι δεν ξέρουν αν θα είναι προπονητής, οι άλλοι μισοί τους έχουν για δύο ξύπνους.
3: Φίλε, δεν τον κρατάει τον Πέντε. Γιατί όπως είπε πριν και ο φίλος,
2: ναι,
3: για τον Μεντιλίμπαρ, θα είναι σε μια συνεχή,
2: ναι, παιδί,
3: μανούρα, αφισβήτηση, μουρμούρα και δεν συμμαζεύεται.
2: Άλλο που δεν θέλουμε.
3: Ρε φίλε, εδώ που τα λέμε τώρα.
2: Ρε φίλε, στον Παναϊκό αυτό είναι άλλο που δεν θέλουμε. Θα έχουμε έλογο για κάθε στιγμή.
3: Τα έχουμε ξαναπεί τώρα. 8 μήνες στον Παναϊκό δεν έδειξε τίποτα. Ρε.
2: Έλα τώρα, μην τα λες εμένα.
3: Τίποτα. Άσε με τώρα.
2: Σε αυτούς που λέγανε ότι...
3: Καλακύρι τώρα.
2: Ναι, σε αυτούς που λέγανε ότι να περιμένουμε.
3: Κόντι, ανοίγαμε... Πώς το δώσαμε ρε στον Όφη, λοιπόν τον Κόντι ρε και πήρε το κύπελο. Γιατί άμα είχαμε ρε τον Κόντι,
2: όπως...
3: Ωραία παιδί μου, ακούς δεν τα είχαμε πάρει από τα θύμα, αλλά τα είχαμε πάρει καλύτερα.
2: Τώρα, Δεν γίνεται με τον Κόντι τώρα που τα λέμε όλοι μετά. Τώρα δεν θυμάσαι τώρα βγαίνει παίκτης και λέγανε ποιος θέλει να παίξει και έλεγε τι ωραίος που είναι ο Κόντι και φοβερά και γράφανε οι άλλοι τους αναγέννησε και τους έκανε.
3: Πάντως,
2: δεν θυμάσαι που γράφανε ότι αναγέννησε αυτό που έφυγε.
3: Είδαμε και δύο πράγματα πάντως. Είδαμε και δύο πράγματα.
2: Τι είδαμε.
3: Από αυτό, ρε φίλε, δεν έχουμε δει τίποτα, ρε φίλε.
2: Α, καλά.
3: Εκτός από καλή φυσική κατάσταση.
2: Γιατί να δεις, ρε φίλε, όταν με το που έρχεται του λένε όλοι ότι εδώ που ήρθες δεν θα φταίς για τίποτα, γιατί δεν διάλεξες εσύ τους παίκτες και δέκα προετοιμασία και ό,τι είναι να γίνει. Θα σε κρίνω από το επόμενο καλοκαίρι.
3: Κώστα, ήταν από τον Οκτώβριο, ρε.
2: Από τον Οκτώβριο μήνα του λες ότι τελείωσε η χρονιά.
3: Λοιπόν, πήρε 8 παίκτες, ρε φίλε. Ποιος τους πήρε, εγώ τους πήρα.
2: Είπε, δεν τους πήρα εγώ. Είπε, δεν τους πήρα εγώ. Εγώ έδωσα την άδεια, είπα.
0: Παιδιά, ακούσατε κάτι βαθύτατα συγκινημένος.
2: Ναι, θα μας πληροφορήσει
0: και σε δελτίο.
3: Ναι, έλα, παιδιά, τα λέμε.
2: Έλα.

0: 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σοκάρουν τα λόγια στο σημείωμα του ενός από τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τον θάνατο της μίας και τον σοβαρότατο τραυματισμό της δεύτερης. Σύμφωνα με το Μέγκα, στο γράμμα γινόταν αναφορά στις πανελλήνιες εξετάσεις για τις οποίες πίστευε ότι δεν θα καταφέρει να περάσει. Δεν θέλω να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φέρεται να γράφει το κορίτσι και το γράμμα αυτό απευθύνεται στους γονείς της. Η δεύτερη 17χρονη μετά από 3,5 ώρες μάχης των γιατρών στο ασκληπείο της Βούλας μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Μιλώντας στο παραπολιτικά.gr, ο διοικητής του ασκληπείου Εμίλιος Βουγιουκλάκης δήλωσε ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι αυτή την ώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γνώριμοι των αρχών αποδείχτηκαν οι ληστές στην τράπεζα της Κάτω της Ωραίας, αφού σύμφωνα με την Ελλάδα εμπλέκονται σε δεκάδες ληστείες με τη λία τους να ξεπερνά τις 480.000 ευρώ. Ειδικότερα η οργάνωση είχε εμπλοκή σε ληστείες τραπεζών σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Έτωλο Ακαρνανία. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα των αρχών έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM, 11 κλοπές μοτοσυκλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση. Στη διεθνή ενημέρωση κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τρεις υπουργοί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Παρά τις εξελίξεις, ο Κιρ Στάρμερ εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί καμία διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Στα αθλητικά αλλάζει χέρια η ομάδα της Σεβίλης, καθώς η διοίκηση συμφώνησε με τον Σέρχιο Ράμος στην πώληση του συλλόγου. Η πώληση θα αγγίξει το ποσό των 450 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 1,26% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή η εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ, γυρίσαμε.
0: Σας περιμένουμε.
2: Τι ξεφυσάζει, φυσάς.
1: Τι?
2: Τι φυσάζει, ξεφυσάς. Δεν σε βάλαμε κουβαλίες και τίποτα.
1: Πού το ξέρεις?
2: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
0: Βαλάω το βάρος της σοφίας μου.
2: Μόνο. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ για να έχετε εικόνα εδώ πώς γίνεται η ιστορία. Θα πάμε στο Γιάννη στην Αρκαδία, περιμένει.
3: Έλα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα σας.
3: Καλώς τα.
2: Καλησπέρα.
4: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο σε εσάς. Οπότε να είστε καλά.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη.
4: Είναι Ολυμπιακός. Θα πούμε κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπετε, με κάποια στοιχεία. Και αφού δώσουμε πρώτα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που το πήρε άξια φέτος στο πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής. Διονύση, συγγνώμη για τον ελληνικό, έτσι.
2: Ναι, ναι.
4: Θέμα με τη Λίμπαρ. Ακούγονται πολλά. Άλλοι υπέρ, άλλοι κατά. Αυτά τα 2,5 χρόνια που είναι εδώ, θεωρώ η άποψή μου ότι είναι ένας πετυχημένος προπονητής που έχει περάσει τον Ολυμπιακό. Conference, Double, League Cup και καλή πορεία στο Τσουλού. Σωστά μέχρι τώρα.
2: Conference.
4: Τι χρόνια Conference. Τη δεύτερη τον Double στα 100 χρόνια.
2: Super Cup.
4: Super Cup. Και, και Super Cup τώρα, ναι. Που πάμε στο, ναι. Και καλή πορεία στο Τσουλού. Περάσαμε στην επόμενη φάση, έτσι, με τόσες ομάδες καλές.
2: Ναι. Ναι.
4: Η ελληνική ομάδα, το ξαναλέμε αυτό. Θεωρείται ή δεν θεωρείται πετυχημένος.
2: Πετυχημένος προπονητής είναι, ναι, σίγουρα.
4: Ωραία. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι.
4: Λοιπόν.
2: Όχι, ίσως είναι και ο πιο πετυχημένος με βάση τη μεγαλύτερη διάκριση, έτσι.
4: Μπράβο. Συμφωνώ και σε ευχαριστώ που το παραδέχεσαι.
2: Ναι. Μα τι είναι, δεν έχω τέτοιο. Δεν
4: αλλάζει η
2: άποψή μου.
4: Ξέρουμε ότι είναι το κλειστό ρόστερ. Μπορεί να έχουν γίνει κάποια λάθη. Θεωρώ σκιό στη μακάουτινγκ.
2: Ναι.
4: Γιατί όλη η χρονιά ουσιαστικά πέσαμε με 1,5 εξτρέμ. Γιατί εκεί είναι η πληγή μεγάλη για μένα.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, πέσαμε το Μάρτιο όποτε ήταν καλά.
2: Ναι.
4: Και ο Στρεφέτσι από δεν μας βγήκε και ήρθε ο Ποντένσι που δεν είναι ο γνωστός Ποντένσι.
2: Ναι, εγώ να ρωτήσω κάτι εδώ για να σε προλάβω λίγο. Ναι.
4: Παρακαλώ.
2: Για ποιο λόγο δόθηκε τότε ο Ποντένσι. Το Στρεφέτσι αδανικός.
4: Αυτό δεν και εγώ το έχω καταλάβει.
2: Ναι.
4: Ούτε και εγώ, πραγματικά. Γιατί στην Ιταλία που πήγε παίζει καλά. Από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν ξέρω, εσύ μεταξύ καλύτερα.
2: Ναι.
4: Ναι, ας πω. Αυτό που τάξει ο προπονητής και το τίμημα εκεί, πώς ασχολείται με τους παίχτες. Αυτό που έχω να πω, να συνεχίσω, είναι ότι τα δώσανε, ότι στις γιορτές των Χριστουγέννων ήμασταν πρώτοι, συνεχίζαμε, ήταν τρεις ομάδες που διοικούσαν το πρωτάθλημα. Εμείς, παίζαμε Τσουλού. Και τι εννοώ με αυτό. Αν πεις τώρα, επειδή παίζουμε Τσουλού, δεν θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, να μιλήσουμε με στοιχεία,
2: ναι.
4: Από το Δεκέμβρη που περιόκληθηκε στην επόμενη φάση, μέχρι τον Μάρτη, δεν έδωσε άλλο ευρωπαϊκό. Ξέρω ότι αποκλείστηκε η συνολική πελό όπως και εμείς, αλλά εμείς είχαμε Ευρώπη στο Γενάρη. Και παιχνίδια που θέλαμε να τα πάρουμε για να προχωρηθούμε στην επόμενη φάση. Άρα δώσαμε δυνάμεις, είχαμε τραυματισμούς, ξέρω ότι οι μεταγραφές που είχαν το Γενάρη δεν βοήθησαν όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έφυγε Γιάρεντσουκ σε θέτσα, ήρθε Κλέιτον. Λατρέ Λουίς, η οποία από ό,τι καταλάβαμε είτε δεν μας βγήκανε, είτε ο προπονητής είδε ότι δεν του κάνουν τελικά.
2: Ναι.
4: Άρα, για να μπορεί... Και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, διεκδικούσαν πρωτάθλημα και έχουμε και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Κάποια στοιχεία τα οποία είναι στα θετικά του Ολυμπιακού. Με βάση ότι έχουμε παίξει στο Λούτο, ξαναλέω. Διότι συγχαρητήρια στην ΑΚΕ, μπράβο της, και ο Χιωρός και τον Πάκο φέτος, που πάλεσε μέχρι ένα σημείο. Αλλά πρέπει να δούμε και την ΑΕ και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα στο Τσουλού. Αυτά τα μεγαζίδια που παίξαμε εμείς. Για να δούμε αν θα αντέχανε. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω και με συγχωρείς, έτσι.
2: Όχι, δεν έχω. Ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Δηλαδή, εμείς, εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα κάναμε αυτή την πορεία στο Τσουλού. Φοβήθηκα ότι θα είχαμε διασυρμούς. Είχαμε βέβαια, αλλά υπάρχουν δικαιολογίες που τα ξέρουμε, τα ξαναλέμε πάλι. Έχουμε δει με τα μάτια μας. Αλλά έκανα μια πορεία καλή. Αξιοπέστατη. Ύστερα από χρόνια στο Τσουλού, που είχαμε να παίξουμε 4-5 χρόνια στο Τσουλού και προχωρήσαμε και στην επόμενη φάση. Θεωρείται πολύ σημαντικό επίτευγμα για μια ελληνική ομάδα.
2: Ναι, Ριγάννη, το η ουσία πια είναι εδώ, να πάμε
4: τέτοια.
2: Αυτά τα έχει γράψει ιστορία, δεν διαφωνεί κανείς, δεν έχει να κάνει. Εγώ είπα, σήμερα ανέβασα ένα βίντεο και λέω άλλος Ολυμπιακός στην Ευρώπη, άλλος στην Ελλάδα.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Απλώς, έχουν γίνει κάποια λάθη, θεωρώ, και στο σκάουτινγκ,
2: ναι.
4: Ότι ο Μέντι ίσως τα ζήσει κάπου λάθος. Δεν του βγήκαν οι μεταγραφές, η ΑΕΚ αντίστοιχα το Γενάρη πήρε, δηλαδή συγκρίνω για να καταλάβουμε τώρα πώς χάθηκε το ποτάθλημα, γιατί όλοι πάνε να φάνε το Μέντι.
2: Όχι, αδερφέ, δεν είναι θέμα να φάνε όλοι το Μέντι, μισό λεπτό, μην μπερδεύεσαι.
4: Συγγνώμη.
2: Ναι. Δεν είναι κανεί να πάει. Εγώ έχω πει κιόλα. Εγώ προσέχω τι λέω, γιατί έχουμε και διάφορα τρόλ δεξιά και αριστερά που μεταφέρουν τα πράγματα όπως θέλουν. Κατάλαβες, κάτι τύπου σου κάνουν στα social αναρτήσεις με κλειδωμένα, μας μπλοκάρουν μετά για να μπορούμε να τους απαντήσουμε.
4: Ακριβώς.
2: Και στέλνουν μετά διαπιστεύσεις και το βρίζουν τους δημοσιογράφους και στέλνουν να μπαίνουν με διαπιστεύσεις στα γήπεδα. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ να σου πω, εγώ πει την άψη μου ότι θα καθόμουν στο τραπέζι να μιλήσω με τον Μεντιλίμπαρ, είναι και θέμα του Μεντιλίμπαρ πώς αισθάνεται. Αν ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή αισθάνεται δίκης ότι έχει πιάσει το ταβάνι του όσον αφορά το στυλ του, εγώ πιστεύω δεδομένα ότι με καλύτερος παίκτης η ομάδα θα παίξει καλύτερα. Δεν λέει, δηλαδή, δεν είμαι της άποψης του Ολυμπιακού να αλλάξει προπονητή αύριο. Στο λέω ειλικρινά, αλλά αν υπάρχει, αν είναι να έχουμε η ίδια κατάσταση που υπήρχε τότε με τον Μαρτίνς, που φαινόταν να έχει κρεμάσει λίγο ιστορία και ο προπονητής έφυγε μετά από δύο μήνες, καλύτερα να γίνει τώρα, στο normal, στην κανονικότητα. Αυτό
4: είπα
2: εγώ. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, το μόνο που με έχει προβληματίσει στον Μεντιλίμπαρ είναι κάποιες αιμονές που δείχνει να έχει, ρε φίλε. Δηλαδή, προχθές έχει τελειώσει το παιχνίδι με πολλούς αμυντικούς μέσα για αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός. Δεν μου έδινε κάτι το χ εμένα.
4: Ναι, όχι, προ Θεού. Εννοείται. Εννοείται. Και ίσως που λέμε για τον Ελκαμπή ότι κάει και ότι έχει μια αποδυνάμεις, δεν έβαλε να τον τρεσκάρει και να βάζει τον Ταρένι βασικό. Γιατί έχει μείνει στον πάγο Ελκαμπή. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή είχε κάποια πιστεύω κολλήματα, πέσω στους εισαγωγικά σε αυτές τις λέξεις και συγγνώμη που τα λέω έτσι, που θεωρούσε ότι μπορεί να του βγουν έτσι.
2: Ναι.
4: Το ξέρουμε όμως το Μέντι έτσι. Το ξέρουμε το Μέντι.
2: Ναι.
4: Και μπορούμε να το κρίνουμε γιατί γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του και γνωρίζουμε πώς θέλει να παίξει. Δεν θέλει πολλές μεταγραφές, θέλει συγκεκριμένο ρόστερ. Βλέπει αν του κάνουν ή δεν του κάνουν και θα πεις τώρα, τα κρέα μπακ που παίζανε φέτος και βγαίνουν όλοι μπροστά και μετά πρόγραμμα πόσα πίσω που δεν προλαβαίνουν να γυρίσουν. Αλλά και πάλι στην Ελλάδα παρόλο που το χάσαμε έχουμε την καλύτερη άμυνα. Και στην Ευρώπη προχωρήσαμε στην επόμενη φάση. Κάτι λέει αυτό.
3: Έγινε Γιάννη μου να προλάβουμε κι άλλο έναν.
4: Και
3: συγγνώμη
4: έτσι.
3: Ναι,
4: και
3: όχι, ναι. Και
4: ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά Γιάννη.
4: Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια χαρά. Πάμε στο Γιάννη στο Χαλάνδρι.
2: Πώς τον έφαγες έτσι ρε φίλε.
3: Ήταν κι άλλος Γιάννης.
2: Ε?
3: Ήταν πολύ Γιάννης στη σειρά. Έλα Γιάννη.
5: Γεια σου παιδιά.
3: Καλώς τον λέει.
2: Πώς τον καθάρισε έτσι.
3: Γιατί είναι δελτίο ρε, θα προλάβει ο άλλος.
5: Έχω πηγαίνει από Γιάννη σε Γιάννη ρε εσύ.
3: Ναι, ναι.
2: Πώς τον έφαγε έτσι ρε φίλε τον άνθρωπο.
3: Ναι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
5: Ακριβώς.
2: Πόσο αδίστατος έχεις γίνει ρε φίλε ραδιοφωνικά. Δεν νιώθεις δηλαδή. Πήρε ο άνθρωπος σαν πρώτη φορά να πούμε.
3: Για να ξαναπάρει πάλι. Έλα ρε Γιάννη, άστον αυτό να λέει.
2: Άστον να λέει, άκου. Πλέβεσαι που σου μιλάει. Να σου πω κάτι, εντάξει δεν γίνεται αυτό το πράγμα, μπορείς να έχεις αυτό το πράγμα.
3: Όχι, δεν μπορείς.
5: Έλα ρε παραπονιάρη, έλα ρε παραπονιάρη.
2: Εντάξει δηλαδή, ας πάμε στον επόμενο ακροάτη. Έλα Γιάννη, πες σε παρακαλώ φίλε.
3: Συγγνώμη, το τμήμα σκάουτινγκ TV.
2: Συγγνώμη φίλε.
5: Όχι ρε, εντάξει. Γεια σου παιδιά, γεια σου Κώστα, γεια σου Διονύση. Εγώ είδα να ξεκινήσω λίγο αυτοκριτικά έτσι να μιλήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορώ ρε παιδί μου όταν ακούω. Εντάξει, ήταν με όλο το σεβασμό στην κυρία που πήρε τη ΣΑΕΚ, τη φίλαθλο που λέει
3: την για Ελένη, την Ελένη, ναι.
5: Την κυρία Ελένη, μπράβο, με όλο το σεβασμό εννοείται, αλλά για Πασίγιο. Τι Πασίγιο, κυρία Ελένη, τώρα μη μας δουλεύεις.
3: Γιατί.
5: Πασίγιο. Πασίγιο τώρα.
3: Πάρε, μαστίγιο, τι να σου πω, ξέρω εγώ, κάτσε, ήλιο.
5: Πασίγιο και ναι, και μαστίγιο. Γιατί είναι με μαστίγιο τώρα η ιστορία, γιατί τώρα έχεις, τώρα εσύ Κώστα, λοιπόν, έχουμε δύο αρχικομπλεξικούς στερημένους που τους ξέρεις εσύ ποιους εννοώ, να μην λέω και ονόματα, δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού με 16 χρόνια και μας λένε...
3: Ναι, αλλά ένα δεν είναι καθόλου στερημένοι. Όπου κοιμούνται ακριβώς όπως τρώσανε, αλλά είναι κοιμούνται σε πλουμιστά παπλώματα.
5: Α, μπράβο, ναι, στερημένοι από πρωταθλήματα. Ενώ από
3: λεφτά, δεν έχει σημασία το πρωτάθλημα.
5: Από λεφτά μια χαρά, λοιπόν.
3: Δεν ξέρω για τα λεφτά, δεν είπα για λεφτά εγώ, μη με μπλέκεις.
5: Όχι, δεν σε μπλέκω, εντάξει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι αυτοί λοιπόν χασκογελάνε ας πούμε που έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, έτσι, που εμείς αν τώρα είμαστε ένα χρόνο ας πούμε και έχουμε στεναχωρηθεί και ψάχνουμε το, να δούμε τι γίνεται ας πούμε. 16 χρόνια χασκογελάνε και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αν ο άλλος πήγε 35 χρόνια πάλι πίσω, που έχασε τις Κυριακές του, που έχασε τα μεσημέρια του, που μας έχει πρίξει με τα ίδια και τα ίδια και μας λέει αυτό και θέλει και Πασίγιο. Και ο άλλος της ΑΕΚ που έλεγε σε πήγε 30 άλλα 40 χρόνια, θυμήθηκε κάτι το Γιαννακόπουλο, λες και τον Καραγκούνι που έπεσε σαν που το χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν τον θυμόμαστε. Το Γιαννακόπουλο.
2: Πάμε τώρα, μην κολλάς, πάμε τώρα.
5: Λοιπόν. Και όχι ρε εσύ Διονύση τώρα.
2: Εσύ, εσύ Γιάννη, άκου Γιάννη, εντάξει, δεν μας είπε και να... Δεν μας είπε να πάει ο Μαρινάκης στην Κούπα στον Ηλιόπουλο στη Σέντρα, περίμενε, εντάξει, δεν μας είπε και τίποτα. Και εμείς τα έχουμε πει και τα έχουμε κάνει και τα λοιπά. Όταν είσαι πάνω στη χαρά, θα πεις και δύο πράγματα παραπάνω,
5: Κάτσε ρε, εμείς δεν είπαμε ποτέ να μας κάνουν πανσίγιο.
2: Είπαμε, εγώ έλεγα, θέλω να είμαι έτοιμος.
3: Στο Πανέκο δεν ήξερες να σας κάνει πανσίγιο πέρυσι.
2: Φυσικά και το ζήταγα, να μου το κάνει, δεν μου το έκανε όμως, δεν ήρθα να μου το κάνει, κατάλαβες το πανσίγιο.
3: Εγώ δεν το έκανα.
5: Εγώ δεν έλεγα ποτέ και ούτε
2: το έκανε εδώ για πόσα χρόνια.
3: Αν ήμουν εγώ δίκης,
5: το έκανα. Κοίτα, μακάρι να γινότανε, αλλά όμως δεν γίνεται όμως όταν είσαι
2: τόσο... Λέγε τώρα γιατί θα έρθει το διάλειμμα και θα χάσεις το χρόνο σου και μετά θα γκρινιάζεις. Λέγε, ένα λεπτό, πάμε.
5: Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν γίνεται όταν είσαι τόσο προκλητικός, τέλος πάντων...
2: Δεν είναι πρόκληση ρε φίλε, εντάξει δεν μου είπε τίποτα ρε φίλε, τώρα μην το πας και στο άλλο άκρο, μια χαρά είναι γυναίκα.
5: Όχι, όταν είναι προκλητική η άλλη, όχι γυναίκα, όταν είναι η άλλη προκλητική, να πάει η ομάδα να κάνει πασίγιο. Δηλαδή τι να κάνει πασίγιο, τέλος πάντων σε λίγες
3: μέρες... Σε λίγες μέρες θα μας κάνετε πασίγιο εσείς στο μπάσκετ πάνω στο άκα.
5: Σε α, εκεί άλλοι.
3: Άπα, δεν πάμε, δεν έγινε στο άκα, απλά είναι.
2: Έγινε.
5: Τέλος πάντων, άντε.
2: Φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 6 και 4. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ξύπνα! Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
10: Να φτιάξω καφέ για τις αρκάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Oh, τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα και καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Έμεινε ένας.
18: Εγώ είμαι!
17: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα!
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο.
19: Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
22: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε στους φίλους.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Όχι, δεν πάμε να φύγουμε. Πάμε στους φίλους. Τι τραβάμε με τους ώρες να φύγει. Έλα, ρε Νικό, πάμε στον Νίκο στο καράβι.
2: Καλώς φίλος μου, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Τι καλά, μια χαρά. Να σου πω, μετά την Κυριακή είμαι καλύτερα. Είδα εκεί.
0: Γιατί?
2: Να σου πω. Κάνει και το Καρεσκάκι στον Gold Petey, έτσι.
1: Ρεμίστε. 150 άτομα πανηγύρισανε πίσω μου και αριστερά και ακούσανε γιούχα να μάσε με τώρα. Και καλά κάνανε άλλοι. Έλα τώρα, σου παρακαλώ.
2: Μου το τηλέφωνο να σου στείλω, δεν ξέρω αν είναι από άλλο βίντεο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
2: Έπρεπε να μου στείλω ένα αυτό, είχαν ανάψει κάποιον γόνα.
1: Έλα, εντάξει τώρα. Κουλά τρέλα και σου αμένα βρήκε.
2: Καλά να σου.
1: Με έχει βρει τώρα, ζέω εγώ την τρέλα μου, δει και εσύ πιο τρελό από μένα.
2: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι. Γιατί εμεί, είδε, εγώ δεν τα λέω τώρα να σου πω, Διόνυση, εγώ δεν τα λέω τώρα να πούμε. Έτσι, έχω, τα λέω τόσο καιρό, εγώ δεν περίμενα τίποτα από αυτό τον Παναθηναϊκό. Τίποτα. Να κόψει, να κάνει το χρέος του να πούμε. Ναι. Πήγε εκεί, έγραφε να θέλει την άλλη πρωταθλήτρια να πούμε. Κατάλαβε. Το έχω ξαναπεί, εμένα ένας είναι να πούμε αντίπαλος. Ένας είναι ο αντίπαλος. Λοιπόν, τώρα... Γκότσο, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα.
0: Πάμε
2: γιατί βλέπω και έχει κίνηση σήμερα το μαγαζί.
0: Ναι.
2: Παίρνουν πολύ να πούμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Αυτό τώρα το μεγάλο πρόβλημα γενικά του συλλόγου είναι ο Βάζελη.
0: Α, καλά, αυτό, είναι αυτό το συζητάμε.
2: Το μεγάλο πρόβλημα του συλλόγου.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός θέλω να λέτε.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη, κοίτα να σου πω κάτι.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Είναι αλλιώς γαλουχημένη, δεν είναι να πούμε, καταλάβες, δεν είναι αυτή τώρα.
0: Έχει από αυτό που λέει, μπόλικους.
2: Καταλάβες, λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, βλέπεις ας πούμε, βλέπω τώρα μέσα στα site ας πούμε να αφήσει λέει πάλι τα ίδια, να αφήσει τον Μπενίτες να κάνει, να ράνει, τι να αφήσει ρε. Ο άνθρωπος μιλάει...
0: Τίποτε, λένε, άνθρωπος... ρε παιδί μου, λένε κουβέντες που ακούνε τους δημοσιογράφους, να αφήσει ένα προπονητή να δουλέψει. Τι είναι αυτό από μόνο του.
2: Εν τω μεταξύ είδες τι έγινε προχθές, τώρα δεν ξέρω τώρα, το βλέπεις στο μάτσο δικό μας, το βλέπεις. Λοιπόν. Μία φορά κατέβηκε ο άνθρωπος ο Μυρωδιάς αυτός, μία φορά κατέβηκε με Παντελίδη και Τετέι μαζί και ήταν, μιλάμε, το πρώτο ημίχρονο ήμασταν πιο επικίνδυνοι.
0: Να σου πω την αμαρτία μου, τον Παντελίδη περίμενε περισσότερα, δεν μου άρεσε πολύ.
2: Όχι, δεν έχεις δίκιο φίλε, δεν έχεις δίκιο. Για ένα
1: το τελείωμα σου πω, δεν είναι καλό πάντως που έχει.
2: Δεν είχε καλά τελειώματα, αυτό να μου το πεις, ναι, ότι σούταρε δηλαδή, αλλά να σου
0: να
2: πω κάτι,
0: πεις ότι στο μάτς αυτό επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι ο Τσέρι είναι ο καλύτερος σκάφ που έχεις, ναι.
2: Όχι μόνο αυτό, και αυτό, αλλά και σου λέω για τον Παντελίδη, πήρε 5 προσπάθειες, πήρε, έχει ξαναδεί άλλον επιθετικό εκτός από τον Τετέι να παίρνει πρωτοβουλίες. Έκοψε την μπάλα, σούταρε, βγήκε μπροστά.
0: Για τον Τετέι έχω αρχίσει και έχω σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο παίζει. Δηλαδή, πολυπέφτει, κάνει φάουλ, έχει φοβερά προσόντα, αν τα χαραμίσει.
2: Ναι.
0: Με τέτοιο τρόπο θα είναι άξιος σημείας.
2: Μα δεν φταίει ο παίχτης.
0: Δεν διαφωνώ ότι δεν φταίει το παιδί.
1: Το θέμα είναι άλλος.
0: Εδώ που ήρθε αυτά του μάθανε.
2: Όταν του λένε γύριζε και μαρκάριζε να πούμε πίσω από τη σέντρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ποιος θα τον καθοδηγήσει.
1: Το θέμα είναι άλλος το Τετέι, παιδιά. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα σεντερφόρ για βασικό. Τον 4 που είναι να γυρίσει το καλοκαίρι.
0: Καλά σιγά μην γυρίσει.
1: Κάτσε, εγώ λέω. Τι λέω, σου λέω. Και το βασικό, Νίκο μου, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα νέο προπονητή. Όποιος θα είναι αυτός και είναι πολύ πιθανό συνήθως οι νέοι προπονητές από τις πρώτες μεταγραφές που κάνουν να είναι center for. Εκεί είναι το θέμα.
0: Μπα ο προπονητής θα... Κοίταξε να σου πω κάτι μεταξύ μας, Νίκο, μεταξύ μας. Ο προπονητής θα πάρουν, θα θέλει σίγουρα τον Τετέι, τον Μπακασέτα, τον Ίγκαλσον.
1: Δεν είμαι πολύ
0: καλά,
1: σίγουρο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρο.
0: Θυμηθείτε με που σας το λέω.
1: Αυτό το λέω λόγω της ιστορίας Μπενίτεθ που έλεγε θέλει 8-10. Για μένα θέλει πολλούς ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι.
1: Για μένα ο Παναθηναϊκός θέλει πολλούς.
0: Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί αυτό έχουν δείξει 10 τελευταίοι προπονητές.
2: Ρε παιδί μου, ας υπογράψουν προπονητή. Και να του πει ότι ξέρεις κάτι πριν υπογράψουμε ότι εδώ το επιθετικό δίδυμο πήρες και πήρες έδωσε 3,5-4 εκατομμύρια να πάρει δύο Έλληνες ας πούμε που τους πήρα από την Κηφισιά. Έτσι. Ωραία. Το επιθετικό δίδυμο είναι αυτό. Θέλεις κύριε Νίκο, κύριε Διονύση.
0: Ποιος θα
2: κύριε...
0: τα πει αυτά ρε εσύ. Ποιος θα τα πει ρε εσύ Νίκο.
2: Μπορείς να δουλέψεις με αυτούς.
0: Ποιος θα τα πει αυτά στον νέο προπονητή.
2: Τι είπες.
0: Ποιος θα τα πει αυτά στον νέο προπονητή. Ο Λαφούζος.
2: Δεν ξέρω, ποιος διαπραγματεύεται, να πάω εγώ.
0: Ο Κοτσόλης διαπραγματεύεται.
2: Να διαπραγματευτώ το συμβόλαιο.
0: Ο Κοτσόλης διαπραγματεύεται. Σου λέω, ο Κοτσόλης διαπραγματεύεται.
2: Ναι, ωραία. Να ας πάει ο Κοτσόρης και να πει ότι φίλε, εδώ αυτό είναι το πλάνο μας. Μπορείς να δουλέψεις με αυτούς τους παίχτες. Εγώ γι' αυτό ήθελα να το λέω. Για να τελειώνουμε με αυτά. Ξέρει τους παίχτες, ξέρει αυτό. Κατάλαβε, έχει μια εικόνα, ας πούμε, δηλαδή του Παναθηναϊκού πώς πρέπει να είναι, τελείωσε. Και αυτά τώρα με το αυτό, το 5-3-2. Μία φορά ξέμεινα από παίχτες και έπαιξε, έπαιξε με τέσσερις αμυντικούς, ας πούμε, και φάνηκε ότι η ομάδα με τον Τζέρι μέσα, με τον Παντελίδη.
0: Μα γεμίζει το κέντρο, ρε φίλε. Όταν είσαι με τέσσερις πίσω, γεμίζει το κέντρο.
2: Ναι, ρε φίλε τώρα.
0: Με πέντε δηλαδή, παίζαμε με ένα μισή παίχτη στο κέντρο. Σε όλα τα παιχνίδια.
2: Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι να πούμε λοιπόν ότι βγαίνουν αυτοί που λέγαμε, ας πούμε, δηλαδή τώρα είναι ο Παναθηναϊκή. Λοιπόν, και έχουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι δεν έχουν όχι μόνο επαφή με τα αθλήματα. Επαφή με τα αθλήματα δεν έχουν. Δεν έχουν και επαφή με τον Παναθηναϊκό. Αποθεώνουν τη μετριότητα. Δηλαδή τώρα, για να πάμε στο φλέγον θέμα τώρα, παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός. Ο άνθρωπος αυτός και ο Σερέλης που λένε κάποιοι να μείνει, γιατί όταν κοιμάζε με στράβους, ξυπνάς αλήφορος. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ικανότητες είχε ο Σερέλης. Λοιπόν, αλλά το team του Παναθηναϊκού, ας πούμε, δηλαδή και στο μπάσκετ το προπονητικό, έπρεπε να έχει χαιρετήσει από το Γενάρη, που προλάβαινε να σωθεί η παρτίδα. Λοιπόν, τα μάτια έχουν πάει στον πόντο, δηλαδή πώς γίνεται να το βλέπουν, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι και να σου πω η εκπομπή που κάνουν παιδιά, που κάνει η κοπέλα, που κάνει στα μπάσκετ. Ξέρει πολύ μπάσκετ αυτή, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι γνώμη έχετε. Ξέρει πολύ μπάσκετ αυτή. Λοιπόν, και κάθομαι και βλέπω, πέρα από τη δική μου γνώμη, κάθομαι και ακούω κι άλλες, έτσι. Δηλαδή δεν το βλέπω ο άνθρωπος ότι ο Χελ Ντέιβις ήταν ο χειρότερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Να τον προστατεύει στον παίκτη. Έχασε ένα μάτς 3-5.
1: Του πήρε όμως το μάτς, τον κράτησε στο 0-2, φίλε.
2: Έχασε ένα μάτς 3 πόντους, κρατώντας μέσα ένα παίκτη ο οποίος, όχι, σερνότανε. Και τον παίκτη δεν προστατεύεις και χάνεις το μάτς.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν,
0: καταλάβες.
2: Αυτοί έπρεπε να έχουν χαιρετήσει εχθές και να λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τους στηρίζανε, να λογοδοτήσουν. Αυτά, και έχω και κοινό μεγάλο εδώ, ε.
1: Ναι.
2: Μιλάω, έχω και άλλους 10 εδώ που ακούνε. Ρίξε ένα χειροκρότημα, ρε. Ρίξε. Έλα, ακούς. Λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Και δεν πρέπει να το κάνεις έτσι. Νίκο.
2: Έλα.
1: Δεν πρέπει να το κάνεις έτσι, φίλε, να δούμε ότι έχεις κοινό. Το τεστ για να δούμε αν έχει κοινό κάποιος είναι να φωνάζει γκότζος.
0: Όχι ρε, μην κάνετε τέτοια.
1: Δηλαδή, πάμε. Μισό λεπτό. Πε

0: μαζευόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορεί να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατέργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις Big Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου του 2026 στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζει μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Μπάντων θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό, γίνε μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four Athens, σε περιμένει και αν θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Πάμε στο Μάνο. Έλα Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Τι κάνουμε, καλά είστε?
0: Καλά εσύ.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Διονύση, θέλω να σε ρωτήσω εσένα. Πιστεύεις ότι... Εντάξει, εγώ έχω χρόνια, είμαι γηπεδικός κιόλας, έχω χρόνια διαρκείας. Πιστεύεις ότι είμαστε πιο καλομαθημένοι οπαδοί? Πίλαθλοι.
0: Καλομαθημένοι, εντάξει.
1: Με εισαγωγικά πάντα.
0: Καλομαθημένοι.
1: Δεν δεχόμαστε την αποτυχία.
0: Και, ρε φίλε, νομίζω ότι ξεκίνησε η ιστορία με Σοκράτη Κόκα και συγχύστηκε με Βαγγέλη Μαρινάκη γιατί με τόσες επιτυχίες, τόσα πρωταθλήματα και σερί, το θεώρησες από κάποια στιγμή και μετά αυτονόητο.
1: Ναι. Θες γιατί σου λέω αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα φέτος, πέρα από γκέλες που κάναμε, γιατί κάνανε και οι άλλοι από εδώ από εκεί,
0: ναι,
1: πιστεύω ότι κρίθηκε με την ΑΕΚ. Αλλά θα σου πω και
0: σίγουρα, δεν διαφωνώ να ξέρεις. Και με την ΑΕΛ έχει κρυθεί και με την ΑΕΛ.
1: Ναι, γιατί καλά εκεί είναι απαράδεκτο της ομάδας, γιατί εκεί είναι τελευταία αγωνιστική, δεν κάνεις
0: την κερδά. Εγώ και την ημέρα πίστηκα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα μέσα μου, να ξέρεις.
1: Πες όμως γιατί το λέω αυτό, γιατί για το καλομαθημένος. Εγώ είμαι στο πέταλο, έχω διαρκές χρόνια.
0: Ναι.
1: Από το 5, με το που φάγαμε τον γκολ, η μουρμούρα στο γήπεδο δεν είχε σταματήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια γκρίνια, σαν ανυπομονησία ότι πως όνειρο πρέπει να μπει το γκολ στο 10. Δηλαδή φάγαμε τον γκολ στο 5. Ήσουν στο γήπεδο, τα περιγράφεις τα παιχνίδια.
0: Ναι, παιδί, ναι.
1: Αν το θυμάσαι, δηλαδή ένα πράγμα, μια γκρίνια, μια μουρμούρα σε κάθε φάση, έκανε ένα λάθος κάποιος. Αού, γιατί αυτό, εκείνο, τ' άλλο, κοινά το άλλο, δεν κάνει αλλαγή. Εγώ πιστεύω για αυτό το λόγο το χάσαμε φέτος. Πέρα από τα λάθη που γίνανε ξέρεις, προπονητικά, διοικητικά, παικτικά, δηλαδή ο κόσμος, πώς να το πω, το είχε δεδομένο και δεν το δεχότανε.
0: Ναι.
1: Το είχε δεδομένο ότι θα το πάρει. Όλοι το είχαμε δεδομένο μέσα μας και κάπως όσο κύλαγε ο χρόνος λέμε τώρα δεν γίνεται και αρχίσαμε την γκρίνια, τη μουρμούρα, τα νεύρα, θυμός, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη σε αυτό.
0: Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι η γκρίνια αυτή του κόσμου πέρασε στους παίχτες, ξέρεις πώς το λέω.
2: Η άβρα περνάει.
0: Δεν πέτυχε, ποια άβρα περάσει, δεν νιώθω.
1: Γιονίση, δεν το θυμάσαι. Περίμενε, με την ΑΕΚ θυμάσαι ότι μετά το 60 είχες βγει στο γήπεδο.
0: Εντάξει,
1: είχες... Πέρα το ότι η ομάδα δεν έπαιζε.
0: Είχες βγει στο γήπεδο, αλλά εγώ δεν μπορώ να προσάψω έναν κόσμο που έχει κάνει sold out φέτος φίλε πόσες φορές.
1: Καλά, σίγουρα δεν το συζητάμε.
0: Πάει όπου είναι παντού, δηλαδή πιο πολύ δεν θα έχω παραπάνω από τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος φέτος έχει σταθεί στο επί των περιστάσεων, πώς να το πω.
1: Σε εισαγωγικά το λέω. Δεν το λέω με την έννοια ότι εμείς θέμε 100%. Αλλά εκείνη, δηλαδή, εκείνο το παιχνίδι δεν το έχω ξαναζήσει στο γήπεδο όσα χρόνια πάω. Δηλαδή σβήσαμε. Δηλαδή και περνάγαμε αυτή τη μουρμούρα, αυτή την κρίνια στο παίκτη που ήταν τραγικός έτσι, οκ. Okay. Δεν θυμάμαι τώρα την 11η ποια ήταν, ήταν μας τραγική με την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά ένα πράγμα, μια μουρμούρα, μια γκρίνια, θα μου πεις δεν σε έμπνεε και η ομάδα έτσι. Οκ, okay, δεν σε έμπνεε εκείνη τη στιγμή. Αλλά αν το θυμάσαι ήταν κομβικό.
0: Ήταν κομβικό, αλλά σου λέω δεν νομίζω ότι φταίει ο κόσμος, αυτή είναι η άποψη μου.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το πρώτο
0: αυτό,
1: πράγμα
0: αυτό που... αυτό δηλαδή που λες περισσότερο με ενοχλεί στο κομμάτι social media, σε απόψη κάποιων που ξεφεύγουν, που...
1: Ναι, γιατί από εκεί δεν περνάει νομίζεις. Ναι. Δεν επηρεάζει το γήπεδο. Δηλαδή πόσοι γράφουν κάτι στα σχόλια και αυτό το κουβαλάει ο άλλος στο γήπεδο.
0: Να, από
1: δηλαδή έχουμε βγάλει άσχετο τον Γκαρσία, το αμυντικό χαφ. Για μένα ρε φίλε δεν είναι άσχετος. Δηλαδή κατευθείαν με το που παίζει βασικός, γιατί παίζει βασικός. Δηλαδή με το που βγαίνει η εντεκάδα, α, γιατί πάλι αυτός παίζει, δικός του είναι, παίζει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τον βλέπω στο γήπεδο ότι δεν καταθέτει η ψυχή, δεν κάνει τα βασικά, όχι okay, για 60 λεπτά είναι, δεν για παραπάνω. Αλλά δίνει κάτι που δεν δίνουν οι άλλοι παίκτες, δεν έχεις κάποιον άλλο τέτοιο
0: είδος παίκτη. Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Όμως στο μόνο, και επίσης το μόνο πράγμα που έχει γίνει λάθος, δεν ξέρω τώρα, λάθος, είναι του Γιάρεμτσουκ. Αν έχεις πέρσει ένα επιτυχημένο δίδυμο, Ελκαμπή, που όταν πέρσι αν θυμάσαι που τραυματίστηκε ο Ελκαμπή, ήταν από πίσω ο Γιάννης,

0: Τι.
1: Ναι.
0: Κάνα μήνα, ενάμιση, που σε βοήθησε φουλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και φέτος, και έχει τα τρεξίματα, δηλαδή και κολλάει στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ. Που είναι στις κινήσεις πίσω από την άμυνα, να τρέξει πίσω από τον επιθετικό, να, να πρεσάρει, να σου τρέξει να κυνηγήσει το κόρνερ την μπάλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έφυγε αυτός ο παίκτης. Δεν ήταν, εντάξει, δεν ήταν η συντερφοράρα, αλλά σου έδινε κάποια στοιχεία τύπου Κοστούλα. Που δεν τα είχες φέτος.
1: Σωστός.
0: Δηλαδή απόρρισα γιατί έφυγε.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, γεια σου φίλε μου, και με την Ευρωλίγκα φέτος, ε.
1: Να σε καλά.
0: Άντε, γεια, γεια.
1: Φίλε, έχει βγει το σημείωμα της 17χρονης, να ξέρεις.
2: Mm.
1: Άκου. Άκου τώρα να καταλάβεις γιατί είμαστε τόσο κοντά σε αυτό που λέγαμε πριν. Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ράβεις τώρα τι λέμε. Άστο τώρα. Λοιπόν, έλα Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Λα φιλέ.
3: Τώρα μας το διάβασα μας έκανε χάλια.
1: Τι. Τι να, εντάξει. Όχι, το διαβάζω γιατί ακούει πολλοί κόσμοι για να καταλαβαίνει, επειδή είχαμε και νωρίτερα μια.
3: Ναι, το άκουσα και από πριν την τοποθέτηση. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
3: Και είναι και το ένα κορίτσι δυστυχώς έφυγε, είναι και το άλλο σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Πού να πω τον πέμπτο όροφο τώρα, φιλέ, τι να πω
2: τον άκτο.
3: Ναι, η διαφορά του ροφ τώρα.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω για το τραγικό της ιστορίας. Δηλαδή η απόφαση είναι απίστευτη για νέο παιδί.
3: Ναι, ήταν φιλές.
2: Μάλλον, φαντάζομαι.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα πεζά. Επειδή λέγαμε προηγουμένως για τα επιτεύγματα του coach, με την Λίμπαρ εννοώ, είναι και στο Europa που βγήκαμε 7η και πέρασαμε στον επόμενο γύρο. Είναι και αυτό μεγάλο επιτεύγμα.
1: Ναι, σίγουρα, πώς δεν μα είπα. Εγώ έχω πει ότι ο Μεντιλίμπαρ στην Ευρώπη, τον Ολυμπιακό, του άλλαξε level, φίλε, να συζητάμε τώρα.
3: Και με ένα μπι, ας πούμε, με την Πόντο Γκλίν θα πήγαινε και άλλο, ψηλά θα πήγαινε.
1: Ναι, δεν την ήθελε την Πόντο τότε ο...
3: Ναι, ένα παιχνίδι κακό εκεί και ένα ημίχρονο εδώ. Και πολύ κακό.
1: Χαμένο πέναλτι μετά.
3: Ναι, το δεύτερο ημίχρονο. Και μόνο που οι ίδιοι οι Νορβηγοί είχαν πει ότι ήταν ομάδα που μας πίεσε πιο πολύ και μετά. Και πιστεύω ότι θα έφτανε πιο ψηλά όπως ήταν και στο conference. Πρόσφατα. Προχθές με την ΑΕΚ προσπαθούν τώρα να παραδεχτούμε όλοι ότι καλύτερη ομάδα, καλύτερη, ναι, είπαμε ότι πήρε το πρωτάθλημα και δει και έχει 7 μήνες να χάσει, τα είπαμε και. Αλλά αυτό μέχρι για Πασίγιο και τα λοιπά, ούτε και εκείνη, τελευταία αγωνιστική παίζαμε έκανε Πασίγιο. Ούτε και περί καθαρών πρωταθλημάτων το καλύτερο της ιστορίας τους. Αυτό πρέπει να το καλύτερο της ιστορίας τους που λένε, πριν 2 χρόνια, 3, πήραν άλλο πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό ήταν και πιο καθαρό από αυτό που πήραν το προηγούμενο. Αυτό αναιρούνται. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
3: Αυτό αναιρούνται με αυτό που λέει. Που λένε.
1: Ρε φίλε, εγώ νομίζω ότι λίγο στις δηλώσεις ο πρόεδρος ΑΕΚ θέλησε να αναδείξει την επιτυχία του, γιατί είναι μια επιτυχία του κακά τα ψέματα.
3: Προσωπική, μεγάλη.
1: Ναι. Και σε αυτό το πλαίσιο είπε πράγματα τα οποία γίνονται μετά κατά επέκταση, δίνεις και αυτό. Δηλαδή και εγώ το μεσημέρι αυτό είπα, δηλαδή παιδιά...
3: Αν δεν το παρακολούθησαν, δεν το...
1: Όχι, δηλαδή σου λέω τώρα εδώ μεταξύ μας. Δηλαδή του Ολυμπιακού πέρυσι είπε κανείς τίποτα για το πρωτάθλημα, δεν λέγανε όλοι ομάδα με την Λίμπαρη καλύτερη, τους άρρωσε εκείνο το άλλο κτλ. Δηλαδή φάγανε όλοι από μια τεσσάρα, η ΑΕΚ έφαγε μια εξάρα. Δηλαδή ούτε είδα την υπόκληση και δεν θα σου πω εγώ την υπόκληση. Δηλαδή βλέπω και ειδικές αναφορές. Μάγκας ξέρω εγώ, Ηλιόπουλος στο πρώτο πρωτάθλημα. Μάγκας. Δεν είδα μάγκα το Μαρινάκι με 19 κούπες. Από αντικειμενικούς λέω, δεν λέω αν ήταν γράψει ο Βερβελές ή οποιοςδήποτε. Αυτό λέω. Καταλαβες.
3: Οι αντικειμενικοί θέλουν να μισούν, θέλουν να αγαπάνε. Εδώ βγαίνανε και λέγανε άλλα πράγματα προχθές και πήγε ο Γιαννακόπουλος και τους διέψευσε. Περί να δούμε αν θα γίνει Final Four και τα λοιπά.
1: Ναι, να τους διέψευσε. Και αυτά έχουν αναπαραχθεί περισσότερο από σελίδες τέτοιο.
3: Βέβαια τώρα, τι το συζητάμε. Πέρα να μην πω στον Κώστα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πιστεύω ότι ήταν και πιο χαρούμενοι από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
1: Τα γράψανε και μερικοί, δεν έχει να πει. Ολυμπιακός να μην το παίρνει, όλα καλά.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ βλέπω να μην το παίρνει. Και όταν είδαμε και πριν δύο χρόνια να πήραμε ευρωπαϊκό, να ζητάμε από τους άλλους καθολική αναγνώριση και να υποταγεί επειδή πήραμε το ευρωπαϊκό. Εμείς το χαρήκαμε χωρίς να ζητήσουμε τίποτα άλλο από τους άλλους. Το χαρήκαμε πολύ χωρίς να ζητήσουμε τίποτα άλλο από τους άλλους. Και να καταλήξω ο κ. Μαρινάκης θέση, ελπίζω να είναι πάρα πολύ περήφανος που πήγε και είδε και το Μάνσα ή Σόμαση από κοντά να βάζει αυτό το υπέροχο γκολ.
1: Ωραίο, ε.
3: Mm. Ε.
1: Να το εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει μόνο αυτός.
3: Τι?
1: Δεν φταίει μόνο αυτός.
3: Ναι, εντάξει, δεν φταίει αυτός, αλλά αυτός. Ναι, δεν φταίει μόνο αυτός, γιατί και ο άλλος είχε βγει πολύ έξω και ήταν διαφορετικά. Ναι, οκ. Okay. Είναι και το τερέν γλυσερό. Ναι, αλλά δεν πάβει όμως, ήταν ο αμυντικός. Όμως αυτός που κρύβει την μπάλα. Έτσι δεν είναι. Και αυτόν το φέραμε να παίξει Champions League και να έρθει και αντικαταστάσει του Κάρμου, του Πυρόλα και του Ρέτσου. Μπορεί να εξελιχθεί, έχει πολύ βα. Αλλά στην παρούσα φάση δεν είναι ασπαθή αυτό.
1: Τι να πω.
3: Τίποτα. Δεν είναι να πεις τίποτα. Τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Καλή συνέχεια.
2: Έγινε Γιώργο. Πάμε στο φίλο του Μαντσίνη. Έλα ρε φίλε.
4: Καλησπέρα παιδιά.
2: Βλέπεις τι γίνεται για να γλιτώσουμε τα τραγούδια του Διονύση. Χαμός γίνεται στις γραμμές.
4: Άκουνα, να σου πω λίγο μισό λεπτάκι τώρα που είπε για το αυτογκόλ. Θυμήθηκα μια παλιά ιστορία, ίσως ο Διονύση τη θυμάται. Έχουν καλέσει τον Καραταΐδη στη νυχτή κόσμο, ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια, ναι, τις γιορτές. Και βάζει ένα αυτογκόλ και έβαλε ένα αυτογκόλ, ας πούμε, και τα γύρισε πίσω, τον ήταν την Μπάγεβιτς. Του λέει ο Μπάσκετος, ρε κούλι, του λέει, τι έγινε, του λέει, coach, δεν το χάναμε τίποτα αυτό. Τέτα τέτοι ήταν με τον τερματοφύλακα.
2: Όχι, δεν το έκανε. Έτσι.
4: Δεν το χάναμε τίποτα.
2: Τρομερό.
4: Λοιπόν, προηγουμένως είπε ένα παιδί, ανέφερε για τον Γκαρσία. Εμένα από τον Γκαρσία μου άρεσε προχθές η αντίδρασή του, που ήταν πραγματικά πολύ ωραία, όταν δέχτηκε την κουτουλιά από το Μουκουντή, νομίζω για αυτά.
1: Ναι. Και αυτό
4: δηλαδή,
1: και
4: όχι δηλαδή, Μουκουντή, ρε. Δηλαδή, να παίξει κάτω, να κάνει εκείνα τα
1: κάνει. Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό
2: Μουκουντή, ρε.
1: Μεϊτέ. Μισό λεπτό.
4: Ναι.
1: Συμφωνούμε σε αυτό που λες. Και εγώ αυτό είπα. Στάθηκε όρθιος. Άντρας. Όταν πας να πάρεις ένα πρωτάθλημα, να πετύχεις ένα στόχο, πρέπει να είσαι προσεκτικός και στη λεπτομέρεια. Όταν το συζητάνε 4 λεπτά στο βαρ, ο βαρίστας με το διαιτητή, αν ο Γκαρθία είχε πέσει εκεί, εγώ δεν σου λέω ότι δεν θα συνέχιζε το παιχνίδι. Ή σου λέω κάνε θέα, το ξέρεις πως το καταλαβαίνεις πως το λέω τώρα. Ήταν δεδομένο ότι πρέπει να συνεχίσει με 10 φίλε. Δεν γινόταν να μην τον αποβάλει μετά. Δεν γινόταν να μην τον αποβάλει. Δηλαδή ο Μεϊτέ, άμα βλέπει το βίντεο...
4: Εμένα Διονύση προσωπικά μου άρεσε αντίδραση...
1: Ρε μαζί σου, άλλο σου εξηγώ λοιπόν. Αυτό σου λέω. Ότι όταν είσαι στο στόχο focus και κοιτάζεις την κάθε στιγμή, κοιτάζεις πώς θα πάρεις το maximum. Καταλαβες. Αυτό λέω.
4: Θυμάμαι τώρα αυτό που λες στη φάση με τον Ιωαννίδη, με τον Άμπλα.
1: Ναι, βάλτε, και έκανε σύγκριση λοιπόν. Και βγήκε, μετά έκανε και δήλωση και το παιδί και
4: λέει,
1: θα πάρει για πάνω την ομάδα μου. Αυτό σου λέω λοιπόν.
4: Ναι, το αποτέλεσμα είναι...
1: Τώρα έφερε στο συντοχικάκι, πας σου για τρίτος.
4: Εμένα όμως μου άρεσε αυτή η αντίδραση.
1: Ρε μαζί σου και εμένα μου άρεσε, δεν σου λέω ότι τέτοιο. Γιατί το είπα και στη μετάδοση κιόλας. Μου φάνηκε δηλαδή μάγκας, πώς να το πω. Ότι δεν έκανε εδώ. Και μάλιστα και πιο πολύ γύρισε σε φάση τι κάνει τώρα αυτός εδώ παρά να κλαφτεί, καταλαβες. Αυτό λέμε.
4: Ναι. Προηγουμένως αυτή η φίλη η Ελένη είπε για Πασίλειο και αυτά. Εν πάση περιπτώσει εγώ ψάχνω από τώρα να βρω, ψάχνω πολλή ώρα να βρω τα συγχαρητήρια που έδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο κόφερετς. Εγώ μέχρι στιγμής δεν το έχω βρει. Αν το έχει βρει κάποιος, ας μου το πει. Γιατί εγώ τι έχω βρει, δεν έχω βρει τέτοια συγχαρητήρια. Και να σου πω και κάτι άλλο, πάλι θα είμαι τέτοιο, θα ήθελα να γίνει να κάνουν ένα Πασίλειο. Έτσι για το γαμό του. Εμένα προσωπικά θα μου άρεσε, ας πούμε, αλλά δεν βρήκα συγχαρητήρια. Και ο φίλος ο Γιώργος ο Τσακίρης, ο συνάδελφός σας, έχει κάνει ένα άρθρο σήμερα στον Καζέτα και αναρωτιέται ο Μαρινάκης γιατί δεν έχει δώσει συγχαρητήρια, γιατί ο ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δηλαδή, ρε παιδιά, θα πάρετε τη σφραγίδα από τον Μαρινάκη και από τον Ολυμπιακό, ότι πειράζει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι να πω. Επίσης, αλλάζω θέμα, με τη Λίμπαρ, συμφωνώ Διονύση σε αυτά που λες. Θα συζητήσουν. Θα κάτσουνε, θα βάλουν κάτω τις φιλοσοφίες και αν συμφωνούνε, συμφωνήσανε. Αν δουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο, κοιτάμε αλλού. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή τώρα να λέει ο ένας φεύγει, έκλεισε ο κύκλος, θα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι. Μην γινόμαστε κουραστικοί. Και κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μία πρόβλεψη για το θέμα Μπαρτζόκας. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο και πέρσι, δηλαδή αν φέτος δεν το πάρουμε πάλι, πάλι θα λέμε ότι έκλεισε ο κύκλος του Μπαρτζόκα, είναι loser και αυτά.
1: Ναι.
4: Αν όμως κερδίσει, θα λέμε απ' την άλλη ότι κοιτάξτε, ας δει πάει ο Ολυμπιακός πώς λειτουργεί σωστά η ΚΑΕ. Δηλαδή φαύλος κύκλος, κάθε
1: στο
4: χρόνο
1: μου,
4: να πούμε τα ίδια
1: στο
4: πράγματα.
1: Στο δικό μου μυαλό πάντως, να ξέρεις, η ομάδα που θα περάσει αύριο από το ζευγάρι Βαλένθια Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολο ημιτελικό από το Ολυμπιακό.
4: Ναι, το θέμα είναι και αυτό που σου λέω. Δηλαδή, τι γίνεται σε περίπτωση που το χάσουμε. Πάλι έκλεισε ο κύκλος και πρέπει να φύγει.
1: Θα θεωρούν ότι θα φορεθεί το Μπαρτζόκας Λούζο και δεν μπορεί κτλ. Νομίζω θα φορεθεί. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να φορεθεί το μοντέλο Σπανούλη αν έχει κλείσει κάπου αλλού μέχρι τότε ο Σπανούλης, που δεν βλέπω να κλείνει κάπου αλλού άμεσα. Κατάλαβες. Δεν μου προξενεί εντύπωση αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάει ήρεμος, πάει πιο όριμος από ποτέ σε αυτό το Final Four. Το θέμα είναι να μην λυγίσουν αυτό που πρέπει
4: σημάδια,
1: να το πάρει.
4: Διονύση, νομίζω εγώ αντιλαμβάνομαι τα σημάδια ότι είναι όπως το conference. Είναι, δηλαδή νομίζω είναι μονότροπος ο Ολυμπιακός να το πάρει.
1: Δεν ξέρω τα σημάδια όπως είναι το conference, εγώ ξέρω ότι...
4: Φαίνονται τα σημάδια, οι ατυχίες, το τσακ, το από εδώ από εκεί, είναι ακριβώς θα γίνει αυτό το πράγμα
1: έγινε.
4: Που έγινε.
1: Έγινε ρε φίλε.
4: Λοιπόν, κλείνοντας,
1: ναι.
4: Θέλω να πω στον Κώστα κάτι. Πριν κάνα δύο εβδομάδες, όχι, όχι. Πριν δύο εβδομάδες έβαλα φοβερό τραγούδι γιατί κάτι μας έλεγε Κώστα, νομίζω προηγουμένως στον Διονύση για Οικονομόπουλους, για Άγγελους και αυτά. Έβαλες ένα τραγούδι το οποίο είναι ύμνος, το έχω ακούσει και από τον Ταλάρα σε συναυλία του 92, είναι το Παλιοβάπορο.
2: Το Τρελοβάπορο. Το Ελίτη.
4: Το Τρελοβάπορο, ναι, ναι, ναι.
2: Τουλάγιο.
4: Ένα τρομερό τραγούδι.
2: Το Ελίτη σε ποιήση του Λάγιου. Το ανάποδο. Το Λάγιο σε ποιήση Ελίτη, ναι. Φοβερό τραγούδι.
4: Και αν σου δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή...
2: Ο Δημητράκος το λέει σε πρώτη εκτέλεση.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το έχω ακούσει, το άκουσα.
1: Έγινε...
4: Το έχω πιώσει, δηλαδή, εγώ δεν το ξέρα και τιμώρησα τον εαυτό μου γιατί δεν το ξέρα. Και αν μπορείς κάποια στιγμή, όταν θα βρεις χρόνο και θα λείπει ο Διονύσης λογικά, γι' αυτό το λέω, να βάλεις τον Απολιτάνο από τη Μαρινέλα.
1: Στο βάλει αύριο, στο βάλει αύριο που θα φύγω.
4: Πυθαγόρας.
1: Στο βάλει.
2: Έγινε.
1: Να σε καλά.
4: Γεια. Καλά απόγευμα.
1: Περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνητά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε break και συνεχίζουμε με τον κόσμο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

κοιμηθούν στη βεράντα. Παπατσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Πάμε, Νίκο, Νέο Κοσμολά. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ρε παιδιά.
2: Τι έγινε?
1: Δεν το έχουμε πει, ρε.
2: Όχι.
1: Δεν το έχουμε πει, να το πούμε λοιπόν. Οι φίλαθλοι οπαδοί βασικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους οπαδούς του Ολυμπιακού και στους οπαδούς τους αντιολυμπιακούς. Οπότε μην σε παραξενεύει το τι λέει ο καθένας με τα συγχαρητήρια και δεν ξέρω τι άλλο. Ας αφήσουμε και λίγο τους αεξίδες να χάνουν, ρε παιδιά. Εντάξει, πρωτάθλημα είναι αυτό. Δεν πειράζει. Ας πούν και μια κουβέντα παραπάνω. Ας είναι. Είναι μικρή ομάδα, οπότε...
2: Μικρή ομάδα δεν είναι, ρε εσύ, Νίκο.
1: Λοιπόν, μικρή είναι.
2: Δεν είναι μικρή, τώρα με το ζόρι επιδέσεις.
1: Όταν έχει πεθάνει, είναι μικρή. Τώρα έχει αναστηθεί.
0: Τι λες,
2: τι λες. Ας τους ρε Νίκο, και εσύ.
1: Δεν το κατάλαβες.
2: Ωραία, κατάλαβα τώρα, τι πήγες στην κάμερα εκεί.
1: Εντάξει, αυτό. Αυτό εννοώ μικρή.
0: Το γεγονός πάντως ότι έφτασε στην κάμερα και γύρισε και παίρνει με τέτοιες
2: πάντες.
1: Είχε υποδομές, εντάξει, είχε κόσμο. Δεν πλήρωσε τα χρέη της. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεν ήταν βλάκες σαν τους Ολυμπιακούς που κάνανε διακανονισμό και πληρώνουν ακόμα τα χρέη του Κοσκοτά. Αυτή είναι έντιμη. Κατάλαβες. Λοιπόν, ένα δεύτερο. Ποιο προπονητή έχει Άστον Βίλα?
2: Τον Έμερι.
1: Α. Ποιο προπονητή είχε όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό?
2: Τον ίδιο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, γιατί θέλεις να διώξεις τον Μπενίτεθ?
2: Τον Μπενίτεθ που κολλάει τώρα στην όλη ιστορία.
1: Πώς δεν κολλάει? Έχασε από τον Ολυμπιακό και κράτησε τον Έμερι. Ξέρεις τι είναι αυτό?
2: Ξέρω.
1: Να χάνει ο Ολυμπιακός από την Παλκάνη.
2: Γιατί να μην χάσει?
1: Εντάξει τότε, γιατί να μην χάσει? Αφού καταλαβαίνεις.
2: Δεν είναι να μην που ξέρω εγώ τι θέλουν. Εγώ δεν βγάζει κανένας άκρη τι θέλουν και δεν θέλουν.
1: Λοιπόν, πρέπει να γίνουμε ομάδες ευρωπαϊκές.
2: Είμαστε δεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν διώχνουν τους προπονητές στους 6 μήνες ούτε στον ένα χρόνο. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
2: Αυτό
1: πρέπει
2: είναι,
1: να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση και οι εφημερίδες να παίξουν τον ανάλογο ρόλο.
2: Δεν υπάρχουν πια εφημερίδες. 2,5 εφημερίδες υπάρχουν. Τα site είναι.
1: Τέλος πάντων, τα site εκεί πια δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται. Εκεί δημιουργούν κλίμα εκ του μειόντος πολλές φορές. Και τέλος πάντων, όσο για μας ας πούμε... Δεν μπορείς όταν χρειάζεσαι πια τους βαθμούς να παίξεις σοβαρά, γιατί δεν θα σου βγει το παιχνίδι όπως δεν τους βγήκε την Κυριακή. Χάσαμε με το τσουβάλι ευκαιρίες. Όταν αδιαφορείς ένα χρόνο, δεν μπορεί όταν ξυπνήσεις να πεις «Α, τώρα θα πάρω τη δεύτερη θέση», δεν γίνεται. Δεν θα σου βγει. Και όπως δεν σου βγήκε. Αυτό ας το προσέξουμε για του χρόνου. Και ας μείνει ο προπονητής...
2: Τη δεύτερη θέση. Να το προσέξεις όντως.
1: Κοίταξε να δεις, ας το προσέξουμε. Εσύ να μην μιλάς, κύριε Γκόντζο, γιατί κοντεύεις
2: να δώσεις... Εγώ είμαι περάνω. Εγώ είμαι περάνω τέτοιο να ζητήσω, ρε φίλε.
1: Πανελλαδικές εξετάσεις σαν μη πρωταθλητές. Έχεις 16 χρόνια, είσαι στο λύκειο των μη πρωταθλητών.
2: Στο λύκειο είμαι, μην ρωτάς, στο κολέγιο είμαι.
1: Α, στο κολέγιο. Ωραία λοιπόν.
2: Στο BCL, πώς το λένε
1: αυτό. Έλα. Καλό βράδυ, να μην καθυστερώ άλλο. Άντε, γιατί τελειώνει η ώρα. Άντε, και τα λέμε αύριο, μετά. Άντε, γεια.
0: Περνώντας σε διαμεριστικό περιβάλλον, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά, το Ridges Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις, ένα μοναδικό μέρος, θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Ridges Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα και πάμε στο Λεωνίδα, στο Καματερό. Λεωνίδα.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Καλώς το να.
3: Εδώ. Ζούμε την ελληνική πραγματικότητα, την ακούμε, την βλέπουμε.
2: Τι να κάνουμε.
3: Τι θα γίνει με αυτή τη δύσκολη.
2: Έλα.
3: Είμαστε...
2: Μην κουνιέσαι, βέβαια, δεν ακούγεσαι.
0: Τι να κουνιέσαι.
3: Ονόμαστε και είμαστε τα κάγκελα, έχοντας την ηλικία, που δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ξημερώσει από τη μία μέρα στην άλλη. Και όσο και αν κάποιοι λένε ότι εσύ είσαι γονιός που παίρνει πάλι δουλειά και δεν μπορείς να φύγει μη τίποτα, νομίζω ότι δεν είναι στα πράγματα, γιατί έχει γίνει σαφρή η κοινωνία μας, έχουμε αλλοιωθεί αξίες, έχουν αλλοιωθεί...
2: Αυτό που λες, φίλε, δεν ξέρεις τους ξημερώνει.
3: Δεν υπάρχει πλέον σωτηρία για αυτή την κατάσταση που ζούμε. Δυστυχώς. Κρίμα, γιατί ήταν νέες κοπέλες και... είναι από κρίμα και ξυπνήσεις που αυτά...
2: Ντονίδα, δεν ακούγεσαι, ρε. Δεν ακούγεις, είναι κακή γραμμή. Καθόλου δεν ακούγεις. Πάμε στον Κωνσταντίνο στα Βόρεια Προάστια.
4: Καλησπέρα, έχετε αυτοκίνητο σήμερα?
2: Όχι. Μιλάς κανονικά.
4: Έχουμε 2-3 λεπτά.
2: Έχουμε, ναι.
4: Ωραία, να μπρος στα γρήγορα. Πιστεύω ότι ο Μεντιλίβαρ πρέπει να διευκολύνει τον κύριο Μαρινάκη. Δηλαδή,
2: να παραιτηθεί.
4: Να φύγει μόνος του.
2: Μάλιστα.
4: Δεν μπορεί άλλο να προσφέρει τίποτα στον Ολυμπιακό. Έχει χάσει 2 πρωταθλήματα από τότε που ήρθε. Γιατί
0: δεν έχει
4: από
0: χάσει, εντάξει. Δεν ήταν μπροστά όταν έλαβε την
4: πρώτη... 2 και ένα κύπελο φέτος, 3.
0: Κωνσταντίνε, ναι. Όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό με τη Λίβα,
2: δεν
0: ήταν μπροστά στη βαθμολογία.
4: Όταν έπαιζε με τον ΠΑΟΚ τελευταίες αγωνιστικές, έχασε και άνετα πάλι το παιχνίδι. Άρα έχει ευθύνες, γιατί μπορούσε να πάει παραπάνω.
0: Για να πάρει το πρωτάθλημα, τότε έπρεπε να πάρει όλα τα ντέρμπι.
4: Να τα πάρει.
0: Εντάξει.
4: Όταν τα πήρε πέρσι λέγαμε α Θεός. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να προσφέρει. Δεν έχει το DNA του πρωταθλήματος, προσεχτέ τι λέω, που έχει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό και δεν κάνει back-to-back πρωτάθλημα. Δεν το έχει το DNA. Ούτε θα το αποκτήσει στα 65 του. Πήρε ένα, ξεφούσκωσε. Όπως κάνει ΑΕΚ. Παίρνει ένα στα 3 χρόνια, στα 4, στα 5. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει πολύ και έχει πάει στα 10. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν έχει το DNA. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Γιατί εγώ βλέπω ή ότι ο κ. Μαρινάκης θα το κρατήσει για να προκριθεί είτε στο πρωταθλητριόν είτε στη League Face του Europa League ή όπου κατελέξει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί. Δεν μπορεί άλλο. Εδώ τον Τούρκο είδατε που τον εξαφάνισε μετά τον γκολ που ακυρώθηκε, για τον τρόπο που πανηγύριζε και τι έλεγε κάποια λόγια ο Τούρκος στον πανηγυρισμό του. Δεν τον έβαλε τα επόμενα 2 παιχνίδια ούτε ένα λεπτό, γιατί έβλεπε το βίντεο και είδε τον τρόπο που πανηγύρισε, τότε και στο γήπεδο, τότε και στο βίντεο, και τον εξαφάνισε μετά. Έναν άνθρωπο που σοφαρίζει, που πήγαινε εκεί την ώρα πεζόντουσαν όλα με το 1-1 αυτό που ακυρώθηκε, έπρεπε να το στηρίξει. Δεν το στήριξε, δείχνει εμπάθεια, ενώ πολύ αγάπη σε άλλους παίκτες. Πολύ υπέρμετρη αγάπη. Λοιπόν, τον τιμώρησε, δεν τον έβαλε ένα λεπτό που έπρεπε να μπει, αφού έβαλε στον κόλ, έστω και ανακοινώθηκε, στα λίγα λεπτά που σε έβαλα, εγώ θα σε χρησιμοποιήσω και στα επόμενα 2 παιχνίδια, 1/4, 20 λεπτά, 25 λεπτά. Δεν το έκανε. Εμπάθεια έδειξε σε πολλές περιπτώσεις. Στον Νόρτα, που ήταν τρομερός μπαλαδόρος, έβαζε κόλ, ήταν πελάτης, την άκρη την είχε πελάτησα. Σε ένα τεχνίτη παίχτη δημιουργικό τον εξαφάνισε. Τον εξαφάνισε. Το Γιάρες μου, το φίλο μας, έχει βάλει στο επίπεδο του Γαλλικού Πρωταθλήματος ένα στο κύπελο και 4 στο ποτάμι, άμα ξεφύγει κανένα, 5 γκολ έχει βάλει. Δεν θα μπορούσε εδώ να κερδίσει τη Λάρισα. Βλέπετε ότι μετά τον Ολυμπιακό, με το Βενετικίδη έπαιζε η Λάρισα, τερματοφύλακα. Με το Βενετικίδη και κράτησε το 0. Και μετά από τα παιχνίδια αυτά έτρωγε 3 από τον έναν, 2 από τον άλλον, 3. Και εμείς δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε ούτε ένα γκολ. Το ίδιο έχει κάνει και με την Καλυθέα. Εγώ σας το λέω εδώ και χρόνια. Το ίδιο και με την Καλυθέα. Ισοπαλίες με την Καλυθέα. Ισοπαλίες με τον Λιβαδιά. Η Λιβαδιά κατέρευσε. Ο μόνος που δεν της έβαλε γκολ είναι ο Ολυμπιακός.
0: Κωνσταντίνε, μιλάς.
5: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε

0: κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Όχι, δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
10: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Εμείς όλοι ευχαριστούμε τον Αλέξη Τσίπρα που χτες από το Χαλάνδρι σήμανε την καμπάνα, την ώρα, το σάλπισμα, έδωσε το σάλπισμα και ένα λάκτισμα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινάει νέος ανένδοτος αγώνας για να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς εδώ στηρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ποιος δεν θα ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό της χώρας? Είχαμε περάσει πολύ καλά την προηγούμενη θητεία, οπότε και τώρα περνάμε και με αυτούς καλά. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια άλλη έγκλη, έχει ένα άλλο ταπεραμέντο. Του ταιριάζει το πρωθυπουργιλίκι. Είναι φτιαγμένος για να κάθεται εκεί στη Λευκή Πολυθρόνα να τρώει τα φιστίκια που είχε χυθεί στην Περζέρα εκείνη του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός. Χθες μίλησε για το θεριστή, μίλησε για το θερισμό, που είναι ο Ιούνιος, ο μήνας του θερισμού, και μίλησε για τη σπορά και για τη σοδιά.
0: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
3: Πάει καλά φέτος η χρονιά, πάει καλά.
0: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.

Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν.

0: είμαστε σε θέση να θρέψουμε, να θρέψουμε τους καρπούς.
1: Όχι δεν πουλάμε, όχι δεν πουλάμε.
0: Τους καρπούς.
1: Όχι δεν πουλάμε, όχι δεν πουλάμε.
2: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
3: Όπω την μπακαλιάρο που λέμε,
4: λείπει ένα πω. Από το τέλος εκεί που λέει για τον μπακαλιάρο, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, που μίλησε για τη σοδιά, ότι ο Μάρτιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος ήταν αργά, τώρα τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί το κόμμα, είναι ο θεριστής, έτσι αυτό προσδιορίστηκε. Βάλαμε και τα αγροτικά του Μπακαλάκου, το χώμα έχει βαφτεί κόκκινο ή θα βαφτεί σε λίγο κόκκινο έτσι κι αλλιώς. Οπότε ένας νέος Μαρίνος Αντίπας ξεπροβάλλει για να σώσει τον ελληνικό λαό, έτοιμος να ξεχυθεί στους κάμπους, στα βουνά, τα λαγκάδια, τα πουρνάρια που έλεγε και η υφυπουργός κυρία Ραμπατζή, που σκίζουν τα αυτάκια των προβάτων. Όλα αυτά λοιπόν αγροτικά. Είμαστε σε mood αγροτικό, γιατί έχουμε καλή σοδιά. Την έσπηρε ο Αλέξη Τσίπρας, τώρα τη θερίζει ο ίδιος και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Κάποιοι δεν θα περάσουν καλά σε αυτόν τον τόπο με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτοί είναι οι κερδοφόροι όμιλοι.
2: Οι 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας, οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 20 πιο κερδοφόροι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Όποιος λοιπόν σας πει πού θα βρείτε τα λεφτά, η απάντηση είναι δεν θα τα βρούμε τα λεφτά στη μικρή, ούτε στη μεσαία, ούτε στη λίγο μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα.
5: Μπράβο!
2: Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στις επιχειρήσεις αυτές. Μόνο στο 1% των επιχειρήσεων να αυξήσει τη φορολογία αρκεί για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία.

0: Εμείς λοιπόν, για να τελειώνει και αυτός ο μύθος, θέλουμε να ευνοήσουμε βεβαίως τους χαμηλούς και τους μεσαίους, αλλά να στηρίξουμε το 99% της επιχειρηματικότητας για να έχουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτό το 1% πρέπει να περάσει από τον μπάγκο.
1: Όπω την μπαγκαλιάρο που λέμε,
2: αυτό το 1% θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Θα γίνει μια προσπάθεια να διανομήσει εισοδήματος. Το 1% το περιέγραψε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο στεριστής. Είναι αυτοί που έχουν το 20% νομίζω των κερδών, πώς το κάπως τα διαβάθμισε με το δικό του τρόπο. Μπορεί και να είναι πραγματικά τα δεδομένα. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι όλοι αυτοί θα μαρτυρήσουν. Όπως μαρτύρησαν και την προηγούμενη φορά που κόπηκε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, τους χάμηλους συνταξιούχους, γιατί υπήρχαν και τότε αυτό το 1%, αλλά δεν έγινε τίποτα και επειδή μες στο 1% είναι και οι εφοπλιστές, τους κάναμε δώρο και την εθελοντική σφορά διαπαντός. Όποτε θέλουν, όταν θέλουν, όσο θέλουν. Τώρα λέγεται πατριωτική σφορά όλο αυτό, χωρίς να διευκρινίζεται πώς ακριβώς θα γίνει. Αλλά όμως ακούσατε εδώ ότι δεν πρέπει να ανήκει κανείς σε αυτό το 1%. Είμαστε όλοι τυχεροί που ανήκουμε στο 99%, τουλάχιστον εγώ και ο Κύρικος εδώ, οι υπόλοιποι και ο Αποστόλης. Για σας δεν ξέρω που ακούτε, αλλά είμαστε τυχεροί που είμαστε εκεί, δεν θα μας πειράξει καθόλου και θα πειράξει αυτό το 1%, δεν θα μείνει τίποτα. Από αυτό το 1% κάποιοι σίγουρα θα μένουν στη Λευκάδα, η οποία δεν ξέρω αν είναι ελληνική επικράτεια, την πήραν οι Ιταλοί. Μέχρι χτες δεν άνοικε και τόσο στην Ελλάδα.
3: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ωραίες καντάδες έχουν εκεί οι δυτικότροπες στη Λευκάδα. Εδώ ένα τραγούδι για την όμορφη Λευκάδα. Αυτά τα έλεγε χτες ο Δέδια. Σήμερα είπε ότι τελικά ήταν στη Λευκάδα. Και ήταν και ουκρανικό. Ουκρανικό ήταν τελικά αυτό το ξένης χώρας των ντρόν. Τώρα όπως βρέθηκε από την Ουκρανία στη Λευκάδα σε μια σπηλιά που ήταν εντός χωρικών υδάτων. Δεν ξέρω γιατί τις πρώτες μέρες έλεγε άλλο ο κύριος Δένδιας. Τι ήθελε να καλύψει, λάθος ήταν. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή του κυρίου Μαρινάκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει ότι έβγαλε εκτός ορίων την Λευκάδα μας.
2: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον ντρόν που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
3: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόν. Δηλαδή προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε.
3: Προερχόταν, ήρθε.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

0: κι εγώ.
1: Θέλω λοιπόν να πω.
2: Το όνομα πες.
1: Μη βιάζεστε ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
3: Διότι είναι από κάτω η οπαδή του Αλέξη Τσίπρα. Είναι εκεί ό,τι και να πει, όπως και να το ονομάσει το κόμμα, θα είναι εκεί. Δεν έχουν πάει για ιδεολογικούς λόγους, έχουν πάει για 1 εκατομμύριο άλλους λόγους. Οπότε πήγαν εκεί, εμπιστοσύνη τρελή στον ηγέτη, πες το όνομα του κόμματος. Λέει, θα το πούμε σε 1 μήνα το κόμμα του θερισμού, δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Αλλά είναι εκεί όμως οι άνθρωποι και περιμένουν, επειδή ακριβώς είναι μια ανάγκη, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και εξυπηρετεί κοινωνική ανάγκη όλο αυτό. Οπότε περιμένουν και αυτοί και εμείς όλοι το όνομα, τα βαφτίσια, τα οποία θα μας τα πει. Ο κύριος Μαρινάκης στο press room όταν ρωτήθηκε για το ΔΕΝ, για ακούσατε πώς το είπε, ότι δημιουργήθηκε, απομονώθηκε ένα απόσπασμα και για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Γενικώς πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ή παραποιούνται τα λεγόμενα κάποιου, λες και δεν ξέρουμε ελληνικά, ή δεν ξέρει ο ΔΕΝΔΙΑ σε ελληνικά, ή γίνονται όλα για τις εντυπώσεις. Και έτσι χαντακώνονται άνθρωποι, συνειδήσεις και υπολήψεις. Κάτι πολύ λάθος. Θα πάμε στο σοσιαλισμό, όχι του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και δεύτερος σοσιαλιστής, όπως τον βλέπει, τον φαντάζεται, τον φαντασιώνεται, η Λατινοπούλου.
4: Φωνή λογική συναφή για αυτονομοπορία. Αυτό έχω δεσμευτεί, αυτό έχω υποσχεθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
5: Και δηλαδή, ναι, είναι αυτό που είναι. Είναι η είδηση τη ημέρα.
4: Και όχι, το λένε οι αριθμοί. Όχι απλά είναι σοσιαλιστής, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.

0: όχι απλά είναι σοσιαλιστής, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.
1: Δεν είμαι ούτε σοσιαλιστής ούτε κομμουνιστής. Είμαι ένας κεντροδεξιός, φιλελεύθερος, προοδευτικός πολιτικός.
2: Καμίσου!
3: Τι είναι, όλα αυτά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις υποκλοπές, με τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, με τον GG, την άλλη με τις Ferrari και με όλο αυτό το πολύ ωραίο παρεάκι και τα προβατάκια που τα ενότια φεύγουν γιατί μπλέκουν τα φτάκια τους μέσα στα πουρνάρια της όμορφης πατρίδας μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τον ίδιο. Σύμφωνα με τη Λατινοπούλη, είναι σοσιαλιστής και πρέπει να σκοτώσει το σοσιαλιστή μέσα του γιατί δεν μπορεί η Λατινοπούλη να βλέπει σοσιαλιστές μέσα και έξω. Μπορεί να τους διακρίνει εντός και εκτός. Εσωτερικού και εξωτερικού, όπως λέγαμε και παλιά. Και αφού είμαστε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να ξαναγυρίσουμε στον ντρόν το ουκρανικό τελικά, γιατί ρωτήσαν τον κύριο Χρυσοχοίδη πώς γίνεται, βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Χρυσοχοίδη, πώς γίνεται να μπαινοβγαίνουν ντρόν στη χώρα πολύ μακριά από τον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και ο Χρυσοχοίδης έδωσε μια απάντηση στον κλασικό τρόπο που κινείται τώρα τελευταίο Χρυσοχοίδης, με ένα κινησμό και με ένα υπεράνω ύφος, περιγράφει τα πάντα.
0: Τόσο όπλα πώς μπαίνουν στη χώρα?
4: Ναι, όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα, όπως μπαίνει η χώρα, όπως ξέρετε, είναι μέλος του Σέγκεν, γίνονται έλεγχοι αυτοί που προβλέπονται. Από εκεί και πέρα, το πώς μπαίνουν στη χώρα, προφανώς δεν μπαίνουν νόμιμα στη χώρα. Τι εννοείται δηλαδή? Μπαίνουν πολλά πράγματα παράνομα στη χώρα, όπως και τα ναρκωτικά μπαίνουν στη χώρα. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ανοιχτή ήπειρος. Έχουμε διακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά και μεταφέρονται και παράνομες μετακινήσεις, διακινήσεις. Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα.

0: Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θέλω να πω την αλήθεια. Εγώ θα ήθελα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
1: Κάνει ό,τι μπορεί η Ρωσία για να έρθει κοντά στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Επεκτείνεται δηλαδή προς τα κάτω, προς τα πέρα. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, λίγο πριν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι πώς μπήκε το ντρόν και πώς μπαίνουν τα όπλα και λέει πώς μπαίνουν όλα τα προϊόντα μέσα στη χώρα. Σε λίγο και στους πάγκους της λαϊκής, αγρότες θα πουλάνε όπλα, διότι τι να κάνει όταν γίνει κυβέρνηση και ο Χρυσοχοΐδης θα προσπαθήσει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά, γιατί όπως παραδέχτηκε και όπλα. Έχουμε στη χώρα, προϊόντα είναι και αυτά. Γενικώς υπάρχει μια διακίνηση, γιατί είμαστε στα ελεύθερα σύνορα και είμαστε μια ελεύθερη Ήπειρος. Τι ήταν να πει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλο αυτό με τη Ρωσία, ότι φαντάζεται μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα. Το ακούει ο Βελόπουλος και αρχίζει τους τσακωμούς και είχαμε το σκηνικό ακροδεξιός να του φεκάει ακροδεξιό.
2: Και το άλλο το φρούτο, το όψιμο πατριωτικό και να μην πω καμιά κουβέντα, Σπύρος Γεωργιάδης. Σπύρος Γεωργιάδης,
3: καμίσου,
2: που θυμήθηκε τη Ρωσία τώρα, είναι το ίδιο άτομο που πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι εγώ είμαι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος και δεν θέλουν η Νέα Δημοκρατία καμιά κουβέντα μαζί μου. Επειδή λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Δεν το λέω τώρα. Το λέω δεκαετίες. Από τότε που με ξέρω. Και με κατηγορούσε αυτό το άτομο, το ανέσχυντο πολιτικά άτομο.
3: Καμίσου!
2: Ντρέπομαι, παιδιά, που υπάρχουν ψηφοφόροι αυτού του ανθρώπου. Μέχρι χθες ο Βελόπουλος ήταν πουτινόφιλος και πουτινάκι και σήμερα που τα λέει ο Αδωνάκη, ο Ανουνάκη, ο Σπύρος και ο Σαββατοκύριακο, δεν σε ενδιαφέρει. Πουτινάκι και ο Άδωνης. Ο Ανουνάκη, ο Σπύρος. Ο Ανουνάκη.
1: Τι είναι το Ανουνάκι, το Αδωνάκι, ο Σπύρος, όλα αυτά κατανοητά. Το Ανουνάκι τι μπορεί να είναι, Χανουμάκι, έγινε Σαρδάμ, δεν έχει σχέση με το Χανουμάκι, είναι σκέτη λέξη, από πού βγαίνει ο Ανούν, ο Ανού, ο Ανούνας, δεν ξέρω, είναι κάτι πρέπει εδώ να γίνει. Αντάλλαξαν λόγια βαριά, όπως ακούσατε, φεδρό πρόσωπο, τον έλεγε, ντρέπεται για τους ψηφοφόρους του, επειδή και ο Άδωνης είπε κάτι που το λέει ο Βελόπουλος, ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει και τη Ρωσία μέσα. Θα τα δούμε όλα αυτά, διότι εδώ έχουμε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας το έφερε ακόμη πιο κοντά και όπως φαίνεται το χώμα βάφεται κόκκινο.
4: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
5: Στην Καλαμπάκα οι κολλήγες κόμματα πως θα αρχώσουν και μαζεύτηκαν στο σταθμό να σε υποδεχτούν. Είπαμε να μην γίνει καμιά φασαρία. Στα χρόνια που λείψες φτύσαμε αίμα να κάνουμε τον κόσμο να ησυχάσει.
6: Και δεν ησύχασε.
5: Όχι όσο φαίνεται.
4: Και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
5: Από κάτω το καζάνι βράζει και η φωτιά καίει.
6: Και τι θες τώρα να τη σβήσω εγώ.
5: Το μόνο που θέλω είναι να κάτσεις φρόνημα αυτή τη φορά. Είσαι γιος άρχοντα, τσιφλικάς. Έχεις γιος μεγάλο. Το συμφέρον σου είναι ρε με τον νόμο. Και όχι με τους ξεβράκοντες που ξεσηκώνονται κάθε τόσο να σου πάρουν τη γη.
7: Στη μέση του ποταμού.

0: Ο Σάλος Κούρκουλος στο χώμα βάφτηκε κόκκινο, πάει να βρει τους κολίγους να τους ξεσηκώσει. Τα λέει εδώ ο κύριος ονοματάρχης, κάτσε στα αυγά σου, είσαι πλούσιος, μην πηγαίνεις εκεί με τους φτωχό μπινέδες, ξέρω εγώ πώς θα τους χαρακτηρίσουμε, πώς τους λέει εκεί, κολίγες τους λέει, νομίζω τους λέει κολίγες. Οπότε έχουμε εδώ τον Αϊτό και το Παλικάρι και το τραγούδι εδώ που έσερνε ο Κούρκουλος στο ένα κάρο και δεν έσπρωχνε τον τροχό του κάρου και Χρονοπούλο από πίσω. Ωραίες στιγμές. Αυτά τα ξαναζούμε λοιπόν. Είμαστε τυχεροί εδώ όλοι να τα ξαναζήσουμε. Είναι μια διαδρομή με τη σοδειά που έρχεται προς την εξουσία. Αυτό είναι. Κάντε το εικόνα γιατί τώρα θα το ακούσετε και σε ήχο.
1: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
2: Του Χοβάνη του Χοφορτώση το 43 μπακαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία και έχω ξεκινήσει σιγούλια σιγούλια.
1: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε.
2: Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαζία και έχω πληρώσει τα διοδιά μου κύριος. Του Χοβάνη τη 2, μαλακώσα πολύ, τα μάξι ήταν βαρύ τώρα. Του Χοβάνη ήταν 60 ρητών, η φορτίο απάνω.
1: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
2: Και του Χοβάνη τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8, του Χοκαρβώση και την 9 και το πάω μαλακώσα τα μάξι. Τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2,350 γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ.
1: Και σιγά σιγά έρχεται πιστεύω κοντά η ώρα του θερισμού.
2: Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια σιγούλια, κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριπογιτσότε. Σου μιλάω για μαλλιά με καμιά εκατοστή χιλιόμετρα, εκοπάνε για το λευτέρα του στο ντουβάρι που λυγίδε και μου περνάνε μαλλιά.
1: Ο θεριστής έρχεται.
2: Και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη Μελιτζάνα.
0: Είναι η περιγραφή του πώς ο Αλέξης Τσίπρας ως θεριστής έρχεται στην εξουσία. Παρένθεση, Ανουνάκη είναι λέει εξωγήινοι που φτιάξανε τον πολιτισμό. Άρα αυτό, ή Ανουνάκη, μικρογιώτα, άρα αυτό πρέπει να είναι που τον λέει και Ανουνάκη, αλλά αυτό είναι καλό νομίζω. Τέλος πάντων φεύγουμε από αυτό γιατί είμαστε στην πορεία προς την νίκη. Είναι ο θεριστής που έρχεται, είμαστε στην Τρίπολη που έχει ανέβει εθνική, Κόρινθο, Κακιά Σκάλα, κάπου εκεί βρίσκεται.
1: Ο θεριστής έρχεται.
2: Και του έχω καρφώσει τη 10, σαν είδα τον Γκάζι όρθιο σου λέω τώρα και το 43 να έχει κόψει καπίστρι, να έχει σηκώσει πανί και να σανιδώνει τώρα να δίνει. Τούφα το ντουμάνι.
3: Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2: Τούφα το ντουμάνι.
0: Αυτό να κρατήσουμε. Τούφα το ντουμάνι. Ότι το στείλατε κι άλλοι. Ανουνάκι είναι αυτοί οι εξωγήινοι που έχουν φτιάξει τον πολιτισμό και τα λοιπά. Και τα ξέρετε όλα, βλέπω. Από Λιακόπουλο και τέτοια μου δίνετε και πηγές να διαβάσουμε, να τα μάθουμε. Εδώ όμως έχουμε τους Ανουνάκι πρώτον και δεύτερον την πορεία του Τσίπρα προς την εξουσία ως θεριστής που έρχεται και ό,τι βρει στο δρόμο του, να, για παράδειγμα τα μεγάλα συμφέροντα, τα πατάει όλα με την ταλίκα.
3: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά. Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
2: Εζυγώνω τον πρώτονε, τον εμπερνάω και μου είσαι έχω φτάσει στο δεύτερο και θεαπάνω τους Αγίους Θεοδόρους στο καρφί το καλό, τον εζυγώνω, τον εμπερνάω και μου γυσγάνω βλάς να μπω δεξά, όλη την αριστερή τετράδα τα πιστόνια και το στρόφανο τα πήρα στη μασκάλη.
3: Να συγκρουστείς με τα συμφέροντα.
2: Μα σου λέω για ολική καταστροφή.
0: Τα πήρε στη μασχάλη όλο, όπως ερχόταν εκεί με την ταλίκα, κάπου στους Αγίους Θεοδόρους έγινε το κακό. Και δεν είναι μόνο ότι έγινε το κακό με την ταλίκα του Αλέξη Τσίπρα, είναι και η σοδειά που έχει μαζέψει να μάθουμε και να πληροφορηθούμε τι ακριβώς έγινε με τη σοδειά.
1: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς που όπως λέω μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται πιστεύω κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
2: Ήμουνα κανένα διάρρη μέρες εκεί απάνω, πήρε να χαλάσει το φασόλι, πήρε να μαραζώσει το λεμόνι, η πιπεριά γαμήθηκε, σου λέω για αμάξι και φορτίο τα έχω πληρώσει 20 ευρώ.

0: τούφα το ντουμάνι.
1: Είναι πηγή έμπνευσης τρελή ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε εδώ ακούσαμε την πορεία προς την νίκη. Μια διήγηση είναι και η πιπεριά, είδατε τι έπαθε. Το λεμόνι μαράζωσε, πάει και το φασόλι. Εδώ είμαστε λοιπόν 2.11.10.80.880. Ο οδηγός Νταλίκας και ο Αποστόλης περιμένει να, τα νέα σας και τις εντυπώσεις σας, τις ελπίδες σας για το θεριστή και το θερισμό. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
2: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί για απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου. Και
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
2: Ναι.
3: Α, κάτι έχουν χάσει.
2: Ναι.
3: Θα το βάλουμε.
2: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Θα το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
2: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης. Στο θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
2: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Θα δούμε όλα. Τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ?
2: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
2: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
3: Το Χόρν.
2: Και το κέρδισε μια κυρία?
3: Το Χόρν.
2: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
4: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
4: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους.
3: Πάρα
4: να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσιτσιτσι, φτωχάντζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω ρε που και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Πάπα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσω με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
5: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
6: Έλα.
3: Έλα.
6: Έχει δίκιο κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ο...
5: Χιλιάδες σατανόπεδα.
6: Έλα.
3: Έλα.
6: Έχει δίκιο κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ο...
5: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή.

0: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
1: Και οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε.
0: Οι αίρες του Σατανά, αυτοί που τους
1: έφερε. Ποιος έφερε, χαίρομαι πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
0: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που κάνε μεγάλα παιδάκι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Είστε όαστη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπεις, το ξέρεις.
1: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπικες.
2: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
3: Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
1: Είναι αυτό που λέει, βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
3: Βγάλε το μαντίλι.
0: Από τα μαλλιά.
3: Από τα μαλλιά.
4: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη η ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
1: Και καλά κάναμε.
4: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
1: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, χαθήκαμε.
4: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρήκε το...
1: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
4: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
1: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
4: Από κάτω.
1: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
10: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermo System από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
1: Όλοι μας. Όχι μόνο η κυρία, η φανατική. Έτσι λοιπόν η ώρα του χωρισμού γίνεται ώρα του θερισμού. Με το θεριστή Αλέξη Τσίπρα. Να μείνουμε λίγο στα της αριστεράς και κυρίως να θυμηθούμε την επάρκεια της πρώτης φοράς αριστεράς, όπως οι ίδιοι σύντροφοι την περιγράφουν στο γνωστό ντοκιμαντέρ. Χτες λοιπόν είχε Λαφαζάνη και Τσακαλώτο. Θα ακούσουμε πρώτα τον Λαφαζάνη.
2: Επέκταση της δανειακής σύμβασης του Δευτέρου Μνημονίου κατά ένα τετράμινο, συν τους όρους του Δευτέρου Μνημονίου που δεν είχε εκπληρώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, συν και πρόσθετους όρους.
3: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα, ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
3: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε.
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωτικές δόσεις.
1: Εδώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τον Γιάννη Βαρουφάκη που είχε πάει τότε τη συμφωνία Γέφυρα, θυμόσαστε, 20 Φλεβάρι του 2015, και είχε υπογράψει όλα αυτά, όπως λέει ο ίδιος ο Λαφαζάνης, και δεν εξασφάλισε χρήματα και έτσι ξύναμε τον πάτο του δημοσίου. Τον πάτο του βαρελιού του δημοσίου ταμείου είναι το σωστό, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λίγο ακόμα και θα ξύνανε και τον άλλον πάτο. Και Ευκλήδης Τσακαλώτος εδώ ακριβώς περιγράφει την επάρκεια του κόμματος.
3: Είχε υποτιμήσει το πώς δουλεύει το Eurogroup.
4: Δεν είμαι σίγουρος καν ότι ήξερε πώς δουλεύει το Eurogroup. Και αυτό νομίζω ότι το συμμεριζόμασταν όλοι. Δηλαδή όλοι ακριβώς δεν είχαμε καταλάβει πού είναι το κέντρο της εξουσίας και πού πρέπει να διαπραγματευτεί. Είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση και άρα πρέπει να αλλάξει, και τουλάχιστον 6-7 υπουργοί γελάσανε. Αυτό, εκτός από τη χυδαιότητα της αντίδρασης, μου δημιούργησε ότι έχουμε πολύ δύσκολο έργο.
1: Ότι τι περίμεναν, ότι θα είχαν εύκολο έργο, προφανώς θα γελάσανε. Τα δημοσιεύματα τότε όλα ήταν κατά της Ελλάδας, κατά του λαού. Έπρεπε να περάσουν συγκεκριμένα μέτρα για να κρατηθεί η Ευρωζώνη και έπρεπε να θυσιαστεί ένας λαός, οι ελπίδες του, τα όνειρά του. Δεν το ξέραν αυτό. Περίμενε να ακούσει τα γέλια των άλλων υπουργών, Τσακαλώτος μες στην αίθουσα, για να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που διαβάζαμε εφημερίδες και site το ξέραμε. Όφιλε να το γνωρίζει και ο ίδιος και να πάει αλλιώς λοιπόν εκεί στο λάκκο των λιονταριών, ή να μην πάει καθόλου, ή αν πάει να πάει με τελείως διαφορετικούς όρους. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Πήγαν με τους δικούς τους των αλωνών όρους και όπως λέει ο ίδιος, δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Φάνηκε αυτό από το αποτέλεσμα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
5: Γεια σου Απόστολε, είσαι καλά?
6: Γεια σου φίλε, είμαι καλά.
5: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδή και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
7: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
5: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο παιδιά που το αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
6: Να είστε καλά.
5: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
8: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
5: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
6: Με την καλή έννοια.
5: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
6: Α, εντάξει.
5: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι.
9: Η Ελένη Λουκά.
6: Άντε παιδί μου, ανησύχησα και λέω, δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον της κομμουνιστικής, σατανικής, διαβολικής, εργατικής πρωτομαγιάς.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η πρωτομαγιά.
1: Η εργατική πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα ήταν.
1: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή από το σχολείο και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών. Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει. Πού? Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά,
1: είστε
0: να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεομένη τάχετε.
1: Δεν το να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεομένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Την κόρα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεομένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλεινώ, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντιράκη από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχουν νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει ότι θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω. Με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Κλασικός ακροατής. Και επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τους εξωγήινους, για τα ούφο και τα λοιπά, πρέπει να ακούσουμε και να ακούμε πάντα τους ειδικούς.
7: Μόλις ακούει ψεκασμούς ο ψεκασμένος, αμέσως τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος ψεκάζει πάλι. Κοίταξε να δεις. Πραγματικά δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Όλα τα σοβαρά site παγκόσμια και τα νεοδημοκρατικά των ψεκασμένων της Νέας Δημοκρατίας ασχολούνται με τα απόλυτα αρχεία της CIA σε σχέση με τους εξωγήινους. Γιατί βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και γίνεται χαμός. Τι έλεγαν πριν μερικούς μήνες, ψεκασμένες θεωρίες, ούφο είναι αυτοί που τα λένε για τον κορονοϊό, για τα ρωσικά πετρέλαια, για αυτά. Ψεκασμένους. Και τώρα τα ψέκια έχουν γίνει πιο ψέκια από τους ψεκασμένους. Όλη η μέρα οι νεοδημοκράτες, τα site τους 24, πώς λέγεται, μέρες, 24 δευτερόλεπτα, ασχολούνται με τα ούφο. Επειδή μου αρέσει να ψάχνω πίσω από τις εικόνες και πίσω από τα ρεπορτάζ, κρατήστε μικρό καλάθι για όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή η ιστορία. Αλλά τους έλεγες για εξωγήινη ζωή και σε έλεγαν ψεκασμένο και ούφο. Τώρα ξαφνικά αυτοί που έλεγαν ψεκασμένους και ούφο, αυτούς που έλεγαν για ούφο, αναφέρονται στα ούφο οι ψεκασμένοι. Μάλλον οι αψέκαστοι εναντίον των ψεκασμένων. Αψέκαστοι εναντίον ψεκασμένων, όχι. 0-2. Αφού οι αψέκαστοι της Νέας Δημοκρατίας που κοροϊδεύαν τα ούφο και τους εξωγήινους πλέον συμφωνούν με τους ψεκασμένους. Άρα οι αψέκαστοι με τους ψεκασμένους κερδίζουν την ψεκασμένη.
6: θέλαμε όλοι, το είχαμε ανάγκη, μια μετρημένη άποψη. Και ακούσαμε κάποιον που έχει μιλήσει στο παρελθόν, όπως είπε, για εξωγήινους πολιτισμούς, εισβολές, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε όλος αυτός ο κουρνιακτός που γίνεται τώρα, μην πολύ δίνεται σημασία. Θα περιμένουμε και θα ακούσουμε το σωστό από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος.

0: αυτός είναι ο εκπληκτικός και μοναδικός ευαίσθητος ληστής του Γκάτσου, Χατζηδάκης Μουσική, Δημήτρα Γαλάνη εδώ στην εκτέλεση. Φτάνουμε στον τρίτο λαό, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
2: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό από τι?
2: Από το γέλιο.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
2: Λογικά και να το πάρεις.
1: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Δεν περίμενε κάποιος ότι θα καταλάβεις κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
1: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια, συγκεκριμένα αυτό... πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και...
0: Βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιώνει τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια, πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή,
5: σε πάσχο, όπως το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι,
9: ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεάν επιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241. Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4,

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
10: Σε φορτισμένο κλίμα, η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη, με συγκεντρωμένους πολίτες να εκφράζουν οργή κατά των κατηγορουμένων. Το κατηγορητήριο αναφέρει συστηματική κακοποίηση του παιδιού. Η μητέρα και οι αδελφοί της κατέθεσαν για την ανοριμότητα και την ευκολόπιστη φύση της, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να χτύπησε η ίδια το παιδί. Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιάτρων, οι οποίες κάνουν λόγο για πολλαπλές κακοποιήσεις και τραυμάτων διαφορετικών χρονικών περιόδων. Η παιδίατρος που παρέλαβε πρώτη το παιδί δήλωσε ότι δεν είχε αντικρίσει ποτέ ξανά στη ζωή της παιδί σε τέτοια κατάσταση. 10 ακόμη ληστείες τραπεζών είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη της ομάδας όπου λίστεψε την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι συλληφθέντες είχαν χτυπήσει κατά το παρελθόν σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Έτωλο Ακαρνανία. Ηγετικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 30χρονος, ο οποίος οργάνωνε και συντόνιζε τα χτυπήματα, ενώ ως υπαρχηγός εμφανίζεται η 26χρονη. Στη διεθνή ενημέρωση παραιτήθηκε δήμαρχος στη Νότια Καλιφόρνια μετά από κατηγορίες ότι λειτουργούσε ως πράκτορας της Κίνας. Μετά από κατηγορίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η 58χρονη Αιλίν Γουάνγκ, δήμαρχος της Αρκάντια, ομολόγησε την ενοχή της και το Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την παραίτησή της. Στα αθλητικά, νέος προπονητής του Ηρακλή είναι με κάθε επισημότητα από το απόγευμα της Τρίτης ο Βάλτερ Ματσάρη. Η συμφωνία περιλαμβάνει συμβόλαιο ενός ενός ακόμη χρόνου με τον 64χρονο Ιταλό προπονητή να αναλαμβάνει μετά από μακρά θητεία σε Νάπολη, Ίντερ και Τορίνο. Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: And now the news.

19 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τρίτης 12 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Με ένα θέμα, όπως ξέρετε, τις Τρίτες κουβεντιάζουμε, έχουμε δύο θεματικές κάθε εβδομάδα, βράδυ Τρίτης, βράδυ Πέμπτης. Βράδυ Τρίτης κουβεντιάζουμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και δισογραφία. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο τακτικοί ακροατές θα έχετε ήδη καταλάβει ποιο θέμα θα κουβεντιάσουμε απόψε. Την τραγωδία με τις δύο φίλες που πήδηξαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σας το είπα, θα είναι δύσκολο το θέμα απόψε. Δεν προφανώς θα εστιάσουμε, γιατί αυτό θα είναι λαϊκισμός, στις δύο κοπέλες αυτές καθεαυτές, αλλά τέτοια πολύ τραγικά γεγονότα πάντα έχουν όχι μόνο προσωπικό αλλά ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Μια κοινωνία που δεν προβληματίζεται και δεν συζητάει τέτοια γεγονότα είναι μια κοινωνία που έχει αποτύχει. Και διαπίστωσα, για να είμαι ειλικρινής, και στον προσωπικό μου κύκλο και στην εργασία, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό σήμερα το συζητάνε. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον υπάρχει ένα ενδιαφέρον, σοκάρουν τέτοια γεγονότα, δεν περνούν απαρατήρητα. Το θέμα είναι τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και να ανταλλάξουμε λίγο απόψεις πάνω σε αυτό, εάν μπορούμε να κάνουμε, ως πολίτες, ως γονείς, ως άνθρωποι, ως κοινωνία, έτσι ώστε να περιορίζονται όσο γίνεται περισσότερο.

Στην Ηλιούπολη συνέβη η τραγωδία. Να πάμε λίγο στα γεγονότα πρώτα. Από τη στιγμή που συνέβη προκύπτουν νέα στοιχεία μέσα από το ρεπορτάζ. Παραδείγματος χάρη, έχει δοθεί στο φως της δημοσιότητας. Από τη στιγμή που όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Το σημείωμα που άφησε η μία από τις δύο ανήλικες, 17χρονες, πριν βουτήξουν στο κενό. Τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν μαζί κρατώντας η μία το χέρι της άλλης. Υπόψη είναι ότι η μία από τις δύο έχασε τη ζωή της επί τόπου, η άλλη τραυματίστηκε σοβαρά και γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή. Οι γονείς των κοριτσιών, όπως καταλαβαίνουμε, συντετριμμένοι άνθρωποι. Ένας γείτονας είπε ότι μας φαίνεται προμελετημένο. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στην ταράτσα, είχαν αφήσει και σημείωμα τα παιδιά για τη μαμά, τον μπαμπά. Στο σημείωμα η 17χρονη, που δεν έμενε σε αυτή την πολυκατοικία, έγραψε τα εξής: «Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα». 17 ετών. Έχω προσπαθήσει στο σημείο που μου αναλογεί και στο βαθμό που μου αναλογεί λόγω της εκπομπής που μου δίνει τη δυνατότητα να έχω ένα δημόσιο βήμα, να θίξω όσο περισσότερο μπορώ χωρίς να περνάω το όριο του μη εξειδικευμένου τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατάθλιψη, τα ζητήματα, αν θέλετε, που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Αρκετοί το έχουν καταλάβει, αλλά πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Έχω κατάθλιψη δεν σημαίνει έχω κακή διάθεση. Δεν είναι ένας διακόπτης όπου τον ανοίγεις και λες «εντάξει, αποφασίζω πλέον να περνάω καλά». Έχει χαλάσει η χημεία του εγκεφάλου. Είναι σαν να έχει κάποιο σπασμένο κόκαλο και να του λέει ο άλλος «έλα μωρέ, κάνε κανένα δυο κινήσεις με το χέρι σου και θα φτιάξεις το κόκαλο από μόνο του». Χωρίς απαραίτητη βοήθεια και ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να θεραπευτεί. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε όλοι, αρκετοί το κάνουν σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια και ανοίγουν τα μυαλά, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η ψυχική ασθένεια πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως η βιολογική, που θέλει το απαραίτητο φάρμακο, που θέλει το απαραίτητο χειρουργείο. Δεν έχεις ένα πρόβλημα και απλώς λες «θα αλλάξει η διάθεσή μου και θα μου περάσει», δεν ξέρω τώρα, και προσπαθώ να θέτω απλά πράγματα, «ο μηνίσκος». Πρέπει να πας και να ακολουθηθούν απαραίτητες διαδικασίες. Έτσι λοιπόν και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική ασθένεια. Δεν φαίνεται, και γι' αυτό πολλοί την προσπερνάνε, συν ταμπού, συν παροχημένες απόψεις προηγούμενων ετών, άγνοια μεγαλύτερων γενεών και ούτω καθεξής. Αλλά ελπίζω να αρχίζουν σιγά σιγά όλοι αυτό να το καταλαβαίνουν και να το αντιλαμβάνονται. Αλλιώς, επειδή περίπτωση από περίπτωση διαφέρει, δεν χρειάζεται κάποιος τώρα να πανικοβάλλεται, αλλά υπάρχουν σημαντικά σημάδια που δείχνουν πότε κάποιος άνθρωπος απλώς έχει κακή διάθεση, περνάει μια άσχημη περίοδο, δεν έχει τόσο όρεξη για κάποια πράγματα, το οποίο είναι κάτι πολύ πιο απλό που μπορεί να αντιμετωπιστεί, και πότε
υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο, πολύ πιο σοβαρό που θέλει ειδικό για να αντιμετωπιστεί. Να επαναλάβω για ακόμη μία φορά με ανθρώπους που έχουν αυτοκτονικές σκέψεις, είτε είναι κάποιος στο ακροατήριο και μας ακούει, είτε έχετε δικό σας άνθρωπο που περνάει τέτοιες καταστάσεις ή που διαισθάνεστε ότι περνάει τέτοιες καταστάσεις, ότι υπάρχει η τετραψήφια, ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1018. Το 1018 είναι 24ωρη ανώνυμη εμπιστευτική γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία στην Ελλάδα, λειτουργεί από τον οργανισμό Κλίμακα και απευθύνεται σε άτομα που έχουν αυτοκτονικές σκέψεις, σε άτομα που έχουν στο παρελθόν αποπειραθεί να διαπράξουν αυτοκτονία, σε όσους ανησυχούν για κάποιο δικό τους πρόσωπο, δεν έχουν οι ίδιοι, αλλά ανησυχούν για κάποιο δικό τους πρόσωπο ότι κάνει τέτοιες σκέψεις. Είναι 24ωρη η λειτουργία της γραμμής, 7 ημέρες την εβδομάδα, με σκοπό την πρόληψη για αυτοκτονία και την παρέμβαση σε κρίση. Υπάρχουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας που παρέχουν άμεση βοήθεια και υποστήριξη σε περίπτωση που η γραμμή είναι κατηλημένη. Από την Κλίμακα ζητάνε τους καλούντες να επιμείνουν, μην το αφήσουν επειδή δεν απαντήθηκε. Οι πρώτοι ακροατές καλέσατε και σιγά σιγά θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε.

Στον ήχο στο απόψινό μας ανεμολόγιο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Για να βγείτε στον αέρα καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Τον επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Εκεί σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαμπίθης.

0: πάμε στον πρώτο μας ακροατή, τον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα. Κοιτάξτε, η κατάθλιψη είναι από τα βασικότερα συμπτώματα της κατάθλιψης, είναι το ότι αισθάνεται κανείς ότι δεν αξίζει σαν άνθρωπο, δεν έχει ικανότητες. Είναι ένα σύμπτωμα που νομίζω σχεδόν πάντα υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά μας περιπτώσει. Οπότε αυτό μπορεί να είναι πιθανότατα ένα σύμπτωμα που είχε και η κοπελιά. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Αν έδινε εξετάσεις και πίστευε ότι οι εξετάσεις που θα δώσει είναι απολύτως δίκαιες και ότι αν αξίζει θα περάσει, αν δεν αξίζει δεν θα περάσει, ότι δεν υπήρχε θέμα να αδικηθεί, αν το πίστευε αυτό, θα είχε τέτοια, ας πούμε, θα έγραφε τέτοιο πράγμα, όχι σε σημείο, αλλά σε οποίο θα είχε να το πει κάτι τέτοιο, ότι θα της κακοφαινόταν το ίδιο? Τι νομίζετε?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι αν κάποιος πάρει μια βαθμολογία, ας πούμε, που δεν θα γράψει καλά, έτσι, αλλά πιστεύει ότι όντως αυτό είναι που μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω, δεν νομίζω ότι θα... Μπορεί να μην στεναχωρηθεί και καθόλου, να πει εντάξει, και το ξέρω λοιπόν και τι είναι, αφού το ήξερα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο, δηλαδή, ότι είναι το συνέστημα της αδικίας που φέρνει η κατάθλιψη στην ουσία.
0: Το συνέστημα της αδικίας που φέρνει η κατάθλιψη.
1: Ναι, αν είχε κάποια κατάθλιψη, αυτό την επιδείνωσε, προφανώς. Το συνέστημα της αδικίας είναι πάρα πολύ...
0: Είναι για να το... Λογικό, για να το γράψει και στο σημείο, μα είναι μια λογική.
1: Ναι, προφανώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή, σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή, να πάει να προβεί σε κάτι τέτοιο και να, στην ώρα αυτή, εκείνη τη στιγμή, να γράψει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είναι κύριο σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνη, νομίζω. Δεν το γράψεις αυτό σε τέτοια στιγμή, να πάει να γράψεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πρέπει να ήταν αποφασιστικό ενδεχομένως αυτό το πράγμα. Το ότι στεναχωριόταν που δεν θα περάσει. Δηλαδή, αυτό το γράφεις ενδεχομένως να είναι και το μοναδικό. Δεν ξέρει κανείς. Δηλαδή, τόσο πολύ σημαντικό για να το γράψει. Εγώ νομίζω αυτό. Οπότε, αν είχε κάποια συμπτώματα, ας πούμε, ήδη καταθετικά, όπως νομίζω ότι λέει κιόλας, έτσι. Λοιπόν, είχε ένα συνέστημα, ξέρω εγώ, αναξιότητας, είδε και το τείχο που θα την αδικήσει στο μέλλον, δηλαδή προσθέθηκε και το αίσθημα ότι θα την αδικήσουν επιπλέον. Είναι ισχυρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα και της αξιοκρατίας στην Ελλάδα, δηλαδή οδηγεί αυτό, γιατί έβλεπα ακριβώς σήμερα κάποιον, ένα μηχανικό Έλληνα που έχει πάει στην Ολλανδία, το ξέρουν πολύ βασιλτός στο Facebook, και έλεγε πως έφυγε από εδώ με ένα σωρό πτυχία, ας πούμε, και τα λοιπά, και εδώ όταν δούλευε εδώ στην Ελλάδα, όλοι κοιτάζανε να το ρίξουν, και το ρωτούσαν αν έχει κάποιο γνωστό, κάποια γνωριμία και τα λοιπά, δεν αναγνώριζα την αξία του. Και πήγε, λέει, στην Ολλανδία, και το μόνο που ενδιέφερε τους ανθρώπους αυτούς ήταν οι ικανότητές του. Σε διαμετρικό επίπεδο από τη Στελάδη. Δηλαδή η Στελάδη το αντίθετο ακριβώς. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι ικανότητες είχε. Λοιπόν, να κοιτάξουμε την αξιοκρατία λοιπόν στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ένα κύριο εθνικό θέμα. Και βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσω σε συμπλήρωση αυτό που είχα πει σε άλλη εκπομπή, ότι θα πρέπει να μειωθεί το αίσθημα ότι δηλαδή, να βελτιωθούν οι εξετάσεις οι πανελλαδικές. Δεν μπορεί να είναι η πρόσβαση, η επιτυχία, πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό αξιοκρατική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Το σημερινό θέμα, η σημερινή θεματική μάλλον, έχει ως στόχο στο μυαλό μου να... μιλήσουμε για κάτι πολύ τραγικό που συνέβη και μας στεναχώρησε και μας σόκαρε. Όχι για να τσακωθούμε όπως σε άλλα θέματα με έντονο τρόπο, υποστηρίζοντας ο καθένας τη δική του θέση, ερχόμενη σε αντιπαράθεση. Βεβαίως θα ακούσετε πράγματα με τα οποία θα συμφωνήσετε, πράγματα με τα οποία θα διαφωνήσετε. Με ωραίο ήρεμο τρόπο, αν έχετε κάποια διαφωνία, να την θέσετε. Δεν προσφέρονται θέματα όπως το σημερινό για... επίθεση του ενός στον άλλον. Προσπαθούμε να συνθέσουμε και γι' αυτό δεν έχω, αν ακούσω κάτι από έναν ακροατή, μα καλά, με αυτό το συνδυάσατε εσείς. Κάποιος το συνδύασε με αυτό, ανάλογα με το πώς το νιώθει, πώς το έχει μέσα του, πώς. Δεν, μην το βάλω σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Επόμενος ακροατής μας, πριν του δώσω το λόγο, Βασίλης από τα Μέγαρα, όπου είναι ο μήνας των Πανελληνίων, να έχετε υπόψη σας ότι το πρώτο μάθημα αναμένεται να ξεκινήσει για τις Πανελλήνιες 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια, 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Τα μαθήματα τελειώνουν την Παρασκευή 15 του μήνα, τώρα αυτή την εβδομάδα. Πάμε στον Βασίλη από τα Μέγαρα. Γεια σας.
2: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι η πρώτη χρονιά των Πανελληνίων, το 1980.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα, ενώ ήμουν και καλός μαθητής του 18, κάποιες συγκαιρίες λοιπόν στην τρίτη Λυκείου με ανάγκασαν να μην μπορώ να γράψω καλά και να γράψω κάτω από τη βάση και να μην περάσω στις σχολές που ήθελα, οικονομικό που ήθελα, σου έχει κάτι τέτοια. Λοιπόν, δεν σου κρύβω ότι το έφερα βαρέως στην αρχή. Μετά όμως, αυτό το λέω έτσι περισσότερο να το ακούσουν τα παιδιά. Δηλαδή και εγώ αισθανόμουν, όπως είπε ο προηγούμενος κύριος, ότι είμαι άχρηστος, δεν μπόρεσες ρε άχρηστε, ξέρεις, καταλαβαίνεις την ψυχολογία τώρα. Δεν μπόρεσες να περάσεις σχολές και τι θα κάνεις τώρα και όλα αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν το πήρα αλλιώς. Και λέω ναι, δεν πήρα πτυχίο, αλλά εγώ θα έχω τις γνώσεις και, όχι μόνο του πτυχίου, αλλά και καλύτερες από το πτυχίο. Προσπάθησα λοιπόν, ναι. Πήγα φαντάρος, απολύθηκα. Όταν απολύθηκα βέβαια ήθελα να κατακτήσω όλο τον κόσμο, όπως συμβαίνει με όλους τους νέους. Έφαγα τις φαλιάρες μου επαγγελματικά, σιγά σιγά λοιπόν. Δούλεψα με ροκάματα, βρήκα τον δρόμο μου. Το βρίσκεις ο δρόμος. Αυτό το λέω για τα παιδιά, έτσι που θα δώσω τώρα Πανελλήνιες. Το ότι μπορεί να υπάρξει αποτυχία όπως η δική μου δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η ζωή σου. Η ζωή αρχίζει, η επαγγελματική για μένα, μετά τα 30. Δεν πιστεύω να διαφωνείς αυτό. Ακούγομαι.
0: Δεν έχω συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό. Πότε αρχίζει η επαγγελματική ζωή.
2: Η επαγγελματική ζωή με την έννοια ότι έχεις αποκτήσει στη δεκαετία...
0: Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Έχεις κάποιες εμπειρίες και αρχίζεις κάτι.
0: Το καταλαβαίνω, ναι.
2: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Περισσότερο το λέω για τα παιδιά έτσι να τα ακούσουν, γιατί αυτό το μοιραίο συμβάν που έγινε σήμερα, χτες πότε έγινε, σήμερα.
0: Σήμερα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, πολλές φορές τα παιδιά μιμούνται κιόλας. Έτσι, είναι άσχημο πράγμα αυτό, να καταστρέψεις τη ζωή σου. Η ζωή είναι ένας συνεχής πόλεμος. Πρέπει να το καταλάβουν αυτά τα παιδιά. Και πρέπει όσο και όσο έχουν δυσκολίες, τόσο θα πρέπει να αντρώνονται και να μάχονται και θα δουν ότι κάποια στιγμή θα τους πάει και η τύχη. Δεν υπάρχει θέμα. Επίσης, και κλείνω με αυτό, πιστεύω ότι αυτό το σύστημα των Πανελληνίων είναι απάνθρωπο. Δηλαδή είναι ένα σύστημα που ευνοεί μόνο μία κάστα, να το πω, ανθρώπων. Τα φροντιστήρια. Τους φροντιστές. Αυτούς που κάνουν φροντιστήρια. Να οικονομάνε αυτοί. Για τους μαθητές είναι απάνθρωπο. Δηλαδή θα πιστεύω πρέπει να αλλάξει.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή να τελειώνουν όλα τα παιδιά το λύκειο, να το πω έτσι επιγραμματικά. Ποια σχολή θέλεις, Βασίλη, ΑΣΟΕ που είπα έτσι. Θα πας ένα χρόνο σαν προκαταρκτική, θα δώσεις εκεί πέρα τις εξετάσεις, θα δεις αν μπορείς. Αν σου πάει η σχολή λοιπόν, και συνεχίζεις. Θα δώσεις εξετάσεις να συνεχίσεις τα επόμενα χρόνια. Γιατί μπορεί να τύχει μια συγκυρία όπως έτυχε σε μένα, όπου δεν μπόρεσα, έτσι, και για μια χρονιά δεν πήρα, δεν σπούδασα.
0: Έχετε και προσωπική δηλαδή, έτσι,
2: ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή εκείνη την περίοδο. Θα το πω, δεν είναι κάτι τέτοια. Έπαθα λίμωξη εντέρων και πήγαινα σε... Δηλαδή δεν είχα διαβάσει τίποτα. Έμουνα στο νοσοκομείο, καταλαβαίνεις, κάνα μήνα. Μετά στην ανάρρωση έπρεπε να δώσω εξετάσεις και πήγαινα και έδινα λευκή κόλλα, αφού δεν μπορούσα. Μετά στην ανάρρωση έπρεπε να δώσω εξετάσεις και πήγαινα και έδινα λευκή κόλλα, αφού δεν μπορούσα ούτε να διαβάσω, ούτε... Δηλαδή δεν μπορούσα...

0: Αυτό το λέω έτσι να τα ακούσουν τα παιδιά. Δεν χάθηκα. Και επιχειρηματίας έγινα και με προσωπικό ήμουνα και οικονομικά έμαθα μέσα από την εμπειρία, μέσα από την εμπειρία και διαβάζοντας και κάνοντας και συναστρεφόμενος και ένας επιπόλυτος πολίτης εδώ στα Μέγαρα είμαι. Αυτό θέλω να το ακούσουν τα παιδιά και να το καταλάβουν. Λοιπόν, αυτά.
1: Να είστε καλά κύριε Βασίλη.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Διαβάζω λίγο κάποια μηνύματα, έχουν ξεκινήσει, έρχονται και αυτά. Μην νιώθετε καθόλου άσχημα, κύριε Δημήτρη, δεν το ξέρατε κι εσείς. Καλησπέρα κιόλας στον κύριο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Εννοείται ότι υπό άλλες συνθήκες θα το διάβαζα σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Γεια σου, Γρηγόρη. Στο στενό παραπάνω από το σπίτι του η τραγωδία. Καλησπέρα στον Άρη. Αν αυτό νομίζεις για μένα, Άρη, θα σου λέγα ότι κακώς χάνεις το χρόνο σου με κάποιον σαν εμένα. Καλησπέρα στο Χάρη. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι η αξία τους μετριέται αποκλειστικά από επιδόσεις. Η αποτυχία παρουσιάζεται σαν μόνιμη καταδίκη αντί για προσωρινό γεγονός. Η ψυχική υγεία στους εφήβους ακόμα αντιμετωπίζεται είτε ως φάση είτε ως υπερβολή, που δεν είναι. Οι γονείς και τα σχολεία βλέπουν το άγχος μόνο όταν έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και υπάρχει και κάτι ακόμη δύσκολο αλλά πραγματικό. Στην εφηβεία τα συναισθήματα είναι απόλυτα. Ένας 17χρονος δεν έχει ακόμα την εμπειρική απόσταση να καταλάβει ότι αυτό που σήμερα μοιάζει αδιέξοδο, σε 5 χρόνια θα φαίνεται μικρό. Αυτό δεν κάνει τον πόνο λιγότερο αληθινό, τον κάνει πιο επικίνδυνο. Επίσης θα ήμουν προσεκτικός με τον τρόπο που καλύπτονται τέτοιες ειδήσεις. Τα δραματοποιημένα βίντεο, οι λεπτομέρειες της πτώσης, η σχεδόν κινηματογραφική παρουσίαση μπορούν να γίνουν επιβλαβείς, ειδικά για ευάλωτους εφήβους. Η δημόσια συζήτηση χρειάζεται λιγότερο σοκ και περισσότερη ουσία. Καταπληκτικό μήνυμα από τον κύριο Χάρη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα, τον παππού από το Κουκάκι. Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
1: Γεια σου, παππού Κώστα.
2: Καλησπέρα, αγόρι μου. Έχω μεγάλη πείρα πάνω σε αυτό.
1: Γιατί?
2: Είμαι πολύ μεγάλο στην ηλικία. Πέρασα από αυτή την καταστροφή. Όπως είπε και προηγούμενος κυρίως, εμένα με βούτυξε η ζωή και με τίναξε κανονικά. Αλλά πείσμωσα και την κέρδισα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω 12 εγγόνια και ένα δισέγγονο. Ο δισέγγονος με τις παροτρήσεις μου έδωσε εξετάσεις και πέρασε πρώτος στη βιολογία με 19 και 17. Στις αρχές ήταν διστακτικός. Αλλά με τις συμβουλές μου τα κατάφερε. Θέλω να πω σε όλα τα καινούργια ζευγάρια. Τα παιδιά σας και τα μάτια σας. Μην απομακρύνεστε από τα παιδιά. Τα παιδιά, μάλλον όλοι οι άνθρωποι, έχουμε 4 περιόδους που αλλάζουμε. Η πρώτη περίοδος είναι τα νήπια μέχρι 4 ετών. Η δεύτερη περίοδος είναι τα παιδιά μέχρι 10 ετών. Μετά είναι οι έφηβοι μέχρι 18 ετών και μετά είναι οι ενήλικες. Αυτές οι 4 εποχές της ζωής μας είναι πολύ χαρακτηριστικές. Έχουν ιδιαιτερότητες φοβερές και πρέπει οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά, διότι υπάρχουν ανασφάλειες, υπάρχουν εκρήξεις, υπάρχουν φαντασιώσεις, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να έχουν συμμάχους τα παιδιά για να τα περάσουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γίνονται εκρήξεις. Ένα κοριτσάκι 12 ετών σε 2 χρόνια γίνεται γυναίκα. Ξέρεις τι έκρηξη είναι αυτή για το μωρό αυτό των 12, των 14 ετών.

0: μεγάλη έκρηξη. Άμα δεν έχει τη μαμά του και τον μπαμπά του δίπλα, θα παραπέει. Αυτό το τραγικό γεγονός το οποίο έγινε είναι εξωφρενικό. Έχω και μια πείρα από την ανιψιά μου που στα 14 χρόνια χάθηκε από το σπίτι και την βρήκαμε να περιφέρεται σε ένα νησί και τρέξαμε να την πάρουμε. Είναι μάλλον δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω, γιατί αυτή είναι η ζωή. Αλλά εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταθούμε κολόνα δίπλα στα παιδιά και να τα φροντίσουμε, όπως έκανα εγώ και στα εγγόνια μου και στα δυο μου παιδιά. Και εγώ είχα πολλές πισωγυρίσματα, πολλά πισωγυρίσματα. Το όνειρό μου δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, αλλά δεν γιώτεψα. Είχα μια οικογένεια να συντηρήσω. Δούλεψα και πέτυχα. Πρέπει απαραίτητος, Κώστα μου, οι γονείς να καταλάβουν ότι δεν είναι πλέον μόνοι τους. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να τους το χώσουμε μέσα στο κεφάλι τους? Δεν είναι δικαιολογία, Κώστα μου, το ότι δουλεύουν σαν σκλάβοι από το πρωί ως το βράδυ. Κι εγώ δούλευα τόσο. Έφευγα στις 6 το πρωί και έστρεφα στο σπίτι στις 12 το βράδυ. Όμως έκανα κάτι από μόνος μου το οποίο με ωφέλησε πάρα πολύ. Μία φορά την εβδομάδα έβρισκα τρόπο να πάω στα παιδιά μου κατά τις 5-6 το απόγευμα και να παίξω μαζί τους. Να παίξω βόλους, να παίξω σκάκι, να παίξω τάμπλι, να παίξω μαζί τους, να είμαι κοντά τους. Και αυτό με ωφέλησε. Με ωφέλησε πάρα πολύ, γιατί έχω βγάλει 2 επιστήμονες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, παππού.
0: Και έχω και 2 κόρες που μου έχουν δώσει σπουδαία κορίτσια.
1: Να χαίρεστε όλοι σας την οικογένεια.
0: Αυτά ήθελα να πω, να είστε καλά. Από καρδίας, να χαίρεστε το παιδί και να είσαι δίπλα του. Αυτό είναι το παν.
1: Να είστε καλά. Να χαίρεστε τη μεγάλη σας οικογένεια. Γεια σας.

0: Music Maker, Κωνσταντίνε μου, δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να προστατέψει κάποιον από τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι δύσκολο, αλλά πάντα χρειάζεται η προσπάθεια. Όχι, σε αρκετές περιπτώσεις το καταφέρνεις. Όχι σε όλες. Γροθιά στο στομάχι και στα δόντια όλων μας μόνο θλίψη. Γεια σου σκεπτικό δράπανο. Ο πνεύμα αντιλογίας, το γεγονός αυτό γράφει, υπογραμμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία. Να ακούμε τους νέους, όχι απλώς να δίνουμε οδηγίες. Αποστιγματισμό, η ψυχική υγεία δεν είναι ταμπού. Το να ζητάς βοήθεια είναι δείγμα γενναιότητας, όχι αδυναμίας. 1000% συμφωνώ. Υποστήριξη στα σχολεία, χρειαζόμαστε περισσότερες δομές και ειδικούς που θα μπορούν να εντοπίσουν τα σημάδια έγκαιρα. Εντάξει γονείς, ας μην τους βάλουμε τώρα στη βάσανο της κριτικής. Μια οικογένεια έχασε το παιδί, η άλλη κινδυνεύει, είναι σοβαρά τραυματισμένη. Δεν μπορώ να μην κάνω το ερώτημα. Δεν θα ρίξω την ευθύνη, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω το ερώτημα. Ο εκπαιδευτικός. Ο καθηγητής βλέπει κάτι, μπορεί να δει, έχει τη δυνατότητα. Επειδή το παίρνω με αφορμή τώρα το μήνυμα για την για τις δομές που έστειλε ο πνεύμα αντιλογίας. Μήπως είχε δει, μήπως είχαν δει εκπαιδευτικοί κάτι, μήπως είχαν μιλήσει, μήπως είχαν ενημερώσει. Αν το είχαν κάνει, τι συνέβη από εκεί και πέρα. Αν δεν το είχαν κάνει, θα έπρεπε να έχουν δει κάτι, θα έπρεπε να το προσέξουν, θα έπρεπε να το παρατηρήσουν. Η κυρία Αμαλία από τα Σεπόλια παίρνει το λόγο. Γεια σας κυρία Αμαλία.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να σου πω ότι με έχει συντονίσει αυτό το γεγονός σήμερα με τα δύο παιδιά αυτά.
0: Όλους μας.
1: Όλους μας, ναι. Γιατί πέρσι τέτοια εποχή έγινε και η εμπονή μου, όπως θυμάστε, που την πήγαμε στην Πάτρα. Σαν
0: βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Είναι, Κωνσταντίνε, κάτι το τρομερό. Αλλά δεν μπορούν όλα τα παιδιά και να μην τα πιέζουμε και να μην τα αγχώνουμε. Εμείς πέρσι και οι γονείς της και εγώ,
0: ναι,
1: δεν την πιέσαμε καθόλου. Ήταν μια καλή μαθήτρια. Πήγαινα άνετα κάθε μέρα. Το τελευταίο μάθημα έδωσε φυσική. Και είπε του πατέρα του πρωί, δεν θα γράψω σήμερα, του λέει. Δεν είμαι καλά.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάνεις, λέει. Ό,τι κάνεις. Και γι' αυτό το έγραψε φυσική. Και γι' αυτό το λόγο ο Κωνσταντίνος δεν πέρασε για Αθήνα. Ενώ στα τρία προηγούμενα μαθήματα είχε γράψει πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων.
0: Και αλλά πώς το χειριστήκατε όταν σας είπε δεν θέλω να γράψω?
1: Όχι, δεν θέλω να γράψω. Δεν θα γράψω. Δεν ήταν καλά εκείνο το πρωινό.
0: Ναι, πώς το χειριστήκατε?
1: Τίποτα. Ό,τι γράψει, είπε ο πατέρας της, που την πήγε σχολείο το πρωί.
0: Ναι, πήγαινε και ό,τι. Μάλιστα.
1: Ό,τι γράψει. Ό,τι γράψει. Πραγματικά δεν έγραψε για να μπει Αθήνα. Πέρασε Πάτρα. Και τι ρωτήσω οι γονείς της. Βέβαια, η μητέρα έφερε κάποιες αντιρρήσεις για να πάει στην Πάτρα. Της έλεγε να ξαναδώσει εφέτος πάλι.
0: Ναι.
1: Και της λέει δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτό το άγχος που περνάει. Ήταν αγχωμένη όπως και να το κάνουμε. Όσο και καλή μαθητρία να είναι, ήταν αγχωμένη. Όχι μόνο συμβολικά. Δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτό το άγχος και δεν ξέρω εάν θα περάσω και του χρόνου.
0: Δεν μπορώ, είπε.
1: Ναι, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Θέλω να πάω στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Γιατί λυπάμαι που το λέω τώρα στον αέρα που θα δει, ναι, οι γονείς είναι χωρισμένοι. Ο γιος μου με τη μητέρα της Ραφαέλλας.
0: Ναι.
1: Και της είπε ο γιος μου ότι αν θέλει να πας στην Πάτρα θα πας. Θα τα αναλάβω εγώ τα έξοδα. Ναι, θέλω μπαμπά, του λέει. Και πραγματικά το πήγαμε το παιδί στην Πάτρα. Είναι, και της είπε όταν την πήγαμε κάτω και την αφήσαμε Κωνσταντίνε, της είπε, κατέβηκα και εγώ, της είπε ο πατέρας της ότι όποια στιγμή δεν μπορείς να ζήσεις μόνη σου, και στην ουσία ζει μόνη της τώρα το παιδί κάτω. Έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο βέβαια, αλλά ζει μόνη της. Θα μου πεις, δεν με πειράζει για το ενίκιο, όχι ότι είμαστε πλούσιοι Κωνσταντίνε. Μεροκάματο είμαστε. Αλλά κάνουμε αυτή τη θυσία για το παιδί, αφού το θέλει. Αλλά όποια στιγμή δεν μπορείς, θα μου το πεις και το σπίτι του ξενικιάσω και θα έρθει στην Αθήνα. Μέχρι τώρα, Κωνσταντίνε μου, δόξα στον Θεό, τα πάει μια χαρά. Δόξα στον Θεό. Προχτές,
0: μπράβο. Σκέφτομαι απλώς πόσο πίεση προκαλούν οι Πανελλήνιες. Δεν το...
1: Ναι, πολύ πίεση.
0: Δεν
1: αλλά
0: το έχω ζήσει ακόμα. Θα δω όταν το ζω.
1: Ναι, σου εύχομαι να το ξεπεράσεις πάντα, ναι. Όταν το ζεις, με το καλό να το ζεις πως αντίνεμοι, και όλοι οι γονείς, και όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες το περνάνε. Είναι μια δοκιμασία. Εγώ εκείνη την περίοδο που έδινε πέρσι, πριν ένα χρόνο ακριβώς, το πρωί σηκωνόμουν 5 ώρα κάθε πρωί Κωνσταντίνε, την ημέρα, τις ημέρες που έδινε. Δεν της το έλεγα όμως. Καθόμουν και σκεφτόμουν, μέχρι να με πάρει ο γιος μου να μου πει τελείωσε το παιδί, έγραψε καλά. Και είχε, μόνο στη φυσική δεν έγραψε, τελευταία μέρα, τελευταίο μάθημα. Και το, προχτές ήρθε Αθήνα και λέει του πατέρα της, είχαμε εργαστήρια χθες και δεν πήγα πάρα πολύ καλά, έγραψα, πήρε τη βαθμολογία, μου έβαλε 6. Δεν πειράζει, τι λέει, και ο Σεπτέμβριος δίνει στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν πρέπει να τα πιέζουμε τα παιδιά, Κωνσταντίνε. Δεν κατακρίνω τους γονείς, προς Θεού. Αλλά θέλουμε.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κουνάμε δάχτυλο κανένα σε κανέναν. Αλλά λέμε τις σκέψεις μας και το τι θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό.
1: Κωνσταντίνε.
0: Χωρίς να κρίνουμε. Δεν, μην το παίρνει κάποιος ότι μα θα με κρίνετε εσείς ή θα μου κουνήσετε. Κανένας δεν κουνάει σε κανέναν.
1: Ναι.
0: Τη γνώμη του λέει ο καθένας.
1: Εγώ έχω δύο αγόρια. Ο μικρός όταν πήγαινε γυμνάσιο, που λέει ο πατέρας του. Τι θα κάνεις Μαρία στην τρίτη, τελειώνοντας την τρίτη γυμνασίου. Του λέει μπαμπά δεν θέλω να συνεχίσω, θέλω να πάω τεχνικό λύκειο. Τεχνικό λύκειο. Να τελειώσω τεχνικό λύκειο ηλεκτρολόγος, να πάω φαντάρος και να γυρίσω να βρω μια δουλειά. Αυτό έγινε Κωνσταντίνε μου.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε τεχνικό λύκειο ηλεκτρολόγος, τελείωσε και το μόνο που είπε του πατέρα του, αν μπορεί ο θείος, ένας ξάδερφος του άντρα μου, να με βάλει, να με πάρει μαζί του. Είναι συντηρητής ασανσέρ. Είναι σε μια μεγάλη εταιρεία τώρα ο γιος μου, 22 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Δεν τον πιέσαμε να δώσει πανελληνίες. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Δεν του άρεσαν τα γράμματα. Όλα τα παιδιά Κωνσταντίνα δεν μπορούν να γίνουν. Όλοι οι επιστήμονες. Πόσοι επιστήμονες θα βγάλουμε, Κωνσταντίνα μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Πόσοι. Καλά είναι τα γράμματα. Καλά. Αλλά και δόξα τω Θεώ. Είναι στη δουλειά τους 22 χρόνια τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είχα να πω, Κωνσταντίνε μου.
0: Κυρία Μαλέ, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδάκια όλα που την επόμενη εβδομάδα,
0: μετά από 15 μέρες
1: ξεκινάνε, κάθε επιτυχία και χωρίς άγχος. Η Παναγία κοντά τους να είναι, Κωνσταντίνε μου.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαλέ.
1: Και σε σένα και στην οικογένειά σου.
0: Και
1: καλό
0: σε
1: βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ. Γεια.
0: Και σε όλους. Μην το παίρνει κανείς καμία. Ότι κουνάμε δάχτυλο, ότι ένας ακροατής κάνει κριτική, ότι εσύ είσαι καλός ή εσύ δεν είσαι καλός, δεν είσαι σωστό, μην, αυτό έλεγα και νωρίτερα, μην το παίρνει κανένας και καμία, επειδή έχει ιδιαιτερότητες το απόψινό θέμα και φόρτιση συναισθηματική και ευαισθησία με αυτόν τον τρόπο. Ανταλλάσσουμε απόψεις, ο καθένας λέει αυτό που θεωρεί πιο σωστό, πιο χρήσιμο, πιο κατάλληλο, ανάλογα και με τις σκέψεις του, ανάλογα και με την εμπειρία του, τι είδε ο καθένας και στο δικό του το σπίτι και η καθεμία, και το αναφέρει στους υπόλοιπους που μπορεί να συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν, να το κρατήσουν, να θεωρούν να έχουν μια άλλη εμπειρία διαφορετική, οπότε να μην το δεχθούν, όχι όμως όπως σε άλλες περιπτώσεις που είναι τα θέματα διαφορετικά, σε μια λογική κριτικής και κουνήματος του δακτύλου του ενός προς τον άλλον. Τώρα, φαντάζομαι και το θέμα των Πανελληνίων το έχετε ζήσει διαφορετικά και κάθε οικογένεια. Σε κάποιες οικογένειες άσκησε πολύ μεγαλύτερη πίεση, πολύ μεγαλύτερο άγχος, σε άλλες λιγότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και οικογένεια που το πέρασε πολύ πιο, πολύ ανώδυνα, ούτε άγχος, ούτε πίεση, ούτε τίποτα. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτός δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι η περίοδος των Πανελληνίων δημιουργεί μία πίεση, ένα άγχος, μια αγωνία, από εκεί και πέρα ποικίλει, έτσι νιώθω αν κάνω λάθος πείτε μου, ο βαθμός αυτής της πίεσης, αυτής της αγωνίας, αυτού του άγχους, όπου σε κάποιες οικογένειες είναι πολύ πιο έντονο, σε άλλες λιγότερο. Αλλά το να μην δημιουργεί, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η εξαίρεση, όχι ο γενικός κανόνας. Είμαστε στο παρατέταρτο, οπότε κάνουμε τη διακοπή για το διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Όχι, κέρδισα.
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Διαβάζω κάποια μηνύματα σε λίγο με επόμενους ακροατές. Μετά τα μηνύματα θα πάμε στο πρώτο τραγούδι για απόψε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γραφείο Λεωνίδας. Από το μήνυμα του κοριτσιού βλέπουμε πόσο μακριά είναι οι σημερινοί γονείς από τα παιδιά τους. Μπορεί να τους τα παρέχουν όλα, αλλά είναι μακριά τους και θα σταθώ στη φράση, ανοίγει εισαγωγικά, θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει πολλά χρήματα, κλείνει τα εισαγωγικά, από το σημείωμα της μιας εκ των δύο νεαρών. Αυτό τα κάνει όλα το χρήμα. Μοιαζόμαστε να βγάλουμε πολλά χρήματα. Καλησπέρα στον Απόλυτο, ο οποίος έχει γιο που δίνει πανελλήνιες. Πανελλαδικές που λέγαμε παλιοί. Του δίνουμε χρόνο και χώρο και εμπιστοσύνη και του το λέμε. Του αναφέρουμε να παίρνει τις δικές του αποφάσεις και θα είμαστε δίπλα του συμβουλευτικά και με αρρωγή. Στο συγκεκριμένο θέμα πιστεύω ότι πρέπει να περάσουν οι γονείς από ψυχολόγο-ψυχίατρο. Πιστεύω ότι είναι θέμα τελειότητας, πίεσης, απειλής και αποθυμένων των γονιών κατά των παιδιών τους. Καλό κουράγιο. Ο Απόλυτος που ετοιμάζεται να το ζήσει στο ίδιο του το σπίτι.

αυτό έχει ενδιαφέρον το ερώτημα, αγαπητέ Νικόλαε, και... αλλά το αφήνω προς το παρόν για να το δούμε σε επόμενες. Δεν ξέρω αν είναι ορισμένα θέματα, να το θέσω λίγο διαφορετικά, που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Είναι άλλα που δεν είναι εύκολο να τα συζητήσουμε, παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Παράδειγμα, λέει, δύο φίλες και οι δύο με κατάθλιψη και βρήκαν κοινό η μία με την άλλη. Συνήθως όταν έχεις τέτοια κατάθλιψη απομονώνεσαι, δεν έρχεσαι σε επαφή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή όχι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Γενικότερα όμως, για το πώς λειτουργεί επιστημονικά η επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων. Γεια σου Αναστάση. Οι πρωταγωνιστές σε τέτοια μοναδικά και μείζονο σημασίας κοινωνικά θέματα είναι η νεολαία. Απώντες και πάλι από τη συζήτηση, η αυτοκτονία είναι μακεριά στην καρδιά της κοινωνίας. Τα διέξοδα του 26 δεν έχουν καμία σχέση με τα όνειρα που κάναμε τη δεκαετία του 80. Με τους υπόλοιπους ακροατές σε λιγάκι. Τραγούδι και εδώ είμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο απόψε με θεματική βραδιά. Κουβεντιάζουμε με αφορμή το τραγικό νωρίτερα γεγονός με τις δύο ανήλικες 17χρονες που πήδηξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία έχασε τη ζωή της, η άλλη νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Λεωνίδας από Αμπελόκηπους, επόμενος ακροατής. Γεια σας κύριε Λεωνίδα.
1: Γεια σας κύριε Λαβίτ. Δεν σημαίνει ότι είχαν πρόβλημα ψυχολογικό τα κορίτσια. Απλά, για μένα, έτσι η άποψή μου, απορρίπτουν τη σημερινή κατάντια. Και δεν μπαίνουν δεν μπήκαν στη λογική να επικοινωνήσουν με διαφορετικό τρόπο. Επιλέξανε άρνηση στη βρωμιά που ζούμε και στην υποκρισία. Με λίγα λόγια, μας χτυπήσανε το καμπανάκι να αλλάξουμε. Γιατί δεν έχουμε πολιτισμό, δεν έχουμε τίποτα. Και θα σας θέσω το ερώτημα εγώ τώρα. Οι σουλιώτισσες που πέσανε από το Ζάλογο, είχαν πρόβλημα ψυχολογικό?
0: Δεν νομίζω ότι είναι η ίδια η σύγκριση τώρα, κύριε Λεωνίδα.
1: Γιατί δεν είναι η ίδια η σύγκριση? Γιατί δεν είναι η ίδια? Μπροστά ελευθερία δεν είναι το ένα, ελευθερία δεν είναι και το άλλο.
0: Μου κάνει εντύπωση που θεωρείται ίδια τα δύο περιστατικά.
1: Ίδια ακριβώς.
0: Ίδια ακριβώς.
1: Μάλιστα. Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω.
1: Ήταν όλες άρρωστες. Αυτές που πέθανε από τον Ζάλογο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ξέρετε πόσες πέθανε. Πόσα γυναικόπαιδα, πόσες μανάδες πέθανε.
0: Κύριε Λεωνίδα, δεν τα θεωρώ ίδια περιστατικά.
1: 400 από εκεί και 600 από το Σέρτο. Μια άλλη πάλι. Ας πούμε στην ίδια περιοχή είναι. Κατάλαβατε. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα που έχουμε εμείς.
0: Μάλιστα. Μην κλείσετε.
1: Κατάλαβατε. Δηλαδή εμείς τελικά οι βρώμικοι, έτσι, λέμε ότι είχαν πρόβλημα οι άλλοι.
0: Ωραία. Μην κλείσετε γιατί θα πάμε σε δελτίο να συμπληρώσετε μετά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πολεμικών όπλων όπως τυφέκια και χειροβομβίδες. Στο χειρουργείο η 17χρονη που έπεσε με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της φίλης της και τον σοβαρότατο τραυματισμό της ίδιας. Η 17χρονη φέρει βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματός της. Η κατάσταση του κοριτσιού χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Σε φορτισμένο κλίμα, η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη, με συγκεντρωμένους πολίτες να εκφράζουν οργή κατά των κατηγορουμένων. Το κατηγορητήριο αναφέρει συστηματική κακοποίηση του παιδιού. Η μητέρα και η αδελφή της κατέθεσαν για την ανοριμότητα και την ευκολόπιστη φύση της, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να χτύπησε η ίδια το παιδί. Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιάτρων, οι οποίες κάνουν λόγο για πολλαπλές κακοποιήσεις και τραυμάτων διαφορετικών χρονικών περιόδων. Η παιδίατρος δε που παρέλαβε πρώτη το παιδί, δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ ξανά στη ζωή της παιδί σε τέτοια κατάσταση. Ομάδα περίπου 10 ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους με βαριοπούλες και μαχαίρια εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις άμεσης δράσης και όπιε, οι οποίες προχώρησαν σε 8 προσαγωγές. Οι 2 τραυματίες φοιτητές διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό σήμερα, μετά τα επεισόδια στο Απιθύτα το πρωί, όπου 7 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στα Χανιά βρίσκεται από το απόγευμα η Kimberly Guilfoyle. Η Αμερικανίδα διπλωμάτης επισκέφθηκε την ναυτική βάση της Ούδας, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχους. Εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία της βάσης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στη σκηνή της Eurovision θα βρεθεί σε λίγα λεπτά ο Ακύλας στον πρώτο ημιτελικό, διεκδικώντας την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού εμφανίζεται ως μεγάλο φαβορί, καθώς στις τελευταίες ώρες η ελληνική συμμετοχή καταγράφει σημαντική άνοδο στα στοιχήματα, όπου βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ανωδικές τάσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, συμπτώματα χανταϊού εμφάνισε 25χρονος Ιταλός, ο οποίος επέβαινε στην πτήση της KLM και θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών της Ιταλίας. Στην ίδια πτήση ταξίδεψε και μια νότιο-αφρικανή γυναίκα, η οποία πέθανε τελικά από χανταϊού. Στα αθλητικά κέρδισε με 1-0 τον Πανσεραϊκό Αστέρας Άκτορ για την 8η αγωνιστική των play-outs της Super League. Νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίτης.

0: Παραπολιτικά 90,1, είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε το Ανεμολόγιο, κάθε βράδυ είμαστε μαζί, 3 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε απόψε θεματική βραδιά, την τραγωδία με τις δύο φίλες που πήδηξαν στο κενό, η μία χάσε τη ζωή της, η άλλη νοσηλεύεται σοβαρά. Θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο της συζήτησης και του διαλόγου και προσπαθώ μέσα από την εκπομπή, περισσότερο σημαντικό θεωρώ να μάθουμε, και δεν με ξέρω, να συζητάμε, το θεωρώ πιο σημαντικό από το τι λέμε, το να μάθουμε να συζητάμε. Οπότε προσπαθώ και εγώ να διαχειρίζομαι, ένας από τους λόγους που πάρα πολύ δύσκολα κλείνω τη γραμμή ή έρχομαι σε έντονη αντιπαράθεση με κάποιον ακροατή, είναι διότι θέλω να περνάει αυτή η διαδικασία και η μεθοδολογία της συζήτησης. Νομίζω λοιπόν, κύριε Λεωνίδα, ότι εσείς προσπαθείτε να δώσετε ένα συμβολισμό ότι το απενονοημένο, το βούτυγμα στο κενό είναι μια κραυγή προς την ελευθερία και γι' αυτό βάζετε την περίπτωση του Ζαλόγκου με τις σουλιώτισσες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι δύο πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους περιστατικά. Δεν έχουν σχέση και εδώ προσπαθούμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε νεαρά κορίτσια και νεαρά αγόρια και ανθρώπους γενικότερα να οδηγούνται σε τέτοιες κινήσεις. Κύριε Λεωνίδα.
1: Να απλώσω το σεντόνι πιο πολύ. Πόσοι άνθρωποι, κύριε Λαβίτη, αυτοκτονήσανε στο διάστημα που είχαμε την κρίση?
0: Δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου.
1: Περίπου.
0: Δεν μπορώ στο περίπου, δεν είναι καφενείο.
1: Θα σας πω εγώ.
0: Ωραία.
1: Θα σας πω το λιγότερο νούμερο εγώ. 10.000 άνθρωποι. Πιστεύετε ότι αυτοί ήταν άρρωστοι άνθρωποι ή ήταν κακοί άνθρωποι?
0: Δεν πιστεύω ότι... Δεν ξέρω αν είναι 10.000 ή άρρωστοι κακοί.
1: Δύο.
0: Τι άρρωστοι κακοί, δεν καταλαβαίνω τι είναι άρρωστοι.
1: Όχι, θέλω να σας πω, δηλαδή πιστεύετε ότι ήταν οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτοί είχαν όλοι ψυχολογικά προβλήματα ή το ένα ή το άλλο? Απλά
0: όχι όλοι.
1: Ακούστε με, απλώνουμε το σεντόνι εδώ και μιλάμε, δεν κάνω λιβανιστήρι.
0: Μα τι
1: δεν
0: να λέω, αγαπητέ, ότι αυτός
1: ένα
0: που βάζει
1: λεπτό, ένα δευτερόλεπτο τέλος
0: στη ζωή του είναι επειδή...
1: Και να σας ακούσω.
0: Να με ακούσετε
1: λοιπόν,
0: που αγαπητέ.
1: Όλοι, ναι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, για μένα, η άποψή μου είναι αυτή, έτσι, τους θεωρώ πάρα πολύ καθαρούς ανθρώπους, με πολύ μεγάλη ευθυξία και χτυπήσανε το καμπανάκι σε εμάς να αλλάξουμε. Δυστυχώς εμείς επειδή είμαστε γαϊδούρια δεν αλλάζουμε. Και αφού δεν αλλάζουμε εμείς θα κάνουνε, κάποτε είχα διαβάσει ένα βιβλίο, «Θάψτε τους νεκρούς». Η διαμαρτυρία των νεκρών. Είναι σοβαρό.
0: Αυτόν τον συμβολισμό τον καταλαβαίνω, ότι είναι ένα καμπανάκι για την κοινωνία, ένας άνθρωπος που βάζει τέλος στη ζωή του, ότι πάει στραβά και πρέπει να διορθωθεί.
1: Ναι. Εγώ, εσείς, όλοι μας.
0: Απλώς νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το θέτετε χάνει αυτό το νόημα που θέλετε να περάσετε.
1: Όχι, δεν θέλω να περάσω τίποτε. Θέλω να πω την αλήθεια, αυτή που αισθάνομαι εγώ. Τη δική μου αλήθεια.
0: Ναι, με τον τρόπο που το θέτετε νομίζω ότι δεν περνάει αυτό που θέλετε να πείτε.
1: Ας μην περάσει ποτέ. Έτσι. Ας μην περάσει ποτέ. Τι να κάνουμε, εγώ τουλάχιστον, πώς το λένε, και θα σας πω και κάτι. Αν θα δείτε τις ηλικίες που κάνουν τέτοια πράγματα, είναι οι πιο καθαρές ηλικίες, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει χαλάσει ακόμα. Είναι σαν το φούρτο, ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει και σαπίζει. Και τότε, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Όσο εντάξει. Είναι καθαρό όμως, καταλάβατε, όσο είναι καθαρό, έχει επάνω του ομορφιά.
0: Εγώ σας το είπα, αν θέλετε πράγματα. Εμπιστεύεστε την κρίση μου.
1: Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα νέα τα παιδιά.
0: Λόγω και μιας...
1: Και τη νέα τη ζωή. Έτσι και δυστυχώς πρέπει να αλλάξουμε εμείς.
0: Τίποτα
1: άλλο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Αν θέλει κάποιος εμπιστεύεται την κρίση μου, είμαι ένας άνθρωπος όπου ας αφήσει το, αν δεν έχει καταλάβει το χαρακτήρα μου και αν έχω μια καλή διέστηση σε κάποια πράγματα. Έχω μια 20ετή εμπειρία συνομιλιών με άπειρους ανθρώπους. Αν θέλετε με ακούει σε κάποιες επισημάνσεις που κάνω, αυτός ρε παιδί μου το ξέρει το αντικείμενο λίγο παραπάνω. Αν όχι, αδιαφορεί πλήρως και δεν μου δίνει καμία σημασία. Θεωρώ ότι αυτό που ήθελε να πει ο κύριος Λεωνίδας και ο τρόπος με τον οποίο το είπε ήταν εντελώς ασύνδετα. Αλλά ο ίδιος δεν το βλέπει έτσι, οπότε όλα καλά. Καλησπέρα κύριε Λαβίθη, γράφει ο Γιούγκερ. Το σημείωμα των κοριτσιών ανέδειξε δύο σημαντικά θέματα της κοινωνίας, την εξειδανίκευση του χρήματος και το μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών. Ναι, μεν είναι αξιοκρατικές, αλλά δεν κρίνει το μαθητή σύμφωνα με τις γενικές του γνώσεις, αλλά τις υποχρεωτικές τους γνώσεις σε μαθήματα που δεν αντιστοιχούν και στην καθημερινότητα πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές. Κύριος Χάρης που έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα νωρίτερα, το έχω κρατήσει να το διαβάσω και μετά, συμπληρώνει ότι ένα συμπέρασμα που βγαίνει από αυτές τις τραγωδίες είναι ότι η ψυχική κατάρρευση σπάνια εμφανίζεται ξαφνικά, από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν σημάδια, υπάρχει απομόνωση, υπάρχει απελπισία, υπάρχει συνεχής αυτοϋποτίμηση, υπάρχει η αίσθηση ότι δεν έχει τίποτα νόημα. Και πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά αυτά, όχι σαν υπερβολές της ηλικίας, έλα μωρέ όλοι οι έφηβοι έτσι κάνουν. Πάρα πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση. Καλησπέρα στη Σία. Ο Δίνη για τις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους, αλλά πρέπει να προβληματίζει και την κοινωνία αυτή η τραγωδία, συμφωνώ. Το τραγούδι «Δε χωράς πουθενά» με παραπέμπει στο εμβληματικό ποίημα του Καβάφη «Η πόλης». Αν τη ζωή σου ρήμαξε σε τούτη την κόχη τη μικρή, σε όλη τη γη την χάλασες. Δεν πήγα ποτέ σε σχολή, γράφει ο Βασίλης. Δεν μου λείψαν τα χρήματα. Οι σχολές, ναι, προσφέρουν επάγγελμα, αλλά με τόσοι πολλοί που βγαίνουν από τις σχολές, ποιος θα προσλάβει μια εταιρεία? Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, δεν θα αλλάξουν επάγγελμα? Ξέρω ανθρώπους που, αν και έχουν πτυχίο, δεν ακολούθησαν αυτό που σπούδασαν. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πάμε στον Παναγιώτη από την Κυψέλη, τον επόμενο ακροατή μας. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Ξέρω που σας ακούω από τη τηλεφωνική μου συσκευή.
0: Να είστε καλά.
2: Λεφωνώ πρώτη φορά, δεν έχω ξανά.
0: Καλώς ορίσατε, πρέπει λίγο πιο καθαρά γιατί δεν σας ακούω τόσο όσο πρέπει.
2: Θα αυξήσω την ένταση της φωνής μου. Απλά αυτό το συγκεκριμένο συμβάν, παρότι είμαι εξοικειωμένος λόγω επαγγελματικής ιδιότητας με διάφορα ψυχικά, ψυχολογικά φαινόμενα, μιας και εργάζομαι στον χώρο της ψυχικής υγείας, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή, για άλλη μια φορά, δύο νεαρά κορίτσια, δύο νεαρά παιδιά υψώσαν μπροστά μας σε επίπεδο κοινωνίας έναν μεγάλο καθρέφτη για να κοιταχτούμε και να μην μπορούμε να απομακρυνθούμε βιαστικά από αυτό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο. Ακόμη και η αναφορά στο μήνυμα που σας στείλαν ότι δεν πρέπει βιαστικά να λέμε ότι όλοι οι έφηβοι έτσι αντιδρούν ή περνάνε διάφορες φάσεις κτλ. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα σταθερό ψυχολογικό φαινόμενο που έχει μια περιοδικότητα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε ότι λοξοκοιτάμε και ότι το αγνοούμε. Είναι μια πρόκληση βέβαια χρονική για τους γονείς από τη στιγμή που εργάζονται σκληρά και κάποιοι και σε δεύτερη δουλειά να μπορέσουν να αφιερώσουν χρόνο και προσοχή. Θεωρώ όμως ότι πολύ περισσότερο από την οικονομική υποστήριξη, που φυσικά είναι καθοριστική για το επίπεδο σπουδών που θα λάβει ένα παιδί, ο χρόνος, ο ποιοτικός, κενό, προσοχή, αφοσίωση, στήριξη,
0: ναι,
2: είναι καθοριστικός για τα παιδιά, γιατί το σχετίζεστε, είναι εκείνο που χτίζει ένα σύστημα υποστήριξης που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν την ικανότητα της ανακαμψιμότητας μετά από κάθε πρόκληση, δοκιμασία, από κάθε χτύπημα, κάθε πρόβλημα, κάθε αμφιβολία, κάθε γονάτισμα της ψυχής τους, ακόμα και μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Και ο πρώτος κύκλος στήριξης, το πρώτο σύστημα υποστήριξης που θα λάβει ένα παιδί είναι μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ο δεύτερος χώρος κοινωνικοποίησης είναι πάντα το σχολείο. Δηλαδή οι συνομήλικοι του, εκείνοι που στο μέλλον θα δομήσουν μαζί τη μελλοντική κοινωνία. Όταν πλέον γίνουν πολίτες, ενσυνείδητα όντα, με αυτενέργεια. Είναι σημαντικό το ότι στο σημείο, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να μας προβληματίσει ότι δύο παιδιά πιαστήκαν χέρι-χέρι και πηδήξαν στο κενό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δηλαδή δείχνει και τον φιλικό δεσμό και το ότι αυτά τα παιδιά προφανώς είχαν μοιραστεί την αγωνία τους. Το είχαν συζητήσει. καταλήξαν ότι η μία καθρέφτησε την άλλη, βρήκανε κατανόηση που ίσως θεωρούσαν, ίσως εσφαλμένα, αλλά πάντως έτσι είμαι σίγουρος ότι νιώθαν ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να τις κατανοήσει. Και νιώθοντας ότι η μία επιβεβαίωνε και νομιμοποιούσε εντός εισαγωγικών την άλλη, κατέληξαν ότι αυτός ο χώρος, αυτή η κοινωνία, αυτός ο κόσμος δεν τις χωρούσε πλέον. Γιατί? Γιατί είναι ένας κόσμος που η αξιολογική του διαστρωμάτωση, η ιεράρχησή του, έχει να κάνει με το οικονομικό. Και το οικονομικό έχει να κάνει όχι μόνο με την επιβιωτική ικανότητα, αλλά και με το φαίνεσθε, το δημόσιο φαίνεσθε. Ζούμε σε μια εποχή εικόνα και εικονικότητα. Βλέπουν λοιπόν γονείς να εργάζονται σκληρά, να γυρνάνε στο σπίτι αργά, να μην έχουν χρόνο για σχέση ούτε συντροφική, ούτε γονεϊκή, ούτε κοινωνική. Να απομονώνονται, να καταραίουν σε μια κοινωνία που τους παρέχει αφιδώς εικόνες επιτυχίας, πλούτου, έστω και πλασματικής, γιατί ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει όλοι να φαίνονται επιτυχημένοι, ευτυχισμένοι, καλογυμνασμένοι, με ένα πανέξυπνο κατοικίδιο, με γλυκύτατα παιδιά, με ένα καλά διακοσμημένο σπίτι. Και αν δεν πάρεις αρκετά likes, έχεις καταστραφεί, είσαι μια αποτυχία. Το παιδί λοιπόν νιώθει εκτός όλων των άλλων, εκτός από το ότι νιώθει έναν επικείμενο φόβο κοινωνικού θανάτου, και εννοώ ότι δεν θα το επιτεύξω, δεν θα τα καταφέρω, δεν θα προχωρήσω, δεν θα εξελιχθώ, δεν θα ανελιχθώ κοινωνικά και οικονομικά. Νιώθει ενδεχομένως και ενοχή ότι οι γονείς μου ξοδεύουν για φροντιστήρια, δεν μπορώ να ανταποκριθώ, έχω αποτύχει πλήρως. Άρα εδώ μπαίνει και η ενοχή. Και το παιδί φτάνει στο σημείο, με μηδενικές προσδοκίες, με μηδενικές προοπτικές να εξελιχθεί, να αυτοανεστερεθεί σε βαθμό αυτοχειρίας. Την ίδια ώρα άλλα πλάσματα γύρω του, συνομήλικα ή και μικρότερα δυστυχώς, γιατί η εγκληματικότητα έχει κατέβει ο ηλικιακός της δείχτης, φτάνει στο σημείο να μαχαιρώνονται μεταξύ τους. Εν προκειμένου τα πιο ευαίσθητα παιδιά, τη βία αυτή τη βγάζουν τον ίδιο τον εαυτό τους. Και εκεί έχει να κάνει ότι ο καθένας μας κατά μόνας, αλλά και συνολικά μέσα από το φιλικό μας κύκλο, από το συγγενικό κύκλο, το κοινωνικό μας κύκλο, να δούμε τι έχει πάει τόσο λάθος ως κοινωνία. Πρέπει να επαναξιολογήσουμε τις ιεραρχήσεις του τι είναι επιτυχία, τι είναι ευτυχία, τι είναι υγεία. Φυσικά δεν τρεπόμαστε να ζητήσουμε τη γνώμη ανθρώπων εκπαιδευμένων στο να συμπαρασταθούν. Ανθρώπων που δεν θα το προσεγγίσουν μόνο με τις δεξιότητές τους, αλλά και αγαπητικά. Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν αν νοιάζεται πραγματικά ή αν το κάνεις διακριτικά. Σας διαβεβαιώ, το έχω ζήσει. Και να, δεν είναι πλέον ταμπού. Σε μια κοινωνία που αφιδώς δημιουργεί προβλήματα, σαφέστατα πρέπει να αναζητούμε λύσεις. Για να μπορέσουμε μήπως να διασώσουμε εκείνα τα αξιακά προτάγματα που θα μας επιτρέψουν να επιζήσουμε ως κοινωνία συνολικά. Τα παιδιά αυτά σίγουρα ήταν πολύ καλύτεροι άνθρωποι από τους περισσότερους συνομιλίκους τους. Γι' αυτό και δεν άντεξαν. Αν δεν ήταν ευαίσθητα, αυτά τα κορίτσια δεν θα είχαν φτάσει εκεί. Και για να φτάσουν εκεί σημαίνει ότι στη ζυγαριά της ευαισθησίας τους, στον άλλο δίσκο της πλάστικας, η απελπισία βάρινε πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι μας κληροδοτούν μια τεράστια και πολύ τραγικά δοσμένη ευθύνη για το πώς ακριβώς πρέπει να προμαχήσουμε όλοι ώστε να νοηματοδοτηθεί ξανά αυτός ο κόσμος. Ήδη μετά την οικονομική κρίση η Ελλάδα έχει περάσει και τα 5 στάδια διαχείρισης του πένθους. Τώρα έχουμε φτάσει στην αποδοχή και στη βαθιά κατάθλιψη. Και νιώθουμε και την ενοχή και την έλλειψη νοήματος, γιατί αυτό είναι καθοριστικό, το ότι δεν έχει νόημα να ξαναδώσω, δεν έχει νόημα να διαβάσω, δεν έχει νόημα να εργαστώ, γιατί δεν θα πάρω ποτέ αρκετά χρήματα, δεν έχει νόημα να κάνω όνειρα. Πρέπει να πείσουμε τα παιδιά ότι αυτό το νόημα της ζωής υπάρχει ήδη μέσα τους. Και εμείς είμαστε εδώ για να το υποστηρίξουμε και να το μοιραστούμε με αγάπη και χαρά μαζί τους. Όχι, δεν είναι η καιρή εύκολη, καθόλου. Και σε επίπεδο γεωπολιτικής και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, και καλό είναι να σκεφτούμε και σε ποιους έχουμε αναθέσει να διαχειριστούν τα κοινά. Έτσι, έχω μιλήσει με νέους ανθρώπους, με πολύ νέους ανθρώπους, και βιώνουν μια μεγάλη απογοήτευση γιατί δεν υπάρχει πλέον καμία εμπιστοσύνη. Ούτε στους δικαστικούς, δεν λέω στη δικαιοσύνη, γιατί ρωτάνε εφιώς οι δημοσιογράφοι, πιστεύετε στη δικαιοσύνη. Συνήθως θα απαντήσουν οι άνθρωποι ναι, γιατί η δικαιοσύνη είναι έννοια. Εδώ όμως μιλάμε σε επίπεδο θεσμικό για τους δικαστές. Και εκεί οι απαντήσεις αρχίζουν και αλλάζουν ποσόστοση. Πιστεύετε στην πολιτική. Ο Έλληνας πάντα ήταν πολιτικός. Αλλά δεν πιστεύουν πλέον στους πολιτικούς. Ειδικά με το χαμηλό εντολισμό που τους διακρίνει και μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο και αντιστρέφουν διαρκώς τα λεγόμενά τους, σαν να μην υπήρξαν τα προλεγδέντα και να μην τα έχουμε και σε βίντεο. Βιώνουν μια μεγάλη απογοητευτική άνθρωποι, γιατί στην καθοριστική ηλικία έρχεται μια κοινωνία ολόκληρη θεσμικά και τους ματαιώνει το όνειρο. Είναι σαν να βλέπεις ένα δεντράκι που εκεί που παίρνει να αναπτύσσεται έρχεται ένας καύσωνας για να χιώνει και τα καίει. Πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα και κύρια αυτό που είναι καθαρό μέσα μας, να το απαιτήσουμε και να είστε σίγουροι όλοι και όλες ότι τα παιδιά θα ακολουθήσουν. Όπου βρίσκουν λίγο φως και λίγο νόημα, ένα μεγάλο και διαρκώς μεγαλύτερο κομμάτι των παιδιών αυτών θα αρχίσει να βαδίζει προς τα εκεί, για να πλάσει εκείνο που ονομάζουμε κοινά μέλλον. Ως άνθρωποι, ως Ελλάδα, ως ανθρωπότητα του κόσμου. Μονολόγησα, ίσως σας κούρασα.
0: Δεν κουράσατε καθόλου και δεν σας διέκοψα, διότι σας ακούγαμε με απεριόριστη προσοχή. Θεωρώ την παρέμβασή σας όχι απλώς πολύ σημαντική. Θέλω να σας ευχαριστήσω κιόλας που καλέσατε και είπατε αυτά που είπατε. Κρατάω και τον καθρέφτη και τα αξιακά προτάγματα, τα κρατάμε όλα.
2: Να είστε όλοι ιερείς ευλογημένοι, να είστε κάθε καλό και εύχομαι αυτό το καλό να το πράξουμε γύρω μας. Και να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Καμία προσπάθεια.
0: Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη.
2: Και εσείς. Καλό
0: βράδυ. Ευχαριστώ που από καρδιάς. Σας το έχω ξαναπεί, η μεγάλη δύναμη των θεματικών είναι ότι αν όχι πάντα, σχεδόν πάντα, όποιο θέμα και να συζητάμε, θα καλέσει κάποιος άνθρωπος που δεν θα είναι μόνο η γνώμη του για το θέμα που κουβεντιάζουμε, αλλά θα έχει γνώση μέσα από ενασχόληση με το αντικείμενο, την επιστημονική του ιδιότητα, την επαγγελματική του ιδιότητα, ανάλογα. Και θα εμπλουτιστεί πολύ περισσότερο και η εικόνα που εμείς διαμορφώνουμε για το όποιο θέμα συζητάμε. Να είναι καλό ο κύριος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη από την Κυψέλη και γενικώς ευχαριστώ όλους εσάς που όταν το θέμα είναι στο αντικείμενό σας αποφασίζετε να καλέσετε ενώ ακούτε τις υπόλοιπες φορές και να μοιραστείτε όχι απλώς γνώμη αλλά γνώση που είναι πολύ διαφορετικό. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Απόστολο από τα Μελίσια, οι συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο πλέον έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου από τις 10 και μετά ο Ηλίας Σελιμάς. Παραμένει η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και για να βγείτε κι εσείς στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας να συζητήσουμε, καλείτε στο 211 10 88 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 88-80. Πάμε στον κύριο Απόστολο από τα Μελίσια. Γεια σας κύριε Απόστολε.
3: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη και
0: καλώς
3: καλησπέρα και στους συνεκρότες.
0: Πολύ καλησπέρα κύριε Απόστολε.
3: Νομίζω ότι μετά την τελευταία παρέμβαση ειδικού για το θέμα.
0: Ναι, φάνηκε ότι το γνωρίζει.
3: Θα πρέπει προστατεύοντας και την εκπομπή αυτή που πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να βοηθήσουμε καθένας ζυγίζοντας και αυτά που εκφέρουμε διότι το πρόβλημα δεν είναι το αλληλομαστίγωμα. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, γενικά και αόριστα τα πάντα και οι πάντες να βλέπουμε συγκεκριμένα το κάθε ζήτημα που εμφανίζεται σε τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και των συνακροατών ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις ήταν εξετάσεις στο τέλος της δεύτερης και της τρίτης τάξης του Λυκείου. Δυστυχώς ήταν αρκετά, όπως και συνεχίζουν, δύσκολες εξετάσεις, οι μαθητές και οι γονείς βέβαια αναλάμβαναν το οικονομικό και οποιοδήποτε άλλο βάρος, εγκατέλειπαν το Λύκειο και είχε γεμίσει η χώρα φροντιστήρια ειδικά για τις πανελλήνιες, όπως ήταν η νόμιμη ονομασία τους, εξετάσεις για τα πανεπιστήμια. Με το νόμο 1351 του 83 καταργήθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Όμως, για λόγους που δεν είναι αυτής της στιγμής, έχουν να κάνουν σχέση με τα γνωστά τα μικροκομματικά, αν θέλετε, το νέο σύστημα είχε την ονομασία Γενικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα περίφημα ΤΕΙ, που καταργήθηκαν πριν από λίγα χρόνια από την προηγούμενη της παρούσης κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα είχαν άμεση σύνδεση οι εξετάσεις για την τριτοβάθμια πια βαθμίδα, τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι ανώτερη και ανώτατη, ένα μειονέκτημα του πρώτου συντάγματος, της πρώτης, που και συνεχίζεται και δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι ο σκοπός των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων είναι η βασική έρευνα και έχουμε ανάγκη και από ιδρύματα εφαρμοσμένης έρευνας. Mm-hmm. Αυτά που ονομάζουμε τεχνολογικά, αυτό που με την συνθήκη της Λισαβόνας θέσαμε ως όρον για την παιδεία αλλά και την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη, καινοτομίες. Καινοτομίες χρειάζονται άμεση προσπάθεια σε τομείς που μπορούν γρήγορα να φέρουν καινοτομίες και να μην συνεχίζουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Όλες οι επιχειρήσεις λένε ότι δεν έχουν υποψηφίους να εργαστούν με δεξιότητες. Αυτό σημαίνει πολλά και δεν μπορώ τώρα σε λίγο χρόνο να σας το αναλύσω περισσότερο.
0: Το καταλαβαίνω.
3: Όμως έχουμε ανάγκη από την δευτεροβάθμια, όχι μόνο τη γενική, αλλά και την τεχνική εκπαίδευση και την τριτοβάθμια, όχι μόνο την πανεπιστημιακή, αλλά και την τεχνολογική. Αυτό το κενό δεν είναι άσχετο με το ζήτημα που αποτέλεσε την αφορμή αυτής της συζήτησης. Και ήθελα να πω εδώ ότι υπάρχει νόμος που επιτρέπει μόνο το γεγονός της αυτοκτονίας ενός ανθρώπου και τίποτε άλλο πέραν αυτού. Αν ο νόμος αυτός για άλλα πράγματα είχε ένας ανάλογος νόμος, τότε αλλά ήδη και για το θέμα το σημερινό όλα τα κανάλια πια και ο τύπος θεωρεί ότι ό,τι και αν λέει ο νόμος, οι εισαγγελείς δεν παρεμβαίνουν, το περίφημο Ελευτικό Συμβούλιο, όπως είναι ως διακομματική επιτροπή και όχι ανεξάρτητη, δεν παρεμβαίνει σε τίποτε. Αυτό λοιπόν που θέλω εγώ να τονίσω, κάτι πιο πρακτικό, ουσιαστικό, είναι ότι αυτές οι εξετάσεις, που η ονομασία τους είναι γενικές εξετάσεις, το επαναλαμβάνω, και πανελλήνιες και πανελλαδικές, επεκράτησε προκειμένου να προπαγανδιστεί ότι η τότε κυβέρνηση με τον νόμο αυτόν του 83 δεν κατάργησε τις πανελλήνιες, οι πανελλαδικές όπως έλεγαν, αλλά με τη μανία της δημοτικής ονόμασε απλώς πανελλαδικές και τις εκτάσεις θα γίνονταν μόνο μια φορά το χρόνο. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι αυτό που δημιουργεί τα μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να πάψουν να είναι αυτές οι εξετάσεις ο μπαμπούλας που τρέμουν τα παιδιά, που οδηγούνται για τους λόγους που είχατε και εσείς ο ίδιος στην αρχή όταν αναφερθήκατε εσείς στην κατάθλιψη, που δεν είναι μία η κατάθλιψη, ο τελευταίος στην τελευταία παρέμβαση που είχαμε καταλάβαμε κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν το σύστημα που έπρεπε να λάβει υπόψη

0: άκουσα που είπε ότι θα μπορούσε να δώσει ένα μάθημα τον επόμενο χρόνο, αλλά δεν τον έδωσε. Δυστυχώς αυτή η δυνατότητα καταργήθηκε από 5 χρόνια. Δηλαδή έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το νέο αυτό σύστημα οι βαθμοί και των 3 τάξεων του λυκείου για να σταματήσει η φυγή προς τα φροντιστήρια και να αποκτήσει το ρόλο του το λύκειο. Και ταυτόφωνα από τα 4 μαθήματα μπορούσε ο μαθητής 1 ή και 2 μαθήματα που δεν θα έγραφε καλά να δώσει τον επόμενο χρόνο. Δυστυχώς αυτά τα 2 συνοδευτικά μέσα, τα φορολογία του λυκείου και η δυνατότητα να επιστρέψει τον επόμενο χρόνο για 1 ή 2 μαθήματα, συζητούνται ακόμη. Ήδη μια συζήτηση που γίνεται με πρωτοβουλία τώρα του Υπουργείου Παιδείας, πρωτοβουλία μάλλον που ελήφθη στη Βουλή από από την αξιωματική αντιπολίτευση και υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει όμως, και αν ακόμη μέχρι το Δεκέμβρη, και δεν καταλαβαίνω γιατί μέχρι το Δεκέμβρη, και ας μην πω ότι άλλη είναι η σκοπή όλης αυτής της συζήτησης, αλλά το περίφημο ακαδημαϊκό απολυτήριο στο οποίο οι πάντες στο παρελθόν εσκόπευαν, και είναι σωστό εκεί να προχωρήσουμε, αυτό όμως εάν το αποφασίσουμε θα αρχίσει μετά το 2032. Ωστότε κάθε χρόνο γύρω στις 20.000 παιδιά δεν θα επιτυγχάνουν. Και καλώς είπε, αν και υπερβάλλοντας, κάποιος παρενέβη σε πολλά άλλα, ανεφέρθη και σε άλλες αυτοκτονίες, οι οποίες δεν γίνονται γνωστές, παιδιών που έδωσαν, απέτυχαν, ίσως κορίτσια για έναν, για τον λόγο που προανέφερα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει το ταχύτερο να αφήσει τις πολλές διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας και να επαναφέρει σε αυτό το σύστημα τη βαθμολογία του λυκείου που εκάλυπτε το 25% της βαθμολογίας για την επιτυχία και τη δυνατότητα ένα παιδί που μπορεί να αποτύχει σε 1 ή 2 μαθήματα να δώσει και το επόμενο έτος, να δοκιμάσει και πάλι, και τότε έχουν αξία όλες αυτές οι συμβουλές που καλά κάνουμε και τις δίνουμε, αλλά φοβούμε ότι τα παιδιά όταν έχουν αυτόν τον μπαμπούλα και όταν μετά τις εξετάσεις αισθάνονται όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα της απόρριψης, φοβούμε ότι ούτε στους γονείς προσφέρουμε, ούτε στα παιδιά, τίποτε παραπάνω πέραν από την συλλογική αυτομαστίγωση. Όπως κάνουμε για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα, αντί να στρωθούμε όλοι, όχι αναζητώντας σωτήρες, αλλά πώς και τι καθένα μας μπορεί να συμβάλλει για το πλήθος των προβλημάτων που γεμίζουν όλη την κοινωνία με θυμό, οργή και φόβο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Απόστολε. Εγώ σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω ότι συζητάμε θέματα τα οποία μας επηρεάζουν με έναν τρόπο δημιουργικό. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται όχι με έναν τρόπο μυρολατρικό, αμάν την αυτό που μας βρήκε, αλλά με έναν τρόπο δημιουργικό από αυτό που μας βρήκε, από αυτό που συνέβη, ποια είναι τα μηνύματα που πρέπει να πάρουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε μια κατάσταση ανάλογα με το ποια είναι η κατάσταση αυτή.

0: Γρηγόρης, και δεν ξέρω, μπορεί και άλλοι ακροτές να το νιώθετε. Γι' αυτό το διαβάζω το μήνυμά του. Είπαμε, δεν υπάρχει... τοποθέτηση που δεν ταιριάζει όταν συζητάμε ένα θέμα, ακόμα και μια τοποθέτηση ότι δεν μ' αρέσει ένα θέμα, είναι μέρος του θέματος. Θεωρεί, βέβαια δεν ξέρω αν από την ώρα που έστειλε το μήνυμα άλλαξε γνώμη, γιατί κάποιες φορές μου έχει τύχει να παραπονεθείτε για κάτι με μήνυμα και στη συνέχεια να, την ώρα που θα το διαβάσω εγώ, να μην έχει ακόμα βγει ένας άλλος ακροατής που το έχει καλύψει αυτό. Έχει εξοργιστεί με αυτά που ακούει, βγάλαν όλοι διαγνώσεις, οι γονείς δεν ήταν δίπλα στα παιδιά ο ένας, δεν υπάρχει αξιοκρατία ο άλλος. Εγώ μόνο ένα θα πω, η κοπέλα δεν είχε κατάθλιψη. Έγραψε ότι είχε κατάθλιψη, έτσι πίστευε, μπορεί να είχε, μπορεί και όχι. Τι εννοείς ότι παίρνουμε την αναφορά της ότι έχω κατάθλιψη ως κάτι δεδομένο, ενώ ακόμη δεν έχει... Καταρχάς, πώς μπορούμε αυτό, ρε εσύ Γρηγόρη, τώρα, αφού συνέβη αυτή η τραγωδία, να το μάθουμε? Φαντάζομαι εννοείς αυτό, δεν έχει την επιστημονική γνωμάτευση. Πάμε στην κυρία Γιώτα από την Πάτρα. Γεια σας, κυρία. Εγώ από την άλλη σήμερα διαφωνώ. Δεν θεωρώ την εξοργή. Εγώ ίσα-ίσα θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται με την δέουσα, όπως γίνεται και στις θεματικές, αλλά σήμερα ακόμα παραπάνω λόγω του συγκεκριμένου θέματος, ευαισθησία και σοβαρότητα από τις τοποθετήσεις ακροατών. Και στον αέρα και με μηνύματα. Πάμε στη Γιώτα από την Πάτρα. Γεια σας, κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Με άγγιξε αυτό το θέμα όσο τίποτα άλλο. Είπαμε για συμπάσχουσες τους γονείς αυτούς. Τι να πω, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Είναι η κατάθλιψη, είναι ένα θηρίο. Εγώ το έχω ονομάσει που υποβόσκει, έχει πολλά παρακλάδια.
0: Πολλά, ε.
1: Ναι, και κάποτε είχα πει ότι από το ζούμε μια αλήθεια και πρέπει να διαχειριστούμε το ψέμα. Έχει να κάνει με ψυχολογία, το που σας είχα πει, ότι οι δοκιμασίες της ζωής είναι πάρα πολλές, το να μεγαλώνει ένα παιδί με κάποιες αρχές, να είναι πολύ ευαίσθητο, να μην μπορεί να διαχειριστεί το υπερβατικό, το χειριστικό άνθρωπο, το πιο δυναμικό, που να μην μπορεί σε πολλά παρακλάδια, είτε είναι μέσα από την οικογένεια ξεκινάει, μετά είναι στις αστροφές με το σχολείο, είναι η κοινωνία η ίδια που έχει να αντιμετωπίσει. Πάντα ο ισχυρός, όχι από θέμα χρημάτων, από θέμα χειριστικότητας, να το πω έτσι. Ένα παιδί συναντάει πάρα πολλά εμπόδια, και μέχρι και ενήλικας. Αυτό είναι πληγή για μένα, με ξύνει. Και είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει, να δώσει σημάδια άμα θέλει να το κρύψει. Ναι. Αυτό φτάνει στην να απομονώνεται και να μην το δείχνει. Όταν βλέπουμε ένα παιδί να απομονώνεται, να μην έχει επικοινωνία, κάτι συμβαίνει. Πρέπει να το έχουμε με διάφορους τρόπους, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, να βάζουμε κάποιον, αν δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι και δεν έχει επικοινωνία, είναι εξωστρεφής, ζητάει να είναι μόνο του. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή. Εγώ νιώθω ότι έχω περάσει μέσα από ένα τούνελ πυρωμένο και για ένα θαύμα έχω βγει προς τα έξω και δεν πάω να αγωνίζομαι. Και να σκέφτομαι, είναι 42-44 οι κοπέλες μου, μέχρι που και να κλείσω τα μάτια θα νοιάζομαι για την ψυχολογία τους και για τα εγγόνια μου ακόμα. Και όποιος μπόρεσε και τα κατάφερε ως τώρα και τα μεγάλωσε παιδιά είναι πολύ τυχερός. Εύχομαι να είναι το τελευταίο για παιδιά ειδικά, για παιδιά όπως αυτά που λυπήθηκα πάρα πολύ. Λες έχασα ένα δικό μου άνθρωπο. Είναι η απώλεια των προσώπων των αγαπημένων σου. Είναι η ίδια οικογένεια που σε απορρίπτει ή σε μειώνει κατά λάθος, όχι εξεπίτηδες. Είναι οι απαιτήσεις που θέλουν να θέλουν ο γονιός πάντα να φτάσει το παιδί παραπάνω, που εγώ πάντα τις έλεγα, τις μεγάλες μου ποτέ δεν τις είχα κάνει αυτό το στήριο. Όσο μπορείς. Μέχρι εκεί που μπορείς δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ακόμα σπουδάζει. Με διορισμένη και ακόμα σπουδάζει, γιατί της αρέσει. Είναι πολλές αυτό υποβόσκει, Κωνσταντίνε. Δεν είναι σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι ξαφνικό, ναι. Δεν εμφανίζεται
1: είναι
0: ξαφνικό.
1: Σήμερα απέτυχα και έτσι μου την έδωσε και πήδηξε από τον μπαλκόνι.
0: Ναι. Αυτό
1: το καταλαβες.
0: Ναι, διαβάζοντας και ακούγοντας και μιλώντας για το θέμα, ναι.
1: Και τα φάρμακα δεν πρέπει να κοιμίζουν. Υπάρχουν φάρμακα που δεν κάνουν για όλες τις περιπτώσεις.
0: Όχι, κάθε περίπτωση θέλει άλλη ουσία για να ρυθμιστεί καλά η χημεία.
1: Και μπορεί ακόμη να κάνει κακό ένα φάρμακο. Και να θέλει δηλαδή περισσότερο η ειδικότητα ο ψυχολόγος προς τον άρρωστο.
0: Ο ψυχίατρος. Όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις πάμε πλέον σε χρήση ιατρικής. Ναι.
1: Ναι. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, λοιπόν, κυρία Γιώτα.
1: Καλή συνέχεια. Λυπάμαι και πάλι.
0: Όλοι λυπόμαστε και προσπαθούμε να δούμε τι συνέβη και τι...
1: Εύχομαι να είναι το τελευταίο.
0: Μακάρι.
1: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιώτα. Πάντως ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε ανάλογα με την επειδή δεν βρισκόμαστε ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή όλοι οι άνθρωποι σε μια κοινωνία στην ίδια ακριβώς κατάσταση, όσοι βρίσκονται, όσοι μας ακούτε και βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, ο καθένας να δει λίγο μέσα στην οικογένειά του τι συμβαίνει, τι γίνεται, έτσι για να βεβαιωθεί και να ξέρει ότι όλα είναι καλά, για να το επιβεβαιώσει. Πώς να σας το πω, πώς δεν φεύγουμε από το σπίτι και έχουμε κλειδώσει και λέμε κάτσε να ξαναδώ ότι κλείδωσα, ενώ ξέρουμε ότι έχουμε κλειδώσει. Αυτό είναι ένα πρώτο πράγμα που μπορεί να... Ένα πρώτο άμεσο κιόλας. Και η κοινωνία αυτό και η κοινωνία εκείνο. Ναι, εντάξει, ας ξεκινήσει ο καθένας μέσα στο δικό του το σπίτι να μιλάει διαφορετικά σχετικά με την κοινωνία, τα θετικά της, τα αρνητικά της, τα πρότυπά της, μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Θα μου πείτε, δυστυχώς, δεν είναι όλη η κοινωνία το ίδιο ευαισθητοποιημένη, ψηλιασμένη, ψαγμένη. Σας το έχω ξαναπεί, μέσα σε κάθε κοινωνία τρέχουν παράλληλες κοινωνίες. Από εκείνους που ενδιαφέρονται για τα κοινά και τι συμβαίνει στο δημόσιο βίο, είτε ο δημόσιος βίος είναι η πολιτική, είτε είναι αυτή η τραγωδία, και από τους υπόλοιπους οι οποίοι θεωρούν ότι όλα αυτά δεν τους αγγίζουν, δεν τους απασχολούν, δεν τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, δεν ασχολούνται, δεν ενημερώνονται, δεν. Οπότε εκ των πραγμάτων θα προκύψουν μέσα σε μια κοινωνία διαφορετικές καταστάσεις. Ας αυξήσουμε το ποσοστό εκείνο μέσα στην κοινωνία που δίνει βαρύτητα προς μια θετική κατεύθυνση, θεωρώντας δεδομένο ότι θα υπάρχει και το άλλο ποσοστό που δίνει βαρύτητα προς μια αρνητική κατεύθυνση, αλλά ας είναι λιγότερο, ας προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το περιορίζουμε. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, εδώ είμαι για να το συζητήσουμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά παίρνει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας, ο Κλεωμένης.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο και να διευκρινίσω και απόψε όπως και χθες ότι δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε άλλες συμμετοχές. Ναι, μεν έχουμε πάνω από μία ώρα ακόμη μπροστά μας, μέχρι τις 12, αλλά ήδη έχετε καλέσει πολύ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε, ακόμη και με εσάς που μέχρι στιγμής έχετε καλέσει. Θεωρώ ότι έχει ένα θετικό το γεγονός ότι σοκάρεται και το συζητάει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Δείχνει ότι δεν έχει συνηθίσει τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό είναι στα θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε μέσα στην τραγωδία. Μην καθυστερώ όμως άλλο τον κύριο Κλεωμένη που θέλει να πάει, έχει καλέσει λίγο νωρίτερα. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα. Προσεγγίζομαι πραγματικά ένα εξαιρετικά συγκλονιστικό γεγονός από το οποίο τουλάχιστον μέσα από τον πόνο ιδιαίτερα αυτών των οικογενειών πρέπει η κοινωνία να αντλήσει ορισμένα συμπεράσματα, γιατί πραγματικά είναι ένα πολυπαραγωγικό και πολύπτυχο πολυεπίπεδο σε ευθύνες και συνευθύνες ζήτημα. Και ξεκινάω από τη διαχείριση που κάνουν κάθε φορά τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, κύριε, δηλαδή, τα οποία αρέσκονται σε αίμα, σε πόνο, για να ανεβάσουν όσο μπορούν την τηλεθέαση χωρίς να αξιολογείται αν αυτό που κάνουν προσφέρει στον τομέα της διαπαιδαγώγησης της κοινωνίας, γιατί αυτός πρέπει να είναι κανονικά ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που δεν είναι. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να θίξω είναι ότι τελικά αποδεικνυόμαστε για άλλη μια φορά ότι είμαστε εξόχως υποκριτική κοινωνία. Και γιατί το λέγω αυτό? Γιατί στο αξιολογικό πεδίο που έχουμε υποκριτικά μιλάμε για ένα τέτοιο γεγονός και δεν αναγνωρίζουμε ότι έχουμε και μία ευθύνη στο να οδηγηθούν κάποια παιδιά σε αυτό το απονοημένο διάδειγμα. Γιατί, λέει η κοπέλα στο σημείωμα που διαβάσατε, δεν αναφέρεται μόνο στις Πανελλήνιες, αναφέρεται και στη συνέχεια που μπορεί να έχει και στην επίπτωση που μπορεί να έχει η αποτυχία στη ζωή. Πώς περιγράφουμε, κύριε Λαβίθη, στη σκέψη μας όταν πούμε, μάθουμε ότι ένα παιδί που βρίσκεται το ευρύτερο περιβάλλον μας απέτυχε την εξετάσεις. Πώς τον αξιολογούμε σε σχέση με ένα άλλο παιδί που πέτυχε? Μπορούμε να μπούμε να διηθήσουμε αυτή τη σχέση για να δούμε πώς είναι η συμπεριφορά μας, όπως πώς τον εγγράφουμε στη συνείδησή μας. Ναι, τον εγγράφουμε ως αποτυχημένο. Και όμως δεν είναι αποτυχημένος, γιατί όλοι δώσαμε εξετάσεις. Και εγώ έδωσα εξετάσεις και όλος ο κόσμος που τέλος πάντων επιδιώκει να μπει στα πανεπιστήμια, που γι' αυτό είναι ένα ζήτημα, κύριε Λαβίθη, στην Ελλάδα, θοπεύοντας το πολιτικό σύστημα, τον πολίτη, την οικογένεια. Όλες οι οικογένειες, μα όλες, θέλουν να σπουδάσουν όλα τα παιδιά. Με συνέπεια, αν δει κανείς σε άλλες χώρες, ο τομέας αυτός στην Ελλάδα είναι σε υπερθετικό βαθμό, σε αναλογία. Και υπάρχουν επαγγέλματα που θα μπορούσαν πάρα πολλά παιδιά να ασκήσουν, τα οποία μπορεί να μην είναι ανώτατη εκπαίδευση, αλλά μπορούν να εξασφαλίσουν ένα εξαιρετικά καλό επίπεδο ζωής, από το να γίνεις αρχιτέκτονας και να φτάσεις μετά να κάνεις τον ταξιτζή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει αποτυχία για ένα παιδί που στο κάτω-κάτω οι εξετάσεις αυτές όλοι ξέρουμε ότι περισσότερο παπαγαλία θέλουν, να είσαι ικανός την παπαγαλία, παρά να έχεις κριτική σκέψη. Υπάρχει επίσης ένα άλλο ζήτημα. Πώς δομεί το πολιτικό μας σύστημα την εκπαίδευση? έχει μέσα της η εκπαίδευση την έννοια της πρόληψης. Έχει μέσα της η εκπαίδευση την καλλιέργεια άρνησης στην παρέτηση μπροστά σε κάθε δυσκολία. Είναι λοιπόν και αυτά ζητήματα τα οποία πρέπει με την ευκαιρία αυτού του τραγικότατου γεγονότος να αναδειχτούν, γιατί μπορεί να αφυπνίσουν και το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία. Δεν θα έπρεπε οι ανθρωπιστικές επιστήμες που τις έχουμε απλώς για να τις έχουμε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από το νηπιαγωγείο, κύριε Λαβίθη? Ξέρετε ότι ένα παιδί καταρχάς που πάει στο νηπιαγωγείο σε σχέση με ένα άλλο παιδί που δεν έχει την τύχη να πάει, έχει τεράστιες επιπτώσεις στην διαμόρφωση της μετέπειτα πορείας της προσωπικότητάς του. Και στο νηπιαγωγείο δεν πρέπει να είναι μόνιμη η παρουσία ψυχολόγου, για να μπορεί από έγκαιρα και πρόημα να υπάρχει διάγνωση, πρώιμη διάγνωση, για να θεραπευτούν με πολύ καλύτερα αποτελέσματα τυχόν φαινόμενα που θέλουν τέτοιου είδους φροντίδα. Το σύστημα πρόληψης δεν λειτουργεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Και σε μια κοινωνία που οι τελευταίες μετρήσεις, κύριε Λαβίθη, δείχνουν ότι η ασφάλεια περιορίστηκε στο 1%, το φαντάζεστε ότι το 1% των πολιτών αισθάνεται ασφάλεια, λόγω της φτώχειας, της διευρυνόμενης φτώχειας, λόγω της ανεργίας, λόγω της μερικής απασχόλησης, λόγω της αστάθειας στην εργασία και της ανασφάλειας στην εργασία, αποσταθεροποιούνται όλες αυτές οι σταθερές. Και έτσι είμαστε μια κοινωνία που μετριέται με 1% ασφάλεια στους πολίτες, με 7% να έχουν ελπίδα για προοπτική και με 8% να έχουν αισιοδοξία. Μια τέτοια κοινωνία είναι καθισμένη, είναι παρετημένη. Κύριε Λαβίθη, έχουμε 7 χρόνια που βγήκαμε από τα μνημόνια. Στη χώρα εισέρευσαν από διάφορα προγράμματα 150 δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα. Και η κατάσταση της αγοραστικής δύναμης του πολίτη, όλα αυτά φαντάζεται κανείς ότι δεν αντανακλούν στις ψυχές των παιδιών, δεν βλέπουν τα παιδιά πώς ζει η οικογένεια, με τι στερήσεις και τι περιορισμούς και τι επιπτώσεις, ποιος θα μας πει και ποιος θα μετρήσει πόσες και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ψυχή ενός παιδιού που ζει μέσα σε ένα τέτοιο ανασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Όταν ακούνε τα παιδιά από τα μέσα ενημέρωσης το πολιτικό σύστημα από τις 150.000 συμβάσεις ή 127.000 συμβάσεις του με το δημόσιο να είναι αναθέσεις, δεν αντιλαμβάνονται ότι εδώ ευνοούνται οι μέτεροι και αδικούνται οι περισσότεροι? Όλα αυτά συνθέτουν ένα ομιχλώδες μελαγχολικό περιβάλλον. Αν μετρήσουμε, κύριε Λαβίθη, από την τελευταία δεκαπενταετία πόσο έχουν αυξηθεί τα φάρμακα που καταναλώνονται για τα φαινόμενα των καταθλίψεων, των μελαγχολιών και όλα αυτά που έχουν με το ψυχικό κόσμο, κάνουν με το ψυχικό κόσμο, θα δει κανείς σε ποια κατάσταση βρίσκεται η κοινωνία μας. Επίσης, οι προκαταλήψεις που εκδηλώνουμε πολλές φορές πάνω σε διάφορα φαινόμενα που μπορεί να εκδηλώνονται στο περιβάλλον μας. Οι αποκλεισμοί, έχει αισθανθεί κανείς τι σημαίνει για ένα παιδί να αισθάνεται ότι θα ζήσει αποκλεισμένο από το δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, όταν λέει αυτό το παιδί θα είμαι αναγκασμένος να ζήσω με 700 ευρώ. όταν έρχεται η ώρα των εξετάσεων, κύριε Λαβίθη, τα παιδιά δεν σκέφτονται μόνο αν θα πετύχουν ή θα αποτύχουν. Ακόμα και στην περίπτωση που θα πετύχουν, το άγχος τους μεγαλώνει, γιατί αν η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει στέγη, την οποία όφιλε να εξασφαλίζει με πολύ αξιοπρεπείς τρόπους η πολιτεία και το πολιτικό σύστημα, επιβαρύνεται η ψυχολογία του και τα αδιέξοδα στα οποία, τα οποία δημιουργούνται στη σκέψη.
0: Εντάξει, και ακούω τις απόψεις σας. Απλώς πρέπει να κάνετε επίλογο,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Είμαστε
1: κάποιοι. Λέω λοιπόν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, κύριε Λαβίθη, πρέπει μέσα στις προτεραιότητες που θέτει είναι η καλλιέργεια στο χαρακτήρα κάθε παιδιού της διεκδίκησης. Καμία δυσκολία στη ζωή δεν μπορεί να προσπεραστεί αν δεν εμπεδωθεί μέσα στην ψυχή του παιδιού η απόφαση να συγκρουστεί, να διεκδικήσει, να είναι στη ζωή αυτή τη δύσκολη, την άνηση με τις πολλές μεγάλες αποκλίσεις, αποκλεισμούς και ανισότητες, να είναι αυτό που θέλει αυτό να είναι και όχι αυτό που θα του επιβάλλει το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα.
0: Είμαστε καλά. Με τον Κλεωμένη πάμε για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και σε λίγο με τους επόμενους ακροατές για το τρίτο μέρος της απόψινής θεματικής. Πρώτα όμως δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11.

Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στο χειρουργείο, η 17χρονη που έπεσε με τη συνομήλικη φίλη της από τη ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της φίλης της και τον σοβαρότατο τραυματισμό της ίδιας. Η 17χρονη φέρει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η κατάσταση του κοριτσιού χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ως εξαιρετικά κρίσιμη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πολεμικών όπλων όπως τη φέκια και χειροβομβίδες. Σε φορτισμένο κλίμα, η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη, με συγκεντρωμένους πολίτες να εκφράζουν οργή κατά των κατηγορουμένων. Το κατηγορητήριο αναφέρει συστηματική κακοποίηση του παιδιού. Η μητέρα και οι αδελφοί της κατέθεσαν για την ανοριμότητα και την ευκολόπιστη φύση της, αποκλείοντας τον ενδεχόμενο να χτύπησε η ίδια το παιδί. Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιάτρων, οι οποίες μιλούν για πολλαπλές κακοποιήσεις και τραυμάτων διαφορετικών χρονικών περιόδων. Η παιδίατρος δε που παρέλαβε πρώτη το παιδί, θύλωσε ότι δεν έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή της παιδί σε τέτοια κατάσταση. Ομάδα 10 ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, βαριοπούλες και μαχαίρια, εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χτυπώντας και τραυματίζοντας 2 άτομα. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και όποιε, οι οποίες προχώρησαν σε 8 προσαγωγές. Οι 2 τραυματίες φοιτητές διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα στην ημέρα, μετά τα πρωινά επεισόδια στο Απιθύτα, όπου είχαμε 7 τραυματίες. Στα Χανιά βρίσκεται από το απόγευμα η Kimberly Guilfoyle. Η Αμερικανίδα διπλωμάτης επισκέφθηκε τη ναυτική βάση της Σούδας, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχους. Εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία της βάσης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision ο Ακύλας, διεκδικώντας την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ξεσήκωσε τους θεατές στο στάδιο με την άρτια εμφάνισή του, υπό το βάρος μάλιστα του μεγάλου φαβορή, αφού η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων με ανωδική τάση. Στη διεθνή ενημέρωση, επιτυχώς ολοκλήρωσε η Ρωσία τη δοκιμή του διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου τύπου Σάρματ. Ο διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων της Ρωσίας ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο για την επιτυχημένη δοκιμή. Στα αθλητικά, σοκ στο NBA και στους Memphis Grizzlies, καθώς ο Brandon Clark έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 χρόνων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του. Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.

Στο μεταξύ, μάλλον από την αρχή, παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο, 5 λεπτά μετά τις 11, βράδυ 3ης 12 Μαΐου. Θα είμαστε μαζί για ακόμα μία ώρα, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Υπάρχει πάντα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικώς, μια συζήτηση αν θέματα τέτοια τα κουβεντιάζουμε δημόσια. Με τη μία πλευρά να θεωρεί ότι βεβαίως τα κουβεντιάζουμε, διότι προσπαθούμε να δούμε τι συμπεράσματα, τι μηνύματα περνάνε, ο καθρέφτης που μας σηκώνουν ψηλά, που είπε νωρίτερα ο κύριος Παναγιώτης. Η άλλη πλευρά όμως θεωρεί ότι κάποιες φορές, ότι μπορεί ακούγοντας δημόσιες συζητήσεις για αυτά τα θέματα, κάποιος ευάλωτος να νιώσει ταύτιση και να αποφασίσει να το κάνει. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, με τη μία και την άλλη πλευρά. Υπόψη είναι ότι υπάρχει μία ακόμη γραμμή τηλεφωνική, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, το χαμόγελο του παιδιού, δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Παραλαμβάνω, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, όπου μπορούν να καλέσουν εκεί και παιδιά και ενήλικες. Νωρίτερα σας είπα και για την τηλεφωνική γραμμή 1018, 24ωρη, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι η ανώνυμη και εμπιστευτική γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία στην Ελλάδα, που τη λειτουργεί ο οργανισμός Κλίμακα.

τώρα σε μηνύματα που έχετε στείλει λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Δυστυχώς οι νέες ιδέες, οι μοντερνισμοί που μας έχουν περάσει για το μεγάλωμα των παιδιών μας, αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο σοβαρό πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Τότε που οι πατεράδες μας μεγάλωναν στον αυτόματο, πιλότο, σήμερα που έχουμε πέσει σε αυτή τη λούπα, το μόνο που καταφέρνουμε είναι πιο ευάλωτα παιδιά που με την πρώτη δυσκολία δυστυχώς εγκαταλείπουν τη μάχη. Δεν νομίζω τώρα να θεωρούμε, θα σου πει κάποιος ότι είναι πιο ευαίσθητη. Εντάξει, μην το θέτεις και εσύ τώρα ότι είναι αδύναμος ο άλλος. Τέλος πάντων, και μου στέλνει ένα άλλο μήνυμα ο Κώστας ότι φταίει που οι μαμάδες αντί να είναι στο σπίτι να μεγαλώνουν τα παιδιά έχουν πάει και εργάζονται. Διαφωνώ πάρα πολύ μαζί σου και αλλά πρέπει να διαβάσω το μήνυμά σου. Δεν διαβάζω μόνο άμα συμφωνώ. Καλή μόνο. Καλησπέρα στην Κλέρ. Βρήκε εξαιρετική την παρέμβαση νωρίτερα του κυρίου Παναγιώτη από την Κυψέλη. Ο Μανώλης θεωρεί ότι η κουβέντα έχει περάσει, έχει πάρει μια τροπή με άξονα τις εξετάσεις. Να την οδηγήσουμε αν γίνεται πιο κοντά στη βάση της θεματικής. Την κατάθλιψη. Ευχαριστώ, γράφει. Είναι λογικό να γίνεται αναφορά. Δεν πρέπει να είναι μόνο προς τις εξετάσεις, αλλά δεν γίνεται να μην είναι και προς τις εξετάσεις επειδή υπήρχε αναφορά στο σημείωμα. Αν εννοείται ότι έχει πάει μόνο προς τα εκεί, εντάξει, ίσως πήγε λίγο με τον κύριο Απόστολο, μετά η κυρία Γιώτα το επανέφερε, μετά το ξαναπήγε ο Κλεωμένης. Γενικώς πιστεύω ότι έχουν ακουστεί και τα δύο ζητήματα. Και όχι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν θα έπρεπε να μονοπολίσει το ζήτημα των πανελλαδικών. Απλώς δεν νιώθω ότι έχει γίνει. Καλησπέρα επίσης τον Νίκο από τη Λάρισα. Τα ανταγωνιστικά πρότυπα, η αποθέωση της καριέρας, η απαξίωση της χειρονακτικής εργασίας, το σχολείο που διαχωρίζει ήδη από το γυμνάσιο, η κοινωνική αποδοχή ότι μόνο με πτυχίο μπορεί να υπάρξει μια αξιοπρεπή ζωή, το αβέβαιο εργασιακό μέλλον, το υπάρχον αξιακό σύστημα που δεν καλλιεργεί την ευγενή άμυλα, την αλληλεγγύη, την επιβράβευση της εργασίας ανεξάρτητα από το αν απαιτείται επιστημονική γνώση ή όχι. Όσο επικρατούν αυτά τα κοινωνικά πρότυπα, πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Βεβαίως, αλλά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την εποχή. Ποια εποχή δεν επικρατούσαν αυτά? Καλησπέρα στο Βασίλη από τον οδηγό ταξί από το κέντρο της Αθήνας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στη μία οικογένεια, τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση του παιδιού τους στην άλλη οικογένεια. Ο Δημήτρης και αυτός βάζει το ζήτημα ότι και οι δύο να είναι στην ίδια συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση είναι πολύ σπάνιο, ίσως να υπήρχε επηρεασμός. Διάβαζα ότι βρήκανε το ημερολόγιο της μίας από τις δύο ανήλικες και περιμένουν ότι εκεί θα μάθουν πολλά περισσότερα ως προς το τι συνέβη. Ο Γιώργος, λυπηρότατο, εύχομαι να αναρρώσει η κοπελίτσα που είναι βαριά τραυματισμένη. Ακούω την εκπομπή σας, δεν έχει βάλει κανείς τον τύπο επί των ύλων. Η κοινωνία σήμερα για πολλούς λόγους έχει κάνει την νεολαία μαλθακή. Στην παραμικρή πίεση καταραίουν. Όταν το παιδί είναι ο βασιλιάς της οικογένειας και του σχολείου και ζει με ψυχολόγους, ποτέ δεν θα αντέξει τις δυσκολίες της ζωής, και αυτοί είναι οι λόγοι. Τι έπαθαν οι παλιότερες γενιές που είχαν τιμωρίες? Ο Γιώργος, όπως νωρίτερα και ο Κώστας, και ένα άλλο πρόσωπο αυτής της γενιάς, 70, στο δικό μου περιβάλλον, μου έλεγε τα σχολεία που έχουν γίνει, ενώ παλιά ήταν πιο αυστηρά. Νομίζω ότι αυτοί, αν είστε όλοι σε αυτές τις ηλικίες, 70άριδες, νομίζω ότι το βλέπετε πολύ λάθος, διότι επηρεάζεστε πολύ από τον τρόπο και τις συνθήκες που επικρατούσαν τις εποχές που μεγαλώσατε. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος, επειδή, μάλλον να μην το θέσω έτσι, να το βρίσκω λάθος, λες και εγώ είμαι αυτός που κρίνει ποιο είναι το σωστό. Διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει κόσμος που την έχει.
Και εδώ ακροατής που υπογράφει ως ακροάτρια κλινική ψυχολόγος θέτει το ζήτημα της, του έντονου συναισθηματικού επηρεασμού της μίας προς την άλλη. Δύο άτομα στην εφηβεία πολύ δεμένα επηρεάζονται πάρα πολύ. Οικογενειακά προβλήματα, τραύματα, φόβος, πίεση, παρορμητικότητα. Γι' αυτό είπαμε και η κάθε οικογένεια με αφορμή να δει λίγο στα εσωτερικά της ή να δει πιο προσεκτικά αν υπάρχουν τα σημάδια και τα αγνοεί ή να επιβεβαιώσει αν τα πράγματα είναι σε μια ισορροπία ότι παραμένουν. Ωραίο το μήνυμα, κύριε Κυριάκο, είναι λίγο μακροσκελές, δεν ξέρω αν θα προλάβω να το διαβάσω, θα δω στην συνέχεια. Πάμε σε τραγούδι, διάβασα αρκετά μηνύματα, δεν νομίζω να προλάβω άλλα από τώρα και μετά, διότι περιμένουν και αρκετοί ακροατές και θέλω να τους δώσω τη δυνατότητα να ακουστούν όσο γίνεται περισσότεροι.

Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και σε λίγο ετοιμαζόμαστε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα από την Ηλιούπολη.

0: Πάμε λοιπόν να του δώσουμε το λόγο. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα
1: και στους συνακροατές.
0: Μας καλείτε από Ηλιούπολη.
1: Ναι, ναι, είμαι ο Κώστας από την Ηλιούπολη. Είμαι εκπαιδευτικός δάσκαλος, δηλαδή 40 χρόνια στην πρωτοβάθμια.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι συγκλονισμένος, μην πω τίποτα περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Θέλω σας παρακαλώ να καταθέσω μερικά πραγματάκια απλά, τα οποία τα ζητάω χρόνια.
0: Εσείς που είστε και εκπαιδευτικός.
1: Τα ζητάω χρόνια, ναι, ναι κύριε Δαβίδη, από τους συναδέλφους μου, από τους γονείς. Είναι πάρα πολύ απλά, αλλά νομίζω και πολύ ουσιαστικά. Όταν έχουμε ένα παιδάκι στο δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την έκτη, όταν του μιλάμε και έρχεται κλαίγοντας να μας πει ένα θέμα, ένα πρόβλημα, πρέπει να το παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας. Πρέπει να λέμε ότι αυτή την ώρα, αυτό το παιδάκι, έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που εμάς μπορεί να μας φανεί αστείο. Για το παιδί είναι πολύ σοβαρό και οφείλουμε να σκύψουμε πάνω εκεί. Πώς θα το κάνουμε? Θα γονατίσουμε να το βλέπουμε στα μάτια. Τα μάτια μας να είναι στην ίδια ευθεία με τα δικά του. Δεν θα μιλάμε, θα ακούσουμε. Αφού ακούσουμε προσεκτικά, θα ησυχάσουμε το παιδάκι, θα του πούμε ότι εμείς θα το φροντίσουμε το θέμα του, θα το ξανασυζητήσουμε μαζί του, θα μιλήσουμε με τους γονείς και θα ζητήσουμε να συνεργαστούμε για αυτό το τόσο απλό πραγματάκι. Αυτό είναι ένα βασικό καθήκον μας. Δεν το ξεχνάω ποτέ μου, συγγνώμη που μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, γιατί έχω και θέση ευθύνης 20 χρόνια. Είμαι διευθύνης στο σχολείο. Δεν το ξεχνάω και το συζητάω πάντα με τους συναδέλφους μου, ότι πάντα πρέπει να σκύβουμε να ακούμε αυτά τα μικρά παιδάκια τι μας λένε, για να τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Πάμε στο θέμα των γονέων. Πολλές φορές συζητώ με τους γονείς.
0: Σε όλες τις τάξεις του δημοτικού.
1: Σε όλες τις τάξεις. Ο διευθύνης ενός σχολείου, αν θέλει να είναι διευθύνης πραγματικά, πρέπει να ξεκινήσει από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη δημοτικού.
0: Όχι, αυτό που είπατε να γονατίζει, να το βλέπει,
1: ναι,
0: στα μάτια και,
1: ναι,
0: στην έκτη,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ανάλογα με, ναι, κύριε Λαβίθια, ανάλογα με το ύψος του παιδιού.
0: Ναι, ναι,
1: πρέπει να είμαστε, να φύγουμε από την καρέκλα μας, να φύγουμε από την έδρα μας και να πλησιάσουμε το παιδί και να, αν χρειαστεί, να σκύψουμε κάτω και να μιλήσουμε. Έτσι πρέπει να το κάνουμε.
0: Γιατί αλλιώς όταν είμαστε όρθιοι, τι νιώθει ότι ας πούμε...
1: Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το παιδί. Το παιδί βλέπει μία απόσταση, την οποία πρέπει να τη μειώσουμε, κύριε Λαβίθη.
0: Πολύ ωραίο.
1: Να τη μειώσουμε ή και να την εξαλείψουμε εντελώς.
0: Μας ακούει ο κόσμος, ελπίζω να... Ναι. Όσοι δεν το κάνουν, να το υιοθετήσουν.
1: Ναι, λέω επίσης στους γονείς. Τους αναφέρω παραδείγματα προσωπικά. Κάποτε δούλευα δύο δουλειές. Είχα το παιδάκι μου 2,5 χρόνων. Γυρνούσα πολύ κουρασμένος. Ήθελε να μιλήσουμε, θέλαμε να μιλήσουμε. Κάποια στιγμή κλείσανε τα μάτια μου και μου λέει, μπαμπά, κοιμάσαι. Όντως κλείσανε τα μάτια μου. Δηλαδή υπέφερα, αλλά ήθελα να ακούσω το παιδί να μου μιλάει. Το ίδιο λέω και στους γονείς. Ξέρω πόσο κουράζονται. Ξέρω τι περνάνε. Ξέρω τι περνάει αυτή η κοινωνία από το 2010 και μετά. Όμως τα παιδιά μας είναι τα παιδιά μας. Τους λέω λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν, η ψυχή των παιδιών έχει δύο πυλώνες, δύο κολόνες. Η μία είναι η μάνα, η άλλη είναι ο πατέρας. Αν βγαίνει το λείπει ο ένας από τους δύο, τότε η κολόνα διπλασιάζεται σε αυτόν που υπάρχει πίσω. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις δύο κολόνες να στηρίζουν τα παιδιά. Πρέπει να τα ακούνε οι γονείς τα παιδιά. Και κυρίως πρέπει οι δάσκαλοι να ακούνε τα παιδιά, να αφουγκράζουν τα παιδιά. Κάθε μέρα κανονικά, και το παιδί το καταλαβαίνει. Όταν πραγματικά, με ακούτε κύριε Λαβίθη?
0: Βεβαίως, απλώς δεν σας ακούω.
1: Όταν πραγματικά ο δάσκαλος ενδιαφέρεται, όταν θέλει να λύσει ζήτημα, το παιδί το αντιλαμβάνεται. Ενισχύεται λοιπόν, ξέρει ότι έχει άνθρωπο να μιλήσει. Ξέρει ότι εκτός από το δασκαλό του έχει τον μπαμπά, έχει τη μαμά, που μπορεί να είναι κουρασμένοι, θα το ακούσουν. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Δίνουμε μόνο συμβουλές. Παιδί μου αυτό, παιδί μου το άλλο, παιδί μου το παράλλο. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Παιδί μου, τι σε απασχολεί? Σε βλέπω ότι κάτι σε απασχολεί. Μα, ξέρεις οι Πανελλήνιες, μα, αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλλο. Ναι, παιδί μου, κάτσε να το κουβεντιάσουμε. Και πρέπει να το απελευθερώσουμε. Παιδί μου, αν δεν μπορείς, δεν χρειάζεται. Εγώ είμαι μαζί σου. Εάν θεωρείς ότι δεν σ' αρέσει αυτό, είμαι μαζί σου. Εάν αυτό, ναι, είμαι μαζί σου. Αυτό πραγματικά είναι ο συνδετικός τρίχος της οικογένειας και
0: τότε
1: μαζί με την οικογένεια, όλες οι οικογένειες μαζί, της κοινωνίας.
0: Τότε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, κύριε Κώστα?
1: Ορίστε.
0: Τι έγινε λοιπόν με τις δύο 17χρονες?
1: εκεί δεν θα εκφραστώ, γιατί έχουν μια ανίποτη
0: θλίψη. Έτσι όπως το λέτε, το καταλαβαίνω ότι και εσείς λέτε ότι με τον τρόπο σας, ότι και
1: ναι, δεν θα ήθελα, καταλαβαίνετε. Τόσο,
0: μπορεί να έχουν δει κάτι, δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά ναι, το βάζετε όμως εσείς.
1: Δεν θέλω να εστιάσω εκεί από σεβασμό, πραγματικά από σεβασμό. Θέλω μέσω της πολύ σοβαρής εκπομπής σας να απευθυνθώ και ευχαριστώ για το βήμα στους άλλους γονείς. Όσο κουρασμένοι και να είναι, και δεν θέλω για όνομα του Θεού να υποθεί ότι έστω και μέσως μέμφω με αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, όλα αυτά μπορεί να τα έκαναν, έτσι.
0: Ναι,
1: και πιστεύω ότι τα έκαναν. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα. Εγώ πιάνω από την παιδαγωγική σκοπιά μόνο.
0: Αφήστε που θέλουν και οι γονείς ενημέρωση. Για να...
1: Βεβαίως.
0: Είναι και αυτό ένα άλλο.
1: Θέμα. Να συνεργάζονται με τον δάσκαλο. Να μην είναι επιθετικοί. Και γίνει επιθετική γιατί είναι θύματα οι ίδιοι, κύριε Λαβηθή. Πιέζονται τόσο πολύ από τη δουλειά τους, πιέζονται τόσο πολύ από τα οικονομικά τους, πιέζονται από την κοινωνική πολιτική αβελτηρία που υπάρχει γύρω τους. Και αμήνονται.
0: Οι περισσότεροι τι κάνουν? Οι περισσότεροι συνεργάζονται? Σίγουρα όχι όλοι.
1: Οι γονείς όταν δουλέψει ο δάσκαλος συνεργάζονται.
0: Μάλιστα.
1: Συνεργάζονται και πολλές φορές όταν μιλάμε και καταλάβουν ότι ο δάσκαλος ενδιαφέρεται πραγματικά και δεν κάνει μία απλή, ας το πούμε, διαχείριση του θέματος και μετά γεια σου.
0: Συνεργάζονται.
1: Έτσι. Συνεργάζονται.
0: Ναι, λέω οι περισσότεροι γιατί θα έχετε σίγουρα και τους περίεργους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ό,τι και να τους δεις. Αλλά τουλάχιστον.
1: Και αυτούς τους παλεύουμε.
0: Είναι λιγότεροι αυτοί τουλάχιστον.
1: Είναι λιγότεροι, κύριε Λαβίθη, είναι λιγότεροι.
0: Αυτό
1: να ξέρετε
0: είναι.
1: Ότι η κοινωνία θα δέσει ξανά. Γιατί θέλει δέσιμο, έχουν σπάσει οι αρμοί της. Θα δέσει η κοινωνία, θα δέσουν οι άνθρωποι όταν καταλάβουν ότι υπάρχουν δίπλα τους άνθρωποι που τους καταλαβαίνουν. Όπως και εγώ θέλω να υπάρχουν άνθρωποι, γονείς που να με καταλαβαίνουν, έτσι και αυτοί. Θέλουν δάσκαλο που να τους καταλαβαίνει, θέλουν πολιτικό που να τους καταλαβαίνει και να είναι πραγματικά δηλαδή, να ελπίσουν σε κάτι. Πού να ελπίσουν αυτά τα έρματα παιδιά? Πείτε μου πού να ελπίσουν. Όταν ακούω και συνταράσσομαι συνέντευξη της Υπουργού Παιδείας, να λέει όταν ρωτάει ο δημοσιογράφος και λέει ξέρετε οι εκπαιδευτικοί έχουν να πάρουν αύξηση από το 2013, να λέει λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Συγγνώμη, μιλάω πολιτικά καθαρά. Δεν μπορείς να λες, είσαι η υπουργός της παιδείας, έχεις απέναντί σου τους μαθητές σου, τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Δεν θέλουμε χρήματα από λεφτόδεντρα. Αναγνώριση θέλουμε. Μια απλή αναγνώριση να μπορούν να ζουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να δουλέψουν, καταλάβατε. Ούτε επέτες είμαστε, ούτε. Η απάντηση είναι πραγματικά θλίβη. Πού είναι αυτός ο Παπανούτσος πολλές δεκαετίες πριν, που ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, πού ήταν άλλοι άνθρωποι? Συγγνώμη, αλλά θα έπρεπε να το αναφέρω και αυτό. Κύριε Λαβήθη, με συγχωρείτε, μακρηγόρησα.
0: Όχι, να αφήσουμε τον χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που πήρατε.
1: Παρακαλώ να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για εσάς για την προσπάθειά σας.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γιατί θεώρησα ότι και η μαρτυρία ενός εκπαιδευτικού και μάλιστα στην πρωτοβάθμια που είναι η βάση, γι' αυτό ζητάω οι αλλαγές. Ότι πρέπει να γίνονται στην πρωτοβάθμια, όχι στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια, και ας αποδώσουν πιο αργά. Θεώρησα ότι είναι ωφέλιμη για το σημερινό θέμα. Τελικώς δεν είναι απλώς εκπαιδευτικός, αλλά και διευθυντής, οπότε έχει και μια πιο συνολική εικόνα. Να είναι καλά ο κύριος Κώστας από την Ηλιούπολη. Έχει σοκάρει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και αυτό επαναλαμβάνω δείχνει ότι δεν έχουμε αποκτήσει ανοσία και πώς να το πω τώρα, καθημερινότητα σε αυτά τα περιστατικά, που σημαίνει ότι ακόμα προλαβαίνουμε να διορθώσουμε πράγματα. Γιώργος από τον Πειραιά, γεια σας κύριε Γιώργο, επόμενος ακροατής.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ και συμφωνώ απολύτως με την εισαγωγή που κάνατε ότι πρέπει να προσέχουμε, να δίνουμε βάση στην ψυχική υγεία. Να προσέχουμε τα συμπτώματα, να μην παραβλέπουμε. Αλλά μετά με εντυπωσίασε ότι θεωρήσατε ότι βγαίνει κάποιος και σαν ειδικός ψυχικής υγείας και για μένα το θεώρησα ότι όταν βγαίνω ως ειδικός ψυχικής υγείας πρέπει να βγω επωνύμως. Γιατί και λέει κανένα πράγμα, το οποίο απίστευε. Λοιπόν, σημειώνω ότι δεν στέκει να λέμε ειδικός και να είναι απλώς ένας μίτσος από κάπου, από από κάπου.
0: Εντάξει, εκπομπή έχει.
2: Λέει, γιατί, διότι δεν μπορεί να λέει, και σε κάποια στιγμή αργότερα, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, δεν το κατάλαβα, ότι κάποιο, πιθανόν κάποιος ευάλωτος να νιώσει ταύτιση. Πάνω ακριβώς πάνω σε αυτό. Τα κορίτσια θα ήταν καλύτερα από όλα τα άλλα. Απίστευτη φράση. Άθλια. Πολύ καλή φράση. Ευτυχώς θεωρώ ότι δεν έχουμε ακροατές τέτοιας ηλικίας. Ουσιαστικά τι λέει. Τι λέει δηλαδή, ότι δηλαδή αν ήμουν στην ηλικία, δηλαδή εγώ είμαι χαζή, ο χαζός δηλαδή. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο να το κάνω. Στέκει αυτό το πράγμα. Και βέβαια μετά αρχίζει η κατρακύλα. Να για τους δικαστές. Και αρχίζει και για τους δημοσιογράφους. Ρωτάνε για την δικαιοσύνη πονηρά. Ενώ έπρεπε να ρωτήσουν για τους δικαστές. Και συνεχεία κατρακύλα. Και η πολιτική άθλη. Την μία πάνω από εδώ, την άλλη από εκεί και λένε άλλα ντάλλον. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ κακό αυτό. Για μένα θεωρώ ότι...
0: Δεν όπως συμφωνώ μαζί σας. Δεν το πήρα έτσι με τον κύριο Παναγιώτη. Δεν ξέρω. Το πήρα πολύ.
2: Το ίδιο και τώρα και ο δάσκαλος, ο διευθυντής του σχολείου. Από όλο αυτό είναι το θέμα το οικονομικό που βγαίνει ο υπουργός και λέει έτσι. Δηλαδή δεν... Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα.
0: Όχι, είπε τόσα πράγματα.
2: Ναι, την ώρα που λέτε κάτι, μα του είπατε κάτι, ότι ξέρετε, όχι, δεν είναι, κάτι του είπατε, μια παρατήρηση κάνατε, πολύ σωστά, δηλαδή εκείνη την ώρα, γιατί λες, ναι, λες αυτό, αλλά ουσιαστικά λες κάτι άλλο από πίσω και θίγεις συγκεκριμένα, όχι, δεν θέλω να θίξω, ναι, δεν θες να θίξεις, αλλά το θίγεις. Αυτό είναι που με πονάει. Δηλαδή, για μένα θεωρώ ότι έβαλαν τη ρόμπα της γιαγιάς, αλλά το τριχωτό χέρι του λύκου φαίνεται από κάτω. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Σιριζέος και να μιλάει τώρα για τα 150 δισεκατομμύρια από τότε και ο λαός φτωχοπεινάει και γι' αυτό δεν βλέπει φως ο νέος άνθρωπος. Έλεος. Όσον αφορά για τις εξετάσεις, τουλάχιστον ο Αποστόλης είναι πιο σοβαρός. Πολύ, πολύ πιο σοβαρός. Λέει, για τις εξετάσεις που αρχίζουν να μιλάνε και λέει, βλέπετε αυτά γίνονται για να καταργηθούν οι πανελλήνιες. Και δηλαδή και τα πλοία δεν είναι ασφαλή όταν ταξιδεύουν. Και μερικά από αυτά βυθίζονται. Εγώ προτείνω να καταργηθούν και τα πλοία. Άρα βλέπετε, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά για να καταλήξω. Βλέπετε από τις σημειώσεις που διαβάστηκαν. Τι γίνεται. Δεν θα πάω καλά στις Πανελλήνιες. Και εγώ ήμουν κάτω από τις Πανελλήνιες, πέρασα κάπου. Λοιπόν, δεν θα πάω καλά στις Πανελλήνιες. Και εγώ

0: άδικα μέχρι να τα χρειαστεί. Εάν θεωρώ σαν γονιός ότι είμαι βενζινάδικο, πρέπει να είμαι εκεί 24 ώρες, 7 μέρες, έτσι, 24-7 που λέμε, όταν θα με χρειαστεί. Από το φαγητό έως τα ψυχικά, την ψυχούλα, δηλαδή την ψυχή του, του ανθρώπου. Αυτό το χτύπημα στην πλάτη, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, χωρίς να είμαι εκεί, με ένα ανοιχτό φως, ότι είμαι εκεί για σένα. Αυτό το θεωρώ πολύ αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό ως γονιός. Γιατί το να γίνεις γονιός είναι εύκολο. Το να είσαι είναι το δύσκολο. Αυτά ήθελα να πω για αυτό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Δεν έχω ένσταση να διαφωνήσει ένας ακροατής με έναν άλλον. Απλώς έχω διαφωνώ με τον τρόπο που το έκανε πιο επιθετικά από ό,τι θα ήθελα σε μια τέτοια εκπομπή ο κύριος Γιώργος, διότι είπα και νωρίτερα ότι εννοείται πως θα ακούσουμε σκέψεις με τις οποίες συμφωνούμε και σκέψεις με τις οποίες διαφωνούμε, αλλά εδώ δεν είναι όπως σε άλλες συζητήσεις μας μια έντονη αντιπαράθεση όπου έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη θέση και είμαστε έτσι πολύ αυστηροί με τον άλλον που διαφωνεί μαζί μας, αλλά είναι μια ευαίσθητη περίπτωση που προσπαθούμε να συνομιλήσουμε και να χωρίς να κουνήσουμε ένα στο δάχτυλο στον άλλον ή να τον ψέξουμε, να πούμε αυτά που νιώθουμε και να δούμε ποιος συμφωνεί με αυτά ή ποιος διαφωνεί και σε ποια σημεία διαφωνεί, να δούμε τι μπορούμε να έχουμε ως ένα κοινό συμπέρασμα αποτέλεσμα. Θα μου πείτε, αυτός πρέπει να είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνονται οι διάλογοι για όλα τα θέματα. Εντάξει, μέχρι να γίνονται για όλα, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ως ανθρωπότητα, ας ξεχωρίσουμε 2-3 λίγο πιο ευαίσθητα που να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να απαγορεύσω σε κάποιον να μιλήσει με ένα πιο έντονο ύφος, αλίμονο, να του πω μιλάς με ύφος που δεν μου αρέσει, μάλλον μιλάς με ύφος που εγώ θέλω να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά δηλαδή μπορώ να το κάνω αλλά δεν θέλω. Ωστόσο στη συνέχεια μπορώ να θέσω τη δική μου θέση πάνω σε αυτό. Νιώθω ότι ήσασταν λίγο πιο, σήμερα δεν θα το γενικεύσω κύριε Γιώργο, νιώθω ότι ήσασταν πιο έτσι επιθετικός από ό,τι θα έπρεπε με βάση το θέμα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το εξέλαβα. Θόδωρος από Αγία Παρασκευή. Γεια σας κύριε Θόδωρο, επόμενος ακροατής.
2: Γεια σας κύριε Λαβή, τι κάνετε, καλά.
1: Χαίρετε.
2: Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Μάλιστα είμαι εκείνος ο ακροατής που σας είχα πει να θέσει τα θέματα γιατί εδώ έξω προκόπημα και εδώ είμαστε τελευταίοι, γιατί αν για αυτούς που πιστεύουν τουλάχιστον υπάρχει Θεός και ανακατεύεται στην ιστορία, μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και με ποιους τρόπους. Κάποια στιγμή θα τα πιάσουμε και αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα επί του συγκεκριμένου. Κοιτάξτε, αυτό υπάγεται στη γενικότερη ιστορία που λέγεται σήμερα βία, η οποία εκφράζεται με πολλές μορφές και είναι διαστρωματική, από το κοινοβούλιο να πιάσετε μέχρι τον τελευταίο εντός αγωγικών πολίτη, πιο πολύ είναι η βία παρά οι ήρεμες στιγμές. Η τέχνη σήμερα εκφράζει τη βία. Και θα σου πούνε, ναι, εμείς αποδίδουμε την εποχή. Ναι, εντάξει, την εποχή αποδίδεις, αλλά τι παράδειγμα δίνεις? Άκουσα πριν αρκετή ώρα κάποιον ίσως πιο ειδικό από μένα, εγώ δεν είμαι ειδικός, ο οποίος είπε ότι χάσαμε τον αξιακό μας κώδικα. Να πούμε, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια υπό την σωστή έννοια, έτσι, γιατί για να μην παρεξηγούμεθα, είναι ένας πολύ καλός μπούσουλας για αυτά που έχουμε χάσει και πρέπει να τα ξαναβρούμε. Κάποτε βαπτιστήκαμε όλοι χριστιανοί, αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί που ακολουθούν τις οδηγίες του Ευαγγελίου, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Δεν ξέρω αυτά τα κορίτσια στο σχολείο, στο σπίτι, στις παρέες,

0: τι συνέβη, γιατί δεν τους είπε κανείς. Φταίει και η Εκκλησία, η οποία είναι τυπολατρεία βέβαια.
1: Πώς θέλετε να το πάτε ότι η αυτοκυρία είναι αμάρτημα? Εκεί θέλετε να το πάτε?
0: Όχι, δεν θέλω να το πω εκεί.
1: Πού τότε?
0: Δεν θέλω να το πω εκεί. Κάποιος σου δίνει τη ζωή και έρχεται η ώρα που αποχωρείς από τη ζωή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορείς μόνος σου να θέτεις τέρμα στη ζωή. Δεν το βάζω ως αμάρτημα. Το βάζω όμως ως μια έλλειψη κατήχησης, σωστής πληροφόρησης και εν πάση περιπτώσει οι γενιές αυτές σημερινές ναι μεν περάσανε μία μεγάλη κρίση λόγω του κορονοϊού, λόγω της δεκαετής λιτότητος, λόγω όλων αυτών των αρνητικών, αλλά τι να πούνε και οι γενιές του 30, του 40, του πιο πίσω, με πολέμους, με κακουχίες, με λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς που θα λέγαμε έντονα φυσικά φαινόμενα κλπ. Δεν ξέρω, έχουμε πολύ μαλακώσει και δεν είμαστε οχυρωμένοι στο να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής.
1: Δεν ξέρω, μου το στείλαν και σε μήνυμα πρώτα ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, μετά και αν... Δεν μ' αρέσει που βάζετε τη λέξη μαλθακώσει, ενώ έχουμε
0: όταν λέω μαλθακώσει, το λέω υπό την έννοια...
1: Όχι, να το πούμε σε άλλη περίπτωση, ότι οι γενιές του Δευτέρου Παγκοσμίου, ναι, ζήσαν πολύ πιο ζωντικά.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι
0: λίγο...
1: τώρα η μέρα ότι είναι μαλθακή η κοινωνία.
0: Όχι,
1: γι' αυτό
0: δεν το βάζω υπό την έννοια του μαλθακού, ναι. Δηλαδή του ανθρώπου που δεν κινείται, που δεν κάνει, που δεν κάνει. Αλλά είμαστε λίγο, μάθαμε λίγο, δεν μάθαμε στον αγώνα και μάθαμε λίγο περισσότερο, άσχετα αν μας δίνεται και πόσο μας δίνεται, η καλοπέραση, η σημερινή, αυτή η επίπλαστη
1: δεν
0: καλοπέραση.
1: Δεν είναι κατάλληλη μέρα για να μπει έτσι το θέμα.
0: Δεν
1: φαίνεται,
0: είναι κατάλληλη μέρα, αλλά
1: τώρα
0: πρέπει να ψάξουμε
1: άσχημα.
0: Ναι, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις σοβαρές αιτίες
1: καταλήγουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ναι.
0: Λοιπόν, το γενικότερο πλαίσιο είναι η βία. Το ειδικότερο πλαίσιο για τη βία, και ακούσα και άλλο βράδυ που είχατε τέτοιες εκπομπές για τη βία. Και πολύ καλά κάνετε. Είτε επιτελεί για τη γυναικοκτονία.
1: Γενικά συζητάμε πολιτικά, κοινωνικά θέματα.
0: Ναι, μπράβο. Εντάξει, ναι, αλλά το πράγμα όσο πάει χειροτερεύει. Και δεν βλέπω δηλαδή να πηγαίνουμε σε κάτι καλύτερο. Όσο πάμε χειροτερεύουμε. Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό φαινόμενο. Δηλαδή ο Έλληνας, ναι, δεν επιτρέπεται τώρα ο Έλληνας με τέτοια ιστορία και τέτοια αυτή να έχουμε τέτοια παραδείγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά, έτσι. Και δεν δουλεύει σωστά από την οικογένεια, από την εκκλησία που είναι ανύπαρκτη στα περισσότερα θέματα, στο σχολείο, στις παρέες, στο κοινωνικό γίγνεσθε. Λοιπόν, είναι πέντε, σας έβαλα πέντε παραμέτρους. Λοιπόν, εγώ είμαι 69 χρονών, πάω στα 70. Λοιπόν, εμείς στην εποχή μας, δηλαδή και εμείς, εγώ τι έγραψα, τελειώσαμε σχολείο μέσα στη δικτατορία, έτσι. Άλλες εποχές, άλλα ήθη έθιμα, άλλα όλα. Αλλά, τι να πω, παρατηρώ ένα ξεγλίστρημα σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και δεν βλέπω και τρόπους να... Ξέρουμε τους τρόπους, αλλά κανείς δεν παίρνει το κόστος να αναδιατάξει αυτή την κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Όσο πάμε, κάθε φορά, πού θα φτάσει αυτή η κατηφόρα? Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό και δεν ξέρω αυτοί που τα ακούνε και μέσα από τις εκπομπές σας και μέσα από τους διαλόγους και μέσα από τους επιστήμονες και μέσα από τους ψυχολόγους και μέσα από τους κληρικούς και μέσα από την οικογένεια και μέσα από το κοινωνικό γίγνεσθε, να έρθουν να μας πούν σήμερα πώς θα αναδιατάξουμε αυτή την κατάσταση.
1: Ωραία, να το θέσω και λίγο διαφορετικά.
0: Θέστε.
1: Αντίλογος.
0: Βεβαίως.
1: Πώς να έχει... Μάλλον να το θέσω αλλιώς, όχι πώς να έχει. Μήπως επηρεάζουν όλο αυτό όλες αυτές οι αρνητικές σκέψεις που είπατε, επειδή τις μοιράζεται μεγάλο μέρος της κοινωνίας, δημιουργούν έναν αρνητισμό που ένα μικρότερο παιδί σου λέει όντως δεν έχω τι να περιμένω.
0: Ναι, βεβαίως. Όταν λέμε, γι' αυτό λέμε ότι κάτω από τη βία αυτή ανοίγεις τηλεόραση όλο αρνητικά. Γιατί το αρνητικό πουλάει. Ανοίγεις το YouTube.
1: Δεν, τέλος πάντων. Είναι ναι, το διαφορετικό δηλαδή, που η είδηση
0: ναι,
1: είναι το
0: okay,
1: διαφορετικό.
0: Εντάξει, άρα αρνητικό. Λοιπόν αυτό που είπα πριν και λίγο η λέξη ίσως δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά αν ας πούμε έρχεται ένα παιδί στο σπίτι σας, σας ακούει εσάς τον ίδιο το Θόδωρο, να λέτε όλα κατρακύλα, όλα κατηφόρα, το ακούει το ίδιο από έναν θείο, από έναν... Είμαστε και ως κοινωνία οι Έλληνες, έχουμε αυτό με την μυρολατρεία πάρα πολύ. Μήπως δεν είναι ότι...
0: Ναι, το... αυτά τα λέμε για να διατάξουμε το σκηνικό.
1: Α, μπράβο, αν δεν υπάρχει ότι... Αν μένουμε μόνο σε μια επισήμανση, στο μυαλό μου όλα είναι χάλια, δημιουργεί μόνο αρνητισμό. Το θέμα είναι να πάει και η επόμενη σκέψη. Και για να φτιάξει πρέπει να, γίνει, να ακούει και το... Να υπάρχει μια δημιουργικότητα, όχι απλώς μια γκρίνια.
0: Ωραία. Τι σας είπε ο προηγούμενος, ένας από τους...
1: Ωραία τα είπε ο εκπαιδευτικός.
0: Και
1: απλές συμβουλές με τον...
0: Μπράβο. Σου λέει έλλειψη προτύπων, έλλειψη αξιακού συστήματος. Αυτά τα είχαμε και τα χάσαμε για τους α, β, γ, δ λόγους. Αυτά πρέπει να ξαναβρούμε. Και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι. Εγώ είμαι, εντάξει, σχεδόν συνταξιούχος, αλλά μιλάμε τώρα για...
1: Εντάξει, νεότερες σκέψεις είναι. Μοιραζόμαστε, ο καθένας μας ναι. Τις σκέψεις
0: πάντως,
1: του μοιράζεται.
0: Δηλαδή, ο καθένας, δηλαδή, θα κάτσει μπροστά σε έναν καθρέφτη και θα πει για κάτσε φίλε. Εγώ τι έκανα σήμερα, πρέπει να βελτιωθώ εδώ, πρέπει να βελτιωθώ εκεί, πρέπει να βελτιωθώ στη συμπεριφορά μου, πρέπει να βελτιωθώ στις συνήθειές μου, πρέπει να βελτιωθώ στην κοινωνία, πώς συμπεριφέρομαι ως πολίτης. Λοιπόν, γιατί όρισε αυτά τα δύο κορίτσια τώρα, τι να πω, να χορέψουν το χορό του Ζαλόγκου, το χορό του Ζαλόγκου.
1: Εντάξει κύριε Θόδωρο, έγινε.
0: Εντάξει.
1: Θα σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλά. Γεια σας. Και δεν σημαίνει ότι δύο άνθρωποι που είναι της ίδιας ηλικίας έχουν ακριβώς τις ίδιες απόψεις. Άνθρωποι με διαφορά ηλικίας και έχουν τις ίδιες απόψεις. Όμως πάντα μέσα στις κοινωνίες ο παράγοντας βιολογία παίζει ρόλο. Συνυπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ίδια κοινωνία ένας έφηβος ο οποίος όταν γεννήθηκε δεν μπορεί να φανταστεί πως ήταν η ζωή χωρίς ίντερνετ. Ένας σαραντάρης που δεν μπορούσε να φανταστεί πως ήταν η ζωή χωρίς τηλέφωνο και ο εβδομηντάρης που δεν μπορούσε να φανταστεί πως ήταν η ζωή χωρίς ηλεκτρισμό. Τέλος πάντων, είναι δεδομένο ότι τα βιώματα διαφορετικών γενεών που συνυπάρχουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή επηρεάζουν τη σκέψη μας γύρω από διάφορα πράγματα. Γι' αυτό και οι συζητήσεις ανθρώπων που έχουν ζήσει πολύ διαφορετικές καταστάσεις μπορούν να προσφέρουν, αλλά μπορούν να δείξουν και μπορεί να μην γεφυρώνονται και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνει. Το σημαντικό πάντως είναι η πρόθεση. Και η πρόθεση ολωνών είναι η κατάσταση να βελτιωθεί. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρει μετά το λόγο ο Αλέξανδρος από Κυψέλη. Σκέφτομαι μήπως με ακροατές που δεν προλάβαμε και σήμερα, όπως δεν προλάβαμε και χθες, σας καλέσουμε και εμείς από αύριο, χωρίς να καλέσετε εσείς. Θα το δω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλινίδης.

0: είχα προγραμματίσει να μιλήσει και να προλάβει ακόμα να μιλήσει μετά τον Αλέξανδρο από Κυψέλη και ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη και ο Βασίλης από τον Πλαταμόν, αλλά βλέπω το χρόνο δεν θα μπορέσουμε. Νωρίτερα είχατε καλέσει, αλλά δεν μπόρεσα δεν καν να σας προγραμματίσω. Άλλοι ακροατές, ο Χρήστος από Καρέα, ο Γιάννης από την Πάτρα, ο Νίκος από τον Νέο Κόσμο, ο Μυρμιδόνας, ο Γιώργος από το πεδίο του Άρεος. Εδώ είμαστε και από αύριο, άλλωστε πιστεύω θα συνεχιστεί το θέμα. Πάμε λοιπόν στον κύριο Αλέξανδρο από την Κυψέλη να κάνουμε επίλογο μαζί σας, κύριε Αλέξανδρε, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Αργήσατε αρκετά, νόμιζα τελικά ότι...
0: Ίσα-ίσα άλλοι δεν θα προλάβουν καν.
1: Απλά το έχω βιώσει στην οικογένειά μου, είναι πολύ οδυνηρό.
0: Τι έχετε βιώσει?
1: Και αυτό...
0: Έχετε χάσει άνθρωπο δικό σας στην οικογένεια?
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή έβαλε τέλος στη ζωή του?
1: Ναι. Μάλιστα. Απλά είναι οδυνηρό πάρα πολύ και αυτοί που μένουν πίσω αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολα πράγματα. Καταστάσεις. Ναι, η οικογένεια υποφέρει πάρα πολύ.
0: Η οικογένεια νιώθει ενοχές?
1: Κάποιες φορές αναλόγως.
0: Τι δεν είδα, τι δεν πρόλαβα, τι δεν έκανα σωστά.
1: Ναι,
0: δεν σημαίνει ότι υπάρχει, δεν σημαίνει ότι υπάρχει, αλλά ότι μπαίνει και σε τέτοια διαδικασία.
1: Ναι, όπως μου τα είχαν περιγράψει και οι γονείς μου πριν πεθάνουν, έτσι μου είχαν πει ότι είχαν να διαφορήσει λόγω ότι ήταν απασχολημένοι με τις δουλειές του. Και δεν το είχαν προσέξει το παιδί και έκανε αυτό που έκανε. Δυστυχώς. Και ίσως αυτό που πρέπει είναι να προλαβαίνουν οι γονείς, να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι. Αλλά εδώ με κλείσει το γεγονός,
0: ναι.
1: Και έγινε γνωστό όλο αυτό το θέμα, γιατί πήγανε δύο κορίτσια μαζί και το κάνανε αυτό. Και συνήθως ένας που το κάνει είναι μόνος του και δεν παρασύρει κανέναν εδώ. Πώς κατάφερε αυτή η κοπέλα και παρέστηκε την άλλη κοπέλα?
0: Δεν ξέρουμε τι
1: είναι
0: αυτό.
1: Και πώς είναι δυνατόν να είναι και οι, ίδια, και οι δύο στην ίδια ψυχική κατάσταση?
0: Και αυτό το συζητάνε τώρα. Δεν θέλουν να δουν από το ημερολόγιο.
1: Πολύ περίεργο.
0: Ναι, ναι, το κάνει ακόμα πιο τραγικό.
1: Μπράβο, ήταν η δεύτερη, ας πούμε, σαν θύμα αυτή που ακολούθησε την πρώτη. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι πολύ οδυνηρό.
0: Πιθανότατα, αλλά δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς έτσι. Θα το εξετάσουν οι ειδικοί.
1: Ας αναρωτηθούμε το γιατί όλοι μας γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι
0: ένας ακροατής.
1: Φταίει και η κοινωνία και αυτοί που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, την πολιτική, και που πιέζουν τον κόσμο, αλλού του παίρνουν τα σπίτια και αυτοκτονεί, άλλος κάνει τη δουλειά του, παίζουν και φταίνε και αυτοί για όλα αυτά που γίνεται. Έτσι. Όχι για το συγκεκριμένο.
0: Πολύ παραγωγικό είναι το θέμα.
1: Για άλλες αυτοκτονίες. Δεν λέω γι' αυτό.
0: Τα θέματα συνήθως δεν έχουν μόνο έναν παράγοντα, έχουν πολλούς.
1: Α, μπράβο, εντάξει.
0: Αλλά γενικότερα. Οπότε.
1: Δεν αναλάβει κανένας τις ευθύνες.
0: Ένας ακροατής όμως, ο Βαγγέλης, μας ψέγει λίγο όλους και τον εαυτό του, δεν τον εξαιρεί. Είμαστε όλοι συντετριμένοι, συγκλονισμένοι, έτσι με ύφος δεικτικό το λέει, μέχρι το επόμενο. Ότι μας πιάνει εκείνη τη στιγμή, σοκαριζόμαστε, το συζητάμε και μετά η καθημερινότητα το ξεχνάμε. Και μετά ξανασυμβαίνει και λέμε, μα τι συνέβη, συμφωνείτε με αυτό?
1: Αλλά άλλο να το έχεις βιώσει την οικογένειά σου αυτό και άλλο να το ακούσεις απ' έξω. Είσαι ο μόνος που μπορεί να το καταλάβει πιο τέτοιο. Όχι μόνο εγώ, και άλλοι που με ακούνε σίγουρα θα μπορούν να το έχουν περάσει την οικογένειά του. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και για τους γονείς, για τα αδέρφια, για όλους. Και θα έχουμε να βρούμε ποιος θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ κακό. Να μιλήσουν και οι επόμενοι ακροατές, να είστε καλά.
0: Δεν θα προλάβουμε με άλλους, οπότε εντάξει, να είστε καλά αγαπητοί. Δεν ξέρω πώς τη βιώνει μια τέτοια συζήτηση ένας άνθρωπος που το έχει ζήσει και όλα στην οικογένειά του. Γενικώς διάφορα πράγματα που συζητάμε δεν τα έχουμε ζήσει στην οικογένειά μας, και αυτός που τα έχει ζήσει τα εισπράττει πολύ διαφορετικά. Όπως εμείς εισπράττουμε κάτι άλλο που έχουμε ζήσει διαφορετικά σε σχέση με τον κύριο Αλέξανδρο, ας πούμε. Ένας ακροατής για ένα άλλο θέμα που δεν το έχει ζήσει ο κύριος Αλέξανδρος, το εισπράττει αυτός διαφορετικά. Δεν ξέρω πόσο επηρεάζει, αλλά και τα θέματα έχουν τη διαβάθμισή τους. Εδώ, επειδή είναι οριακό θέμα, έχει μια άλλη, όπως και να το κάνουμε, φόρτιση.

Σιγά σιγά πηγαίνουμε για το κλείσιμο και του απόψινού μας ανεμολογίου, της πολύ δύσκολης απόψινής θεματικής βραδιάς.

Να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή. Ζητάω συγγνώμη σε εσάς που δεν προλάβαμε να σας φιλοξενήσουμε. Εδώ θα είμαστε και από αύριο και μπορείτε να καλέσετε για το θέμα που δεν προλάβατε σήμερα να μιλήσετε. Μπορείτε αύριο να καλέσετε. Θεωρώ ότι για τη δυσκολία και την ευαισθησία του θέματος το πήγαμε έτσι σε ένα αρκετά καλό σημείο. Ο Ηλίας Ελιμάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Λεγάκη σας απαντούσε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Μένετε εσείς συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης να είναι μαζί σας και να συνεχιστεί η επικοινωνία μέχρι το πρωί και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο.

0: la pakula chupsala. Apora pariyali pakula pakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσάει κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Τώρα βέβαια, ύστερα από τόσα χρόνια ξενύχτη, το κανονικό μου όνομα είναι Άγρυπνος. Το άλλο είναι Παρατσούκλι, του Μάνος Σιλιμίδης. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εύχομαι ευημερία, διάθεση για επικοινωνία και πάντα σας περιμένουμε στο 211-10-80-880 στα παραπολιτικά 90,1. Στα μηχανήματα των ήχων ο Ηλίας Σελιμάς, συνήθις ύποπτος, δηλαδή τα πιο πολλά βράδια παρέα κάνουμε εκπομπή, και η Θησαυρούλα πάντα στο πόστο της, διευθύντρια επικοινωνίας, προϊσταμένη του τηλεφωνικού κέντρου για τη διάρκεια της εκπομπής, και κανονίζει τα πάντα, είναι ο Κέρβερος της επικοινωνίας μας. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Ο Σελιμάς λέει ότι πρέπει να το κάνω με δίκη το όνομά μου, δηλαδή να πάω στο δικαστήριο για να νομιμοποιηθεί. Μάνος Αγρυπνίδης. Πόντιος. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για μια εθνική μάστιγα. Την αναβλητικότητα. Είμαστε πρωταθλητές σε αυτό το σπορ. Δηλαδή μπορεί και να μην είναι σπορ μόνο, να είναι θρησκεία ολόκληρη. Αναβλητικό κράτος, αναβλητικός λαός. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό το χαρακτηριστικό μας, η αναβλητικότητα μας? Να πω χαιρετίσματα στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει στην ευρύτερη περιοχή του Βορρά, στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, στον Max FM, στο Radio Antenna Δυτικής Κρήτης, στο Radio Στυλίδα, στον 2MM Radio Sydney, στο Radio Μελωδία Δελαΐδος και στο Radio Greece Μπελβούρνης, καθώς και σε όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Υπενθυμίζω, απόψε θα μιλήσουμε για μια εθνική μάστιγα, την αναβλητικότητα. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσει το δρομολόγιο όπως όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από τα βράδια Παρασκευής και Σαββάτου, που είναι τα ρεπά. Γεια σου κύριε Μπάμπη από τις Αχαρνές.
2: Καλησπέρα αγαπητέ Μάνο, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε ακούμε.
1: Καλώς το.
2: Απλά η μεταβολή λίγο της ώρας με τη δουλειά δεν μας αφήνει το χρόνο να πάρουμε τηλέφωνο. Mm. Αλλά ακούμε πάντα τα θέματα.
1: Τι μεταβολή της ώρας, τι εννοείς?
2: Από τότε που ήσουν 11 που ξεκίναγες.
1: Α, κατάλαβα, ναι, εντάξει, λίγο κράτησα.
2: Την ώρα είχα λίγο χρόνο, ας το πούμε, από τη δουλειά, από την κούραση, αλλά πάντα ακούμε τα θέματα. Μάλιστα. Γιατί πάντα μας τσιγκλίζεις και μας κάνεις να τις ενοιχτάμε λίγο, αλλά τις αγαπάμε και είναι ψυχοφελές.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Με κέντρισε αμέσως το θέμα σου, αγαπητέ Μάνο, με την αναβλητικότητα.
1: Ναι.
2: Γιατί νομίζω ότι είναι η μητέρα πολλών κακών.
1: Μα αναβάλουμε την ίδια τη ζωή μας περιμένοντας.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Θυμάμαι και θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, που μου έλεγε ο παππούς μου ότι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί λέει δεν πειράζει, μετά θα περάσω, λέει, καλύτερα. Και όταν φτάσει εκείνη η ώρα, δεν μπορούν καλά-καλά να ζήσουν, αν
1: ναι,
2: ζουν.
1: Ναι.
2: Διότι έχουν έρθει αρρώστιες, έχουν έρθει τα γυρατιά κτλ.
1: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν θα στο πάω ανάποδα. Και θα σου πω την αντίθεση εμένα και του αδελφού μου. Εγώ πάντοτε δεν ήμουν τόσο καλός μαθητής.
1: Mm.
2: Αλλά τα πήγαινα καλά, καλούτσικα, διότι με το που τέλειωνα το σχολείο, έλεγα θα κάνω γρήγορα-γρήγορα τα μαθήματά μου. Θα τα τελειώσω, θα τα φτιάξω, ό,τι καταλάβω. Μέσα σε 2-3 ωρίτσες όμως τα έφτιαχνα όλα. Ο αδελφός θα πήγαινε μια βόλτα, θα καθότανε λίγο να φτιάξει τα παιχνίδια του, θα καθόταν και βράδιαζε, χωρίς να έχει κάνει τίποτα.
1: Και μετά τον έπιανε πιλάλα για να προλάβει.
2: Μετά τον έπιανε ένα άγχος ή τον έβλεπες να ξενυχτάει μέχρι όταν μεγαλώναμε, γιατί άλλο το δημοτικό, αυτό το χούι να το πω έτσι, το είχε μέχρι και το λύκειο. Με αποτέλεσμα να παθαίνει υπερκόπωση, να κοιμάται όλη μέρα όρθιος, να το πω έτσι, γιατί καθόταν και διάβαζε μέχρι τις 2-3 η ώρα, διότι ξεκίναγε να διαβάζει στις 9 το βράδυ.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Χωρίς να υπάρχει, δεν λέω παιδιά που δουλεύουν ή οτιδήποτε κτλ. Είχαμε την τύχη να είμαστε μόνο μαθητές.
1: Η πλάκα είναι ότι τα παιδιά που δουλεύουν έχουν μεγαλύτερη συνειδητότητα.
2: Εκεί
1: και
2: θα σε πήγαινα. Εγώ λοιπόν μετά, επειδή δεν τα πολύ, πώς το λένε, δεν μου πολυέκοβε. Τον πολυέκοβε πάνω το όπως νομίζεις. Δεν ήμουν τόσο...
1: Των γραμμάτων δεν ήσουν.
2: Των γραμμάτων.
1: Ναι.
2: Και επειδή ο θείος είχε ένα εργαστήριο, τσιλουργείο κτλ.
1: Ναι.
2: Πίεσα τους γονείς μου να πάω κοντά στο θείο. Ναι. Και κάναμε μια συμφωνία να πάω στο νυκτερινό.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ, να σου πω την αλήθεια, το θεωρούσα, είναι και λίγο πιο εύκολο το νυκτερινό σχολείο.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Πιο μεγάλοι άνθρωποι, δούλευα.
1: Πιο ταλαιπωρημένα πρωί, παιδιά, ναι.
2: Πιο ταλαιπωρημένα και δάσκαλοι με κατανόηση. Εκείνη η καλύτερη δάσκαλη Μάνο σε αυτά τα σχολεία.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Όποιος έχει όρεξη να μάθει, εκεί ρουφάς τη γνώση, γιατί σε βοηθάν πάρα πολύ οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Και πήγα που λέω στο νυχτερινό, κάτω στην οίκαια που ήμασταν. Δεν μπορείς να φανταστείς πάλι με αυτή τη μεθοδολογία. Τέλειωνα από το ξυλουργείο. Πήγαινα, έτρωγα, κοιμόμουν λίγο και πιανα στις 4 ώρα να τα διαβάζω. Μέχρι τις 7-7.30 που τους ξεκινάγαμε, τα είχα δει όλα.
1: Ναι.
2: Τα είχα διαβάσει όλα. Μας. Τα είχα καταλάβει.
1: Κατάλαβα.
2: Και έβλεπα τον αδελφό μου ως φοιτητή, εκείνος τα είχε καταφέρει, είχε μπει στο φυσικό, άλλη να ξενυχτάει με ένα τσιγάρο στο στόμα. Μέχρι το πρωί. Πιστεύω λοιπόν ότι η αναβλητικότητα ξεκινάει, δεν ξέρω, είναι λίγο έμφυτο, είναι λίγο στο ότι...
1: Προδιάθεση εννοείς.
2: Έτσι, δεν μας αρέσει λίγο να ασχοληθούμε με αυτό που μας λένε οι άλλοι να ασχοληθούμε. Και μετά το βλέπεις και σε άλλα πράγματα, αγαπητέ Μάνο, την αναβλητικότητα. Τη βλέπεις, δηλαδή λες τώρα, να ξεκινήσω ας πούμε να κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Άσε, μην πάω φέτος να μαζέψω λίγα λεφτά. Ή άσε, μην πάω φέτος ώσπου να μεγαλώσουν τα παιδιά. Άσε, μην πάω φέτος και στο τέλος πας όταν έχεις γίνει χούφταλο ή δεν πας καθόλου.
1: Ναι.
2: Εμείς δόξα τω Θεώ στην οικογένειά μας και έτσι έχω μάθει και τα παιδιά μου τώρα που είναι 25-26 ετών.
1: Ναι.
2: Λέω παιδιά, η αναβλητικότητα δεν ταιριάζει. Θα κάνετε πρόγραμμα. Ό,τι μπορείτε. Θα βλέπετε τις δυνατότητές σας, θα τελειώνετε τις υποχρεώσεις σας και μετά θα έχετε άνετο χρόνο να κάνετε με ό,τι θέλετε να ασχοληθείτε. Θέλετε να είναι αθλητισμός αυτό. Θέλετε να κάνετε μια βόλτα. Θέλετε να κοιμηθείτε. Αλλά θα τελειώνετε πρώτα αυτό που θέλετε να κάνετε και θα βάζετε πάντα μικρούς και μεγάλους στόχους. Γιατί μάλλον νομίζω ότι η αναβλητικότητα συνδέεται και με τους υπερβολικούς στόχους που δεν μπορείς να τους πιάσεις.
1: Όχι μωρέ, εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναβάλουν το να πάνε να κουρευτούν. Δεν κατάλαβες.
2: Αγιά σου, αλλά εγώ το πάω λίγο πιο μακριά.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή λέει ο άλλος, θέλω να πάω αυτοκίνητο και σκέφτεται να πάρει Μαζεράτη που λένε. Έχεις αντιπάρεις ποτέ
1: άμα είναι, κάνεις. Κοίτα, άμα είναι γκαγκά κάποιος,
2: ναι.
1: Αν δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο το μήνα το πολύ και θέλει Μαζεράτη, να πάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ να πάρει 30 πρόβατα και να δηλώσει 300.000. Να του δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ λεφτά.
2: Εκεί όπως μιλάμε, γίνεται αυτή στην Ελλάδα. Μεταβλητική. Αυτή είναι μια χαρά.
1: Ρε,
2: αυτή είναι
1: τέλος πάντων,
2: πολύ προσδοητική.
1: Μια χαρά και δύο τρομάρες είναι.
2: Έτσι,
1: και αυτή και το κράτος.
2: Εκεί. Έτσι μπράβο.
1: Και το κράτος.
2: Όμως ότι καλό είναι να βάζεις ένα στόχο, να κάνεις μια προσπάθεια, γιατί η αναβλητικότητα νομίζω ότι είναι και το αντίθετο της προσπάθειας. Να κάνεις μια προσπάθεια σε στόχους εφικτούς. Ούτε να υπερταλαιπωρείσαι, ούτε να...
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είχα να σου πω αγαπητέ μου Μάνο.
1: Πώς και πάει η δουλειά?
2: Δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνουμε. Άρα ότι σιγά σιγά βαραίνουμε, πλησιάζουμε τα 60.
1: Έλα ρε, από τα 60 δεν βαραίνει. Να σου πω, ο Clint Eastwood είναι 95-97 και γυρνάει ακόμα ταινίες.
2: Ναι, αλλά εγώ Μάνο μου, όπως σου είπα, δουλεύω από τα 15.
1: Και τι θα πει αυτό, ίσα που είσαι πιο σκληραγωγημένος εσύ.
2: Εντάξει.
1: Γιατί, να σου πω ένα πράγμα, που το λένε όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχική υγεία. Όταν λέμε κάτι από μέσα μας ή απ' έξω, όπως βάρινα, ο εγκέφαλος το ακούει και προγραμματίζεται με βάση αυτή την κουβέντα που λέμε. Ενώ άμα λέμε είμαι καλά, μία, δύο, τρεις θα το πιστέψει ο εγκέφαλος.
2: Αυτό έχεις δίκιο.
1: Ναι, μα δεν γίνεται.
2: Και εγώ δεν τα παρατώ, αλλά απλά έχουν πέσει λίγο οι απόδοσεις. Πρέπει πάντα να είμαστε και σύμφωνοι με το σώμα μας και με τα χέρια μας κτλ. Όχι όμως στην άλλη άκρη. Εγώ δεν είμαι του καφενέ, να πας να ράτσεις στον καφενέ, ωραίος είναι και ο καφενές, αλλά όχι από το πρωί ως το βράδυ.
1: Τσιγαρίλα πολύ δεν.
2: Τώρα ευτυχώς έχουμε και το έξω που λένε και έχουμε σαφή εμείς που δεν καπνίζουμε. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ
2: ιδιαίτερα σε ευχαριστώ για τα ωραία σου θέματα και όταν έτσι μας τσιγκλάς ιδιαίτερα θα δίνω και εγώ το παρόν.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Μπάμπη από τις Αχαρνές.

0: μιλάμε για την αναβλητικότητα σήμερα και είπαμε από την αρχή ότι είναι εκτός από εθνικό σπορ και θρησκεία για πολλούς. Θα μου πείτε τι περιμένουνε. Θα σας πω. Περιμένουνε την τέλεια δουλειά, τον τέλειο σύντροφο, περισσότερα χρήματα, πλουσιότερα υλικά αγαθά, τα πράγματα να ήταν, λέει, λίγο ή περισσότερο διαφορετικά από ό,τι είναι, και αυτά τα θεωρούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να αισθανθούν ικανοποίηση και χαρά. Και μέχρι να έρθουν, τι κάνουν? Μιζεριάζουν σε αυτό που εμείς θεωρούμε χρήσιμο ή ακόμα και απαραίτητο για εμάς. Και τι είναι αυτό που χάνουνε? Το τώρα, τις στιγμές του παρόντος. Αυτό χάνουνε, δηλαδή το πολυτιμότερο που έχουν, το χρόνο. Γεια σου Γιάννη μου από την Ιρλανδία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα Ελλάδα. Τι
0: Γεια
1: κάνουμε?
0: Σου φίλε, καλά είμαι, μια χαρά.
1: Λοιπόν, κοίτα, αναβλητικότητα εγώ δεν βλέπω στην Ελλάδα. Κοίτα, το κράτος λειτουργεί μια χαρά. Πώς να το πω, τα έσοδα του κράτους είναι, έχουν εκτοξευθεί στο Θεό.
0: Ναι.
1: Μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Εντάξει, αναβλητικότητα είναι μερικοί τεμπέληδες. Αυτούς που είπες εσύ ότι θέλουν να τα έχουν όλα και να μην δουλεύουν. Που κάθε το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί και πίνουν καφέδες κτλ. Και είναι στα κινητά τους εκεί στο Insta και στο TikTok. Εντάξει, αυτοί οι τύποι είναι αναβλητικοί, αλλά αυτοί δεν ξέρω τώρα τι ποσοστό είναι. Πλάκα κάνω όλα αυτά.
0: Το καταλαβαίνω, σαφώς.
1: Δεν ξέρω τι ποσοστό είναι αυτό στην ελληνική κοινωνία. Φαντάζομαι ότι είναι μια μικρή μειονότητα.
0: Κάτι σαν τους ερυθρόδερμους, ας πούμε.
1: Ξυπνάμε το πρωί, πάμε στη δουλειά μας, μετά χαλαρώνουμε, ακούμε παραπολιτικά κτλ. Εγώ δηλαδή. Κοίτα τώρα. Να σοβαρευτούμε έτσι. Να σοβαρευτούμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, υπάρχει μια ωραία, πολύ ωραία ταινία που λέγεται Βαλκανιζατέρ.
0: Ναι, ναι, του Γκορίτσα.
1: Και το Βαλκανιζατέρ, λοιπόν, νομίζω είναι μια πολύ καλή περιγραφή της απόψινης θεματικής σου εκπομπής. Είναι κάτι τύποι εκεί που έχουν πάρει κάτι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στήλο Πεκεπέ, ας πούμε, αλλά εντάξει, ο τύπος θα έχει πει πολλά χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Και έχουν πάρει και αυτά τα λεφτά. Και τα έχουν ρίξει σε μια ποδοσφαιρική ομάδα εκεί κάτω στην Κρήτη και έχουν φέρει κάτι 2-3 παιχταράδες κτλ. Τέλος πάντων, έχει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι εκεί, ταινία που λέει χωρίς αμορτιστέρ.
0: Ναι, ναι, το πορτοκάλι.
1: Άμα το πείτε, βάλε το, γιατί είναι πώς να το πω, το απόσταγμα της αναβλητικότητας του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα όμως τώρα τι γίνεται, έτσι, και τώρα μιλάμε σοβαρά. Αυτοί όλοι οι αναβλητικοί Έλληνες κτλ. Κάποια στιγμή αποφασίζουν να φύγουν από την Ελλάδα, γιατί άντε λοιπόν παιδιά να πάμε στα λαμπέρι, μπας και βρούμε κάμια άσπρη μέρα κτλ. Και λοιπόν κοίτα τώρα τι γίνεται. Εντάξει, δηλαδή εγώ εδώ έχουμε εδώ πέρα οι Έλληνες στην Ιρλανδία, έχουμε εκεί μια σελίδα στο Facebook και που γράφει και ο καθένας, θέλω να βρω στην Ιρλανδία, θέλω να έρθω, θα έχω μια δουλειά κτλ. Βοηθήστε με, τι να σε βοηθήσουμε ρε φίλε εμείς δηλαδή πώς βρήκαμε τη δουλειά. Φράζει και λίγο ήταν εκεί το homework του. Εντάξει, είναι σε 5 στάδια που έχουν δουλειές και τα λοιπά. Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε? Θα σε πάμε χέρι-χέρι στις διάφορες εταιρείες να δίνεις το βιογραφικό σου? Λοιπόν, αυτά τα γραφικά πραγματάκια κάπου πρέπει να εκλείψουν. Δηλαδή, εντάξει, είναι αυτό που λέει στην Αθηνά και στην Ρακίνη.
0: Ποιοι? Μίλα μου λίγο κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε στην Αθηνά και στην Ρακίνη.
0: Ναι.
1: Κάνε και εσύ κάτι δηλαδή. Βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Στα βασικά πράγματα, στα εύκολα. Κοιτάξτε, άμα τα καταφέρεις στα εύκολα, πάμε και λίγο στα πιο δύσκολα. Και άμα τα καταφέρεις και τα λίγο πιο δύσκολα, πάμε στα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, τώρα κοίτα. Να γυρίσω αυτό που σου είπα. Η αναβλητικότητα είναι τεμπελιά. Έτσι. Εγώ βλέπω, θυμάμαι εκεί κάτι στους μαθητές μου εκεί στο γυμνάσιο, στο λύκειο κτλ. Οι οποίοι. Αυτό που είπε ο προηγούμενος στην ακροατή, ότι δεν είμαι των γραμμάτων, εγώ δεν το ασπάζω, έτσι. Δεν μπορώ να το δεχτώ.
0: Ναι.
1: Τι δεν είσαι των γραμμάτων? Άμα κάτσεις και αφιερώσεις 5 λεπτά, δεν γίνεται να μην αποδώσεις σε αυτό που θα αποδώσεις. Εντάξει, λες, δεν υπάρχουν χαζοί ή έξυπνοι άνθρωποι. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια κλίση, που τους αρέσουν πιο πολύ τα επαγγέλματα που σχετίζονται πιο πολύ με τα χέρια και όχι τόσο πολύ με το μυαλό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που λέει δεν είμαι των γραμμάτων, εγώ δεν μπορώ να το πω. Έτσι. Λοιπόν, τώρα κοίτα. Αναβλητικότητα λοιπόν για μένα ίσον τεμπελιά. Εντάξει. Ο Έλληνας, τέλος πάντων, είναι σαν τον Καραγκιός, λέει απόψε θα πάμε και θα πιούμε και νησί θα κοιμηθούμε. Λοιπόν, ο Έλληνας από τότε που εγώ τον θυμάμαι, και έχω διαβάσει και διάφορα βιβλία, ιστορία κτλ.

0: Ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα μετά παγωθήκαμε μεταξύ μας εκεί, η Σπαρτιά της Αθηνία κτλ. Από τότε λοιπόν, εντάξει, γίναμε και λίγο ραγιάδες μετά κτλ. Αυτό το γκρι που λένε βγαίνει από το Γκρέκο κτλ. Ενώ το κανονικό όνομά μας δεν είναι γκρι, είναι Ελλάδα. Ο Έλληνας πάντα είναι λίγο καταφερτής. Βλέπει, έλα μωρέ, θα βρω έναν τρόπο και στο παρά 5 και στο παρά 1 και στο και 1, θα βρω μια τρόπο να κάνω τελείως τώρα και ένα αναπληκτικό κτλ. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό το παράδειγμα, Μάνο μου. Λοιπόν, πριν από, τώρα δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, ένα χρόνο, δύο χρόνια, είχε καταθέσει η Τουρκία μια αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπου εκεί σε κάτι οργανισμούς, και της είχε πει, παιδιά, εγώ θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη Τερκτζίαν. Λοιπόν, δηλαδή, σημαίνει Τουρκία και Αιγαίο Πέλαγος, το είχε κάνει μαζί μια λέξη Τερκτζίαν. Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν είχε καταθέσει αυτό η Τουρκία ως αίτημα. Η Ελλάδα το είχε πάρει στα πάρη ότι η Τουρκία είχε καταθέσει αυτή τη λέξη να τη χρησιμοποιεί εκείνη. Δεν κάνανε τίποτα για όλο το χρονικό διάστημα που θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε κτλ. Όταν βλέπεις εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, εγώ ας πούμε βλέπω εδώ διαφημίσεις στα αγγλικά, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ωραία διαφήμιση της Τουρκία που δείχνει, ξέρεις, όλα αυτά τα ωραία μέρη της Μικράς Ασίας, με τις αρχές της ελληνικές κολόνες και τα λοιπά, τις φοβερές παραλίες και λέει Τερκτζίαν. Και εμείς τι κάνουμε, ως αναπληκτική και τεμπέληδες, έχουμε πάρει λοιπόν αυτό τον όρο, τον ανεχόμαστε να τον έχει η Τουρκία και εμείς πέρα βρέχει. Αυτά.
1: Κάτσε να σου πω τώρα κάτι που διαβάζω εδώ. Ο όρος Γκρεκός αναφέρεται ιστορικά στους Έλληνες, αποτελώντας την αρχαία ονομασία τους, από την οποία προέκυψε το λατινικό, καθώς και η διεθνής ονομασία των Ελλήνων. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Γκρεκός ήταν γιος του Δία και της Πανδώρας, ενώ ιστορικά η ονομασία συνδέεται με τους κατοίκους της αρχαίας Γραίας. Έτσι.
0: Okay.
1: Δηλαδή, το Έλληνες και Ελλάς και τα λοιπά είναι κατοπινό. Αρχικά ήταν Γκρεκός.
0: Ναι, οκ. Μπορεί να είναι και Γκρεκός. Ωραία. Λοιπόν, πάντως, εγώ δεν νιώθω Γκρεκός.
1: Βρε, είναι άσχετο αυτό τώρα. Απλά επειδή σου φάνηκε σαν προσβλητικό. Δεν είναι όμως. Δηλαδή δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Καλά, δεν το λέω για να... Δεν το είπα για να σε βάλω στη θέση σου.
0: Ναι, καταλάβω όπως το λες. Ναι. Πάντως, κοίτα, το ωραίο, ας πούμε, το χελάς, αυτό το AIDS, προέρχεται από τότε που είχαμε στην... Νομίζω η λέξη Ελλάς έχει υδασία, το έχει ψηλή. Η υδασία στα αρχαία ελληνικά είχε τον ήχο Χ. Γι' αυτό το λένε χελάς. Εγώ βλέπω εκεί τις εθνικές ομάδες, ας πούμε, στο Στίβο, τα παιδιά εκεί πέρα, οι αθλητές που πάνε εκεί στις διεθνείς διοργανώσεις, στην εθνική ποδοσφαίρου και μπάσκετ που λέει χελάς. Εγώ με αυτό ταυτίζομαι. Τώρα με τον Γκρις, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αγόρι μου, δεν υπάρχει θέμα. Τι να πούνε οι Ολλανδοί που έχουν 3-4 ονομασίες στη χώρα τους.
0: Αλλά εντάξει, ας μιλήσουμε για κανένα σοβαρό λαό.
1: Α, όχι, με συγχωρείς. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρός λαός οι Ολλανδοί. Εγώ προσωπικά θεωρώ, ναι, μα πάρει παράδειγμα πώς λειτουργεί το κράτος τους, αγαπητέ.
0: Άμα δεν είχαν τα θερμοκήπεδα, σου λέγω ότι το παρόν λαός είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα πέρασε το τελικό.
1: Απαξιωτικά πράγματα γενικευμένα δεν μετράνε για στην κουβέντα.
0: Να κάνουμε σοβαρή συζήτηση για την Ολλανδία.
1: Εντάξει.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Όχι τώρα, άλλη φορά.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα πέρασε το τελικό.
1: Ορίστε.
0: Η Ελλάδα στο τελικό πέρασε την Eurovision.
1: Πού να ξέρω εσύ. Ελπίζω όχι.
0: Γιατί εδώ στην Ιρλανδία. Να ακουστεί και αυτό νομίζω, είναι χρήσιμο. Ναι. Η Ιρλανδία μαζί με άλλες 2-3 χώρες, η Ισπανία και κάτι άλλες χώρες, τα άλλες δεν τις ξέρω. Η Ιρλανδία και η Ισπανία τέλος πάντων μποϊκοτάρουν την Eurovision, αυτή την εκδήλωση, λόγω Ισραήλ, λόγω της γενοκτονίας, έτσι. Δηλαδή, οι Ιρλανδοί έχουν τα κόστη να το κάνουν αυτό. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε λίγο φιλοϊσραηλινοί. Λίγο, τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Άντε, καλή
1: δύναμη, για χαρά.

0: υπάρχει πολλά κοινά σημεία με το χθεσινό, με την απρονοησία.
1: Δεν νομίζω.
0: Σε ό,τι αφορά, λέω εγώ, το δημόσιο τομέα. Αν θα ξεκινήσω τα πράγματα
1: από την αρχή.
0: Ναι. Λοιπόν, η αναβλητικότητα έχει σχέση λίγο και με την τεμπέλια.
1: Μεγάλη. Αλλά δεν είναι μόνο η τεμπελιά, είναι
0: και άλλα πράγματα.
1: Η έλλειψη αυτοπεποίθησης επίσης την κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Λειτουργική την τιμή.
0: Βεβαίως. Και τη δική μου τεμπελιά, ας πούμε, στο σπίτι την επομίζεται και την πληρώνει κάποιος άλλος.
1: Ποιος για δηλαδή?
0: Ένας εκ των δύο ανθρώπων ή των τριών, όσοι υπάρχουν μες στο σπίτι, τέλος πάντων. Ναι. Σαν οικογένεια το θέτω το θέμα.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει και αναβλητικότητα, μάλλον και στη δουλειά μας.
1: Ναι, μόνο που εκεί δεν σε παίρνει τόσο πολύ.
0: Εδώ βέβαια δεν χωράνε αστεία, εδώ έχεις κάποιες ευθύνες, πρέπει να προχωρήσεις οπωσδήποτε κάποια πράγματα.
1: Και έχεις και ένα αφεντικό, το οποίο έχεις και βεβαίως, τα πάρει μυρωδιά, θα σκόψει το επίδομα.
0: Βεβαίως. Και στη δουλειά μας δεν πληρωνόμαστε για να πότε θα μας έρθει η όρεξη να δουλέψουμε, πληρωνόμαστε για να παραδώσουμε κάποιες δουλειές, κάποια πράγματα στην ώρα τους ή στο μήνα τους ή όποτε έχουν δρομολογηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα εκεί που είναι μεγάλο το κόστος είναι η αναβλητικότητα που υπάρχει νομίζω στον κρατικό μηχανισμό.
1: Καλά, εκεί εννοείται.
0: Εκεί γίνεται, γιατί στον ιδιωτικό τομέα 1, 2, 3, 4, εάν δεν παραδώσεις αυτά που πρέπει ή δεν κάνεις αυτά που πρέπει, φεύγεις.
1: Δεν υπάρχουν 4, καλή μου. Δύο υπάρχουν.
0: Δύο, πολλά είπα, το είπα.
1: Δύο. Όχι, μην το λες υπερβολή, γιατί θα νομίζουν μερικοί ότι θα πάνε εκεί να αράξουν.
0: Δεν αράζουν με τίποτα. Λοιπόν, τώρα στο δημόσιο δεν τρέχει και τίποτα, δηλαδή πολλές φορές εάν δεν κάνουμε κάτι, ας πούμε.
1: Προς το παρόν. Γιατί και αυτό αλλάζει.
0: Αλλάζει. Κάποιες δύσκολες αποφάσεις τώρα στο δημόσιο τις αναβάλουν, παραδείγματος χάρη, να τις κάνουμε μετά τις εκλογές. Πόσες φορές πας στο δημόσιο για κάποια δουλειά, ξέρω εγώ, περάστε την άλλη εβδομάδα, ας πούμε. Είναι θέμα, εκεί που είναι τραγικά τα πράγματα, ας πούμε, είναι όσοι είναι στην απονομή των συντάξεων, ας πούμε. Και αυτοί που δουλεύουν αυτό το θέμα, ένας φάκελος για να πάει από τον ένα όροφο στον άλλον, μάνο μου, πηγαίνει ταχυδρομικός.
1: Ναι.
0: Και όχι χέρι με χέρι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό.
1: Είχε μεγάλη πλάκα που είπες την απονομή των συντάξεων, λες και είναι τα βραβεία
0: Όσκαρ. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα πήρα ένα χαρτί όταν τελειώνει η σύνταξη που λέει ότι δεν πρέπει να έχεις άγνοια του νόμου, και το χαρτί αυτό το φυλάξεις στο διενεκές και με έπιασε τρέμολο.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, σαν σου λέει, φύλαξέ το σαν εικόνισμα. Αν το χρειαστούμε, να το ζητήσουμε, ανά πάσα στιγμή να το έχεις.
1: Μα πρόσεξε, εδώ ρώτησα εγώ το φοροτεχνικό και του λέω όλες αυτές τις αποδείξεις που περνάμε στην εφορία, ό,τι παίρνει η εφορία. Βάζω σε φακέλους και τους τακτοποιώ στο πατάρι. Του λέω πόσο πρέπει να τα κρατάω αυτά.
0: Πέντε.
1: Και όχι, τι μου είπε εμένα, σου λέω, φοροτεχνικός που είναι τσακάλι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, καλού κακού, κράτα τα όλα, μην πετάξεις τίποτα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, και είναι, έχω ένα πατάρι γεμάτο φακέλους με αποδείξεις.
0: Και ωραία. Λέει το φέρε μου το 13, ας πούμε.
1: Το έχω, μάλιστα.
0: Θα κάτσε να τα ψάξει εκείνος όμως.
1: Όχι, δεν θα τα ψάξει εκείνος, γιατί δεν θα τα ψάξει.
0: Όχι ο φοροτεχνικός.
1: Όχι, ο υπάλληλος θα ψάξει.
0: Ο
1: υπάλληλος δεν ψάχνει την τσέπη του, θα ψάξει εσένα.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, θα τα ψάξει εσύ. Δηλαδή, βεβαίως, θα βάλεις σκάλα, θα ανέβεις το πατάρι, θα κατεβάσεις τους φακέλους και θα ακολουθήσεις τη διαδικασία. Αφού σου λέει έτσι, εγώ δεν το ρισκάρω, καλή μου.
0: Όχι, βεβαίως δεν το ρισκάρω. Βεβαίως, υπάρχει εδώ βιβλιοθήκη ολόκληρη με έγγραφα, δηλαδή έχουμε γίνει...
1: Ό,τι και να έχουμε γίνει, αυτό είναι.
0: Δεν αλλάζει.
1: Εγώ έχω μάθει για ένα πράγμα μόνο. Ό,τι αλλάζει, για δύο πράγματα δεν αξίζει.

0: να στενοχωριέσαι για ό,τι αλλάζει, γιατί θα το αλλάξεις, και για ό,τι δεν αλλάζει, γιατί δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Δεν θα αλλάξει ποτέ, λοιπόν, ακριβώς.
0: Δεν δίνω διάρα τσακιστή εάν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, εάν είναι οι δρόμοι που κυκλοφορούμε λακουβιάριδες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το σύστημα αυτό.
0: Δεν με κατάλαβες. Όχι, εγώ το παίρνω αλλιώς. Ούτε καν μπαίνω στη διαδικασία να το φιλοσοφήσω. Λέω, αυτό είναι, με αυτό θα πορευτούμε.
1: Ναι,
0: δεν,
1: σωστή.
0: Ναι, δεν με νοιάζει από εκεί και πέρα. Αν μπορώ όμως να το αλλάξω, θα του πάρει και θα του σηκώσει αυτόν που αντιστέκεται στην αλλαγή.
1: Εάν ναι, δοκιμάσει κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο στο Δήμο, δεν θα βρει άκρη.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Οπότε, ναι.
0: Όχι. Κάνεις μία μήνυση, πάει η αστυνομία, συλλαμβάνει τον δήμαρχο, οπότε μετά το ξανασκέφτεται ο δήμαρχος.
1: Πόσες φορές έγινε αυτό,
0: μα
1: ποτέ.
0: Εμένα, άμα μου τύχει, θα το κάνω. Γιατί με διασκεδάζει η ιδέα και μόνο να πάρουν τον δήμαρχο με χειροπέδες.
1: Με διασκεδάζει και εμένα η ιδέα και είμαι και πολλές φορές και πολεμοχαρής σε αυτό το θέμα.
0: Και εγώ, πάρα πολύ, έχεις δίκιο.
1: Ναι, πολεμοχαρής είναι λέξη λίγο ακραία.
0: Μια
1: αλλά,
0: χαρά λέξη είναι.
1: Αλλά την έχω έτσι στο μυαλό μου, Δεν μπορεί να ακούγομαι χαμηλή, ξέρω εγώ, αλλά άμα με...
0: Τι θα πει χαμηλή.
1: Χαμηλών τόνων, αλλά δεν είμαι όλες τις φορές, ας πούμε.
0: Μια χαρά. Γιατί
1: όταν διακυβερεώνεις πράγματα, πρέπει να σηκώσεις και να υψώσεις και φωνή.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και παντιέρα.
1: Και παντιέρα. Και όταν έχεις να κάνεις και με πολλούς ανθρώπους και με παιδιά, ας πούμε, και με μεγάλα παιδιά και με μικρότερα παιδιά, πρέπει να βάλεις πολλούς στη θέση τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, και να είναι και εκείνη... ευτυχώς τώρα στο οικογενειακό περιβάλλον, έτσι που ζω εδώ το δικό μου, είμαι λίγο ήσυχη, γιατί όντως τους βλέπω έτσι, έχουν μια σειρά, ας πούμε, δεν αναβάλουν πράγματα, και γιατί και στο οικογενειακό μας αυτό είναι φορείες, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διεκπαιρεώσουμε για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας.
0: Όλοι οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ειδικά
0: εάν δεν διεκπαιρεώνεις κάτι που πρέπει με την εφορία, πληρώνεις πρόστιμο. Έχεις καμιά όρεξη να πληρώνεις πρόστιμο?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, αφού δεν έχεις, αυτοί που δεν κάνουν αυτό που πρέπει, πληρώνουν πρόστιμο. Και καλά ξυγιώνται. Η εφορία καλά ξυγιώνται.
1: Βεβαίως, βεβαίως, διότι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τα σήματα, νομίζω το κράτος έχει κάπως...
0: Ποια είναι τα σήματα?
1: Τα σήματα των αυτοκινήτων που λέει δίνουμε παράταση ένα μήνα. Γιατί δίνει παράταση?
0: Ποια σήματα εννοείς, τα τέλη κυκλοφορίας?
1: Μπράβο, τώρα δεν υπάρχει σήμα.
0: Υπάρχει, όχι.
1: Ναι, τα τέλη κυκλοφορίας, μπράβο. Δίνω παράταση, λέει, σε ένα μήνα. Όχι, να μην δώσει παράταση.
0: Κι εγώ είμαι υπέρ του να μην δώσει παράταση.
1: Να μην δώσει παράταση. Διότι δίνει παράταση και ξανά ο άλλος πάει στις 29 του μηνός. Και αν θα πάει στις 29 του μηνός.
0: Εάν δεν πάει, θα το πληρώσει τριπλό.
1: Θα το
0: πληρώσει.
1: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε.
0: Επίσης, ας μην πάνε.
1: Αυτοί που είναι τραγικά, ας πούμε, είναι αυτοί που παίρνουν στεγαστικό δάνειο. Το στεγαστικό δάνειο, εάν δεν πληρωθούν οι 2-3 δόσεις και αρχίσουν οι τόκοι περιμερίας, την έχουν βάψει ήδη.
0: Μανούλα μου, πρώτα απ' όλα αρχίζουν τα τηλεφωνήματα.
1: Στο σπίτι,
0: στη δουλειά, παντού.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, εάν δεν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να καλύψεις ένα στεγανιστικό δάνειο,
1: αυτό, εάν έχεις λεφτά,
0: το πάρεις.
1: Όχι. Πολλοί νομίζουν ότι η τράπεζα είναι εκκλησία.
0: Με νομίσματα δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν είναι εκκλησία. Η τράπεζα αυτό που πουλάει είναι χρήμα. Δεν πουλάει ούτε ρούχα, ούτε πουλάει χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας φιλώ πολύ
0: όλους.
1: Εμείς
0: σε φιλούμε, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα σας, για χαρά. Γεια, γεια.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 12 λεπτά πριν από τη μία και είναι ο Γιάννης Λουντουλάκης από το Γέρακα στο 211-10-80-880. Γιάννη μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Το ρητό που ξέραμε μικρά παιδιά ήταν ποτέ μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα.
0: Mm.
1: Και πλέον έχουμε καταφέρει να το αντιστρέψουμε πλήρως. Ποτέ μην κάνεις σήμερα αυτό που μπορείς να αναβάλεις για αύριο.
0: Ή και για μεθαύριο.
1: Για οποιαδήποτε.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Νομίζω ότι η ρίζα του είναι η λογική του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Η λογική δηλαδή ότι δεν βαριέσαι, ας το συντάξουμε αυτό το έγγραφο και αύριο και μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα.
0: Mm.
1: Είναι το παράδειγμα που είπε ο Γιάννης από την Ιρλανδία νωρίτερα για το Turk Aegean.
0: Ναι.
1: Το οποίο τελευταία στιγμή το κυνηγήσαμε. Και μπορεί μεν η απόφαση του Γραφείου Πατεντών και λοιπόν σχετικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απέρριψε το αίτημα της Τουρκίας, η οποία έχει κάνει έφεση βέβαια, αναμένουμε δηλαδή να έχουμε τελέσει ειδική απόφαση αργότερα, αλλά έτσι κι αλλιώς οι γείτονές μας είπαν ότι δεν μας νοιάζει να πω ότι απόρριψε η Ευρωπαϊκή Ένωση το σήμα που καταθέσαμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε στα διεθνή αεροδρόμια και στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει το Turk Aegean.
0: Mm.
1: Έτσι, γιατί κάποιοι...
0: Να χαιρόμαστε τους πολιτικούς μας.
1: Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικών, μάλλον.
0: Μα γιατί, αν ο πολιτικός τριμώξει το γραφειοκράτη, δεν κερδίζει ο πολιτικός?
1: Όχι.
0: Ποιος κερδίζει?
1: Ο γραφειοκράτης.
0: Περαστικά μας λοιπόν.
1: Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς ισχύει αυτό επίσης. Είναι σίγουρο. Είναι αυτό που λέγαμε πολύ απλά κάποτε, τη δουλειά σου μπορεί να την κάνεις καλύτερα αν γνωρίζεις την καθαρίστρια του Υπουργείου παρά τον ίδιο τον Υπουργό.
0: Να.
1: Και έχω παράδειγμα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Προσωπικό βίωμα, μια εποχή που προσπαθούσα τέλος πάντων να υπάρξει μια απόσπαση της συζύγου σε σχολείο από άλλη περιοχή,
0: mm-hmm.
1: που είχε τα τυπικά το δικαίωμα να το κάνει έτσι, δεν ζητούσα κάτι παράνομο. Σε πληροφορώ τότε λόγω της ιδιότητάς μου συνάντησα τον αρμόδιο υφυπουργό, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και συνάντησα μια κυρία υπάλληλο, απλή γυναίκα υπάλληλο στο Υπουργείο, η οποία φρόντισε και με εξυπηρέτησε.
0: Μάλιστα.
1: Και γίναμε και φίλοι, είμαστε 25 χρόνια φίλοι με αυτή την κυρία τέλος πάντων από τότε.
0: Φαντάσου.
1: Δεν το έκανε ο Υπουργός, το έκανε μια απλή υπάλληλο στο Υπουργείο. Κάτι που ήταν νόμιμο έτσι, δεν ζήταγα κάτι παράνομο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν επρόκειτο να ζητήσω κάτι παράνομο, να ξέρεις πολύ καλά για να το πιστοποιήσεις αυτό. Mm. Έτσι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Μιλούσα πριν από κάποιες μέρες με τον πρόεδρο ενός συλλόγου και του λέω, ξέρεις, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στο σύλλογο. Δεν γίνεται να κουβαλάς τον κόσμο, ας πούμε, να ψηφίζεις σε κάθε εκλογική διαδικασία. Ενώ μπορεί να γίνει αυτό online. Και διασφαλισμένα και σίγουρα κλπ. Και μου λέει, ξέρεις το καταστατικό κλπ. Ωραία, και γιατί λέω να μην αλλάξει το καταστατικό. Θα δούμε και ίσως κάποια στιγμή και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει μια ανατροπία, άστο ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι, δεν έγινε τίποτα.
0: Mm.
1: Και επειδή ως άνθρωπος είμαι πάρα πολύ εναντίον αυτής της νοοτροπίας, πάρα πολύ όμως, εγώ έχω μια άλλη λογική στο κεφάλι μου, από πιτσιρίκι. Αφού πρέπει να γίνει κάτι, γιατί να μην το κάνω να ξεμπερδεύω και να έχω ήσυχο το κεφάλι μου.
0: Έλατε. Η γυναίκα μου είναι έτσι. Δηλαδή δεν της ξεφεύγει δευτερόλεπτο χρόνου.
1: Μπράβο της. Γιατί ξέρει ότι θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει βάσει προγράμματος και μετά θα μπορεί τον υπόλοιπο χρόνο να τον αφιερώσει σε ό,τι θέλει και ό,τι την ευχαριστεί ενδεχομένως.
0: Σωστό.
1: Εγώ έτσι διάβαζα, ας πούμε, πιτσιρίκι. Οι συμμαθητές μου βγαίνανε να παίξουν, να διαβάσουν το απόγευμα. Όχι ρε παιδιά. Εγώ με το που τελείωνα το φαγητό μου πήγαινα καρφί για διάβασμα και έτσι είχα ελεύθερο το απόγευμά μου.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και νομίζω αυτή πρέπει να είναι η λογική, ότι τρέχα το αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν το τρέξεις, θα το βρεις μπροστά σου αργότερα.
0: Θα σου τρέχει αυτό.
1: Ναι. Προσφάτως χρειάστηκα από ένα κτηματολογικό γραφείο κάποιες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να πάμε από κοντά και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και αυτό που ήθελα ήταν απλό. Λέω κάτσα μου να πάρω ένα τηλέφωνο. Ο του θαύματος απάντησε το τηλέφωνο, στο τηλέφωνο μια κυρία και την κατάφερα και μου είπε τα τρία πράγματα που χρειαζόμουν και γλέτωσα μετακίνηση γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Γιατί αυτή η κυρία σκέφτηκε λογικά ότι ας εξυπηρετήσω, ας μην αναβάλω αυτή την εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αυτό άλλωστε είναι και τροφός της γραφειοκρατίας, μάνα μου, η αναβλητικότητα.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Ο απόλυτος τροφός της γραφειοκρατίας. Και δεν πάνε να γίνονται, δηλαδή, και στην ίδια την ψηφιοποίηση ακόμα υπάρχουν παράμετροι οι οποίες είναι δύσκολες. Γιατί υπάρχουν γραφειοκράτες. Μου έλεγε την περασμένη εβδομάδα κάποιος, δεν θυμάμαι είναι αλήθεια, ποιος, δεν έχει και σημασία, ότι ήθελε να κάνει μέσω Gov μια εξουσιοδότηση τέλος πάντων σε κάποια δημόσια υπηρεσία και του είπαν «Α, όχι», λέει, «γιατί συνάδελφος που είναι στα email έχει ωράριο μητρότητας, οπότε μπορεί να έρθει η εξουσιοδότηση από μέσω του Gov, αλλά η κοπέλα να μην είναι στο γραφείο λόγω του ωραρίου, άρα εμείς δεν μπορούμε να την πάρουμε την εξουσιοδότηση, να την στείλετε στο δικό σας mail, να την εκτυπώσετε και να μας τη φέρετε».
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, okay, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πολύ κακό, είναι κοστοβόρο, η αναβλητικότητα είναι αρκετά κοστοβόρα αν βάλει κανείς κάτω με αριθμούς πράγματα που καθυστερούν να γίνουν.
0: Mm.
1: Και φυσικά μας πάει τα νεύρα έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ειδικά όταν πρέπει να εξυπηρετηθούμε από κάποιον και περάσετε την πρώτη του μηνός κατάσταση, σίγουρα τσαντιζόμαστε πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Αυτά νομίζω και έτσι είναι τα πράγματα και μακάρι να αλλάξουν και το μακάρι είναι απλά μια ευχή.
0: Ευχολόγιο, ναι,
1: εμείς να μετακινηθούμε ώστε να αλλάξουν. Εμείς ο καθένας από εμάς.
0: Ναι.
1: Να απαιτήσει και να το ακολουθεί και ο ίδιος βέβαια στην καθημερινότητά του, να απαιτήσει ότι ξέρεις αυτό θέλω να αλλάξει. Δεν γίνεται να προσπαθούμε με παλιά μέσα να προχωρήσουμε σήμερα τη ζωή μας σε οτιδήποτε, αλλά εμείς πρώτοι από όλους πρέπει να το κάνουμε. Άστο θα πάω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα παράδειγμα, οι περίφημες προληπτικές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολλοίς κόσμος έχει πάει και τις έχει κάνει, αλλά υπάρχει και αντίστοιχα πολλοίς που λέει άστο ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, θα πάω αργότερα.
0: Διότι έστειλε το Υπουργείο σε όσους δεν πήγανε παράταση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου λέει ας πούμε άλλους 5 μήνες.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ ξέρεις πως θα έχουν πεθάνει εν τω μεταξύ, γιατί έχουν κάτι σοβαρό και δεν πήγανε να κάνουν τις εξετάσεις που έπρεπε.
1: Ισχύει. Μόνο τα στοιχεία για τις γυναίκες που κάνανε μαστογραφία, όσες σώθηκαν, τα είχα κάπου διαβάσει πρόσφατα αλλά δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτή τη στιγμή, πόσες γυναίκες έσωσαν τη ζωή τους ακριβώς γιατί πήγανε στην ώρα τους να κάνουν μαστογραφία τους. Και στην υγεία μας είμαστε πολύ αναβλητικοί ως λαός, Μάνο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Πάρα πολύ. Και είναι λάθος αυτό και είναι κακό αυτό και έχει συνέπειες και στις παροχές υπηρεσιών από τον τομέα της υγείας. Έτσι. Γιατί αν προλάβεις μια ασθένεια δεν θα χρειαστεί να νοσηλευτείς.
0: Ναι. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε εγώ δεν μπορώ και ξέρεις δεν μπορείς άνθρωπέ μου τώρα που είσαι εκτός νοσοκομείου. Αν έρθει και στραβώσει το πράγμα πολύ, ποια θα είναι η συνέπεια? Θα πας στο νοσοκομείο αναγκαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν το καταλαβαίνουν. Όχι,
1: όχι. Όχι.
0: Και το τρομερό επιχείρημα φοβάμαι τα νοσοκομεία. Λες και όλοι οι άλλοι πάμε για διασκέδαση.
1: Εννοείται, τι δεν πας για διασκέδαση στο νοσοκομείο.
0: Βέβαια.
1: Δεν πας με στη χαρά.
0: Βέβαια. Παίρνω τα τρανζίστορ μαζί μου, να παίζει τα αμερικάνικα, ξέρεις.
1: Έτσι. Δηλαδή, ανοησία σε όλο τους το μεγαλείο σε μια σειρά πράγματα.
0: Ναι. Και εν τω μεταξύ δεν το παραδέχονται κιόλας γιατί προσπαθείς ας πούμε να συνετίσεις κάποιον με την έννοια ότι είναι φιλαράκος σου και θες να το γλιτώσεις από το τράβηγμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ένας φίλος μου είχε ενοχλήσεις στον θυρεοειδή και δεν πήγαινε στο γιατρό. Είχε ζάχαρο στην κορυφή του Everest και δεν πήγαινε στο γιατρό.
1: Mm-hmm.
0: Έπαθε καρκίνο και το τρέχουνε τώρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις απλά το σταυρό σου και να λες Παναγία μου βόηθα. Δεν είναι προληπτική ιατρική αυτό.
1: Όχι. Αυτό είναι τραγωδία. Τώρα πάλι σε μένα το πάω. Μπορεί να είμαι εγώ περίεργος Μωραμάνο, αλλά κάνω μία φορά το χρόνο μία εξέτα έναν υπέρηχο θυρεοειδούς.
0: Ναι, βέβαια. Και εγώ το ίδιο.
1: Με το που κάνω τον υπέρηχο, κλείνω το ραντεβού στους επόμενους 12 μήνες.
0: Ακριβώς. Ναι, βέβαια. Για να είσαι... χωρίς να βρεθείς μπροστά στη συνέπεια ότι δεν έχουμε χρόνο.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μην μπορεί να μου πει κανείς, μην πάθω αυτό που έπαθε η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε να βάλουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή και αυτό έχει συνέπειες και μετά τραβάμε και τα μαλλιά μας.
0: Και μετά αναβάλλεται η ζωή.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Μόνο που δεν αναβάλλεται ματαιώνεται.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Επάπειρο. Αναβάλλεται επάπειρο.
1: Αυτό είναι το κακό, ότι ματαιώνεται.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ας μην αναβάλουμε ώστε να μην ματαιώνονται πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η γνώμη μου. Αυτά Μάνο για απόψε.
0: Σε χαιρετάω.
1: Καλή
0: και
1: συνέχεια.
0: Στο
1: γεια σου Μάνο.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σιδαγκώ στραγύρε.

0: Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι 1:07 πρώτα λεπτά και είναι στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Νομίζω ότι όταν έχουμε τέτοιες λέξεις, παύλα έννοιες, για να τις συζητήσουμε, πρέπει αρχικά να τις πλησιάσουμε για να δούμε ποιο είναι το πλάτος τους. Τι εννοούμε όταν λέμε αναβλητικότητα? Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μεταχειριζόμαστε το ρήμα αναβάλω, αλλά δεν είναι αυτό που θεωρούμε αναβλητικότητα που μας βλάπτει. Παραδείγματος χάρη, σου λέω εγώ, Μάνο, κάνω μια αποταμίευση, θα κάνω μια αποταμίευση φέτος όλη τη χρονιά για να μπορέσω να αλλάξω το αυτοκίνητό μου, να πάρω ένα μικρότερο αμαξάκι βέβαια, αλλά καινούριο. Μου λες εντάξει, καλή επιτυχία. Προσπαθώ κακομίζεις, αλλά επειδή αλλάζουν τα πράγματα δεν τα καταφέρνω να εξασφαλίσω αυτό το ποσό, και όταν με ρωτάς μετά από ένα χρόνο μου λες πώς πήγε η αποταμίευση, νομάνω η αγορά του αυτοκίνητου αναβάλλεται. Αναβάλλεται γιατί ήρθαν ανάποδα τα πράγματα, ήρθε η ακρίβεια, είχα ξαφνικές υποχρεώσεις και δεν θα το αγοράσω το αυτοκίνητο, και αυτό γίνεται επί 4-5 χρόνια συνέχεια. Και εγώ πραγματικά προσπαθώ, αλλά κακομίζω δεν τα καταφέρνω. Και σου λέω αναβάλλεται. Είμαι αναβλητικός? Δεν είμαι αναβλητικός.
0: Όχι. Είσαι προνοητικός.
1: Δεν μπορώ εξ αντικειμένου, δεν μπορώ δηλαδή. Οπότε κάτι που θα ήθελα να το αποκτήσω, αναγκάζομαι να το αναβάλω, να το περάσω αργότερα. Αλλά δεν είμαι αναβλητικός. Ενώ αναβάλω δεν είμαι αναβλητικός. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μία εξ αντικειμένου ανάγκη. Παράδειγμα. Είναι τώρα Μάιος μήνας και ο γείτονας στο εξοχικό μου λέει, κύριε Μωρίκη, η στέγη σας φαίνεται ότι έχει σπάσει κάτι κεραμίδια εκεί πέρα, κάτι έγινε εκεί πέρα μια φορά, ελάτε να επισκευάσετε. Λέω εντάξει τώρα, Μάιος μήνας είναι σιγά, έχουμε καλοκαιράκι μπροστά. Εδώ είμαι αναβλητικός. Εφόσον δεν πάω εκεί, γιατί υπάρχει η ανάγκη που με καλεί να το κάνω και δεν το κάνω. Μου λες, ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, να πάνε το πληρώσεις. Λέω, έλα μόνο δεν είναι τώρα, πώς γυμνάς σήμερα, 12, τελειώνεις στις 18, έχουμε 6 μέρες ακόμα. Πήγαινε να το πληρώσεις τώρα, μην τυχόν και κάτι τυχή κτλ. Όχι, άσο, έχουμε καιρό ακόμα. Είμαι αναβλητικός, αν και είμαι εμπρόθεσμος ακόμη. Δεν ξέρω όμως πώς θα είμαι τις επόμενες μέρες, κάτι μπορεί να τύχει. Και να μην απλήρωτος ο λογαριασμός. Είμαι αναβλητικός. Γιατί ενώ υπάρχουν εξ αντικειμένου καλές συνθήκες, εγώ προτιμάω να το τεντώσω, το τραβήξω όσο γίνεται το διάστημα. Εδώ είναι πραγματικά ίδιον της φυλής που λες και εσύ. Γιατί τώρα γίνεται αυτό το πράγμα? Να πάμε και στο γιατί. Δεν είναι εύκολο βέβαια να πούμε ότι εγώ το βρήκα, γι' αυτό γίνεται. Εγώ θα πω μια εμπειρία μου. Το 1991 βρέθηκα έτσι με μια καλή σύμπτωση στη Δυτική Αυστρία, όπου και έμεινα 40 μέρες. Γιατί ένας Πολωνός πρόσφυγας από το 80 που είχε φύγει και πάει στη Δυτική Αυστρία, ενώ ήταν επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας στη γλωσσολογία, αναγκάστηκε να φύγει από την πατρία του και να πάει στη Δυτική Αυστρία, στο Feldkirch, και να γίνει εργάτης, βοηθός Τούρκου εργάτη σε υφαντουργία της περιοχής. Πώς μετά από 10 χρόνια κατάφερε και σαδιοδρόμησε εκεί, έγινε καθηγητής των Λατινικών, γιατί ήξερε 7 γλώσσες. στο λύκειο της Βαντούτ, στο Λίχτενστάιν, τον λίγο πιο κάτω, πήρε και το αμερικάνικο διαβάτηριο και ήθελε να κάνει το όνειρο της ζωής του να πάει τη γυναίκα του και τα παιδιά του να πάει στην Αμερική. Αλλά έπρεπε να έχει κάποιον άνθρωπο στο σπίτι του, πίσω, να του ποτίσει τα λούλια. Και έτσι, καταλαβαίνεις, μας έτυχε αυτή η τύχη και πήγαμε εκεί και χαρίσαμε. 40 μέρες στη δυτική Αυστρία, στο Φέλκης, και ποτίζαμε τα λουλούδια του φίλου μας αυτό. Εκεί γιατί το λέω, γιατί εκεί που είναι σύνορα με την Ελβετία, πρέπει και ένα ποτάμι μέσα. Ο ήλιος καίει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ την ημέρα, που το σηκώνει το ποτάμι επάνω με την μοίρα που μου το εξατμίζει το ποτάμι και ανεβαίνει επάνω. Σύννεφα, χαμός, μαυρίδα, αστροπενάκια, φροντές, βροχή, τρένα, παραβομάρα, πνιγόσμα. Αμέσως μετά ήλιος. Γιατί κατέβαινε το ποτάμι, πάει κάτω στη θέση του. Έβρισε κάτω το ποτάμι, πάνω το ποτάμι, κάτω το ποτάμι, πάνω το ποτάμι, κάτω το ποτάμι. Εδώ, τι να αναβάλεις, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Δεν θα επισκευάσεις τη στέγη σου, μα δεν γίνεται, δεν θα μπορείς μετά να μπεις στο σπίτι σου, το έχεις χάσει. Το timing εδώ, στην Μεσόγειο και στη χώρα μας, δεν είναι τόσο απαιτητικό. Δηλαδή, μας δίνει ο ρυθμός των πραγμάτων πολύ, πολύ μεγάλα διαστήματα για να προσαρμοστούμε και εμείς αυτό το τσαντώνουμε ακόμη περισσότερο. Δεν μας απειλούν δηλαδή και οι ρυθμοί της ζωής. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, είναι μια τέτοια εξήγηση. Μια εξήγηση που σου αμάβουσε γιατί σημαίνει αυτό, δηλαδή δεν κατάλαβα. Γιατί αν με πρεσάριζε, γιατί εσένα δεν στο χαρτί κατοχυλάστος να κόψεις το κάπνισμα. Ναι. Κατοχυλάστος στο χαρτί. Πότε το κόψεις, όταν έφτασε κόμπο στο κτένι. Έτσι γίνεται. Ήθελες πάντα να το κόψεις, το έχεις στο σχέδιο, λες ναι, θα το κόψω, μα τώρα δεν κάνει καλό, θα το κόψω, αναβλητικό, θα το κόψω. Και... Είναι αυτό δηλαδή, θα μου πεις, μας δικαιολογεί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν μας αθώνει, αλλά εξηγεί γιατί, δηλαδή τόσο κακοί είμαστε, το DNA μας το έχει. Κάπως διαμορφώνουμε αυτή τη στάση ζωής. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω την κατάσταση. Όχι. Το λέω όμως για να εξηγήσω ότι δεν πιεζόμαστε και από τα πράγματα. Ζούμε σε έναν ειλικρινά, σε έναν παράδεισο σε σχέση με το που ζει ο άλλος κόσμος, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα μας δημιουργεί μια νοχελικότητα. Βλέπεις, ας πούμε, λέμε, γιατί ο Έλληνας δεν είναι πολύ δυνατός, ξέρω, δεν είναι, διακρίνεται ως λαός στο σκάκι και διακρίνεται, ξέρω εγώ, οι Ρώσοι, οι Βόρειοι Γερμανοί. Τι, γιατί? Γιατί για να παίξεις σκάκι με εμβρήθεια πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα. Συνέχεια. Εμείς ουζάκια, τσιπουράκια, έξω οι κοιλές, με τα βατραχοπέδια μέσα στα ποτάμια, κολύμπι, μέσα στις θάλασσες, που να κάνεις να συγκεντρωθείς. Είμαστε εξωστρεφείς άνθρωποι. Και φυσικά, εκεί είναι και η ομορφιά μας, εκεί είναι και τα ερωτήματά μας.
0: Ο Νίτσε έλεγε οι Έλληνες είναι εξωστρεφείς μέχρι μέσα.
1: Μπράβο, μπράβο, καταπληκτικό. Όταν ακούω το όνομα αυτού του ανθρώπου, συνειδημικά μου έρχεται στο μυαλό ένας βαθύτατος γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φιλοσοφίας, βαθύτατος, ο οποίος βασανιζόταν τρομερά ως πρόσωπο. Και πρέπει κανείς όταν πλησιάζει τέτοια πνεύματα να τα μελετάει, να μην πέφτει θύμα εύκολων χαρακτηρισμών. Ο Νίτσε ήταν αυτός εγώ που τον μιμήθηκε ο Χίτλερ και θα τέχεις κατάλληλα τώρα. Να διαβάζει κανείς με βάθος και με καλή διάθεση ορμηνών των μεγάλων τα κείμενα. Και αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ σεβαστεί την αρχαία μας κληρονομιά. Δεν τον έχω μελετήσει βαθιά, αλλά όσο έχω πλησιάσει τη σκέψη του, έχω δει ότι με πόνο μεγάλο προσωπικό δικό του έχει πει όσα έχει πει. Και δεν αναβάλλω το να πω κακές κουβέντες για τον Μίτσο ή για άλλους. Απλώς θεωρώ ότι δεν είμαι έτοιμος να πω μερικά πράγματα. Και έτσι επέχω που λέγανε οι σκεπτικοί φιλόσοφοι. Αργότερα. Αυτά, Μάνο μου.
0: Ατρέα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Μάνο μου. Για χαρά. Γεια.

Bobo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bobo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.

0: 1 και 20 και πάμε κατευθείαν στο 2-11-10-88-80 που φιλοξενεί το Βασίλη από την Καβάλα, το Βασίλη Πασάλη. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Γεια σου Θεέ Μάνο και Θεέ Αλεξάνδρα, σας φιλώ.
0: Καλώς τον.
1: Τι μου κάνετε ωραία.
0: Είμαστε καλά εσύ.
1: Και εμείς είμαστε καλά. Φίλε, αναβλητικότητα. Αναβλητικότητα έχει επιβληθεί από το ελληνικό κράτος διά των κυβερνήσεων από τότε που έχει γίνει κράτος. Από τότε υπάρχει αναβλητικότητα. Να κάνουμε τώρα κάτι, ναι, αλλά αφήστε να το δούμε μετά. Να το μελετήσουμε έτσι. Ναι. Να το δούμε αλλιώς. Να το δούμε παραπέρα. Και με την εφευρετικότητα πια της παράτασης.
0: Ναι.
1: Τι απροθεσμία σε οποιοδήποτε θέμα υπήρξε κατηγορηματική εφαρμοστέα και επιπινή προστίμου και τα λοιπά που να ίσχυσε. Πότε.
0: Mm.
1: Πότε. Γιατί άκουγες ακόμα και τον πιο ολιγογράμματο Έλληνα να λέει άσε ρε, έχει, λέει μαλακίες, έχει παράταση ρε. Κανόνας αυτό.
0: Mm.
1: Έχει, και γεγονός ήταν. Θυμάμαι παλιότερα με τις φορολογικές δηλώσεις που γινόταν χαλασμός. Ενώ μέσον όρο ήταν κάπου 6-7 εκατομμύρια, υπεβάλλονταν γύρω στα 2-3 εκατομμύρια. Οι άλλες θα έρθει η παράταση. Και μάλιστα στο λαϊκό θα έρθει παράτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθει παράτα. Άστο. Και έφτανε από μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να υποβάλλονται δηλώσεις εφορίας. Είναι κάτι που έχει μπει στο πετσί. Δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Mm.
1: Και απορώ πώς γίνονται οι δουλειές. Γίνονται. Κοίταξε και να δεις αναβλητικότητα. Για πιάσε τους αυτούς τους μεσαίους μαστόρους, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό, υδραυλικό και τα ρέστα. Έχεις πετύχει ποτέ να σου πει θα έρθω την 10 η ώρα την Τετάρτη. Ποτέ δεν έρχεται.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το τηλεφωνήσεις 10 φορές, τον παρακαλέσεις να εκλιπαρίσει, γιατί έτσι του πάει να πούμε, έτσι το γουστάρει. Ή το σε ταλαιπωρεί, ή το ότι να πούμε... Είμαι αφέντης ρε γαμώτο, επειδή είπαμε χτες δεν έρθω, όχι, θα έρθω αύριο, μεθαύριο. Ναι. Να κάνω και εγώ τον καμπόσο και το κομμάτι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει και τέτοιες μωροφιλοδοξίες και μωροχαζομάρες πολλών Ελλήνων με τέτοια πράγματα. Γιατί ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Όταν λέει και ποιος είμαι εγώ, λέει ότι πολλά θα έκανε και όπου μέσα περιλαμβάνονται αναβλητικές προτάσεις ή εκτελέσεις κάποιων προθεσμιών που υπάρχουν. Είναι κόλλημα, δεν βγαίνει από τον άνθρωπο. Εγώ ήμουν εχθρός αυτών. Ήμουν χαρακτηριστικό στο Υπουργείο, υπαριθμένα ήμουν, ο οποίος ήμουν ο εχθρός της αναβλητικότητας μου. Έστειλε ο Υπουργός μια διαταγή και έλεγε να κάνετε αυτό το πράγμα. Την ημέρα που το έπαιρνα, εκείνη την ώρα καθόμουν στο κομπιούτερ και το έγραφα. Και μου λέγανε και οι φυστάμενοι και άλλοι. Μα καλά και πρόεδρε, γιατί λέει, βιάζεστε. Και στέλνε, ρε παιδιά, τώρα κάθομαι ή δεν κάθομαι. Πήρα τον καφέ μου και τσιγαράκι. Έχω και ένα χρόνο. Γιατί να μην το κάνω τώρα και γιατί να το κάνω αύριο και μεθαύριο.
0: Mm.
1: Τώρα πέρασε και η ώρα μου. Τα κατά και δώσε ένα. Και ξεπλήσοντο, διότι την ημέρα που πέραμε την εντολή έπαιρνε και την απάντηση. Δεν ήταν υποχονδρία αυτή, αλλά αφού έχω χρόνο, γιατί να μην το κάνω.
0: Έλατε.
1: Και γιατί να μην το κάνω. Και γιατί να το βάλω στην άκρη του τραπεζιού του γραφείου, στην άκρη, άστο εκεί, άστο θα το δούμε. Που το άκουγες από πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Και συνέχεια και λόγω αυτής της ηλιθιότητας, της αναβλητικότητας, πόσοι άνθρωποι, χιλιάδες έχουν ταλαιπωρηθεί, έλα αύριο, περάστε μεθαύριο, περάστε την πρώτη του μηνός, κάτι μέχρι επιθεωρήσεις στα θέατρα και τα λοιπά, τα κορόιδευαν. Σαν εθνικό κουσούρι πλέον η αναβλητικότητα.
0: Μα είναι.
1: Και είναι, ναι. Τώρα λίγο διορθώθηκε σε ένα μικρό τομέα, σε αυτά τα τέλη των αυτοκινήτων που πληρώνουν. Γιατί είπαν είτε μέχρι 31 Δεκεμβρίου η υποχρέωση των πληρωμών. Αν αρχίσει τον Ιανουάριο σου λέει παίρνεις και 10% επιπλέον.
0: Ναι.
1: Αν πας τον Φεβρουάριο παίρνεις και 20% επιπλέον.
0: Ναι.
1: Όπου θέλοντας και μη θα πληρώσεις και το πρόστιμο. Τώρα,
0: α, βέβαια, αφού έχει περάσει την εφορία,
1: είναι η πρώτη φορά όπου το πρόστιμο δεν αναβάλλεται και αυτό,
0: ναι,
1: αλλά είναι μαζί πλέον. Τελείωσε. Ενώ παλιότερα ήταν χαρά σε Ευαγγέλια, αναβλητικότητα στην καταβολή των τελών των αυτοκινήτων, άλλη ιστορία. Έπαιρνε κι άλλο, έφτανε και χρόνο ολόκληρο. Και φυσικά όταν δεν εισπράττει το δημόσιο, εκεί τι θα δώσει μετά? Θα δώσει εκείνη τα καραμπούρια, να πούμε, ένα κουλούρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 5 ευρώ, 20 ευρώ και τα λες. Άμα δεν πληρώνεις, εγώ πώς θα σου επιστρέψω αυτά που θα μου δίνεις με κάποιο τόκο εισαγωγικά επιπλέον?
0: Άκου τώρα τι έγινε σήμερα.
1: Παρακαλώ.
0: Μάθαμε από το θέμα, το ανέδειξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Λοιπόν, εκατοντάδες οδηγοί λεωφορείων της ΟΣΥ, του Οργανισμού Συγκοινωνιών, ξέρω εγώ πώς να το πω, έπαιρναν άδειες ασθενείας, πληρωνόντουσαν κανονικά και παράλληλα δούλευαν στα τουριστικά λεωφορεία.
1: Αυτό είναι πασίγνωστο και γνωστό.
0: Ναι,
1: εγώ το έχω ακούσει μάλλον παλαιόθεν.
0: Ωραία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Θα μου πεις, πάλι θα ρωτήσεις μια βλακεία που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Okay. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι επιβάρυναν τον κρατικό κορβανά, πρώτα απ' όλα με τους μισθούς που παίρνανε και με τις υπερορίες που κάνανε οι υπόλοιποι οδηγοί.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έπρεπε να καλυφθούν τα κενά που δεν καλύπτονται ποτέ επαρκώς, αλλά έπρεπε να καλυφθούν κάποια κενά. Okay.
1: Άρα είχε λοιπόν, δύο επιβαρύνσεις δύο... ο υπολογισμός.
0: Okay. Θα τους πει κάποιος που να είναι μάγκας πολιτικός, αν και αυτό το σκηνικό λείπει, ας πούμε, έτσι, φαφλατάδες είναι απλά, θα τους πει επιστρέψτε μου τώρα όλους τους μισθούς που παίρνατε ως ψευδός άρρωστοι.
1: Αχ, μάνο, τι ανέκδοτο.
0: Ένα λεπτό.
1: Αυτό είναι σόκκινο αυτό που
0: έπρεπε. Και όλα τα παραπάνω που δώσαμε, τις υπερορίες.
1: Μα δεν τα έδωσα ο Τσοχαντζόπουλος στα 2 εκατομμύρια. Γιατί θα δώσουν αυτοί, αν φερπίνε, είναι 10 χιλιάρικα ή 5 χιλιάρικα. Γιατί ρε. Αφού υπάρχει πεπατημένη. Και από όλο τώρα ο ΠΚΠ, πόσοι θα επιστρέψουν? Να μην πω καμιά χιδέα κουβέντα.
0: Κανείς δεν θα επιστρέψει, εντάξει.
1: Είναι μια πεπατημένη του κράτους από λόγους ευρότητος και αυρότητος και φιλίας και εντιμότητος και χαδιού, δεν ξέρω και τι άλλο. Δεν αναζητά ποτέ εκείνα που του έχουν κλέψει. Γιατί? Δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ.
0: Τι κατά αυρότητος δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Τι αυρότητος,
1: μπόμενα είναι. Το κοροϊδεύω ρε αδερφέ.
0: Α, okay,
1: το κοροϊδεύω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σαν κάτι δεσποινίδες ετών 39 να πούμε, που εκαυχόντο περί Παρθενίας και ιστορίες. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και από το δημόσιο. Όταν βλέπεις, δεν βγάζει, δεν έχει φυρμάνει, δεν έχει διαταγή. Πήρες τα λεφτά, φέρτα τώρα μέσα σε 24 ώρες. Ναι. Δεν τα φέρεις. Πάρε και 2 χρόνια φυλακή. Τίποτα. Τα ζώα μου αργά και δεν με νοιάζει φράγκο. Και ένα άλλο πράγμα να σου πω, ρε Μάνο.
0: Ναι.
1: Είδες κατά καιρούς στα πανεπιστήμια, βγαίνουν κάτι αλυτεράδες απ' έξω, κουκουλωμένοι κτλ. Και τα κάνουν λίμπα.
0: Ναι, όπως έγινε τώρα, ναι.
1: Όπως έγινε και τώρα. Τους συλλαμβάνει η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Τους πάει στη Γάδα. Τους τραβάνε φωτογραφία. Βάζουν υπογραφές. Βγάτε ελεύθεροι. Γιατί, ρε Μάνο?
0: Δεν έχω
1: αφού
0: ιδέα.
1: Έχουν κάνει
0: δεν
1: ζημιά,
0: έχω...
1: έχουν καταστρέψει, έχουν κλέψει. Έχουν διαπομπεύσει καθηγητές και τα ρέστα. Γιατί?
0: Μα...
1: Θα σου πω γιατί.
0: Ναι, για πες.
1: Γιατί κάπου έφυγε από την Αθήνα και παλιότερα. Επεμβαίνει η αστυνομία και άλλη αρχή. Μη φύγετε τα κακώς κείμενα, γιατί μετά θα έχουμε φασαρίες περισσότερες. Περισσότερους επαναστάτες. Και θα είναι ακρίως ευκαιρία γυρεύουν να κάνουν κάτι τέτοια. Και δεν πρόκειται να βρούμε άκρη, αλλά τον αντίο θα έχουμε και πολιτικό κόστος και χιλιάδιο άλλα πράγματα. Είχα γνωρίσει δύο αστυφύλακες, δύο παιδιά που ήταν γνωστών παιδιά. Παιδιά, λέω, πώς ήρθατε στην Καβάλα? Πώς ήρθατε στην Καβάλα? Στην Αθήνα δεν ήρθατε? Στην Αθήνα, λέω, όταν τελειώνουμε τη σχολή, κάνουμε το αγροτικό μας. Μια πενταετία πρέπει να την περάσουμε στην Αθήνα, να φάμε το ξύλο της χρονιάς μας στα Εξάρχεια, όπου αν θυμάσαι κάθε Σάββατο.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν,
1: κάθε Σάββατο. Και μου λέει, γνωρίζαμε όλους τους αλυταράδες, αυτούς τους γνωρίζαμε με τα ονόματα και γνώριζαν και αυτοί εμάς με τα ονόματα.
0: Μα δεν βλέπεις κάποια φορά φωτογραφίες
1: και
0: που τους δείχνει να μιλάνε.
1: Και πετάγαμε ένας τον άλλο της Μολότοφ και ήμασταν φίλοι, είχαμε γίνει φίλοι, λέει. Ναι. Και ξέραν ότι θα τους, σε λίγο θα τους μαντρώναμε γιατί είχαμε μεγαλύτερη δύναμη. Θα τους βγάζαμε τη φωτογραφία, θα τους λέγαμε περάστε την πρώτη του μηνός να πάρετε και μισθό. Που λέει ο
0: και
1: λόγος,
0: να σκεράσουμε λέει. Και ένα καφέ.
1: Και να κεράσουμε και ένα καφέ και ελάτε πάλι το Σάββατο, ελάτε η άσκηση να επαναληφθεί, γιατί δεν γίνεται να περάσουμε ένα Σάββατο
0: και χαρμανιάσουμε
1: ξαπλωμένοι και κάτι τέτοιο. Και αυτό το δέχομαι, γιατί αυτό συμβαίνει. Κανείς από αυτούς δεν παραπέμφθη σε δίκη, δεν φυλακίστηκε, δεν. Και είναι οι λαϊκοί ήρωες σε αυτά τα περιθωριακά αποκόμματα της αριστεράς, του κομμουνισμού και τα ρέστα. Και με συνέχεια τους συλλαμβάνουν, φωτογραφίζονται ιστορίες και μεταφέρονται ελεύθεροι. Και λέει η δικαιοσύνη, γιατί τα αφήνει, τους αφήνει ο δικαστής ελεύθερος. Ρε τι να κάνει όταν είναι η εντολή. Μη θίγετε τα κακώς κείμενα. Μη τα πειράζετε. Αφήστε τα έτσι να πηγαίνουν. Τι να κάνει ο άλλος. Γιατί είναι και κρατική και κρατική και κυβερνητική πολιτική όλων των κυβερνήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό έτσι, αυτή με πατημένη ακολουθεί το και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εκεί που πλακώνονταν στην Αθήνα κάθε Σάββατο συνέχεια στο ξύλο. Ναι. Τους έβαλαν φωτογραφίες, αν τους άφηναν ελεύθερους.
0: Άντε πάλι το άλλο Σάββατο.
1: Και άντε πάλι όλες οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις το τηρούσαν αυτό. Δεν μπορεί λοιπόν να ήταν τόσοι αγαθοεργείς πρωτοβουλίες να έχουν συνέχεια και να διαφορούν, να πούμε, για την προστασία των αστυνομικών που τρώγανε το ξύλο της χρονιάς τους, αλλά και όλοι εκεί οι περίοικοι που τους καίγανε τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και τα ρέστα. Είναι και οι σκοπιμότητες. Οι πολιτικές σκοπιμότητες, μάλλον, και ό,τι δεν πάμε να λέμε εμείς τώρα, ό,τι και να λέμε, γραμμένα στο πάγο.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπεις αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Όταν λες πολιτικές σκοπιμότητες, τι εννοείς δηλαδή? Για να έχουν την ησυχία τους δηλαδή, αυτό εννοείς?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς, γιατί αλλιώς λέγεται, ορίστε, ξεσηκώνουν τα παιδιά τους, κυνηγάνε, τους φυλακίζουν, τους περάνε δικαστήρια. Είδες μερικές φορές που έχει συμβεί, έχει συλληφθεί κάποιος φοβερός νέος αντιδραστικός, τον οποίο τον έχουν συλλάβει, τον βάλαν και κάναν δύο χρόνια φυλακή. Είδες τι φασαρίες και τι διαδηλώσεις και τι χαλασμός γινότανε.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεν το θέλουνε, μάνο. Ηρωποιεί το ο νεαρός που ήταν στη φυλακή για 1-2 χρόνια, ηρωποιεί το, αλλά συντηρούσε όμως μια αναρχία συνέχεια. Σου λέει, γιατί να την έχουμε την αναρχία? Κάμε το κορόιδο, φευγάτε έξω, θα σας νοθετήσουμε με μερικές δεκάρικους λόγους και τελείωσε η ιστορία. Και έτσι, πώς το λέει, ξεχνιέται όλη η ιστορία.
0: Ναι.
1: Γίνεται ρουτίνα πλέον και δεν σπέχει τώρα. Και έγινε και προχθές, θα γίνει και μεθάβε, θα είναι έτσι. Και έτσι μπαίνουμε και με την αναβλητικότητα σαν ρουτίνα πλέον. Περάστε την πρώτη του μηνός και ό,τι άλλο μας κατέβει στο κεφάλι, το έχουμε λοιπόν στην αναβολή, το αργότερα να το δούμε έτσι και αλλιώς και τα λοιπά. Και έτσι

0: άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και θα πάμε στο 2-11-10-80-880, όπως είπε και η Μικαέλα. Η φωνή που ακούτε ανήκει στη Μικαέλα, την κόρη του κυρίου Σελιμά. Μαρία από τη Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου, Μάνο από τη Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, κοντοχωριανή μου.
2: Κοντοχωριανέ. Και καλησπέρα στον κύριο Σελιμά.
0: Ναι, σε και από εκείνο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είμαι λίγο προβληματισμένη, γιατί όσο σκέφτομαι το θέμα αυτό που έβαλες απόψε, μου έρχονται στο νου μου κάποιοι άνθρωποι, όπως δεν είναι εθνικός πόρος.

0: κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, που πάσχουν από αυτό το σύμπτωμα. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι και ομολογώ, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη εάν οι άνθρωποι που το συζητάνε, ας πούμε, το πρόβλημά τους, εάν είναι κοντά στο να το διορθώσουν. Πολύ δύσκολα βλέπω ανθρώπους να διορθώνουν τα λάθη τους.
1: Τα λάθη τους γενικά ή την αναβλητικότητά τους?
0: Αναβλητικότητα
1: είναι ένα από τα λάθη.
0: Είναι ένα από τα σημαντικότερα λάθη, ας πούμε, αυτή η τεμπελιά που λέγαμε, που την έχουν πάρα πολλοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Είχα γνωρίσει ένα πολύ όμορφο παλικάρι και πανέξυπνο πραγματικά, το οποίο είχε και τόση πολύ ικανότητα στην ποιήση, που είχε πάρει βραβείο στο Πανεπιστήμιο. Στον διαγωνισμό ποιήσης του Πανεπιστημίου.
1: Και?
0: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, άντε τη Δευτέρα θα πάω να δουλέψω, άντε την επόμενη Δευτέρα θα πάω να δουλέψω. Συγγνώμη, είναι 4 χρόνια μεγαλύτερο ως μου, δεν έχει δουλέψει πάνω μία ώρα στη ζωή του.
1: Προφανώς τα είχε από το σπίτι του.
0: Από Δευτέρα σε Δευτέρα.
1: Είχε λεφτά από το σπίτι του, γι' αυτό.
0: Κι εγώ είχα λεφτά από το σπίτι.
1: Δεν έχει να κάνει, όχι, δεν μιλάμε για σένα τώρα. Λέμε ότι αν δεν είχε λεφτά από το σπίτι του και τον έκοβε η Λόρδα, είχε δύο επιλογές. Ή να πάει στη γωνία ενός πεζόδρομου να ζητιανεύει, ή να πάει να δουλέψει.
0: Υποτίθεται ότι ήθελε να κάνει καριέρα συγκεκριμένα.
1: Πού, σε τι πράγμα?
0: Σαν ψυχοθεραπευτής. Ήταν το όνειρό του.
1: Ωραία, δεν αυτό. Το έκανε όμως. Το ανέβαλε.
0: Τίποτα δεν έκανε, οπότε... ούτε μία ώρα δουλειά δεν έκανε.
1: Άχρηστος ήταν.
0: Στη ζωή του, ναι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι κοινωνιολόγος, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πήγε ποτέ του μία βόλτα. 10 λεπτά.
1: Γιατί?
0: Γιατί βαριόταν.
1: Εντάξει μωρέ τώρα.
0: Δεν έκανε τίποτα.
1: Τζάμπα αέρα κατανάλωνε.
0: Τίποτα. Τρομερό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Στα νεανικά μου χρόνια πήγαινα πολύ συχνά στο Ηρώδειο και είχα δει πολλές τραγουδίες αρχές. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω ήταν μία κουβέντα που είχε πει, δεν θυμάμαι σε ποια τραγωδία, η ηρωίδα, η πρωταγωνίστρια, η οποία είπε «Δεν ζω, κακοζώ». Αυτή η πρόταση μου έχει εντυπωθεί μέσα στο μυαλό μου και πολλές φορές στη ζωή μου ρώταγα τον εαυτό μου με φόβο. Βρε, μπας και δεν ζω, αλλά κακοζώ. Και έκανα έλεγχο στο πώς ζω για να είμαι σίγουρη ότι δεν κακοζώ. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που κακοζεί κανείς είναι αυτή η αναβλητικότητα. Και σκέφτομαι, ας πούμε, και αυτό ξαναγυρνάω στην αρχή της κουβέντας μας. Πραγματικά θέλουν και μπορούν να διορθώσουν τον κακό τρόπο που ζουν? Πολλές φορές με απογοητεύουν οι άνθρωποι. Πολλές φορές με απογοητεύουν. Πολλές φορές.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή νομίζω ότι ένας άνθρωπος πρέπει να την κάνει αυτή την ερώτηση στον εαυτό του που και που. Μήπως κάνω κάτι που μου κάνει κακό, να το διορθώσω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αναβλητική, αντίθετα λατρεύω το χρόνο φίδου. το χρόνο φίδου το έχω μέσα στην ψυχή μου. Mm. Και το εφαρμόζω όσο μπορώ, όσο μπορώ, όσο μπορώ.
1: Κατάλαβα.
0: Όσο μπορώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ήθελα να πω. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη. Χαιρετισμού στον Αλέξανδρο.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: σελίδα oclown.com. Έχουμε γραμμή, οπότε ένα λεπτό θα σας το διαβάσω. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που υπογράφει η ψυχοθεραπεύτρια Ευελίνα Παπακωνσταντίνου, από ό,τι διαβάζω, και έχει τίτλο «Ο φόβος για την ευθύνη». Αλλά πριν από αυτό θα πάμε στην φίλη μας τη Μαριβούλα από την Πάτρα. Γεια σου Μαριβούλα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένη μου Μάνο.
0: Τι γίνεται, καλά είσαι?
1: Ναι, μια χαρά είσαι, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η αναβλητικότητα είναι εθνικό σπορ.
0: Συμφωνείς μαζί μου δηλαδή?
1: Ναι.
0: Γιατί
1: και με το Βασίλη.
0: Ναι, τι είπες, είμαστε?
1: Ναι, νομίζω γιατί εμείς είμαστε ένας λαός που άμα μας δοθεί ευκαιρία θέλουμε να τα αναβάλουμε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Οκ. Πώς πάνε τα μαθήματα του πιάνου?
1: Τώρα τα έχω σταματήσει λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί τα σκάλα έχει κάτι δουλειές τώρα.
0: Καλά. Να ξέρεις πάντως πως ό,τι αφήνουμε μας αφήνει,
1: Εγώ παίζω απλά με την...
0: Εντάξει, ασκείσε μόνη σου,
1: Ναι, τώρα ό,τι μπορώ και εγώ κάνω.
0: Παίξε ένα κομμάτι να σε ακούσω.
1: Λοιπόν.

0: Αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Μαριβούλα μου.
0: Ωραία,
1: να είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

Οπότε το κείμενο της κυρίας Ευελίνας Παπακοσταντίνου για την αναβλητικότητα που έχει τίτλο «Φόβος για την ευθύνη», για να μην χρειαστεί να το ψαλιδίσουμε στον αέρα, θα το παίξουμε την επόμενη ώρα. Εννοώ, θα το διαβάσω δηλαδή αυτό. Αγαπητή κυρία Αναστασία, τι μπορώ να πω για τα δύο κορίτσια που πηδήξανε από την ταράτσα στο έδαφος, στο δρόμο? Το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη βρίσκεται, που είναι 17 χρονών, βρίσκεται από ό,τι λένε οι εφημερίδες και οι ειδήσεις σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και καταλαβαίνετε βέβαια τι συμβαίνει στις οικογένειες αυτών των παιδιών τώρα. Τι να σας πω, όχι ειλικρινά, για τη Eurovision. Πρώτα απ' όλα δεν έχω άποψη. Δεν έχω δει το βιντεάκι, παραλίγο είδα και δεν το άντεξα αυτό το φέρτο. Το καρακιτσαριό δηλαδή, ας πούμε, εντάξει. Ελπίζω να μην πάρουμε κανένα πρώτο βραβείο και πληρώνουμε του χρόνου τη Eurovision εμείς. Η καλύτερη θέση για τραγούδια αυτού του είδους είναι η τελευταία.

0: να κατασταθεί εδώ, να αναβάλω πράγματα, δεν μπορώ. Και νομίζω βοηθάει πολύ αυτό.
1: Πάρα πολύ. Την ηρεμία του ανθρώπου πρώτα απ' όλα, του ιδίου.
0: Μπράβο, μπράβο. Γιατί μερικές φορές όταν είναι όλα τακτοποιημένα, πας ξαπλώνεις το κρεβάτι και έχεις το κεφάλι σου τόσο ανάλαφρο. Μια αίσθηση πολύ ωραία. Και δόξα τω Θεώ, αυτά τα χρόνια εδώ στη Γερμανία τα πρώτα ήταν δύσκολα, αλλά μετά μπήκαν όλα σε μια τάξη και το προσφέρει η χώρα αυτό το πράγμα. Το να είναι όλα λίγο οργανωμένα και όλα στο χαρακτήρα που έχω εγώ, έτσι. Γιατί άλλοι μπορεί να καταπιέζονται. Εμένα μου αρέσει αυτό να είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή αυτό που έλεγε μια... Άκουγα την εκπομπή λίγο έτσι περιστασιακά, περνούσα και είπε μια κυρία ότι να έρχεται το γράμμα από την εφορία ότι πρέπει να πληρώσει τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, πληρώνω αμέσως, ναι.
1: Κι εγώ έτσι κάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μα αφού έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώσω, δηλαδή...
0: Έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώσω.
1: Ναι.
0: Ναι. Την Πέμπτη που είπαμε η γιορτή του πατέρα είναι στην ΕΤΑ, το είπε και μια κυρία, είναι της αναλήψεως.
1: Ναι.
0: Είναι της αναλήψεως, είμαστε μια εβδομάδα, νομίζω μετά μια εβδομάδα, το Πάσχα ήταν μια εβδομάδα αργότερα στην Ελλάδα. Οπότε και σας λογικά την επόμενη εβδομάδα πρέπει να είναι. Απλά εδώ το γιορτάζουν αυτοί με τη γιορτή του πατέρα και καλά, με την ημέρα της αναλήψεως. Απλά για όσους ζουν Γερμανία και ακούνε σίγουρα, έχουν μπερδέψει την ημέρα, τη γιορτή του πατέρα με τη γιορτή του Πεκρούλια εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι, ξέρεις τώρα το, που είναι χάλια ημέρα εκείνη, έτσι, είναι αηδία.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί, σου λέω είναι αηδία, είναι δηλαδή τους βλέπεις όλους τους πατέρες, τους παπάδες τέλος πάντων σε κομματώδη κατάσταση, ειδικά με το απόγευμα και μετά, γιατί μαζεύονται όλοι οι παρέες, ξέρεις, και περπατάνε, κάνουν κάτι πεζοπορίες ή θα πάνε στα μαγαζιά, μιλάμε όλη μέρα, είναι κουρούμπελα. Είναι τραγικό για τα δικά μου δεδομένα, έτσι, να γιορτή του πατέρα, και την έχουν τη γιορτή του πατέρα ότι θα βγει ο πατέρας και θα πει με τους φίλους του και θα γίνει αυτό από τότε θα πέσει κάτω το πόδι. Όσοι ζουν Γερμανία το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι ο πατέρα, τέλος πάντων.
1: Ναι μωρέ, έχω δει Μπεκρούλιακες Γερμανούς στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στην Κυλλήνη.
0: Έχουν μεγάλο χάλι εδώ με το αλκοόλ.
1: Ναι, το ξέρω. Και όχι μόνο εκεί, γενικά ο βορράς της Ευρώπης.
0: Ναι, είναι έχει... μεγάλο χάλι. Και τους βλέπεις και οικογενειακός, έτσι, άμα θα βγουν στο μαγαζί. Θα είναι δηλαδή, τα ζευγάρια φτάνουν σε σημείο να μιλάμε για πιώμα, λες και δεν υπάρχει αύριο. Δεν είναι έτσι. Ελλάδα, ξέρεις, μπορεί να βγουν στα καφενεία, θα πιούν οι άντρες του χωριού, ξέρω εγώ, κανένα ουζάκι, κανένα τσιπουράκι, ως ένα σημείο, αλλά τόσο χάλι, όχι, δεν. Τέλος πάντων, ναι. Το τραβάει εδώ η μπύρα, έχει πολλές ωραίες ποικιλίες και μπύρα και τέτοιο, και είναι και στην, είναι στην κουλτούρα του. Απλά δημιουργεί πολλά προβλήματα το αλκοόλ.
1: Πάρα πολλά. Εκεί στο ίδρυμα που κάνεις νεκτερινή βάρδια,
0: ναι.
1: Έχει τύχει ποτέ ένας από τους ανθρώπους που τους τρόφιμους να έχει βρει αλκοόλ και να έχει μεθύσει?
0: Από αυτούς που μένουν εδώ, όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν έχουν αλκοόλ τέτοιο εδώ, γιατί αυτή τώρα είναι σε φάση άνοιας και Αλτσχάιμερ, επιβεβαιωμένοι από γιατρούς, και τους έχουμε υπό έλεγχο, δηλαδή δεν, όχι, δεν πήρε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι σε τέτοια φάση, όχι. Τα χάπια τους και τα... Ξέρεις, είναι σαν κλινική, σαν γυροκομείο, απλά εξειδικευμένο για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν όταν δούλευα

0: τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα τρία χρόνια, στο φούρνο, γερμανικό φούρνο, ναι. Και μπροστά στην είσοδο έχει μια ταμπέλα που λέγει άμα είσαι μεθυσμένος, λέει μην έρθει
1: μέσα. Άμα είσαι μεθυσμένος μην μπεις δηλαδή.
0: Μην μπεις για δουλειά, ναι, ναι. Είχανε ταμπέλα, οι περισσότεροι φουρναρέοι και το προσωπικό το βράδυ, γιατί ξεκινούσαμε κατά τις 2 η ώρα, ήταν, οι περισσότεροι ήταν τύφλα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ναι. Γελούσα, είχα ρωτήσει εκεί πέρα με τα λίγα γερμανικά στην αρχή που δεν τους τέτοιο λέει, έρχονται λέει κατευθείαν από έξω ή από... Ναι. Το έχουν, είναι το, η κουλτούρα τους.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, αυτά.
1: Τι έγινε τελικά, έχει οργανωθεί το μάθημα. Αγροτικές ασχολίες, ε.
0: Κότες,
1: ναι.
0: Την Πέμπτη.
1: Α, την Πέμπτη, α, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι, αύριο Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, θα σε πάρω να σου πω.
1: Μία φορά στην Βουλγαρία πήγα σε ένα χωριό SOS που έχει εκεί, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι παιδάκια που... Αυτό για να πάρω μια συνέντευξη από τον υπεύθυνο που ήταν Έλληνας. Το χωριό ήταν παραδοσιακό και είχε κοτέτσια και τα λοιπά. Και είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου, το θυμάμαι επειδή είπες χτες για τους κόκορες που είδες στην έκθεση, είχε ένα κόκορα έξω από ένα σπίτι ο οποίος ήταν ψηλότερος από 60 πόντους. Μιλάμε ένα θηρίο. Με κάτι χρώματα, κάτι δηλαδή, και πολύ περήφανος έτσι που περπάταγε ο κορδωτός, να πούμε. Μάλιστα είχα πάρει και μια φωτογραφία με κανονική μηχανή, δεν υπήρχαν κινητά τότε. Είναι, έτσι ήταν τα ζώα που είδες εκεί στην έκθεση.
0: Ναι, ναι, είχε έναν, είχαν χτες έναν κόκορα, γιατί εκεί χτες ήταν, είχε ημέρα προβάτου, είχε πρόβατα πολλά.
1: Ναι, πολλές. ναι, μου το έπεισε αυτό, ναι.
0: Είχε και τις κότες ένα σημείο τέτοιο εκεί, γιατί πήγα για το σεμινάριο που δηλώθηκα.
1: Ναι.
0: Είχε έναν κόκορα μάνο. Μιλάμε παλικάρι, δεν ήταν. Ήταν ο τύπος, ήταν κόκορας, όταν λέμε κόκορας. Και πρέπει να τον είχε μάθει αυτός ο κύριος που τον είχε εκεί, γιατί τον έβγαλε απ' έξω, τον έβαλε στο χέρι του, τον κρατούσε, τον, ξέρεις, από, μάλλον θα το είχε από μικρό.
1: Ναι, θα το είχε συνηθισμένο σε αυτά.
0: Σίγουρα, ναι, γιατί τώρα ο κόκορας που είχαμε εμείς στο χωριό όταν μεγάλωσα εγώ, μου είχε αλλάξει τα φώτα σαν μικρός. Είχε
1: στο τσίμπημα.
0: Πόσες φορές είναι πάνω στο κεφάλι μου και βάρα. Μιλάμε για μάτωμα.
1: Κατάλαβα.
0: Με κυνηγούσε δε, όπου με έβρισκε και μου άλλαζε τα φώτα, αλλά αυτόν τον είχε καμάρι, τον είχε μάθει, μιλάμε για πολύ ωραίος, περήφανο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα νέα.
1: Καλό υπόλοιπο της νύχτας να έχεις και να είναι ήσυχα τα πράγματα από εδώ και πέρα.
0: Ήσυχα να είναι και στην Ελλάδα, τι κακό αυτό το πράγμα.
1: Ποιο κακό?
0: Αυτά που γίνονται.
1: Α, καλά, εδώ πέρα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
0: Ρε Σιμάνο, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε.
1: Όχι το τι, δεν είναι το τι, είναι ότι τους πιάνουν και τους αφήνουν μετά. Αυτό είναι το πιο σπαστικό απ' όλα. Δηλαδή, έχουν πάει 8 άτομα στο νοσοκομείο και οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι πάλι. Δηλαδή, δεν ξέρω, στη Γερμανία κάνουν τέτοια.
0: Όχι, ρε Μάνο, ποια Γερμανία, μόνο η Γερμανία είναι εδώ, πάρε από την Ιταλία, πάρε δεν ξέρω από ποια χώρα προς τα πάνω και όποια θες χώρα, δεν μην ψάχνετε μόνο η Γερμανία και πάρε όποια να είναι από τις άλλες στην Ευρώπη, τέτοια πράγματα γίνονται πουθενά, ρε. Πρέπει να βγει ένας κάποιος να μας πει ότι μπήκανες, δεν ξέρω ρε, τι κατάντια είναι αυτή.
1: Κατάντια, με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Καταρχάς,
1: καλά του λες.
0: Καταρχάς.
1: Όταν λέμε, περίμενα, σε διευκολύνω σε κάτι. Όταν λέμε καταρχήν, εννοούμε σύμφωνα με την αρχή μας.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Καταρχάς, λοιπόν.
0: Είχες δει έναν Πρίτανη που τον είχαν...
1: Ναι, ρε παιδί μου, τους αθώσανε.
0: Έλα, εντάξει.
1: Ναι. Αλήθεια, τους αθώσανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα ζώα μου αργά.
0: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι είναι μικρά τέτοια πράγματα στις κοινωνίες. Είναι παιδιά που θα πάνε στο πανεπιστήμιο και θέλουν την ησυχία τους. να σπουδάσουν, να σηκωθούν, να φύγουν, να γίνουν επιστήμονες. Και πέφτουν πάνω σε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι άτομα που θα πάνε να νοικιάσουν, ξέρω εγώ, στα Σπάτα ή κάπου αλλού ή στο Νοροπό ή... και θα πέσουν σε γείτονες που θα τους ενοχλούν, ομάδες που ενοχλούν ή κάτω και στην Ηλία ένας που τους πάσαν το περίπτερο. Είναι κάποια πράγματα που σου διαταράσσουν τη κοινωνική σου συνοχή σε, δηλαδή σε πολλά θέματα και πολλά πράγματα, καταλαβαίνεις. Mm. Προσπαθείς να ζήσεις αρμονικά. Δηλαδή θες, λες, έχω το παιδί μου να πάει στο πανεπιστήμιο. Και υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στη χώρα που αυτά αν αλλάζανε, δηλαδή να, αυτό το καρκίνωμα να σταματούσε σε πολλά πράγματα, δηλαδή να λειτουργούσαν τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Σαν ευρωπαϊκή χώρα θα ήταν...
1: καλά, μην το ξαναπείς.
0: Η ζωή... των ανθρώπων αυτών που έρχονται σε τέτοιες καταστάσεις θα ήταν πολύ πιο απλή, πιο εύκολη.
1: Ε, ναι ρε παιδί μου.
0: Πολύ πιο όνειρο. Αλλά... αυτό που σου λέω που έχω, που μου λέει καμιά φορά κανένας θα γυρνούσες ή θα πήγαινες ή θα άλλαζες κάτι. Όχι, έχω την ησυχία μου παιδιά, δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Έχω την ησυχία μου, δεν ξέρω τι κάνει σαν χώρα, τι. Έχω την ησυχία μου.
1: Ναι.
0: Έχω τους γείτονες που σέβονται. Έχω μια αστυνομία που θα μου στείλει την δημοτική αστυνομία ή την αστυνομία ή ο Δήμος θα έρθει και θα μου επιβάλλει αυτό που είναι να μου επιβάλλει ή στους άλλους που δεν θα σέβονται, έτσι, γιατί έχει και εδώ πέρα πολλούς Ταλιμπάν που από άλλες χώρες που δεν σέβονται αλλά τους βάζουν σε τάξη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Κρίμα, κρίμα, πολύ μεγάλο κρίμα. Εσύ ταλαιπωρείται ο κόσμος.
1: Πάρα πολύ.
0: Ταλαιπωρείται ο κόσμος και... τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά ρε φίλε.
0: Αυτά μόνο.
1: Καλή δύναμη σου εύχομαι.
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια και χαρά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Τίτλος του κειμένου: πόσο βάζεις τη ζωή σου σε αναμονή. Κατανοώντας την αναβλητικότητα, γράφει η ψυχοθεραπεύτρια Άρτεμις Αντωνίου. Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για την αναβλητικότητα και πιθανούς τρόπους για να τη διαχειριστούν. Αναβλητικότητα σημαίνει να αναβάλεις να κάνεις κάτι που γνωρίζεις ότι πρέπει ή χρειάζεται να κάνεις. Όλοι μας μπορεί κάποιες φορές να αναβάλουμε ως ένα βαθμό τα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν. Όλοι μας έχουμε πει «άστο, θα το κάνω αργότερα» ή «πρέπει να κάτσω να το κάνω αυτό». Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι αναβάλουν συστηματικά και σε τέτοιο βαθμό που σιγά σιγά τα πράγματα που έχουν να κάνουν συσσωρεύονται σε ένα μεγάλο όγκο, προκαλώντας έτσι επιπρόσθετο και μάλλον περιττό άγχος και πίεση στη ζωή τους. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι γίνεται όταν η αναβλητικότητα επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τη ζωή σου στην καθημερινότητα? Π.χ. αυξάνει το άγχος, δυσκολεύει τη δουλειά σου, προκαλεί αναξιοπιστία στη σχέση σου, έχει επιπτώσεις κάποιες φορές σημαντικές και σε άλλους γύρω σου. Οι λόγοι μπορούν να ποικίλουν. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι τείνουν να αναβάλουν για τους παρακάτω κύριους λόγους. Λόγος πρώτος: έχεις την αίσθηση ότι δεν είσαι καλός ή καλή σε αυτό που κάνεις. Μπορεί να έχεις την αντίληψη ότι όσοι κατακτούν τους στόχους τους ή πραγματοποιούν κάποιες ιδέες τους είναι κάτι που συμβαίνει ή το κάνουν με τιμία, δηλαδή χωρίς εμπόδια, δυσκολίες, αμφιβολίες, προσπάθειες ή ακόμα και σε καθόλου ευνοϊκές συγκυρίες. Έτσι, όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, μπορεί να σκεφτείς «αυτό που κάνω μάλλον είναι λάθος, καλύτερα να τα παρατήσω». Όμως οι άνθρωποι που πετυχαίνουν να φέρουν εις πέρας τους στόχους τους φαίνεται να ξέρουν από πριν ότι στις προσπάθειές τους θα βρουν δυσκολίες και όταν συναντούν εμπόδια φαίνεται να επιλέγουν να συνεχίσουν την προσπάθεια παρά να παραιτηθούν στην πρώτη δυσκολία. Εμπόδιο δεύτερο: υποθέτεις ότι θα πρέπει να έχεις συγκεκριμένη διάθεση. Μπορεί να χρειάζεται να κάνεις κάποια πράγματα που είναι βαρετά ή απαιτητικά, για τα οποία ίσως ποτέ δεν θα έχεις το κέφι να τα κάνεις. Όμως πότε θα έχεις τη διάθεση να ασχοληθείς με κάτι που δεν σου πολύ αρέσει? Αν ωστόσο παρόλα αυτά ξεκινήσεις να τα κάνεις, το πιθανότερο είναι να αρχίσεις να έχεις την αίσθηση της εκπλήρωσης και της απαλλαγής από αυτές τις μη ευχάριστες ασχολίες που είναι απαραίτητο να γίνουν. Πώς λέγανε οι παλιότεροι, τρώγοντας έρχεται η όραξη. Εμπόδιο τρίτο: ο φόβος της αποτυχίας. Μπορεί να έχεις αποκτήσει τη συνήθεια να αφήνεις τα πράγματα μέχρι την τελευταία στιγμή και μετά να λες «δεν είχα χρόνο για να το κάνω» ή «δεν είχα χρόνο να το κάνω καλύτερα» ή «πιο υπεύθυνα» και ούτω καθεξής. Συνήθως με αυτόν τον τρόπο δίνεις στον εαυτό σου μια δικαιολογία και τον προστατεύεις από το ενδεχόμενο μιας πιθανής αποτυχίας ή ίσως και της πιθανής κριτικής από τους άλλους ή και για δικούς σου λόγους άγνωστους. Έχεις σκεφτεί ότι μια τέτοια στάση μπορεί ίσως να έχει αλυσιδωτές συνέπειες τόσο σε σένα όσο και στους άλλους? Τέταρτον, ο φόβος της απόρριψης ή της οικειότητας. Μπορεί να αποφεύγεις να καλείς φίλους στο σπίτι σου ή να κάνεις εκείνα τα τηλέφωνα διότι μπορεί να αισθανθείς απόρριψη. Επίσης, μπορεί να μην αισθάνεσαι πολύ άνετα στην ιδέα ότι οι άλλοι θα σε γνωρίσουν καλύτερα. Η αναβλητικότητα βοηθάει στο να κρατήσεις τους άλλους σε μια ασφαλή συναισθηματική απόσταση, επιτρέποντάς σου να αποφύγεις να δείξεις τον πραγματικό εαυτό σου στους άλλους. Πέμπτον, ο φόβος της επιτυχίας. Σας ακούγεται παράξενο, αλλά αν κατορθώσεις κάτι καλά, τότε μπορεί να ανησυχείς ότι θα τραβήξεις επάνω σου περισσότερη προσοχή ή ότι μπορεί να δημιουργήσεις υποχρεώσεις και περισσότερη δουλειά για τον εαυτό σου. Έκτον, έμεσα ανταποδίδεις σε κάποιον άλλο. Μπορεί με την αναβλητικότητά σου να αντεκδικήσει έμεσα κάποιον. Αν για παράδειγμα αισθάνεσαι ότι σε διατάζουν ή ότι σε αναγκάζουν να κάνεις κάτι,
τότε η αναβλητικότητά σου μπορεί να είναι ένας έμεσος τρόπος που βρίσκεις για να εκφράσεις παθητικά το θυμό σου ή να επαναστατήσεις, αντί π.χ. να εκφραστείς πιο ξεκάθαρα ή πιο άμεσα. 7. Έλλειψη δέσμευσης. Μπορεί απλά να θεωρείς ότι αυτό που χρειάζεται να κάνεις δεν είναι τόσο σημαντικό, ότι δεν σε ενδιαφέρει προσωπικά και έτσι δεν αξίζει να καταβάλεις γι' αυτό οποιαδήποτε προσπάθεια. Ή μπορεί να το θεωρείς δυσάρεστο και να προτιμάς να κάνεις κάτι άλλο ευκολότερο ή πιο ευχάριστο. Ειδού τώρα μερικοί τρόποι για να ξεπεράσει κανείς την αναβλητικότητα. Απλά κάντο. Ακούγεται απλό, ωστόσο ο τρόπος για να κάνεις κάτι, εφόσον θέλεις, είναι απλά να το κάνεις. Όπως ακριβώς και με το κολύμπι. Για να κολυμπήσεις, χρειάζεται να μπεις στο νερό. Σχεδίασέ το. Το να βάλεις στο ημερολόγιο σου τα πράγματα που χρειάζεται να κάνεις ή το να φτιάξεις μια λίστα με αυτά, είναι για πολλούς ένας χρήσιμος τρόπος να οργανωθούν καλύτερα και να μειώσουν την αναβλητικότητά τους. Χώρισε αυτά που πρέπει να κάνεις σε μικρότερα κομμάτια. Αν κάποια πράγματα που χρειάζεσαι να κάνεις φαίνονται πολλά ή μεγάλα, ένας αποτελεσματικότερος τρόπος είναι να τα χωρίσεις σε μικρότερα μέρη. Αυτό βοηθάει στο να μειώσεις το άγχος, αφού αντί να θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις ένα υπερβολικό άλμα, μπορείς να κάνεις πολλά μικρότερα βήματα προς το στόχο που δηλώνεις ότι θέλεις να φτάσεις. Μοιράσου. Αν αυτά που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολλά, δεν χρειάζεται απαραίτητα να θεωρείς ότι πρέπει να τα κάνεις όλα μόνος. Αν ζητήσεις ξεκάθαρα βοήθεια, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν κάποιοι που ευχαρίστως θα ήθελα να βοηθήσουν. Αυτό μπορεί να κάνει και τη διεκπεραίωση των εργασιών πιο ευχάριστη, αφού καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα. Σκέψου διαφορετικά. Αν προτού ξεκινήσεις να κάνεις κάτι, έχεις ήδη αποφασίσει ή προβλέψει ότι θα αποτύχει, αν οι προσδοκίες σου είναι τόσο υψηλές που αποθαρρύνεσαι από το να προσπαθήσεις, αν τα θέλεις όλα ή τίποτα, τότε ίσως χρειάζεται να αμφισβητήσεις τέτοιους τρόπους σκέψης, καθώς φαίνεται αυξάνουν την αναβλητικότητα. Πολλές φορές είναι πιο αποτελεσματικό να κάνεις μια καλή και ικανοποιητική δουλειά παρά μια άψογη δουλειά. Αντάμυψε τον εαυτό σου. Ίσως έχεις την αντίληψη ότι τα μικρά βήματα δεν είναι άξια αναγνώρισης ή σημασίας. Ίσως έχεις μάθει να κρίνεις τον εαυτό σου ή και τους άλλους με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, ή ότι η ανταμοιβή και η επιβράβευση αξίζει μόνο για τα μεγάλα ή τα δύσκολα επιτεύγματα. Ωστόσο, το να ανταμείψεις τον εαυτό σου μπορεί να είναι σημαντικό, καθώς ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου και κάνει πιο ευχάριστη τη διαδικασία. Αν πάλι τα πράγματα δεν γίνουν όπως ήλπιζες, θα μπορούσες να δεις την όλη εμπειρία σαν ένα αξιόλογο μάθημα. Και τέλος, φτιάξε χρονοδιάγραμμα. Πώς θα ήταν να αρχίσεις να οργανώνεις καλύτερα τα πράγματα που χρειάζεται να κάνεις? Με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και καλές προτεραιότητες, πώς θα ήταν να λαμβάνεις υπόψη σου ότι αυτά που κάνεις ή δεν κάνεις μπορείς κάπως και με κάποιο τρόπο να τα κάνεις να έχουν επιρροή σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό? Υπογραφή Άρτεμις Αντωνίου, σύμβουλος, ψυχολόγος και συνθετική θεραπεύτρια.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς στον καθένα.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211 10 80 880. Ο κύριος Χρήστος μου γράφει: Άγρυπνε, κόψανε κάτι θεόρατα δέντρα από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς πηγαίνουμε λίγο πριν το Καλλιμάρμαρο στάδιο. Ναι, και στη Νέα Σμύρνη, στην οδό Εφέσου, αγαπητέ μου Χρήστο, έχει μία νησίδα μεγάλη, δηλαδή το πλάτος της μπορεί να είναι 5 μέτρα, μπορεί και περισσότερο. Είχε ένα δέντρο που κάθε φορά που το έβλεπα το φτηνα. Έλεγα μπράβο ρε μεγάλε, του μίλαγα του δέντρο από μακριά, του μετέφερα το θαυμασμό μου δηλαδή. Ήτανε πανύψηλο, πιο ψηλό από τις πολυκατοικίες γύρω γύρω, με ένα κορμό θεόχοντρο, και μία μέρα δεν υπάρχει εκεί. Δεν καταλαβαίνω με πόση... Επίσης αυτές οι ρημαδομουριές που έχουν παντού, ξέρετε πως τις κάνουν? Δεν ξέρω, είναι ειδικοί άνθρωποι ή δίνουν το πριόνι σε έναν οποιοδήποτε ηλίθιο και πάει και κόβει? Κόβουν απίστευτα κλαδέματα στις μουριές. Ντρέπεσαι να τις βλέπεις δηλαδή. Τι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή? Την τζάμπα πληρώνονται. Βέβαια. Και μιας και μιλάμε για την αναβλητικότητα και αναξιοπιστία, μου λέει να βάλεις ένα βράδυ η κυρία Δήμητρα. Εντάξει, καλό θέμα είναι, αναξιοπιστία. Τους πολιτικούς θα παραλάβουμε πάλι με τέτοιο ζήτημα.

2-11-10-88-8-0 και θα διαβάσουμε τώρα εντός θέματος πάντοτε, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, του Γιάννη Ξινταρά, ένα κείμενο που έχει τίτλο «Αναβλητικότητα από τους μεγαλύτερους εχθρούς στη ζωή μας». Αναβάλουμε την ίδια τη ζωή μας περιμένοντας. Τι περιμένουμε? Την τέλεια δουλειά, τον τέλειο σύντροφο, περισσότερα χρήματα, πλουσιότερα υλικά αγαθά, τα πράγματα να ήταν λίγο ή περισσότερο διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα, απαραίτητες προϋποθέσεις για να αισθανθούμε ικανοποίηση και χαρά. Και μέχρι να έρθουν, τι κάνουμε, τι γίνεται? Μάλλον μιζεριάζουμε σε αυτό που εμείς θεωρούμε χρήσιμο ή ακόμα και απαραίτητο για εμάς. Και τι χάνουμε? Το τώρα, τις στιγμές του παρόντος. Το παρελθόν δεν ξαναγυρίζει, είναι σαν την ορμητική ροή του ποταμού. Πηγαίνει μπροστά, δυνατά, μόνο μπροστά. Το μέλλον πάλι, σαν να είναι φυλαγμένο σε επτασφράγιστο κοιτάπι. Όμως, μας μένουν οι μοναδικές στιγμές του τώρα. Αυτής εδώ της στιγμής που μόλις έφυγε και δεν πρόκειται να έρθει πίσω. Θα μου πείτε, η πληρότητα τι είναι? Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να νιώσουμε πλήρης με τις συνεχώς εναλλασσόμενες συνθήκες ζωής μας. Όλα βρίσκονται σε μια διαρκή ροή, μετάλλαξη, σαν να μην μένει τίποτα το ίδιο με το πέρασμα του χρόνου, και υλικά και έμψυχα. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε μέσα μας. Έτσι αναπόφευκτα φοράμε ένα διαφορετικό ζευγάρι γυαλιών για να ειδούμε τον κόσμο. Ελπίζω να είναι πιο ζωηρά τα χρώματα που βλέπουμε, πιο φωτεινά τα σκηνικά που μας περιβάλλουν με το πέρασμα των χρόνων, με τα καινούργια μας γυαλιά κάθε φορά. Όμως ναι, μπορούμε να νιώσουμε ικανοποίηση, μπορούμε να νιώσουμε χαρά, πάθος, την ηρεμία σε κάθε στιγμή που μας δίνει η ζωή. Γιατί, έχετε σκεφτεί πόσα χρόνια ακόμη θα ζήσουμε? Κανείς δεν ξέρει. Γιατί να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στο πολυπόθητο μέλλον ολοκληρωτικά και ανήσυχα? Ένα δώρο είναι το παρόν. Ας το αξιοποιήσουμε όπως χρειάζεται. Γιατί είτε θέλουμε να το δούμε είτε όχι, η ζωή από μόνη της είναι τέλεια. Ας τη δεχτούμε όπως έρχεται. Ας νιώσουμε ευγνωμοσύνη για όλα τα καλά της καθημερινότητάς μας. Εξάλλου, αν θέλουμε πραγματικά να δρέψουμε ένα διαφορετικό μέλλον, να το μυστικό, ας αλλάξουμε το παρόν μας. Πώς? Κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση του. Υπογραφή Γιάννης Ξινταράς.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Κυρία Λιτό, με το πολύ ωραίο όνομα, από την Αθήνα. Κυρία Λιτό.
1: Καλησπέρα σας. Ή μάλλον καλημέρα.
0: Κυρία Λιτό, αν μπορείτε... όχι, ένα λεπτό να σας πω κάτι. Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, μπορείτε να την κλείσετε.
1: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, γιατί ακούγεται πολύ... Μιλάτε μου έστω πολύ κοντά στο ακουστικό για να σας ακούνε.
1: Ναι, πολύ κοντά σας ακούω.
0: Τώρα, καλώς την. Για πες μου.
1: Δεν με ακούτε, πρέπει να φωνάζω επειδή είναι νύχτα.
0: Όχι καλή μου, ήταν μια χαρά. Αν μου μιλάς κοντά στο μικρόφωνο, δεν σε άκουσα. Μιλάς απάνω μου.
1: Επειδή είναι νύχτα.
0: Ναι καλή μου, δεν χρειάζεται. Πάμε. Ας μπούμε στο θέμα μας.
1: Όσο το δυνατόν πιο σιγά.
0: Οκ, σας ακούω.
1: Για να μην ενοχλήσω.
0: Ναι, μην ανησυχείτε, πείτε μου.
1: Εγώ, κύριε... Κύριε, συγγνώμη τώρα. Φίλε, θα σας πω, γιατί σας ακούω.
0: Ναι.
1: Πούστε να δείτε. Η μεγαλύτερη αναβλητικότητα που γνώρισα στη ζωή μου είναι τα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Μπορεί, κυρία ψυχολόγος, να γράψει και να επίσης βιβλίο. Και όλο αυτό που γράφει για τους ανθρώπους τους, πώς να οργανώνουν τη ζωή τους, να γράφει και για τους δικαστές. Γιατί όλες οι δίκες αναβάλλονται. Αυτή είναι η εμπειρία δικιά μου.
0: Ναι. Εσείς
1: ειδικά
0: είχατε...
1: όταν σου χρωστάει το δημόσιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το θέμα.
0: Εννοείται.
1: Μου χρωστάει το δημόσιο αρκετά λεφτά.
0: Ναι.
1: Και 10 χρόνια τώρα έχω αναβολές. Όχι σε μια... από μια υπηρεσία, από πολλές.
0: Ναι.
1: Όλα τα δικαστήρια έρχονται με αναβολές.
0: Ναι. Αυτό
1: και
0: που
1: πληρώνουμε
0: λέτε...
1: δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Και ξανά αναβολές. Και πληρώνουμε. Και ξανά αναβολές. Αυτό δεν είναι ένα σημαντικό.
0: Πάρα πολύ, βεβαίως.
1: Ζήτημα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη, ε.
0: Ναι.
1: Γιατί λέμε αναβάλουμε εμείς και είμαστε ανοργάνω.
0: Μα θα είμαστε, αυτό δεν είναι θέμα, ότι είμαστε, είμαστε.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά πάμε παρακάτω να θέσουμε και το θέμα της αναβλητικότητας των δικαστηρίων. Αρχίζει ένα δικαστήριο, δεν ξέρω γιατί το άλλο. Εγώ θα πω για τη δικιά μου περίπτωση.
0: Ναι.
1: Η περίπτωσή μου είναι ότι το δημόσιο μου χρωστάει πάρα πολλά λεφτά.
0: Πόσα δηλαδή, αν επιτρέπετε.
1: Πολλά.
0: Οκ.
1: Έτυχε να συνεργάζομαι στη δουλειά μου με το δημόσιο.
0: Ναι.
1: 10 χρόνια τώρα. Πληρώνουμε δικηγόρους και το αποτέλεσμα είναι αναβολή πάλι.
0: Ναι.
1: Αναβολή πάλι. Για 2 χρόνια. Για 3 χρόνια. Για 4 χρόνια. Και πέρασαν ακριβώς 10 και 12 σε άλλη φάση. Για πείτε μου τώρα τι γίνεται, φίλε, σε αυτή την περίπτωση.
0: Τι να γίνεται. Τι να γίνεται. Αφού μου λέτε ότι έχετε δικηγόρο, πηγαίνουν στα δικαστήρια. Ναι, τέλος πάντων. Λέω, η έννοια δικηγόρος αυτό εννοούσα. Δεν εννοούσα ένας, δύο, τρεις. Πηγαίνουν εκεί, έρχονται οι δικοί τους και λένε, επικαλούνται ασθένειες, ότι δεν μπορούν να είναι από αυτό, ότι έχει στραμπουλήξει τη γλώσσα του, το γόνατό του, τον πισινό του, δεν ξέρω τι.
1: Η τελευταία απόφαση που πήρα από ένα δικαστήριο είναι εξής. Το δικαστήριο είναι ένα αρμόδιο να δικάσει. Πήγα στην υπηρεσία, λέω τώρα προσωπικό θέμα, και τους λέω, αγαπητοί μου, αποφασίσαμε να πληρωθώ δικαστικά. Ναι. Να πληρωθούμε. Είμαστε τρίτη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Να πληρωθούμε δικαστικά. Συμφωνούμε. Η απόφαση τελευταία ήρθε το δικαστήριο είναι αναρμόδια να δικάσει. Και ποιος θα δικάσει. Πείτε μας εμείς σε ποιο δικαστήριο πρέπει να πάμε να τελεσυδικήσει επιτέλους το δικαστήριο και να πάρουμε τα λεφτά μας, διότι τα καταθέσαμε να κάνουμε κάποιες εργασίες από δάνει.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Τι κάνουμε.
0: Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι κάνει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει να πάτε στον Περιπτερά να σας πει ποιο δικαστήριο θα δικάσει.
0: Ο Περιπτεράς τι σχέση έχει?
1: Ο Περιπτεράς της γειτονιάς.
0: Ναι, αλλά τι, γιατί σας το είπανε αυτό? Ως εξυπνάδα?
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ως ειρωνία, ναι. Ως ότι εμείς ό,τι και να κάνετε δεν πρόκειται, διάφορες πόντες. Τέλος πόντες, δεν είναι ανάγκη τώρα, γιατί θα φωτογραφηθώ και δεν θέλω.
0: Ναι, okay.
1: Φοβάμαι δηλαδή.
0: Εντάξει. Μάλιστα, πρώτη φορά
1: χρήματα
0: μιλάμε.
1: Χρήματα που έπεσαν για εκτελεσμένες εργασίες από δάνεια.
0: Ναι.
1: Αγαπητέ φίλε άγρυπνε.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, λιτό.
1: Τι είπατε?
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα, εντάξει. Οκ. Okay.
1: Επειδή άκουγα ώρες, κάτι γράφω εδώ τώρα και άκουγα, σας παρακολουθούσα παράλληλα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και επειδή δεν πέσατε αυτό το θέμα για διαφορία, σκέφτηκα να σας πάρω κι εγώ.
0: Μόνο μια χαρά έκανες, απλά ήθελα να ξέρω.
1: Όχι αδιαφορία, αναβλητικότητα, λάθος μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σκέφτηκα να σας πάρω να σας θέσω αυτό το θέμα με την αναβλητικότητα των δικαστήριων.
0: Ναι, μα αυτό είναι βάσανο μεγάλο για πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν είστε μόνο εσείς, είναι 150.000.
1: Μα είναι δυνατόν 10 εκατομμύρια λαός, αν είμαστε εντάξει και παιδιά, υπολογίζω από 800.000, μου είπε κάποια δικηγόρος, στα δικαστήρια. Έχουν δικαστήρια αυτή τη στιγμή, στα δικαστήρια, 800.000 υποθέσεις. Ναι. Αν είναι αλήθεια δεν το ξέρω.
0: Αλήθεια δικηγόρος είναι. Το είπε. Μια χαρά αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Βεβαίως.
1: Τότε.
0: Τότε τι.
1: Εσείς τι έχετε να μου πείτε? Εγώ
0: τι να σας
1: χέρια,
0: πω. Ακούστε, εγώ έχω κάνει
1: τα χέρια.
0: Ναι. Εγώ επίσης τι μπορώ να πω παραπάνω? Εγώ έχω κάνει εκπομπές πάρα πολλές γύρω από αυτό το ζήτημα και πάντα στον ίδιο παρονομαστή καταλήγουμε.
1: Α, κάνατε.
0: Βεβαίως. Δεν έχει σημασία. Όχι, μα απλά σας πληροφορώ. Απλά σας
1: δεν
0: πληροφορώ.
1: Δεν είμαι εκτός θέματος.
0: Δεν είπα ότι είστε εκτός θέματος. Γιατί το λέτε αυτό, είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Λέω, εάν επειδή μιλάγαμε για αναβλητικότητα, εμένα
0: γιατί
1: η
0: αναβλητικότητα
1: των δικαστήριων.
0: Ναι, ωραία λοιπόν, μια χαρά είναι. Δίκιο έχετε. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, γιατί έτσι λειτουργεί αυτό το ρημαδοκράτος.
1: Ωραία, και μετά πέρασαν 10 χρόνια, τα πόσα γίνεται παραγραφή, θα περάσουν άλλα 10, αν ζούμε. Έτσι.
0: Δεν το ξέρω στα πόσα γίνεται παραγραφή.
1: Υπάρχει περίπτωση και να μην ζούμε. Με τέτοια πίεση, με τέτοιο άγχος, με τέτοια αγωνία, γιατί από πίσω περιμένουν και οι τράπεζες. Και τα δάνεια.
0: Ναι.
1: Ενώ λες ότι εγώ δούλεψα για την πατρίδα μου με συνείδηση, ό,τι ανέλαβα το έφερα εις πέρας άριστα, εκεί αισθάνεσαι ότι σε πνίγει το δίκιο.
0: Ναι.
1: Και θυμώνεις με τον εαυτό σου.
0: Με τον εαυτό σου γιατί? Τι μπορείς
1: γιατί
0: να κάνεις δηλαδή?
1: Ήθελα να φτιάξω την πατρίδα μου και ό,τι έφτιαξα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
0: Ναι. Τι να σου πω καλύτερα.
1: Καταλάβατε.
0: Είναι αόριστο αυτό που λέτε, δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα.
1: Αόριστο. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω έργα τα οποία να είναι ζωγραφιές.
0: Τι έργα?
1: Δημόσια.
0: Ορίστε.
1: Δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Όχι τίποτα μεγάλα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μικρά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Μην φανταστείτε.
0: Εντάξει.
1: Με μεγάλους προϋπολογισμούς. Δεν είμαστε. Τέλος πάντων. Με δάνεια δουλεύαμε. Μηχανική είμαστε.
0: Μάλιστα. Τι να σου πω, λιτό μου, δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όλο αυτό. Σου λέω, έχω κάνει άπειρες φορές εκπομπές γύρω από αυτά τα ζητήματα Και πάντα καταλήγουμε στον ίδιο παρονομαστή. Ότι έτσι είναι, είναι. Βέβαια. Μα έτσι, είναι, έτσι λειτουργεί αυτό το κράτος. Δηλαδή.
1: Γιατί αυτό το κράτος.
0: Γιατί,
1: λειτουργεί,
0: τι να σας πω, γιατί. Επειδή ψηφίζουμε.
1: Κράτος.
0: Καλά, και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι από το Παρίσι, αλλά δεν είμαι από το Παρίσι, από την Κρήτη είμαι. Καταλάβατε, εμείς τους ψηφίζουμε. Όλα αυτά τα βλήματα που δεν ξέρουν να πάρουν, μέχρι να κουνήσουν το ένα πόδι τους βρωμάει τ' άλλο, εμείς τα ψηφίζουμε και τα στέλνουμε στο κοινοβούλιο.
1: Όχι εμείς.
0: Εμείς.
1: Όλοι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακόμα και μη ψηφίζοντας, το ίδιο κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χαρίζεις την ψήφο σου σε αυτόν που δεν πρέπει να την πάρει, κατάλαβες. Αυτό είναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πάντων. Δεν είναι για να πω την άποψή μου πώς θα φιλοσόφησα.
0: Ναι, πώς το
1: φιλοσόφησα. Διαβάζω και αρκετά δηλαδή από μικρό.
0: Ναι, για πες μου πώς το φιλοσόφησα.
1: Από αρχαίους, από όλα αυτά. Από
0: καλά, αλλά πες μου όμως.
1: Εγκέφαλος, αστροφυσικές, ό,τι θέλετε.
0: Σύμφωνα.
1: Έχω γνώση.
0: Ναι, για πες μου.
1: Αλλά όπως τα φιλοσοφώ, νομίζω ότι ζούμε σε ένα μπάχαλο. Που όποιος είναι λαμόγιο
0: επιβιώνει.
1: Όποιος είναι τίμιος και λέει ότι εγώ θέλω να κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ, θα κάνω τη δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα, αυτός μπαίνει σε διαδικασία με να ταξιδεύει με πλοίο με 9 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: 10, 11, 12, 15. Μέχρι από να δουλειάξει
0: τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Μήπως η όλη κατάσταση οδηγεί, λέω, τους ανθρώπους. Έχουν, πιέζονται από όλα, πολλά, από όλα. Και στο τέλος, κατά κάποιο τρόπο να μιλήσω λίγο λαϊκά έτσι, ότι τα παίζει ο κόσμος και αρχίζει να εγκαταλείπει πράγματα. Δεν είναι όλοι. Δεν έχουν όλη την ικανότητα της οργάνωσης.
0: Ναι.
1: Ελάχιστοι είναι νομίζω και ένα οργανωτικό μυαλό είναι ταλέντο, έτσι. Ούτε όλοι έχουν την ικανότητα να κυβερνήσουν. Σας μιλάω από πείρα τώρα.
0: Όχι, δεν είτε έχουν φυσικά. Όπως δεν είτε... έχουν την ικανότητα να είναι όλοι γονείς. Έτσι δεν έχουν και την ικανότητα να κυβερνήσουν, βεβαίως.
1: Εγώ έχω δει πολλά. Έγραψα πολλά, φιλοσόφησα πολλά, ζωγράφησα πολλά. Τέλος πάντων, τι να λέμε, δεν θα σας πω για μένα.
0: Okay.
1: Αλλά θα σας πω τι συμπέρασμα έβγαλα. Το συμπέρασμά μου είναι το εξής. Ότι μέσα σε αυτό το μπάχαλο, μέσα στο διέρεια και βασίλευε, μέσα στην υποκουλτούρα, μέσα σε ό,τι δείχνουν τα κανάλια και που προτρέπουν τον άνθρωπο όχι στην ουσία αλλά στην επίδειξη και στην επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος ο σημερινός λειτουργεί λίγο σαν μάζα όπου μας πάει το κύμα. Επειδή ξεκινάει πιο βαθιά από αξίες. Ποιες είναι αξίες, γιατί αξίες είναι τα θεμέλια νομίζω, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι αξίες που βάζει ας πούμε η οικογένεια και το δικαστικό στόμα και οι κυβερνώντες και όλοι αυτοί. Άμα δεν έχουν αξίες, τι γίνεται μετά, πού πάει η όλη κατάσταση.
0: Πουθενά.
1: Το πουθενά, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Λιτό μου, θα σε αφήσω σιγά σιγά τώρα.
1: Το μόνο
0: πάμε...
1: που έχω να σας πω.
0: Ναι.
1: Αν στο βάθος του τούνελ βλέπετε κάποια λύση.
0: Όχι.
1: Εσείς,
0: βλέπω.
1: Και πήρα και
0: σας λέω, στο βάθος.
1: Είστε και δημοσιογράφος.
0: Ναι, στο βάθος του. Ένα λεπτό. Μου κάνετε μια ερώτηση. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Ούτε καν διέξοδο δεν βλέπω στο βάθος του τούνελ. Αν δεν αλλάξουμε μυαλά όλοι μας. Δεν πρόκειται ποτέ
1: για
0: να γίνει τίποτα.
1: Με μυαλά.
0: Πρέπει να αλλάξουμε κάλτσες πρώτα.
1: Πρέπει να έχουμε παιδεία.
0: Ναι. Okay.
1: Από πότε το μυαλό ενός ανθρώπου καλλιεργείται. Όταν το μυαλό του ανθρώπου είναι ακαλλιέργητο χωράφι, πώς θα ευδοκιμηθεί.
0: Έλατε.
1: Άρα πάμε στην παιδεία πάλι.
0: Εντάξει.
1: Από την πιαγωγείο, δημοτικό κτλ. Κτλ. Αυτό για να γίνει πρέπει...
0: Θέλει 8 αιώνες. Αυτό για να γίνει θέλει 8 αιώνες.
1: Οπότε συζητάμε, έτσι τώρα έτυχε εμείς οι δυο να συζητάμε και τι λέμε ουσιαστικά, λέμε τον πόνο μου.
0: Τι να κάνουμε.
1: Και δεν έτσι βγαίνει το συμπέρασμα στην επαγωγή.
0: Δεν υπάρχει συμπέρασμα, κυρία μου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συμπέρασμα. Είναι ένα μη συμπερασματικό κράτος εδώ. Είναι ό,τι να είναι. Οπότε θα κάνουμε υπομονή για να μην σαλτάρουμε αυτό.
1: Για να μην έρθω στο σημερινό, ο πόνος και η συμπόνια το...
0: απλώς πρέπει να σας πω, ακούστε με λίγο. Λιτό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βάλω ένα τραγούδι για να κλείσω την ώρα.
1: Ωραία.
0: Αν θέλεις να τα ξαναπούμε θα με πάρεις νωρίτερα. Δηλαδή να έχουμε
1: έτσι
0: πιο πολύ...
1: Έτσι τώρα σας λέω, έγραφα.
0: Καλά, εντάξει, το
1: λέω...
0: κατάλαβα, μην μου το ξαναπείτε.
1: Και κατάλαβα το εξής, ναι, ότι να, γιατί να μην πούμε και αυτή την αναβλητικότητα.
0: Okay,
1: καταλάβατε, okay.
0: Καλά,
1: εγώ
0: καλά,
1: σας έβαλα.
0: Μην ανησυχείτε, εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος.
1: Σας λέω και πάλι, αν ήμουν εκτός θέματος, συγγνώμη.
0: Σας χαιρετώ, να είστε καλά, τα πάμε αυτά.
1: Και εσείς να είστε καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει αν. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια!
2: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 2 πρώτα λεπτά, Ηλίας Ελιμάς, Σταυρούλα Γιαννότσου και ο Άγρυπνος στην παρέα και ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα στο 211-10-80-880. Γεια σας Γεώργιε.
4: Καλησπέρα. Τι έπαθε τηλεφωνία.